0: Είναι πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν, ειδικά στη δεκαετία του 80 και 90, βγήκαν ας πούμε πάρα πολύ μεγάλοι δεξιοτέχνες. Ο Jason Baker είναι ένας, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω το δύσκολο. Ίσως είναι πολύ πιο δύσκολο να παίξεις μία νότα η οποία να είναι στρογγυλή, να την ακούς ας πούμε και να μιλάει, να είναι μαχαίρι στην καρδιά.
1: Μάλιστα.
0: Από το να παίξεις 5.000 νότες. 5.000 νότες νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να παίξεις.
1: Από το να παίξεις μία που θα σε χτυπήσει.
0: Εννοείται ότι και η κλασική μουσική και η jazz μουσική θέλει παιδεία, θέλουν χρόνο και πολύ μελέτη. Όπως και τα παραδοσιακά, τα ελληνικά δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όλα αυτά θέλουν, βασικά πρέπει να αφιερωθείς, να αφοσιωθείς.
1: Να μπεις μέσα του. Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
0: Το μαχαίρι.
2: Το μαχαίρι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για τον Αλέξανδρο που το ζήτησε, αυτό ήταν το μαχαίρι. Να δούμε τι γράφεται εδώ. Καλημέρα στο Χρήστο. Ό,τι και να πω για την εκπομπή σήμερα θα είναι λίγο. Να είναι καλά τα παιδιά και εσύ. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Πάνο. Καλημέρα Χριστόφορε και Σπύρο. Πολύ καλή εκπομπή. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα τα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε να στείλετε, είπαμε τρεις οι τρόποι. Να δω εδώ μήπως υπάρχει τίποτα. Σούπερ κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19619 www.sportpavlafm.gr στην ενότητα ραδιόφωνο live για τα μηνύματά σας. Να ρίξω και μια ματιά εδώ αν έχουμε κάτι. Έλα. Όχι. Ωραία. Μπορούμε να συνεχίσουμε, κύριε.
1: Τι θες να σου παίξω?
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι
1: όχι, εσύ θα μας πεις.
0: Εγώ θα ζητήσω.
1: Θα ζητήσεις τι θέλεις και θα παίξουμε εμείς ένα άλλο.
0: Τι έχεις ανοιχτό εκεί μπροστά σου? Παίχτε το. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Περνάω υπέροχα. Το ξέρετε αυτό.

0: Μπράβο, ρε Σπύρο, μπράβο, ρε Χριστόφωνε, μπράβο, παιδιά. Και το σύνθημα πλέον αλλάζει. Κροκίδες ζούμε για να σε ακούμε, λέει κάποιος εδώ στα μηνύματα. Να τα. Μα, στη μάχη ρίχτηκε, φωνάζουν κάποιοι άλλοι εδώ στα υπόλοιπα. Νομίζω ότι μας παίρνει άλλο ένα τραγουδάκι για να πάμε στις και μισή, πριν από αυτό να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι που έχουμε αφήσει από την καινούργια δουλειά, από αυτά που μου φέρατε εδώ. Θυμίζω, ο Σπύρος Κορδέρας και ο Χριστόφορος Κροκίδης είναι οι δύο που ακούτε σε κιθάρα, σε φωνή και κιθάρα, αφού του έβαλε πρώτα το Σπύρο. Ετοιμάζουν καινούργια δουλειά. Έχουμε ακούσει ήδη 4 κομμάτια από την καινούργια τους προσπάθεια. Έχουμε άλλο ένα. Τα υπόλοιπα είναι σε διαδικασία δημιουργίας.
1: Τι θες να παίξουμε κάτι?
0: Εντάξει, όποτε θέλεις, ένα Παύλο Σιδηρόπουλο δεν θα με χαλάσει. Όποτε θέλετε όμως. Όποτε θέλετε.

να βάλουμε τα κλάματα σήμερα είναι βέβαιο. Φοβερό, φοβερό. Στέλνουν φίλοι, έχω ανατριχιάσει. Τι κάνετε και διάφορα άλλα. Πέντε τέτοιες εκπομπές και μετά κάντε απεργία διαρχίας, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Τους άλλους έχουμε κλείσει μέσα. Εντάξει, κάποιοι ζητάνε το φασισμό της Μαρίας Δημητριάδη. Θαυμάσια, θαυμάσια. Ο Κορδέλη στην κιθάρα και στη φωνή στο κομμάτι που ακούσατε, στα σολαρίσματα, ο Χριστόφορος ήρθε να μας αποτελειώσει. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3:30, οπότε να ακούσουμε και το τελευταίο κομμάτι που χρωστάμε από αυτά που έχουν φέρει από την καινούργια συνεργασία του Χριστόφορου Κροδηγίδη με τον Σπύρο Κορδερά και να επιστρέψουμε για περισσότερα. Όσο αντέξουν θα τους κρατήσω εδώ δέσμιους.

0: Ακούσαμε λοιπόν και το «Χωρίς εσένα», άλλη μια μπαλάντα με στιχουργό ή στιχουργό.
1: Το Βαγγέλη Ρεπούση.
0: Ο Βαγγέλης Ρεπούσης λοιπόν. Ακούσαμε τρία κομμάτια του στην ουσία του Βαγγέλη, έτσι. Ένα της Βασιλικής.
1: Και του Γιώργου Δέδε.
0: Και του Γιώργου Δέδε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία πράγματα ακούσαμε από, από αυτά που ετοιμάζεται. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα με το καλό. Πότε το υπολογίζετε?
2: Σε κάνα μήνα πιστεύω να έχουμε τελειώσει. Ξέρεις μωρέ τι γίνεται με αυτά. Ξέρεις, αυτά είναι σαν το γεωφέρι της Άρτας.
0: Όλη μερή τα χτίζεις.
2: Τα φτιάχνεις, ξέρεις, πας και παίζεις κάτι. Κάποια στιγμή την ώρα που το παίζεις σου έρχεται κάτι άλλο.
0: Πάμε να βάλουμε.
2: Επειδή γράφουμε εμείς πάντα, ακόμα και στα live τα γράφουμε και τα ακούμε. Όχι, λες τι έγινε τώρα. Άντε πάλι, πάμε απ' την αρχή.
0: Μάλιστα. Οπότε...
2: Εντάξει, μωρέ, αλλά να σου πω κάτι, το ευχαριστιόμαστε.
0: Όλο αυτό το πράγμα, ναι. Απ' την άλλη, βγάζει πράγμα. Σκέφτεσαι να κυκλοφορήσεις σε δισκάκι ή θα είναι digital η κυκλοφορία?
2: Κοίταξε.
0: Τι έχετε στο νου?
2: Πιστεύω ότι λέμε τώρα να το κάνουμε ηλεκτρονική έκδοση και ταυτόχρονα να κάνουμε, ξέρω εγώ, ανάλογα, ξέρω εγώ, 200-500 ανάλογα κομμάτια. Να έχουμε κυρίως για να δίνουμε σε φίλους.
0: Και βλέπουμε. Ναι, είναι και η πρώτη δουλειά του.
2: Ναι, και
0: του Σπύρου,
2: και βλέπουμε.
0: Υπάρχει. Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό λοιπόν, περιμένουμε να ολοκληρωθεί. Πήραμε ωραία γεύση και ωραία πράγματα ακούσαμε. Και σας περιμένω να ακούσουμε περισσότερα τώρα εδώ, ζωντανά. Ας ταλαιπωρήσω ακόμα.

πήγαν πουθενά. Παράξενες το δέρνανε απόψεις. Η μάνα του καμάρωνε κρυφά. Σε μια μέρα γε μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει. Σκυφτός σαν να είχε φάει μαχαιριά.

Ένα ζευγάρι σκουριασμένες χειροπέδες. Ίσως να είναι η αλήθεια μια πληγή ανοιχτή. Ένα κελί με χρυσαφένιους πεντεσέδες. Ίσως να είναι το φεγγάρι μια τελεία λευκή. Σε ένα τετράδιο με φύλλα από σκοτάδι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Να παίξουμε και ένα κομματάκι του που έχει γράψει στιγούς ο Οδυσσέας ο Ιωάννου.
3: Φυσικά. Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά ήταν τα παράπονα στη Λίνα. Ακούς χαρά. Να ακούς. Μεγάλη τραγουδάρα.
1: Μας έχεις βάλει στο παιχνίδι σήμερα, μου φαίνεται. Μας έχεις παρασύρει στην ακολασία.
0: Πεθάνει, μας έχεις πεθάνει. Κροκίδι. Μεγάλη τραγουδάρα, λέει, το χωρίς εσένα. Υπέροχη ηλεκτρική κιθάρα. Πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω ακούσει τελευταία. Τα παιδιά είναι φανταστικά, λέει ο Άλεξ. Για το τελευταίο κομμάτι που ακούσαμε από τα καινούργια. Δεν σε κρατάω, δεν μπορώ να σε κρατήσω. Πάμε.
1: Για πες, τι θες.
0: Τι, όχι, ξεκινάς.
1: Σήμερα έχουμε ρέντα, όπως είσαι.
0: Ναι, σε βλέπω, είσαι σε τρελή διαγέρση.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί έχουμε καιρό να σε δούμε, γι'
0: αυτό. Ευχαριστώ χαρί. Πάρα πολύ. Δεν μου πάτε αν έχετε κάτι κοντινό σε live, κανονισμένο.
2: Συνέχεια, παίζουμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε στον κόσμο να έρθει να σας ακούσει. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι κανονισμένο.
1: Μάλλον, δεν ξέρω ακόμα.
2: 95% 21 Ιουνίου στη Βρατή. Στάνω λιώσε να κάνεις κάτι 21 Ιουνίου.
0: Α, μάλιστα. Κάτσε ρε, δεν τον ακούω, μην παίζεις.
2: Ναι.
0: Κρατήσω.
2: Στις 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Θα παίξουμε στην Πλατεία των Άνω Γιωσίων. Μετά τι άλλο έχουμε, Χριστόφορε. Την άλλη εβδομάδα που θα παίξουμε.
1: Πάντως, αυτό που θυμάμαι εγώ είναι...
2: Στις 13.
1: 12 μου φαίνεται.
2: 12, ναι, 12 Ιουλίου.
1: 12 Ιουλίου παίζουμε στην Κουζάνη σε... Μια φιλανθρωπική εκδήλωση, καθαρά φιλανθρωπική.
0: Όταν παίζετε οι δυο σας,
1: όχι, είστε full
0: banda. Είστε
1: full banda, έτσι.
0: Okay.
1: Full banda με τον Γρηγόρη και δεν συμμαζεύεται.
0: Αν πήξε και ο Γρηγόρης πίσω, υπάρχει εγγύηση στα τραπέζια, δεν υπάρχει θέμα. Μάλιστα.
1: Θυμάμαι όταν είχαμε πρωτοέρθει που είχαμε φέρει όλα τα κλαπατσίμπανα εδώ μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μεταξύ ήταν και ποιο ήταν.
1: Τα βλέπει ο Παναγιώτης και λέει: τι είναι εδώ, ρε, τι πάνε να κάνετε.
0: Γιατί είχαμε συνεννοηθεί στο τηλέφωνο, μιλάμε με τον Χριστόφορο, του λέω: θα φέρει την κιθάρα να παίξουμε κανένα τραγουδάκι. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε μείνει εκεί. Και ξαφνικά μπαίνει ο Γρηγόρης με την ηλεκτρική την τραμ, αρχίζει στην ηρέση. Τι κάνει, πού θα τα βάλουμε όλα αυτά. Είχε φέρει κονσόλα ο Χριστόφορος, είχαμε και τον μπασίστα τότε μαζί. Έγινε κανονικά με τη μαγιστρατή.
1: Ήταν ωραία.
2: Έγινε γλέτη δηλαδή.
0: Και, ναι, ναι.
1: Και το έχω και. Μου το έχει δώσει εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Υπήρχε. Και εικόνα υπάρχει, ακόμα στο διαδίκτυο υπάρχει αυτή η εικόνα.

Πήρες τις νύχτες σου, τις καληνύχτες σου, χάθηκες μες στη βροχή. Άφησες μία φωτογραφία για να μιλάμε μαζί. Ό,τι παράτησες είναι όπως τ' άφησες, όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ. Γύρω μου πρόσωπα, κρύα και απρόσωπα, απελπισμένες σιωπές. Χάρτινα άσματα, ροκαποσπάσματα, απεκτήματα.

Θαύμα. 13 λεπτά πριν από τις 4, πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Χριστόφορε και Σπύρο, θα με κάνετε να ξαναρχίσω το τσιγάρο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα παρέα, λίγο Γκάλαχερ, μιας και πριν 5 μέρες έκλεισε 13 χρόνια. Χριστόφορε και Σπύρο, θα με κάνετε να ξαναρχίσω το τσιγάρο, λέει ο Νίκος. Καλημέρα παρέα, λίγο Γκάλαχερ, μιας και πριν 5 μέρες έκλεισε 13 χρόνια.

0: είναι οι δύο που κλείνουν τη σεζόν του Εν Κατακλείδη. Θα επιστρέψουμε 7 Ιουλίου, αλλά σήμερα είναι εκπομπή που βγήκε απίστευτα πανηγυρική με τους δύο κυρίους που έχω απέναντί μου. Για νέα τους και που μπορείτε να τους παρακολουθήσετε, να τους συναντήσετε στο Facebook, Σπύρος Κορδεράς με Γκρίκλης και ο Χριστόφορος Κροκίδης, ένα από τα πολλά προφίλ που έχει. Από εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε για το που θα τους πετύχετε να τους ακούσετε με full band. Αν γίνονται αυτά με δύο ανθρώπους, σκεφτείτε με 5-4. Λοιπόν,
1: σήμερα Παναγιώτη, κάτι μας έχεις κάνει.
0: Εγώ.
1: Μου φαίνεται, δεν ξέρω,
0: έχει το βράδυ κάτι.
1: Κάτι, ναι. Σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Οπότε, ναι, στα χέρια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου παίξω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι του Δήμου του Μούτσι. Είναι το Walkman.

μοναξιά. Όχι, όχι, δεν βρίσκω, δεν βρίσκω άλλες λέξεις έτσι ωραία να ζωγραφίσουν την πολύ συχνά στη έρημη.

Τα φεγγάρια με τους μύθους συναντιόνται τις νύχτες σε γιορτές αδελφοσύνης ενός άλλου καιρού.

Μια φωνή που τη γνωρίζω κάθε βράδυ στα όνειρά μου. Παρετήσου μου φωνάζει, παρετήσου από παντού. Είναι τα ίδια μου τα λόγια που επιστρέφουν σε μένα, έτσι καθώς σου τραγουδάω.

0: Θαύμα, θαύμα.
1: Ο Δήμος ο Μούτσης ίσως ήταν από τις πιο σημαντικές συνεργασίες που έχω κάνει. Παίζαμε μαζί.
0: Πότε, ποια εποχή?
1: Εκεί γύρω στο 83-84.
0: Α, εκεί που βγήκαν αυτά τα κομμάτια, έτσι.
1: Από τους πιο σημαντικούς συνθέτες που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα.
0: Δεν θα διαφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω. Πολύ δυνατός, πολύ δυνατός.
1: Για πες.
0: Τι να πω. Με έχεις αφήσει.
1: Τι θες να κάνεις.
0: Με έχετε αφήσει παγωτό.
1: Λοιπόν, εμείς δεν φεύγουμε από εδώ σήμερα.
0: Να μην φύγετε λοιπόν. Να μείνουμε μέχρι τις 5. Να το πάμε έτσι, να το σβήσουμε όμορφα και ωραία. Η παρέα, από ό,τι βλέπω, γουστάρει. Γεια σου Χριστόφορε, λέει ο Σταύρος από τη Σπάρτη.
1: Γεια σου και σένα.
0: Καλημέρα και στην Κορίνα. Λοιπόν, θυμίζω, για να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, έτσι να ακούσουμε δύο τραγούδια κονσερβάτα του Χριστόφορου και να επιστρέψουμε να τον ακούσουμε ζωντανά, να τους παιδεύσω λίγο ακόμα για άλλη μια ωρίτσα, αφού θέλουν και γουστάρουν και αντέχουν.
1: Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε έτσι.
0: Χαίρομαι.
1: Εσύ μας έκανες την τιμή να μας, να μας φέρεις
0: σόπα,
1: εδώ.
0: Σόπα, τι λες δυνατόν. Τώρα. Λοιπόν, ξέρεις ότι αυτό είναι χαλάκι έτσι εδώ η κιθάρα σου. Στο πεζοδρόμιο το έχω κρατήσει και το παίζω στα αργά μου.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Την εισαγωγή με την κιθάρα. Λοιπόν, πηγαίνουμε προς τις 4 λοιπόν. Θα ακούσουμε δύο κομμάτια έτσι του Χριστόφορου από την προσωπική του δισκογραφία. Κάτσε να εντοπίσω τα που τα έχω εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Και θα επιστρέψουμε εδώ.
1: Έχεις το μίλησε.
0: Κάτσε να δω, να σου πω.

Τη βάση λοιπόν δεν το έχω, όχι. Αλλά μπορεί να με βοηθήσει εδώ η τεχνολογία. Λοιπόν, λέω να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε, να βάλουμε. Α, θα ακούσουμε το Θρακιώτικο, ρε φίλε, γιατί εντάξει. Ήταν και το πρώτο κομμάτι που παίξατε τότε που είχατε έρθει full band. Το είχαμε ξεκινήσει έτσι, έπαιζε και παίξαν από πάνω ζωντανά κανονικά όλη η μπάντα. Λοιπόν, με αυτό θα πάμε στο διάλειμμά μας. Θα ακούσουμε κι άλλο ένα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο ζωντανό. Χριστόφορος Χροκίδης, Σπύρος Κορδεράς, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τις 5. Είναι κατακλείδι.

0: Εδώ είμαστε τελευταία ώρα με Χριστόφορο Κοροκίδη και Σπύρο Κορδερά να μας κρατάνε παρέα, μουσική παρέα και σε εμάς και σε εσάς εκεί έξω. Σας βλέπει ο Χριστόφορος ότι δεν στέλνετε μηνύματα και ανησυχεί. Και ανησυχεί και θα μου το ξενερώσετε. Για να σας βλέπω λίγο έτσι.
1: Όχι, δεν θα σας αφήσουμε μόνος.
0: Λίγο ζωντανούς. Για να σας δω.
1: Κοίταξε τώρα πώς θα ξυπνήσουν όλοι.
0: Ωραία. Κοίτα. Να πούμε ότι ακούσαμε το Θρακιωτικό και αμέσως μετά από αυτό, από την τελευταία του δουλειά, προσωπική δουλειά με τα μάτια κλειστά, ακούσαμε το Μίλησέ μου, η στίχη του Απόστολου Μπουλασίκη, η μουσική φυσικά του Χριστόφορου Κροκίδη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έτσι.

ξέρω πως δεν είμαι αυτός που πάνω του θα στηριχθείς. Κι ούτε λεφτάς, ίσως γυρνάς, πιωμένο μες στα μπαρ να με βρεις. Όμως εγώ θα σου μετρώ τις πόλεις στο σφιγμό μ' αγκαλιές. Θα σου χαϊδεύω το μυαλό με χίλιες και μια νύχτα γλυκές.

0: Μάλιστα, δύο. Δύο.
1: Ρε Γιάννη, το Stairway to Heaven, ποιος θα το τραγουδεί?

0: Αυτά, έτσι, να πάρεις μια ιδέα. Λοιπόν, για το Γιάννη εκεί στα Καμίνια, τον Περιπτερά, καλημέρα στο Γιώργο στο Ρέθυμνο. Είστε καταπληκτικοί. Εδώ και τρεις μήνες γύρισα από Ολλανδία ξενιτιά για δουλειά. Γύρισα γιατί μου έλειψε η λαδάρα και τα ωραία της. Π.χ. όπως αυτό. Να δουλεύεις και να ακούς ραδιόφωνο, λέει ο Γιώργος. Παίξε ρε Χριστόφορε ένα ισπανικό φλαμέγκο, λέει κάποιος άλλος. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν.
1: Νομίζεις δεν έχουμε.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχεις. Όλο δε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Να καλημερίσουμε τη Σοφία και την παρέα της. Το τραγουδάμε εμείς, λέει ο Νίκος, το Stairway to Heaven. Και στα διόδια της Αττικής Οδού θα σας πάρουμε τις πέτρες. Καλημέρα, σύντροφε, και στη φοβερή παρέα σου. Δεν υπάρχει, περνάμε τέλεια. Βασίλης από Βόλο, δεν έχει πολιτικό μανιφέστο σήμερα. Μπαταρία από άσημο, αν γίνεται. Δεν ξέρω αν το έχετε την μπαταρία.
1: Παρεπιπτόντως, αυτό το κομμάτι το έχουμε κάνει.
0: Το remaster, τέλος πάντων.
1: Όχι, το είχαμε γράψει. Είχαμε κάνει μια δουλειά. Στο το φαλμέντο του κόσμου.
0: Ναι, αυτό εννοούσα.
1: Ναι.
0: Έχετε πάρει τη φωνή του και έχετε
1: είχαμε
0: παίξει.
1: Είχαμε πάρει, ναι, τη φωνή. Mm-hmm. Είχα κάνει εγώ τη δουλειά τότε. Uh-huh. Υπήρχαν κάποια πολυκάναλα τότε του Άσημου. Mm-hmm. Σε αυτό το δίσκο είναι και το Γιουσουρούμ, είναι και το Πασφυρίφυρί που είχε πει ο Βασίλης. Mm-hmm. Η μπαταρία και κάποια άλλα, τέλος πάντων, κομμάτια. Όπου ήταν κάποιες παλιές ηχογραφήσεις που είχε ο Νικόλας. Και ξαναγράψαμε όλα τα υπόλοιπα. Mm. Δηλαδή κρατήσαμε μόνο τη φωνή.
0: Τη φωνή και παίξατε όλα τα όργανα, ναι, ξανά και βγήκε το φαλημένο του κόσμου.
1: Έτσι.
0: Στο φανάρι του Διογέννη δεν έγινε το ίδιο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Λάλη. Βάλε ακόμα.
2: Αυτό είναι μπαταρία.
1: Αυτό πρώτα.
3: Βάλε μου ακόμα ένα διπλό.

χάθηκες, χάθηκα, yeah. Βάλε μου ακόμα ένα διπλό.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Από όλα θαύμα, έχει ο Μπατσιάστηκα.
0: Θαύμα, θαύμα. Τις μικρές νοθείες έχω special παραγγελία αν έχετε. Δεν ξέρω αν υπάρχει στο πρόγραμμά σας.
1: Όλα τα μπορούμε να παίζουμε μια εβδομάδα συνέχεια.
0: Στα δάχτυλά σου δεν ξέρω.
1: Και την επόμενη να ξαναρχίσουμε. Άλλα. Για πες.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα τεράστιο κύμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως το ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρέμα τη σαφή

0: Έχει όρεξη.
1: Ναι. Χριστόφωνος Κορκίδης, Σπύρος Κορδεράς, μας έχουν φτιάξει το βράδυ απόψε, κυρίες και κύριοι.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Δεν σας βάζω κονσερβάτα. Κονσερβάτα θα ακούσουμε κομμάτια στο κλείσιμο της εκπομπής. Θα θυμηθούμε για εσάς που ξέρω εγώ, ξεκινάτε την ημέρα ή δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή. Θα ακούσουμε δύο από τα καινούργια κομμάτια του Χριστόφορου και του Σπύρου. Χριστόφορος Κροκίδης, Σπύρος Κορδεράς, σε κιθάρα και φωνή αντίστοιχα. Μας έχουν φτιάξει απόψε το βράδυ. Το τελευταίο είναι κατακλείδι για τον μήνα Ιούνιο. Θα επιστρέψουμε 7 Ιουλίου, ξαναλέω. Πολλά τα μηνύματά σας ξαφνικά. Αδερφές, ακούω τώρα τελευταία που γύρισα, αλλά μου φαίνεται θα γίνει στη συνήθεια που θα γίνει λατρεία. Εύγει, να σε καλά. Άνοιξα φύλλο, έφτιαξα πίτσα, έψησα, έφαγα και εσείς ακόμα ροκάρτε, ρετσίφτες, Greek rock, ναούμε. Και έτσι λέει ο Τζίτζος. Ανατριχίλα, μπράβο Μάγκες, περήφανος που σας ακούω, τη λιβεράς από το Ρέθυμνο. Γέννης στη Σκωτία. Να γιατί κάτι τέτοιες βραδιές ρε μπαγάσα πάνω σε γουστάρα, να είστε καλά. Και καλές διακοπές να έχετε όλοι, τις έχουμε ανάγκη. Μάγκες, εκτός ότι τα παιδιά δεν παίζονται, τα κομμάτια είναι ένα και ένα, φοβερός πάντα πάνω. Να είσαι καλά, αδερφέ, ο Βασίλης από το Βόλο. Ο Γιάννης από τη Σκωτία πάλι. Άρε, Χριστόφορε, τι μου θύμισες με το Βασίλη, δεκαετία 90 συναυλίες, λεωφόρο. Αν μπορείς, στο φύλακα των σκουπιδιών, αν δεν το έχεις πει ήδη. Συναυλία live radio, εν κατακλείδη τα σπάτε Μάγκες. Σας ευχαριστούμε, μας καταστρέψατε. Καλές διακοπές πάνω, ο Γιώργος, ο φίλος από την Καλαμάτα. Κάτι από σταμάτη μεσημέρι ζητάει κάποιος άλλος.
1: Παίξαμε το Πορτορίκο.
0: Ναι, το Πορτορίκο, σωστά. Ο Γιάννης λέει ότι θυμίζει χρειά σου Βασίλη Παπακουσταντίνου Σπύρο. Το φτιάχνει, το φτιάχνει. Εγώ αυτό λέγαμε με τον Χριστόφορο πριν, ότι στον Άσημο είσαι πολύ πιο κοντά.
2: Ναι.
0: Και για τους έτσι στη χρειά. Λοιπόν, αυτά πάνω κάτω βλέπω από τα μηνύματα. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι και κάποιον. Η Σοφία σας ευχαριστεί για τις μικρές νοθείες. Καλημέρα στο Δημήτρη στην πλατεία Αμερικής. Τι άλλο. Ο Νίκος πριν παίξει στο Πορτορίκο σκεφτόταν ότι καλά θα ήταν να το έπαιζες. Το έπαιξες. Δώσ' τους.

σε κάθε της γωνία δράμα και κωμωδία και κλάματα. Στους δρόμους σε βγαράκια έρωτα.

0: Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Εδώ κάποιος ρωτάει αν είχες γνωρίσει τον Αλκαίο.
1: Τον είχα γνωρίσει, ναι. Αλλά τελείως τυπικά.
0: Αχα.
1: Δηλαδή απλά βρεθήκαμε σε κάποια φάση τότε που κάναμε παλιά τη Βικτόρια. Και αν και έχω γράψει για μερικά τραγούδια του Αλκαίου, τα έχω μελοποιήσει εγώ.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέει.
1: Όπως το Χρόνια Πολλά. Ποιο άλλο ήτανε. Εδώ στο γήπεδο αυτό που φαίνεται.
0: Το δικό του το εδώ.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Έχεις κάνει μικρό.
1: Έχουμε κάνει, μου φαίνεται, 5-6 τραγούδια μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Τον είχα γνωρίσει, είχαμε συναντηθεί μόνο μία φορά.
0: Α, μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε. Ήταν μεγάλη συνεργασία και τα λοιπά. Ωραία. Λοιπόν, 10 λεπτάκια ακόμα για ό,τι θέλετε να μας παίξετε.
1: Ωραία, θα σου πούμε... Το Νέγρο.
0: Ναι, το Γουιλί.
1: Αυτό εννοεί.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το έχεις.
0: Δεν ξέρω αν εννοεί το Γουιλί.
2: Σε λίγο.
0: Σε λίγο.
1: Το έχεις. Το Γουιλί.

0: Το πετύχαμε, αυτό έψαχνε ο φίλος. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Καλημέρα, πιθανό μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Αν γίνεται το κλειδάκι για τον παράδεισο ή το Τσε Γκεβάρα, ζητάει κάποιος άλλος. Εγώ λέω ότι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Αυτά παρεμπιπτόντως, αυτά τα κομμάτια έχω ξεσπασμένα.
0: Πόσα χρόνια έχω ξεσπασμένα. Και πίσω να λες και λίγα. Μήπως λες και λίγα.
1: Τα Τσε Γκεβάρα και τέτοια είναι εξειδικευμένα πολύ, ρε.
0: Λοιπόν, είμαστε 18 λεπτάκια πριν από τις 5.
1: Θα σας παίξουμε ένα δικό μου κομμάτι.
0: Πάμε.

0: πεθάνω.
1: Θαύμα, θαύμα.
0: Οι νέοι έτσι πρέπει να.
2: Ένα κομμάτι καλό βλέπω και την άπεξη.
3: Τι είναι καλό. Πώς θα σε σκληραγωγήσει, ρε
0: Σπύρο. Έτσι, τι νομίζεις, στα βαθιά κατευθείαν.
3: Πάντως είναι πολύ ωραίος τρόπος η ερμηνεία σου, πρέπει να πω εγώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και τη θέσετε και σε πολύ δυνατά πάνω σας, πάνω στα κομμάτια. Μπράβο, πολλά μπράβο.
2: Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ πολύ.
3: Λοιπόν, Σπύρος Κορδεράς και Χριστόφορος Κροκίδης, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στα 13 λεπτά πριν από τις 5. Ας τους ξεκουράσουμε, λέω εγώ πλέον. Να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που κάνανε αυτό το βράδυ ένα live κανονικό, όπως θα τους ακούγατε, ξέρω εγώ, στην παραλία ή στο σαλόνι σας, αν τους πετυχαίνατε ποτέ, με μια ή δύο κιθάρες σε κάποιες φάσεις.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να ανταμώνουμε.
3: Να ανταμώνουμε και να περνάμε
2: να
3: ωραία.
2: Καλά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να περάσουμε καλά το καλοκαίρι.
3: Και όπου τους πετύχετε, τώρα... Θα πρέπει να τους δείτε. να τους δείτε. Μην τους βαρέσετε, ναι. Βαρέσετε το με εντός εισαγωγικών, λοιπόν.
0: Να είμαστε δυνατοί, υγιείς.
3: Καλό ταξίδι τα καινούργια κομμάτια. Και περιμένουμε να συμπληρωθεί η δουλειά και με το καλό να την παρουσιάσουμε ολόκληρη. Εδώ. Λοιπόν, με αυτή θα κλείσουμε, με κομμάτια. Παιδιά, ελάτε και αύριο, λέω. Λοιπόν, μακάρι να μπορούσα να γινόταν κάθε βράδυ. Λοιπόν, αυτό ήταν. Όταν είσαι μακριά από ανόητες πολιτικολογίες και τραγούδια τύπου Προβατάκια του Πανούση που έβαλες πρώτο πριν και πεις καλημέρα μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας, είσαι γίγαντας. Καλύτερη εκπομπή τα τελευταία χρόνια. Μπράβο, Αλέκος Περιπτεράς, Κολονός. Γεια σου, Αλέκο μου. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Θα τα πούμε σε άλλη φάση περί όλων αυτών που έγραψες. Μην το μαυρίσουμε τώρα, περάσαμε ωραία. Με δύο ή και τρία από τα κομμάτια που έχουν ετοιμάσει ο Χριστόφορος Κροκίδης και ο Σπύρος Κορδεράς, θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή. Θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Νερατζιάς, ο οποίος όπου να είναι θα είναι εδώ στο στούντιο, για το πείσμα σας θα ζω, το γιατί σ' αγάπησα και άλλο ένα, ποιο λέτε, τρίτο. Μας παίρνει και τρίτο.
0: Όποιο θέλεις.
3: Θα βάλω το χωρίς εσένα που άρεσε στο φίλο. Λοιπόν, με αυτά τα τρία λοιπόν κομμάτια θα σας αφήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 7 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Και πάλι, Σπύρο και Χριστόφορε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Τους ακούμε. Καλημέρα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: αφού. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεν ξέρω πού να το κόψω, ρε Σιγιάννη, να πούμε δύο κουβέντες. Σπορ FM 94,6. Τα πάνω κάτω μέχρι τις 10. Δεν είναι τυχαίο ότι παίζει Φράξια. Στο ιστερόγραφο το τελευταίο κομμάτι. Για το συγκρότημα το διαλύσαμε εντελώς ή το έχουμε αφήσει στον αέρα?
1: Καλημέρα, καταρχήν.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα σε όλους. Όχι, δεν το διαλύσαμε εντελώς. Έχει προκύψει μια παύση βασικά. Το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό και σίγουρα μουσικά τελείως, αλλά εντάξει, από live και αυτά επιλεκτικά. Αυτό εντάξει, ο καθένας κάνει και τα δικά του τον καιρό, οπότε
0: δεν ξέρεις ποτέ.
1: Αφήνουμε ενδεχόμενο, ναι, αυτό.
0: Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, τον έχουμε γνωρίσει έτσι από τους Φράξια για τις προσωπικές του δουλειές. Και τώρα στα χέρια μου κρατάω μια καινούργια κυκλοφορία, ένα βιβλίο με τίτλο Αποσιωπητικά από τις εκδόσεις
1: Grotesque.
0: Έτσι. Ναι, πρώτη κυκλοφορία. Κάτι που πρώτη φορά βγάζεις κάτι στην κυκλοφορία, έτσι, γραπτό.
1: Ναι, κοίτα, είναι, εντάξει, δεν είναι η αρχή μιας πορείας, είναι η συνέχεια της. Απλώς σε αυτή τη μορφή είναι η πρώτη φορά, δηλαδή
0: πρώτη φορά.
1: Με μια ολοκληρωμένη ποιητική συλλογή, έτσι, σε πιο ελεύθερο στυλ. Εντάξει, εσύ το ξέρεις, έχοντας περάσει ήδη από τον προθάλαμο του στίχου όλα αυτά τα χρόνια, με τα μουσικά κυρίως. Και με τον πεζολόγο, με αρθρογραφίες κτλ. Ήταν μια επιθυμία έτσι που ήθελα να το κάνω κάποια στιγμή.
0: Βασικά,
1: μια ολοκληρωμένη συλλογή.
0: Αργά ή γρήγορα θα γινόταν στην ουσία.
1: Ναι, μάλλον ναι.
0: Και τι βρίσκουμε μέσα λοιπόν? Για πάμε.
1: Είναι μια συλλογή από ποίηματα και έτσι στοχασμούς. Και όπως είπε και πολύ σωστά έτσι μια φίλη πρόσφατα στο πλαίσιο έτσι του το χρησιμοποιώ και εγώ μ' άρεσε. Είναι μια, έτσι, ένα ανθρωποκεντρικό μανιφέστο. Έτσι, με πυρήνα τις ανησυχίες του ανθρώπου και τα αδιέξοδά του. Και σε γενικές γραμμές είναι κάτι τέτοιο.
0: Άρα μέσα από προσωπικά βιώματα
1: μπαίνεις
0: στη διαδικασία της ποίησης στην ουσία, έτσι, κανονικά.
1: Ναι. Κυρίως ό,τι συνέβη το τελευταίο 1,5 χρόνο, τα 1,5-2 χρόνια. Αλλά και εντάξει, σίγουρα δεν λείπει και ο καταγγελτικός λόγος για, ευρύτερα για το κοινωνικο-πολιτικό, ξέρεις, γίγνεσθε. Είναι αυτό το σαράκι, δεν μου
0: αφήνει.
1: Αυτό.
0: Το μυαλό μας δουλεύει. Δεν μπορεί να μείνει έτσι. Πόσα ποιήματα θα βρούμε εδώ μέσα?
1: Είναι. Πρέπει να σου πω. Είναι γύρω στα 40. Είναι 48 ποιήματα βασικά.
0: 48 ποιήματα.
1: Ναι. Ναι, 48 ποιήματα.
0: Κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε 9 Γενάρη.
0: Ωραία. Άρα 9 μέρες είναι.
1: Είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό και είναι η αποκλειστική διάθεση προς το παρόν, γιατί μπορεί να προκύψουν και άλλοι τρόποι. Είναι από τις εκδόσεις Grotesque. Όποιος θέλει δηλαδή να το αποκτήσει, το βρίσκει από τη σελίδα των εκδόσεων στο Facebook. Πάτοντας εκδόσεις Grotesque.
0: Grotesque στα γαλλικά, έτσι.
1: Ναι, είναι περίεργη λέξη για όσους δεν ξέρουν. Καταλήγει σε QUE.
0: Σωστός.
1: Ναι, και άλλος τρόπος είναι που προέκυψε από προχθές αυτό. Μπορεί όποιος θέλει στο κέντρο της Αθήνας, στο δισκοπωλείο Ημάντα. Στον Ημάντα, στο Ψηρή. Αυτοί είναι οι δύο τρόποι κυρίως. Και...
0: σε συμπασμένο δισκοπωλείο τώρα για
1: Εντάξει. Ναι, ισχύει. Ο Παναγιώτης εκεί κρατάει θερμοπύλες.
0: Πώς φτάνουμε στην απόφαση? Βασικά από πότε πιάσανε αυτός να γράφει αρχικά?
1: Να γράφω. Κοίταξε.
0: Είτε πεζό, είτε ποιήση, όπου θες πει.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς. Η φάση αυτή
0: από τα σχολικά.
1: Ναι, είναι από την εφηβεία βασικά. Αυτό. 13-14 χρονών. Ήταν βασικά σαν. Πώς θα το πω, σαν καταφύγιο βασικά, να σου πω έτσι. Έτσι, τις ανησυχίες τις πρώτες της πρωτογενής. Αυτό. Και εντάξει, μετέπειτα, σε πολύ νηπιακό στάδιο, μετέπειτα άρχισα να το δουλεύω καλύτερα και μέσα από τη μουσική κυρίως, από το hip hop που μου έδωσε περισσότερα ερεθίσματα και περισσότερους λόγους βασικά. Αυτό. Κάποια στιγμή βγήκε προς τα έξω, πολύ αργότερα βέβαια.
0: Okay, το hip hop έδωσε, αλλά γράφεις πριν, φαντάζομαι, ακούσεις hip hop, άρα τα ερεθίσματα εκεί ποια ήταν?
1: Βασικά έγινε παράλληλα. Με την γνωριμία μου με το hip hop, εκεί κοντά είναι και οι πρώτες μου σκέψεις στο χαρτί, δηλαδή, εκεί το 96-97. Εκεί. Ναι, και έγινε παράλληλα βασικά.
0: Έχουμε αγαπημένους ποιητές πλέον?
1: Ναι. Κοίταξε, έχω ένα ειδικό συνέστημα για το Βάρναλι. Από εκεί και πέρα είναι και διάφοροι άλλοι από Ελλάδα, δηλαδή. μου αρέσει πολύ ο Χριστιανόπουλος. Η Γόγου είναι και αυτή έτσι αγαπημένη. Είναι αρκετή.
0: Απ' έξω.
1: Απ' έξω. Ναι, είναι και κάποια που την ανακάλυψα και πρόσφατα. Η Έμιλι Ντίκινσον μου αρέσει πολύ. Μια Αμερικανίδα.
0: Εξαιρετική.
1: Ναι, και με στην επίρρικη ιστορία της βασικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό βασικά.
0: Νομίζω κλεισμένη για πολλά χρόνια σε ένα σπίτι.
1: Ναι, ακριβώς. Κλεισμένη και μάλιστα δεν είχε. Μέχρι να πεθάνει δεν είχε εκδοθεί τίποτα. Ήταν όλα κλεισμένα και τα βρήκε η αδερφή της και τις είχε ζητήσει να τα κάψει κιόλας.
0: Α, μάλιστα αυτό δεν το ξέρω.
1: Αλλά η αδερφή της τα εξέδωσε.
0: Πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν και μελοποιημένα κομμάτια της Dickinson από ένα συγκρότημα που λέγεται Liber Animus. Και είναι και πρόσφατη η μελοποίηση που έχουν κάνει σε 4-5 ποίηματά της.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Μέσα από μετάφραση και τα λοιπά, εντάξει. Είναι, είναι λίγο ζώρικο, αλλά το έχουν παλέψει καλά τα παιδιά.
1: Ναι. Γύρω στα 1500 ποίηματα,
0: λέει. Ναι, ήταν μεγάλο όγκο.
1: Ναι. Ώρα 6:30, πάλι ξύπνησα ιδρωμένος σε εφιάλτη σπίδα μάλλον θα συνεχιστεί. Θες άπλωσα στις 10 κι όμως νιώθω κουρασμένος. Στις 8 πρέπει να πιάσω κουβά και μυστρή.

0: Τα αποσιοποιητικά λοιπόν είναι η καινούργια κυκλοφορία του Γιάννη Μίχα Νεονάκη, ή αλλιώς Dave, από τις εκδόσεις Grotesque. Έχουμε παρουσίαση.
1: Ναι, έχουμε παρουσίαση 31 Γενάρη, την Παρασκευή 31 Γενάρη, στα μέρη μας, στο Βύρωνα.
0: Στο Βύρωνα, πού?
1: Κοινωνικός χώρος Λαμπιδόνα. Εντάξει, εκεί είναι και σαν δεύτερο σπίτι μου, έχω κάνει διάφορα εκεί. Δηλαδή προσπαθώ να μην το ξεχνάω όταν βγάζω κάτι, να περνάω από εκεί. 31 Γενάρη, όπως είπα, θα είναι και μαζί μου, θα παρουσιάσουν μαζί μου, μου κάναν την τιμή έτσι δύο άνθρωποι που σέβομαι πολύ. Ο ένας είναι ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος. Παλιά στο Δίφωνο, τώρα στο περιοδικό GR, ασχολείται χρόνια με το πολιτικό τραγούδι κτλ. Και θα είναι και ο Δημήτρης Σομποτής, συντοπίτης, μέλος στο Magic The Spell, στο Rico Group. Είναι δύο άνθρωποι έτσι που ήθελα να είναι μαζί μου και υπάρχει μια βέβαια εκτίμηση. Και θα είναι και η Εύα Παυλίδου, ποιήτρια, και είναι και υπεύθυνη των εκδόσεων.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν στην εκδοτική, ας πούμε, γιατί βλέπω ότι είναι στη Θεσσαλονίκη η έδρα τους.
1: Ναι.
0: Οπότε πώς έχει γίνει.
1: Πώς έγινε η γνωριμία, εννοείς. Η αλήθεια είναι ότι με γνωρίζανε μουσικά. Πρώτα εκείνοι, είχαν ακούσει δηλαδή κομμάτια κτλ. Και κάποια στιγμή συναντηθήκαμε διαδικτυακά. Και
0: η ευκολία που μας δίνει.
1: Ναι, αυτό είναι τα καλά. Αυτά είναι τα καλά του ίντερνετ, ναι. Και προέκυψε η συνεργασία μελλοντικά, αφού είδα και εγώ, ας πούμε, ότι ήταν κάτι που μου τέριαζε. Και έτσι προέκυψε αυτή η συνεργασία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είπαμε λοιπόν τι θα δούμε, τι θα διαβάσουμε μέσα στο βιβλίο, μέσα στις 52-53 σελίδες οι οποίες υπάρχουν. Βλέπω και κομμάτια τα οποία ήδη έχουν εκδοθεί σε μουσική, στην ουσία.
1: Είναι μουσικά, έχει εκδοθεί...
0: Βλέπω το Ρλιαχτό, ας πούμε.
1: Ναι, το Ρλιαχτό είναι ήδη σε δίσκο των Φράξια. Αλλά ήθελα να είναι στο βιβλίο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι την τελευταία λέξη εδώ στο τίποτα μηδέν και λέω.
1: Ναι.
0: Ας πάω λίγο πιο πίσω.
1: Ναι. Εντάξει, αυτό ήταν. Ήθελα να είναι μέσα. Αυτό, αλλά γενικότερα πέρα από αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι όλα καινούργια δηλαδή.
0: Έπεσα δηλαδή στην περίπτωση.
1: Έπεσε, ναι. Βασικά, μην το ξεχάσω. Άσχετο. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα.
0: Όπου θέλεις.
1: Γιατί χθες μου βάλανε χέρι και μου είπε ότι αν δεν στείλω θα πάρει τηλέφωνο στο σταθμό. Στον κύριο Δημήτρη Καλμούτη που είναι στο αμάξι τώρα αυτή τη στιγμή και πάει στη δουλειά μαζί με τον Αχιλέα. Χαιρετίσματα λοιπόν. Ελπίζουμε να ησυχάσεις.
0: Και γιατί αποσχεβητικά.
1: Ξέρεις τι, ήθελα να βρω ένα τίτλο. Κατά κάποιο τρόπο να συνδέει, ρε παιδί μου, την περίοδο που της εσωτερικής διαδικασίας ενός δημιουργού, ρε παιδί μου, που υπάρχει μέσα του και την ξέρει μόνο εκείνος, και την μετέπειτα περίοδο αφού εκδοθεί κάτι, αφού εκδοθεί το έργο και το αυτόνομο ταξίδι του. Ήθελα να βρω ένα τίτλο που κατά προσέγγιση, τέλος πάντων, να ενώνει αυτές τις δύο περιόδους, ρε παιδί μου. Και επίσης να αποδίδει και το ότι γενικώς στη ζωή ότι συνεχίζεται, ρε παιδί μου, ότι η ηρωίδα σταματάει, κάπως έτσι. Και πώς έπεσα τώρα στη συγκεκριμένη λέξη, επειδή όταν γράφω ένα από τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιώ, εντάξει, είναι τα βιβλία, τα πλώνω έτσι μπροστά μου και άμα πέσω σε κάτι που με ενδιαφέρει, το συνεχίζω. Και κάποια στιγμή έπεσε στα χέρια μου το ένα βιβλίο της Έλλης Αλεξίου, το Καταρρυπωμένα Αρχοντικά. Όπου κάποια στιγμή μέσα στο βιβλίο λέει ένα πολύ όμορφο, ότι για τα αποσιοποιητικά συγκεκριμένα, ότι θα παραμένουν πάντα ανεξιχνίαστα στην ιστορία της λογοτεχνίας. Αυτή η φράση μου έκατσε και λέω, αυτό είναι βασικά. Το έψαχνα ήδη μέχρι εκείνη τη στιγμή και λέω, αυτό είναι.
0: Και αυτό θα πάμε.
1: Ναι, και μάλιστα μετά συνειδητοποίησα και λες ότι ταιριάζει, ξέρεις, με το αποσιοποιητικά. Έκανα και αυτή τη σύνδεση. Ναι.
0: Τη
1: και αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε τιμή που κινείται, ας πούμε, για αυτούς που πιθανότατα θα το ψάξουν.
1: Ναι, είναι στα 10 ευρώ βασικά. Ναι, και αυτό βασικά, όπως το λες στο σπίτι, κανονικά όπως το πες, δεν κουνιέστε καθόλου.
0: Ή αλλιώς μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, ας πούμε.
1: Μια βόλτα μέχρι τον Ιμάντα, εννοείται.
0: Και θα βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη βλέπω κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται για το βιβλίο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, ξαναλέω, για να διεκδικήσετε ένα αντίτυπο των αποσιοποιητικών. Ο Γιάννης Μίχας Νεονάκης, ή αλλιώς Dave, είναι εδώ στην παρέα μας και μιλάμε για το βιβλίο. Γράφεις με συγκεκριμένο τρόπο στην ομοιοκαταληξία και τα λοιπά. Πώς το έχεις δομήσει, πώς δομείς μάλλον το
1: τρόπο μου στο βιβλίο? Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ελεύθερο το στυλ. Είναι πρόζα, θα έλεγα. Κυρίως δεν υπάρχει ομοιοκαταληξία, δεν υπάρχει ρήμα. Έχει 2-3 κομμάτια με ομοιοκαταληξία, αλλά κυρίως είναι ελεύθερο στυλ.
0: Και... Το έχεις κάνει και στα τραγούδια σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, το έχω κάνει. Μου αρέσει αυτό γενικά. Η αφήγηση γενικά μου είναι ενδιαφέρουσα.
0: Έχει επιρροές γόγου αυτό.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Η γόγου είναι από τα πρώτα που έπεσα πάνω τους έτσι από μικρός. Ναι, είναι πολύ.
0: Δεν ήταν σκληρό όταν πέφτεις μικρός.
1: Στη γόγου,
0: Γιατί εγώ την έπαθα κάπως.
1: Γίναμε, λες. Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα έρχεται και κάπως σε συνδυασμό και με αυτά που ήδη ζεις, ξέρω εγώ. Σου φαίνονται οικεία κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις, είναι λίγο σκληρό να σου φαίνονται οικεία τα πείματα της γόγου στα 15-16. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, παρόλα αυτά, εμείς που μεγαλώσαμε στις μεγαλοπόλεις και τα λοιπά, εντάξει, ίσως σε καλά χρόνια σε σχέση με τα σημερινά, καλύτερα αν θες. Εντάξει, ποτέ δεν ήταν καλά, αλλά okay, ναι. Συγκριτικά μπορείς να πεις ότι ήταν καλύτερα. Η ζωή στις μεγαλοπόλεις είναι πάντα αυτή η οποία και ο τρόπος που μεγαλώνουμε και τα ερεθίσματα που έχουμε και όλα αυτά τα αποτύπωνται τόσο ζωντανά, να το πεις, εγώ, οπότε δύσκολα δεν θα σε ακουμπούσε.
1: Ισχύει.
0: Και ειδικά στην ηλικία που είσαι...
1: Στα κόκκινα.
0: Ναι,
1: στα
0: ακριβώς,
1: κόκκινα. Ναι, έχεις δίκιο, έτσι είναι. Ήταν και ο τρόπος πολύ παραστατικός.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιάννα, ρε, είσαι ωραίος και μετράς. Δυνατή στίχη, με έκανες να ακούσω και αυτό το είδος που δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να γίνει ποιοτικό. Λέει ο Νίκος από την Αργυρούπολη.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Παρενάχησε.
1: Και καλή χρονιά κιόλας.
0: Μια κουβέντα κάναμε πριν περί εργασίας. Στέλνονται μηνύματα από το φίλο το Μιχάλη. Η εργασία Κυριακή δεν είναι κακή αν είναι προαιρετική. Αν πληρώνει έξτρα την Κυριακή ως αργία, είναι καλό για αυτούς που έχουν ανάγκη. Το πρόβλημα στις μέρες μας είναι ότι σε υποχρεώνουν να το κάνεις αυτό για ψίχουλα και αν δεν το κάνεις, σε διώχνουν εκμεταλλεύονται αυτούς που έχουν ανάγκη. Δυστυχώς και κάπως έτσι πάει, Μιχάλη. Λοιπόν, για το τραγούδι που παίζει, το έχει στείλει 9 και 12, ναι. Άντε πες ποιο κομμάτι ακούσαμε στην αρχή. Το δεύτερο κομμάτι των Φράξια στην ουσία.
1: Ναι, το υστερόγραφο είναι.
0: Δεν κυκλοφόρησε CD σε αυτό. Όχι. Κυκλοφόρησε μόνο διαδικτυακά.
1: Εντάξει, θεωρητικά ανήκει στο τελευταίο δίσκο των Φράξια το 0. Αλλά
0: είναι εκτός
1: του δίσκου, ναι, που βγήκε σε φυσική μορφή. Είναι στο κανάλι στο YouTube μαζί με τα υπόλοιπα. Εντάξει, ναι, βγήκε λίγο πιο μετά.
0: Και για πες, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία είναι σε σιρτάρια ή σε χαρτιά τα οποία σκέφτεσαι.
1: Φαντάζομαι ότι και στο μάζεμα του υλικού, ας πούμε, για το βιβλίο ήδη άφησα πολλά απ' έξω.
0: Ναι. Σχεδόν σίγουρος, αλλά...
1: Ναι. Κοιτάξει, είναι πολλά. Πολλά, είναι αρκετά τέλος πάντων. Και έχω και κάποιες ιδέες γενικά για το μετά.
0: Θες να δεις την πορεία αυτού και μετά να κάνεις το επόμενο βήμα, ή είναι άσχετο αυτό, βγήκε, πήρε την πορεία του και βλέποντας.
1: Ναι, αυτό βασικά δεν σκέφτομαι πολύ για το μετά. Δηλαδή δεν προγραμματίζω, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ναι. Δεν το πολύ πιστεύω κιόλας αυτό το. Κάνω σχέδια και τέτοια. Δεν είμαι πολύ έτσι.
0: Που συνήθως και αυτά ανατρέπονται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είμαι στο εδώ και τώρα. Αυτό μόνο έχω. Ξεσπάω έτσι. Ξέρεις, κάθε φορά ότι σκαρφιστώ να το κάνω κάπως έτσι. Δεν είναι.
0: Μάλιστα, πάρα
1: αυτό
0: πολύ
1: μόνο έχω και πάω έτσι.
0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα, αφού είπαμε 5 πράγματα για τα αποσιοποιητικά. Ξαναλέω, εκδόσεις Grotesk. Αν θέλετε να λάβετε ένα αντίτυπο του βιβλίου, το βρίσκετε στις εκδόσεις Grotesk. Βλέπω και ένα www.kistis.gr.
1: Ναι, αυτό είναι όμιλος.
0: Είναι όμιλος. Okay.
1: Ναι, και αυτό είναι στο.
0: Και εκεί, ας πούμε, μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία. Ξαναλέω, Γιάννης Μίχας Νεωνάκης, αποσιοποιητικά, έτσι το ψάχνετε.
1: Στο Facebook, στη σελίδα του Grotesk.
0: Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο το έχετε αγαπήσει αρκετοί. Από τα μετάφραξια, τη μετάφραξια εποχή, ως Dave πλέον, να ξαναγεννηθούμε. Πάμε να τα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μας ημίωρο παρέα εδώ με τον Γιάννη.

Πες μου αλήθεια, πες μου, δεν είναι τρόμος. Πάλι μια κούφια μέρα πέρασε και μείναμε μόνοι. Που νέα μήλικτα σκληρός και εγωιστής ο χρόνος. Πάνω από των στιγμών το απόσταγμα περνά και τις τελειώνει. Ο ήχος της φωνής σου λέει πιο πολλά απ' τα λόγια. Το πιο βαθύ σου αγκάθι, το σώμα το ποιείς. Οι στιγμές σου ζαρωμένες τρέμουν πίσω απ' τα ρολόγια. Κρέμισέ τα και ψάξε πάλι να σε βρεις. Σ' έχω φωνάξει αρκετές φορές, το ξέρεις. Όταν έφτυνα το αίμα της ψυχής μου σιωπηλά, κάποτε έγραφα τραγούδια για τις ώρες που υποφέρεις. Και το κλάμα μου ακόμα ήταν χαμόγελα υγρά. Είμαι μισάνθρωπος, γιατί αγαπάω τους ανθρώπους. Το φθινόπωρο, το χώμα και τη βροχή που πέφτει. Κάτι ανάλαμπες χαράς και κάποιους στόχους που στην πορεία σβήνουνε σαν την ανάσα στο καθρέφτη. Που βρίσκεσαι, που να σε άραγε, ποιος ξέρει, ποιος κανόνας. Ποιο πλαίσιο στενεύουν τις αρνήσεις σου. Ποιος κλείδωσε στο υπόγειο της ψυχής σου το παιδί και υποφέρει. Και μείνες μόνος με τις τύψεις σου. Δεν καταλάβαινα πολλά, δεν είχα τρόπους και τους μίσησα. Απ' την πρώτη μου ανέσα έκλεινα τα μάτια μου και ταξίδευα σε τόπους που οι άνθρωποι δεν είναι δέρμα μα έχουν κι από μέσα. Έξω κι η μοναξιά μου και η ακτέρια στη δωριά μου. Έξω και σου ζητάω απόψε να έρθεις να με βρεις. Έχω χρόνια να χαμογελάσω μέσα από την καρδιά μου και

ενέργειας και τις λύθεις. Κοίτα γύρω σου που πήγαν όσοι νόμιζες δική σου. Όλα σβήνουνε μπροστά σου κι ούτε καν απορείς. Έχε το νου σου και κράτησε γερά να πολεμήσεις. Ίσως πρέπει απ' την αρχή να ξαναγεννηθείς. Εσύ τα έλεγες, θυμάσαι τώρα σώπασε η φωνή σου. Απορώ πως μου ζητάς να επιστρέψω. Εσύ είσαι ο λόγος που σηκώθηκα στα πόδια μου ξανά. Εσύ με έκανες να δω το τέλος μου και να το αντέξω. Να μην ξαναμετρήσω.

της τιμωρίας. Ζητάς να σου διδάξω κάτι που έμαθες σε μένα. Τι απέγιναν τα νόθευτα κομμάτια της καρδιάς σου. Πως ανέχεσαι στο τίποτα να περιτριγυρίζεις. Που πήγε η γεμάτη βάθος όμορφη ματιά σου. Δεν αρκεί να έχεις μνήμη μόνο αν δεν την ακονίζεις. Αποδέξου το σκαρί σου και προχώρα. Επιτέλους είσαι μόνος άρα ελεύθερος. Κας έπεσε σε ξέρα. Είσαι άτυχος απλά που γεννήθηκε στη χώρα. Που ψυχές σαν τη δική σου τη σκοτώνει κάθε μέρα. Και στα φτάρες κατουβάρια να χαζεύουνε. Να σκεπάζουνε τη θλίψη τους στα like που μαζεύουνε. Εσείς από τα μέρη που σφίγγουνε το χέρι. Που κοιτούν βαθιά στα μάτια όποιον κι όποια υποφέρει. Που κοιτούν βαθιά στα μάτια όποιον.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τα χρόνια κυλούσαν και εκείνος όπου βρισκόταν την είχε πάντα δίπλα του. Έζησε προσπαθώντας κάθε μέρα να απεγκλωβιστεί από εκείνη και να ζήσει επιτέλους ελεύθερος. Στο τέλος απλά κατάλαβε ότι τελικά έψαχναν κάπου αλλού να εγκλωβιστεί. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι ό,τι φοβούνται να αντικρίσουν όπως είναι, το βαφτίζουν αλλιώς.

0: στο να αλλάξω το όνομά σου.
1: Καλημέρα σας. Δεν έχω κάποιο χαρτί ή πτυχίο που να πιστοποιεί τις σπουδές μου, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι σημαντικές, αν και κάπως ασυνήθιστες. Εκπαιδεύτηκα από μικρός να διακρίνω και να διεισδύω στις υπόγειες στρώσεις των κρυμμένων εαυτών των άλλων, και η μεγαλύτερη μου δασκάλα σε αυτό, άθελά της, ήταν η διπολική μητέρα μου. Από τον πατέρα μου έμαθα να συχαίνω με τη μεσοβέζικη ελαφρότητα των εκπτώσεων και είχα πάντα ένα θεματάκι με την άνηση κατανομή δικαιοσύνης. Από νωρίς συστήθηκα με αυτό που αργότερα θα μάθαινα ότι ονομάζεται ψυχολογική κακοποίηση. Γεγονός που με ανάγκαζε να φτιάχνω φανταστικούς αποδέκτες, να μιλώ μόνος μου και να κάνω πρόβες για το πώς θα επιβίωνα βγαίνοντας κάθε φορά στο πάλκο της ζωής. Έτσι έχω εκπαιδευτεί στο να προλαβαίνω να περιγράφω συναισθήματα και να δίνω απαντήσεις πριν καν τεθούν οι ερωτήσεις. Πάσχω από μνήμη και απροθυμία ολοκλήρωσης και από πάντα ένιωθα ότι δεν προλαβαίνω γιατί η ζωή είναι μικρή. Και έτσι στη σκέψη και μόνο για κάτι συγκεκριμένο ή μόνιμο, είτε σε ιδιότητες είτε ευρύτερα στις διαπροσωπικές μου σχέσεις, με έπιανε τρόμος και με κυρίευε η αίσθηση ότι θα μαραθώ. Γεννήθηκα με ένα βάρος στην ψυχή μου αφόρητο, κουράστηκα γρήγορα και πολλές φορές η πρόσκρουση στην υπαρξιακή μου ξέρα είναι τόσο τρανταχτή που η απίθμενη μοναξιά μου με στέλνει στο αναρωτήριο των λέξεων. Στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με την καταγραφή στιγμών, κατασκοπεύω διακριτικά τις ιστορίες των άλλων, δεν έχω ιδέα γιατί βρίσκομαι εδώ και δεν σας κρύβω ότι δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα γιατί ξέρουμε καλά κι οι δυο ότι υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα ανταλλάζαμε ούτε καλημέρα. Κάντε μου τη χάρη λοιπόν να με απορρίψετε, είναι πολύτιμος ο χρόνος μου καθώς και ο δικός σας φαντάζομαι.
2: Λοιπόν, αυτό που μόλις ακούσατε από τον Γιάννη, είναι ο Γιάννης Μίχας Νεωνάκης ή αλλιώς Dave, που ακούσατε και στο κομμάτι πριν, μέσω του Φράξια. Αυτό το κείμενο που σας διάβασε τώρα είναι αυτό που βρίσκεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Και δεν το λες ένα συνηθισμένο πιστόφυλλο, μια... πώς να το πούμε...
1: Που περνάει τέλος
2: πάντων. Όχι, είναι σαν να συστήνεσαι στο κοινό, προσπαθώντας να το διώξεις μακριά σου. Είναι λίγο ξύμορο αυτό το πράγμα.
1: Τα ξύμορα που λάμε.
2: Ναι,
1: είναι δράση αντίδραση.
2: Δεν σε πιστεύω. Λοιπόν, το κάνεις για να πουλήσεις, πραγματικά, όσο ξέρω. Είναι λοιπόν το κομμάτι που θα βρείτε στο πιστόφυλλο του βιβλίου. Το βιβλίο ονομάζεται αποσκευητικά. Είναι 8-9 μέρες που ήδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Grotesk. Υπάρχει ένα αντίτυπο για εσάς, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο μέσω διαδικτύου για να το διεκδικήσετε. Έχετε στείλει αρκετοί και χαίρομαι γι' αυτό. Γενικώς, όποτε μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για βιβλία, στέλνετε και είναι παρήγορο. Υπάρχει κόσμος ακόμα που τα ανοίγει και δεν έχει μείνει στην τηλεόραση.
1: Βολεύουν κιόλας, δεν έχουν. Δεν πρέπει να τα βάλεις στην πρίζα, δεν έχουν καλώδιο. Είναι πιο πρακτικά και απορώ γιατί ο κόσμος.
2: Μετακινούνται πιο εύκολα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι πιο βολικά.
2: Βέβαια, τώρα με αυτά εδώ τα μαραφέτια.
1: Ναι.
2: Μετακινούνται όλα πιο εύκολα. Και μιλάω για τα κινητά μας. Λοιπόν. Αρχικά το artwork, ποιος το έχει κάνει στο βιβλίο?
1: Λοιπόν. Είναι πίνακας της θείας μου, Δήμητρα Νεωνάκη.
2: Ωραία.
1: Η οποία δεν ζει πια. Ήταν ζωγράφος και είναι ο αγαπημένος μου βασικά πίνακας της.
2: Οπότε τον δανείστηκες.
1: Ναι, λέγεται Μοναξιά, 1993 νομίζω το είχε κάνει. Τέλος πάντων, και είναι, ναι, και το ήθελα να το βάλω. Και έδεσε κιόλας. Το είχα στο μυαλό μου από πολύ παλιά, να καταλάβεις, να κάπου να το χρησιμοποιήσω. Και ήρθε και έδεσε κουτί βασικά. Δηλαδή, όποιος πιάσει το βιβλίο στα χέρια του και διαβάσει τις θεματικές του. Και το συγκρίνει και με το εξώφυλλο, ήρθε και έδεσε πολύ.
2: Πώς και δεν το βάλεις κανένα εξώφυλλο?
1: Να σου πω την αλήθεια, το είχα στο μυαλό μου.
2: Φαντάζομαι κάπως
1: ναι,
2: έτσι.
1: Ναι, ναι, αλλά δεν προέκυψε και τώρα νομίζω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή βασικά.
2: Όπως έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέσα θα βρείτε και ένα κανονικό βιογραφικό. Βλέποντας στα πλάγια της σελίδας, δεν θα μπω στην διαδικασία εδώ. Θα δείτε αυτά στο βιβλίο. Αλλά θέλω να μείνω σε αυτό που διάβασες.
1: Ναι. Το πιστόφυλλο.
2: Το πιστόφυλλο. είναι τόσο μεγάλο αδιέξοδο οι λέξεις και η. Μέσα είναι διέξοδος, όχι αδιέξοδος.
1: Ναι.
2: Διέξοδος, η λέξη, η γραφή είναι αυτό που σε θεραπεύει, ας πούμε, από όσα σε χτυπάνε, ας πούμε, μέσα σου.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι οι λέξεις, η τέχνη γενικά νομίζω και ειδικότερα η ποίηση που θέλω να λέω ότι ασχολούμαι, νομίζω ότι είναι ένα καταφύγιο να γλιτώνεις την ομορφιά από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Και το ρώσο για τις λέξεις συγκεκριμένα είναι κάτι το λυτρωτικό. Αλλά ξέρεις, όσο μαγικός κι αν είναι ο κόσμος των λέξεων, γιατί είναι άλλο τόσο είναι και εκδικητικός. Δηλαδή, αν δεν τους φερθείς καλά και τις κορπάσεις λίγο άσκοπα, το θυμούνται γενικά. Και τις βρεις μπροστά σου κάποια στιγμή. Αυτό είναι το στοίχημα γενικά. Πρέπει λίγο να το ισορροπείς αυτό και να μην παίζεις πολύ μαζί τους. Γιατί εγώ λίγο έτσι αυτή την εποχή είμαστε λίγο σε ένα σημείο έτσι μεγάλης προχειράτζας και ευκολίας γενικά. Ναι, δηλαδή εγώ προσωπικά τρελαίνομαι όταν βλέπω σε πιανών τα στόματα και τα χέρια πέφτουν οι λέξεις και για ποιους σκοπούς, για πρόσχερους εντυπωσιασμούς και τέτοια. Και λίγο θέλει προσοχή αυτό. Άμα λες ότι τις εκπροσωπείς και τις υπηρετείς, πρέπει να τις σέβεσαι κιόλας.
2: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα τη σέβεται.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Προσέχει.
1: Ναι, σίγουρα.
2: Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει κόσμος ο οποίος ακόμα τη σέβεται.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Προσέχει.
1: Ναι, σίγουρα.

0: Μάζευα πολύ υλικό και όταν ήρθε η στιγμή, ας πούμε, να κάτσω να το συγκεντρώσω έτσι, για να μπω σε μια σειρά για να αρχίσω να το βάλω μπρος.
1: Γιατί σε φαντάζομαι ότι δεν είσαι άνθρωπος της τάξης.
0: Ναι.
1: Της τάξης με αυτό, ότι εδώ είναι αυτά, εκείνη, ναι. Αυτό.
0: Ξέρεις, σε αυτά που αγαπάω πολύ, είμαι πολύ της τάξης.
1: Α, ναι. Okay. Ναι.
0: Δηλαδή στην τέχνη, στα βιβλία μου, τα CD μου, ξέρεις ότι αγαπώ πολύ, είμαι πολύ, θέλω να...
1: Okay.
0: Γενικότερα δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι. Στη ζωή μου γενικότερα. Κάποια από το υλικό, τέλος πάντων, βγήκανε έτσι νεράκι που λένε, κάποια με πέδεψαν, κάποια... Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό, οπότε ξέρεις, είναι λίγο αναλόγως. Θες λίγο κάποια στιγμή να βρεις και κάτι καλύτερο, την κατάλληλη λέξη, είναι αναλόγως τι γράφεις και ποια είναι θεματική του.
1: Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποιο το οποίο σε πέδεψε πάρα πολύ καιρό, πήρε μήνες.
0: Βασικά όχι ιδιαίτερα, όχι πολύ καιρό, να πω ότι ας πούμε, όχι.
1: Okay.
0: Όταν έκατσα ας πούμε να το μαζέψω ας πούμε το υλικό, εκεί πήρα και κάποια στοιχεία ας πούμε από πράγματα στο σιρτάρι που λένε, τα πρόσθεσα, αφαίρεσα, ξέρεις, έκανα μια επεξεργασία, ναι, εντάξει.
1: Okay. Γράφεις σε χαρτί ή υπολογιστή?
0: Με οποιοδήποτε τρόπο τύχει, βασικά. Εντάξει, εγώ είμαι και της γενιάς του τετραδίου, βασικά. Υπάρχουν ακόμα αυτά. Δηλαδή, μπορεί να τύχει να γράψω σε τετράδιο ακόμα, ανάλογος που βρίσκομαι. Έχω το σημειωματάριό μου δηλαδή. Μπορεί όμως να γράψω και στο κινητό ακόμα. Δηλαδή, άμα είμαι κάπου έξω και κάτι
1: μου έρθει,
0: οτιδήποτε. Μετά να κάτσω στο λάπτοπ, να το
1: ξεχαστώ.
0: Οτιδήποτε, ναι.
1: Και εδώ υπάρχει μια κέρια ερώτηση. Ποιος είναι ο καλλιτέχνης, γιατί δεν σε βγάζει το Σαζάμ, ρε φίλε?
0: Πού, στο?
1: Ο φίλος προφανώς ακούγε το πρώτο κομμάτι που παίξαμε με το που επιστρέψαμε.
0: Ναι.
1: Τη είχα βάλει το χωρίς τη σιγουριά σου από τους Φράξια. Ναι. Και αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει στο Σαζάμ. Ήταν η Φράξια λοιπόν και χωρίς τη σιγουριά σου. Δεν σε βγάζει, το έχεις τσεκάρει αυτό καθόλου?
0: Τι είναι το Σαζάμ?
1: Να, εντάξει. Και θα σε πω εκτός αέρα.
0: Ήθελα να πάρω λίγο χρόνο να το παίξω έξυπνο, αλλά με ξαναρώτησες. Για πες.
1: Εφαρμογούλα στο κινητό.
0: Α, ναι.
1: Όπου παίζει κάτι, το ακούς στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
0: Και ψάχνεις να
1: βρεις, ας πούμε, εκεί πέρα και σου λέει ότι έχει μια μεγάλη βάση γενικώς.
0: Ναι, είναι τα δικαιώματα στην πολυεθνική και δεν τα έχουμε πάνω. Όχι, εντάξει, δεν νομίζω ότι μας βγάζει. Ναι, αφού κατάλαβα τι είναι, δεν νομίζω, είναι δύσκολο. Ναι.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση τέλος πάντων που δεν το βγάζει, γιατί συνήθως δεν ξέρω από πού παίρνει τη βάση του αυτό το πράγμα. Οπότε είχα την εντύπωση ότι μπαίνει από το Tube, αλλά δεν είναι και σίγουρο.
0: Πάντως όπως κατάλαβες είμαι λίγο άσχετος. δεν το έχω ψάξει δηλαδή και ιδιαίτερα.
1: Χρυσάνθη, στείλε εδώ. Καλημέρα στη Χρυσάνθη, καλημέρα στο Χάρη. Καλημέρα και στους δύο γράφοι. Να, μια ωραία ερώτηση που στείλει ο Βαγγέλης. Τι σημαίνει για το Γιάννη το βιβλίο και τι η μουσική? Ζωρικά πράγματα.
0: Ναι. Το βιβλίο είναι μια προέκταση, βασικά όχι μια προέκταση, είναι άλλος ένας τρόπος για να διαδώσω τις λέξεις, βασικά, το λόγο. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει από την αρχή και με τη μουσική που ασχολήθηκα, και ειδικότερα με το hip-hop. Το hip-hop, ας πούμε, για μένα ήταν πάντα ένα εργαλείο χρήσιμο που με βοηθούσε να ταξιδέψω τον λόγο μου. Υπάρχουν και άλλα εργαλεία, όπως είναι η αρθρογραφία που ασχολούμαι τόσα χρόνια, όπως είναι τώρα το βιβλίο. Όλα αυτά είναι για μένα εργαλεία για να διαδίδω τον λόγο μου. Είναι τόσο έτσι το έχω στο μυαλό μου, εγώ τουλάχιστον. Αυτό βασικά.
1: Και μια και είπαμε αρθρογραφία, τι κάνεις τώρα, για πες, πού γράφεις?
0: Το τελευταίο καιρό είμαι στο tetartopress.gr, όπου έχω αρθρογραφό. Παλιότερα σε άλλα sites και πιο παλιά σε. Έτσι, οι εφημερίδες κυρίως ανεξάρτητες, αλλά αυτό το καιρό είμαι στο Τέταρτο Press και σε ένα blog που έχουμε φτιάξει έτσι με μια παρέα, το Μετερίζει. Ναι, σε αυτά τα δύο κυρίως αρθρογραφώ αυτόν τον καιρό.
1: Ωραίοτατα. Καλημέρα στη Χρύσα στα Ηλίσια, καλημέρα στη Μίνα στην Πάτρα, στον Κώστα.
0: Μου χρόνια πολλά και στους Θανάστες και στις Αθανασίες, δηλαδή στον πατέρα μου και στην αδερφή μου.
1: Να τους χαίρεσαι. Μάλιστα. Μαθαίνω ότι δεν χιονίζει στα βόρεια προάστια. Μάκαρε. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλή χρονιά με δουλειά και υπομονή. Ένα παυσίπονο τώρα. Το ρίξαμε το παυσίπονο και είσαστε μια χαρά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Τα ξέρεις, οπότε καταλαβαίνεις. Εγώ είπα να σε βάλω να διαβάσεις κάτι από το, από το βιβλίο. Μου έκανες τρίπλα με το...
0: Έφυγες την κόντρα, ε. Στον ασβέστη.

0: με το Πιστόφυλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιανού ήταν η ιδέα να γίνει αυτό στο Πιστόφυλλο, δικιά σου?
1: Ναι, mm-hmm. ναι, ήθελα, ψάχναμε να, τέλος πάντων, να βάλουμε κάτι μέσα σαν πρόλογο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και ας το πω έτσι, όπως έγινε, ένα πρωί λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος.
0: Που ήρθαμε στην έκδοση, εννοείς.
1: Ναι, ναι. Ξύπνησα ένα πρωί, έφτιαξα καφέ και το γράψα.
0: Αχα.
1: Μέσα σε 5 λεπτά. Mm. Και λέω, αυτό θα βάλουμε. Τέλος.
0: Okay. Και θα μπει και πίσω, ούτε καν σαν προλόγο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άρεσε και πολύ και στην Εύα, την υπεύθυνη των εκδόσεων.
0: Mm-hmm.
1: Τα χαιρετίσματά μου, γιατί μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα μας, ναι, ναι.
1: Στη Θεσσαλονίκη. Mm. Και λέει, ναι, εννοείται. Έφυγε. Δεν χρειάζεται πρόλογο στο τίποτα. Αυτό, πίσω, τέλος. Αυτό.
0: Μάλιστα. Το είχα λίγο πιο δύσκολο να σου πούμε με τις εκδοτικές, ότι ξέρω εγώ, τις ιδέες, εντάξει, πέραν των πραγμάτων των οποίων στέλνεις, φαντάζομαι εγκρίνονται και προχωράτε στην έκδοση, να είναι έτσι ανοιχτές σε τέτοιου τύπου προτάσεις, γιατί δεν είναι, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο, αλλά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό και κιόλας ήμουν και εγώ πολύ θετικός, γιατί είδα ότι έχει ως κύριο παράγοντα το ανθρώπινο, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αυτό με κέρδισε πολύ, ότι δεν το ξεχνάνε αυτό.
0: Να.
1: Και επειδή ήθελα κι εγώ πάντα έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ως προς αυτό, και το είδα, συνέπεσε πολύ, πολύ σωστά, και γι' αυτό και προχωρήσαμε.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ότι υπάρχουν έτσι ανοιχτό μυαλά οι άνθρωποι, ναι, ναι, οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, και μπράβο.

0: Ξαναλέω για εσάς που συντονίζεστε πιθανότατα τέτοια ώρα σιγά σιγά. Έχω εδώ απέναντί μου τον Dave ή αλλιώς Γιάννη Μίχα Νεονάκη, κατά κόσμο θα λέει κανείς. Πρώτη του ποιητική συλλογή, αποσιοποιητικά ο τίτλος της, από τις εκδόσεις Grotesque. Είτε στον Ιμάντα είτε στο site των εκδόσεων μπορείτε να βρείτε το βιβλίο, αν θέλετε να το προμηθευτείτε. Η τιμή του είναι εκεί στα 10 ευρώ, είπαμε. Εγώ να πω καλό ταξίδι, φυσικά. Να φτάσει στα περισσότερα μάτια και μυαλά, όσα περισσότερα γίνεται.
1: Εδώ ένα παιδί ρωτάει τι ομάδα. Συγγνώμη, ρωτάει τι ομάδα είμαι, από το Λονδίνο. Ναι, για να δω. Ναι, οκ.
0: Καλά τα λες.
1: Ναι, Ολυμπιακός είμαι, φιλέ. Και Άρσεναλ, βασικά.
0: Πω πω και πάτε και άσχημα στην Αγγλία, φίλε.
1: Εντάξει, είμαστε σε περίοδο που ανακατατάξεων. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ήταν αναμενόμενο μετά το Wenger.
1: Ναι, εντάξει, τέλος εποχής, εντάξει, ναι, είναι λίγο μέχρι να ξαναστρώσεις.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο που στέλνει από τη Φλόρινα με μείον 5.
1: Α, ωραία.
0: Υπέροχα. Ναι, Γιάννη μου, εκεί στη Σαντορίνη, online. Δοκίμασε στο www.elkistis.gr ή γράψε εκδόσεις Grotesque και θα σε οδηγήσει για να βρεις τα αποσιοποιητικά του Γιάννη. Το βρήκα, το πήρα. Έρχεται μόλις το μήνυμα, οπότε ναι, κατευθείαν.
1: Okay.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποια τελευταία μηνύματα. Ολυμπιακός και Arsenal, έλεος δηλαδή, ως συνονοματός ο Γιάννης και εκεί στα μέρη μας.
1: Εντάξει, ναι, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Κάποιοι είναι και κακόγουστοι, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Και αυτό δεν πάει στον καθένα, μάλλον πάει στον καθένα ξεχωριστά. Για να δω αν υπάρχει κάτι άλλο εδώ, αν είναι να μπούμε στη διαδικασία να μαζέψω εδώ τα ονοματάκια, ακούγοντας λίγο φράξη ακόμα.

0: στα δόντια, πίστεψέ το και ό,τι σε πνεύει.
1: Πάνω με ένα δεκαρικάκι είμαι εγώ τυχερό. Δεν ξέρω τόσο τα αγοράζω κιόλας, αλλά θέλω να νιώσω νεοέλληνας, λέει ο Νικόλας. Εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ πρέπει. Αφού έφερες αντίποτε σε μένα, πρέπει να έρθει κάτι. Λοιπόν, ξέρεις, όταν θα έρθει η ώρα για να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, είναι πολλά τα λεφτά. Άρσεναλ Ολυμπιακός και παγωτό Φραόλα Βανίλια. Ναι, okay, καλημέρα και από Κώστα από το Μάντσεστερ, μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, εδώ κάπου πρέπει να τα μαζέψουμε σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη που ήταν σήμερα εδώ πέρα και μιλήσαμε για το βιβλίο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
1: Άλλη μια φορά πότε θα γίνει η παρουσίαση και
0: ναι.
1: Πού.
0: Ναι, λοιπόν, είναι Παρασκευή 31 Γενάρη στο Βύρονα, στο κοινωνικό πολιτιστικό κέντρο Λαμπιδόνα. Αυτό γύρω στις 8.30. Υπάρχει εκδήλωση στο Facebook.
1: Okay.
0: Θα είναι μαζί μου ο Μιχάλης ο Παπαμακάριος, ο Δημήτρης Σομποτής και η Πίτρια Παπαυλίδου και η υπεύθυνη των εκδόσεων Grotesque. Σας περιμένω όλους και όλες. Αφιερώστε λίγο χρόνο για την περίπτωσή μου. Αυτό.
1: Θα το γνωρίσετε.
0: Μπορεί και να μην το μετανιώσετε.
1: Δεν θα το μετανιώσετε, σας το εγγυούμαι εγώ. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι Γιάννη που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Καλό ταξίδι στο βιβλίο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στη μουσική επιμέλεια αυτού του Σαββατοκύριακου είναι ο επόπτης της ασφάλτου, ο οποίος έχει κάνει τις δικές του μουσικές επιλογές. Όπως έχω ζητήσει από όλους εσάς εκεί πέρα έξω που μας ακούτε και είστε η παρέα μας, η συντροφιά μας. Και περνάμε μαζί αυτά τα δύο ώρα του Σαββατοκύριακου. Αν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς και να κάνετε τη μουσική επιμέλεια στην εκπομπή αυτή. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα και να πούμε και σε αθλητικό, αλλά και σε, καλά, σε αθλητικό και στο κομμάτι ποδοσφαιρικό και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα από το φίλο μας του Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος γράφει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή με υγεία. Να σε καλά, Μάκαρε. Καλή Κυριακή και σε σένα. Και στον φίλο μας τον Δημήτρη από τα Αδελέργια της Νάβου, ο οποίος μας γράφει: καλημέρα. Γεια σου, φίλε μου, και σε σένα, καλημέρα. Και λέει εδώ πέρα ο επόπτης της ασφάλτου, ο οποίος μας ακούει σήμερα κανονικά, γιατί χθες ήταν λίγο στην τζίτα με την δουλειά του. Λόφος στην Αθήνα που δεν εκφράζει τα συναισθήματά του. Ξέρεις, λόφος του εσωστρέφει. Ναι. Είσαι πολύ κοντά. Ήσουν κοντά, απλά έτσι πως το έχει γράψει. Του εσωστρέφει. Πολύ καλό και έξυπνο αυτό από τον επόπτη της ασφάλτου. Λοιπόν, να δω αν έχει έρθει κάποιο μήνυμα εδώ πέρα στο κινητό. Δεν βλέπω κάτι. Κάποιο μήνυμα. Ας κάνουμε και ένα refresh και μετά να πάμε να δούμε λίγο τα φρέσκα κουλούρια που έχουμε από τα ξημερώματα στο NBA, γιατί έγινε τεράστια μα τεράστια ανατροπή. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, σήμερα στις 4.30 στο γήπεδο της Νέας Ιωνίας, στη γειτονιά μας δηλαδή, η Απολλωνάρα με νίκη έναντι της υποβιβασμένης Αλσούπολης ανεβαίνει στη γάμα εθνική. Μάλιστα, έχουμε δυνατό μάτς στα μέρη μας. Τώρα, όσο και να ήταν η ομάδα του παππού ο Απόλλων, εφόσον είμαστε εκεί πέρα, ήμασταν κάποτε, συναναστρεφόμασταν με αυτά τα παιδιά της Αλσπούρτης, γιατί εγώ έχω παίξει στον άλλοτε Ιωνικό Νέας Ιωνίας και στην Νέα Ιωνία μετά που μετονομάστηκε η ομάδα, όταν υπήρξε μια συγχώνευση μετά το 2004-2005 που φτιάχτηκε και το κήπεδο ως εγκατάσταση στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων και τα λοιπά, να αναβαθμιστούν κάποιες εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Είχαν φτιάξει και τότε με τον Χλωοτάπτα το γήπεδο, γιατί εγώ το έχω προλάβει το γήπεδο της Νέας Ιωνίας με χώμα, δηλαδή έχω παίξει με χώμα στη Νέα Ιωνία και τα γόνατα να έχουν γεμίσει με αίμα και η μάνα μου να αναρωτιέται τι έκανα στο γήπεδο και είχα γίνει έτσι, αλλά εντάξει, καταλάβαινε ότι τα μάτωνα τα γόνατα μου. Ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές. Όπως και κάτι που θυμάμαι έτσι, σαν μια μέρα σημερινή, όπως είναι η σημερινή που πάνω τουλάχιστον σε εμάς βόρεια έβρεχε, εδώ πέρα κάτω στο Φάληρο δεν βρέχει, που είχα πάει να παίξω μπάλα με τους φίλους μου και επειδή ήταν χωμάτινο, έχω φάει μια σαβούρα τρομερή, γλίστρα, με την πλάτη, μου έχει κοπεί η ανάσα, τα έχω κάνει πάνω μου από το φόβο. Γιατί ήταν πρωτόγνωρο το συνέστημα, δεν μου είχε ξανασυμβεί να μου κοπεί η ανάσα και προσπαθούσα σιγά σιγά να φύγω από το γήπεδο, γιατί ήμασταν πιτσιρίκια μόνο, δεν ήταν προπόνηση. Ήτανε που είχαμε κανονίσει ραντεβού να πάμε για μπάλα. Και έχω φέτη τη σαβούρα, πάω σιγά σιγά στο σπίτι γιατί είναι δίπλα και λέω το τι έχει γίνει στη μητέρα μου και μου λέει: εντάξει, εφόσον έχει έρθει και σε αυτή την κατάσταση, όλα καλά είναι, μην ανησυχείς. Και με καθησύχασε γιατί εγώ είχα φοβηθεί εκείνη την ώρα και προσπαθούσα να πάρω τις αναπνοές μου και τα λοιπά. Αλλά προλάβαμε και το γήπεδο της Νέας Ιωνίας με χωμάτινο. Ωραία χρόνια. Δεν θα τα ξεχάσω ποτέ αυτά. Τότε που ήταν όπως είναι τώρα η είσοδος, γιατί κάποια στιγμή είχε αλλάξει η είσοδος και ήταν από την πλευρά που είναι το νηπιαγωγείο, ήταν από την άλλη είσοδος που μπαίναμε και προσπαθούσαμε να παίξουμε έτσι την παλίτσα μας με τους φίλους, οι μαθητές και τα λοιπά. Ωραία χρόνια αυτά. Και δεν ξαναγυρνάνε, αυτή είναι η αλήθεια. Και που ήμασταν πιτσιρίκια. Ο Νταλάρας δεν λέει να ξαναγίνουμε πιτσιρίκι, κάπως έτσι που λέει το τραγούδι.
κάπως, να ξαναγινόμασταν πιτσιρίκι. Νομίζω του Νταλάρα πρέπει να είναι, αν δεν κάνω, από τα πρώτα του. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι από τους δίσκους τους που γράφανε τότε οι τραγουδιστές. Πρέπει να είναι αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, το διαβάσαμε της Νέας Ιωνίας. Πάμε στο φίλο μας το Γιάννη από Σαλόνικα. Γίνεται να πηγαίνουμε κουβά? Γίνεται. Γι' αυτό και μετά από τις χθεσινές αστοχίες αρκούμαστε στη θέαση των αγώνων. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όποτε έχω παίξει στοίχημα, που είναι ελάχιστες φορές που έχω παίξει στοίχημα, κυρίως παλιότερα, τώρα τα τελευταία χρόνια σχεδόν καθόλου. Δηλαδή πρέπει να είναι η τελευταία φορά που είχα παίξει σε ένα Euro νικητές ομίλων με τον κολλητό μου που έτυχε να μου ζητήσει την άποψή μου και βάλαμε και οι δύο από 2-3 ευρώ. Δηλαδή τίποτα. Ένα καφέ, ας πούμε. Και παίξαμε ό,τι πιο τρελό μπορεί να μας έρθει στο μυαλό. Δεν μπορούσα όμως εγώ να δω τα παιχνίδια. Δηλαδή με άγχωνε πάρα πολύ η διαδικασία και δεν μπορώ να το ευχαριστηθώ έτσι. Το να ξέρω ότι έχω παίξει, ας πούμε, ένα παιχνίδι που περιμένω την Ιταλία πρώτη στον όμιλο και να έρθει από τον πρώτο παιχνίδι Χ. Δεν το ευχαριστήσει. Ο Κινούσης, λέει ο φίλος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κινούσης είναι. Η χρειά μοιάζει με Νταλάρα πάντως. Μοιάζει με Νταλάρα. Εκείνης της εποχής. Λοιπόν, και Γιάννη από Σαλονίκα, χθες σκεφτόμουν με αφορμή την αρετή, τη φίλη της Ειρήνης της Παουκτσού που έχει στείλει και μήνυμα εδώ πέρα τώρα, που ετοιμάζει λίστα. Θα ήθελα και από εσένα, γιατί μου φαίνεται ότι εσύ ήσουν από αυτούς που ζητάγανε, μου φαίνεται, ένα τραγούδι των Ονειράμα. Νομίζω το Δύσκολη Εποχή για Πρίγκιπες. Κάπως έτσι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να ζήταγες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε είσαι προσκεκλημένος στην όλη διαδικασία και εσύ από Σαλόνικα να φτιάξεις τη λίστα σου 14 τραγούδια. Στο δικό μας στυλ εδώ πέρα που παίζουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, άμα θέλεις να φτιάξεις τη λίστα σου και να βρεθούμε στα social για να μου στείλεις τη λίστα και να την ετοιμάσω εγώ. Καλημέρα φίλε Σταύρο και πάνω, καλό μήνα Ιωάννης από Καματερό. Καλημέρα και καλό μήνα φίλε μου Ιωάννη, να είσαι καλά κι εσύ. Περιοχή της Αθήνας, δίπλα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου περνάει το φως από μικρές χαραμάδες. Το διάβασες? Θεγγίζει λόγω της χαραμάδας που περνάει το φως. Έξυπνο, ωραίο. Λοιπόν, και πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα που ήρθαν στο κινητό, στο Messenger. Λοιπόν, η Ειρήνη Παοκτσού γράφει πέρα: καλημέρα όλη μέρα, καλή Κυριακή σε όλους, καλή επιτυχία στην Παοκάρα σήμερα. Καλημέρα και στην Ειρήνη μας. Σήμερα θα έχουμε θέμα, Ειρήνη. Θα έχουμε θέμα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα. Εσύ είσαι ΠΑΟΚ, εγώ είμαι Ολυμπιακός. Θα πάει λίγο στην άκρη η όποια συμπάθεια τρέφω στο πρόσωπό σου. Και ας κερδίσει ο καλύτερος με την ευχή να είναι Ολυμπιακός. Αλλά εντάξει, και να μην κερδίσει, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ δεν στεναχωριέμαι καθόλου για όλα αυτά τα πράγματα. Εμένα με νοιάζει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, να είναι απολαυστικό. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τα εξηγούσα και χθες στο κομμάτι με τις απουσίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Λουτσέσκου στον καταρτισμό της ενδεκάδας, γιατί είναι νοκάουτ και ο Χατσίδης, ο Πιτσιρικάς, ο μεσοεπιθετικός. Είναι και ο Γιακουμάκης που του έχω και αυτού μια συμπάθεια. Με γερεμέγεθα από ό,τι είδα χθες και στα βραδινά ρεπορτάζ στην Νόβα θα παίξει, που το γράψαμε και χθες και εμείς εδώ πέρα. Είναι ένα ζήτημα το πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ και πνευματικά και αγωνιστικά υποδεχόμενος τον Ολυμπιακό. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι και ας κερδίσει ο καλύτερος. Αυτή είναι η δική μου ευχή, πέρα από τα πειράγματα που κάνουν τώρα στην ειρήνη μας. Και πάμε στον φίλο μας τον Έτμον που γράφει ένα απλό και λιτό καλημέρα Σταύρο, αλλά στέλνει την ευχή του να είναι μια καλή ημέρα για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, έλεγαν ο Μπάμπης με τον Σταύρο τα πιάσω σίγουρα στοιχήματα που έχουν χάσει. Ο ένας ήθελε μπάσκετ over, κάτι πόντους, φτάνει μισό πόντο πριν και 2,5 λεπτά, δεν μπαίνει καλάθι. Και ο άλλος λέει, πάλι ήθελε ένα over, φτάνει μισό πόντο πριν, κερδίζει βολές, ένα στα 6 δευτερόλεπτα τις χάνει και τις δύο, το ξανακάνουν φάουλ και χάνει και άλλες δύο βολές. Για να γελάσει πρέπει να τους ακούσει live αυτό το περιστατικό. Εγώ θα σας πω πιτσιρικάς τι έχω χάσει. Okay, είναι μες στο πρόγραμμα και εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να είσαι ποτέ σίγουρος για το στοίχημα.
Είμαι 17 χρονών. Μόνος μου στην Αθήνα, γιατί έκανα προετοιμασία με την ομάδα της Νέας Ιωνίας εκείνη τότε με το εφηβικό. Και οι γονείς μου είναι στο Μαραθώνα. Και οι δύο. Και έχω μείνει μόνος μου και έχω τη γιαγιά και τη μητέρα του κολλητού μου που πήγαινα και έτρωγα. Δεν είχα δηλαδή θέμα με το φαγητό. Με έχει αφήσει η μάνα μου, αυτά είχα κάποια λεφτά. Και παίζουμε Ελλάδα-Αμερική. Κερδίζουμε τους Αμερικάνους. Ομαδάρα αυτά, πόπο, Dream Team και τα λοιπά, με Παπαλουκά, Σπανούλη, Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, δεν θυμάμαι και ποιον είναι, το Σκοτσιανίτη, στα prime του, κορυφαία του εμφάνιση, ας πούμε, Baby Shark. Και παίζουμε με τους Ισπανούς. Και γνωρίζοντας ότι η μάνα μου έρχεται το απόγευμα του αγώνα, γιατί παίζαμε πρωί τότε λόγω Ιαπωνίας, πάω και κάνω την εξυπνάδα και παίζω 30 ευρώ που είχα τότε. Στη νίκη της Ελλάδας. Δεν είχα όριο ως παιδί τότε, ότι 30 ευρώ είναι λεφτά. Και πάω και παίζω τη νίκη της Ελλάδας με την Ισπανία. Και φάγα γλάρο. Και τότε κατάλαβα ότι δεν πρέπει ποτέ, μα ποτέ, να έχεις σίγουρα στη ζωή σου. Έτσι κατάλαβα. Δηλαδή ήταν ένα σκληρό μάθημα. Ευτυχώς που ήρθε το απόγευμα η μάνα μου και είχα να φάω και να ψωνίσω ό,τι ήθελα από το σούπερ μάρκετ. Αλλιώς θα ήμουν και συσίτιο στους άλλους. Δηλαδή, εντάξει, θα πήγαινα στη γιαγιά μου να παίρνω χαρτζιλίκι για να πάρω να ψωνίσω. Γιατί πήγαινα μόνος μου στο σούπερ μάρκετ να πάρω τα γαλατά μου και αυτά. Γιατί τότε ήταν η πρώτη φορά που είχα χάσει κιλά. Και πρόσεχα πάλι τη διατροφή μου. Όχι στο βαθμό που την προσέχω τώρα. Δηλαδή, τότε έτρωγα κάποια πράγματα που δεν τα τρώω τώρα, που είναι απαγορευμένα σε εισαγωγικά. Αλλά τότε έκανα και πάρα πολύ γυμναστική. Τέλος πάντων, αλλά ήταν ένα πολύ, πολύ γερό μάθημα ότι δεν υπάρχουν σίγουρα στη ζωή σε οτιδήποτε. Και ότι κερδίζει και κάποιο άλλο. Που έχει το απρόβλεπτο. Οκ, εμείς είχαμε κερδίσει τους Αμερικάνους, που ήταν η έκπληξη. Είχαμε την ομαδάρα, αλλά και οι άλλοι πολύ καλή ως ομάδα. Και είχε ξεκινήσει τότε το σερί με τους Ισπανούς. Ένας φίλος ρωτάει αν είχε χθες την εκπομπή του Ρίλου. Όχι, είναι τα καθιερωμένα ρεπό στην αρχή του μήνα που αποουσιάζει ο Πάνος. Οπότε δεν έχει εκπομπή να βρει στον demand όπως μου γράφεις, φίλε μου. Και πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος που γράφει καλημέρα χαμός στη Βοστόνη, η μάγκα σε Έμπιντ, ενώ κάποιοι τον είχαν για απόσυρση. Και πάμε να δούμε αυτήν την κατάσταση. Τα ξημερώματα τώρα πριν από κάνα μισάωρο είχαμε το φινάλε του αγώνα των Celtics με τους Sixers. Κέρδισαν οι Sixers μέσα στη Βοστόνη με 109-100. Η σειρά ήταν κάποια στιγμή στο 3-1. Ήταν μπροστά η Βοστόνη, ήθελε μία νίκη για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση τώρα πια της Ανατολής. Να περάσουν 4-3 και περάσανε στα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα παίξουν με τους Knicks. Θα παίξουν με τους Knicks και τεράστιος Embiid, ο οποίος έκανε double-double με 34 πόντους, 12 rebound και 6 assist. Στο πλευρό του στάθηκε και ο Ταϊρής Μάξεϊ με 30 πόντους, 11 rebound και αυτός τρομερή εμφάνιση και έχει και 7 assist, ενώ ο ρούκι της ομάδας, ο VJ Edgecop, έτσι πρέπει να λέγεται το παλικάρι, δεν έχω καιρομπόλη τώρα να ρωτήσω τέτοια ώρα τέτοια λόγια που λέει και ο κακουσέος, είχε 23 πόντους, τρομερή εμφάνιση για ρούκι, αυτό διάβασα στις αναλύσεις στα ειδησιογραφικά πρακτορία της Αμερικής, και τέτοια ώρα τέτοια λόγια που λέει και ο κακουσέος. Είχε 23 πόντους, τρομερή εμφάνιση για ρούκι, αυτό διάβασα στις αναλύσεις στα ειδησιογραφικά πρακτορία της Αμερικής, και ο Πολ Τζόρτζ είχε 13 πόντους, τρομερή όμως εμφάνιση του Edgecop. Από την πλευρά του Celtics υπήρξε πρόβλημα με τον Tatum από ό,τι διάβασα και αποσύρθηκε, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Jaylen Brown προσπάθησε να καλύψει το κενό του με 33 πόντους και 9 rebound. Ο Derek White ήταν και αυτός πολύ καλός με 26 πόντους, όμως δεν ήταν αρκετοί για να μπορέσουν να βγουν μπροστά και να κάνουν τη διαφορά οι Celtics απέναντι στους Sixers. Και μπορείτε να μπείτε και στο sportfm.gr, όπου έχουμε highlights του Έμπι, του Maxi, οι οποίοι μαζί πέτυχαν 64 πόντους, είχαν 23 rebound και 13 assist. Η εμφάνιση του Rookie τρομερή, κάτι που δεν έχει κάνει κανένας Rookie στην ιστορία του NBA, από ό,τι διάβασα και στο ίδιο το NBA που έκανε την ανάλυση, δεν έχει κάνει κανένας ρούκι τέτοια εμφάνιση με 23 πόντους. Τρομερή εμφάνιση. Μπράβο στους Sixers.
να μην το πείτε στο Βάιο Τσούτσικα, γιατί θα στεναχωρηθεί ο άνθρωπος. Είναι πολλά Celtics. Θα ήθελα να δω τι θα μου πει τη Δευτέρα το πρωί. Που έλεγε για το αντιτοκούμπο.gr και το bugs.gr και όλα αυτά που έλεγε. Άντε, αυτά τα πειράγματα είναι ωραία. Λοιπόν, αυτά και από το NBA που είχαμε τα ξημερώματα. Και άλλη μία είδηση που βγήκε τώρα τις πρώτες πρωινές ώρες και την έγραψε ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης και με ενημέρωσε κιόλας. Είναι ότι άλλαξε ώρα το Grand Prix της Formula 1 στο Μαϊάμι. Και πρέπει να το αλλάξω και στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, τώρα το θυμήθηκα. Ήταν να γίνει 11 η ώρα το βράδυ το Grand Prix στη Formula 1. Άλλαξε και θα γίνει 8 η ώρα Ελλάδας. 8 η ώρα Ελλάδας. Μια χαρά ώρα είναι. Βολεύει και τη φίλη μας τη Βαλεντίνα. Οπότε και αυτή θα το παρακολουθήσει με μια μεγαλύτερη άνεση. Παρακολουθεί τα Grand Prix και σας ενημερώνει και εσάς λεπτομερώς. Γιατί εγώ άκουσα και την Παρασκευή την εκπομπή που έκανε εδώ πέρα εκτάκτος. Οπότε είναι μια βολική ώρα για όλους μας. Όσους δεν παρακολουθήσουν τα παιχνίδια της Στοίχημαν Super League. Γιατί 7 η ώρα θυμίζω ότι είναι το παιχνίδι στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό και 9 η ώρα είναι το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Οπότε έχουμε τα δικά μας, πώς το λένε, τις δικές μας σε εισαγωγικά υποχρεώσεις. Εντάξει, Βαλεντίνα, δεν ξέρω αν δουλεύει σήμερα και αν θα είναι στην οργάνωση παραγωγής, αλλά θα ρίχνει και μια κλεφτή ματιά προς Φόρμουλα 1. Χάρηκε και με την νίκη του Νόρις. Δεν ξέρω αν είδε την ανάρτηση που έκανε το κορίτσι μας. Οπότε χάρηκε με την pole position που πήρε ο Νόρις. Θα τα δούμε και αυτά λίγο πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Και πάμε να δούμε τι άλλο μήνυμα έχει έρθει. Εδώ πέρα ο Γιώργος Metal Taxi λέει: τι είπε η Ντάμα Καρό στο Ρίγα Μπαστούνι όταν ήθελε να αποφύγει το φλερ του. Σε βλέπω σαν φίλο. Το φίλο με ύψιλο και δύο λάμδα. Την πλήρωσε ο Ρίγας Μπαστούνι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Την πλήρωσε. Λοιπόν, και πάμε και στα άλλα μηνύματα εδώ πέρα που ήρθανε. Καλημέρα Σταύρο και σε όλους που ακούν την εκπομπή. Πολλά φιλιά στην Ειρήνη. Γεια σου Αρετή και σε σένα. Καλημέρα. Λοιπόν, και πάμε στη Μεσσηνία στο φίλο μας τον Παναγιώτη που λέει καλημέρα Σταύρο σε όλους. Σήμερα νίκη με ΠΑΟΚ και νίκη Παναθηναϊκού. Παίξτε άφοβα, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Εσύ το πας και διπλό ταμπλό. Δεν μας φτάνει μόνο το δικό μας που έχουμε να παίξουμε στην Τούμπα και δεν ξέρουμε πώς θα εμφανιστούμε, τι θα κάνουμε και αν θα μπορέσει η ομάδα να κερδίσει. Εσύ το πας και στο άλλο κομμάτι ότι να κερδίσει και ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ. Εσύ τα θέλεις όλα δικά σου. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια εκτίμηση. Θα το δούμε πάντως, θα το δούμε και στη συνέχεια. Γιατί είχαμε και την απουσία χθες της τελευταίας στιγμής του Ρενάτο που είχε κάτι ενοχλήσεις και τα λοιπά και τέθηκε εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή. Θα δούμε πώς θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, πώς θα αγωνιστεί η ΑΕΚ. Θα σας τα μεταφέρουμε στη συνέχεια για να έχετε και εσείς μια εικόνα πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της Αθήνας και πώς θα παίξουν και οι δύο ομάδες στο ντέρμπι της Τούμπας. Είναι σημαντικό αυτό για να έχουμε μια εικόνα με την αγωνιστική ομάδα. Και λέει εδώ πέρα η Ειρήνη, εύχομαι να δούμε ένα ωραίο ντέρμπι και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και μου έχει βάλει φατσούλες με γελάκια. Εντάξει. Το σατυρίζει βέβαια, αλλά οκ. Okay. Ας δούμε ωραία μάτς. Εγώ αυτό θέλω να έχουμε ως κρατούμενο. Για να κάνουμε ένα refresh εδώ πέρα και να δούμε και τι άλλο υπάρχει από την επικαιρότητα από το βράδυ. Καλημέρα Σταύρο, να αλλάξεις τη φωτογραφία της εκπομπής και να βάλεις αυτή που είσαι φέτες. Λέει ο ακροατής 0. Φέτες δεν είμαι. Φέτες δεν είμαι. Λοιπόν, θα αλλαχθεί όταν ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Να έχω κι εγώ κίνητρα, παιδιά. Προσπαθώ να βρίσκω επιπλέον κίνητρα, να με κρατάω στην τσίτα σε εγρήγορση και να είμαι συνεπής που έτσι κι αλλιώς είμαι, αλλά να έχω λόγους για να έχουμε αυτή τη συνέπεια. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ζεμπίλα, καλημέρα και στους φίλους μας στην Κύπρο, όπου και αν μας ακούνε. Και περιμένω και μεγαλύτερη γενικά συμμετοχή από Κύπρο. Δηλαδή δεν γίνεται να έχουμε φίλους κάτω που εντάξει, okay, οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τα αθλητικά. Αλλά όσοι ακούνε στην Κύπρο, αφού ξέρετε ότι αγαπάω την Κύπρο γενικότερα και έχω και φίλους πολλούς κάτω, περιμένω πιο πολλά. Και από Κρήτη περιμένω, που είναι η πατρίδα, σύντεκνη. Τους βάζω στην πρίζα τώρα. Ενεργοποιώ τον αλγόριθμο. Πώς κάνουν στα social.
προσπαθώ να ενεργοποιήσω τον αλγόριθμο της, της εκπομπής. Λοιπόν, ο Γιάννης Σαλόνικα επανήλθε και λέει: ζητούσε το τι είναι η αγάπη. Σε ευχαριστώ. Εννοείται, θα φτιάξω λίστα. 14 είναι τα τραγούδια, όπως ρωτάς και σου ανέφερα προηγουμένως. Απλά βρες με στα social και στείλε μου ένα μήνυμα για να σε βρω και να μπορέσω να υπάρξει επαφή. Γιατί είναι πιο εύκολο από τα social media να γίνει η όποια επικοινωνία. Να δω αν υπάρχει άλλο μήνυμα και να πάμε στο διάλειμμα. Και αν μπάλα μεταμουσικής λένε την εκπομπή σου, το ξύλο μεταμουσικής θα φάμε εμείς μαζί σου. Γιούχτα τζαζ, ιστερόγραφο, αστειεύομαι φυσικά. Εννοείται πως αστειεύεσαι, το κατάλαβα. Αλλά ωραίο. Και αν μπάλα μεταμουσικής λένε, ήταν καλύτερο να το κάνεις, λένε την εκπομπή σου, το ξύλο μεταμουσικής θα φάμε εμείς μαζί σου. Για να κάνεις καλύτερη τέτοια. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και ο στιχουργός του σήματος αρχής εδώ πέρα, σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί είναι και 28, να ακούσουμε τα δύο τραγούδια που επέλεξε ο φίλος μας ο Επόπτης και επιστρέφουμε με ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εμείς. Η εκπομπή είναι ανοιχτή σε οποιαδήποτε πρόκληση θέλετε εσείς.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο φίλος μας ο επόπτης της ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματά σας. Έχει στείλει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος. Ένα λεπτάκι, γιατί έκανα και ένα refresh. Ο Γιώργος από τον Ασπρόπυργο που είναι ΑΕΚ και λέει: αυτό που συμβαίνει με εμάς τους ΑΕΚτζίδες δεν έχει προηγούμενο. Γεμίζουμε τα ντέρμπι, τώρα γεμίζουμε και τις προπονήσεις. Με τη νίκη απόψε, και δίνει την ευχή του ο άνθρωπος, να δούμε και εκεί ένα καλό παιχνίδι. Μένε μόνο στην Τούμπα, και στο άλλο πρέπει να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και να μην έχουμε γύρω-γύρω πράγματα που θα μας επηρεάσουν και θα συζητιούνται και θα χαλάσουν την όρεξή μας. Ξέρετε ότι εμένα μου χαλάει την διάθεση. Το τρίτο ημίχρονο που λέμε, δηλαδή το να συζητάμε τι έγινε λάθος, αν το έκανες και εμένα ο διαιτητής και τα λοιπά, που στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρώ ότι είναι ανθρώπινα λάθη, και όταν υπάρχει VAR δύσκολα να γίνει κάποιο ακραίο λάθος. Λοιπόν, και πάμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Μας έχει στείλει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Χαβούζα, πρώην Ταΐγετος, που λέει: καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, και σε σένα καλημέρα φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά. Και πάμε και στο Viber που έχει στείλει η Αγγελικούλα και γράφει: καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα Αγγελικούλα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Και τώρα λέει εδώ πέρα: καλημέρα από νοσηλευόμενος το 491, ευχαριστούμε για την παρέα. Πρώτα απ' όλα εύχομαι να είναι περαστικά, να μην έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα, και εννοείται περαστικά και σε εσένα και σε όσους μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή από κινητά, ραδιοφωνάκια, σε κάποιο νοσοκομείο. Κάποτε υπήρχε ένας ακροατής, εσύ δεν τον έχεις προλάβει πάνω, που έγραφε καλημέρα σε όλα τα κρεβάτια του πόνου. Και ήταν συγκλονιστικό, γιατί τώρα σκέψω ότι πλησιάζουμε 10 χρόνια από μέσα στον αέρα, ήμουν πιο νεαρός ηλικία. Και ήταν συγκλονιστικό ως εικόνα να το μεταφέρεις στο μυαλό σου αυτό το μήνυμα. Οπότε καλημέρα και περαστικά σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν και έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, οτιδήποτε, να πάει και να μην ξαναγυρίσει και να είστε όλοι υγιείς και στα πόδια σας. Να είστε υγιείς. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα, Θοδωρής Ταξί. Από ΑΕΚ πάμε σε Παναθηναϊκό, που έρχεται άλλη ευχή για τον Παναθηναϊκό. Και ο φίλος έχει στείλει ότι είναι στο 401 και καταλάβεις, έκανε λάθος, και αντί για 401 έγραψε 491. Και αυτό έψαχνα μετά να δω ποιο είναι το 491. Γιατί το 401 ξέρω που είναι. Έχω πάει όταν ήμουν στο στρατό και είχα έρθει για εξετάσεις εδώ πέρα σε μία άδεια. Και το μοναδικό που σε δέχεται σαν νοσοκομείο, δεν πας ας πούμε στην Αγία Όλγα που είναι στην Νέα Ιωνία, πρέπει να πας σε στρατιωτικό νοσοκομείο, γιατί είσαι στρατιώτης. Δεν είσαι απλός πολίτης κτλ. Και είχα πάει τότε στο 401 για να κάνω κάτι εξετάσεις που ήθελα. Λοιπόν, εκεί πέρα στην Κατεχάκη που είναι κοντά. Και με έχει βολέψει εμένα τότε με το μέτρο. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο. Ποια η γνώμη σου για τον συνωστισμό που δημιουργήθηκε χθες στην Φιλαδέλφια λόγω του πανηγυριού και της προπόνησης της ΑΕΚ? Καλά, το πανηγύρι έτσι κι αλλιώς είχε κόσμο. Ξέρω και δικούς μας ανθρώπους που βρεθήκαν. Εγώ δεν έχω καταφέρει καθόλου. Γιατί χτες ήταν μια δύσκολη επαγγελματικά ημέρα. Γιατί είχα κάποια άλλα πράγματα που έπρεπε να κάνω σε δικό μου κομμάτι κτλ. Και με το site μου και όλα αυτά. Είχαμε και την πρώτη πρόβα της Eurovision για τον Ακύλα. Που σήμερα θα διαρρεύσουν οι φωτογραφίες οι πρώτες. Θα κυκλοφορήσουν βασικά. Το διαρρέω είναι κάτι που δεν θέλει να κυκλοφορήσει η αποστολή. Θα κυκλοφορήσουν σε συνεννόηση με την EBU κτλ. Με τους διοργανωτές. Και αυτό που διάβασα τώρα με αφορμή από αυτό που σας είπα για την Eurovision είναι ότι έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή αυτό που διάβασα εγώ από ένα site που είναι στο εξωτερικό, που ασχολείται πάρα πολύ και είναι από τα πιο έγκυρα και τα πιο δυνατά site, είναι ότι αυτό που θα δούμε στην Eurovision με τον Ακύλα, πρώτα στον ημιτελικό στις 12 του μήνα και καλώς έχοντων των πραγμάτων και στις 16 του μήνα το Σάββατο, είναι κάτι που δεν το περιμένουμε καν. Και μάλλον έχει βάλει τα δυνατά του για άλλη μια φορά ο Φωκάς Ευαγγελινός, που θα μας εκπλήξει. Εγώ ψιλοκατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, από αυτά που βγήκανε στην επιφάνεια. Και αφού τα έχω γράψει, θα τα μεταφέρω και στον αέρα. Είναι ουσιαστικά ότι όλη η φάση είναι ένα arcade παιχνίδι με ηθοποιούς κτλ. Σαν να περνάει ένα level ο παίκτης που είναι ο Ακύλας. Και έχει τη φάση του η όλη διαδικασία. Και μακάρι να πάει καλά το παιδί. Είναι καλό παιδί.
Δηλαδή, εγώ αυτό έχω ως λαμβάνουσα. Δεν κατάφερα εγώ ίδιος να τον συναντήσω, παρότι ήμουν προσκεκλημένος. Από την ΕΡΤ σε όλα τα event, λόγω της αλληλεγγύης.

θέλουμε να τα φέρουμε όλα στη ζωή μας, όλα. Τα ακριβά, τα αλούσα, τα πλοία, τα αεροπλάνα, όλο αυτό που είναι σαν να υπάρχει μια απάντηση στους τράπερ, χωρίς να είναι ουσιαστικά αυτό, και ότι ο ίδιος θέλει να τα προσφέρει αυτά στη μαμά του, που το μεγάλωσε με θυσίες, και εκείνο και την αδερφή του, για να μπορέσει να φτάσει εδώ που έφτασε σήμερα ως καλλιτέχνης. Ένα παιδί που τραγουδούσε στα σοκάκια της, στο μοναστηριάκι ήτανε, καλλιτέχνης του δρόμου ήτανε, και έκανε τη συμμετοχή του και τα λοιπά στο διαγωνισμό. Τον τσίμπησε μήνος η EMI, γιατί σε αυτήν ανήκει πλέον. Και επειδή το τραγούδι τους άρεσε, τον πήραν υπό την δική τους προστασία σε εισαγωγικά. Μακάρι να πάει καλά, πρώτα απ' όλα για τον ίδιο τον εαυτό και μετά για τη χώρα. Θα πάει καλά. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα χτυπήσει την πρωτιά. Δεν ξέρω αν θα την πάρει, γιατί παίζουν λεπτομέρειες πάρα πολλές. Θυμάστε και πέρυσι που είχα πει ότι η Κλαδία θα βγει Πέμπτη και λόγω της όλης κατάστασης γύρω-γύρω για μία θέση υποχώρησε. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από τους έξω είναι ότι το αγαπάνε. Υπάρχουν και αυτοί που δεν τους αρέσει, αλλά η πλειοψηφία είναι ότι το αγαπάει το τραγούδι και αγαπάνε και τον Ακύλα. Δηλαδή είναι πολύ συμπαθής στον κόσμο. Και μακάρι να πάει καλά το παιδί. Τέλος πάντων. Θα τα συζητήσουμε και αυτά στις 16 του μήνα το Σάββατο, που θα κάνουμε και την ειδική εκπομπή για Eurovision, που τότε δεν θα είναι κάποιος από τους ακροατές στη μουσική επιμέλεια. Θα την πάρω εγώ εκείνη την ημέρα ξανά τη μουσική επιμέλεια και θα παίξω δικά μου τραγούδια. Είναι η μοναδική εξαίρεση που θα γίνει λόγω της Eurovision και να μπορέσουμε να πούμε πέντε πράγματα. Βέβαια, θα έχει και την επόμενη μέρα το φινάλε της αγωνιστικής στο πρωτάθλημα με την που θα κρίνεται ο τίτλος. Αλλά πριν έχουμε αγωνιστική υποχρέωση για Eurovision. Και ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή αγαπάει πάρα πολύ το διαγωνισμό και τον παρακολουθεί πάρα πολύ στενά από πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, φέτος ήταν από τις χρονιές που έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ νωρίς πολλά πράγματα. Και με τους συμμετελικούς που είχαμε εδώ πέρα εγχώρια. Καλό είναι. Έσοδα φέρνει και στα ταμεία της δημόσιας τηλεόρασης, και ακόμα και αν το κερδίσουμε στη χώρα θα έρθουν έσοδα από τον τουρισμό, τον έξτρα, και όλο αυτό είναι μια διαφήμιση για τη χώρα. Εντάξει, το αν σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει το τραγούδι είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ σας εξήγησα το νόημα για αυτούς που δεν το έχουν καταλάβει, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ξέρουν αγγλικά ή που δεν μπορούν να ψάξουν να βρουν το νόημα των όσων θέλει να περιγράψει ο Ακύλας, που είναι ένα πολύ καλό παιδί, επαναλαμβάνω, στο τραγούδι του. Και είναι και πανέξυπνο στην δημιουργία. Το πώς έχει συνδυάσει διάφορα είδη μουσικής στο arcade κομμάτι και πώς θα το εκμεταλλευτεί όλο αυτό το πράγμα και ο Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι expert. Παρότι κάποιοι πήγαν να τον βγάλουν ότι είναι άχρηστος, επειδή εγώ τον ξέρω από πιτσιρικάς και έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου σε κάποιο θέατρο, είναι πραγματικά expert. Λοιπόν, εγώ συνωμοσιολόγος δεν είμαι, αλλά φέτος κλείνουμε 20 χρόνια από την νίκη της Παπαρίζου. 21 είναι. Και ο Ακύλας έχει και αυτός λίρα στο κομμάτι. Βρε, λες να το φέρει. Γιώργος Σάκ, ασπρόπυργος. Έχει την λίρα. Έχει τα δικά του κομμάτια μέσα ο Ακύλας. Μακάρι. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η άλλη δουλειά, ρε Σταύρο? Τώρα αρχίζω και ανησυχώ πραγματικά. Δεν πιστεύω να έχεις μπλέξει πουθενά. Πάντως δεν έχω μπλέξει σε συμμορία με σπουργίτια. Σε άλλο μέσο, ρε παιδιά. Σε άλλο μέσο είναι. Όσοι μπαίνετε στα social μου θα δείτε που είναι. Απλά δεν θέλω να αναφέρω. Απλά λέω ότι έχω μια άλλη δουλειά. Πέρα από το site έχω και άλλα πράγματα που ασχολούμαι. Ήρθε μια πρόταση τον περασμένο Οκτώβριο και δεν μπορούσα να την αρνηθώ, την πρόκληση που ανοίχτηκε μπροστά μου. Γιατί εγώ το είδα σαν πρόκληση. Δεν το είδα σαν δουλειά. Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα λέει. Ο φίλος εδώ πέρα, τι τραγουδάρες βάζει ο επιδόπτης, ρε. Χτύπησε φλέβα με Μητροπάνο. Ναι, έβαλε τρεις Μητροπάνους. Ενώ είχα πει δύο να παίζουμε ένα και ένα. Παρατήρησα την Παρασκευή που έπρεπε να φτιάξω τη σειρά στα τραγούδια, γιατί τα είχα φτιάξει από την Τρίτη του επόπτη, νομίζω. Η Τρίτη ή Τετάρτη τα είχα βρει και του είχα στείλει την ενημέρωση του ανθρώπου. Είδα την Παρασκευή ότι έχει τρεις Μητροπάνους και λέω θα παίξουμε ένα το Σάββατο και δύο στα καπάκια την Κυριακή. Να πάμε έτσι λίγο πιο λαϊκά με τον αγαπημένο Μητροπάνο, με τον Μιτσάρα. Λοιπόν, το θέμα είναι να μην πει την επόμενη φέρα ο Ολυμπιακός μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ΑΕΚ Φέρτο. Τα συνδυάζεται όμως. Τα συνδυάζεται. Σταύρο, αν μπορείς, έλα 4,5 ώρα στη Νέα Ιωνία. Ο Απόλλων παίζει μπαλάρα με δύο ξένους φοβερούς. Δυστυχώς δεν μπορώ, γιατί έχω μία άλλη υποχρέωση σήμερα και έχω να τρέξω με μία διαδικασία που έσκασε εκτάκτος. Οπότε δεν μπορώ. Δεν μπορώ να βρεθώ στο γήπεδο. Θα το ήθελα πάρα πολύ και το Mike να συναντήσω.

και φίλους και τα λοιπά που στέλνουν εδώ πέρα. Δεν θα μπορέσω. Δεν θα μπορέσω. Και όπως λέει εδώ πέρα και ο Μάικ που λέει: καλημέρα τρελόπαιδα, είμαι στο δρόμο για τον αγώνα στη λίμνη Μεγάρων, 18 χιλιόμετρα. Χθες Απόλλων και Πανιώνιος δεν τα κατάφεραν. Ναι, δεν τα κατάφεραν. Και οι δύο αποκλείστηκαν στους ημιτελικούς του Conference Cup που έγινε εδώ πέρα στο Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος. Για να δω μία, γιατί ένα μυαλό έχουμε. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και λίγο ταλαιπωρημένο, αλλά να θυμηθώ. Στο παλαιό Φάληρο, καλά το θυμόμουν. Στο παλαιό Φάληρο παίζανε. Στο κολυμβητήριο. Και δεν τα κατάφεραν και θα βρεθούν τώρα στο μικρό τελικό που είναι σήμερα οι δύο ελληνικές ομάδες. Μακάρι να φτάσουν πιο μακριά. Λοιπόν, Σταύρο, καλημέρα. Γιώργος, θα σε στεναχωρήσω, αλλά αυτό δεν είναι τραγούδι ούτε μουσική. Μία ντροπή είναι να εκπροσωπήσει αυτό το έκτρωμα την Ελλάδα. Να σου πω την αλήθεια, και εμένα στην αρχή δεν μ' άρεσε, αλλά κάθισα και τα ξανάκουσα, γιατί εγώ τα άκουσα live και μετά ήθελα να κάτσω να ξανακούσω τα τραγούδια. Εμένα στην αρχή μου άρεσε του Ηλία Κόζα, που ήταν με τους Κόζα Μόστρα και τα λοιπά, με τον Αγάθωνα που είχαν ξαναπάει στη Eurovision και τα είχαν πάει και εξαιρετικά, μου φαίνεται, έκτη θέση είχαν κατακτήσει τότε, με τον συγχωρεμένο τον Αγάθωνα. Μου άρεσε και θα ήθελα να πάμε και μια ροκιά μετά από καιρό στη Eurovision, παρότι δεν είμαι ροκάς, ήθελα αυτό. Αλλά ακούγοντας το Ακύλα έλεγα ότι είναι πολύ πιασάρικο τραγούδι. Η αλήθεια είναι ότι στους άλλους έλεγα κάτσι, το κάτσι ως λέξη ότι είναι πιασάρικο. Είναι πολύ πιασάρικο τραγούδι. Είχε κάτι να πει, έχει κάτι να πει γενικότερα. Και μακάρι να πάει καλά και για το παιδί το ίδιο. Μακάρι να του ανοίξει ένας δρόμος διάπλατα, να μπορέσει να κάνει μια μεγάλη καριέρα. Και χαίρομαι με ιστορίες με ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλά, με πάρα πολλές δυσκολίες. Και κάποια στιγμή η τύχη, ο Θεός, όλα αυτά που υπάρχουν γύρω μας, του δίνουν κάποια πράγματα για να μπορέσει να πετύχει σε αυτό που αγαπάει. Και όταν έχει προσπαθήσει πάρα πολύ ως μουσικός του δρόμου να βγάλει το μεροκάματο, μακάρι το παιδί να φτάσει όσο ψηλά γίνεται. Γιατί είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί. Και μακάρι να παραμείνει και σε μια ενδεχόμενη νίκη προσγειωμένος. Μακάρι να έχει δίπλα του ανθρώπους που θα τον κρατήσουν χαμηλά. Όπως είναι η μαμά του και οι υπόλοιποι φίλοι του. Και έχει και ανθρώπους γύρω του που έχουν επιτυχία. Ένας από αυτούς είναι ο Παπαζό. Που έχουν κάνει την. Πώς λέγεται το τραγούδι του Ακύλα με τον Παπαζό. Το ατελιέ, το θυμήθηκα. Που είναι μια τεράστια επιτυχία. Που είναι μια τεράστια επιτυχία που έχουν κάνει τα δύο παιδιά. Και ο Παπαζό, επειδή έχει γνωρίσει την επιτυχία σε τεράστιο βαθμό με καλλιτέχνες τεράστιους όπως η Ευρυδίκη, άλλοι, μου φαίνεται ο Μίλτος Πασχαλίδης, δηλαδή μουσικάρες να έχουν συνεργαστεί με τον Παπαζό, πιστεύω ότι θα τον κρατήσει και τον Ακύλα κοντά του και προσγειωμένο. Γιατί είναι σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να σε κρατάνε και να σε προσγειώνουν σε περίπτωση που δεις μια διαφορετική κατάσταση και ανοίξουν τα μάτια σου. Αυτή είναι η δική μου άποψη, τέλος πάντων, με αυτά τα μουσικά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο μας το Φωτάρα Εθέλ, για να δω εδώ πέρα τι λέει ο Φώτης. Καλημέρα Σταύρο, πάνω και στο DJ επόπτη της Ασφάλτου από τοπικά Χαλανδρίου. Χθες δεν άκουσα, αλλά σήμερα κανονικά από τις 6. Γεια σου ρε Φωτάρα, καλημέρα και καλό μήνα και σε εσένα, γιατί δεν τα είπαμε. Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης γράφει: σήμερα δεν θα μου χαλάσει χατήρι, θα πεις δύο λόγια για το ζώδιο της κατσίκας. Καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο Κρήτης. Ο Στέφανος από το Ψαθόπυργο γράφει εδώ πέρα: καλημέρα σε όλη την παρέα από Καβάλα. Γεια σου Στεφανάρα. Και τι λέει εδώ πέρα. Ο Κωνσταντίνος από την Καλαμάτα γράφει και αυτός: καλημέρα Σταύρο, μόλις μπήκα να σε ακούσω, καλή εκπομπή. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά. Τον οποίο Κωνσταντίνο, να ξέρετε, θα τον παρακολουθήσετε σήμερα στο τηλεπαιχνίδι το βραδινό που παρουσιάζει ο Πολυχρονίδης. Στο 1%, το κλαπ 1%. Θα συμμετάσχει ο Κωνσταντίνος. Και είναι ένα πολύ καλό παιδί και αυτός. Και αυτός κάνει το δικό του αγώνα και προσπαθεί στο δικό του μετερίζει. Λοιπόν, Σταύρο, βάλε μας κανένα σαρδάμ πριν πιάσουμε δουλειά, λέει ο φίλος. Θα κόψω λίγο νωρίτερα για να παίξει και κανένα σαρδάμ. Έτσι, στο ενδιάμεσο των τραγουδιών του επόπτη. Γιατί δεν δίνω πολύ υλικό στις εκπομπές πλέον. Ας το δώσουμε στο on demand. Και κάπου αλλού ήρθε μήνυμα, κάπου αλλού ήρθε μήνυμα. Τώρα που ήρθε το μήνυμα, στο Instagram δεν ήτανε. Στο Viber δεν ήταν. Να δω. Κάπου μου ήρθε τώρα μήνυμα. Προφανώς τα διαβάσα όλα.
Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος. Είπες Παπαζό και θυμήθηκα Χρόνη Εξαρχάκο, Βανζέλ Παπαντό. Πού το θυμήθηκες αυτό. Εντάξει, όμως ο Παπαζό είναι τρομερός μουσικός. Έχεις εικόνα από Παπαζό? Δεν έχεις ακούσει? Οκ. Okay. Θα σε βάλω εγώ στα δικά μου κομμάτια όλα. Θα σε βάλω να ακούς pop, αυτά, mainstream. Γιατί είσαι σε μια πιο ιδιαίτερη συνωμοταξία εσύ. Θα σε βάλω, όπως έχω βάλει το ρίλο σε μια τάξη, θα σε βάλω και εσένα που είσαι συνωνοματός. Τον πειράζει εννοείται τον Πάνο Μπουρνά, ο φίλο μας. Λοιπόν, να δεν έχει έρθει κάποιο λέω μήνυμα. Εδώ πέρα. Δεν έχει έρθει άλλο μήνυμα. Κάνω και ένα ριφές και να δούμε τα υπόλοιπα στα επόμενα 2-3 λεπτά. Πριν πάμε για να βάλει ο Πάνος κανένα σαρδάμ. Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να δείτε φυσικά τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας αθλητικά και ξένου τύπου. Σήμερα υπάρχει και μέτρος πρώτα από ό,τι είδα και την ανέβασα και στο site. Υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας που έχει πάρα πολλά πράγματα. Από μπάσκετ, πόλο, ποδόσφαιρα, Φόρμουλα 1, όπως είπαμε στις 8 η ώρα το απόγευμα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει και NBA, αν δεν κάνω λάθος, πολύ νωρίς σήμερα κατά τις 10 η ώρα. Υπάρχει πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα και φυσικά η τεράστια ανατροπή των Sixers απέναντι στους Celtics, που από 3-1 που ήταν η σειρά καταφέραν την ισοφαρίσαν και σήμερα την ανατρέψαν οριστικά και πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση της Ανατολικής Περιφέρειας. Υπάρχουν και τα highlights μέσα για όσους θέλουν να μας ακούν και να δουν και το τι έγινε σε αυτήν τη ματσάρα, γιατί ήταν πραγματικά ματσάρα, γιατί το παρακολουθούσα από αρκετά νωρίς, από τις 4 η ώρα, το πώς πήγαινε πόντο-πόντο το παιχνίδι και κάποια στιγμή στο τέλος οι Sixers βγάλαν ακόμη μεγαλύτερο χαρακτήρα στο φινάλε με φυσικά μπροστάρι τον Embiid. Όλα αυτά στο sportfm.gr. Και λοιπόν, εννοείται πως θα πεις το ζώδιο του Ταύρου. Εντάξει, βρήκα και το προφίλ σου στο Facebook και σου έστειλα messenger Γιώργος ΑΕΚ Ασπρόπυργος. Γεια σου Γιώργαρα. Θα πούμε και Ταύρο. Οπότε στείλτε εσείς τα ζώδια που θέλετε να διαβάσουμε μετά κατά τις 7 και 20 για να τα διαβάσω όλα και να μην μείνει κανένας παραπονεμένος, γιατί κάποιοι είστε παραπονιάριδες και μου λες δεν διάβασες το ζώδιό μου και αυτά. Άμα μου στέλνετε τελευταία στιγμή και εγώ πόσα να μπορέσω να ανοίξω και να μεταφέρω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να μπορέσουμε να μπούμε και πιο νωρίς στο επόμενο μισάωρο με τα τραγούδια και ένα σαρδαμάκι και θα επιστρέψουμε με εφημερίδες αναλυτικά. Πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα που προβλέπεται και σήμερα βροχερή από ό,τι διάβασα και έχουμε βάλει και στο site. Και μετά θα πούμε και τα ζώδιά μας. Όσοι θέλετε, προσέλθετε. Πάμε, διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Παιχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
12: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
11: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
12: Εννοείται.
11: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
12: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
15: Άρε Βαγγέλη.
14: Εντάξει, το έκανα.
16: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
15: Ε?
16: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
14: Α.
17: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
14: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
17: Έχω τέτοιο, έχω.
18: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
17: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
18: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
19: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
20: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
19: Ντούμπα, τούμπα.
20: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
19: Τούμπα, το παιχνίδι με την Dortmund.
21: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
22: Ωραία, τι μαθαίνω!
23: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
24: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
23: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
24: Τουλάχιστον επίστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
25: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
26: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
27: Λουγκάν κούπα.
25: Μαρούλι.
27: Λάγανο καλά το
25: μαρούλι.
27: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
25: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
27: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
25: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
28: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.
29: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στη μουσική επιμέλεια ο φίλος μας ο επόπτης της ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Έχετε αρχίσει και στέλνετε τα ζώδια, οπότε στείλτε και περισσότερα για να τα έχω μετά να τα μαζέψω σε λίγο μετά τον καιρό. Ένας φίλος λέγει, γιατί τα περισσότερα σαρδάμ τελειώνουν στον Ερατζιά. Αυτό δεν το ξέρω, αυτό το ξέρει ο παλαιότερο που κάνει την όλη παραγωγή στα σαρδάμ. Δεν έχω, θα το ρωτήσω βέβαια, άμα τον πετύχω τον Στέφανο. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, καλημέρα στην πιο ανεβαστική εκπομπή. Δεν το λέει έτσι, το λέει από κάπα και εκεί τελειώνει η εκπομπή. Και δεν ακούω κουβέντα, θα το διαβάσεις έτσι όπως το έστειλα. Θα είναι μια καλή αρχή για τους άχαστους. Ναι, για τους άχαστους θα είναι, αλλά για μένα θα είναι το εσουρού και θα έρθει εδώ πέρα και θα με κλείσει. Και εμένα θα με διώξουν. Εκτός αν θέλεις να γίνει αυτό το πράγμα και να πάω στους άχαστους μετά για να βρω μεροκάματο. Και ένας άλλος φίλος λέει, ας αλλάξουμε θέμα, Σταύρο. Έχεις προσέξει ότι στη γη της Ελιάς υπάρχει ένα συγκεκριμένο τραγούδι που και να μην βλέπεις την τηλεόραση καταλαβαίνεις ότι δείχνει μια ερωτική σκηνή. Ναι, νομίζω πως ναι, κατάλαβα ποιο λες. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο είναι το τραγούδι, μη με ρωτήσεις. Αλλά εντάξει, είναι το μουσικό θέμα, ας το πούμε έτσι, της όλης κατάστασης. Είναι το μουσικό θέμα της όλης κατάστασης. Λοιπόν, αυτά είναι αυτά τα μηνύματα. Και έχουμε και Λέπουρα από ό,τι είδα. Να δούμε τι γράφει ο φίλος Λέπουρας. Καλημέρα, είπαμε και μου έχει στείλει ένα αγριεμένο γατί. Και γράφει Λέπουρας 21, Ολυμπιακό χωριό. Τώρα αυτό το γατί θα μπορούσε να είναι και το πρόσωπό σου τώρα αυτή τη στιγμή. Να είσαι αγριεμένος. Σαν άγριος γάτος. Με αυτή την απορία θα πάμε στα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας για την ψυχοσύνθεση του φίλου μας του Λέπουρα. Εντάξει, έχω ξεχάσει τις εφημερίδες μέσα, αλλά δεν πειράζει, θα τις διαβάσω από εδώ πέρα από τον υπολογιστή. Έτσι κι αλλιώς είναι σε καλή ποιότητα και διαβάζονται τα γράμματα, τουλάχιστον τα μεγάλα. Λοιπόν, ευνηδιασμός είναι ο τίτλος του φωτός του Σπορ για το Derby ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Η ξεκάθαρη οδηγία του Μέντι για να φύγει νικητής ο Ολυμπιακός από την Τούμπα. Ένα λεπτάκι. Η σημασία του πρώτου γκολ στον ΠΑΟΚ και το όνειρο του Ελκαμπή. Με τη Λίμπαρ ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο, αλλά θα παλέψουμε για τον τίτλο. Η μάχη των άκρων και του άξονα, η κομβική παρουσία του ΕΣΕ και η έξτρα αποστολή των Ροντινέη και Ζέλσον. Εκτός μάχης λόγω υπεραριθμίας των ξένων, η Κλέιτον και Μπρούνο. Μου φαίνεται το είπε αυτό ο Νικολακόπουλος. Τα πρώιμα σενάρια για τα γκρουπ δυναμικότητα τη νέα σεζόν. Από εκεί και πέρα γράφει για Λερναία Ήδρα για τον μπασκετικό τμήμα, για τον Ολυμπιακό. Η πρωτοφανή πολυφωνία του Ολυμπιακού στο δεύτερο μάτς με τη Μονακό, όπου ο Μπαρτζόκας χρησιμοποίησε και τους 12 διαθέσιμους παίκτες του σχεδόν ισότιμα. Όλα δείχνουν πως ο Γουόρντ θα ταξιδέψει κανονικά στο Πρικυπάτο για το τρίτο παιχνίδι. Στα highlights της Ευρωλίγας, η Χολ, Φουρνιέ και Νιλικίνα. Για το Γουόρντ το είχε πει και ο Ζέρβας την Παρασκευή στην Βαλεντίνα, γιατί έτυχε και τον άκουσα. Νίκησε και μένει. Η Κηφισιά πέρασε από το Αγρίνιο 0-1 με πέναλτι του Πόμπο και εξασφαλίζει παραμονή. Συνεχίζει μπλεγμένος ο Πανετολικός. Ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε το 99 με πέναλτι του Καρέλη τη Λάρισα 1-1 και διατηρεί προβάδισμα 3 βαθμών από τους Θεσσαλούς που παραμένουν ουραγοί στην κατάταξη. Ενώ υπερτερεί στην ισοβαθμία του Αστέρα που νίκησε εύκολα 4-2 τον Ατρόμητο στην Τρίπολη. Για την πάρτι του, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΑΕΚ στη Λεωφόρο και θέλει νίκη Γοήτρου. Νοκάουτ ο Ρενάτο λόγω τραυματισμού. Με την όφηση του κόσμου της, παρουσία χιλιάδων οπαδών στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού Αθηναϊκού ντέρμπι. Όλοι προερχόμενοι από τραυματισμό Γιώβιτς, Μάνταλος, Πενεράης πήραν κανονικά μέρος στην προπόνηση. Και Πανιώνιος και Απόλλων σήμερα στις 6.30 στο μικρό τελικό του Final Four του Conference Cup. Ήταν της Εθνικής Γενικών από την Ολλανδία με 12-8 και τελικώς απόψε με την Αυστραλία για την πρόκληση στα τελικά του Παγκοσμίου. Αυτά από το φως και πάμε στην live η οποία έχει πώς το λένε, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και το ντέρμπι της Τούμπας. Νάτι οι πρωταθλητές σε ντέρμπι μετέτρεψαν την προπόνηση της ΑΕΚ 12.000 οπαδοί ντοπάροντας τους παίχτες εν όψη λεωφόρου. Εδώ πέρα λέει ότι για τις επιλογές του Μπενίτεφ και τα λοιπά, σενάριο για Ράστοντερ, έτσι πρέπει να λέγεται ο παίχτης,
και για το ντέρμπι της Τούμπας. Νικάς και μένεις ζωντανός. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην Τούμπα 7 η ώρα, με το δικέφαλο να παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για τη δεύτερη θέση και το Champions League, και τους ερυθρόλευκους να φέρουν το διπλό για να παραμείνουν στο κυνήγι τίτλου. Κάτω τα χέρια από το Δημήτρη. Εδώ πέρα έχει στήριξει σε Δημήτρη Γιαννακόπουλο από Αταμάν με ανάρτηση στα social media και θύρα 13 με ανακοίνωση. Κλείνει το Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για πνευματική συντήρηση. Συνεχίζει το κυνήγι εναντίον του η Βαλένθια με έκθεση της τοπικής αστυνομίας. Διπλός σωτηρίας από τα 11 μέτρα με πέναλτι του Πόμπο. Η Κηφισιά πέρασε 0-1 από το Αγρίνιο. Πόσο λέει το μπλόκαρε τον Πανετολικό. Λυτρωτής Καρέλης, πυρπολιτής φωτιάς. Ο Παρσεραϊκός σοφάρισε 1-1 με πέναλτι στο 99. Την ΑΕΛ έξαλλη η Βυσσινή με τον ρέφερι για τη φάση που έκρινε το αποτέλεσμα. Κανόνι ο Αστέρας τρέχει για παραμονή. Συγγνώμη. Και πάμε στην Sport Day. Τρέλα για κούπα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θέλει να μετατρέψει λεωφόρο τίτλου την εκτός έδρας μονομαχία με τον Παναθηναϊκό που θα παίξει για την τιμή των όπλων. Και τελευταία ζαριά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Τούμπα με τους γηπεδούχους να κυνηγούν τη δεύτερη θέση και τους Πειραιώτες να παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για την κορυφή. Παναθηναϊκός, μήνυμα στήριξη σε Γιαννακόπουλο από Αταμάν και Θέρα 13. Φουρνιέ Σόρτς, οι Superstar που έγιναν οι έκτοι παίκτες. Playoff σήμερα για τη στοίχημα GBL, ΠΑΟΚ Περιστέρι στις 4 ΕΡΤ2. Τι ισχύει για καλάθι. Θα υπάρχει προφανώς κάποιο σενάριο των ΠΑΟΚ που ετοιμάζεται σε ρυθμούς αναβάθμισης γενικότερα ενώπιση της επόμενης σεζόν. Και στην ώρα των σπορ, με πάθος και τρέλα, με την ίδια πίστη ξανά, απόψε κόντρα στον Παναθηναϊκό για την τρίτη νίκη στα play-off που θα φέρει την Ένωση μια ανάσα από τον τίτλο. 12.000 αεξίδες χθες στην προπόνηση ντόπαραν την ομάδα πριν από τη μεγάλη μάχη. Ανανέωσε και το Ριάννη για 2 χρόνια στο handball και προετοιμάζεται για τη δεύτερη μάχη τελικού την Τρίτη στο Καματερό με τον Ολυμπιακό. Προσθέτω εγώ, γιατί δεν το έχει εδώ πέρα η εφημερίδα. Και πάμε τώρα στον κόκκινο πρωταθλητή, τα μυστικά της Τούμπας. Τι οδηγίες πρέπει να δώσει ο Μεντιλίμπαρ πριν βγουν οι παίχτες στο χορτάρι, τι θα προσπαθήσει να κάνει ο Λουτσέσκου, πώς πρέπει να απαντήσει ο Ολυμπιακός, γιατί το μάτς θέλει περισσότερο μυαλό, γιατί θα χάσει ο ανυπόμονος, ποια είναι η βάση για να φύγει θριαμβευτής ο Φρύλος. Βάζει τη φωτιά με το τρίποντο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει στη Θεσσαλονίκη την πρώτη του εφετινή νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να μείνει ολοζώντανος για το πρωτάθλημα και να κλειδώσει τη δεύτερη θέση. Με τη Λίμπαρ θέλουν να μας κερδίσουν για να ανεβάσουν το ηθικό τους. Εξαιρετικός άνθρωπος και προπονητής ο Μπαρτζόκας. Ποιος το περίμενε τότε. Ένα λεπτάκι να δω εδώ πέρα τι λέει. Η ατάκα στο Ρέντι με αφορμή τα 2 χρόνια από το μεγάλο διπλό επί της Άστον Βίλα και η σύνδεση με τον δάσκαλο, αλλά όχι ακατόρθωτο στόχο της επιστροφής από το μείον 5 στο πρωτάθλημα. Συνδέει το conference με το φετινό στόχο του πρωταθλήματος και τα 6 διπλά του Ολυμπιακού στην Τούμπα. Και κλείνουμε με τη Metrosport, με την εφημερίδα από την Βόρεια Ελλάδα. Σώστε τώρα την παρηγοριά, έτσι γράφει η εφημερίδα. Και κίνητρο το γόητρο. Εκτός Ευρώπης ο Άρης δεν έχει πάνω να παίξει έως τη λήξη της διαδικασίας για το όνομά του. Τα χάλασαν με ματσάρι. Ο Ιταλός προπονητής ήρθε, είδε, συζήτησε και απήλθε χωρίς να υπογράψει. Κρίθηκαν απαράδεκτες οι απαιτήσεις του για εγγυημένες μεταγραφές. Γράφουν στην Ιταλία. Φιέστα στέψεις. Μολονότι με ολικό rotation K19 του ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 με τον Όφη και διατήρησε το ΑΕΤ. Έχει 17 νίκες και 7 ισοπαλίες και μένουν 2 μάτς για τη λήξη της σεζόν. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Και συνεχίζεται αυτή η φουρνιά νεαρών παικτών σε αυτή την ηλικία για τον ΠΑΟΚ στο K19. Αυτά και από τη Metrosport, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και την πρόγνωση καιρού. Ας ανοίξω εδώ και λίγο και τα ζώδια για να τα έχω έτοιμα εδώ πέρα τη διαδικασία. Λοιπόν, στο καιρό, στην πρόγνωση καιρού, ένα λεπτάκι. Βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, με έντονα φαινόμενα, κυρίως στα ανατολικά, θα κυλήσει ο καιρός την Κυριακή 3 Μαΐου, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτούν οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Ωστόσο, από το βράδυ τα φαινόμενα στα υπηρετικά θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι πιο ήπιος, με λίγες νεφώσεις
που κατά τόπους θα πυκνώσουν κυρίως στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή όμβρες στα ορεινά. Παράλληλα, το σκηνικό θα θυμίζει χειμώνα σε ορισμένες περιοχές, καθώς τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της υπηρετικής χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους ανέμους, οι οποίοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα φτάνουν τα 3 με 5 βοφόρ και τοπικά στο Ιόνιο τα 6, ενώ στα ανατολικά θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τοπικά έως 9 μποφόρ στα νοτιοανατολικά από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 19 με 20 βαθμούς στα δυτικά και τους 15 με 17 στην υπόλοιπη χώρα. Αυτή είναι η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα. Αναλυτικά, ένα περιοχή για σήμερα μπορείτε να διαβάσετε τι θα ισχύσει. Και μέχρι, η πρόγνωση μέχρι και την 5η 7 Μαΐου, που θα είναι αρκετά καλός καιρός και από ό,τι έβλεπα και στο κινητό χθες, θα φτάσουμε τους 25, 26, μπορεί 27-28 βαθμούς Κελσίου. Οπότε θα είναι πιο ανοιξιάτικος ο καιρός μέσα στην εβδομάδα και θα ζεσταθεί και το κοκαλάκι μας. Δεν θα πω αυτό που έχει πει η συνάδελφος σε ιδιωτικό κανάλι, παραλίγο να το πω. Γιατί αυτό έχουμε πάντα στο μυαλό μας και γίνεται σαν δάμε. Εδώ πέρα έχει υποθεί το άλλο, το αντί για ψωμί, το άλλο. Εντάξει, ο Νικόλας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή στις εκφράσεις. Λοιπόν, μας έχουν ζητήσει από ό,τι βλέπω εδώ πέρα Σκορπιό, Τοξότη, Καρκίνο, Λέων, γιατί μπορεί να μας ακούει και ο Νέαρχος, Υδροχό, για το ρίλο που δεν είναι, που και μπορεί να ακούει, ψάχνω μια δικαιολογία, Ιχθύς, καλά, όλο το ζωδιακό θα διαβάσω, αυτά. Ναι. Και Ταύρο. Τα βρήκα. Λοιπόν, να δω αν έχουμε κάποιο άλλο που μας έχει μείνει. Για να δούμε στο λεπτάκι. Και μας ζήτησε η Ειρήνη. Το Ξώτη τον έχω βάλει. Και Καρκίνο. Και Καρκίνο τον έχω γιατί μας ακούει και η Αγγελικούλα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τη γενική πρόβλεψη για τα ζώδια και μετά θα δούμε και για το κάθε ένα ξεχωριστά. Δύο ζώδια θα ηρεμήσουν και θα αποκτήσουν τον έλεγχο σήμερα 3 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα. Η Σελήνη το πρωί θα περάσει στον Τοξότη, ωστόσο το κλίμα θα είναι ανάστατο με αντιφάσεις, αλλοπρόσαλες συμπεριφορές και με αρκετές εκπλήξεις που δεν θα ευχαριστήσουν κανένα εξαιτίας της αντίθεσής της με τον ουρανό στους διδύμους. Σε εμάς τα λες. Αργά το μεσημέρι οι ισορροπίες θα αποκατασταθούν με το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στον Κριό, θα ηρεμήσουν τα πνεύματα, θα έχουμε έμπνευση, φαντασία και συναισθήματα συμπόνιας και κατανόησης, όπως επίσης μεγαλύτερη πίστη και θετική προαίρεση. Το βραδάκι, το εξάγωνό της με τον Πλούτονα στον Υδροχό θα μας κάνει αρκετά πιο συγκρατημένους και επιφυλακτικούς, ενώ θα είναι πιο εύκολο να κινηθούμε με προσοχή και να καταφέρουμε όσα θέλουμε με πλάγιους τρόπους, χωρίς να φανερώσουμε τις προθέσεις μας. Τα δύο ζώδια που θα κατεβάσουν τις τροφές τους θα είναι πιο αυτοελεγχόμενα και δεν θα αφήσουν τις παρορμήσεις τους να τα καθοδηγήσουν, είναι οι Τοξότες και οι Υδροχόοι. Μας έχει πάει αίμα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Καθώς η Σελήνη προσβάλλει τον πρώτο και ενδέκατο οίκο τους. Επιπλέον θα φροντίσουν να περάσει το δικό τους με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς θα έχουν συγκεκριμένα επιχειρήματα ή θα δείξουν στους ανθρώπους τους τον δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να επιληθούν οριστικά διάφορα θέματα τους. Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι όσο είναι μετρημένοι και δεν κάνουν άσκοπες συζητήσεις ή χρησιμοποιούν τα κατάλληλα επιχειρήματα, θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα θέματα που αφορούν τις σχέσεις και θα λύσουν κάθε παρεξήγηση, αλλά και να κρατήσουν καθαρό το μυαλό τους από κάθε είδους συναισθηματική επίδραση. Μάλιστα. Πάμε τώρα στον Σκορπιό. Η Σελήνη στον Τοξότη, στον δεύτερό σου, φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά θέματα και την ανάγκη να σταθεροποιήσεις, τα έσοδά σου. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον έκτο σου δίνει έμπνευση και μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις πιο δημιουργικούς τρόπους να διαχειριστείς τη δουλειά σου, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτον από τον τέταρτο σου ενισχύει τη δύναμή σου μέσα από το σπίτι και την οικογένεια, φέρνοντας εσωτερική σταθερότητα. Παράλληλα, ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον έδωμό σου, και ξεκινά μια περίοδος έντονων συζητήσεων και εξελίξεων στις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα χρειαστεί να ακούσεις περισσότερο τους άλλους, να διαπραγματευτείς και να βρεις ισορροπίες, μιας και σημαντικά πρόσωπα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις σου. Πάμε στον Τοξότη.
η σελήνη περνά στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, ανεβάζοντας τη διάθεση, την αυτοπεποίθηση και την ανάγκη σου να πάρεις πρωτοβουλίες. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από το πέμπτο σου ανοίγει τον έρωτα και τη φαντασία, κάνοντάς σε πιο ρομαντικό και εκφραστικό, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον τρίτο σου φέρνει δυνατές συζητήσεις, αποκαλύψεις και μία πιο βαθιά κατανόηση σε όσα λες και σκέφτεσαι. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον έκτο σου, και στρέφει την προσοχή σου στην καθημερινότητα, τη δουλειά και την οργάνωση της ρουτίνας σου. Είναι μια περίοδος που θα χρειαστεί να βάλεις πρόγραμμα, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να κινηθείς πιο πρακτικά, ώστε να σταθεροποιήσεις το ρυθμό σου και να βελτιώσεις την αποδοτικότητά σου. Πάμε στον καρκίνο. Η σελήνη στον τοξότη, στον έκτο σου, φέρνει έντονη κινητικότητα στην καθημερινότητα, στη δουλειά, αλλά και σε θέματα ρουτίνας, ζητώντας σου να οργανωθείς καλύτερα και να βάλεις σε τάξη πρακτικές εκκρεμότητες. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον δέκατό σου ενισχύει τη διάθεσή σου σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον έβδομό σου σε βοηθά να διαχειριστείς συναισθηματικά ή οικονομικά θέματα με μεγαλύτερη δύναμη και ψυχραιμία. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο στον ενδέκατό σου και ξεκινά μια περίοδος όπου το ενδιαφέρον σου στρέφεται στους φίλους, στις ομάδες και στα μελλοντικά σου σχέδια. Θα υπάρξουν συζητήσεις, ιδέες και επαφές που μπορούν να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις στόχους που είχες αφήσει πίσω, ενώ παράλληλα ενισχύεται η κοινωνικότητά σου. Μια χαρά τα λέγεται την Αγγελικούλα. Λοιπόν, στα λιοντάρια, η σελήνη στον τοξότη στον πέμπτο σου ανεβάζει τη διάθεση, τονώνει τη δημιουργικότητά σου και φέρνει πιο έντονα στο προσκήνιο τον έρωτα, τα φλερτ και την ανάγκη να εκφραστείς ελεύθερα. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον ένατό σου ανοίγει ορίζοντες, φέρνει έμπνευση, ταξίδια ή και μια ρομαντική οπτική για τη ζωή, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον έβδομό σου δίνει ένταση και βάθος στις σχέσεις και συνεργασίες. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στο δέκατό σου οίκο, και ξεκινά μια περίοδος έντονης επαγγελματικής κινητικότητας. Το μυαλό σου στρέφεται στην καριέρα, στους στόχους και στις ευθύνες που θα χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα αν θέλεις να πετύχεις σταθερότητα και αναγνώριση. Πάμε μία στον Ταύρο και μετά θα διαβάσουμε στο φινάλε μας. Στον Ταύρο, η σελήνη στον τοξότη στον 8ο σου σε οθεί να δεις βαθιά συναισθηματικά ζητήματα και οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον 12ο σου φέρνει έντονη διέστηση και εσωτερική καθοδήγηση που σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι. Το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον 10ο σου δίνει δύναμη να πάρεις αποφάσεις που αλλάζουν την επαγγελματική σου πορεία, αρκεί να εμπιστευτείς τη διέστησή σου. Την ίδια στιγμή, ο Ερμής περνά στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, φέρνοντας το ξεκίνημα μιας περίοδου όπου η σκέψη σου γίνεται πιο καθαρή, πιο άμεση και πιο πρακτική. Θα εκφράζεσαι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα πάρεις πρωτοβουλίες και θα θελήσεις να βάλεις σε τάξη προσωπικά σου ζητήματα. Και πάμε στους ηχθείες για το φίλο μας τον Δημήτρη. Η σελήνη στον τοξότη στον 10ο σου φέρνει έντονη κινητικότητα στην καριέρα και σε κάνει πιο ορατό σε επαγγελματικό επίπεδο, με εξελίξεις που σε οθούν να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις τι αξίζεις. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον δεύτερό σου ενισχύει τη διέστηση γύρω από οικονομικά θέματα και σε βοηθά να εμπιστευτείς περισσότερο το ένστικτό σου σε αποφάσεις που αφορούν τα εισοδήματά σου, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον 12ο σου ενεργοποιεί βαθιές εσωτερικές δυνάμεις, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να αφήσεις πίσω σου φόβους ή παλιές ψυχολογικές εκκρεμότητες και να κινηθείς πιο απελευθερωμένα. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον τρίτο σου, και ξεκινά μια περίοδος πιο πρακτικής και υγιεινής σκέψης. Θα έχεις πολλές συζητήσεις και μετακινήσεις μαζί με επαφές. Δημιουργικός ο φίλος μας ο Δημήτρης. Και κάνουμε φινάλι με τον Υδροχό για τον Μελώντα. Η σελήνη στον τοξότη, στον 10ο σου οίκο, ενεργοποιεί έντονα τον κοινωνικό σου κύκλο, φέρνοντας επαφές, συναντήσεις και ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ομάδες που ανήκει. Το τρίγωνο με τον Ποσειδώνα από τον τρίτο σου ενισχύει τη διέστησή σου και μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο καθαρά καταστάσεις που αφορούν κάποιους συγγενείς, ενώ το εξάγωνο με τον Πλούτονα από τον 10ο σου δίνει δύναμη και επιρροή σε επαγγελματικά θέματα, βοηθώντας σε να προχωρήσεις στόχους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και στρατηγική σκέψη. Ο Ερμής περνά στον Ταύρο, στον 4ο σου οίκο, και στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι, την οικογένεια, και ξεκινά μια περίοδος που θα θελήσει να οργανώσει τον χώρο σου και να συζητήσει οικογενειακά θέματα. Αυτά λέει και για εμάς. Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και τα ζώδια. Δεν ξέρω αν είστε ικανοποιημένοι, προβληματισμένοι ή γενικώς είστε σε μια έτσι ευαίσθητη κατάσταση που μπορεί να σας επηρεάσουν τα ζώδια. Αλλά γενικώς είναι
Δύσκολα για κάποιους, έτσι πως τα διάβασα. Λοιπόν, time out από το φίλο μας τον Πάνο Μπουρνά. Πάμε στα δύο τραγούδια και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας. Τι είδαμε χθες, γιατί κάποια πράγματα τα μεταφέραμε, κάποια άλλα όχι, γιατί είχαμε και τα NBA και ό,τι άλλο ήταν τα ξημερώματα με τις αλλαγές και στο πρόγραμμα του Grand Prix στο Μαϊάμι. Οπότε πάμε στο διάλειμμα, ακούμε δύο τραγούδια και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
8: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
7: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
8: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Καζίνο Μονπαρνές διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
7: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις όμορφες μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Να δούμε αν έχει έρθει κάποιο άλλο μήνυμα εδώ πέρα. Από ό,τι είδα, έχει στείλει ο φίλος μας ο Γιάννης που με βρήκε στο Instagram από την Σαλόνικα. Οπότε περιμένω και τη λίστα του φίλου μας του Γιαννάρα. Και πάμε στα μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Να σημειωθείτε με πλάκωση στο μαξιλάρι. Θαύμα την αγάπη μου σε σένα και στον Ηχολήπτη απέναντί σου. Τραγουδάρα του Νίκου Πορτοκάλογλου. Όποιος έκανε μια καταπληκτική συναυλία ανήμερα την Πρωτομαγιά στην πλατεία Νέας Σμυρνής. Ναι, εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλημέρα ρε παιδιά, ένα Lex Mob βροχή για την ταλαιπώρια της Πανιωνάρας, λέει ο Φώτης από τα Σεπόλια. Γεια σου Φωτάρα και εσένα καλημέρα. Ο φίλος επανέρχεται εδώ πέρα για τη γη της Ελιάς και λέει ρε εσύ Σταύρο, εγώ είμαι πάλι. Όταν βλέπεις γη της Ελιάς μαζί με ακόμη ένα άτομο και δείχνει ερωτικές σκηνές, δεν αισθάνεσαι λίγο άβολα? Όχι, δεν νιώσεις άβολα. Και ειδικά είναι το τερονίμηση, δηλαδή άμα βλέπετε μαζί τη σειρά. Γιατί να νιώσεις άβολα? Να είναι το φλερτ σου και να έχει ερωτική σκηνή οποιαδήποτε σειρά ή πώς το λένε, ή ταινία, για να θέλεις να γίνει κάτι, εκεί πέρα ναι, μπορεί να νιώσεις άβολα. Αλλά τώρα άμα είσαι με τη σύντροφό σου, είναι κάτι που είναι συνηθισμένο. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί να νιώσει άβολα και συμφωνεί και ο Πάνος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μ' αρέσει που συζητάμε έτσι ό,τι να είναι πέρα από αθλητικά σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο μας, που λέει και η Λιόλιου. Μπράβο μας. Λοιπόν, ο Γιαννάρας με ενημερώνει ότι ετοίμασε τη λίστα, οπότε περιμένω να μου στείλει το μήνυμα για να συνεννοηθούμε. Έχουμε, καθίστε να σας πω τώρα εδώ πέρα τα σημειώσεις μου. Είναι ο επόπτης, Αναστάσεις από το Σέντρο Πέ είναι ο επόμενος που είναι κανονικά είναι Αναστάσεις. Είναι ο επόπτης, Αναστάσεις από το Σέντρο Πέ είναι ο επόμενος που είναι κανονικά είναι Αναστάσεις.

μένει στον Κολόνα εδώ πέρα στην Αθήνα, ο φίλος μου καλός. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα πάμε και φυσικά μετά είναι ο Γιάννης και οι υπόλοιποι. Αυτά και από τους μουσικούς επιμελητές αυτής εδώ πέρα της εκπομπής. Ο Παναγιώτης από τη Μεσημίνη με ρωτάει αν είπα Ταύρο. Μόνο το άλλο του, όχι το ζώδιο. Αχ, κόλλησα τώρα. Τώρα δεν θυμάμαι το άλλο που λέμε για τα ζώδια. Κόλλησα. Ναι, δεν μου έρχεται. Δυστυχώς, γιατί το μυαλό είναι λίγο θολωμένο. Λόγω του μη καλού ύπνου. Αλλά οκ. Πάμε τώρα να δούμε τα αποτελέσματα και τα προγράμματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ξεκινάμε από την Στίχημαν Super League. Από τα παιχνίδια που αφορούν τα play out στην έκτη αγωνιστική. Χθες Πανετολικός Κηφισιά, όπως ακούσατε και από τις εφημερίδες που διαβάσαμε, 0-1. Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ 1-1, με διαμαρτυρίες από τους Βυσσινοί. Αστέρας Άκτορ, κάποια στιγμή έφτασε στο 4-0 ο Αστέρας, αλλά μείωσε ο Ατρόμητος και είχαμε το τελικό 4-2. Και αυτά είναι τα παιχνίδια που αφορούν τα play out. Η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τώρα είναι ο πρώτος ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς. Δεν νομίζω ότι θα μπλέξει. Και μαθηματικά να το πάρει κάποιος δεν μπλέκει. Δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Όχι, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Είναι 12 βαθμοί και απομένουν 4 παιχνίδια. Είναι οριακά, αλλά ένα βαθμό θέλει. Και φυσικά έκανε ένα βήμα προς την παραμονή με τη χθεσινή νίκη στο Αγρίνιο με 34 βαθμούς. Πανετολικός είναι στην τρίτη θέση στην ειδική κατάταξη με 31 βαθμούς. Τρίτος από το τέλος είναι ο Πανσεραϊκός με 28, όσο και ο Αστέρας Άκτορ που κέρδισε χθες τον Ατρόμητο, και η Αλνόβιμπετ είναι τελευταία με 25 και είναι οι τρεις βαθμοί διαφορά ανάμεσα στην τελευταία ΑΕΛ και τις άλλες δύο ομάδες που παλεύουν για την παραμονή τους με τον Αστέρα. Αυτή τη στιγμή είναι στην επικίνδυνη ζώνη. Πάμε στα σημερινά παιχνίδια που αφορούν την απλού διαδικαστικού χαρακτήρα διαδικασία, όπως λέμε τώρα για τα play-off 5-8, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, που συμμετέχει και αυτό στη διαδικασία. Έχουμε τα παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8, Λεβαδιακός Βόλος στις 5, τηλεοπτικά από το Nova Sports 2, και την ίδια ώρα στις 5, Όφη Άρης, τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Στα ντέρμπι τώρα που αφορούν και το πρωτάθλημα, στις 7 έχουμε το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα, τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime, και στις 9 Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου, τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1. Φυσικά όλα από το Big Win Sport FM 4,6 και το sportfm.gr. Ειδήσεις, live μετάδοση και ό,τι άλλο μας έχετε συνηθίσει όλο αυτόν τον καιρό και μας διαβάζετε και μας ακούτε μέσα και από το site του σταθμού, πέρα από τη συχνότητα. Πάμε στη στοίχημα GBL, όπου έχουμε τα play-off του πρωταθλήματος. Σήμερα έχουμε το πρώτο ζευγάρι που αναμετράτε. Στις 4 έχουμε ΠΑΟΚ Περιστέρι Μπέτσον στη Θεσσαλονίκη, τηλεοπτικά από το F2 Sport. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από το Big Win Sport 4,6. Οι δύο ομάδες παίζουν σήμερα και μου φαίνεται παίζουν και μεσοβδόμαδα, Δευτέρα, Τρίτη, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, ή Τετάρτη, δεν θυμάμαι τώρα το πρόγραμμα πώς πάει, αλλά παίζουν και μεσοβδόμαδα οι δύο ομάδες για να τελειώσει το δικό τους, η δική τους διαδικασία, και να πάμε στα υπόλοιπα που θα ξεκινήσουν στις 13 και 14 Μαρτίου, Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να παίζει την Τετάρτη 13 Μαΐου με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ στις 5 η ώρα. Την ίδια μέρα στις 5 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Μύκονο Μπέτσον στο Telecom Center Athens, και η ΑΕΚ θα παίξει την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 6 και 4 στη Σανέλ Αρίνα με τον Άρη Μπέτσον. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το ζευγάρι, να δούμε πώς θα πάει, γιατί θα υπάρξει μια σύγκρουση εισαγωγικά, να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτά με τα ελληνικό ενδιαφέροντος παιχνίδια, και πάμε τώρα στο εξωτερικό, ξεκινώντας την περιήγησή μας από την Premier League, την 35η αγωνιστική της Αγγλίας. Την Παρασκευή πρωτομαγιά Leeds Burnley 3-1, χθες Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1, Wolves Sunderland 1-1 και Arsenal Fulham 3-0 έκανε το καθήκον της η ομάδα του Arteta. Στα σημερινά, με την πρώτη σέντρα να είναι στις 4, Bournemouth Crystal Palace. Στις 5.30 το μεγάλο ντέρμπι, γιατί είναι μεγάλο ντέρμπι, γιατί οι δύο ομάδες έχουν μια έχθρα, ας το πούμε έτσι. Manchester United Liverpool. Στις 9 το βράδυ, Aston Villa Tottenham. Αύριο στις 5 το απόγευμα, Chelsea Nottingham. Και στις 10 το βράδυ, Everton Manchester City.

Και η Arsenal κατάφερε να ξεφύγει τώρα στους 6 βαθμούς από τη City, αλλά έχει και 2 παιχνίδια παραπάνω από τους πολίτες. Αφήνουμε την Αγγλία, πάμε Γερμανία, Bundesliga, 32η αγωνιστική. Χθες είχε το βασικό πρόγραμμα με 5 μάτς, 6. Bayern Μονάχου, Heidenheim 3-3, ισοπαλία για την Bayern. Eintracht Hamburgo 1-2. Hoffenheim Stuttgart 3-3. Union Βερολίνου, Κολονία 2-2. Werder Bremen Augsburg 1-3. Και Leverkusen Λειψία 4-1 με έναν τρομερό σικ. Σήμερα στις 4.30 η Ζανκ Πάουλ υποδέχεται τη Mainz. Στις 6.30 έχουμε το ντέρμπι των Μπορούσια ανάμεσα στην Gladbach και την Dortmund. Και στις 8.30 η Wolfsburg του Κουλιεράκη παίζει στην έδρα της Freiburg, με την ομάδα του Κουλιεράκη να είναι σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Με πόσες αγωνιστικές απομένουν, είναι αυτή και άλλες δύο και έχει 6 βαθμούς διαφορά για τη σωτηρία που δύσκολα θα έρθει, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τερματίσει πάνω από τη Ζανκ Πάουλη και να είναι στη ζώνη των μπαράζ για την παραμονή στο κομμάτι, είτε με την ομάδα που θα είτε να μείνει είτε να πέσει στην ομάδα που θα είναι στον μπαράζ ανόδου από την Zweite Liga. Λοιπόν, πάμε στη La Liga, στην Ισπανία, 34η αγωνιστική. Την Παρασκευή Girona Mallorca 0-1, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético 0-2, Alavés Bilbao 2-4 για την ομάδα του Valverde που έχει ανακοινώσει την αποχώρησή του στο τέλος της σεζόν, και ο Osasuna Barcelona 1-2. Σήμερα στις 3 η Θέλτα υποδέχεται την Έλτσε. Στις 5 και 4 η Χετάφε παίζει με τη Βαγεκάνο πριν έχει τη ρεβάν στο Conference League. Στις 10 το βράδυ, όχι, συγγνώμη, στις 7.30 Μπέτις Οδιέδο και στις 10 το βράδυ Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο το τελευταίο παιχνίδι Σεβίλη Σοσιεδάδ. Και πάμε στη Γαλλία, στην πρώτη κατηγορία. Χαιρετίσματα στον Αναστάση από το Σέτρο Πε, ο οποίος με έστειλε μετά μέσα στην ημέρα την καλημέρα του. 32η αγωνιστική, όπως είπαμε. Χθες Ναντ Μαρσέγ 3-0. Παρί Λοριάν 2-2. Μέτς Μονακό 1-2. Και Νις Λανς 1-1. Σήμερα στις 4 Λίλ Χαύρη. Στις 6 και 4 ο Σερ Αντζέ. Την ίδια ώρα Παρί FC Μπρέστ. Και την ίδια ώρα επίσης στις 6 και 4 Στρασβούργο Τουλούζ πριν παίξει με τη Βαγεκάνο. Και το βραδάκι 10 παρατέταρτο Λιόν Ρεν. Πάμε στη γειτονιά μας στην Ιταλία, Serie A, 35η αγωνιστική. Την Παρασκευή Πίζα Λέτσε 1-2. Χθες Σάββατο Ουντινέζε Τορίνο 2-0. Κόμο Νάπολη 0-0. Και Αταλάντα Τζένοα επίσης κουλουράκια 0-0. Σήμερα στη 1.30 Μπολόνια Κάλιαρη. Στις 4 Σασουόλο Μίλαν. Στις 7 Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα. Και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα. Αύριο Κρεμονέζε Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Πάμε στην Ολλανδία, 32η αγωνιστική στην Eredivisie. Χθες Utrecht Brenda 2-0, Groningen Excelsior 2-3, Ajax Eindhoven 2-2 και Nijmegen Telstar 1-1, με ισοπαλίες τελείωσε η βραδιά. Για τις ομάδες που έχουν διάφορα κίνητρα και κυνηγούν κάτι πέρα από την Eindhoven που έχει πάρει το πρωτάθλημα. Σήμερα στη 1 και 4 Volendam Herenveen, 3.30 Fortuna Sittard Feyenoord, την ίδια ώρα Τσβόλε Heracles. Στις 6 παρατέταρτο το πολύ σημαντικό παιχνίδι για διάφορους λόγους που τους εξηγήσαμε και χθες και μπορείτε να τους δείτε και στη βαθμολογία που είναι στο sportfm.gr, η Alkmaar υποδέχεται την Twente. Την ίδια ώρα 6 παρατέταρτο και το τελευταίο παιχνίδι είναι η Sparta Rotterdam με τους Go Ahead Eagles. Συγγνώμη. Και πάμε στην Πορτογαλία, 32η αγωνιστική στην Primeira Liga. Χθες Αρούκα Σάντα Κλάρα 2-2, Μορεϊρένσε Εστρέλα 3-2, Νασιονάλ Άδες 1-2, Φαμαλικάο Μπενθήκα 2-2 και η Πόρτο κέρδισε την Αλβέρκα με 1-0 και κάπως έτσι οι Δράκοι στεφθήκαν πρωταθλητές Πορτογαλίας για τη σεζόν 2025-2026, πήραν το πρωτάθλημα και χθες μαθηματικά. Σήμερα 5.30 Κάσα Πία τον Τέλα, στις 8 η Μπράγκα υποδέχεται την Εστορίλ, στις 10.30 η Ρίο Άβε του Σιλαϊδόπουλου παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε. Το βραδάκι η Sporting Λισαβόνας παίζει με την Κιμαράες. Και κλείνουμε με το πρόγραμμα του NBA. Είχαμε τα ξημερώματα το Celtics Sixers με την νίκη της Φιλαδέλφια 109-100 και την πρόκρισή της στην επόμενη φάση της Ανατολικής Περιφέρειας. Σήμερα 10.30 οι Pistons υποδέχονται τους Magic.
και τα ξημερώματα στις 2.30 οι Cavaliers παίζουν με τους Raptors. Οπότε όλα αυτά θα τα δείτε είτε εκείνη την ώρα που θα γίνει στις 10.30 μετά από λίγη ώρα το παιχνίδι κατά τα μεσάνυχτα θα έχει τελειώσει, είτε τα ξημερώματα που είναι το άλλο παιχνίδι της βραδιάς για την Αμερική. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα της ημέρας. Όλα αυτά θα τα ακούσετε και θα τα διαβάσετε στο Big Win Sport FM και στο sportfm.gr αντίστοιχα. Όλα ανεβαίνουν και σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σε λίγη ώρα και προαναγγελίες για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, μπάσκετ και ό,τι άλλο υπάρχει, συν την προαναγγελία για το πόλο γυναικών, το παιχνίδι με την Αυστραλία. Λοιπόν, τον οροσκόπο μου έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή που έψαχνα να βρω την ορολογία, την αστρολογική. Τον οροσκόπο ήθελα να πω. Ο Γιάννης θέτει τις προϋποθέσεις του και θα γίνουν αποδεκτές σε λίγη ώρα. Κάτι άλλο που να υπάρχει σε μήνυμα εδώ πέρα για να δω, να κάνω ένα refresh, αν δεν και να κάνω την ανανέωση. Διαφορετικά να δούμε λίγο και τις ενδεκάδες, γιατί προλαβαίνουμε, είναι και 53. Όχι, δεν έχει κάτι, οπότε ανοίγω μία εσωτερικά το sportfm.gr, να ξέρετε, για να δω το κείμενο που θα ανέβει σε λίγη ώρα στο site. Ένα λεπτάκι. Και να πάμε στην κατηγορία της Super League. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στο οποίο να δούμε πώς έχει τις πιθανές συνθέσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτά που θα διαβάσετε και σε λίγη ώρα στο sportfm.gr, ο Λουτσέσκου θα παρατάξει τον ΠΑΟΚ με Τσιφτσί κάτω από τα δοκάρια, αριστερά τον Μπάμπα, Μιχαηλίδη και Τζιόρας ως στόπερ και Κένι δεξιά, Ζαφίρι με Ιτέ ως χαφ, και μπροστά θα είναι ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεθ. Από την πλευρά του ο Μεντιλίμπαρ θα παρατάξει τον Ολυμπιακό με Τζολάκι, Ορτέγκα αριστερά, Πυρόλα και Ρέτσο ως στόπερ και δεξιά τον Κωστίνια. Στα χαφ θα αγωνιστούν ο Έσε με τον Μουζακίτη, δεξί εξτρέμ θα είναι ο Ροντινέη, αριστερά ο Ζέλσον και πίσω από τον Ελκαμπή θα είναι ο Τσικίνιο. Αυτά αφορούν τις ενδεκάδες στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και πάμε τώρα στις ενδεκάδες του Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ο Ράφα Μπενίτε θα αναμένεται να παρατάξει τους Λαφών κάτω από τα δοκάρια, Πάλμερ Μπράουν, Ερνάντεθ, Ίγκασον, ουσιαστικά θα είναι μια τριάδα στόπερ μπροστά από τον Λαφών, Καλάμπρια, Τσιριβέγια ή Κοντούρι, Μπακασέτα, Κυριακόπουλο, Ταμπόρδα, Αντίνο ή Πελίστρη και μπροστά θα είναι ο Ανδρέας Τετέι. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολης θα αγωνιστεί με 400 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα δεξί μπακ, Μουκουντή Ρέλβας, Πίλιο κατά πάσα πιθανότητα ως αριστερό μπακ ή Πενράης, Κοϊτά, Μαρίν και Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς ή Ζίνι μαζί με τον Γιώβιτς και ο Βάργα μπροστά. Όλα αυτά είναι τα σενάρια. Είναι τρία διλήμματα. Πίλιος ή Πενράης, Περέιρα ή Γκατσίνοβιτς, Ζίνι ή Γιώβιτς και μπροστά θα είναι ο Βάργα. Αυτά αφορούν τις ενδεκάδες των δύο ντέρμπι για τις τέσσερις ομάδες που θα αγωνιστούν σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, να το πάρουμε χρονικά, στις 7 και στις 9 η ώρα το βράδυ. Αυτά και από τις ενδεκάδες, και μου κάνει σήμα ότι τελειώσαμε ο φίλος ο Πάνος Μπουρνάς, με τον οποίο συνεργαστήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα μηνύματά σας, για την παρέα εδώ πέρα που κάνουμε τα πρωινά. Να έχετε μία όμορφη και σας το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου εβδομάδα. Να προσέχετε εσάς και αυτούς που αγαπάτε. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ρίλου παρόντος, για να κάνουμε εδώ πέρα την εκπομπή μας με όλα αυτά που κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Γεια σας και χαρά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
6: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
5: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
6: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
5: Πιστεύω θα τα δω όλα!
6: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
5: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
6: Ποιος παντρεύεται?
5: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
6: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
7: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Cosmote TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Sport FM 94,6. Είμαστε εδώ πρωινό Κυριακής 3 Μαΐου. Δεν έχει Παναγιώτη Ρήλο σήμερα το πρόγραμμα, να ξεκουραστεί κι αυτός. Και μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10 με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στήριξη των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ενώ στο μικρόφωνο για αυτό το 2 ώρο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Προχερό και αυτό το πρωινό, τα έχει χαλάσει ο καιρός αυτό το τριήμερο, από την Παρασκευή και μετά έχει γίνει άστος ο καιρός σε αρκετά μέρη της Ελλάδας. Εσείς πάντως μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr, να μας ακούτε αφενός, μπορείτε να μας ακούτε από όλο τον κόσμο, αφετέρου μπορείτε να μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Όλα αυτά μπορείτε να κάνετε μπαίνοντας στο κλικάροντας την δική ενότητα Radio Live, αφού βέβαια κάνετε έτσι το πέρασμά σας από το site του Big Win Sport FM, για να δείτε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο.

Η επικαιρότητα ασφαλώς είναι πλούσια και αυτή, και αυτή την Κυριακή. Νωρίς τα ξημερώματα, για να τα πάρουμε χρονικά τα πράγματα, είχαμε την πρόκριση των Sixers στην επόμενη φάση των playoffs με το 101-100. Επί των Celtics στην Βοστόνη έκαναν το 4-3 στη σειρά, έχοντας επιστρέψει από το 3-1. Οι Sixers και έτσι πέρασαν στην επόμενη φάση. Μόνο αυτό το παιχνίδι είχε στο NBA αυτό το πρωινό της Κυριακής, ενώ αργά το βράδυ σήμερα, σε μια ώρα όχι τόσο συνηθισμένη, αλλά είναι μια ώρα που παίζει στα playoffs, οι Pistons υποδέχονται τους Magic για τα playoffs του NBA, με τη σειρά να είναι στο 3-3. Όποια ομάδα λοιπόν επικρατήσει με την ομάδα των Pistons να αγωνίζεται εντός έδρας, θα προκριθεί στην επόμενη φάση των playoffs του NBA. Φυσικά και υπάρχει μπόλικη δραστηριότητα στην Super League. Έχουμε τα δύο μάτσια τα playoffs όσον αφορά τις θέσεις 1-4. Τα δύο παιχνίδια, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 7 και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στις 9, με την ΑΕΚ να προπορεύεται στο πρωτάθλημα της στοίχημα Super League, έχοντας 66 βαθμούς, ενώ ο Ολυμπιακός ακολουθεί με 61, ο ΠΑΟΚ είναι στους 58 και ο Παναθηναϊκός είναι στους 50. Υπάρχουν φυσικά και δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5-8. Στις 5 ώρα ο Λιβαδιακός υποδέχεται τον Βόλο, ενώ ο Όφη τον Άρη την ίδια ώρα. Φυσικά δεν υπάρχει πλέον βαθμολογικό ενδιαφέρον στις θέσεις 5-8. Από τη στιγμή που ο Όφη κατέκτησε το κύπελο Μπέτσον επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, στο Πανθεσσαλικό, σε ένα έτσι ωραίο παιχνίδι, χορταστικό παιχνίδι, στο οποίο ο Όφη ήταν αυτός ο οποίος κατέκτησε το τρόπαιο, το οποίο είναι το δεύτερο της ιστορίας του. Αλλά για να πούμε τη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός είναι στους 22, ο Όφης στους 20, στους 19 είναι ο Άρης, στους 17 είναι ο Βόλος. Είχαμε και τα δύο παιχνίδια χθες όσον αφορά στα play-out, με τον Πανετολικό να χάνει από την Κηφισιά στην Ήδρα, μάλλον η Κηφισιά να επικρατεί να μηδέν εκτός έδρας του Πανετολικού. Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ ήρθαν 1-1, ενώ ο Αστέρας από την Τρίπολης ήρθε 4-2 κόντρα στον Ατρόμητο. Ήρθε 4-2 ο Αστέρας Τρίπολης και έτσι είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 28 βαθμούς η ομάδα της Τρίπολης. Στην τελευταία είναι η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 25, στους 28 είναι και ο Πανσεραϊκός. Είναι γενικότερα θρίλερ η μάχη της παραμονής. Ο Πανετολικός είναι στους 31, στους 34 είναι η Κηφισιά, ενώ ο Ατρόμητος είναι στους 40. Φυσικά, εντάξει, οι περιστεριώτες δεν κινδυνεύουν, η Κηφισιά δεν δύσκολα θα την πατήσει, αλλά από εκεί και κάτω ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας και η ΑΕΛ δίνουν έτσι μεγάλη μάχη για να σωθούν, με την ομάδα της Τρίπολης να έχει κάνει μεγάλο ρελάνς, ενώ η ΑΕΛ Νόβιμπετ δεν μπορεί να ξεχωρίσει από τα χαμηλά. Έχει και παράπονα για τον τρόπο που ισοφαρίστηκε το τέλος με πέναλτι, για το πέναλτι που έδωσε ο Φωτιάς. Τον φώναξε το ΒΑΡ για να το πάρει πίσω για το χέρι που έγινε, αλλά ο διεθνής ρέφερι, για ο κατά πολλούς κορυφαίος αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο, δεν πήρε πίσω την απόφασή του και έτσι με την εκτέλεση του Καρέλη ο Πανσεραϊκός ισοφάρισε το 1 λεπτό των καθυστερήσεων.

0: She's ferocious.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επανέλθαμε 20 λεπτάκια μετά τις 8 και να μας στείλουμε τις καλημέρες μας στην βροχερή Λεμεσότσο, μας λέει ο φίλος μας ο Άγγελος, ο οποίος μας εύχεται έτσι και καλή Κυριακή, και αναφέρει ότι σήμερα θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, αναφερόμενο στα παιχνίδια που είπαμε νωρίτερα για, για τα play-offs της Στοίχημαν Super League. Και αφού είπαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Ολυμπιακό, απλά η επιρρότηση είναι αυτοί που έχουν έτσι πιο πολλές πιθανότητες για να ανατρέψουν τα δεδομένα, για να πλησιάσουν, για να βάλουν πίεση στην ΑΕΚ. Αγωνιζόμενοι στην Τούμπα ψάχνουν έτσι μια δεύτερη σέρι νίκη στα play-offs, έπειτα από την, από το δίπλο που πήρανε στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική. Θέλουν να μειώσουν τη διαφορά για να έχουν έτσι, έχοντας το παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφια, με την ΑΕΚ βέβαια να είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα, θέλουν να τις βάλουν πίεση, να την οδηγήσουν έτσι σε μια απώλεια βαθμών κοντά στον Παναθηναϊκό για να μειωθεί διαφορά ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έτσι θα πάει με τη συνταγή Λεωφόρου στην Τούμπα, με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει επανέλθει στο πλάνο που είχε έτσι, αυτό που τον οδήγησε στο πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν όσον αφορά τουλάχιστον το σχηματισμό και τα πρόσωπα. Φυσικά μεγάλο όπλο να είναι το pressing για τους Πειραιώτες, έχοντας λοιπόν επανέλθει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην συνταγή της περασμένης σεζόν, είναι πιθανό να διατηρήσει τα ίδια πρόσωπα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή με τον Τζολάκη στο τέρμα, με του Σπυρόλα, Ρέτσο φυσικά όταν είναι διαθέσιμοι, αφότεροι να μην βγαίνουν από την δεκάδα πολύ λογικά, με τον Κωστίνε να είναι δεξιά στην άμυνα έχοντας μεταφερθεί ο Ροντινέι πιο μπροστά, με τον Ορτέγκα που έχει επανέλθει το τελευταίο διάστημα στην αρχική σύνθεση να είναι πιθανότατα έτσι αυτός που θα παίξει αριστερά, με τον Έσε και τον Μουζακίτη να είναι στα χαφ, με τον Ροντινέι όπως προαναφέραμε δεξιά στην επίθεση, στο δεξί φτερό μάλλον για τους Πειραιώτες, τον Ζέλσον να είναι αριστερά, τον Τζικίνο να είναι πίσω από τον Ελκαμπή για τους Πειραιώτες. Ένα πιθανό σχήμα για τον ΠΑΟΚ είναι με τον Τσιφτσί στο τέρμα, με τους Μιχαηλίδη και Κεντζιόρα στο κέντρο της άμυνας, τον Κέννη δεξιά, τον Μπαμπά αριστερά, Ζαφίρης και Μεϊτέιν το πικρατέστερο δίδυμο στα χαφ, με τον Κωνσταντίνια να είναι να είναι πίσω από τον Γερεμέγεφ, και τους Τάισον Τζίσκοβιτς να είναι στα δύο φτερά για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος έτσι διανύει μια αγωνιστική κρίση, δεν κατάφερε να ξεμπλοκάρει ούτε με τον μέσω του τελικού του κυπέλλου, όπου ιτήθηκε από τον Οφημετριάδη στην παράταση, και να ψάχνει έτσι μια μεγάλη νίκη για να ξεκολλήσει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι διανύει μια δύσκολη περίοδο, παραδέχεται ούτως ή άλλως και ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

Απλά για να το ξεκαθαρίσω, ο Ορτέγκα θα είναι σίγουρα στο αριστερό άκρο της άμυνας, διότι έχει κάνει τις επιλογές του οξολίζου με την Ρίμπαρ όσον αφορά τον περιορισμό που υπάρχει με τους ξένους, το ζήτημα που υπάρχει από τον Γενάρη και μετά στους Ερυθρολεύκους με τις προσθήκες που έγιναν. Ο Μπρούνο λοιπόν είναι ο ένας από τους μη κοινοτικούς ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής και ο άλλος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος έχει μείνει και σε αυτό το παιχνίδι εκτός. Επιλέγει πλέον για την αποστολή τον Αντρέ Λουίς ο Χωσολίς με τη Λίμπαρ. Το θέμα είναι να δούμε αν θα έχει ενδιαφέρον, αν θα τον επαναφέρει και στην ενδεκάδα, όχι στο αρχικό σχήμα, δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες αυτό το ενδεχόμενο, αν θα το χρησιμοποιήσει γενικότερα το Βραζιλιάνο, τον πρώην άσο της Ρίο Άβε, ο οποίος για αρκετό διάστημα ήταν εκτός επιλογών στην αποστολή. Ήταν σταθερά ο ένας από τους δύο που έκοβε ο Βάσκος τεχνικός και θα δούμε αν θα τον επαναφέρει, αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής μετά από καιρό ο 65χρονος τεχνικός.

Λοιπόν, έχουμε και τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο στην παρέα μας, ο οποίος είναι τόσο επαγγελματίας και μπορεί να βρέχει σήμερα κλπ. Αλλά έχει έρθει έτσι πάνω από μία ώρα πριν αναλάβει δράση και τα ρυθμίζει όλα, τα κανονίζει όλα. Είναι εντάξει, τόσο επαγγελματίας. Λοιπόν, αφού σας πω ότι σε λιγάκι θα πούμε και τα νέα όσον αφορά το ιστορικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο είναι το δεύτερο χρονικά σήμερα στην στοίχημα Super League. Σε 9 η ώρα είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ένα ιστορικό μάτς, το οποίο διότι θα είναι το τελευταίο των δύο ομάδων στη Λεωφόρο. Σιγά σιγά έτσι θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε για τα υπόλοιπα. Ναι, έχει και μπάσκετ το πρόγραμμα. Έχει το ΠΑΟΚ Περιστέρι Μπέτσον στο πρόγραμμα σήμερα. Είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο υπάρχει για την Στοίχημαν GBL S4 προγραμματισμένο, διότι οι αιώνιοι έχουν τις υποχρεώσεις τους στα play-off της Ευρωλίγας και έτσι είναι, θα μεταφερθούν αργότερα οι υποχρεώσεις τους στα play-off του πρωταθλήματος. Πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε ισχύνε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγώνα δρόμου που είναι σε εξέλιξη από το Χαϊδάριο στο Σκοπευτήριο Κεσαριανής. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς ανατολή στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεσή του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε πως το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Κριτική στον Τραμπ μετά την απόφαση διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και κυρουσιαστές. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην Παλαιέθνικη οδό Λευσίνα στη Βόν με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις Αμερικανικές Διοκτικές Αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Wins Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επανήλθαμε 20 λεπτάκια πριν τις 9 και αφού μας έτσι μετέφερε ο νέαρχος εκτός αέρα τις εμπειρίες του από το πρωτομαγιάτικο γλέντι που γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφια και το πόσο δύσκολο είναι βέβαια να κυκλοφορεί σε αυτή την περίοδο στην περιοχή, αλλά σίγουρα για όσους είναι έτσι, μένουν εκεί κοντά, είναι μια, και βέβαια και όχι μόνο, είναι μια ωραία εμπειρία. Δεν είναι ότι το έχω ζήσει, αλλά μας είπε έτσι ο νέαρχος πόσο ωραία είναι αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ένας φίλος, ο οποίος μας στέλνει τις καλημέρες του, μας ρωτάει ποιο ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι πριν τις ειδήσεις. Το τελευταίο ήταν το Blue Hotel. Δεν ξέρω... Ποιο είναι το? Ο Buds. Ωραία. Αν μπορεί να το βρει ο φίλος, αυτό είναι το τραγούδι. Λοιπόν, λέγαμε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο είναι ιστορικό μάτς. Υπό την έννοια ότι είναι το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων εκτός απρόπτου στο ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην ιστορική έδρα, στο Απόστολος Νικολαίδης, αφού από του χρόνου ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει για λίγο στο ΆΚΑ και στη συνέχεια, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μετακομίσει σε ένα νέο υπερσύγχρονο γήπεδο όπως είναι αυτό του Βοτανικού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ασφαλώς θέλει, όσον αφορά για να πάμε στους γηπεδούχους, ένα καλό μάτς. Θέλει να, προφανώς, εντάξει, ο στόχος είναι η νίκη σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά το θέμα για τον Παναθηναϊκό με την βαθμολογική του κατάσταση είναι να αποχαιρετήσει τη χρονιά με ένα θετικό πρόσημο. Και αν μπορέσουν έτσι να βγουν και κάποια ασφαλή συμπεράσματα, ασφαλώς το κίνητρο είναι πολύ πιο ισχυρό για την ΑΕΚ, η οποία έτσι οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος και θέλει να κάνει ένα ακόμη βήμα για την επιστροφή στους τίτλους, για να πάρει το πρωτάθλημα έπειτα από τις δύο βήμα για την επιστροφή στους τίτλους, για να πάρει το πρωτάθλημα έπειτα από τις δύο

0: και πολύ δύσκολα θα δούμε έτσι κάποια ανατροπή σε αυτό το θέμα. Δεν χρησιμοποιεί τον Κότσαρη, δεν χρησιμοποιεί ούτε τον Τσάβες ο Ισπανός τεχνικός. Στο κέντρο της άμυνας είναι Πάλμερ, Μπράουν, Ερνάντεθ και Ίνγκασον. Πιθανότατα θα είναι αυτή η τριάδα, διότι υπήρξε έτσι και μια σκέψη να επαναφέρει τετράδα στην άμυνα ο Ισπανός τεχνικός, αλλά από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον αυτό προκύπτει ότι είναι το πιθανότερο σενάριο. Θα έχει τριάδα και πάλι στην άμυνα ο Παναθηναϊκός με τους Πάλμερ, Μπράουν, λοιπόν, Ερνάντεθ και Ίνγκασον να είναι αυτοί που θα βρίσκονται στην αμετώπιστη. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια, αριστερά ο Κυριακόπουλος, έχοντας έτσι όλη την πλευρά ο Ισπανός άσος και ο Έλληνας έμπειρος back half. Ο Τσιριβέγια ή ο Κοντούρης θα είναι στα half, έχοντας τον Μπακασέτα στο πλευρό του. Τα μπόρδα θα είναι στο ένα φτερό, ο Αντίνο ή ο Πελίστρη στο άλλο και ο Τετέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Όσον αφορά την ΑΕΚ, είναι τρεις θέσεις οι οποίες παίζονται. Αυτή στο αριστερό άκρο της άμυνας, εκείνη στην επίθεση, στο πλευρό του Βάργα δηλαδή, και στο αριστερό άκρο της στα χαφ ο Περέιρα δείχνει να είναι το φαβορί, με τον Κατσίνοβιτς να διεκδικεί θέση, αλλά πολύ πιθανό να παραμείνει ο Περέιρα αριστερά. Για να το πάμε λοιπόν από την αρχή, ο Στρακώσα θα είναι στα ασφαλώς κάτω από τα δοκάρια. Ο Κμουκουντή με το Ρελβάς δεν γίνεται να αλλάξει αυτό το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά θα είναι ο Ρώτα ασφαλώς, ενώ αριστερά ο Πενεράζης με τον Πίλιο είναι αυτοί που μονομαχούν για μια θέση, με τον Πίλιο να δείχνει ότι είναι το φαβόρι, αλλά δεν βγάζει εύκολα τον Πενεράζης, ο οποίος έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια στο ξεκίνημα των playoffs. Δύο διαφορετικού τύπου παιχνίδια, με την εμφάνισή του στο Φάληρο να είναι πολύ καλή αμυντικά. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει για τον Σκοτσέζο, να είναι έτσι τόσο καλός αμυντικά. Δεν είναι το δυνατό του σημείο στο παιχνίδι του, αλλά έκανε πολύ καλό παιχνίδι αμυντικά κόντρα στους Πειραιώτες, έχοντας και την πολύ καλή αντίδραση στο τέλος, στο ακυρωθέν γκολ του Γιαζίτση, διότι τραβήχτηκε αγκύρα και έτσι έβγαλε offside τον Ταρέμι ο Σκοτσέζος. Δεξιά θα είναι, είπαμε, ο Ρώτα. Στα half δεν αλλάζει το δίδυμο Μαρίν με Πινέδα, το οποίο έτσι λειτουργεί αρμονικά και όσον αφορά τη συνεργασία των δύο, την ύπαρξη των δύο, αλλά και όσον αφορά να δούμε το τι προσφέρει ατομικά ο καθένας. Στο δεξί άκρο της επίθεσης είναι ο Κοϊτά. Στο αριστερό είπαμε ότι είναι επικρατέστερος ο Περέιρα, ο οποίος έχει κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια, και στο Φάλιρο ήταν αυτός που ξεκίνησε τη φάση του γκολ για την ΑΕΚ, αλλά και το 1-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ, άσχετα αν μπήκε έτσι αυτό γκολ από τον Κετζιόρα, και συνεργάζεται πολύ καλά και με τον Πενεράις, οπότε φαντάζομαι ότι μια επιλογή θα εξαρτηθεί και από την άλλη, και για το αριστερό άκρο της άμυνας και για το αριστερό άκρο στα μεσοεπιθετικά για την ΑΕΚ. Στην επίθεση θεωρείται σίγουρος ο Βάργα, ο οποίος μπορεί να μην σκοράρει το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι αυτός ο οποίος προσφέρει, κάνει πολλά πράγματα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Προσφέρει πολλά πράγματα, έχει πολύ καλή συνεργασία και με τον Γιώβιτς και με τον Ζήνη, ο οποίος είναι ανεβασμένος. Τώρα το αν θα παίξει ο Αγγολέος επιθετικός ή ο Σέρβος θα το δούμε. Πάντως επικρατέστερος αυτή τη στιγμή δείχνει ο Ζήνη, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση, έχει και καλό ρυθμό, ενώ είναι κάτι στο οποίο υστερεί ο Σέρβος αυτή τη στιγμή. Βέβαια είναι ένας παίκτης ο οποίος η ποιότητά του είναι δεδομένη, έχει χτίσει και πολύ καλή παράδοση με τον Παναθηναϊκό, έχοντας σημειώσει 7 γκολ σε 2 παιχνίδια απέναντι στο Τριφύλι. Οπότε είναι λίγο δύσκολο, δεν τον βγάζει εύκολα από την επίθεση, αλλά σίγουρα επικρατέστερος αυτή τη στιγμή είναι ο Ζήνη για να ξεκινήσει στο πλευρό του Ούγκρου, του Βάργα δηλαδή. Θα κάνω ένα μικρό, ένα γρήγορο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με

0: Ποσά Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Να αναφέρουμε και τους διαιτητές στα δύο μάτς, ότι πάντα είναι κάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον, είναι πάντα κάτι που προκαλεί συζήτηση στον ελληνικό χώρο, ιδιαίτερα όταν τα ντέρμπι, και αφού όλα τα μάτς των play-off είναι ντέρμπι, δεν αλλάζει η ιστορία, γίνεται κουβέντα και στα play-off ασφαλώς, που είναι και πολύ πιο κρίσιμα μάτς από τα παιχνίδια της κανονικής περίοδου. Ο Τούρκος ο Μέλερ είναι στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τον Ρουπέρτη να είναι στο ΒΑΡ και ο Μάνσοτ να είναι ΑΒΑΡ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός έχουμε Ιταλική σφυρίχτρα, είναι ο Σότσα, ο οποίος θα έχει ΒΑΡ τον Παϊρέτο και τον Φουρνέο. Αυτοί είναι οι διαιτητές οι οποίοι θα μας απασχολήσουν στα συγκεκριμένα μάτσα.

Εγώ να σας πω ότι η επόμενη πρόταση μας είναι ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν τον αθλητισμό με τη διασκέδαση. Η κορυφαία, η κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, του αθλητικού τουρισμού, το Messina Challenge, απευθύνεται σε όλους και επιστρέφει φέρνοντας μαζί της σπουδαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού όπως η Τζιμπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακουβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι και Τριανταφυλλίδη. Στο Messina Challenge σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναυαρίνου και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Ανακαλύψτε περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές και τα πακέτα διαμονής στο messinachallenge.com.

Να σας αναφέρω έτσι και μία δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται. Αφορά την οικογένεια του Ολυμπιακού, τον θρυλικό εκφωνητή του Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά και του σεφ, τον Στάθη Γαβάκη, ο οποίος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 87 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο Νίκος Γαβαλάς από την πλευρά των πυρετών, ο Διευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των Ερυθρόλευκων. Ήταν μια πολύ χαρακτηριστική φωνή. Τον θυμάστε από τα 90's που ήταν έτσι στο ΣΕΦ και ήταν πολύ χαρακτηριστική η φωνή του. Στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στο ποδοσφαιρικό τμήμα των Πειραιωτών, ήταν στο μικρόφωνο έτσι στο φαλιρικό γήπεδο. Τελευταία φορά ήταν το Μάρτιο 2021, όπου είχε ακουστεί η φωνή του, αναφέροντας έτσι χαρακτηριστικά και Ολυμπιακός αγωνιστή με την ακόλουθη σύνθεση. Θα τον θυμάστε έτσι πολύ καλά, και έτσι όπως έκανε γνωστό ο Νίκος Γαβαλάς, έφυγε από την ζωή ο Στάθης Γαβάκης, ο οποίος είχε συνδέσει το όνομά του με τους Ερυθρόλευκους.

Σιγά σιγά θα κάνουμε ένα διαλυματάκι για τις απαραίτητες διαφημίσεις και συνέχεια θα ακούσετε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί 4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
6: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
5: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
6: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
5: Πιστεύω θα τα δω όλα!
6: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
5: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
6: Ποιος παντρεύεται?
5: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
6: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
7: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσει στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την 6η αγωνιστική των play-out στη Στίχημαν Super League και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά που επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο και διατηρήθηκε στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Στις δύο τελευταίες θέσεις, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ, που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στις ΣΕΡΕΣ. Εχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν οι Θεσσαλοί. Στον μικροτελικό που θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών θα αγωνιστούν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνης. Οι νέοι Σμυρνιώτες λήγησαν 13-12 από την ΤΕΑΚΕΡ, ενώ οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν 16-12 από την Χόνβεντ στους ημιτελικούς που έγιναν στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Τώρα είναι μια καθοριστική στιγμή στη σεζόν και πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε δίδυμο Βάργα Ζήνη στην επίθεση προσανατολίζεται ο Σέρβος τεχνικός. Ξεπέρασαν τους 10.000 οι φίλαθλοι που έδωσαν το παρόν στην ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στην Κοσμοτέ TV εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ρενάτο Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και αυτό έχουμε στο μυαλό μας. Τα λόγια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μέσω της Νόβα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Βάσκος τεχνικός που άφησε εκτός αποστολής τους Κλέιτον και Μπρούνο λόγω του περιορισμού στις θέσεις των ξένων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την τούμπα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό απίφθινε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Απρόοπτο τη τελευταία στιγμή στον Όφι εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο Γκονθάλεθ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλε θα παραταχθούν οι κίτρινοι, δεδομένες οι αλλαγές στις ενδεκάδες από τους δύο προπονητές. Η δυσαρέσκειά του για την ποινή τριών αγωνιστικών που επέβαλε η Ευρωλίγκα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τα όσα υπόθηκαν από πλευράς Βαλένθια εξέφρασε ο Έργιν Άταμαν με ανάρτησή του στα social media. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που θυσιάζει τη ζωή του για τον μπάσκετ, ανέφερε. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Η Μπαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της La Liga. Στα άλλα μάτς, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Como Napoli 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109-100 των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Λοιπόν, επανήλθαμε 10 λεπτάκια μετά τις 9, αφού ακούσατε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Παναγιώτη Κεφαλά, έτσι συνοπτικά όλες τις ειδήσεις που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Εγώ να σου πω, να υπενθυμίσω ότι μπαίνοντας στο sportpavlefm.gr βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο, όσοι θέλετε έτσι να ενημερωθείτε αναλυτικά, αλλά και να διαβάσετε με κάθε λεπτομέρεια το τι υπάρχει στην επικαιρότητα. Κλικάροντας πάνω δεξιά στην κοινότητα Radio Live, μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο, όπως έχουν κάνει αρκετοί φίλοι. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνυματάκια στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει. Πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν. Είπαμε έτσι τα νέα όσον αφορά την Super League, το τι υπάρχει σήμερα στην ατζέντα και τα νέα έτσι των ομάδων. Υπάρχει παιχνίδι και για την Στοίχημαν GBL, ένα μάτς μόνο για τα playoffs, διότι οι Ιόνιοι έχουν υποχρεώσει την Ευρωλίγκα ξανά μεσοβδόμαδα, οπότε για τα playoffs της Ευρωλίγκας, οπότε υπάρχει μόνο ένα παιχνίδι, αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟ και το Περιστέρι Μπέτσον. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η αρχή στα play-offs του πρωταθλήματος. Το συγκεκριμένο μάτς είναι προγραμματισμένο για τις 4. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και από το RT2 Sport που μεταδίδει έτσι τους αγώνες του πρωταθλήματος. Πρόκειται για την ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση στην κανονική περίοδο και στην έκτη, και θα αναμετρηθούν στα play-offs της Στοίχημαν GBL. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προέρχεται από την ήττα από την Bilbao στην Ισπανία στο τελικό του FIBA Europe Cup, ήθελε έτσι να συνδυάσει ο δικέφαλος του Βορρά τα 100 χρόνια με ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Δεν τα κατάφερε, διότι κατέρευσε από ένα σημείο και μετά κόντρα στους Βάσκους και γνώρισε βαριά ήττα και δεν μπόρεσε να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Και θα παίξει με το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο έχει κάνει πολύ καλή σεζόν, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην ομάδα του Περιστερίου, ο οποίος ως παίχτης ήταν έτσι ένας πολύ εγκεφαλικός γκάρτ και δείχνει να καταφέρνει να βγάζει ασίστ και ως προπονητής στους παίχτες του. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στο Περιστέρι, το οποίο θέλει να λυγίσει τον ΠΑΟΚ στα play-offs της Στοίχημαν GBL.

Πρόκειται πάντως και για δύο ομάδες οι οποίες γνωρίζονται πολύ καλά φέτος, διότι δεν έπαιξαν μόνο στην κανονική περίοδο της στοίχημα GBL, αλλά αναμετρήθηκαν και στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, με τον ΠΑΟΚ να είναι αυτός που χαμογέλασε και η συνέχεια ήταν γνωστή, έτσι έφτασε έως τον τελικό, όπου όπως προαναφέραμε ιτήθηκε από την Bilbao. Στις 4 ώρα είναι λοιπόν προγραμματισμένο το συγκεκριμένο παιχνίδι.

0: Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε μέσα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
6: Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
12: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr/blog/όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.

Υπάρχει μια είδηση από το MLS που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Τα ξημερώματα, η Μινεσότα επικράτησε τις Κολόμπους με 3-2, κάνοντας ανατροπή από το 2-0, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι η φάση του 3-2 είχε την υπογραφή του Έλληνα Διεθνή, του Νεκτάριου Τριάντη, ο οποίος έβγαλε έτσι τη σέντρα και έβγαλε την assist δηλαδή για τον Μάργανιχ, ο οποίος πέτυχε τον νικητήριο γκολ για την ομάδα της Μινεσότα. Ο Έλληνας Διεθνής, ο οποίος στο τελευταίο διάστημα παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική, ένας παίκτης ο οποίος κατά 50 χιλιόμετρα στο χώρο του κέντρου, αυτό είναι το δυνατό του σημείο, ένας δυνατός παίκτης, πρέπει να μπορεί να βελτιώσει και παραπάνω το παιχνίδι του. Έχουμε δει ότι έχει έτσι και πολύ δυνατό σούτ. Συνήθως τα highlights του έχουν να κάνουν έτσι με κάποιο γκολ που πετυχαίνει συνήθως με δυνατό σούτ, αλλά αυτή τη φορά έβγαλε assist για το νικητήριο γκολ της Μινεσότα.

Πολύ σημαντικό παιχνίδι και η Εθνική Πόλο Γυναικών σήμερα, η οποία αντιμετωπίζει 9.30 την Αυστραλία, είναι για την τρίτη αγωνιστική στον Β' όμιλο της προγραμματικής φάσης του World Cup. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη να πάρει η Εθνική. Έπειτα από την ήττα από την Ολλανδία με 12-8, η Γαλανόλευκη θέλει να επιστρέψει στις νίκες για να κάνει σημαντικό βήμα για να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ένα παιχνίδι το οποίο έτσι γίνεται στο Ρότερνταμ. Αυτή τη στιγμή η Εθνική είναι στη δεύτερη θέση στον όμιλό του. Στην πρώτη είναι η Ολλανδία με 6 βαθμούς, 3 έχει η Ελλάδα και η Ιταλία με την Αυστραλία έχουν 0 βαθμούς. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την Γαλανόλευκη για να κάνει βήμα για πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε 9.30 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Φυσικά είναι πλούσιο το πρόγραμμα και στα μεγάλα πρωταθλήματα στο ποδόσφαιρο, για να επιστρέφουμε σε περιβάλλον ποδοσφαιρικό. Έχει τρία μάτς σήμερα στην Premier League. Η Bournemouth υποδέχεται την Crystal Palace στις 4 ώρα, η Manchester United τη Liverpool στις 5.30, ενώ στις 9 ώρα υπάρχει το παιχνίδι της Aston Villa με την Tottenham. Φυσικά το μάτς τα οποία, μάλλον το μάτς το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός βέβαια από το Manchester United Liverpool λόγω των ονομάτων κυρίως και για, φυσικά για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά για όσους θέλουν, έχουν έτσι, είναι στην πρίζα για, για τη μάχη που γίνεται για τον τίτλο στην Αγγλία. Το πολύ σημαντικό μάτς είναι αυτό ανάμεσα στην Everton και την Manchester City. Η Arsenal χθες έκανε τη δουλειά της, επέστρεψε, πέτυχε την νίκη με 3-0 επί της Fulham και είναι στο συνέξι στον βαθμολογικό πίνακα έναντι της Manchester City. Αλλά υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, το ότι η Manchester City έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Το ένα είναι αυτό απέναντι στην Everton και αυτή τη στιγμή δυνητικά είναι στα ίσα οι δύο ομάδες, έπειτα από το τεμαράς που έχει κάνει η Manchester City και έπειτα από την νίκη που είχε πάρει πρόσφατα κόντρα στους Λονθρέζους με αυτό το 2-1 που είχε πάρει στο γήπεδό της. Έχει βάλει τεράστιο άγχος στην Arsenal, για η οποία για ένα σημαντικό κομμάτι της σεζόν ήταν το απόλυτο αφεντικό στην Premier League. Φαινόταν ότι εύκολα ή δύσκολα θα επανέλθει στους τίτλους έπειτα από πάρα πολλά χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή της έχει βάλει μεγάλη πίεση η Manchester City. Έχει και διάφορα άλλα παιχνίδια και το πρόγραμμα θα τα μεταφέρουμε έτσι, θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις και μισή, αφού κάνουμε έτσι ένα διαλυματάκι να ακούσατε και τις διαφημίσεις, να ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση πρώτα από τον Sky και θα επιστρέψουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Η απόφαση Τραμπ έρχεται μετά τη δημόσια αντιπαράθεση του με το γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν ταπεινώνει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. Κριτική στον Τραμπ για την απόφασή του διατυπώνουν ρεπουμπλικανοί βουλευτές και γερουσιαστές. Μια πρόωρη μείωση στρατευμάτων κινδυνεύει να υπονομεύσει την αποτροπή και να στείλει λάθος μήνυμα στο Ρώσο Πρόεδρο, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Τη νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ταυτοποιήθηκε 37χρονος, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να οδηγεί μοτοσυκλέτα, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα. Σε 4 περιπτώσεις κινούνταν στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών με πάνω από 240 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα. Επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα 26 αρχαία αντικείμενα που είχαν κατασχεθεί από τις αμερικανικές διοκτικές αρχές. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με την πλατφόρμα να παραμένει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ. Μέχρι 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
6: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
5: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
8: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
9: Ρωμαίος,
10: Γιουλιέτα,
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή,
10: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
10: τρεχάτε για να δείτε,
9: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
13: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ο Big Wins Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επανέλθαμε 20 λεπτάκια πριν από τις 10. Μπηγούν στις πόρες 4,6 με τον Μάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ουσία των ήχων της μουσικής επιλογής, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Να απαλλάξουμε έτσι και τον έρχο που βιάζεται, δεν ξέρω, να μας διώξει. Λέγαμε για το πρόγραμμα που υπάρχει στα διεθνή πρωταθλήματα. Στην Ισπανία σήμερα παίζει η Ρεάλ με την Εσπανιόλ στις 10 η ώρα. Χτες η Μπαρτσελόνα πέρασε από την Παμπλώνα, επικράτησε της Οσασούνα και έτσι έκανε ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Επικράτησε 2-1 της Οσασούνα η Μπαρτσελόνα και είναι αγκαλιά με τον τίτλο. Είναι στο συν 14 από τη Ρεάλ, η οποία όπως προαναφέραμε παίζει σήμερα απέναντι στην Εσπανιόλ. Θέλει λοιπόν από την συμπολίτησα η Μπαρτσελόνα ένα δωράκι για να... Ούτως ή άλλως βέβαια είναι αγκαλιά με τον τίτλο η Μπαρτσελόνα. Υπάρχει και το κλασικό στις 10 του μήνα, την επόμενη Κυριακή, δηλαδή στις 10 η ώρα το βράδυ. Υπάρχει αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρόγραμμα, για να το πάρουμε χρονικά, είναι σήμερα στις 3 για την Λα Λίγκα η αναμέτρηση της Θέλτα με την Έλτσε. Για την 34η αγωνιστική στην Λα Λίγκα. Στις 5 και 4 η Χετάφε υποδέχεται τη Ράγιο Βαγεκάνο. Στις 7.30 Μπέτις στην Οβιέδο. Και όπως προαναφέραμε, υπάρχει το παιχνίδι της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Το παιχνίδι το οποίο. 7.30 Μπέτις στην Οβιέδο. Και όπως προαναφέραμε, υπάρχει το παιχνίδι της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Το

Λίγα υπάρχει πλούσιο πρόγραμμα και στην Ιταλία. Εντάξει, πλούσιο πρόγραμμα. Τέσσερις αναμετρήσεις, όπως είναι έτσι. Κλασικά την Κυριακή στην Ιταλία. Στη 1:30 υπάρχει το παιχνίδι της Μπολόνια με την Κάλιαρη. Στις 4:00 η Σασουόλο υποδέχεται τη Μίλαν. Η Γιουβέντους παίζει σε 7 η ώρα κόντρα στην Βερόνα. Ενώ ο Ίντερ υποδέχεται την Πάρμα του Στρεφέτσα. Αυτό το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 10:15 για το Ιταλικό Πρωτάθλημα, όπου η Ίντερ είναι πρώτη με 79 βαθμούς. Ακολουθεί η Νάπολη με 70, αλλά έχει παιχνίδι περισσότερο στους 67. Είναι η Μίλαν, η οποία έχει ίδια παιχνίδια με την συμπολή της Ίντερ. Αυτά και από την Ιταλία. Στην Γερμανία υπάρχει το παιχνίδι της Ζανκ Πάολη με την Μάιντς στις 4:30. Στις 6:30 η Gladbach υποδέχεται την Dortmund, ενώ στις 8:30 το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση της Freiburg κοντρά στην Wolfsburg. Και τόσο άλλως στη Γερμανία έχει καταφέρει να παραμείνει στο θρόνο της η Bayern. Έχει κλειδώσει εδώ και καιρό ουσιαστικά το πρωτάθλημα, της προάλλες το κλείδωσε και βαθμολογικά. Οπότε το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις θέσεις που έχουν να κάνουν με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, για το ποιες ομάδες θα παίξουν Champions League, Europa League κλπ. Και το ποιες θα υποβιβαστούν, με την Ζανκ Πάολη, τη Wolfsburg και την Heidenheim να είναι στην επικίνδυνη ζώνη στο γερμανικό πρωτάθλημα. Στη Γαλλία υπάρχει αναμέτρηση της Lille με τη Havre στις 4:00. Στις 6:15 υπάρχουν 3 μάτς. Ο Σέρανζε Παρί Μπρέστ και Στρασβούργο με την Τουλούζ. Στις 10:15 υπάρχει η αναμέτρηση της Λιόν με την Ρεν για το γαλλικό πρωτάθλημα, όπου η Παρί, η κυρίαρχος εδώ και αρκετά χρόνια στην Γαλλία, είναι στην πρώτη θέση με 70 βαθμούς, ακολουθεί η Λάνση με 64 και υπάρχει συνέχεια η Λιόν στους 57, όσους έχει και η Λίλ. Αυτή είναι έτσι η πρώτη τετράδα στο γαλλικό πρωτάθλημα στο Σαμπιονά. Αυτά σε γενικές γραμμές. Είχαμε και χτες την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία από την Πόρτο, η οποία επέστρεψε στο θρόνο έπειτα από 4 χρόνια. Κατέκτησε το 31ο πρωτάθλημα της ιστορίας της η ομάδα που αγωνίζεται έτσι στο Ντραγκάο, και οι Δράκοι κατάφεραν να επανέλθουν στους τίτλους όσον αφορά το πρωτάθλημα, δηλαδή έπειτα από λίγα χρόνια που είχαν μείνει εκτός. Αυτά λοιπόν για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

0: και αφού αναφέρω ότι ένα μήνυμα του φίλου του Γιάννη, το Σάντρα, που είναι φίλο τη ΣΑΕΚ, ο οποίο μα καλημερίζει και λέει ότι σήμερα θα έχουμε δύο αξιοπρεπέστατε ισοπαλίε. Θα πάμε σε ένα διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε άμεσα για το τελευταίο τέταρτο τη εκπομπή.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Πρωταθλήτρια είχαμε και στην Κύπρο χθες. Αρχίζει να ξεκαθαρίζει τα πρωταθλήματα όσον αφορά το ποιες ομάδες θα κόψουν πόρτες στο νήμα. Στην Κύπρο λοιπόν είχαμε πρωταθλήτρια την Ομόνια, που πήρε το πρώτο της τίτλο στο πρωτάθλημα έπειτα από το 2021. Επικράτησε 3-0 του Άρη Λεμεσού και εξασφάλισε και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Χένιμπεργκ, του άλλοτε ποδοσφαιριστή της Manchester United, ο οποίος κάνει πολύ καλή δουλειά ως προπονητής, δουλεύοντας εδώ και αρκετά χρόνια στην Μεγαλόνισο. Η Ομόνια, η οποία έχει και τα τελευταία χρόνια πολλούς παίχτες, αρκετούς παίχτες στο ρόστερ, που έχουν πρωτάθλημα και στο, έχουν παρελθόν και στο δικό μας πρωτάθλημα. Ένας από αυτούς είναι ο Τάνκοβιτς, ο οποίος είχε περάσει και από την, ο πρώην ΑΟΣΑΚ είχε περάσει και από την ΠΑΦΟ, αλλά ως παίχτης της Ομόνιας κατέκτησε τον τίτλο. Ένας παίχτης ο οποίος αυτός έδειξε τον δρόμο προς την νίκη, ανοίγοντας το σκορ στο 11ο λεπτό. Στη συνέχεια είχε έτσι λύθηκε η ομάδα της Ομόνιας και έφτασε αυτό το εμφαντικό 3-0, το οποίο της χάρισε το πρωτάθλημα. Η ομάδα έτσι του Τάσου Χατζηγιοβάνη είναι η Ομόνια, η οποία έφτασε σε αυτό το πρωτάθλημα, το τριφύλι της Κύπρου. Κατέκτησε τον τίτλο κατέκτησε το πρωτάθλημα έπειτα από το 2021. Είναι το 22ο πρωτάθλημα στην ιστορία της Ομόνιας.

Μια είδηση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον και έρχεται από το μεγάλο ενδιαφέρον, όχι ότι είναι κάτι σημαντικό, αλλά για το ασυνήθιστο της υπόθεσης. Έρχεται από την Πορτογαλία λοιπόν και έχει να κάνει με την Μπενφίκα, του Ζωσέ Μουρίνιο, φυσικά του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Μπενφίκα χτες αντιμετώπισε την Φαμαλικάο, η Φαμαλισσά όπως νομίζω το σωστό, και ήρθε 2-2 και σε συνδυασμό έτσι με το 1-0 της Πόρτο επί της Αλβέρκα κατάκτησαν οι Δράκοι το πρωτάθλημα και τυπικά ήταν ούτως ή άλλως εδώ και καιρό το μεγάλο φαβορί, το μεγάλο αφεντικό, αλλά κατέκτησε η ομάδα της Πόρτο και τυπικά το πρωτάθλημα. Η είδηση λοιπόν έχει να κάνει, και επειδή είχαν πολύ έντονα παράπονα για διαιτησία οι ΑΕΤ, έκαναν μια κίνηση που θυμίζει ίσως, θα ποντάρουμε ότι θα μπορούσε να το κάνει και ένας ελληνικός σύλλογος. Είχαν λοιπόν πολύ μεγάλα παράπονα, πολύ έντονα παράπονα από τη διαιτησία οι Πορτογάλοι, και όπως συνηθίζουν στον λογαριασμό τους στα social media μετά το match, αναδεικνύουν έτσι τον MVP της αναμέτρησης, αλλά αυτή τη φορά οι ΑΕΤ δεν έβαλαν κάποιον παίχτη ως MVP, έβαλαν τον διαιτητή του αγώνα για να δείξουν έτσι με αυτόν τον τρόπο την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόδοση του ρέφερι, και φυσικά επικράτησε χαμός κάτω από τα σχόλια για τον διαιτητή του αγώνα και για την κίνηση αυτή που έκανε η ομάδα της Λισαβόνας, η ομάδα του Ζωσέ Μουρίνιο, ο οποίος άφησε στον πάγκο σε ολόκληρο το παιχνίδι τον Βαγγέλη Παυλίδη. Δεν κυλιά έτσι αρμονικά η συνεργασία των δύο πλευρών και δεν έχει να κάνει μόνο αυτή την κίνηση του Special Noir. Γενικότερα έχει μειωθεί αισθητά ο χρόνος του Έλληνα Φορ, του αρχισκόρερ έτσι για μεγάλο διάστημα και τα τελευταία χρόνια γενικότερα της Μπενφίκα. Δεν πάει λοιπόν καλά αυτή η συνεργασία ανάμεσα στον Ζωσέ Μουρίνο και τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Κάπου εδώ θα πρέπει να τα μαζέψουμε έτσι σιγά σιγά. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, τον Μανώλη Μουσουράκη στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ θα ακολουθήσει για το επόμενο δίωρο. Ο Αποστόλης Ζιβάνιος ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε στον πηγούμενο Sport FM. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις και συνέχεια η αθλητική ενημέρωση με τον Παναγιώτη Κεφαλά για τον πηγούμενο Sport FM. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε, τι ε!
6: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την έκτη αγωνιστική των play-outs της Στίχημαν Super League και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά, 1-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έμεινε στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Στην τελευταία θέση παραμένει η ΕΛ Νόβιμπετ μετά το 1-1 με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν οι Βυσσινοί. Στον μικρό τελικό που θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών θα αγωνιστούν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνης. Οι νέοι Σμυρνιώτες λήγησαν 13-12 από την ΤΕΑΚΕΡ ενώ οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν 16-12 από την Χόνβεντ στους ημιτελικούς που έγιναν στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Τώρα είναι μια καθοριστική στιγμή στη σεζόν και πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε δίδυμο Βάργα Ζήνη στην επίθεση προσανατολίζεται ο Σέρβος τεχνικός. Ξεπέρασαν τους 10.000 οι φίλαθλοι που έδωσαν το παρόν στην ανοιχτή προπόνηση στην Allwyn Arena. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα μιλώντας στην Κοσμοτέ TV εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Υπάρχουν παιχνίδια μπροστά μας για το πρωτάθλημα και αυτό έχουμε στο μυαλό μας τα λόγια του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό μέσω της Νόβα για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Βάσκος τεχνικός που άφησε εκτός αποστολής τους Κλέιτον και Μπρουν λόγω του περιορισμού στις θέσεις των ξένων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την Τούμπα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό απίφθινε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς Τάισον Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον Όφι εν ώψη του αγώνα με τον Άρη. Ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο, Γκονθάλεθ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλε θα παραταχθούν οι κίτρινοι, οι δεδομένες οι αλλαγές στις ενδεκάδες από τους δύο προπονητές. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τη Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0 για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Η Μπαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα. Σε άλλα παιχνίδια, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Σέριε Α, Κόμο Νάπολη 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109% των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους New York Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα, εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 10, παρέουλα μέχρι και τις 12, σε αυτό το χειμωνιάτικο πρωί. Ναι, άρχε πάλι λίγο Βιτάλη μετά. Ναι, Άρχος Γιαζόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές, τις επιλογές. Ο Παναγιώτης Κεφαλάς οργανώνει την παραγωγή, λέει, και τα δελτία κάνει τα πάντα, όπως έχουμε ξαναπεί. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Χειμωνιάτικο πρωί, λοιπόν. Κρυουλάκι, όχι τόσο αέρας όσο χθες, αλλά με ντέρμπι. Ντέρμπι σημαντικά, ντέρμπι τελικής ευθείας, που θα έχουμε από τις 7 και έπειτα. Θα έχουμε και το 5 ως 8, αδιάφορο.

Καλημέρα, θέλω να αφιερώσω το We Will Rock You Queen στο γιο μου Κωνσταντίνο που έγινε σήμερα 12 ετών και είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής. Πάντα να είναι γερός και υγιής, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Να τον χαίρεσαι το γιόκα, φίλε Λάζαρε. Όπως επιθυμείς, όπως επιθυμεί ο ίδιος, μεγαλώνοντας να δει τον εαυτό του. Όλα τα καλά, να χαίρεται και την ομάδα του, και αν είναι αυτή. Λοιπόν, αδιάφορο είναι το 5-8. Τα λέμε τόσες μέρες. Okay, βέβαια έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον να δούμε πόσο κόσμο θα μαζέψει ο Όφη. Ελπίζουμε να είναι πολλοί, να το χαρούν και σήμερα οι φίλοι του Όφη, να το χαρεί και η ομάδα, να επιστραφεί αυτή η χαρά που έδωσε το σύνολο του Κόντι. Αλλά κακά τα ψέματα, το ενδιαφέρον έγκυται στα πάνω εκεί όπου έχουμε 7 η ώρα τον ντέρμπι της Τούμπας. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με έναν ΠΑΟΚ ο οποίος, άκουγοντας και χθες τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, καταλαβαίνω ότι το σιγουράκι είναι ο ΜΕΙΤΕ, που μου κάνει εντύπωση δεδομένη τη εικόνα του στο παιχνίδι Κυπέλλου, ενδεχομένως. Το σιγουράκι είναι ο ΜΕΙΤΕ λοιπόν, και ψάχνουμε τον παρτενέρ. Από την άλλη, όπως φαίνεται, ο Ολυμπιακός με την ίδια γνωστή πετυχημένη συνταγή της Λεωφόρου προτίθεται να κατεβάσει την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ένας Παναθηναϊκός στις 9 που υποδέχεται την ΑΕΚ όλη την εβδομάδα και κάτι παραπάνω συζητούσαμε αν θα προβεί σε κάποια αλλαγή διάταξης. Είχε κερδίσει πόντους η τετράδα και πάλι, αν είχα καταλάβει καλά μέσω του ρεπορτάζ. Αλλά από χθες το βραδάκι νομίζω καταλήγουμε σε τριάδα. Θα το δούμε, θα βγάλουμε πιο μετά κενικό παγκάκι. Και από την άλλη ΑΕΚ, η οποία θα ξέρει και το αποτέλεσμα του αγώνα της Τούμπας. Η ΑΕΚ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, στο συν 8 από τον ΠΑΟ, και έχει πάρει και το κατάλληλο μπουστάρισμα ακόμα μια φορά από τον κόσμο της, που χθες ήταν πάνω από 10.000 στην Allwyn Arena. Έτσι μπίζαραν το σύνολο τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Θέλει βεβαίως συνδυασμό αποτελεσμάτων να έρθει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο. Πολύ σημαντικά τα χθεσινά παιχνίδια στα play-out, θα πούμε και αυτά πραγματάκια.

Καλημέρα, αν είδα χθες κερκίδα Απόλλωνα. Ναι, είδα. Φοβερή και τρομερή. Στο Final Four του Conference Cup. Δυστυχώς ούτε ο Απόλλων ούτε ο Πανιώνιος κατάφεραν να κλείσουν θέσεις στον μεγάλο τελικό, αλλά θα έχουμε έναν εμφύλιο μικρό τελικό το απογευματάκι. Μόνο και μόνο βέβαια που διοργάνωσε η χώρα μας μέσω του Απόλλωνα κυρίως και του Πανιώνιου, που βοήθησε, είναι και μια σημαντική επιτυχία. Θα θέλαμε να είναι η παρουσία η ελληνική στον μεγάλο τελικό, αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, επιτέλους το δίδυμο που αγαπήσαμε στα ηχεία μας, Βιτάλ ήταν το συγκεκριμένο. Άνοιξε την εκπομπή του Σταύρου Καλογεράκη όταν την επιμελήθηκα. Μουσικά, καλό ταξίδι να φέρει το κύπελο, λέει ο Κίμων. Ο Κίμων από το Ηράκλειο. Καλημέρα, Κίμωνα.

0: Λοιπόν, και πηγαίνοντας προς break ένα μικρό, να πάρουμε μια ανασούλα. Επιστρέφοντας, θα τα πούμε για τα χθεσινά play-outs. Μετά τις και μισή ανοίγουμε ρεπορτάζ, διότι έχουμε μπόλικο πράγμα σήμερα. Πολύ σημαντική και αυτή η αγωνιστική. Εγώ να δώσω κουράγιο, δύναμη και τα συγχαρήκια μου σε όλους και όλες που από το πρωί, εδώ και λίγη ώρα, τρέχουν, έχουν ξεκινήσει ο τρίτος εργατικός λαϊκός αγώνας δρόμου από το Χαϊδάρι έως και την Κεσαριανή. Οργανώνεται για τρίτη σερή χρονιά από τα εργατικά κέντρα Αθήνας και του Πειραιά. Σήμερα 3 του Μάη είναι και από την αιγίδα του Σέγας. Το σύνθημα το φετινό κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους, βαδίζοντας τα βήματα της ιστορίας. Μπράβο, συγχαρητήρια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλούς αγώνες.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλησπέρα από Νότια Κορέα. Σήμερα η Κάρα παίρνει πρωτάθλημα, λέει ο φίλος ο Χριστός. Κερδίζει United σήμερα. Διαρωτάτε ή ο Χρήστος ή κάποιος άλλος φίλος. Ήταν ακριβώς από πάνω το μήνυμα. Αδιάφορα, μωρέ. Okay, να μου πει κάποιος United, Liverpool, Liverpool, United γίνεται ένα αδιάφορο. Πάντως έχει πιο πολλά παιχνίδια και στην Αγγλία αλλά και σε άλλα πρωταθλήματα με ενδιαφέρον βαθμολογικό. Και πάντα λέμε ότι τώρα στο φινάλε των πρωταθλημάτων, αν θέλουμε να παίζουμε κάτι, πάμε προς ομάδες που έχουν κίνητρο. Θα πούμε κάποια πραγματάκια και γι' αυτό πιο μετά εδώ. Ο φίλος, καλημέρα. Την άποψη που θα ήθελα για τη δήλωση του Μπενίτεθ. Εγώ καταλαβαίνω πως κανένας δεν του μιλάει να του εξηγήσει κάποια πράγματα ή δεν θέλει να ακούσει. Εγώ καταλαβαίνω ότι μιλάει σαν να είναι προπονητής, σαν να πιστεύει τουλάχιστον ότι θα είναι προπονητής και την επόμενη χρονιά. Κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, μόνο βέβαιο δεν είναι, αλλά οκ, okay, είναι και πολύπειρος, ξέρει κάποια πράγματα πώς να τα διαχειρίζεται και για την εικόνα του. Δεν είναι ωραία ατάκα, όπως και να το κάνουμε, δεν ακούγεται τουλάχιστον καλά, δεν είναι εύυχη να θεωρείται επιτυχία η τετράδα για τον Παναθηναϊκό και το μέγεθός του, όπως και να ήταν η χρονιά, όση και να ήταν η απόσταση που είχε χτιστεί. Μανώλη, μένω δίπλα στο σκοπευτήριο. Χθες και προχθές ήμουν για φόρο τιμής. Κάθε χρόνο ο Θεός αθάνατη. Πολλές όμορφες καλημέρες από Αντίπαρο. Λοιπόν, πάμε και στα χθεσινά, επειδή είχαμε σημαντικά πραγματάκια. Κάθε αγωνιστική στα play-out είναι σημαντική, όπως φαίνεται. Κάθε αγωνιστική έχουμε και έναν κερδισμένο. Το θέμα για την ΑΕΛ είναι ότι δεν είναι ποτέ εκείνη κερδισμένη. Μία είναι ο Αστέρας. Το είχαμε δει στο παιχνίδι με τον Πανετολικό πριν από 2-3 αγωνιστικές. Τις προάλλες ο Πανασεραϊκός με το διπλό στη Λάρισα. Χθες πάλι ο Αστέρας με αυτή την ευρία επικράτηση επί του Ατρομήτου. Θα μπορούσε να είναι και ο Πανασεραϊκός και είναι εν μέρη. Άντε να πούμε ότι υπάρχει 1,5 κερδισμένος με αυτό το βαθμό που πήρε ο Πανασεραϊκός. Τώρα έχουμε μια βαθμολογία με τον Πανασεραϊκό στην ισοβαθμία εκτός ζώνης. Με 28 βαθμούς, όσους έχει και ο Αστέρας, υπερτερεί στην ισοβαθμία και έχει λήξει. Και ας έχουν ακόμα ένα παιχνίδι, την έχει πάρει την ισοβαθμία ο Πανσεραϊκός μεταξύ των δύο. Και η ΑΕΛ, τελευταία θέση, ουραγός με 25 πόντους. Μια ΑΕΛ η οποία κρατούσε την νίκη στα χέρια της, το διπλό στις Σέρες χθες. Αλλά αυτό το πέναλτι στο τέλος έφερε την ισοφάριση για τον Πανσεραϊκό. Τα λέγαμε και χθες εδώ μετά το παιχνίδι, μετά όλη την αγωνιστική. Με τον Νίκο Ράλλη, του εκμυστηρεύτηκα δια αέρος τη συγκίνησή μου που είδα μετά από πόσο καιρό μια ομάδα ελληνική να παίζει με 4-4-2 ρόμβο. Ήταν η ΑΕΛ. Έστειλε ένας φίλος σωστά ότι και η ΑΕΚ στο ξεκίνημα της σεζόν έπαιζε ρόμβο, αλλά δεν ήταν για πολύ, δηλαδή για 1-2 παιχνίδια. Το κράτησε ο Νίκολιτς και το άλλαξε λίγο παραπάνω, 2-3 παιχνίδια και το άλλαξε. Αλλά ναι, χθες η ΑΕΛ αρχικά με ρόμβο. Με ένα αόρατα Νάσοφ Σουρλί Πέρες. Εν συνεχεία, επειδή δεν πολύ βγήκε αυτό, έβαλε και το Σαγάλ, έπαιξε με καθαρό εμούς ακραίους. Στο τέλος έπαιξε και με τρίτο στόπερ. Και τα λέω όλα αυτά διότι, οκ, okay, λογικό, υπάρχει ένας νέος προπονητής. Ο Φέστα θέλει να περάσει τα δικά του πράγματα. Ωστόσο, είναι κάτι το ενδεικτικό να έχουμε φτάσει 2 Μαΐου, σήμερα 3. Και ακόμη επί της ουσίας να ψάχνετε η ΑΕΛ, είναι ενδεικτικό του γιατί, μεταξύ άλλων, βρίσκεται σε αυτή την πολύ πολύ δεινή θέση.

μετά το φινάλι της περασμένης αγωνιστικής και το ισόπαλο Κηφισιά Πανετολικό, σκεφτόμουν εκείνο το βράδυ ποια εκ των δύο ομάδων που είναι κοντά σε αυτές που κινδυνεύουν θα μπορούσε να μπει σε πραγματικά σενάρια κινδύνου. Και παρότι η Κηφισιά ήταν πολύ καλύτερη στο προηγούμενο παιχνίδι, υποδεχόμενη τον Πανετολικό, εκείνη είχα στοχεύσει βέβαια, τι ξέρω εγώ. Και την είχα στοχεύσει και λόγω εμπειρίας που δεν έχει. Okay, και επειδή συνεχώς έφτανε στην πηγή, δημιουργούσε φάσεις, δημιουργούσε καταστάσεις, αλλά δεν έβαζε τον γκολ. Αλλά τι να το κάνεις αυτό, όταν έχεις βρει τον τρόπο. Πόμπο, πέναλτι, 6 match play out, 3 γκολ έχει η Κηφισιά και τα 3 με εκτελέσεις πέναλτι του Πόμπο. Χωρίς να υπονοώ κάτι, ήταν εντάξει μια δύσκολη φάση αυτή το μαρκάρισμα του Σιέλη στον Μπένι. Έχει βρει σίγουρα μπάλα ξεκάθαρα, αλλά μετά πηγαίνει με τις τάπες πάνω στο καλάμι, προτεταμένο το πόδι. Έγινε λοιπόν η δουλειά χθες για την Κηφισιά, το διπλό 1-0, οπότε έχει μια ασφάλεια 6 ποντών από την ζώνη του υποβιβασμού. Από την άλλη ο Πανετολικός είναι στο συν 3 και την άλλη αγωνιστική πηγαίνει Περιστέρη. Και όχι απλά πηγαίνει Περιστέρη, πηγαίνει να παίξει με μια ομάδα πάρα πολύ καλή όπως είναι ο Ατρόμητος και η οποία έχει δεχτεί 4 γκολ, έχει πληγωθεί ο εγωισμός της. Έχει ένα προπονητή ο Ντούσαν Κέργιας που δεν τα πολύ αφήνει αυτά, οπότε μπορεί την επόμενη αγωνιστική να είναι ακόμα πιο δύσκολη θέση βαθμολογικά του Πανετολικού. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να πέσει η ομάδα του Αναστασίου, η οποία όμως κακά τα ψέματα είναι πραγματικά σε ελεύθερη πτώση. Αν είχε ακόμα 10 αγωνιστικές η διαδικασία των play-out, από εδώ και πέρα, εντάξει, έτσι όπως το πάει ο Πανετολικός, φερή-φερή το πάει. Και έχει πάντα σημασία, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, πώς τελειώνει τη σεζόν. Πάντα. Μερικές φορές τουλάχιστον βλέπουμε να επηρεάζει το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Ένα καλό φινάλε, γλυκένει το πράγμα, χτίζει εμπιστοσύνη, χτίζει αυτοπεποίθηση στο σύνολο και με τις μεταγραφές που ακολουθούν έχει ένα καλύτερο μπουστάρισμα εν ώψη επόμενης εκκίνησης. Και αντίθετα, μπορούμε να δούμε ένα κακό φινάλε να επηρεάζει πράγματα και αυτό δεν είναι καλό για τον Πανετολικό, που επίσης δεν είναι καλό να υπάρχει γκρίνια, να μην γεμίζει το γήπεδο και τα. Υπογραμμίζω όλα αυτά και για το σημειολογικό της όλης κατάστασης. Χθες είχαμε ένα Πανετολικό Κηφισιά, δύο μήνες μετά από το ιστορικό εκείνο παιχνίδι όπου τίγκαρε το γήπεδο του Πανετολικού και λέγαμε και συζητούσαμε πώς θα καταφέρει ο Πανετολικός να το αξιοποιήσει, να χτίσει πάνω σε αυτό, δηλαδή να κρατήσει τον κόσμο. Και όχι απλά δεν τον έχει κρατήσει, αλλά χθες είχαμε και μπόλικη γκρίνια. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί, είναι κάτι το αμφίδρομο. Πρέπει και ο κόσμος να στηρίζει και η ομάδα να κρατάει τον κόσμο, να τον αναγκάζει επί της ουσίας να είναι εκεί παρόν.

σε ό,τι αφορά τώρα το ευρύ αυτό αποτέλεσμα για τον Αστέρα, το πολύ θετικό που είχαμε σημειώσει μετά το φινάλε της προηγούμενης αγωνιστικής ήταν ότι από εδώ και πέρα ο Αστέρας είχε τρία παιχνίδια στην έδρα του και δεν ήταν απλά κάτι το... ένα φαινομενικό πλεονέκτημα που έχει κάθε ομάδα που παίζει στην έδρα της. Ο Αστέρας στα play-out την αξιοποιεί τη δικιά του έδρα. Έχει κάνει ήδη το 3 στα 3 και έχει ακόμα δύο παιχνίδια. Και το επίσης ενθαρρυντικό που βλέπαμε το τελευταίο διάστημα από τον Αστέρα ήταν ότι επιτέλους για τον ίδιο είχε αρχίσει και έπαιρνε επιθετικά και άλλα πράγματα πλην του Μπαρτόλο. Και χθες είχαμε τον Κετού, και χθες είχαμε τον Μακέντα να είναι σε φάση γκολ, και χθες είχαμε τον Αλμίρα να πετυχαίνει το πρώτο του επαγγελματικό γκολ. Διότι ο Αλμίρας τώρα πέρασε και το μήνυμα, ή ο Μάκης ο Διονύσης, δεν θυμάμαι, κάποιος από τον δύο τον εκθέαζε, και καλά έκανε. Ο Αλμίρας έχει αποδείξει τις τελευταίες αγωνιστικές ότι δεν είναι ένα απλά παιδί, ένα παιδί το οποίο μας είχε συγκινήσει με το κλάμα του. Είναι και ένα παιδί το οποίο, ένας νεαρός παίκτης, ο οποίος έχει μπολικό αγωνιστικό θράσος, πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία και νομίζω έχει αρκετό μέλλον και πάρα πολύ όρεμο στις δηλώσεις του.

ο Μάκης. Ο Μάκης το είπε για τον Αλμέρα και δίκιο είχε ο Μάκης, φίλος του Ατρόμητου, ο οποίος χθες μετά από 12 παιχνίδια με μόλις μια ήττα, κομβική εκείνη στη Λιβαδιά, χθες δεν ήτανε. Μετά από 12 παιχνίδια λοιπόν με μόλις μια ήττα, χθες ιτήθηκε. Ήταν ανώδυνη, αλλά okay, αυτό που λέγαμε πριν, το πώς τελειώνει στη σεζόν, και εδώ πέρα να το βάλουμε. Πρέπει τώρα στο φινάλε τη σεζόν να μην χαλάσει τις εντυπώσεις τις οποίες διασκέδασε. Είναι η αλήθεια στο φινάλε της αναμέτρησης με αυτά τα δύο γκολ. Ο Ατρόμητος έλειπε και ο Κέρκες, και το λέω αυτό. Okay, θα πει κάποιος ότι και στα προηγούμενα παιχνίδια έλειπε και σκόραρε κατά ρυπάση η ομάδα του. Αλλά συνήθως όταν έχεις ένα τόσο κακό ημίχρονο όπως ήταν το πρώτο για τον Ατρόμητο, παρά κάποιες φάσεις που έβγαλε, αμυντικά έμπαζε η ομάδα. Αν έχεις εκεί τον προπονητή που είναι και λίγο φωνακλάς όταν χρειάζεται, όπως ο Κέρκες, κάπως συνήθως ξυπνάς.

Τίποτα από εδώ και πέρα πάρα πολύ σημαντικό στα δικά μάτια πώς κάποια ομάδα θα καταφέρει να χτίσει μια σχετική σταθερότητα, δηλαδή να αρχίσει να διπλώνει νίκες. Μέχρι στιγμή στα play-out η μόνη ομάδα που το έχει καταφέρει είναι ο Ατρόμητος, που έχει καταφέρει τρεις σειρά αγωνιστικές να πάρει νίκη. Καμία άλλη δεν έχει καταφέρει έστω δύο φορές να πανηγυρίσει τρίποντο back-to-back. Πάρα πολύ σημαντική και η επόμενη αγωνιστική, κάθε αγωνιστική. Τώρα εντάξει, είναι κλισέ αυτό, θα είναι σημαντική. Απλώς οι επόμενες δύο περιέχουν παιχνίδια μεταξύ των τριών τελευταίων. Δηλαδή, την επόμενη έχουμε το ΑΕΛ Αστέρας. Επίσης, ο Πανσεραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά και ο Τρεμητός, όπως είπαμε, τον Πανετολικό. Και την 8η αγωνιστική έχουμε το Αστέρας Πανσεραϊκός, όπου αυτό θα είναι ένα συναπάντημα όπου ο γηπεδούχος θα έχει 3 στα 3 εντός στα play-out και ο φιλοξενούμενος 3 στα 3 εκτός. Σε νίκες όλα αυτά, άντε να δούμε που θα κάτσει η μπίλια. Εν τω μεταξύ, ο Πανετολικός τελευταίες τρεις αγωνιστικές αντιμετωπίζει τους αυτή τη στιγμή τρεις ουραγός, οπότε και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, αν θα βγάλουμε και έτσι σαφώς μόλις επιστρέψουμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε για την παρέα. Τι βλέπουμε σήμερα στην Τούμπα? Αν πιστεύω ότι ο Πάγκο μπορεί να γυρίσει την εικόνα και να κερδίσει, κάτι που μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο είναι, βάσει της εικόνας που είδαμε στα τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, είναι η κατάσταση στο κέντρο. Γι' αυτό είπα πριν για τον Μίτε και την κατάσταση που τον είχαμε δει στον τελικό κυπέλλο. Και τα τρεξίματα που είχε βγάλει και ο ΕΣΕ και ο Τσικίνο, γενικά τα χαφ του Ολυμπιακού, νομίζω αυτή η συνθήκη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Γενικά προς δεξιά το βλέπω το παιχνίδι, αλλά okay, πολλές φορές υπάρχουν διάφορα ψυχοπνευματικά στοιχεία που μπορεί να διαμορφώσουν και άλλα αποτελέσματα. Πάμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προσανατολίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Την νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τερματισμό του πολέμου επανεξετάζει ο Τραμπ, όπως δήλωσε ο ίδιος σε ανάρτησή του. Ανέφερε πάντως ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές επίγουσας εκένωσης, οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου, πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις βροχές, ενώ σε κάποιες περιοχές όπως τα Καλάβρητα, την Κορινθία και το Πύλο τα χιόνια επιμένουν. Στην Αττική από το πρωί σήμερα πέφτει πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, λόγω της χιονόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Τελευταία ημέρα σήμερα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού, με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το βράδυ, έως 16 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπίρας και λαχταριστό street food. Τρία stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival, στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί. Ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με. Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
13: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
12: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
13: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
12: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ευεξία, γαστρονομία, βιωσιμότητα και φυσικά άθληση στο Μεσημεία Challenge 2026. Με πάνω από 70 δραστηριότητες για όλους. Τρέξιμο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, beach volley, golf, πιλάτες και πολλές ακόμη. Ζήσε την εμπειρία δίπλα σε θρύλους του αθλητισμού. Όπως οι Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές Τρισπιώτη, Παπανικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης. Κλείσε θέση τώρα από τις 8 έως τις 10 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο Μεσημεία Challenge.
16: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές των Παναγιώτη Κεφαλά. Στην οργάνωση παραγωγής Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και τον κύκλο των ρεπορτάζ ντέρμπι σήμερα, οπότε μπόλικο το ενδιαφέρον.

Μια δυσάρεστη είδηση που μας ήρθε το πρωί αφορούσε την οικογένεια του Ολυμπιακού. Σήγησε η φωνή των Πειραιωτών επί δεκαετίες, ο Στάθης Γαβάκης, ο εκφωνητής στο Καραϊσκάκης. Ξεκίνημα από το ΣΕΦ, σαφώς. Έβγαλε και ανακοίνωση πριν από λίγο και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Επί χρόνια βέβαια και στο Καραϊσκάκης μετά. Έκανε και σχετική ανάρτηση τα πρωί-πρωί ο Νίκος ο Γαβαλάς. Συλληπιτήρια.

0: Λοιπόν, τέρμα διακοπές. Αυτό ήταν. Ό,τι διακοπή είχαμε. Πλέον το πάμε τάπα μέχρι και το φινάλε, μέχρι τις 17 του Μάη. Κάτι που βεβαίως αφορά και την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που έτσι κι αλλιώς ο προπονητής της το έχει δηλώσει πολλάκις, δεν του αρέσουν αυτές οι διακοπές. Εξάλλου θυμίζω ήταν και ο μοναδικός ο οποίος δεν άσκησε ποτέ αυτό το δικαίωμα αναβολής αγώνα πριν ή ανάμεσα από τα ευρωπαϊκά μάτς της ομάδας του. Έκανε και ωραίες δηλώσεις χθες ο Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά να μην τα λέω μόνος μου, να καλημερίσω Κώστα και Τζόγλου, τον οποίο δεν ξέρω πού μπορεί να πετυχαίνω τώρα. Εκεί κοντά δεν ξέγεται μεγάλος εργατικός λαϊκός αγώνας. Μπορεί να τρέχει, μπορεί να είναι τροχάδιν τώρα. Επί το έργο, Κώστας. Καλημέρα, Κώστα.
1: Σπίτι.
0: Αγαπητέ.
1: Ακόμη δεν έχει ξέρει. Γιατί λόγω του μεσημεριανού φαγητού είχα μια προετοιμασία να κάνω και καθυστέρησα λίγο να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, είσαι και με τον νου όμως.
1: Το αθλητικό κομμάτι της ημέρας.
0: Σωστό. Πώς είμαστε?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα.
0: Το βράδυ θα μου πεις.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, έλεγα, είχα αρχίσει και έλεγα για τις δηλώσεις του Νίκολιτς, πολύ ωραίες και χθες. Και για το κομμάτι του Παναθηναϊκού μάλιστα. Το πώς σχολίασε το ότι δεν πρέπει να υποτιμάται, επειδή φαντάζομαι είχαν φτάσει στα αυτιά του μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τώρα δεν ξέρω από ποιον, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι και η ομάδα και ο οργανισμός αλλά και ο κόσμος της ΑΕΚ κρατάει πολύ χαμηλά την μπάλα. Αλλά για να προσέχει τα έπαιχτες και ο Νίκολιτς.
1: Εντάξει, μπορούμε να θυμίσουμε κιόλας ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι να χάσει από τον Ολυμπιακό, που ήταν και ένα παιχνίδι που, δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δεν γινόταν αυτό το μεγάλο λάθος του Κεφτέη, ήταν και 11 μάτσα ήττητος. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι έχει νικήσει τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και πάντα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, δηλαδή και όλα τα άλλα να μην υπήρχαν, μόνο αυτό αρκεί για το σημερινό παιχνίδι.
0: Αλήθεια. Και στη Λεωφόρο κιόλας, με τη δικιά του σημειολογία, τελευταίο παιχνίδι, οπότε okay.
1: Τελευταίο παιχνίδι της Λεωφόρου, τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι.
0: Σωστά, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Ναι, είναι με τον ΠΑΟΚ μετά.
1: Από παιδιά.
0: Για πες κάποιο που δεν ξέρω αν έχεις πει αυτή τη βδομάδα, αλλά αν δεν έχεις πει, για πες μας ένα που σου έχει μείνει, χαραγμένο, Παναθηναϊκός ΑΕΚ, στη Λεωφόρο πάντα.
1: Κοίτα, παρότι εμείς της ηλικίας μας πάντα λέμε τα παλιά, ένα παιχνίδι που μου έχει μείνει πάρα πολύ είναι το φετινό, το 2-3. Δηλαδή, από τα σπάνια παιχνίδια που έχουμε δει σε εξέλιξη. Πραγματικά απίστευτη η εξέλιξη του παιχνιδιού, έτσι όπως πήγε και όπως κρίθηκε στο τέλος. Επίσης, εντάξει, το 1-3 στο κύπελο με τον Φερνάντο Σάντος, είναι αυτό. Μετά το πρώτο που είχα πάει, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, πήρε το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά, τον Ντάβιντ νομίζω, και αν νικούσε εκείνη τη μέρα θα το έπαιρνε και μαθηματικά, αλλά δεν νίκησε, ήρθε 0-0. Και είχε χάσει και πέναλτι ο Παναθηναϊκός.
0: Και έχει και πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια η ΑΕΚ όταν το χρησιμοποιούσε κατά συνθήκη ως έδρα.
1: Πάρα πολλά. Εντάξει.
0: Πολλά, εντάξει, κατάλαβες. Okay, έχει...
1: Το Άγκρα Σκόπερς ήταν ιστορικό παιχνίδι, αλλά τότε λόγω Μπάγκεβιτς δεν πήγαινα στο γήπεδο. Οπότε δεν τα
0: νομίζω και με τη Μονακό εκείνη τη χρονιά είχε καταγραφεί η μικρότερη προσέλευση κόσμου. Ναι, δεν είχαν πάει. Ήταν ανήμερα νομίζω την ίδια ώρα με το Γιουβέντους Ολυμπιακός.
1: Ακριβώς, ήταν την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ.
0: Και με λακορούνια και όλα στον κόλλη του Τσάρτα. Εμένα μου έχει μείνει ένα παιχνίδι εντελώς αδιάφορο βαθμολογικά, αλλά εγώ γκολ. Από τα αερότερα γκολ νομίζω που έχουν επιτευχθεί σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ, η συνεργασία του Ντέμι με τον Τσάρτα. Το θυμάσαι το 1-2 που είχαν παίξει, το 2001.
1: Ναι,
0: το 2001.
1: Ναι, πώς δεν το θυμάμαι. Τώρα που θυμήθηκα, το πρώτο παιχνίδι δεν ήταν το 0-0, ήταν το 1-2. Με τον Βαγγέλη Βλάχο που είχε βάλει τα δύο γκολ. Ένα τρομερό μάτς με τρομερό κόσμο στο γήπεδο, πάρα πολύ κόσμο. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τότε και πολύ στα καλά. Καλά, ούτε η ΑΕΚ ήταν, κάτι τρομερό εκείνη τη χρονιά. Και αυτό ήταν μεγάλο παιχνίδι. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός και το γύρισε η ΑΕΚ. Εντάξει. Τώρα πάμε στα. Αλλά λέω και πάλι ότι και το φετινό θα μείνει στην ιστορία το παιχνίδι της κανονικής περίοδου. Να δούμε μήπως το... Τώρα πάμε στα... Αλλά λέω και πάλι ότι και το φετινό θα μείνει στην ιστορία το παιχνίδι της κανονικής

0: στο μυαλό σου γίνονται.
1: Ναι.
0: Τώρα να πούμε, χθες έσπασαν όλα τα ρεκόρ προπόνησης πριν το ντέρμπι, παρότι ήταν και η Πρωτομαγιά και ήταν και όλα αυτά τα προβλήματα με το πανηγύρι, με το πάρκινγκ, όλα αυτά. Τελικά ξεπεράστηκε το ρεκόρ που είχε η ΑΕΚ, κάθε φορά έχει και νέο ρεκόρ προπόνησης. Και σίγουρα δεν ξέρουμε, νομίζω ότι ίσως και έχει λιγότερο κόσμο σήμερα το παιχνίδι από ό,τι είχε χθες η προπόνηση της ΑΕΚ.
1: Είχε πολύ, είχε πάνω από 10.
0: Ναι, ναι. Σίγουρα έχει πάνω από 10. Δηλαδή, άμα μετρήσει τις σειρές απλά, ας πούμε, γύρω στα 10.000. Είναι κάτι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο της ΑΕΚ, την ομάδα που φέτος την έχει πραγματικά στηρίξει πάρα πολύ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια βέβαια, από την αρχή. Και όσο περνάει ο καιρός, ακόμη περισσότερο, να δούμε τώρα. Είναι από την κρίσιμη, πολύ κρίσιμη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει το προπάτησμα των 5 βαθμών από τον Ολυμπιακό, 8 από τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα είναι ακόμη ανοιχτά. Σίγουρα η ΑΕΚ είναι το φαβορί. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι αυτό το 15ήμερο είναι λίγο περίεργο, γιατί είναι και διακοπή μεγάλη που η ΑΕΚ είχε καιρό να κάνει διακοπή λόγω της Ευρώπης, και είναι και η πρώτη φορά που εκτός από τη διακοπή είχε και αυτές 15 μέρες να διαχειριστεί το ότι είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα. Έχει ένα μεγάλο πρέπει. Εντάξει, πάντα σίγουρα το πρωτάθλημα είναι ο στόχος, αλλά εδώ τώρα που έχει φτάσει, το πρέπει είναι πολύ μεγαλύτερο.
1: Και είχε πάει και σε εξαιρετική κατάσταση. Οκ, okay, ήταν και τα αποτελέσματα απέναντι σε δύο συνδιεκδικητές. Ναι. Αλλά πραγματικά, και ήθελα να σε ρωτήσω κάποια στιγμή αυτό. Υπήρχε στόχευση η ΑΕΚ να είναι τόσο καλά, ενώ σωματικά, εντάξει, πνευματικά αυτό έρχεται και κουμπώνει από τον Νίκολιτς και το επιτελείο σε αυτό το σημείο καμπής τη σεζόν?
0: Κοίτα, μάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις η απάντηση τη δίνει το γήπεδο. Από τη στιγμή που βλέπουμε αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, και μακάρι να συνεχίσουμε να το βλέπουμε και μέχρι το τέλος, είναι προφανές ότι έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ ούτως ή άλλως είναι μια ομάδα που μέσα στη σεζόν βελτιώνεται συνεχώς. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο. Θυμόμαστε πώς ξεκίνησε, το είχε πει και ο Νίκολιτς άλλωστε, το είχε πει αρκετές φορές αυτό, ότι ξεκίνησε το καλοκαίρι για να κάνει τις προκρίσεις αυτές, που πραγματικά αυτές έφτιαξαν τη χρονιά, που ήταν και κάτι που ελάχιστοι το περίμεναν και δεν ήταν και πάρα πολύ πολλές οι πιθανότητες για να γίνει. Και νομίζω τώρα έχει φτάσει σε ένα πικ και να δούμε αν θα συνεχιστεί σήμερα ή αν θα έχει μπει φρένο από τη διακοπή. Αλλά και πόσο να έχει μπει, πιστεύω, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, ίσως και αυτή η διακοπή να χρειαζόταν, γιατί ήταν και πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Μπορεί κάποια στιγμή να έβγαινε και μια κούραση, κάτι στην ομάδα τέλος πάντων, ένα άδειασμα, οπότε τώρα να έχει ξαναπάρει δυνάμεις. Πήραν και ένα μεγάλο ρεπό μετά το μάτς με τον ΠΑΟΚ, για να ξεκουραστούν, χωρίς να έχουν εθνικές ομάδες και να φύγουν σε ταξίδια. Αυτοί που φεύγουν συνήθως, ο Πινέδα, όλοι αυτοί, ο Κοϊτά κτλ.
1: Και για να κάνω και μια σύνδεση με την ενδεκάδα, παίκτης για την ακρίβεια, όπως ο Περέιρα, ο οποίος είναι κομβικός στα ντέρμπι, και θα μου πεις εσύ αν ξεκινήσει σήμερα βασικός, είναι από αυτούς που ενδεχομένως να χρειάζονται και μια διακοπή για να είναι σε επίπεδα έντασης των υπόλοιπων.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι και ο Περέιρα ένας παίκτης που το χρειάζεται αυτό, δεδομένα. Εντάξει, έχει πιθανότητες για σήμερα, να ξεκινήσουμε με τους σίγουρους, όπως έκανε και ο Ρεχάγκελ και έφερε Γούρη και πήρε με το γύρο. Στρακώσα, Ρώτα, Ρέλβας, Μουκουντή, Μαρίν, Πινέδα, Βάργα, Κοϊτά. Και μετά είναι τρεις θέσεις, είναι το αριστερό μπακ. Ο Πένρας έχει πάει πολύ καλά στα δύο μάτς, στα δύο πρώτα ντέρμπι. Και έφερε και Γούρη. Αλλά έχασα αρκετές προπονήσεις, οπότε θα δώσω ένα μικρό προβάδισμα στον Πίλιο. Και αριστερά, πιστεύω ότι θα κρυθεί από το πώς έχει το Παναθηναϊκό στο μυαλό του ο Νίκολιτ, δηλαδή τι περιμένει από τον Ράφα Μπενίτεθ. Είναι ο Περέιρα, είναι και ο Κατσίνοβιτς, αλλά θα έχουν και πιθανότητες για μια μικρή έκπληξη που θα είναι ο Κουτέσα. Αυτοί οι τρεις, λέω, με τη σειρά που τους είπα. Δεξιά ο Κοϊτά και παρτενέρ του Βάργκα θα δούμε τώρα μέσα στην εβδομάδα. Έχουν εκεί δύο. Καταρχάς να πούμε ότι και ο Γιώβιτς και ο Μάνταλος και ο Μπενράις είναι ok. Για το Μάνταλο, εντάξει, ο Μάνταλος είχε πιο πολλές προπονήσεις από όλους, είχε και λίγο πιο σοβαρό έτσι θέμα, γιατί ήταν ένα μυϊκό, ελαφρύ αλλά μυϊκό.

0: Οπότε για την κορυφή της επίθεσης, για τον παρτενέρ δηλαδή του Βάργα, εγώ δεν θα κάνω πρόβλεψη, θα πούμε όταν βγει η δεκάδα.
1: Ανοιχτό. Okay.
0: Θα είμαστε σίγουροι. Ο Ζήνη έχει παίξει πιο πολύ από ό,τι φαίνεται μέσα στις προπονήσεις, δηλαδή με το βασικό σχήμα. Αλλά είναι και ο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς είναι πάντα ο Γιώβιτς, είναι ο πρώτος κόρης της ομάδας, έχει και μια ρέντα με τον Παναθηναϊκό. Οπότε όλα αυτά θα μπορούν να παίξουν ρόλο. Οπότε για αυτή τη συγκεκριμένη θέση να το αφήσουμε έτσι πιο ανοιχτό και να περιμένουμε. Το καλό για την ΑΕΚ είναι ότι είναι και οι δύο σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Ζήνη βασικά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Γιώβιτς εντάξει είναι ο Γιώβιτς. Απλά ο Ζήνη επειδή όταν γύρισε τον τραυματισμό δεν είχε γυρίσει τόσο καλά. Μετά έπαιξα δύο μάτς και ήταν φανταστικός. Οπότε ό,τι και να γίνει σήμερα δεν είναι έκπληξη και σίγουρα θα υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από την όποια επιλογή. Και θεωρώ ότι σίγουρα και όποιος και δεν ξεκινήσει θα έρθει από τον πάγκο κάποια στιγμή μέσα στο μάτς.
1: Και ένα σπόδιο να φέρνεις. Γιώβιτς, για παράδειγμα, από τον πάγκο. Ναι. Να έχεις τουλάχιστον επιλογή να τον φέρεις.
0: Ναι. Ναι, και καλά και ο Ζήνη όπως είναι τώρα στα δύο προηγούμενα μάτς, είναι και αυτός το ίδιο. Δηλαδή.
1: Ναι, αλλά σκέψου να σε παίκτη στο Παναθηναϊκό και να βλέπεις ότι στον πάγκο κάθεται κάποιος που σου έχει βάλει 7 γκολ. Το βλέπεις και λίγο. Μάλλον, φαντάζομαι. Τέλος πάντων. Okay. Αυτά είναι και για εμάς λίγο παραπάνω.
0: Τώρα είναι όλα, όλα ανοιχτά. Όποιο αποτέλεσμα και να έρθει, η ΑΕΚ δεν χάνει για το πρωτάθλημα, ούτε το κερδίζει από σήμερα. Θα παίξει σίγουρα μεγάλο ρόλο, κακά τα ψέματα. Πρωτάθλημα είναι. Βαθμοί έρχονται, δεν είναι match knockout, οπότε μεγάλο ρόλο θα παίξει για το παιχνίδι της Τούμπας, η ΑΕΚ θα ξέρει το αποτέλεσμα. Νομίζω είναι καλό αυτό να το ξέρει, γιατί μπορεί κάποια μέσα στο παιχνίδι κάποια στιγμή η διαχείριση να κρυθεί και από το τι έχει γίνει στην Τούμπα. Και μακάρι να δούμε ένα καλό παιχνίδι, να είναι καλή ως ο διαιτητής, μετά από αυτό το τρελό που έκανε ο Λανουά, που βάλει τον ίδιο διαιτητή, την ίδια διαιτητική ομάδα μάλλον, back to back στο Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Ναι, κανείς.
0: Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι νόημα είχε. Και δεν το έχουμε ξαναδεί, δηλαδή εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να έχει γίνει. Πραγματικά ποτέ όμως.
1: Ναι, και με Έλληνα δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει. Ποτέ. Παλιά ήταν και στον κανονισμό να απαγορεύεται αυτό. Δηλαδή, αλλά κάποια στιγμή το έβγαλα, προφανώς επειδή πίστευαν ότι δεν θα γίνει ποτέ, δεν θα το κάνει κανείς ούτως ή άλλως. Οπότε θεωρήθηκε προφανώς περιττό να είναι στον κανονισμό και τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν περιττό. Εντάξει, τέλος πάντων, μακάρι να κάνει μια καλή διαιτησία. Ένας διαιτητής που είναι υψηλής κλάσης και θα δώσω την ευχή οι διαιτησίες να είναι όπως ήταν και στα πρώτα μάτια των πλέον, γιατί ήταν πάρα πολύ καλές διαιτησίες. Και νομίζω αυτό δεν το λέω επειδή εκνίκησε και οι ομάδες που έχασαν είπαν το ίδιο πράγμα, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα παράπονο και κανένα ψεγάδι για τις διαιτησίες των αγώνων αυτών, των play-off των πρώτων. Εννοώ για τα παιχνίδια της ΑΕΚ.
1: Ωραία.
0: Αυτά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα.
0: Κι εγώ. Καλή συνέχεια, φίλε μου.
1: Καλή σου μέρα. Κώστας και Τζετζόγλου, λοιπόν, για το δεύτερο χρονικό παιχνίδι, σε νέα τελευταία αγωνιστική που θα γίνει αυτό, δηλαδή τα δύο ντέρμπι να είναι σε διαφορετικές ώρες από την επόμενη και τα δύο θα είναι, όποια είναι αυτά, την ίδια ώρα.

Λέει ο φίλος, είχε γίνει πριν από 2 χρόνια σε αγώνα της ΑΕΚ να μπει Σουηδός διαιτητής. Back to back. Back to back σε αγώνα της ΑΕΚ. Δεν το έχω πρόχειρο. Γενικά αυτά με τα διαιτητικά, να σας πω την αλήθεια, δεν τα πολύ παρακολουθώ. Βασικά τα παρακολουθώ, αλλά δεν τα θυμάμαι μετά. Αυτή είναι η ακριβή ορολογία. Αλλά ναι, δεν είναι ότι τώρα άσχετα ποιον έχει σφυρίξει την προηγούμενη αγωνιστική, αν ήταν ο Παναθηναϊκός, αν τον αδίκησε, αν τον οτιδήποτε, είναι ότι είναι περίεργο να μπαίνει back to back σε ένα γήπεδο η ίδια διαιτητική ομάδα. Καλός διαιτητής πάντως, μου έλεγε εδώ και ο Κέφ ότι από τους καλύτερους στην Τουρκία, αλλά δεν είχε μπει στο ντέρμπι τώρα τις προάλλες της Τουρκίας, το οποίο εντάξει, είναι και αυτό κάτι το αξιοσημείωτο που ήρθε 2 φορές εμάς και δεν μπήκε στο ντέρμπι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας πω εγώ ότι θα σας πω καταρχάς να ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, γιόγκα, γκολφ, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Messinia Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο, στη Μεσσηνία. Αντρισπιώτη, Παπα-Νικολάου, Κατσουράνης, Ιακωβάκης, Πολυχρονίδης, Γκαβέλας, Μάλτσι, Τριανταφυλλίδης και πολλοί άλλοι θα είναι εκεί. Μάθετε περισσότερα στο messiniachallenge.com.

μάλλον ο ίδιος φίλος είναι που το συμπληρώνει σε μάτς με Άρη και Παναθηναϊκό και τα Googlera το 24 πράγματι. Ο γνωστός ο Μουσάτος, ο Σουηδός που δεν μοιάζει, μόνο σε Σουηδό δεν μοιάζει. Εντάξει, και από το όνομα φαίνεται, Μοχάμεντ Αλχακίμ. Σουηδός πάντως, ρέφερι, ο οποίος ήταν όντως εκείνη τη χρονιά σε ΑΕΚ Άρης και σε ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αλλά ήταν με διαφορά 5 αγωνιστικών. Από ό,τι βλέπω, σας είπα, δεν το θυμάμαι. ΑΕΚ Άρης 1-0, 13η αγωνιστική και 18η ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-2. Οπότε εμείς λέγαμε για back to back, δηλαδή χωρίς κάποιο ενδιάμεσο παιχνίδι. Ο Αλτσέπον εδώ πέρα λέει ότι κάνω μια πρόβλεψη ότι όλοι θα συζητάμε για διαιτησία στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και θα βγουν οι ξύπνοι να λένε ότι έτσι παίρνεις πρωτάθλημα. Γιατί ποτέ δεν συζητάμε, ρε Αλτσέπονε. Εντάξει, σπάνια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι σε αυτά τα playoffs δεν έχει πέσει τόσο πολύ συζήτηση. Αλλά κατά τη διάρκεια όλου του πρωταθλήματος. Από σένα περίμενα άλλες προβλέψεις, Αλτσέπονε. Έτσι, αγωνιστικές τώρα να μου πεις, να μου δώσεις κάτι, μια τριαδούλα.

Λοιπόν, πολλά και διάφορα στο εξωτερικό. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε τώρα. Πάμε και σε αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά. Να σας πω μόνο ότι. Okay, έχει τελειώσει η Super League 2. Δεν έχουμε. Παπαλά. Σεπτέμβρη πάλι. Πόσο? 6 Σεπτέμβρη ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Αλλά έχουμε τρίτη εθνική. Και όχι μόνο, και παρακάτω κατηγορίες. Με πολύ σημαντικά παιχνίδια που κρίνουν άνοδο για την τρίτη εθνική. Αλλά εν προκειμένου και στην τρίτη εθνική για την άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, στην Super League 2. Έχουμε σημαντικές αναμετρήσεις. Βρισκόμαστε στην τελική φάση. Εκεί μια σειρά αποφάσεις έχουν στην τρίτη εθνική. Είμαστε στην τελική φάση. Δύο όμιλοι, ανεβαίνουν οι δύο πρώτοι. Σύνολο τέσσερις ομάδες που θα πάρουν την άνοδο από την τρίτη στην δεύτερη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή στον πρώτο όμιλο υπάρχουν ξεκάθαρα φαβορί. Είναι ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς, ιστορικές ομάδες με τη δικιά τους ιστορία στην πρώτη κατηγορία κιόλας. Έχουν ξεκινήσει με το 2-2 αμφότερες. Και τι θα τα αντιμέτωπες αυτή την αγωνιστική σήμερα το μεσημεράκι? Έχουμε το Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς με 6 βαθμούς και οι δύο στους 0. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η Ελασσόνα στον πρώτο όμιλο. Και στον δεύτερο όμιλο, εκεί είναι λίγο πιο ρεύστη η κατάσταση. Ο Άρης Πετρούπολης είναι σε θέση ισχύως. Ξεκίνησε με την ισοπαλία με τον Εθνικό στην έδρα του Εθνικού και συνέχισε με την νίκη 1-0 επί της Ζακύνθου. Στους 4 βαθμούς, στους 2 ο Πύργος 1968 και ο Εθνικός, και οι δύο με ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές, και τελευταία η Ζάκυνθος με έναν βαθμό σήμερα. Πύργος Άρης Πετρούπολης και Εθνικός Ζάκυνθος. Τα παιχνίδια είναι στις 4.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 4-2 τον Ατρόμητο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για την έκτη αγωνιστική των play-outs της Τίχημαν Super League και διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες παραμονής. Πρώτη νίκη για την Κηφισιά, 1-0 τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και έμεινε στο συν 6 από την επικίνδυνη ζώνη. Στην τελευταία θέση παραμένει η ΑΕΛ Νόβιμπετ μετά το 1-1 με τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Εχμηρή ανακοίνωση για τη διαιτησία εξέδωσαν οι Βυσσινοί. Τα τελικά πλάνα του για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίλημα για Ζήνη Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση, με τον Πίλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ για το αντίστοιχο της επίθεσης διεκδικούν θέση οι Περίρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Στο αρχικό σχήμα που παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη του μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια των Ερυθρόλευκων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε η φωνή του ΣΕΦ στη δεκαετία 90 αλλά και του νέου Καραϊσκάκη μέχρι το 2021. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Επίτευγμα χαρακτήρισε για άλλη μια φορά ο Ράφα Μπενίτεθ την παρουσία του Παναθηναϊκού στην πρώτη τετράδα, μιλώντας στην Cosmote TV εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής με τον Ρενάτο Σάντσες που ένιωσε ενοχλήσεις και αποκλείστηκε από την αποστολή. Όλα ανοιχτά για τη διάταξη των πράσινων. Κάλεσμα στους φιλάθλους να γεμίσουν την Τούμπα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό απίφθινε η ΠΑΕ μέσω ανάρτησης στα social media. Σχήμα με Ζίβκοβιτς, Τάισον Κωνσταντέλια πίσω από τον Γερεμέγεφ ετοιμάζει ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν υπολογίζει στους Γιακουμάκη, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδη. Απρόοπτο της τελευταίας στιγμής στον Όφι εν ώψη του αγώνα με τον Άρη, ο Ανδρούτσος ταλαιπωρείται από ίωση και έμεινε εκτός αποστολής μαζί με τους Χριστογιώργο, Γκονθάλεφ και Χριστόπουλο. Χωρίς τους τραυματιές Μεντίλ και Χόγκλα θα παραταχθούν οι κίτρινοι, δεδομένες οι αλλαγές στις ενδεκάδες από τους δύο προπονητές. Στον μικρό τελικό που θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών θα αγωνιστούν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνης. Οι νέοι Σμυρνιώτες λύκησαν 13-12 από την Ντεάκερ, ενώ οι Κιανόλευκοι ιτήθηκαν 16-12 από την Χόνβεντ στους ημιτελικούς που έγιναν στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Η Εθνική Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την Ολλανδία για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού ομίλου της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Τελευταία αντίπαλος η Αυστραλία. Η Arsenal νίκησε 3-0 τη Fulham για την 35η αγωνιστική της Premier League και αποσπάστηκε 6 βαθμούς από την Manchester City αλλά με 2 αγώνες περισσότερους. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Brighton 3-1 και Bradford West Ham 3-0 για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim 3-3, Leverkusen Lipsia 4-1 και Eintracht Hamburgo 1-2. Επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία της Γερμανίας για τη Schalke που εξασφάλισε και μαθηματικά την άνοδο. Μπαρσελόνα νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Οσασούνα για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα. Σε άλλα παιχνίδια, Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1 και Αλαβές Μπιλμπάο 2-4. Για την 35η αγωνιστική της Σέριε Α, Κόμο Νάπολη 0-0, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Οι Sixers επικράτησαν 109-100 των Celtics μέσα στη Βοστόνη στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς και προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστικού και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε με Αθηναϊκό Ντερμπι. Θα τα πούμε για τον Παναθηναϊκό, τα πάμε για τον ΑΕΚ, μέχρι να πάμε σε Νίκο Παγκάκη. Καλημέρα Μανώλη, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει αυτή η φαρσοκομωδία των playoffs 5-8 και ειδικά με τη διαίρεση βαθμών 5 θέσεις Ευρώπη, playoffs 1-5 και play out 4 τελευταίοι. Και τα φίλε, okay, όπως φαίνεται καλά πηγαίνουμε στη βαθμολογία της UEFA, δηλαδή θα έχουμε και πέμπτο εισιτήριο για τουλάχιστον 2-3 χρόνια ακόμα. Μακάρι βασικά να έχουμε, οπότε έχει νόημα το 5-8, συμφωνώ για τη διαίρεση βαθμών, okay. Απλώς να γίνεται καλύτερος προγραμματισμός. Τώρα πέσαμε και σε κέντα με το που θα γινόταν ο τελικός εκεί, με πότε θα ήταν έτοιμο το ΆΚΑ, τελικά άλλαξε, πήγε πανθεσσαλικό, που και πάλι θα μπορούσε να έχει αλλάξει η ημερομηνία, φαντάζομαι. Τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι όντως που πρέπει να χρήζει καλύτερου προγραμματισμού. Πάντως θεωρώ ότι έχει ένα δικό του ενδιαφέρον αυτή, δικό της ενδιαφέρον αυτή η διαδικασία, αν γίνεται με σωστό προγραμματισμό. Επειδή π.χ. και τα play-offs 1-6 που είχαμε, εμένα τουλάχιστον προσωπική γνώμη δεν με τρέλαναν. Εγώ είμαι πάντα θειασότης παλαιά σκοπή. Ένα ενίο πρωτάθλημα. Όλοι με όλους. Πρωταθλητής, εισιτήρια κτλ. Λοιπόν, τα αφήνουμε στην άκρη. Πάμε σε Νίκο Παγκάκη. Την καλημέρα μου, Νίκο.
1: Κύριε Μανώλη, την καλημέρα μου. Πώς είστε?
0: Είμαι πολύ καλά.
1: Χαιρετικά.
0: Εσείς?
1: Εμείς είμαστε καλά.
0: Καταλήξαμε σε σχηματισμό τελικά.
1: Εντάξει, κάτι γίνεται, νομίζω. Εννοείς σε πρόσωπα ή
0: σε σχήμα, διάταξη. Σε σχήμα,
1: διάταξη,
0: σε διάταξη.
1: Τώρα, εντάξει, έχουμε πει ότι δύο είναι οι δρόμοι. Δύο πόρτες έχει ζωή. Τη μία θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Το πιθανότερο, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, ότι είναι η τριάδα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί παίζει με δύο η ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ λοιπόν παραταχθεί με δύο και δεν αλλάξει κάτι για να ευνηδιάσει, πιθανότερα να πάει και με τριάδα ο Παναθηναϊκός. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να δούμε και αυτό που σκεφτόταν και δοκιμάσει στην προπόνηση ενίοτο coach, δηλαδή τους τέσσερις πίσω. Σε περίπτωση τριάδας πάντως, κάνουμε προσωμείωση ενδεκάδας τώρα, έτσι όπως καταλαβαίνεις, για το Αθηναϊκό Κλάσικο. Με δεδομένο ότι η ΑΕΚ, πάντα επαναλαμβάνω, την είχε αντιμετωπίσει με τρεις ο Παναθηναϊκός και θα παίξει και με δύο η ΑΕΚ, γιατί εξαρτάται και από τον αντίπαλο, για το πώς θα προσαρμοστεί ο Παναθηναϊκός. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι ο Λαφών είναι ξεκάθαρα πλέον κάτω τα δοκάρια και έτσι θα πάει μέχρι τέλος. Αριστερά και ο Γιακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια, θα είναι οι δύο fullback του Παναθηναϊκού. Ο Ερνάντες με τον Νίγκανσον και τον Πάλμερ Μπράουν, που φαίνεται να επιστρέψει στο βασικό σχήμα, θα είναι 30 πίσω. Καθώς από την άλλη πλευρά να πούμε ότι ο Γετσβάη είναι νοκάουτ, εκτός από τον 4 και τον Κάτρι βέβαια, που είναι γνωστό ότι είναι εκτός. Είναι μια σημαντική απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Και αυτός γιατί δεν περίσταμε να λύσει δεξιά. Ο Πάλμερ Μπράουν έρχεται, αλλά να θυμίσω ότι είχε μετά από μακρά απουσία. Οπότε σίγουρα του λείπει ο ρυθμός, εξού και η σκέψη για τετράδα, έτσι. Στη μεσαία γραμμή, μετά τον τραυματισμό εχθές ή τις ενοχλήσεις τέλος πάντων που είχε ο Σάντζες, νομίζω ότι πλέον μπαίνει στην ενδεκάδα ξεκάθαρο ο Μπακασέτα, γιατί υπήρχε ένα δίλημα εκεί. Και στις δοκιμές περισσότερες έχει δοκιμάσει τον Κοντούρι, δίπλα με τον Σιόπι ή με άλλα πράγματα. Οπότε βλέπω Κοντούρι Μπακασέτα, να σου πω αλήθεια. Και μπροστά, τα Μπόρδα Τετέι δεν αλλάζει αυτό το ντουέτο, είναι προφανές πλέον. Και ο Ζαρουρί είναι μια προσθήκη στον Παναθηναϊκό που μπορεί με την ποιότητά του να δώσει κάποια ποιοτικά, ένα ποιοτικό μισάωρο. Για αρχή δεν τον βλέπω δύσκολα. Έχει δείξει ότι προτιμά τον Πελίστριο κόσμο μέχρι τώρα. Οπότε μια θέση Πελίστρια Αντίνο παίζεται αριστερά με outsider τον Ζαρουρί. Εγώ νομίζω θα ξεκινήσω Πελίστρια, αλλά θα το δούμε έτσι. Αυτό είναι το πιθανότερο σχήμα που έχει στο μυαλό του πρόεδρου του Παναθηναϊκού. Στο τελευταίο Αθηναϊκό Κλάσικο στο Απόστολος Νικολαίδης, θυμίζω υπάρχει και το μάτς με τον ΠΑΟ και θυμίζω ότι ενδεχομένως που δεν μπορεί να αποκλείσει να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις προς τιμή του γηπέδου στο εγγύς μέλλον.
0: Τα καλοκαιράκια.
1: Δηλαδή θα ήταν πολύ ωραία, κάνεις αφιλικό τον Άγιαξ, λέω εγώ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τέτοιου επίπεδου ή με μια ομάδα.
0: Αυτό το λες τυχαία ή επειδή υπάρχει το σχετικό story και ιστορία Ευρωπαϊκή του Παναθηναϊκού ή υπάρχει σκέψη για Άγιαξ?
1: Όχι, δεν υπάρχει ρεπορτάζ γι' αυτό. Λέω ότι επειδή υπάρχει το story.
0: Okay,
1: αυτό
0: okay.
1: Το success love football story.
0: Έτσι.
1: Με τον Άγιαξ. Και θα άρμοζε αφού θα βρεις μια Everton, ένα Άγιαξ.
0: Κάμε.
1: Γι' αυτό το φιλικό.
0: Εντάξει, έχει πολλές ομάδες που έχει...
1: Θα ήταν μια ωραία ιδέα. Μην ρίξαμε την ιδέα τώρα, δεν υπάρχει κάτι.
0: Να το βάλουμε τίτλο, Παγκάκης. Φέρτε μου Άγιαξ.
1: Όχι, κάτι θα κάνει.
0: Το καλοκαίρι.
1: Κάτι θα κάνει. Και γενικά η λεωφόρος είναι ιερός χώρος.
0: Για πες μου, επειδή ρώτησα και τον Κέτσε προηγουμένως, ένα Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θυμάσαι λεωφόρο. Τώρα, εντάξει, είναι η κλασική ερώτηση που φτάνουμε.
1: Αν πηγαίνουμε σε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ που θυμάμαι σε λεωφόρο.
0: Να σου έχει μείνει.
1: Την άλλη φορά με τον Ολυμπιακό τα είπαμε. Τώρα...
0: Οπότε να είσαι προετοιμασμένος και για πάω.
1: Ο Κέτσε ποιο είπε. Δεν πρέπει να μην έχεις να το
0: ψάξω. Ο Κέτσε, φίλε Νίκο, δεν έτρεξε πολύ μακριά. Εντάξει, είπαμε και παλιότερα, αλλά το φετινό του έχει μείνει πολύ.
1: Το φετινό του έχει μείνει λογικό, είναι. Γιατί ήταν ανατροπές, ήταν κόντρα στην... κόντρα σε όλα σαν παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ περίεργο, δηλαδή. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία δεν περίμενε, ας πούμε, και η ΑΕΚ το κερδίσει, όπως πήγε στο τέλος. Αλλά εντάξει, εκεί τώρα για τα λέμε και όλα έκανε καλά και η ΑΕΚ έκανε και πολλά δώρα ο Παναθηναϊκός. Τώρα μιλάμε για μια προϊστορία, μου φτάσει μια προϊστορία να μετρήσουν το 25 που έχουν αρχίσει να παίζουν. Έχουν παίξει πάνω από 150 φορές, δύο ομάδες. Δεν έχω κάποιο μάθηση ειδικά σε λεωφόρο, ας πούμε, που μου έρχεται.
0: Εμένα για κάποιο λόγο με νικητή τον Παναθηναϊκό μου έχει μείνει, επειδή είπα πριν, πιο πολύ προς ΑΕΚ, τώρα με Παναθηναϊκό νικητή, ένα του 2003. Παναθηναϊκό ΑΕΚ 2-1 με Μπασινά εκεί να σκοράρει. Γενικά εκείνα τα χρόνια μου έχουν μείνει πολύ ποτέ.
1: Γενικά τα κλασικά τα αθηναϊκά, είτε ήταν στη Φιλαδέλφεια της Λεωφόρο, πάντα είχαν τρομερή ίντρικα μεταξύ ποδοσφαιρικά. Δηλαδή εννοώ ότι ήταν πολύ αφήρπες αναμετρήσεις. Και στην ΟΠΑΠΑ Αρίνα, τώρα, στην Όλγον Αρίνα, και στην Αφλαδέρφια Παλά, στο Κοσγούμα στην Αλπά. Τέλος πάντων, πάντα και εγώ πήγαινα και έβλεπα τα παιχνίδια αυτά, εντός εκτός, και μου έχουν μείνει πολλά μάτς, αλλά να σου πω τώρα κάποιο, έτσι να σου πω που θα πω, ξέρεις ότι κλέψει η καρδιά, δεν μου
0: βγαίνει κάτι
1: τέτοιο. Λοιπόν,
0: επειδή έρχονται και σχετικά μηνυματάκια. Okay, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις τις δηλώσεις Μπενίτεθ. Εξάλλου τις έχουμε ξανασυζητήσει. Απλώς ναι, εμένα, εγώ το σχόλιο που έκανα, ξέρεις ποιο είναι. Το ότι και από τις χθεσινές δηλώσεις και γενικά όπως τοποθετείται το τελευταίο διάστημα ο Ράφα Μπενίτεθ, μου δίνει την εντύπωση το ότι ο ίδιος το έχει σίγουρο του χρόνου θα είναι προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, προφανώς. Άκου. Καταρχάς, εφόσον έχει υποθεί αυτή η ατάκα ότι είναι επιτυχία. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τετράδα, προφανώς είναι ο άνθρωπος της προσπαθήσεις που ξεκίνησε η χρονιά. Έτσι. Εγώ δεν το θεωρώ επιτυχία, εγώ διαφωνώ με αυτό κάθετα, στην τοποθέτηση. Στα Νίκο, συγγνώμη.
0: Ναι. Νομίζω περισσότερο.
1: Γιατί δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με τα χρήματα που έχει δαπανίσει και με το ειδικό βάρος φανέλα που έχει, θεωρώ δεδομένη την παρουσία του κάθε χρόνο στην τετράδα του προβλήματος. Δηλαδή, για το μέσο φιλάθλο αυτό είναι στο χώρο, το θεωρώ. Οπότε αυτό εμένα μου δείχνει ότι ο Ράφα γενικά έχει μια δική του φιλοσοφία που δεν την αλλάζει και είναι πολύ λογικό. Γιατί είναι ο Ράφα Μπενίτεθ. Σωστά, τα πιστεύω του, δεν πρόκειται να τα αλλάξει. Είναι δεδομένο. Ο Κόμος, όταν λέει τώρα για επίτευγμα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι επίτευγμα. Όταν ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει τόσα χρήματα, έχει φέρει τόσους καλούς παίκτες, δηλαδή τι θα έπρεπε, η υπέρβαση που έγινε, δεν καταλαβαίνω. Στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, έμεινε πολύ πίσω. Εντάξει, επίτευγμα ξέρεις είναι ότι βελτίωσε πάρα πολύ το τρεξίμα του Παναθηναϊκού ο Ραφαέλ Μπενίτεθ, σίγουρα. Είναι μια ομάδα με καλύτερα τρεξίματα, ότι έφερε μια καλή ισορροπία αμυντικά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε. Θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που έβαζε γκολ με το σταγονόμετρο και έτρωγε και δεχόταν γκολ και εύκολα. Εκεί ναι, πιστεύω ότι δούλεψε και όντως αυτό είναι ένα επίτευγμα. Γιατί όταν βρεις μια ομάδα από δεύτερο χέρι, να το πω έτσι προπονητικά, και πρέπει μέσα σε λίγο διάστημα, χωρίς να έχεις καιρό να περάσεις τα θέλος, με τραυματισμούς τρομερούν. Δηλαδή τώρα τον 4 του πέρυσι να σου κάνει διαφορά έχει μείνει έξω όλο το πρωτάθλημα. Απειλήσεις ήταν έξω όλο το πρωτάθλημα. Αυτά ήταν οι ατυχίες που όντως μπορεί να επηρεάσουν την πορεία μιας ομάδας. Φαντάζομαι τώρα στην ΑΕΚ, ας πούμε, σου πω ένα παράδειγμα πριν σήμερα ο Παναθηναϊκός, να ήταν έξω ο Γιώβιτς. Απ' την αρχή.
0: Μπορεί να είναι.
1: Έτσι. Να ήταν έξω, δηλαδή στα 2 τρίτα του πρωταθλήματος. θα συζητάγαμε για κάτι άλλο για
0: Okay, για καιρό.
1: Οπότε σαφώς έχει επηρεάσει, φίλε μου καλέ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν καταλαβαίνω πώς θα αντιλαμβάνεται το επίδευμα. Αυτό μου δείχνει ότι έχει μια δική του φιλοσοφία γενικά.
0: Εντάξει, είναι και πολύπειρος αυτό που λέμε ως κλισέ. Είναι όντως πολύπειρος και ξέρει να, πιστεύω, να, ξέρει, να διαχειρίζεται και την εικόνα του ο Μπενίτεθ εν όψει και επόμενης μέρας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι έγκυται και σε αυτό το κομμάτι.
1: Εδώ όμως τώρα πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ο Ραφά Μπενίτεθ ότι που έχει έρθει. Γιατί υποτίθεται ότι όταν έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό και έγινε αυτή η συνάντηση στο Λονδίνο και τα είπα, ότι ήταν πολύ διαβασμένος. Σε αυτό για μένα είναι αδιάβασος. Δηλαδή όντως ήταν πολύ διαβασμένος και είναι πολύ διαβασμένος προπονητής. Αλλά σε αυτό είναι αδιάβασος. Δεν ακούγεται καλά, να σου πω έτσι. Εντάξει. Γιατί επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός είναι φτιαγμένος για άλλα πράγματα. Και το ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται να κάνω μαθήματα τώρα, στα 52 μου. Οπότε καταλαβαίνω ότι του κάνει διαχειριστικά, όπως λες και εσύ, διπλωματικά για την εικόνα του. Εντάξει, εδώ πέρα πρέπει να ξεχωρίσουμε αν το θέμα είναι η εικόνα του Ράφα Μπενίτεθ και η εικόνα του Παναθηναϊκού στο κήπεδο. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι, την οποία ξαναλέμε, το πες και εσύ, ότι για ένα σημαντικό κομμάτι της παρουσίας του την έχει βελτιώσει. Την έχει βελτιώσει πολύ. Δηλαδή,
1: εννοείται,
0: δεν το παραγνωρίζουμε.
1: Μα έχει χίλια δυο πράγματα που μπορεί να συζητήσουμε στο τραπέζι. Και να πούμε ότι πολλές φορές έχει προβλήματα ο Παναθηναϊκός, είσαι επίλυτα, τα οποία ακούω τη φωνή μου για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Γι' αυτό με βλέπεις και κολλάω λίγο.
0: Okay. Θα το διορθώσει ο νέαρχος.
1: Αν μπορεί να γίνει κάτι από τους συναδέλφους, από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός έχει κάποια προβλήματα της επίλυτας.
0: Καλύτερα τώρα.
1: Ναι, καλύτερα. Okay. Τα οποία δεν ξέρω για το λόγο πραγματικά που δεν χρειάζεται να απολογηθούμε για αυτά. Ξέρεις γιατί? Γιατί όντως είναι προβλήματα που αν ένας μέσος φίλαθλος κάτι και τα σκεφτεί ή κάποιος που γνωρίζει ποδόσφαιρο θα καταλάβει ότι ο Παναθηναϊκός είχε πολλές δυσκολίες φέτος και ατυχίες πολλές. Παρά το γεγονός ότι okay, δεν έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην αρχή. Ότι επίσης δεν είχε χρόνο ο coach να το χτίσει, το σέβομαι. Γιατί όντως είχε μια σειρά αγώνων και πολλές φορές λείπαν και 10 παίκτες όταν είχε καιρό να δουλέψει, ας πούμε, στις εθνικές ομάδες. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα κάποια άλλα δεν καταλαβαίνεις. Άλλη. Εγώ ως Νίκος καταλαβαίνω τώρα. Okay.
0: Θα έχουμε κόσμο σήμερα. Πολύ εμπολικό. Γεμάτο.
1: Να δούμε, κοίτα, το Απόστολος Νικολαίδης έχει πάρα πολλά διαρκείας. Ο κόμμος του Παναθηναϊκού, βροχή νομίζω δεν δίνει, έτσι είναι, ναι. Και ο κόμμος του Παναθηναϊκού έχει πάντα συνέστηση της στιγμής. Οπότε και αγαπάει τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θέλει να δει τα τελευταία παιχνίδια και με πάγουμε Παναθηναϊκός από όλο Νικολαίδης. Αυτός άλλος ήταν και ο λόγος που είχε πάρα πολλές παρουσίες από το 3D, το Διαμαντίδη, μέχρι το Τζίγκερ, μέχρι όλους τους τελευταίους παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, συναισθηματικά το Απόστολος Νικολαίδης σημαίνει πάρα πολλά για το κόμμα του Παναθηναϊκού, οπότε καταλαβαίνεις ότι όλοι θέλουν να δουν κάποια ντέρμπι εκεί. Νομίζω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Σήμερα δεν έχει δώσει sold out επίσημα, αλλά θα είναι γεμάτο το γήπεδο. Θα έχει πολύ κόσμο σίγουρα.
0: Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε αδερφέ μου, να σε
0: καλή σου μέρα. Νίκος Παγκάκης, λοιπόν, πάμε ένα break σύντομο και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το βάλε!
6: Από κόρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο!
6: Μεχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: bwinΣΠΟΡ FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Όσο με λέγει ο Νίκος, έβλεπα και τα highlights του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ, αυτό που σας έλεγα, το 2-1 το 2003. Μου στέλνει και εδώ πέρα ο φίλος να πω για το πέναλτι στο φινάλε. Εντάξει, ήταν εκεί στο όριο, ήταν λίγο απ' έξω. Είναι η αλήθεια, στο μαρκάρισμα του Γεωργία, στον γκολ, κάτι παιχτάρα που ήταν ο Κόλκα, με το 11 εκεί πέρα. Ήταν λίγο ωριακά έξω, λίγο πριν πατήσει η γραμμή, τον κρατούσε από το χέρι. Αν είχαμε VAR, λογικά, θα πήγαινε να το δει. Λοιπόν, τα πάμε για το Αθηναϊκό ντέρμπι, πάμε και στο ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία. 7 η ώρα, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Καλημέρα Δημήτρη, πώς είμαστε?
16: Γεια σου, γεια σου Μανώλη, καλημέρα. Καλημέρα, καλά.
0: Το
16: καλά είμαστε. Με καιρό άστατο, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι πρόβλημα για το βράδυ.
0: Δείχνει βελτίωση το βραδάκι.
16: Δύσκολα.
0: Ή θεωρείς ότι θα βρέχει και δεν θα είναι πρόβλημα για το σύνολο του Λουτσέσκου?
16: Όχι, δεν νομίζω ότι θα βρέχει.
0: Okay.
16: Γενικώς είναι λίγο τα πράγματα παράξενα, μια πάνω, μια κάτω, μια βρέχει, μια ήλιο. Αλλά δεν νομίζω ότι αποτελεί πρόβλημα. Mm-hmm. Απ' την άλλη δεν περιμένουμε και κατάμεστο γήπεδο, λόγω των συνθηκών και της περιόδου που διανύει ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει κάνει κάλεσμα η ΠΑΕ, να το γεμίσει.
16: Είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός όμως, και το ζευγάρι, αλλά και αυτός ο τελευταίος στόχος που παίζεται, okay, κάτι σημαίνει. Γι' αυτό λέω ότι θα έχει πάνω από 20.000, γεμάτο με 28 δεν θα είναι. Ένα τέτοιο κλίμα περιμένουμε και για τους φίλους του ΠΑΟΚ, θα ήταν ευχής έργων. Ναι, έμοιαζε αυτό το παιχνίδι με εκείνο του Οκτωβρίου.
0: Ναι, το που γύρισε το κουμπί.
16: Το ΠΑΟΚ ήταν επίσης από σερή κακών αποτελεσμάτων. Άλλη φάση βέβαια, το ξεκίνημα, το ρέμα στο τελείωμα. Το σερή του ΠΑΟΚ τώρα είναι πολύ χειρότερο, πολύ μεγαλύτερο. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με ό,τι αυτό και αν σημαίνει. Και με τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και φέτος, να τον έχει τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ. Να δείχνει ότι το ξέρει, το μπορεί και το έχει. Αυτό το στυλ για να το αντιμετωπίσει.
0: Με ΜΕΙΤΕ βασικό, σίγουρο, σ' ακούω αυτό το βράδυ.
16: Ναι, πιστεύω ότι ο ΜΕΙΤΕ θα είναι ο βασικός και αυτή τη φορά μαζί με τον Ζαφίρη.
0: Ζαφίρης, οκ. Okay.
16: Αυτή είναι η επιλογή. Θυμίζω ότι στα χαφ, από τους 5 λείπει ο Καμαρά. Οι τρεις σαφώς ξεχωρίζουν, ο ΜΕΙΤΕ, ο Ζαφίρης και ο ΣΔΟΕΦ. Από τη στιγμή που επέστρεψε ο ΜΕΙΤΕ, αυτά τα ζευγάρια που μπορεί αυτοί να αποτελέσουν είναι στο προσκήνιο. Στον τελικό ξεκίνησε με το πιο γνώριμο τη σεζόν, το ΜΕΙΤΕ ως ΔΟΕΦ. Σήμερα θα πάει με το ΜΕΙΤΕ και το Ζαφίρι. Θέλω να ξαναπώ ότι αρχικά να το προσέξουμε, να το καταλάβουμε το πόσο η ομάδα πάντα κάνει τους παίχτες. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που να ξεχωρίζει εδώ και δύο μήνες. Mm-hmm. Πάντα πιστεύουμε ότι αυτός που λείπει είναι ο καλύτερος, πάντα αυτός που θα ερχόταν με μεταγραφή ήταν ο καλύτερος, αλλά δεν παίζει κανείς ούτε στο 5% του. Εδώ και μεγάλο διάστημα. Και εδώ είναι και μια τεράστια ανάγκη από τον ΠΑΟΚ να πάρει κάτι από τις προσωπικότητες, από τους ηγέτες, από τους αρχηγούς του, αυτούς που λες ότι στα δύσκολα βγαίνουν μπροστά και ξεχωρίζουν. Γιατί δεν παίρνει από κανέναν τίποτα. Είναι όλοι υπό, κάτω από τη βάση τους, θα έλεγα. Γι' αυτό, ακόμα και αναφορά στα πρόσωπα σήμερα, έχει δευτερεύουσα σημασία. Η λογική είναι ότι στα πολύ πολύ δύσκολα που διανύει ο ΠΑΟΚ, ψάχνεις τις αρχές σου, ψάχνεις τις βάσεις σου, γυρίζεις πίσω εκεί που έχεις δοκιμάσει πράγματα. Αυτό κάνει το τελευταίο διάστημα. Το έκανε και με τον Όφη, που παρέταξε ένα σχήμα σχεδόν βασικό, πέρα από το Γιακουμάκι που λείπει και τον αντικαθιστά ο Γερεμέγερ. Έπαιξε ο ΠΑΟΚ, όπως τον γνωρίζαμε, για 20 λεπτά. Μετά τον έπιασε πάλι αυτό το ίδιο πράγμα, ένα σύνδρομο, το οποίο έχει σίγουρα φόβου. Τώρα φόβο για να κερδίσει, φόβο για να μην χάσει. Και εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Μέχρι που τρελάθηκαν τις καθυστερήσεις των αντιπάλων και αντέδρασαν.
0: Δημήτρη, θέλω να το σχολιάσουμε και τότε. Εντάξει, πήγε λίγο σε δεύτερη μοίρα λόγω και του διακυβεύματος και το ότι χάθηκε το κύπελο. Αλλά μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση κατά τη διάρκεια του αγώνα που έβλεπα τον ΠΑΟΚ μετά το πρώτο τέταρτο που πραγματικά ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή και στο πώς πρέσαρε, πώς έκλεβε μπάλες, πώς έφυγε στο τρανζίσιο.
16: Ο ΠΑΟΚ του Πενταμίνου.
0: Σωστά, ο κλασικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε δηλαδή. Ναι. Ήταν επιλογή, ήταν επιλογή να πάει πιο πίσω σε μέτρα ή ήταν λόγω δυνάμεων. Και θα πει κάποιος, ήταν πολύ νωρίς το παιχνίδι για να είναι λόγω δυνάμεων, απλά ήταν και με παίκτες χωρίς πολύ ρυθμό. Και το λέω και ενώπιση και του σημερινού παιχνιδιού.
16: Είναι καθαρά πνευματικό και γίνεται συνέχεια το τελευταίο διάστημα. Όταν κάτι επαναλαμβάνεται δεν αποτελεί σύντοση. Έγινε στη Λάρισα, έγινε στο Βόλο, στο πρωτάθλημα, έγινε με την ΑΕΚ σε μικρότερο βαθμό φυσικά, γιατί η ΑΕΚ είναι η καλύτερη ομάδα και επιβλήθηκε, αλλά για 10 λεπτά ο ΠΑΟΚ βγήκε και έπαιζε ισορροπημένα, 15, γίνεται παντού. Είναι αυτή η σκέψη ότι θα μου ξανάρθει, θα μου ξανασυμβεί και τελικά πράγματι όλοι καταραίουν. Και επαναλαμβάνω, όλοι μαζί. Όποιος να παίζει, βασικός, αναπληρωματικός, αρχηγός, μικρός, μεγάλος, Έλληνας, ξένος, όλοι μαζί. Μόνο αν ο ΠΑΟΚ αρχίσει και κερδίζει αυτό θα διαφοροποιηθεί, ψάχνει μια νίκη, αφού όμως και κάποιοι αντιδράσουν και βγουν μπροστά. Αυτό περιμένουμε. Θα δούμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, οι υπόλοιπες θέσεις.
16: Τον Παυλένκα βλέπω στο τέρμα να επιστρέφει. Και από εκεί πέρα η άμυνα κανονικά με και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα Κένι, τον Μιητέ, τον Ζαφίρη, η τριάδα μεσοπτικών με Κωνσταντέλια, Τάισον και Ζίφκοβιτς και μπροστά ο Γερεμέγερ. Αυτή είναι η πιο πιθανή εντεκάδα για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Έτσι όπως δοκιμάστηκε και έτσι όπως είναι το σχέδιο. Και ένα σχήμα που είναι πλην του φορ, όπου παίζει ένας Γερεμέγερ, ο οποίος και αυτός κακός δεν είναι. Δηλαδή από τον φορ, αν περιμένεις και νούμερα, που και νούμερα περιμένεις, τα 7 γκολ σε 10 παιχνίδια και 1000 λεπτά συμμετοχής δεν είναι μικρός απολογισμός για κάποιον που έρχεται Ιανουάριο.
0: Αλήθεια.
16: Φυσικά δεν μπορεί να δώσει αυτά που ο Γιακουμάκης έδινε στα καλά του και το πόσο υπηρετούσε το σχέδιο του προπονητή. Άρα εκεί μόνο σε σχέση με τον κορμό του ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε υπάρχει αλλαγή. Βεβαίως, είπαμε, άλλο το πώς έπαιζε αυτός ο κορμός Δεκέμβριο και Ιανουάριο όταν πετούσε και άλλο τώρα όπου παθαίνει το ίδιο πράγμα όπως και οι υπόλοιποι και το είδαμε στο τελικό κυπέλλου.
0: Και νομίζω θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας εκεί η μάχη στα χαφ και με την κατάσταση που έχουν τα χαφ του ΠΑΟΚ εσχάτως και με την καλή παρουσία που είχαν οι αντίστοιχοι του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της Λεωφόρου ενώ σε επίπεδο δυνάμεων, έντασης. Αν πάει εκεί το παιχνίδι, ενώ και δεν έχουμε παλιές.
16: Ο Ολυμπιακός έχει το στυλ του και το επιβάλλει. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις και δεν μπορείς να πας κόντρα. Δεν μπορείς όταν στον Ολυμπιακό να ξεκινήσεις να κάνεις τον build-up από μαλά από πίσω. Αποφεύγουν όλοι πλέον. Το πας πράγματι σε δεύτερες μπάλες, σε μονομαχίες και από εκεί πέρα όταν κατέβει η μπάλα να παίξεις και εσύ πιο γρήγορα για να τους βρεις ανάλογα τους. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ το βρήκε, από πέρυσι πιστεύω το βρήκε, κόντρα σε αυτή την ομάδα. Ξέρουν καλά τις ιδιαιτερότητες τακτικά που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε αν καταφέρουν να τις βγάλουν και τις απαιτήσεις στο γήπεδο.
0: Ωραία. Για Ντεσπότοφ έχουμε κάτι από χθες που βγήκε αυτό το δημοσίευμα για Βουλγαρία και τα λοιπά.
16: Καλοκαίρι έρχεται, συμβόλαιο έχει, προφανώς αν προκύψει ενδιαφέρον θα συζητηθεί, αλλά σε αυτή την περίοδο δεν μπορεί κάτι άλλο να παίζει. Mm-hmm. Θα τελειώσει η σεζόν και εκεί θα γίνουν οριστικές κρίσεις, κυρίως για αυτούς που τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Από εκεί πέρα για τους άλλους, ναι, προφανώς, αν υπάρχει ενδιαφέρον και προτάσεις θα συζητηθούν.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή μετάδοση το απόγευμα. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου λοιπόν. Πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
15: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
17: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
15: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Να παίξω!
21: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
20: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
21: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
22: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
23: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
24: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
25: Ο Δίας σε καλεί!
26: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
29: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
30: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
31: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
30: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
31: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
32: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε τελική ευθεία μέχρι και τις 12 να παραχωρήσουμε σκυτάλη σε Παναγιώτη Κεφαλά. Με ενέργο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Για το φίλο που ρωτάει αν έχει βγει κάποια απόφαση, ανακοίνωση για το φινάλε του πρώτου υλικού ανάμεσα Ολυμπιακό και ΣΑΕΚ στο handball. Όχι, μέχρι στιγμής. Αλλά σου έχω, φίλε, και σε όλους τους φίλους μια ανακοίνωση τώρα από την Πανταλώνα για τα χθεσινά συμβάντα, το χθεσινό συμβάν. Νομίζω το είδατε. Στο Μπανταλώνα Μαλαγά, στο γήπεδο δηλαδή, που σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί το Final Four του Μπουσουλού, με την ΑΕΚ να συμμετέχει φυσικά και να φιλοδοξεί να σηκώσει το τρόπαιο. Είχαμε αναβολή της αναμέτρησης επί της ουσίας, διεξήχθη το πρώτο ημίχρονο, ωστόσο μετά είχαμε προβλήματα τα οποία είχαν ξεκινήσει, όπως διαβάζουμε και στην ανακοίνωση, από πριν. Ωστόσο, επιλύθηκαν για λίγο, λειτουργούσε κανονικά το πράγμα. Μετά, ο φωτεινός πίνακας σταμάτησε να λειτουργεί, δεν μπορούσε να διορθωθεί. Και το match τελείωσε, ξαναλέω, σε ένα γήπεδο που σε λίγες μέρες θα διεξαχθεί το Final Four του BCL. Ανακοίνωση λοιπόν της Μπανταλώνα, είναι μακροσκελής, θα τα διαβάσετε και στο site, θα σας διαβάσω ένα κομμάτι. Η Μπανταλώνα εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τα γεγονότα που σημειώθηκαν σήμερα και τα οποία οδήγησαν τελικά στη διακοπή του αγώνα μεταξύ της ομάδας μας και της Μαλαγά. Όπως πριν από κάθε αγώνα και ακολουθώντας το καθιερωμένο πρωτόκολλο, το τεχνικό επιτελείο πραγματοποίησε έλεγχο σε ολόκληρη την κατάσταση 3 ώρες πριν από τον τζάμπολ. Δεν εντοπίστηκαν ανομαλίες σε αυτούς τους ελέγχους. Περίπου 40 λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα, ο κεντρικός πίνακας βίντεο άρχισε να παρουσιάζει σφάλματα στη λήψη των δεδομένων που αποστέλλονταν από τις κονσόλες της γραμματείας. Το σύστημα επανεκκινήθηκε και το πρώτο ημίχρονο μπόρεσε να διεξαχθεί χρησιμοποιώντας τους πίνακες των καλαθιών, αν και ο κεντρικός πίνακας βίντεο συνέχισε να μην λειτουργεί σωστά. Κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, το τεχνικό σύστημα απορριθμίστηκε πλήρως, συμπεριλαμβανομένων και των πινάκων των καλαθιών. Παρά τις προσπάθειες να βρεθεί λύση ώστε να συνεχιστεί ο αγώνας, όπως το πρώτο ημίχρονο, αυτό δεν κατέστη δυνατό και ο αγώνας έπρεπε να διακοπεί. Άμεσα θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων, ώστε να εντοπιστεί και να επιληθεί οριστικά το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Όταν αποφασιστεί η ημερομηνία, μπλα μπλα μπλα, εντάξει, αυτά είναι για το μάτς με τη Μάλαγα, δεν μας αφορά, ζητούμε συγγνώμη, οκ. Okay. Το θέμα είναι να επιληθεί, φίλε, ναι, αρχίε, πάμε εκεί σε λίγες μέρες. Να βρούμε μια. Απλό τηλέφωνο. Όχι. Πάμε με super duper εξαρτήματα και τα οποία θέλουμε να αξιοπεθούν στο έπακρο.

Και όπως λέει και ο Κέφης, σε αυτό το γήπεδο που έπαιξε η Dream Team 52, δεν γίνεται τώρα να έχουμε για ζητήματα και θέματα. Και στο γήπεδο που θα παίξει ο Μπάρτλι.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ των Derby με εκείνο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξύπνησε με μια δυσάρεστη είδηση, είναι η αλήθεια. Σήγησε η φωνή του Σταθή Γαβάκη. Πολύ δυσάρεστο, ξαναλέμε συλληπιτήρια και στους οικείους του. Και σήμερα βεβαίως είναι και το Derby. Την καλημέρα μου στον Γιώργο Τσανάκα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Θρυλική φωνή, θρυλική πραγματικά. Ε.
1: Βέβαια, από τη μεριά μου. Στην οικογένεια του κύριου Γαβάκη. Εντάξει, έχει συνδέσει τη φωνή του με πολλές μεγάλες τιμές, έτσι, με πολλά μεγάλα γκολ του Ολυμπιακού.
0: Εμένα με τον Καρσελά μου έχει συνδεθεί η φωνή.
1: Με το Φορτούνι που σκόραρε συχνά. Είχε το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Η αλήθεια είναι στα γκολ. Και σε ενδεκάδες, αλλά ειδικά στα γκολ είναι που μας έχει μείνει. Ένας άνθρωπος που εντάξει αφιέρωσε πολύ τη ζωή του στον
0: και παλιότερα μπάσκετ.
1: Και, βέβαια, και θα τον θυμούνται όλοι. Αναμφίβολα θα είναι τώρα που φύγει από τη ζωή μια ευχάριστη ανάμνηση, έτσι, η φωνή του. Που έχει συνδυαστεί με πολλές μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού και στο Γιώργο Καρισκάκη και στον μπάσκετ, όπως είπε, γενικότερα με το σύλλογο όλο.
0: Σωστά.
1: Και πέρα τώρα, στα τετριμένα που λέμε, έχουμε μάθει σήμερα. Πολύ σημαντικό, άλλωστε κάθε παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που εδώ και πέρα όταν δεν κερδίζει, το επόμενο θα συνεχίζει να είναι το πιο σημαντικό.
0: Και Γιώργο, πολλές φορές λέμε ως κλισέ ότι ανάλογα το πώς μας συμφέρει εμάς δημοσιογράφους, δηλαδή αν έχει νικήσει η ομάδα ότι θέλει να δώσει αμέσως το επόμενο παιχνίδι ή να είναι, ξέρεις, εγκρήγορση. Αν έχει χάσει, επίσης θέλει να δώσει αμέσως το επόμενο παιχνίδι για να ξεχαστεί να ρεφάρει, αλλά εν προκειμένου νομίζω βάσει εικόνας του Ολυμπιακού δεν ήταν κάποια super duper, αλλά ήταν μια μεστή εμφάνιση και σε επίπεδα τρεξιμάτων και έντασης. Θα ήθελε να μην υπάρχει αυτή η διακοπή.
1: Ναι, κοίτα, είναι λίγο διφορούμενο αυτό. Το είπε και ο προπονητής ότι θα ήθελε να παίξει κατευθείαν μετά. Αλλά από την άλλη μεριά είδες όταν έπαιξε με την
0: άλλη.
1: Ναι, κοίτα, είναι λίγο διφορούμενο αυτό. Το είπε και ο προπονητής ότι θα ήθελε να παίξει κατευθείαν μετά. Αλλά από την άλλη μεριά είδες

0: Φέτος είναι μια ομάδα έδρας, 100% ομάδα έδρας. Για να τη δούμε τώρα που σαφώς και έχει και τον αέρα και την ψυχολογία να πάει να κάνει το break απέναντι στην
1: Ελλάδα. Ναι, σε ουδέτερο παίζει ουσιαστικά έτσι.
0: Γιατί παίζει σε ουδέτερο, αλλά.
2: Ούτε καν σε Σόφια, νομίζω κάπου αλλού δεν παίζουν. Σε μια
1: το Πότευγκρατ, στη γενέτρια του Παπά Βεζέγκοφ.
2: Εντάξει. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, δύσκολα θα γυρίσει η στη Μαδρίτη. Λογικά.
1: Ένα έτσι παδί, λέει λογική για όλες τις σειρές τώρα, εντάξει, ναι. Νομίζω ότι θα είναι τα πιο σύντομα playoff. Εγώ προσωπικά βλέπω, αν δω κάπου πέμπτο παιχνίδι, είναι στο Φενέρ Ζάλγκιρις και αυτό λόγω έδρας. Mm-hmm. Το Κάουνας είναι πολύ δύσκολη έδρα.
0: Ναι, το Κάουνας είναι έδρα, ναι.
2: Σωστό.
1: Οι υπόλοιποι νομίζω θα το κάνουν ή 3-0 ή 3-1.
2: Mm-hmm. Στο Μονακό Ολυμπιακός κόσμος έχει η Νικόλα μαζί του.
1: Έχει πάρει τα εισιτήριά του. Θα έχει και ο παδός αύριο στο τσάρτερ για πρώτη φορά σε play-off.
2: Mm-hmm.
1: Συνήθως τα τσάρτερ του play-off ήταν μόνο για την ομάδα, τα μέλη, τα διοικητικά και κάποιους δημοσιογράφους. Τώρα είναι και για κόσμο. Από ό,τι γνωρίζω, ναι, θα έχει τουλάχιστον 200-300 πάντως Ολυμπιακός, γιατί κάποιοι είχαν σχεδιάσει έτσι κι αλλιώς μονομένα την εκδρομή τους πριν βγει η πληροφορία για την ναύλωση της Άρμα.
2: Οκ, ωραία.
0: Πολύ ωραία.
2: Και μετά, αν περάσουμε το καλό Ολυμπιακός, λογικά Σάββατο Κυριακή θα παίξει και το πρώτο μάτς, λογικά θα παίξει και το δεύτερο. Έτσι.
1: Με τον Κολοσσό.
0: Ναι, 13 του μήνα έχει οριστεί το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό.
1: 13 είναι. Ναι, 13 Τετάρτη.
2: Να πούμε ανεπίσημα, γιατί αυτό δεν έχει ανακοινωθεί, αυτό που βγαίνει είναι ότι πρέπει τελική να έχουν τελειώσει το αργότερο μέχρι 16 Ιουνίου. Ανεπίσημα είναι αυτό, έτσι.
1: Για το Σαββίνης και Φιλία.
2: Για το Σαββίνης και Φιλία.
3: Να τα μαζέψεις
2: στον άνθρωπο.
1: Θα να μαζέψουμε ότι βρέχει εδώ που είμαι γι' αυτό.
0: Εννοείται, να τα μαζέψετε λοιπόν.
2: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
0: Νίκο, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, ναι, 16 Ιουνίου προφανώς για να γίνουν και οι εργασίες. Να αρχίσουν όσο το συντομότερο γίνεται και να τελειώσουν και όσο το συντομότερο γίνεται, γιατί είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε γίνει στο ΆΚΑ πριν 2 χρόνια.
0: Mm.
2: Που έκλεισε, έπρεπε να κλείσει νωρίς τέλος πάντων για να γίνουν και εκεί οι εργασίες, και το ίδιο θα γίνει και τώρα με το ΣΕΦ. Το οποίο δεν ξέρω πότε θα το πει ο Ολυμπιακός ξανά.
0: Προς τον Νίκο, έχει ρωτήσει ένας φίλος αν θα παίξει ο Ολυμπιακός στη Σαν Έλα Αρένα μέχρι να είναι έτοιμο το ΣΕΦ. Το έχει ξεκαθαρίσει, παιδιά, ο Νίκος αυτό. Αττική, δύσκολο θα παίξει ο Ολυμπιακός.
2: Είπαμε, Κύπρο, Ηράκλειο, Βουλγαρία.
0: Και Βελιγράδι,
2: ναι, όλα αυτά παίζουν. Αλλά όχι το.
0: Παίζουν σενάριο.
2: Για το φίλο που ρωτάει, πέρσι είμαι εγώ φίλο στο NBA, γιατί μεγαλώσαμε με Ναύαρχο David Robinson και μετά έρθει και ο Ντάγκαν και πήραμε.
0: Και Σαμ Έλιοτ είχε.
2: Και Έλιοτ είχα. Σαμ
0: Έλιοτ είχε και Ναύαρχο είχε.
2: Και Ναύαρχο είχα και Μπρουζ Μπόουεν είχα. Μπρουζ Μπόουεν. Τζινόμπιλι. Και Βίνι Ντελ Νέγκρο και δεν συμμαζεύεται.
0: Βίνι Ντελ Νέγκρο, βέβαια.
2: Λοιπόν.
0: Μπρουζ Μπόουεν τώρα, εντάξει, τέλο πάντων.
2: Ναι.
0: Ήταν λίγο.
2: Ναι. Εντάξει, ήταν.
0: Αντισυναδελφικό, να το πούμε.
2: Εκεί, ναι. Είχε την κακή φήμη ότι έβαζε τα πόδια του κάτω από του πέντε.
0: Άντε καλέ, ο Μπρουζ Μπόουεν, ποτέ.
2: Τον Κόμπι, α πούμε, το έχει κάνει καμιά δεκαετία φορέ. Λοιπόν. Να είναι καλά ο φίλο ο Μάκη από το Ηράκλειο για τι ευχέ του.
0: Ναι
2: όντω, φίλε μου, είχαμε ένα θεματάκι. Τώρα είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύουμε. MVP στα δύο πρώτα παιχνίδια Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Για πε.
0: Ο Ολυμπιακός MVP νομίζω είναι η ομάδα γενικά, αλλά με βάση τα νούμερα και αυτά είναι ο Βεζέγκοφ. Είναι ο Βεζέγκοφ.
2: Βεζέγκοφ, είναι ο Βεζέγκοφ. Εγώ επειδή ο Βεζέγκοφ τους αδικούμε πάντα αυτούς που είναι εκνευριστικά εντός εισαγωγικών στα
0: δεύτερα. Λέω με βάση τα νούμερα και την εικόνα που είναι το οποίο.
2: Εγώ θα βάζα τον Τζόζεφ, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι που μας έκανε το μεγαλύτερο μπαμ. Ότι ήρθε τώρα που είναι τα μάτς και έχει την εμπειρία να τα διαχειριστεί, να δώσει πράγματα τον Άσο πίσω από το walk-up.
0: Κοίταξε. Αυτό, άμα δεν λέγαμε την κουβέντα για Βεζέγκοφ, που εγώ σου λέω βάσει των αριθμών και τη εικόνα γενικά θα ήταν ο Βεζέγκοφ. Μετά, δεν μπορώ να πω ελαφριά την καρδία Τζούζεφ από την άποψη ότι και ο Χόλ είναι εκπληκτικό.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Για τον Ολυμπιακό.
2: Αδικούμε πολλού, δηλαδή.
0: Γι' αυτό σου λέω, δηλαδή, μετά αμφιταλαντεύομαι μεταξύ Τζούζεφ και Χόλ. Γιατί πιστεύω ότι θα δικήσω κάποιον από του δύο.
2: Βεβαίω. Για Παναθηναϊκό, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να βρω κάποιον. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια και τα δύο. Γιατί έχει κάνει μεγάλη ζημιά.
0: Ο Σόρτ.
2: Ναι, ένα ο Σόρτ. Και δεύτερο θα βάζα το Λεσόρ. Ο οποίος έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια.
0: Mm.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει πληγωθεί ελάχιστα από το 5 της Βαλένθια. Που έχει κάνει ζημιά με τα pop-out και όλα αυτά. Mm-hmm. Ξέρω εγώ. Ή ακόμα και με το Γάλλο, το Σακό που δεν σουτάρει από μακριά. Και ο Λεσόρ έχει, χωρίς να έχει γράψει τίποτα τρομερούς αριθμούς. Και όλη η λειτουργία του στην άμυνα και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει δώσει πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ο Σόρτ, επειδή όλη τη χρονιά δεν πήγε πολύ καλά και έκανε step up τώρα που λείπει ο Σλούκας.
0: Στο πρώτο μάτι ήταν κομβικός ο Σόρτς.
2: Και στο δεύτερο. Ήταν καλός, εντάξει, αλλά εντάξει, να πούμε τον Ναν τώρα, οκ, είναι ο Ναν. Να πούμε τον Ντέιβις στο δεύτερο που το πήρε σχεδόν μόνος του. Αλλά εντάξει, είναι ομαδική προσπάθεια, συνολική προσπάθεια.
0: Για μισό λεπτό, κάτι ακούω, τι έχει βάλει ο Νέαρχος.
3: Για τον κύριο Ζέρβα.
2: Τι, τα μάζεσαι τα πράγματα για το σπίτι, αυτά είναι.

0: Αυτά είναι. Παιδιά, φυσικά και θα μεταδώσω στα δόντια στο Final Four. Διπλή αποστολή έχουμε Μανώλη Μουσουράκη, Λουκάς Χατζής. Εγώ για ένα θέμα υγείας δεν μπορώ να ταξιδέψω για την ώρα, δυστυχώς. Ελπίζω στο επόμενο. Οπότε θα έχουμε ισχυρή εκπροσώπηση εκεί πέρα και Μανώλη και Λουκό. Είναι δυνατό.
1: Ο Big Win Sport FM θα είναι και στον Πριγκιπάτο.
0: Εννοείται.
1: Αν εντάξει, στο T-Center εννοείται. Το συζητάμε, θα είναι και στη Βαρκελόνη. Οπότε μην ανησυχείτε για τίποτα.
0: Εννοείται.
1: Θα υπάρχει παντού και εικόνα και ήχος.
0: Εννοείται. Λοιπόν, είπαμε για τα εισιτήρια της ΑΕΚ, παιδιά. Έχει πάρει γύρω στα 2.500 σαν ομάδα που συμμετέχει στο Final Four. Χώρια από ό,τι έχουν πάρει κάποιοι μεμονωμένοι. Από αυτά τα 2.500 δεν έχουν φύγει ούτε τα μισά. Αυτό έχω μάθει εγώ τουλάχιστον, έτσι. Που νομίζω ότι είναι αρκετά έγκυρη πληροφόρηση. Οπότε περιμένουμε 1.000-1.500 από αυτά τα εισιτήρια. Τώρα οι μεμονωμένοι παιδιά δεν μπορούν να ελεγχθούν, να σας πω ότι θα είναι άλλοι 1.000, άλλοι 500, άλλοι 200. Ένας φίλος που λέει θα είναι 5.000 εισιτήρια, δεν θα είναι 5.000 εισιτήρια. Sorry, δυστυχώς δεν θα είναι. Μακάρι να ήταν, αλλά δυστυχώς δεν θα είναι. Έτσι. Λοιπόν. Έχει πολλές εκδρομές, ναι, που λέει ο Μανώλης. Έχει μπει και το τσάρτερ, το οποίο δεν ξέρω τελικά αν είναι ακόμα σε ισχύ, γιατί δεν είχε και πολύ μεγάλη ανταπόκριση και λόγω του κόστους. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος. Ειδικά οι φίλοι της ΑΕΚ που ταξιδεύουν και όλα έχουν πάει φέτος και πολλά ταξίδια με το ποδόσφαιρο.
1: Όντως.
0: Έτσι. Και οδική, λέει ο Μανώλης, ότι έχει κανονιστεί. Ναι, εντάξει, είπαμε, θα είναι και από άλλες χώρες, όχι μόνο από την Ελλάδα.
1: Και δύο φορές Ισπανία κιόλας. Θα είναι και η δεύτερη Ισπανία. Νομίζω μόνο με τη Ράγιο έχει παίξει η Ισπανία.
0: Με τη Ράγιο, ναι, και είχε κόσμο και στο μάτς με την Πανταλώνα. Όχι πολλούς, καμιά διακοσαριά, ναι. Αλλά είχε. Έτσι.
1: Τρίτη εκδρομή δηλαδή η Ισπανία για τους φίλους της ΑΕΚ φέτος. Ναι,
0: ωραίος παίκτης ο Μπαντιόλη, ένας φίλος. Όντως, συμφωνώ. Mm. Πολύ καλός. Και νομίζω και ίσως και αδικημένος λίγο.
1: Είναι στη σκιά του Μοντέρο.
0: Ναι, παίζει και πολύ καλή άμυνα. Δηλαδή, ο Μοντέρο δεν είναι καλός αμυντικός. Ο Μπαντιό είναι εξαιρετικός αμυντικός. Ναι. Έβλεπα πώς μάρκαρε τον Αν και ρε φίλε, πόσοι μπορούν να τον κυνηγήσουν έτσι τον Αν. Τον Αν, έτσι.
1: Είναι τρομερό αθλητικός παίκτης.
0: Ναι. Λοιπόν, και ο Γκραντ έκανε φοβερή δουλειά, ειδικά στην άμυνα στο Μοντέρο. Ναι, καλός ήταν και ο Γκραντ. Mm-hmm. Απλά ο Γκραντ δεν ήταν τόσο παράγοντα στην επίθεση όσο σε άλλα παιχνίδια. Νομίζω ότι ακόμα ίσως τον ταλαιπωρεί λίγο το χέρι του. Ειδικά στα μακρινά σου, ούτε έχει ακόμα κάποια θεματάκια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πάμε να κάνουμε την ποδοσφαιρική μας παρέμβαση.
0: Εννοείται.
1: Παρέμβαση και παρένθεση βέβαια στα μπασκετικά μας. Γιατί έχουμε κανονικά Super League. Επέστρεψε. Super League, playoff.
0: Ακριβώς. 9 η ώρα το βράδυ.
1: 9 η ώρα το βράδυ. Αθηναϊκό ντέρμπι. Το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο. Όπως ήταν την προηγούμενη αγωνιστική, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων. Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Τώρα έχουμε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και πάμε να ακούσουμε από τον Νίκο Αθανασίου πώς προετοιμάζονται οι πράσινοι για αυτό το ματς. Καλώς τον.
0: Καλώς τον Νικόλα.
2: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε, είστε
1: καλά. Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα με υγεία.
1: Με υγεία.
2: Την επόμενη Κυριακή, και όχι αυτή, θα μιλήσουμε για τον μπάσκετ.
1: Βεβαίως.
2: Εντάξει.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά όχι αυτή, δεν θα χαλάσουμε τα γούρια.
1: Okay, πρέπει να είμαστε
2: ταπεινοί, σεμνοί. Βήμα-βήμα, παιχνίδι το παιχνίδι, έτσι. Γιατί υπάρχει ακόμα μία νίκη.
1: Έτσι.
2: Εντάξει, έτσι, δεν θα έρθω εδώ από σήμερα να πω τι έλεγα όλο αυτόν τον καιρό. Όχι, θα κάνω υπομονή, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και γιατί νομίζω αυτό είναι το σωστό, γιατί η Βαλένθια μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Απλά νομίζω και εκείνοι υποτίμησαν κάποια πράγματα για τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας τώρα, γιατί άμα δεν έχω αυτή την παρένθεση δεν θα τελειώσουμε. Απλά δεν ξέρω, αυτή την ερώτηση να σας κάνω, να μου πείτε, αν είστε έτοιμοι για αυτό που φαίνεται ότι έρχεται. Οπα. Γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν είναι έτοιμος.
1: Έτυχε για τον καιρό δεν μιλά σίγουρα.
2: Όχι, μιλάω ρε παιδί μου για ένα ελληνικό τελικό.
0: Σε
2: ελληνικό έδαφος.
0: Κάτσε, αυτή την κουβέντα να μην την ανοίγεις καλύτερα, γιατί και πέρσι την ανοίγαμε.
1: Αυτό, γιατί αυτά λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πέρσι το λέγαμε, στο Ντουμπάι δεν το είδαμε. Και το λέγαμε μέχρι και χθες, για παράδειγμα, που έχει το Final Four στο Πόλο των Ανδρών. Και λέγαμε Πανιόνιος και Απόλλωνος Σμύρνης παίζουν στους ημιτελικούς, όχι μεταξύ τους. Μακάρι να δούμε ελληνικό τελικό. Και παίζουμε μικρό τελικό σήμερα.
0: Και επίσης για όποιους προσεύχονται, διευκρίνηση στις προσευχές τους να λένε μεγάλο τελικό. Γιατί πέρσι μάλλον δεν άκουσα.
2: Μπράβο, σωστό.
0: Καλά ο Θεός. Και άκουσε τελικό και λέει μικρό
2: τελικό.
0: Δεν
2: νομίζω ότι υπάρχει πάντως κόσμος που προσεύχεται. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, χθες συνάντησα κάποιους φίλους μου, ξέρω, και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Και από τους 5-6, το 90% μόνο ένας ήταν, ξέρω εγώ, που ήθελε. Οι άλλοι δεν το θέλουν.
0: Ναι.
2: Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου. Δεν θέλουμε. Ας γίνει κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος για αυτό.
0: Ούτε τα νοσοκομεία δεν είναι έτοιμα.
1: Και νομίζω ότι θα είναι και. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τελικό ντέρμπι από την ίδια χώρα. Σε τελικό.
0: Σε τελικό. Έχουν Champions League έχουν γίνει κάποια.
1: Όχι, σου λέω για μπάσκετ. Για μπάσκετ εννοώ.
2: Για μπάσκετ.
1: Για μπάσκετ.
2: Κανένα Real Barcelona είχε ποτέ.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
0: Όχι, δεν είχε.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ.
2: Ποτέ Real Barcelona.
1: Ούτε με ρωσικές, ούτε με ιταλικές.
2: Από τη Γαλλία δεν μπορεί.
0: Μόνο Champions League έχουν γίνει. Κάτι Real Valencia, κάτι Dortmund Bayer.
1: Αυτό ναι, αυτό ναι. Στο μπάσκετ εγώ δεν θυμάμαι.
2: Στη Μόσχα.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
2: Μπράβο, είναι και σπάνιο όντως.
1: Είναι σπάνιο.
2: Πόσο μάλλον και σε, στο έδαφος της χώρας αυτή.
0: Παιδιά, δεν το συζητάμε. Πιο σπάνιο. Αν γίνει αυτό, ναι, θα είναι ο, ναι, μεγαλύτερος αγώνας διασυλλογικός όλων των εποχών, ναι, στον ελληνικό αθλητισμό. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ισχύει.
2: Ναι, γιατί ποτέ ξανά δεν έχει ξαναγίνει, ναι, τελικώς για να κρυθεί ευρωπαϊκό τρόπο. Πολύ σωστά.
1: Εννοείται. Κοίταξε, για το επίπεδο που μιλάμε, νομίζω ότι ναι, αυτό θα είναι. Γιατί σε επίπεδο Champions League δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να βρεθούν. Τώρα στο βόλεϊ επίσης δεν μπορούν να βρεθούν. Στο πόλο, σωστό, δύσκολο. Άρα ναι, σε, σωστό, επίπεδο διασυλλογικό.
0: Μόνο σε κανένα Europa ίσως άμα βρεθούν κάποια στιγμή.
1: Αυτό. Αλλά και πάλι δεν είναι το ανώτατο. Είναι. Δεν είναι το ανώτατο που δεν είναι και εύκολο βέβαια και στο Europa.
2: Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας και 24 Μαΐου.
1: 24 Μαΐου. Για
2: εκεί θα είναι πάλι. Να με βγάλετε και να συζητάμε αυτό το πράγμα.
1: Από 22 Μαΐου θα ξέρουμε και 24 θα, μπράβο, θα γίνει.
2: Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας τα ποδοσφαιρικά. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα μάτς που έχουν απομείνει στη σεζόν για τον Παναθηναϊκό, γιατί επί της ουσίας είναι παιχνίδια χωρίς κανέναν ρεαλιστικό στόχο. Από την άλλη, όταν μιλάμε για ντέρμπι και όταν μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, υπάρχει απέτηση από όλους και από τον προπονητή και από τους ποδοσφαιριστές να δείξουν το καλύτερό τους πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την ΑΕΚ 9 στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο. Πολύ σωστή αναφορά στην αρχή. Οπότε, να, ένας λόγος ακόμα ο Παναθηναϊκός να προσπαθήσει και να δώσει τον καλύτερο του αυτό για να πάρει αυτό το παιχνίδι. Και μετά, αν στην Τούμπα, που προσωπικά δεν το βλέπω, ο Πάκου χάσει το μάτς, να μειώσει στους 5 βαθμούς από την τρίτη θέση και να δημιουργηθεί μια συζήτηση διαφορετική στις 3 τελευταίες αγωνιστικές. Αλλά και πάλι ξαναλέω, θα είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε 2 ομάδες που είναι σε τελείως διαφορετικά φεγγάρια. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικά βρίσκεται σε μια μιζέρια, όπως και να το κάνουμε, όταν είσαι τέταρτος και δεν διεκδικείς κάτι άλλο, δεν μπορείς να συγκριθείς, ξαναλέω, σε επίπεδο κλίματος και περιβάλλοντος με την ΑΕΚ που χτες μάζεψε 10.000 κόσμο στην προπόνησή της. Και αν καταφέρει και φύγει αλόβητη απόψε από τη Λεωφόρο, θα έχει κάνει ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Έχουμε 2 ομάδες λοιπόν που ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι αδιάφορος, θεωρητικά και μόνο, έτσι το ξαναλέω και βαθμολογικά, και από την άλλη μια ομάδα η οποία παίζει ακόμα μία ζαριά για να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, έχουμε 2 ομάδες σε τελείως διαφορετική κατάσταση και αγωνιστική. Έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος δεν είναι καθόλου καλός και έχουμε και μία ΑΕΚ η οποία επί των ημερών του Νίκολιτς και στα χέρια του Σέρβου προπονητή έχει καταφέρει να βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολύ. Από την άλλη, όμως, μιλάμε για παιχνίδια της μίας βραδιάς, μιλάμε για ντέρμπι, μιλάμε για λεπτομέρειες σε αυτά τα μάτς. Οπότε, να δούμε τι θα δούμε απόψε στη Λεωφόρο. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ρενάτο Σάντσες είναι εκτός αποστολής, έχει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και προτιμήθηκε να μείνει έξω. Οπότε πάμε σε μια ενδεκάδα με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Ξαναλέω και το υπενθυμίζω, το είπα και την Πέμπτη, και την Παρασκευή, ότι δεν έχει φανεί από κάπου ότι στο μυαλό του Μπένιτεθ είναι η τετράδα. Δηλαδή να αφήσει αυτό το 3-6-1 να πάει σε ένα 4-2-3-1. Αν θα το κάνει σήμερα θα είναι μια πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί συνήθως αυτά τα πράγματα ο προπονητής τα δουλεύει στις προπονήσεις και έπειτα τα παρουσιάζει στα παιχνίδια. Οπότε πάμε και πάλι με τριάδα Λαφών στην εστία, αριστερός μπακ χάφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Ίγκασον, ο Ερνάντεθ και ο Πάλμερ, οι τρεις στόπερ. Στο Σιώπη και στον Κοντούρι θα δώσω ένα προβάδισμα για τη μεσαία γραμμή. Ένα δίδυμο που νομίζω έχουμε να το δούμε από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το 0-1 με τον γκολ Ταμπόρδα. Ο Τετέι θα είναι στην κορυφή της επίθεσης, ο ένας παίχτης πίσω από το φόρ, ο Ταμπόρδα, και άλλη θέση παίζει ανάμεσα στον Αντίνο και στον Μπελίστρ. Αυτή νομίζω θα είναι έτσι πάνω κάτω η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο.
0: Άρα δεν βλέπεις να βάζει αντί του Ρενάτο που παίζει στα τελευταία μάτς κάποιο δημιουργικό τύπου Μπακασέτα.
2: Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δηλαδή σε αρκετό χρόνο προπόνησης η δοκιμή ήταν με Κοντούρι και,
0: ναι,
2: και Σιώπη. Βέβαια κάποια στιγμή δοκίμασε και τον Μπακασέτα. Το Τζεριβέγια βλέπω λίγο δύσκολο. Αλλά και αυτός είναι κάποιος που θα μπορούσε να διεκδικήσει, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί πολύ στις προπονήσεις. Οπότε ο Κοντούρης νομίζω δεν σπάει, οπότε θα δούμε Κοντούρης Σιώπης ή θα δούμε Κοντούρης Μπακασέτας, ανάλογα τι θέλει να κάνει ο Ράφα στη μεσαία του γραμμή. Από εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του Ισπανού προπονητή καθιερωμένες πριν από τα παιχνίδια. Ανέφερε και πάλι ότι, okay, λέει, ο κόσμος μπορεί να διαφωνεί, αλλά εγώ θεωρώ ότι η τέταρτη θέση ήταν ένα επίτευγμα, ένα κατόρθωμα, όπως θέλει ο καθένας μεταφράζει τη λέξη achievement, γιατί αυτή είναι η λέξη. Έχω ξαναπεί την άποψή μου για όλο αυτό, δεν θα το ξανακάνω, δεν έχει καμία σημασία πλέον. Οπότε πάμε σε ένα παιχνίδι με αυτή την ενδεκάδα, με τον Παναθηναϊκό να πρέπει να το πάρει λίγο, να φτιάξει το κλίμα του, γιατί όπως και να το κάνουμε, σε μια πολύ αποτυχημένη χρονιά στις εν Ελλάδη διοργανώσεις, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον να πάρει κάποια από τα επόμενα παιχνίδια ή κάποια από τα επόμενα παιχνίδια, να φτιάξει λίγο έτσι το κλίμα. Τώρα όλα τα υπόλοιπα αυτά με τα γραφικά σενάρια, προπονητικά σενάρια, θα τα δούμε στην ώρα τους. Δεν υπάρχει έτσι καλώς κάτι αυτή τη στιγμή που να μπορούμε να πούμε ότι το έχει προχωρήσει ο Παναθηναϊκός είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Και για το θέμα του Τσάπρα, απλά να αναφέρω για ακόμα μία φορά έτσι, ότι ο παίκτης ποτέ δεν είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης που απασχόλησε και απασχολεί. Μπήκε και ο Ολυμπιακός πρόσφατα στο παιχνίδι και θα δούμε πού θα καταλήξει. Mm-hmm. Ο καλύτερος μαζί με το Ρώτα δεξιός μπακ του φετινού πρωταθλήματος. Mm-hmm. Απλά αυτό που θέλω να πω και να τονίσω ακόμα μία φορά είναι ότι ούτε τον έχει κλείσει ο Παναθηναϊκός, ούτε τον είχε κλείσει. Και θα δούμε τι θα συμβεί και εκεί.
0: Ούτως ή άλλως, Νικόλα, σε 11 μέρες τελειώνει η σεζόν. Οπότε, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει νωρίς υποχρεώσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούν μετά γρήγορα κάποια πράγματα, έτσι.
2: Και είναι και χρονιά Μουντιάλ. Εδώ δεν θέλω να δώσω δικαιολογία και. Πώς να το πω, να χρυσώσω το χάπι σε κανέναν.
1: Αλλά αργούν τα γραφές
2: πάντα,
1: σε χρονιές Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι. Η αγορά Euro, πάντα αργεί. Mm. Ναι, ναι, όταν έχει Euro. Πολύ περισσότερο τώρα Μουντιάλ. Mm. Είναι περισσότερες εθνικές ομάδες. Ναι, και ναι. Πόσο μάλλον το φετινό Μουντιάλ που έχει 48 ομάδες.
0: Ναι.
2: Τόσο δεν είναι. Μήπως έχω καμία, όχι. 48 ομάδες λοιπόν.
1: 47 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Ιράν.
2: Μπράβο. Εντάξει, νομίζω ότι είναι αμέσως βαρύ. Καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε τώρα, με εξαίρεση πολύ λίγες χώρες ανά τον πλανήτη, οι περισσότερες σοβαρές εθνικές ομάδες είναι εκεί, από όλες τις Ηπείρους. Είναι δύσκολη η αγορά για όλους. Απ' την άλλη όμως, ο Παναθηναϊκός, πολύ σωστά λέει ο Χρήστος, θα πρέπει να βιαστεί και ειδικά σε θέσεις που η ανάγκη είναι γνωστή εδώ και καιρό. Για παράδειγμα, η θέση του τερματοφύλακα. Απ' τους τρεις, οι δύο είναι δανεικοί, σε εισαγωγικά και αγύριστοι, ο Λαφών και ο Τσάβες. Μένεις μόνο με τον Κότσαρη. Θέλεις βασικό τερματοφύλακα και το ξέρεις εδώ και καιρό. Πρέπει να είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές του Παναθηναϊκού, για παράδειγμα. Στη μεσαία γραμμή, ξέρει ο Παναθηναϊκός από το Γενάρη, όταν προσπαθούσε να πάρει τον Ετιέν Καμαρά στο 6, ότι εκεί έχει ανάγκη από έναν ποδοσφαιριστή. Ξέρει, για παράδειγμα, ότι στο αριστερού μπακ ο Ερνάντεθ δεν θα μείνει. Και είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Δεν θέλω να πω σε 2-3 θέσεις, είναι ζωτικής σημασίας.
1: Και που τον είδαμε αριστερό στόπερ περισσότερο από το αριστερό μπακ τον Ερνάντεθ.
2: Όντως. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι καλύτερα κιόλας για τον Παναθηναϊκό, γιατί σε ένα-δυο παιχνίδια που τον είδαμε εκεί δεν. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να.
1: Θα κάνει τη διαφορά τέλος πάντων. Είναι να αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Κυριακόπουλου, να καταλάβεις ότι. Να μην καταλάβεις ότι είναι
2: νομίζω όχι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Από αυτά που έχουμε δει, νομίζω όχι. Οπότε σε κάποιες θέσεις, και παρότι ξαναλέω η αγορά είναι δύσκολη λόγω του Μουντιάλ, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και ποιοτικά, γιατί η προετοιμασία, κύριε, ξεκινάει 15-16 Ιουνίου. Καμιά βδομάδα μετά.
0: Αλλά ναι, αυτοί θα κάνουν και διακοπές έτσι. Δηλαδή έχει και εθνική ομάδα για κάποιους πριν. Δηλαδή είναι ζώρικο το καλοκαίρι για τους παίκτες πάντα.
2: Κοίτα, οι διεθνείς συνήθως, οι Έλληνες που παίζουν αυτά τα φιλικά, πήγα από παλιοφιλικά, τέλος πάντων, να σεβόμαστε και την εθνική, αυτά τα φιλικά εκεί στον Ιούνιο παίρνουν μια επιπλέον εβδομάδα άδεια και ενσωματώνονται, ξέρω εγώ, στην Αυστρία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία, όπου πηγαίνει η ομάδα προετοιμασία. Αλλά διακοπές, όχι, ναι, δεν κάνουν. Δηλαδή είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που ξεκουράζονται. Αυτά.
1: Ωραία. Έγινε λίγο, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, φίλοι μου, να είστε καλά.
1: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε break.
1: Φύγαμε.
0: Και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε.
1: Δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερη ώρα, μπήκαμε στο ΡΦΕ, 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο. Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ακούσαμε στην πρώτη και τον Νίκο Ζέρβα και τον Νίκο Αθανασίου.
1: Mm-hmm.
0: Και για τη δεύτερη θα έχουμε τα γνωστό μενού
1: Γιώργηδες.
0: Με τον Κώστα Νικολακόπουλο και τους Γιώργηδες.
1: Κώστα Νικολακόπουλο και μετά τους Γιώργηδες.
0: Ακριβώς. Το Γιώργο Πετρίδη και το Γιώργο Τσακίρη. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ναι, όντως Μιλάνο Καντού το 83 τελευταίο.
1: Το 83, ναι, δεν το. Εγώ
0: ναι,
1: ομολόγω δεν το θυμόμουν
0: για να μην το ρίνα, ναι.
1: Και ήταν και πρωταθλητριών κιόλας εκείνο το παιχνίδι.
0: Και πράγματι, όπως λέει και ένας φίλος εδώ, μέχρι ένα διάστημα στο παρελθόν απαγορευόταν. Δηλαδή, αν προκρίνονταν δύο ομάδες από την ίδια χώρα, έπρεπε να παίξουν υποχρεωτικά στον ημιτελικό. Mm. Αυτό έχει καταργηθεί εδώ και πολλά χρόνια. Απλά δεν είχε τύχει να είναι σε ξεχωριστούς ημιτελικούς πλην πέρσι οι ελληνικές ομάδες για να μπορούσαν να παίξουν σε ένα πιθανό.
1: Τώρα είναι προκαθορισμένα, ξέρουμε ποιος θα παίξει.
0: Τώρα είναι προκαθορισμένα, δεν, ναι. Δεν αλλάζει δηλαδή. Αν είναι το 1 με το 8 το... και αυτός με το 4-5.
1: Και αντίστοιχα
0: 4,
1: μετά
0: 5, ναι.
1: 1-4-2-3 πάνε οι,
0: ακριβώς,
1: οι διασταυρώσεις για το Final Four.
0: Όντως ένας φίλος που λέει ότι ποτέ δεν έχει γίνει το 2-7 να ξεκινήσει με 0-2, ποτέ στο παρελθόν, mm-hmm. Έτσι. Και αν δεν κάνω και πολύ σοβαρό λάθος, που δεν κάνω νομίζω, δεν έχει περάσει ποτέ ομάδα με κάτω από την έκτη θέση στο σύστημα αυτό. Η ομάδα που είχε περάσει ως έκτη, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ΕΦΕΣ. Όταν είχε αποκλείσει τη Μιλάνο. Έκτη ήταν ή τέταρτη ή πέμπτη.
1: Συμιλάς με το 23.
0: Κάτσα, το δούμε.
1: Νομίζω ναι. Το 23 είναι του Final Four του Βελιγραδίου, ε.
0: Ναι.
1: 23-24 είναι η ΕΦΕΣ.
0: Κάτσα, το
1: που
0: δούμε,
1: είχε
0: το
1: παίξει play-off στο τέλος τελικά, γιατί είχαν αποβληθεί οι ρωσικές ομάδες λόγω του πολέμου, νομίζω, στην Ουκρανία, που η ΕΦΕΣ ήταν εκτός play-off και αποφελήθηκε από αυτό για εκείνη τη χρονιά, λες, νομίζω.
0: Όχι το 23, το 22 πρέπει να το λέμε με την ΕΦΕΣ.
1: Ναι, το 22 και λέω το 23. Το 22.
0: Α, τα βρούμε όλα. Τα βρούμε όλα. Λοιπόν, το 21-22.
1: Το 22.
0: Το 21-22, ναι, η ΕΦΕΣ ήταν έκτη και απέκλεισε την Αρμάνι ως τρίτη. Mm. Αυτή νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ανατροπή. Ότι η ομάδα με μειονέκτημα από τόσο χαμηλά, ας πούμε, στην κατάταξη, πέρασε. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πάει να το καταρρύψει αυτό, ο Αταμάν να καταρρύψει το δικό του το ρεκόρ, πρακτικά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm.
1: Εκείνη η χρονιά με τις ρωσικές ομάδες δεν ήταν.
0: Ναι, πρέπει να είναι αυτή. Ένας φίλος λέει: ο Μπαντιόλη θα ταιριάζει απόλυτα στον Παναθηναϊκό. Ναι, όντως, νομίζω ότι είναι εξαιρετική λύση. Γιατί και ένας παίκτης είναι που δεν θέλει πολύ μπάλα και καλός είναι δημιουργικά και καλός είναι εκτελεστικά και πολύ καλός είναι αμυντικά. Νομίζω θα ήταν εξαιρετική η επιλογή και δεν είναι και κανένας πανάκριβος παίκτης, έχω την αίσθηση. Δηλαδή, θα δώσει και 2 εκατομμύρια το χρόνο για να τον πάρεις. Mm. Θέλει ρολή. Για μένα η βασική κίνηση που θέλει ο Παναθηναϊκός του χρόνου στα γκάρντ είναι. Καλά, πέρα ότι θέλει ψηλό, εννοείται, πίσω από το Λεσόρ, γιατί πρέπει και να καλυφθεί ένα κενό μεγάλο. Είναι ένας ρολίστας γκάρντ. Δηλαδή, ένα παιδί που το οποίο θα είναι και χειριστής. Και δημιουργός, δεν θα θέλει πολύ μπάλα για να σκοράρει, αλλά θα παίζει καλή άμυνα. Ένας να παίρνει λίγο παραπάνω ισορροπία. Γιατί και ο Γκραντ, όπως λέει ο φίλος εδώ, μεγαλώνει, ναι, σωστά, ασχετά δεν του φαίνεται, έτσι. Και η Ζαλγκύρης λέει το 18 έκτη ήταν. Ναι, εγώ λέω τώρα είναι 7η, αυτό λέω. Εγώ λέω για το πιο πρόσφατο, έτσι.
1: Mm-hmm. Ναι, λέμε για την έκτη θέση και ναι. Κάτω δεν έχει καταφέρει.
0: Το 18 παπέκτησε στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Με Γιασκεβίτσου του δεν ήταν τότε. Το 18 η Ζαλγκύρης.
1: Ναι. Που παίξε το Final Four, βέβαια. Ναι. Και Μπράντον Ντέιβις το είχε κάνει τρομερή σειρά με τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια. Τον είχε πάρει από τη Μονακό.
1: Ναι, ναι.
0: Που είχε παίξει.
1: Τελικό BCL.
0: Όχι, ναι, δεν έπαιξε στο τελικό.
1: Δεν είχε παίξει τον τελικό
0: BCL.
1: Τον προηγούμενο χρόνο ήταν. Ναι, σωστό.
0: Και εσύ τι τότε να μου λέει. Ναι, είναι πολλά.
1: Εμείς λέμε για τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ
0: είναι αρκετά.
1: Τα ποδοσφαιρικά είναι αρκετά.
0: Καταρχά το ποδόσφαιρο, παιδιά, άμα παίζουν 4 από Αγγλία ή 5 πλέον. Ή από Ισπανία και αυτά είναι πολύ πιο πιθανό. Τώρα στην Ευρωλίγκα ελληνικές ομάδες είναι 2. Εντάξει, ισπανικές είναι. 4 ή 5, αλλά ουσιαστικά οι 2 είναι διεκδικήτριες.
1: Ναι, δεν έχει τύχει τέλος πάντων κλασικό. Για παράδειγμα, σε τελικό, όχι σε ημιτελικούς έχει τύχει πολλές φορές.
0: Ναι. Λοιπόν, αν θα τέριαζε ο Στράζελ στον Ολυμπιακό, παιδιά, ο Ολυμπιακός έχει κλείσει ή δεν ξέρω αν έχει υπογράψει κιόλα τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Οπότε τι συζητάμε, νομίζω ότι αν πάρει τον Μίλλερ Μακιντάιρ, έκλεισε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Έχει τον Walk-up, δεν ξέρω αν θα μείνει και κανένα Τζόζεφ ενδεχομένως. Σαν Πασπαρτού, αλλά θα
1: και τον Ηλικίνα να τα ξέγραφα εντελώς.
0: Ναι, αλλά εγώ θα προτιμούσα τον. Τον Τζόζεφ, όπως τον βλέπω.
1: Τέσσερις
0: πολύ είναι, να πάρει και έναν Έλληνα. Να το γεμίσει το πράγμα. Ενώ, αυτό λέω. Η Παρτίζαν λέει 23, λέει, ξεκίνησε με 0-2 και είχε τερματίσει αυτό. Ναι, είχε τερματίσει, αλλά δεν πέρασε. Αυτό λέμε, να περάσει κιόλας, λέμε, έτσι.
1: Ναι, να πέρασε.
0: Δηλαδή, η ΕΦΕΣ και η Ζαλγκύρης που λέμε που ήταν έκτες, περάσανε. Η Παρτίζαν αποκλείστηκε, είχε γίνει εκείνο το ταβερνόξυλο.
1: Ναι, αυτό το.
0: Αν θυμάστε.
1: Που άλλαξε όλη τη σειρά.
0: Όλη τη σειρά. Αγγελόπουλος δεν σκέφτεται να ανεβάσει και άλλο τον μπάτζ του χρόνου. Είναι δεδομένο για την ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω να σου πω πόσο, αλλά πιστεύω από τα 3 κάτι που είναι φέτος, τουλάχιστον 4 με 4 κάτι θα πάει. Τουλάχιστον. Γιατί έχει και μεγάλη χορηγία, έχει κάνει και άλλα deals καλά. Και όπως καταλαβαίνεις, αν πάρει και τον BCL, που τον BCL σημαίνει συν 1 εκατομμύριο, καταλαβαίνεις και εσύ ότι αυξάνεται και η οικονομική δυνατότητα της ομάδας. Και αντίστοιχα, έχει να δούμε και τι θα γίνει και με το. Πώς το λένε, και έχει μπόνους και για δεύτερη θέση και για τρίτη θέση. Που δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά είναι κάποια λεφτά.
1: Είναι κάποια λεφτά στο ταμείο, δεν το συζητάμε.
0: Δηλαδή, 1 εκατομμύριο η ΑΕΚ, άμα βγάλει, φανταστείτε ότι τα περισσότερα λεφτά που παίρνει παίκτη στην ΑΕΚ είναι τα 65.000 το μήνα του Νάναλη. Δηλαδή, είναι σαν να βγάζει το μισό συμβόλαιο του Νάναλη. Έτσι. Που φέτος δεν είναι 650.000, να το πάνε αναλογικά.
1: Ναι, γιατί δεν θα είναι 10 μηνών, δεν θα είναι όλο το χρόνο,
0: ναι, δεν θα είναι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Πόσες πιθανότητες έχει να πάρει τον Καλάθι? Λίγες, ως καθόλου. Νομίζω ότι έχει, αν δεν μείνει στην Παρτίζαν που τον θέλει, ακούγεται πολύ έντονα ο ΠΑΟΚ, ναι, ότι τον θέλει κτλ. Λοιπόν, πάμε break που θέλει ο νέαρχος. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
2: Winsport FM 94,6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Πες.
1: Όχι, λέει, γιατί λέει ασφαλώς την άλλη Κυριακή έχει το Μπαρσελόνα Ρεάλ το κλασικό στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό λέει μάλλον βάλανε τον πίσελ του Σάββατο.
0: Α, μπράβο, πιθανώς, ναι. Πολύ είναι πιθανώς. Και 10 το βράδυ κιόλας. Αν και βέβαια εκεί ψηλά διάφορα είναι γι' αυτό πλέον. Με την Μπαρσελόνα να είναι 14 βαθμούς τώρα με ένα μάτς παραπάνω. Και να θέλει 4 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο Παναθηναϊκός λέει έχει Γκναν Γκραντς Λούκα Σόρτς και λέει ότι θέλει κάτι ακόμα ποιοτικό στα γκάρντ. Ναι, γιατί μιλάμε για δύο θέσεις. Δεν μιλάμε για το ένα μόνο. Μιλάμε για το ένα-δύο. Για αυτά τα παιδιά που παίζουν. Δηλαδή, αμυντικός από όλους αυτούς, καλός, είναι μόνο Γκραντ. Ο οποίος του χρόνου είναι 34 κλεισμένα. Δεν θες ένα ακόμα. Αυτό λέω. Ο Σλούκας είναι του χρόνου στα 37. Αυτό λέμε. Δεν πρέπει ο Παναθηναϊκός να πει ότι α, επειδή έκανε πολύ καλή σειρά playoff και μάλλον θα περάσει
1: στο Final Four. Όχι, ναι, για την προσθήκη του Μακιντέρ, εμείς για τον Ολυμπιακό είπαμε για τον Άσο καθαρά. Δεν είπαμε για το δύο. Ναι. Ο Νάν που λέω εδώ ο φίλος είναι δύο.
0: Ναι, ο Νάν είναι δύο. Τα βάζουμε σαν μία θέση, λέμε τα γκάρντ. Ναι. Λέω ένα παίκτη ο οποίο θα φέρει ισορροπία. Ο Μπαντιό θα μπορούσε να φέρει μεγαλύτερη ισορροπία στην περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Παραδείγματος, επειδή ρωτάνε και οι φίλοι, ο Μπαντιό πριν από κάνα δύο εβδομάδες ανέσωσε στο 29. Δεν ξέρω αν υπάρχει out ή οτιδήποτε τέτοιο. Πάντως έχει συμβόλαιο, είναι δεμένος, δεν είναι ελεύθερος. Οπότε αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα προφανώς αν είναι προσπόληση ή οτιδήποτε είναι άλλη η συζήτηση. Αν έχει κανένα out, ξέρω εγώ πώς είχε μέχρι προημερών ο Τούρου που πάει αυτό το out που είχε ο Τούρου 500.000. Το σβήσανε και υπέγραψε νέο συμβόλαιο. Οπότε το ξεχνάει και αυτόν ο Παναθηναϊκός για ψηλό, αν ήθελε ας πούμε, τον Οτούρου ή οτιδήποτε τέτοιο.
1: Ποιος κάνει καλή σειρά γενικά με τη Ρεάλ. Στο πρώτο μάτς ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι, πολύ καλός.
1: Πολύ καλός. Είναι μόνος του. Δεν τον βοηθούν τα
0: γκάρτ. Ναι, ο Ντιάς τώρα.
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση ο Μπράιαντ.
0: Και ο Μίσιτς. Ναι, ο Μπράιαντ όντως. Μου κάνει εντύπωση.
1: Ναι, γιατί το μεγαλύτερο βάρος φέτος στη Χάπολ ο Μπράιαντ το κουβάλλει, όχι ο Μίτσιτς. Αλλά ο Μίτσιτς δυστυχώς για τη Χάπολ νομίζω δεν έχει επανέλθει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Καθόλου. Είναι από τις μεγάλες απολύσεις.
1: Προφανώς και περιμένεις τώρα, επειδή έχει και την εμπειρία ο συγκεκριμένος, να εμφανιστεί σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν, αλλά και πάλι κάτι δεν του βγαίνει. Ναι, ναι. Κάτι δεν του βγαίνει στο παιχνίδι του Μίτσιτς.
0: Το Λιόπουλος λέει δεν είναι τον κάρτ που μπορεί να παίξει άμυνα και να μην ζητάει την μπάλα. Όχι, το Λιόπουλος παιδιά. Και άμυνα δεν είναι πολύ σπουδαίος γιατί δεν τον βοηθά το κορμί του. Και είναι ένας παίκτης που θέλει την μπάλα στα χέρια του. Τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν.
0: Οπότε δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο που λέμε.
1: Άλλη μια παρενθεσούλα.
0: Ναι.
1: Πάμε γιατί μίλησαμε με τον Νίκο Αθανασίου για το Αθηναϊκό Ντέρμπι στην Λεωφόρο. Πάμε να καλησπέρισουμε Κώστα Νικολακόπουλο και να μας πει πώς ο Ολυμπιακός ανέβηκε στην Τούμπα για το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό φέτος.
0: Χαίρετε, τι κάνουμε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
2: Ο Ολυμπιακός έχει μια δύσκολη αποστολή, πραγματικά. Πάει να παίξει στη μοναδική αίτητη έδρα του πρωταθλήματος, του φετινού.
1: Και κόντρα στην μοναδική ομάδα του Big Four που δεν έχει νικήσει ο Ολυμπιακός.
2: Όχι απλά δεν έχει κερδίσει, έχει δύο ήττες και μία ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ φέτος. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πολύ θετικά νούμερα απέναντι στον Ρουτσέσκου.
1: Και μόλις ένα γκολ ενεργητικό επίσης και αυτό σε τρία μάτς. Και μόλις ένα γκολ ενεργητικό σε τρία μάτς.
2: Ναι, από το πρώτο στην Τούμπα. Είναι βέβαια εκείνο και το τελευταίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, αν το πούμε, επί ελληνικού εδάφους που έχει τηθεί ο Ολυμπιακός εκτός έδρας. 5 Οκτωβρίου ήταν και μετά από 15 μέρες έχασε στην Μπαρτσελόνα. Αυτά ήταν οι τελευταίες ήττες του Ολυμπιακού μακριά από το Καραϊσκάκι. Έκτοτε δεν έχει χάσει ο Ολυμπιακός. Αυτές ήταν οι ήττες του μέσα στον Οκτώβριο, ήταν οι εκτός έδρας ήττες του Ολυμπιακού μαζεμένες. Arsenal στο Λονδίνο, ΠΑΟΚ στην Τούμπα, Μπαρτσελόνα στη Βασκελόνη. Αυτά είναι, δεν έχει χάσει άλλα μάτς εκτός έδρας ο Ολυμπιακός φέτος. Στο Καραϊσκάκι είναι χάλια, αλλά εκτός έδρας δεν έχει άλλες ήττες. Αυτές είναι οι τρεις ήττες που έκανε μαζί μέσα στον Οκτώβρη με Arsenal, ΠΑΟΚ και Μπαρτσελόνα. Έκτοτε και πριν και στη συνέχεια έχει μόνο νίκες και κάποιες σοπαλίες.
1: Αυτό νομίζω
2: για παράδειγμα,
1: νίκες είναι περισσότερες.
2: Πολύ περισσότερες ισοπαλίες είναι στη Φιλαδέλφια, στη Λεωφόρο το 1-1, στην Φιλαδέλφια το 1-1 με το Χαριλάου 0, στη Λεβερκούζεν 0-0 και στη Λιβαδιά επίσης 0-0. Λέμε 0-0, πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει φέτος και έχει την μακράν καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη, σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρέπει να πω, με 12 γκολ παθητικό. είναι ένα πολύ καλό δεδομένο αυτό για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να, αν θέλουν να κερδίσουν, πιθανότατα θα πρέπει να κρατήσουν το 0 στην Τούμπα και να βάλουν και κανένα γκολάκι, ιδάλλως δεν γίνεται. Έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ που έφτασε ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει πολύ μεγάλα αποτελέσματα αν θέλει να ανατρέψει την κατάσταση. Ιδάλλως πολύ απλά θα πρέπει να δώσει μάχη για να κρατήσει και τη δεύτερη θέση ακόμα. Δεν είναι μεγάλη διαφορά από τον ΠΑΟΚ, είναι 3 βαθμούς, άρα όλα παίζονται και εκεί. Μάλλον ακόμα περισσότερο παίζεται η δεύτερη θέση σε σχέση με την πρώτη. Η αποστολή είναι η ίδια, ανακοινώθηκε χθες. Είναι έξω πάλι δηλαδή ο Κλέιτον και ο Μπρούνο, οι δύο ξένοι. Και ενδεκάδα πιστεύουμε θα είναι η ίδια, ενώ με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Άρα Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, ο Ορτέγκα, ο Έσε, ο Γκαρθία, ο Τσικίνιο, ποιος άλλος, ο Ζέλσον, ο Ροντινέη και ο Ελκαμπή. Αυτό έτσι περιμένουμε.
1: Αφού είχε και διακοπή κιόλας, δεν είναι ότι είναι και συνεχόμενα τα παιχνίδια.
2: Ναι, και πάνω απ' όλα είναι ότι βρήκε ένα σχήμα, ας πούμε, που το...
1: Εξυπηρετεί το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξουμε τη Λίμπαρντ.
2: Που βλέπει ότι καλά του είχε πάει και το βάζει τελικά αυτό το σχήμα. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του όπλα, ο ΠΑΟΚ επίσης. Σίγουρα θέλει να βγάλει και ο ΠΑΟΚ αντίδραση, προέρχεται από 4 τραγικά αποτελέσματα, πολύ άσχημα να το πω έτσι αποτελέσματα. Έχει και αυτός τα δικά του όπλα, ο Ζίβκοβιτς για παράδειγμα, έχει μια καταπληκτική παράδοση με τον Ολυμπιακό και στην Τούμπα και με γκολ και ασίστ και στο Καραϊσκάκι επίσης. Να μην πω καλύτερα στο Καραϊσκάκι μου φαίνεται, αλλά γενικά μια πολύ καλή παράδοση και είναι ο υπαρθμόν ένα κίνδυνος θα έλεγα για τον Ολυμπιακό. Ένας παίχτης που έχει βάλει στον Ολυμπιακό μέσα έξω 2, 4 και 3, 7 γκολ και έχει 3, 5, 7, 9 assist. Είναι πάρα πολλά τα γκολ και οι assist. Σίγουρα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ Ορτέγκα και γενικά η αριστερή πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού, ο Πυρόλα, ο Ζέλσον, αυτό τον παίχτη. Δεν είναι στα καλύτερά του βέβαια, αλλά η λογική λέει ότι έχοντας αρχίσει και παίρνει παιχνίδια θα είναι καλύτερος, οπότε θα θέλει αντιμετώπιση. Είναι για τον Ολυμπιακό ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό, αφού μπορεί να του δώσει πολύ μεγάλη όθηση στη μάχη και για την πρώτη θέση, αλλά μπορεί και να τον φέρει σε πολύ δυσμενή θέση ακόμα και για τη δεύτερη θέση, γιατί θα χάνει στην ισοβαθμία από τον ΠΑΟΚ κλπ. Οπότε περιμένουμε μια τίποτα λιγότερο από μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν δώσει πολλά καλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια, και ο Λουτσέσκου με τη Λίμπαρ, και έχουν και σχεδόν ίδια αποτελέσματα. Έχει ο Μεντιλίμπαρ μία νίκη παραπάνω από τον Λουτσέσκου, να το πούμε έτσι. Με τη διαφορά βέβαια ότι το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι ήταν το χειρότερο, το 0-0, η μοναδική ισοπαλία που έχουν φέρει ο Μεντιλίμπαρ με τον τον Λουτσέσκου, και την έφεραν τις προάλλες στο Καραϊσκάκι σε μια εποχή που και ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλά, ο ΠΑΟΚ είχε πολλές ελλείψεις. Θα δούμε τώρα.
1: Ήταν το μάτι που είχε χάσει ο Ζίβκοβιτς την τελευταία στιγμή στην προθέρμανση σχεδόν, νομίζω, να θυμάμαι καλά.
0: Και επέστρεψε τώρα πριν από 2 εβδομάδες, την ΑΕΚ.
2: Καλά, ας μην μιλήσω για εκείνη την προθέρμανση και πώς τέτοιο, ας αφήσουμε καλύτερα.
0: Πάντως για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, νομίζω ότι είναι σημαντικό διπλά το σημερινό παιχνίδι, γιατί σε περίπτωση νίκης ουσιαστικά ξεκλειδώνει και το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Γιατί μετά ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Ενώ αν έρθει η ισοπαλία, είτε νίκη του ΠΑΟΚ, θα τον κρατήσει τον ΠΑΟΚ πολύ ενεργό και για το επόμενο μάτς, την επόμενη Κυριακή εννοώ.
2: Βέβαια, και είναι και το άλλο ακόμα, ότι θα δώσει κίνητρο και στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακός.
0: Ναι, σωστό.
2: Διότι ο Παναθηναϊκός θα σκέφτεται ότι με νίκη, ακόμα και ισοπαλία να έρθει ας πούμε το μάτς, θα σκέφτεται ότι με νίκη μπορεί να πλησιάσει τον ΠΑΟΚ, τον οποίο τον έχει λεωφόρο.
1: Σωστά.
2: Έτσι δεν είναι, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Γιατί να μην σκέφτεται ο Παναθηναϊκός
0: την τρίτη θέση.
2: Έτσι. Ναι, την τρίτη θέση. Δηλαδή μπορεί να δώσει, να κάνει καλό και στον εαυτό του σήμερα στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αλλά και να κάνει καλό διπλό στον εαυτό του, υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ θα αποκτήσει κίνητρο ο Παναθηναϊκός. Ενώ αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ,
0: Ναι, είναι 8 βαθμοί ήδη. Είναι πολύ δύσκολο.
2: Δύσκολο και να κερδίσει ο Παναθηναϊκός την ΑΕΚ.
0: Ναι, σε 3 αγωνιστικές να καλύψει 8 βαθμούς δεν γίνεται δύσκολο.
2: Έτσι δεν είναι. Θα είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να καλύψει.
0: Όλα παίζουν ρόλο.
1: Άρα στις ωραίες συνθήκες μας φέρνει το ελληνικό ποδόσφαιρο και τα ελληνικά play-off. Σήμερα ο Ολυμπιακός είναι Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει Ολυμπιακό. Ναι.
2: Τώρα
0: και
1: ο ΠΑΟΚ.
2: Έτσι είναι τα play-off τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει. Ο καθένας κοιτάζει το συμφέρον του και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα κάνουν. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Έχει πάρει τα δύο πρώτα ντέρμπι και μάλιστα με ομάδες που δεν τις είχε κερδίσει στο πρωτάθλημα προηγουμένως, στην κανονική διάρκεια. Είχε δύο ισοπαλίες και δύο ήττες, τις κέρδισε τώρα και είναι σε πολύ καλύτερη θέση, όπως και αν το κάνουμε. Απλά η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και νομίζω ότι όπως όλες οι ομάδες, έτσι και ο Ολυμπιακός, θέλει να εξαντλήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για το καλύτερο δυνατό στην μάχη του πρωταθλήματος. Οπότε εκεί είμαστε, η ομάδα είναι από χτες, στη Θεσσαλονίκη, το βραδάκι έφτασε. Ο καιρός λέει, από ό,τι είδα, δεν θα έχει βροχή το βράδυ δηλαδή. Στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον έτσι είχα δει, δεν ξέρω αν άλλαξε κάτι. Θα δούμε και τι κόσμος θα πάει.
0: Δεν αναμένουν πολύ από ό,τι ακούω.
2: Ο
1: Δημήτρης Τσορμπατζόκ νωρίτερα στο Μανώλη Μουσουράκη του έλεγε ότι δεν αναμένεται πολύς κόσμος.
0: Είναι και ο κόσμος παγωμένος, όπως καταλαβαίνετε.
1: Και γενικά είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Που,
1: αν καταφέρει και προηγηθεί όπως το μάτς που είδαμε της ανατροπής στην κανονική διάρκεια, με την κατάσταση που είναι ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι η δυσαρέσκεια και τα παράπονα και η γκρίνια ρόμα από την κερκίδα θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο.
0: Και τακτικά το βοηθάει τον Ολυμπιακό, πάντα να προηγείται.
2: Έτσι είναι, αλλά απ' την άλλη πρέπει να σας πω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει. Μέσα στην Τούμπα έχει ανοίξει το σκορ σε 16 παιχνίδια και έχει 16 νίκες.
0: Ναι. Και γενικά μπαίνει καλά ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ακόμα και στον τελικό
2: του
0: κυπέλλου.
2: Συγγνώμη, είναι σε 17 παιχνίδια, 16 νίκες και μια ισοπαλία ισοφαριζόμενος το 90. Από την Μπραν Μπέργκεν της Νορβηγίας.
0: Ναι. Και γενικά ξεκινάει καλά ο ΠΑΟΚ. Και στο κύπελλο ακόμα που το πήρε ήταν πολύ καλός.
2: Ναι, δεν θα είναι η καλύτερη συνθήκη για τον Ολυμπιακό να μείνει πίσω στο σκορ. Αν και όπως λέω εγώ πλέον εδώ που φτάσαμε, πρέπει, αν θέλεις να κάνεις κάτι μεγάλο, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα. Δεν έχει εδώ πέρα ποιος πρώτος γκολ, ποιος θα φας, αν θα βάλεις κλπ. Εδώ σημασία έχει τι θα γράψει το τελευταίο λεπτό που θα σφυρίξει τη λήξη ο διαιτής. Και πρέπει, αν θες επαναλαμβάνω να κάνεις κάτι μεγάλο, πρέπει να το παλέψεις ως το τέλος, ανεξαρτήτως συνθήκων μέσα στο παιχνίδι. Ιδάλλως είσαι χαμένος. Είναι απλό το πράγμα.
1: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Έγινε, Κώστα, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά και εγώ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Συνέχεια. Προλάβαμε δελτίο ή το φάγαμε?
3: Προλάβαμε.
1: Το προλάβαμε. Φύγαμε.
4: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χιόνια σε περιοχές της χώρας και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Στην Αττική το πρωί έπεσε πυκνό χιόνι στην Πάρνηθα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του Τελεφερίκ. Στα Λευκά ντύθηκαν οι Πεντέλη, ο Ταΐγετος, ο Παρνασσός, τα Καλάβρητα, η Κορινθία, η Ναυπακτία, το Μέτσοβο και το Πύλιο. Αντίθετα, στην Καρδίτσα και στο Ηράκλειο της Κρήτης, αντί για χιόνια έριξε χαλάζι. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Όπως αναφέρει, με το νομοσχέδιο που είναι έτοιμο, πλέον ορίζεται ανώτατο ύψος που μπορεί να φτάσει ένα καταναλωτικό δάνειο όταν το ξεχρεώνεις και θα είναι μεταξύ 30 έως 50% πάνω από το κεφάλαιο το οποίο δανείστηκε ο συναλλασσόμενος με την τράπεζα. Του να μιλάει ο Πρωθυπουργός για τις καταχρηστικές συμπεριφορές των τραπεζών είναι σαν να δεσμεύεται ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Σε περαιτέρω μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία προς Ανατολή στον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η αποχώρηση θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 5.000 στρατιώτες που έχει ήδη ανακοινώσει το Πεντάγωνο. Για τη νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε ότι είναι απίθανο να την αποδεχθεί, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχει κάνει στην ανθρωπότητα τα τελευταία 47 χρόνια. Και ο καιρός είναι φως σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
6: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
9: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
8: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
9: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
8: Πιστεύω θα τα δω όλα!
9: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
8: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
9: Ποιος παντρεύεται?
8: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
9: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
10: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρωμαίος.
12: Γιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμάνας.
11: Χωρίς καμιά ντροπή.
12: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
11: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
12: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
11: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
12: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
13: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
8: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα.
14: Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWIN Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
15: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ ο νέος έχει μπει σε αριθμούς Eurovision, μου φαίνεται.
1: Ναι. Και τι λέει το τραγούδι Χονολουλού.
0: Waterloo, Waterloo. Waterloo.
1: Το πιστεύω ότι μια ζωή άκουγα Χονολουλού.
0: Χονολουλού, ναι. Όχι, ρε φίλε, εντάξει, άλλο είναι αυτό.
1: Για κάποιο λόγο, σε αυτό το τραγούδι. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, να ακούς τραγούδια εδώ και χρόνια και τελικά να διαπιστώνεις μετά από χρόνια τι άλλο έλεγε ο στίχος. Άλλο άκουγε εσύ, μάλλον, και άλλο έλεγε ο στίχος. Το έχω πάθει.
0: Παίζει, λέει ένα φίλο εδώ με Λιωτόπουλο και πάω, λέει αν χαλάσει το καλάθι. Δεν νομίζω ότι παίζει κάτι. Ο Λιωτόπουλο έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει το τέτοιο.
1: Στον Πιτίνο.
0: Αλλάζουν αυτά, ναι, στο Σεντ Τζονς. Το οποίο πήρε βέβαια και τον Γκουίν Έλλης, έτσι να πούμε. Οπότε μεγαλώνει.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα πλέον.
0: Βέβαια.
1: Στην αρχή προσέγγιζαν τα νέα παιδιά, τα πιο νεαρή ηλικία, α το πούμε, που του δίνανε συμβόλαια του 1 και του 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων. Τώρα εδώ για τον Γκουίν Έλλης ακούγονται κάτι ποσά τα οποία παίρνουν οι superstar τη Ευρωλίγκα.
0: Ναι,
1: για παράδειγμα. Οπότε...
0: Βέβαια θα πάει για ένα χρόνο μόνο, έτσι. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω,
1: ναι,
0: γιατί δεν τον πιάνει ηλικιακά μετά.
1: Ναι, ναι. Okay. Εδώ ακούγεται μήπω πάει στο NCAA μέχρι και ο Μάρσιο Σάντο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη Μακάμπη, ο Βραζιλιάνο, των 23. Τέλο πάντων.
0: Λοιπόν, τα κλείνουμε όλα αυτά σαν παραθέσει και πάμε Γιώργο Πετρίδη, ο οποίο επέστρεψε θριαμβευτή με 2 νίκε από τη Βαλένθια. Και ετοιμάζεται για την Τετάρτη να βγάλει σκούπα αν μπορεί ή τέλος πάντων έχει ο Παναθηναϊκός πλέον όλη την πολυτέλεια να τελειώσει τη δουλειά αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται. Έλα Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλώς τον, καλό μήνα.
2: Γεια σας, τι κάνετε, καλό μήνα.
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύουμε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν,
0: να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά.
2: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέποντας πίσω τρεις εβδομάδες, τρεις νομίζω είναι. Τελικά ο Αταμάν λες ότι έκανε mind game όταν έλεγε ότι αν παίξουμε με τη Βαλένθια θα χάσουμε 3-0 και έλεγε για τα ίδια στους παίκτες στα αποδυτήρια, ή το πίστευε τότε?
2: Φαντάζομαι ότι ήταν περισσότερο mind game. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ο Αταμάν είναι ο κορυφαίος στην Ευρώπη.
0: Master το συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Οπότε και νομίζω ότι κάτι άλλο είχε κάνει και με την Εφέσιο κατά χρόνια. Στη σειρά με την Αρμάνι Μιλάνο, όταν την είχε αποκλείσει με μειονέκτημα έκτημα έδρας.
0: Έκτος ήταν τότε, ναι, το 22.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Κάτι δηλαδή τη δηλώση είχε κάνει και τότε. Τέλος πάντων. Οπότε, ναι, είναι, σε αυτά είναι ειδικός.
0: Κοίτα, πρέπει να του, επειδή τον έχουμε και εσύ και εμείς, έχουμε πει πολλά, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι αποτέλεσμα mind game η μεταστροφή της εικόνας του Παναθηναϊκού και δύο νίκες. Έτσι, γιατί δεν φτάνουν το mind game.
2: Καμία σχέση.
0: Ο άνθρωπος έκατσε με τους συνεργάτες του, είχαν ένα πλάνο. Η άμυνα βελτιώθηκε θεαματικά, η ομάδα ήταν πολύ πιο συγκεντρωμένη, πολύ πιο διαβασμένη και γι' αυτό ήρθαν οι νίκες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που έγινε μαγικό, ας πούμε, και άλλαξε το τροπάρι από ό,τι βλέπαμε, ας πούμε, 38 αγωνιστικές με 4-5 εξαιρέσεις.
2: Mm-hmm. Και μέσα στο παιχνίδι η επίδρασή του ήταν πολύ σημαντική.
0: Βέβαια, βέβαια.
2: Και δηλαδή το παιχνίδι μάλλον. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε τα δύο μάτς σε διαφορετικές συνθήκες. Τη Βαλένθια στους 67, το άλλο το πήγε στους 100 πόντους, γιατί εγώ και χωρίς την παράταση 95-95 έλεξε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 40 λεπτά, σε 100 δηλαδή. Οπότε, και αν έβαζες με το καλάθι στο τέλος το Στάκη αυτόν τον άνθρωπο, θα ήταν 95-97, ας πούμε. Ενώ στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Οπότε, ναι, κέρδισε σε δύο διαφορετικές, ας πούμε, συνθήκες, σε διαφορετικές καταστάσεις.
0: Και αυτό αποτελειώνει και τον αντίπαλο και πνευματικά πολλές φορές. Και ο τρόπος που πήγανε τα παιχνίδια, γιατί ήταν στο νήμα και τα δύο, έτσι. Αλλά και το ότι σε κερδίζει και σε ένα μπάσκετ που δεν αρέσει στη Βαλένθια και, το κερδίζει, και την κερδίζει και σε ένα μπάσκετ που είναι αυτό που άρεσε στη Βαλένθια.
2: Ναι, γιατί στο δεύτερο μάτι της Βαλένθια είχε πολύ καλή εμφάνιση. Πιάσει πολύ ψηλά σαν τραποδοθείς. Απλά ο Παναθηναϊκός και στα δύο μάτια έβαλε εικόνα υπεροχής. Ειδικά στο πρώτο, εντάξει, ήταν για 38 γύρω μπροστά σχεδόν. Δεν άφησε τη Βαλένθια ποτέ να πέρασε μπροστά, μόνο να ισοπαρίσει στο τέλος. Και στο δεύτερο, ακόμα και τις στιγμές που προσπερνούσε η Βαλένθια, καταλάβαινε ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει τον τρόπο, δηλαδή το ένιωσε μέσα στο γήπεδο, ότι θα βρει τον τρόπο να το γυρίσει, ακόμα και όταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις με την πλάτη στον τοίχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, και ειδικά στο τρίποντο του Όσμαν, πραγματικά με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός. Είναι οπωσδήποτε καλά εκεί.
0: Φάουλ υπήρχε εκεί μεταξύ μας.
2: Και φάουλ υπήρχε, βέβαια, και φάουλ υπήρχε.
0: Το είπε και ο
2: Γιώργος. Μπορεί να είναι και αθλητικό του μεταξύ, πέρα από όλα τα άλλα.
0: Σε σένα δεν το έκανε λάθος.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πέρα από απλό φάουλ και μπορεί να είναι κάτι αθλητικό, μπορεί να είναι. Δηλαδή,
0: δεν δίνεται συνήθως αυτό.
2: Είναι λίγο αυστηρό, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν πάει να το δραματίσει, περισσότερο μπαίνει στο κύλινδρο του παίχτη, ας πούμε.
2: Ναι. Ακόμα και όταν βρέθηκε στο πλήν 7 στην τρίτη περίοδο, στην τρίτη περίοδου, μετά έχει κάνει ένα 18-2 από το σκορ με 5 στα 5 τρίποντα. Έχει βάλει γενικότερα μόνο 5 μπάζερ μπίτερ σουτ στην τελική ευθεία του αγώνα. δεν έχει εκτελέσει βολές στα τελευταία 22 λεπτά. Δεν έχει εκτελέσει βολές ο Παναθηναϊκός. Αυτό και είναι τρομερό. Δηλαδή μια βολή που έχει εκτελέσει είναι από το χρονικό
0: πίνακα
2: του
0: πλότου
2: του Σακό. Σακό είναι Σακό. Οπότε όλα αυτά δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν... Είχε το μάτι που γυαλίζει που λέμε, είχε τεχνογνωσία, έχει τους παίκτες, έχει τις προσωπικότητες και έκανε έτσι τα δύο πρώτα βήματα για να βοηθήσει το Final Four. Για μένα τώρα από εδώ και πέρα, Παναθηναϊκός θα πρέπει να προετοιμαστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι από σήμερα δηλαδή που επιστρέφουν στις ομαδικές προπονήσεις, γιατί χθες έκανε κάποια ατομικά, από σήμερα δηλαδή μέχρι την Τετάρτη, θα πρέπει να προετοιμαστεί με την λογική ότι προφανώς δεν έχει κλείσει η σειρά ακόμα, έτσι, δεν έχει ολοκληρώσει το έργο του και να είναι απόλυτα προσιλωμένος στο στόχο του όπως ήταν μέχρι τώρα στα δύο πρώτα μάτς.
0: Εννοείται τώρα που οι άλλοι δεν πρέπει να τους δώσουν θάρρος. Δηλαδή είναι ομάδα η οποία θρέφεται από την ψυχολογία της και άμα της πάει το παιχνίδι μπορεί να σε ισοπεδώσει. Αλλά τώρα που την έχει ο Παναθηναϊκός ζαλισμένη από το πρώτο μάτς μέχρι και τώρα, είναι ευκαιρία να το πάρει 3-0, να μην πάει ούτε καν 3-1.
3: Ναι, να κάνει ένα ανάλογο ξεκίνημα με τα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Το πρώτο ειδικά και να τελειώσει η ιστορία.
0: Ναι. Εσύ τι παιχνίδι λες ότι θα ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό για να το πάει, να είναι σαν το πρώτο ή να είναι σαν το δεύτερο? Δεν είναι πάντα θέμα επιλογής, αλλά ξέρεις τι λες ότι είναι πιο εύκολο να γίνει και βατό για τον Παναθηναϊκό?
2: Κοίτα, και μια ενδιάμεση λύση δεν ήταν κακή.
0: Θα συμφωνήσω πολύ.
3: Για μένα 100% το πρώτο.
0: Εντάξει, αλλά στο πρώτο, ρε παιδάκι μου, δεν είναι κόντρα λίγο στη φύση του Παναθηναϊκού.
3: Είναι
0: στη φύση
3: του Παναθηναϊκού κόντρα, αλλά βλέπεις ότι έχει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα η Βαλένθια σε αυτό. Ενώ το άλλο είναι περισσότερο σε εισαγωγικά τζόγος, γιατί είναι παιχνίδι της Βαλένθια.
0: Και ο Παναθηναϊκός σουτάρει κινηθικά στο
3: δεύτερο. Το άλλο, το πρώτο, εξαρτούνταν 100% του Παναθηναϊκού, όχι από τη Βαλένθια. Το δεύτερο ήταν τζόγος.
0: Ναι.

0: Γιώργο, με τα θέματα των τιμωριών, τη τιμωρία του Γιαννακόπουλου προκειμένου, θα κάνει κάποια κίνηση ο Παναθηναϊκός, ενώ θεσμικά, να κυνηγήσει, να τη μειώσει, να οτιδήποτε τέτοιο?
1: Νομίζω δεν έχει και πολλές ευθυδές, αλλά ναι, μπορεί να, δεν ξέρω αυτό, δεν έχει, δεν το έχω ρωτήσει στην αλήθεια, να κάνει κάποια έφεση, φαντάζομαι. Αυτό εννοείς, έτσι?
0: Ναι. Αν μπορεί να κυνηγήσει κάπως να το μειώσει, οτιδήποτε τέτοιο.
1: Είναι πολύ άδικο, πάντως και ο Μακόλμ, δηλαδή, το πριν από λίγο, ότι το είπε σε μια δήλωσή του, ναι, που έπαιξε της Φενέρ.
0: Της Γαλατά φέτος, ναι.
1: Ναι, φέτος της Γαλατά. Είναι άδικο, όπως θα το κάνουμε. Πολύ βαριά τιμωρία, και το λέω αυτό γιατί με όσα έχουν γίνει σε αυτό το, μάτς, σε αυτό το γήπεδο, το να δεις τρεις φορές αγωνιστικές στο Γιαννακόπουλο επειδή πήγε πίσω από την γραμματεία και είπε call the foul, οκ. Okay. Δηλαδή στον Ογκέστη θα έπρεπε να κάνω να το αφαιρέσω στο δελτίο του αθλητή που πήγε πίσω από την κυνήγηση των Ναν μέχρι τα αποδυτήρια, και πραγματικά εκεί είναι πολύ τυχερός, στέκεται πολύ τυχερός ο Παναθηναϊκός, γιατί τρώει τη σαβούρα ο Ογκέστη, έρθει κάτω. Γιατί μετά υπήρχε περίπτωση να το απαντήσει ο Ναν.
0: Ένα ακόμα και άμυνα να παίξει εκεί που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Χρήμα μπορεί να δώσεις.
1: Ο Ναν δεν τον έβλεπε. Θα ήταν στην πλάτη. Ναι. Θα έβλεπε ένα χέρι, ξέρω εγώ, να το χτυπάει.
0: Μα Γιώργο, αυτό το έχουν κάνει στο παρελθόν. Δηλαδή το Παρτίζαν Ρεάλ που ήταν 2-0 και έγινε ροντέο και άλλαξε όλη η μοίρα της σειράς. Από τι άλλαξε? Έκανε ο Γιούλ μια μαγιά, όταν θυμάσαι. Απάντησαν, ψάρωσαν εκεί, τσίμπησαν τις Παρτίζαν. Έγινε ροντέο, τιμωρηθήκαν επέκταση και το γύρισε όλο το
2: μέλλον. Είχαμε και την τιμωρία που είχε γίνει, αν θυμάστε, πρόπερση, σε Παρτίζαν Ερυθρός Αστέρας στη Σερβία, όπου είχαν παίξει ξύλο στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
2: Είχε τιμωρηθεί τότε ο Νάναλη, αν θυμάστε, γιατί είχε χτυπήσει το Λαζάρεβιτς.
0: Σωστά.
2: Πολλά μπορούν να γίνουν. Πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτά.
0: Και ο Νόγκες δεν θα λείψει στη Βαλένθια καθόλου.
2: Όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό ότι ήταν τυχερός ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως έγινε εκεί η φάση, γιατί θα ήταν και φυσιολογική αντίδραση του Άνσου, ξαναλέω, όταν έβλεπε κάποιον ξαφνικά να το χτυπάει, ενώ είναι με πλάτη και τρέχει από τα δοντήρια, οπωσδήποτε αντιδρούσε.
0: Παρεμπιπτόντως, αν είναι όντως χειρονομία του Ναν που φαίνεται ότι είναι λάθος του, αλλά παιδιά, επειδή πάντα εμείς εδώ, τουλάχιστον αυτή την εκπομπή το λέμε πάντα, κοιτάζουμε και τη δράση, κοιτάζουμε πρώτα τη δράση και μετά την αντίδραση, το τι έχουν ακούσει. Επειδή μου το είπαν και άτομα που ήταν και στο γήπεδο, και υποθέτω και ο Γιώργος που ήταν εκεί κοντά έχει ακούσει, μέχρι και ρατσιστικά, γιατί στην Ισπανία αυτά τα πράγματα είναι συνήθεια, έτσι. Δεν λέω ότι έκανε καλό ο Ναν, προφανέστατα. Προφανώς δεν λέω ότι έκανε καλά ο Ναν ή δεν έκανε στο παρελθόν καλά, έκανε καλά στο παρελθόν, ξέρω εγώ, Φουρνιέ ή οποιοδήποτε. Αλλά πρέπει πότε να κοιτάζουμε τη δράση και να την τιμωρούμε και τη δράση κάποια στιγμή. Και όχι μόνο να τιμωρούμε την αντίδραση. Επειδή ο άλλος τυχαίνει να είναι αθλητής και να είναι πάνω του τα φώτα. Δηλαδή, κάμερες υπάρχουν σε αυτό το γήπεδο. Δεν μπορεί να μην είδανε χίλια δύο πράγματα που γίνανε.
1: Έτσι. Μα έχουν καταγραφεί και από τον Παναθηναϊκό και τις προηγούμενες μέρες και στο ΣΕΤ ανεβάσαμε. Γενικότερα ήταν πολύ προκλητική, πολύ εξαιρετική ατμόσφαιρα. Από αντικείμενα που έπεφταν, από αυτό που είπες, από βαριές εκφράσεις που προς τους ανθρώπους και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ήταν γενικότερα πολύ τεταμένο το κλίμα, πολύ προκλητικό από την πλευρά των γηπεδούχων. Και κάπως συνήθιστο, έτσι, γιατί, και άλλες φορές πάνω να ξεκινητοποιήσει η εχθρική ατμόσφαιρα στην Ισπανία και όλες οι ομάδες. Αλλά δεν νομίζω ξέφυγε η κατάσταση τελείως.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε. Δηλαδή και από ανθρώπους που ήταν αξιωματούχοι της Βαλένθια, άνθρωποι το κόντσιτς, οι οποίοι πραγματικά ξέφυγαν, μας έκαναν χειρονομίες και μας πλέον λόγος.
0: Και αυτό το βλέπεις, και αυτό το βλέπεις όταν χάνει ο άλλος. Γιατί στη νίκη, λένε πολύ η Μπιλμπάο με τον Μπάοκ, ας πούμε, μια χαρά ατμόσφαιρα. Ναι, η Μπιλμπάο κέρδισε όμως. Για ρώτα την ΑΕΚ τι έγινε με την Μπανταλόνα στο δεύτερο παιχνίδι. Για ρώτα τον Παναθηναϊκό τι έγινε.
1: Και έχει πολλά παράπονα.
0: Τι έγινε τώρα με τον Παναθηναϊκό και τη Βαλένθια. Στη νίκη όλοι είμαστε κύριοι και λέμε τι ωραία, τι καλά. Αλλά το θέμα είναι στην ήττα πώς αντιδράσει. Έτσι.
1: Και γι' αυτό ο κόσμος τώρα του Παναθηναϊκού την Τετάρτη νομίζω θα φανούν ιδιαίτερα προσεκτικός στις προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από την άλλη πλευρά. Να μην τσιμπήσουν. Όλοι δηλαδή. Και όχι μόνο ο κόσμος δηλαδή. Γιατί προφανώς και η Βαλένθια, αν δεν έχει τώρα κάτι να χάσει, μπορεί να έρθει να το κάνει η Ροντέο, όπως υπήρχε το παράδειγμα της Παρτίζαν με την Ρεάλ.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτά σε γενικά.
0: Ποιος είναι ο MVP, Γιώργο, του πρώτου δύο αγώνων, λες εσύ? Κάναμε μια κουβέντα με τον Παναγιώτη πριν.
1: Συνολικά.
0: Ναι.
1: Συνολικά,
0: Εμείς είπαμε Σόρτς εδώ πέρα ότι είναι πολύ καλός και Λεσόρ, εγώ θα έλεγα, που είχε μια πολύ καλή παρουσία. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος Λεσόρ που έχουμε δει από την επιστροφή του και μετά.
1: Από την επιστροφή του, ναι. Και εγώ τον Λεσόρ θα έβαζα, εντάξει, ο Χέις Ντέιβις κάνει στο πρώτο μάτι εξαιρετικός αμυντικά ο Χέις Ντέιβις.
0: Και το κλέψουμε στο τέλος, έτσι.
1: Ναι, αλλά στο δεύτερο ήταν ασταμάτητος πραγματικά. Έχει πάρει στο τελευταίο ένα λεπτό της παράτασης, 8 πόντους, έχει πάρει όλες τις επιθέσεις.
0: 66 δευτερόλεπτα, 3 σουτ, 2 τρίποντα, ένα δίποντο, το ένα καλύτερο από το άλλο.

0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτό που βάλε με το νικητήριο, είχε βάλει πέρσι τρίποντο βέβαια, αντίστοιχο, με αντίστοιχη κίνηση με τη Φενέρα απέναντι στην Παρή.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για μένα σημαντικό είναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξεχωρίσω με τον Ευβίδιο από τα δύο μάτια, γιατί αυτό που είναι σε διαφορετικές συνθήκες, ότι έχει πάρει πράγματα σχεδόν από όλους τους παίκτες του Αταμάν. Θυμάστε, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή μπήκε ο Ρογκαβόπουλος, βοήθησε. Ήρθε ο Χουάντζο από τον Πάκο, βοήθησε. Μπήκε ο Μίτογλου, έβαλε ένα καλάθι. Μπήκε ο Φαρίντ, έδωσε ενέργεια στο δεύτερο μάτι.
2: Το πρώτο μάτι μπήκε ο Γκριγκόνης και έβαλε τρία.
0: Το πρώτο μάτι μπήκε ο Γκριγκόνης, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι. Αυτά.
1: Ωραία, ωραία. Κατάμεσο το γήπεδο, δεν το συζητάμε καν. Έτσι,
0: ναι,
1: Τετάρτη. Οπότε περιμένουμε εκεί να τελειώσει το πράγμα. Ευχαριστούμε,
2: Γιώργαρα μου. Σε ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Φύγαμε σε πολύ γρήγορο break και επιστρέφουμε να κλείσουμε την εκπομπή με Γιώργο Τσακίρη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τίποτο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Επί του πιεστήριου να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ που παίζει σήμερα στις 4 με το Περιστέρι το πρώτο μάτς του play-off δεν θα έχει τη διαθέσιμο τον Patrick Beverley, ο οποίος έχει ενοχλήσεις και είναι εκτός εξάδας.
2: Ναι.
1: Οπότε τα Ερή, Ντίμσα, Άλεν, Μέλβιν, Ομορούγη και Μούρ είναι οι 6 ξένοι για τον ΠΑΟΚ σήμερα.
2: Καταπονήθηκε και αρκετά στους τελικούς με την
1: ναι. ΠΑΟΚ. Δεν ήταν καλό στο δεύτερο, η αλήθεια είναι.
2: Mm.
1: Και ο Ταϊρή και ο Μπέβερλι που ήταν οι κορυφαίοι στο πρώτο μάτι δεν μπορούσαν.
2: Ειδικά ο Ταϊρή για μένα κόστησε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οκ, okay, βλέπεις το τέλος στατιστικής και 19 πόντους, αλλά ήταν όλοι συσσαγωγικά ψεύτικοι που λέει ο λόγος.
1: Στο τέλος, ναι,
2: ήταν στο τέλος, όλοι που είχε κρυφτεί το μάτι και ήταν εκεί στους 20 πόντους.
1: Εντάξει, κρίμα για τον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχει προοπτική στην ομάδα.
2: Ναι, υπάρχει
1: έτσι,
2: μεγάλη
1: θα πούνε πολλά. Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ την ποδοσφαιρική, η οποία έχει σήμερα ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 9 στη Λεωφόρο. Μαζί μας έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη. Έλα, φίλε, τι κάνεις?
8: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλώς τον.
1: Καλά είμαστε και εσύ.
8: Πάντα καλά, πάντα καλά. Ναι, υπάρχει αυτό επιτέλους η επανάληψη του πρωταθλήματος. Παραλαμβάνω, ήταν ένα κακό έτσι, κακή οργάνωση της ΕΠΟ και της Λίγκας που το δέχτηκε ο συνεταιρισμός. Νομίζω έπρεπε να μην το δεχθεί, να γίνει στο ενδιάμεσο τελικό σκυπέλου. Γιατί ήταν προφανές το θέμα ότι μπορεί να προκαλέσει μια αδιαφορία, παύλα απαξίωση της μάχης της θέσης 5-8 όπως διαπιστώσαμε, που γίνονται χωρίς λόγο, αλλά και ταυτόχρονα να φτάνουμε στο τέλος σεζόν και ενώ έχει προηγηθεί μια διακοπή πολύ νωρίς, πολύ πρόσφατα λόγω του Πάσχα, φέρνει άλλη μια διακοπή εν μέσω διεκδίκησης πρωταθλήματος που είναι δύσκολη διαχείριση. Με αυτό είναι ένα κακό μαντάτο το οποίο αφορά όλες τις ομάδες, πλην του ΠΑΟΚ βέβαια, ο οποίος δικαιολογημένα οι άνθρωποι παίζανε τελικό εννοώ.
2: Όλες πάντως συμφώνησαν σε αυτό, οπότε τρεις... κάθε ομάδα έχει το μέρη διευθύνης της.
8: Βέβαια. Και ο συνεταιρισμός θα πρέπει να μάθει από αυτό για να μην ξαναγίνει. Η διοργανώτερη αρχή, δηλαδή η Super League, να μην ενδώσει σε αυτή την επιθυμία τσέπο. Δεν περίμενα ότι αυτό το πράγμα με την ΕΠΟ θα γίνει τόσο χάλια όλα σε τόσο σύντομο διάστημα. Ελπίζω να μάθει τουλάχιστον ο κ. Γκάτς και να τα αλλάξει λίγο αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ πολύ κακά τα αποτελέσματα όλης της θητείας μέχρι στιγμής. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό, η ΑΕΚ πηγαίνει στη Λεωφόρο χωρίς αγωνιστικά προβλήματα σε επίπεδο τραυματισμών εννοώ. Όπως λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες, στη διάρκεια της εβδομάδας και ο Μάνταλος μπήκε κανονικά και ο Πεντράις. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει να κάνει ο κότς, ανάλογα και ξέρεις με τις μετρημένες, χαμένες προπονήσεις και το ρυθμό, διότι επαναλαμβάνω, για παράδειγμα, ο Γιώβιτς έχει κάνει προπονήσεις κανονικά, είναι στο 100%, αλλά έχει 3,5 εβδομάδες να παίξει. Από τότε που η ΑΕΚ κοντά στον ένα μήνα βασικά, για 5 μέρες, 6 μέρες είναι ένας μήνας.
1: Να.
8: Διότι είχε παίξει το Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη με τη Ράγιο Βαγεκάνο, συγγνώμη, στο Βαγέκας και από τότε δεν έχει παίξει. Αυτό νομίζω ότι δίνει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα στο Ζήν για να ξεκινήσει σήμερα στην ενδεκάδα. Και το αντίστοιχα σημαντικό προβάδισμα δίνει στον Πίο, που δεν θα ήθελα να το αλλάξει το αριστερό δίδυμο, να το πω έτσι, τον Περέρα με τον πενράζει ο coach, αλλά το γεγονός ότι ο Σκοτσέζος έχει χάσει πολλές προπονήσεις αυτή τη 15η μέρη διακοπή, αντιλαμβάνεστε ότι ψάχνει να δει ποιος είναι σε περισσότερο ένταση, γιατί αυτά τα παιχνίδια τέτοια θέλουν να παίχνει με ένταση, ρυθμό καλύτερο. Νομίζω εδώ πήγες έχει το προπάθησμα για να ξεκινήσει. Οπότε σε ό,τι αφορά στα αγωνιστικά πλάνα, σχέδια δεκάδα τέλος πάντων, φαίνεται ότι το προβάδισμα έχει η δεκάδα που θα πούμε τώρα. Ο Στρακώσια καλά εννοείται κατά τα δοκάρια δεξιά ρούτα. Αριστερά ο Πίλιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με το Μουκουντή. Στα χάφο Πινέδα με το Μαρίν, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και επιθετικό δίδυμο Βάργα με το Ζήνη. Φαίνεται, επαναλαμβάνω, να έχουν ένα προβάδισμα για την αναμέτρηση λεωφόρου. Δεν περιμένουμε τρελές εκπλήξεις, δηλαδή το να μπει ένας εκ των κουτέσσερα Γκατσίνοβιτς αντί του Περέιρα. Ή να δούμε κάτι τον Γιώβιζο ξεκινάει, ξέρω εγώ, αντί του Ζήνη που έχει βάλει και 7 γκολ στον Παναθηναϊκό φέτος, άρα έχει ένα αστεράκι, ένα κοκαλάκι νυχτερίδας αν θες απέναντι στους πράσινους. Δεν θα συνιστά έκπληξη. Έκπληξη συνιστά να αλλάζει τακτική ο coach, για παράδειγμα.
2: Αυτό δεν
8: κάτι τέτοιο δεν το περιμένουμε. Ναι. Mm-hmm. Δεν το περιμένουμε. Πήρε το ψυχολογικό μπουστάρισμα η ομάδα από τον κόσμο της, περισσότεροι από 10.000 φίλοι χθες στην Φιλαδέλφεια. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση και εμένα, γιατί είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση στην Φιλαδέλφεια τότε τις ημέρες.
1: Είναι και τριήμερο όλα μαζί, δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
8: Ναι, είναι και η διεξαγωγή του πανηγυριού. Σωστό. Δεν υπάρχουν δρόμοι για να αφήσει το αυτοκίνητο σου και πάρκινγκ δηλαδή. Ωστόσο, πολύ μεγάλη, πολύ μαζική, περισσότερο από ποτέ. Θυμίζω ότι με τον Ολυμπιακό είχε 4.000 κόσμο πριν την αναμέτρηση στο Καραϊσκάκη. Με τον ΠΑΟΚ πριν το μάτσο με τη Νέα Φιλαδέλφια είχε γύρω στους 8.000 φίλους ΣΑΕΚ. Τώρα είχε 10, ξεπέρασε 10.000, κοντά στους 11.000 φίλους της ομάδας. Είναι νομίζω η απόδειξη το πόσο σημαντική είναι η συσπήρωση που υπάρχει, η λέξη συσπήρωση, και θυμίζω ότι την είχε πει πολλές φορές γιατί την είχε γνωρίσει τότε και του άρεσε πάρα πολύ η έννοιά της. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ο μάτσο με τον Βόλο στο 2-2.
1: Να.
8: Και αυτό νομίζω ότι είχε απογειώσει γενικά τη χρονιά της ΑΕΚ φέτος σε πολύ μεγάλο βαθμό, που το κέρδισε η ομάδα, έτσι. Και η διευθυνσία και η ομάδα το κέρδισαν αυτό, mm-hmm. και προκλήθηκε αυτή η συσπήρωση και γύρω από την ομάδα.
1: Γιώργο, λες ότι το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα μπορεί να αλλάξει την προσέγγιση της ΑΕΚ στο μάτς? Δεν λέω ενδεκάδα προφανώς, ενώ αν θα πάει πιο θετικά...
8: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς. Αυτό φαντάζομαι θα γίνει στη διάρκεια του παιχνιδιού και ανάλογα πώς εξελίσσεται αυτό, ξέρεις.
1: Ναι.
8: Νομίζω ότι όποιο και να είναι το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα που προηγείται, δηλαδή του αγώνα που προηγείται στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ είναι αντίστοιχη πίεση που θα φέρει, είτε το ένα είτε το άλλο. Mm. Δηλαδή, ξέρεις, σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, άμα νικήσει θα ξέρει το αποτέλεσμα και θα πάει να παίξει νίκη. Μα και να χάσει ο Ολυμπιακός θα ξέρει το αποτέλεσμα και θα πάρει να παίξει γιατί μου
1: ναι,
8: για
1: καλά,
8: να πάρει
1: ναι,
8: το σύνολο. Το οποίο θα κλειδώνει σε μεγάλο βαθμό και τον τίτλο. Θα κλειδώνει. Μαθηματικά θα υπάρχουν ελπίδες για τους ανταγωνιστές της, αλλά θα έχει φύγει 8 βαθμούς που θα πρέπει να κάνει επικές γκάφες μετά για 6-3 αγωνιστικές, εκ των οποίων οι δύο είναι μέσα στη Φιλαδέλφεια. Να μην το πάρει το πρωτάθλημα. Άρα νομίζω ότι η πίεση του αποτελέσματος που θα έχει προηγηθεί θα παίξει ρόλο στο κεφάλι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ. Πώς θα βγει αυτό στο χορτάρι θα φανεί. Ναι, το αποτέλεσμα στη διάρκεια του παιχνιδιού μπορεί να παίξει ρόλο. Δηλαδή αν το μάτς είναι, ξέρεις, προς τα τελειώματά του, να το πω έτσι, το τελευταίο του κομμάτι, το τελευταίο του δεκάλεπτο, και είναι στο 0-0, αν δεν έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι ότι είναι πολύ λογικό να μην χρειαστεί να πάρει ρίσκα η ομάδα.
1: Ναι, κατάλαβα.
8: Αν διατηρείται δηλαδή στο συν 5 ή ακόμα και αν κάνει συν 6 τη διαφορά, με ένα χ, ας πούμε, η Ένωση και να έχει χάσει ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι θα δοθεί εντολή, βγείτε όλοι μπροστά τώρα να βάλουμε τον κόλ, ξέρεις.
1: Ναι.
8: Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει διαχείριση και από τους ίδιους παίχτες, μέσα που θα γνωρίζουν το αποτέλεσμα, ξέρουν ότι κοιτά, στο συν 6 μένουμε, αυξάνει διαφορά από το δεύτερο, επί της ουσίας. Μας έχει πλησιάσει και ο ΠΑΟΚ στο συν 6, απλά θα είναι συν 6 μόνο, ξέρεις, η διαφορά, οπότε είμαστε καλά. Δεν πάμε με λύσα. Εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ θα παίξει μόνο για τη νίκη, αυτός είναι ο σκοπός, ούτως ή άλλως, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπω ότι η λογική λέει πως πνευματικά είναι καλά προετοιμασμένη από αυτά τα λόγια που άκουσα από τον coach για την αναμέτρηση που έρχεται και για τον σεβασμό που απέδωσε στον Παναθηναϊκό και στο παιχνίδι της Λεωφόρου. Είναι πάρα πολύ καλό μαντάτο για μένα. Γιατί ξέρεις, είμαστε σε ένα mood ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν πάει και για τίποτα και καλά, ότι μπορεί να είναι πιο βατό το παιχνίδι, είτε τις βλακίες που εγώ δεν τις ακούω καν. Ειδικά σε έναν αντίπαλο που η Άκη τον έχει κερδίσει δύο φορές και δεν μπορεί να τον κερδίσει καμία άλλη τέσσερις, για παράδειγμα.
1: Ναι, σωστά.
8: Δηλαδή και ο ΠΑΟ που έχει παίξει μαζί του περισσότερο σαν αναμετρήσει λόγω του κυπέλου δεν τον κέρδισε τέσσερις φορές στον Παναθηναϊκό. Ίσως mm-hmm. δύο τον κέρδισε, αν δεν κάνω λάθος, ένα έχει και μία ήττα έχει. Ο Ολυμπιακός τον κέρδισε μία. Δεν βλέπω δηλαδή, ξέρεις, πώς θα γίνει, πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι θα πάει και θα κάνει.
2: Μα ίσα αυτή η συνθήκη και αυτή η αντιμετώπιση τέλος πάντων κάνει κακό στην ομάδα η οποία θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Γιατί άμα πάει, άμα της χαλάσει το mindset που λένε, δηλαδή την οτροπία με την οποία θα μπει στο παιχνίδι, ότι θα πάω να το πάρω εύκολα, εκείνη θα πάει τη ζημιά, όχι η άλλη ομάδα.
8: Γι' αυτό
2: η οποία είναι, καλό, δεν έχει...
8: είναι καλό ότι αυτό δεν παρατηρείται στο εσωτερικό της ομάδας. Είναι καλό ότι ο προπονητής με αυτά τα λόγια που είπε προφανώς θα τα έχει πει όπως αντιλαμβάνεστε επιβίωσης που έχετε του. Άρα το έχει αυτό που πρέπει να κάνει και να ποτίσει το κεφάλι τους με αυτή την σκέψη είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να το δούμε και στο Γορτάρι να συμβαίνει βέβαια. Έτσι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω τα ερωτηματικά μας, τα πολύ μεγάλα ερωτηματικά μας είναι το ένα ο ρυθμός, γιατί κακά τα ψέματα οποιαδήποτε ομάδα ήταν στη θέση της ΑΕΚ δεν θα ήθελε αυτή τη διακοπή, να είμαστε και ειλικρινείς, με τέτοιο καλό timing αγωνιστικό και με τέτοια σούπερ αποτελέσματα. Στην ΑΕΚ θα παίξουν και σε 72 ώρες που λέει λόγος από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και η πίεση που θα μεταφέρει και το άλλο το παιχνίδι γενικότερα βασικά, η πίεση του πρωταθλητισμού δεν είναι εύκολη διαχειρίσιμη από κανέναν όπως έχουμε διαπιστώσει και στη διάρκεια της σεζόν. Η ΑΕΚ βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει αποδειχθεί συνεπής με την έννοια ότι όσες φορές ψάξαμε να μετρήσουμε ποιοι ήταν στην κορυφή, η ΑΕΚ έχει τις διπλάσεις από τους βασικούς αντιπάλους της. Οπότε αυτό είναι ένα καλό και αυτό είναι ένα καλό δείγμα ανταπόκρισης, να το πω έτσι, στην πίεση της κορυφής.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ Γιώργο.
8: Έγινε να είστε καλά κύριε.
1: Να σε καλά και εσύ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε.
2: Πάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στον ήχο για τις μουσικές επιλογές.
2: Εκπληκτικός.
1: Πάντα εκπληκτικός. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τον Μανώλη Μουζουράκη στην παραγωγή. Ευχαριστούμε και τον Μανώλαρο. Παναγιώτης Κεφαλάς.
2: Χρήστος Τρομπόλης.
1: Καλά, στην άλλη εβδομάδα να μιλάμε αυτή την ώρα για κατάκτηση BCL από την ΑΕΚ και δύο στις δύο προκρίσεις με 3-0 γίνεται από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Να είστε καλά. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα.
2: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Πρέπει και έχει την μπάλα δική της ο Νάναλη. Ο Νάναλη κατεβάζει την μπάλα, δεν κάνει φάουλ για την ώρα. Η Μπανταλόνα πάει να παίξει καθαρή άμυνα, τώρα το κάνει ο Ρούμπιο. Ο κόσμος φωνάζει. ΑΕΚ αγαπώ, φέρε το κύπελλο το ευρωπαϊκό. Νάναλη θα βάλει την πρώτη βολή, 71-67. Έτοιμος για τη δεύτερη προσπάθειά του. Όλος ο πάγκος της ΑΕΚ όρθιος. Όλο το γήπεδο όρθιο. Δεν υπάρχει κανένας που να κάθεται στο κάθισμά του αυτή την ώρα. Γιατί η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ κοντά πλέον στο να πάει για δεύτερη σερή χρονιά στο BCL. Και αυτή τη φορά πιο μαγικά απέναντι στην Οικοδέσποινα, απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Μπανταλόνα. 2-2 ο Νάναλη. 72-67. Πολύ καλή άμυνα από την ΑΕΚ, του δώρει το χρόνο. Κλέβει ο Γκρέι. Παλεύει ο Μπάρτλινγκ. Μαζεύει ο Ρούμπιο. Σουτάρει για τρεις μετά από προσποίηση. Θα στοχίσει. Τούβλο είναι. Το πήρε ο Μπράουν. Ο Νάναλη και η ΑΕΚ είναι στο Final Four του BCL. 72-67. Νικά την Μπανταλόνα. Τη στέλνει σπίτι της. Αλλά όχι για να παίξει στο Final Four. Όχι για να παίξει στο Final Four που θα φιλοξενήσει. Εκεί θα βρίσκεται αυτή. Γιατί κατάφερε να πετάξει εκτός τους οικοδεσπότες. 72-67. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ. Με μεγάλη ανατροπή από το πλην 5 στην τελευταία περίοδο. Σε ένα μάτς που δεν είχε. Κατάφερε να το γυρίσει. Και με παλικαρή σκευάνη στην τελευταία περίοδο να το πάρει. Κάνοντας έξωση στους οικοδεσπότες. Θα πάει 7 με 9 Μαΐου στην Μπανταλόνα. Πλέον για να το σηκώσει απέναντι στη Μάλαγα.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλους, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Κυριακής. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Wins for FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Στην οργάνωση αυτής της εκπομπής, εκ το στούντιο, είναι ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

15 μέρες που θα κριθούν τα πάντα. Μέσα σε μόλις 15 μέρες. Κάναμε ενάμιση μήνα για τις δύο πρώτες αγωνιστικές και μέσα σε 15 μέρες θα διεξαχθούν 4 αγωνιστικές, οι 4 τελευταίες που θα κρίνουν τα πάντα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Κυριακή, σήμερα δηλαδή, Κυριακή, την επόμενη, Τετάρτη Κυριακή. Έτσι, 4 αγωνιστικές μέσα σε 15 ημέρες ακριβώς. Θα κρίνουν τον πρωταθλητή, θα κρίνουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, θα κρίνουν το ποιοι θα πέσουν και υπάρχει και μια ενδιάμεση διαδικασία, τα play-off για τις θέσεις 5-8, τα οποία πλέον δεν έχουν καμία ουσία, διεξάγονται γιατί δεν γίνεται να ματαιωθούν.

Και λέω εγώ για τις 15 μέρες εδώ που έχουμε ακόμα για, την, για το φινάλε της φετινής σεζόν γενικότερα. Και έχω και το φίλο μου το Γιάννη το Γαλάτσι και μου λέει 6 μέρες ακόμα για την συναυλία των Μετάλλικα. Πάρα πολύ σωστό και αυτό, φίλε μου Γιάννη. Και εκεί είναι το μυαλό μας, δεν είναι μόνο στο ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα κτλ. Εδώ στα δικά μας δηλαδή τα αθλητικά. Είναι και η συναυλία του Μετάλλικα, όπου είδα σήμερα στο Instagram από ειδησιογραφικές σελίδες. Οι Νταλίκες των Μετάλλικα είναι ήδη στο ΆΚΑ από σήμερα. Μιλάμε για δεκάδες, δεν ξέρω αν είναι εκατοντάδες, για δεκάδες σίγουρα, πολλές δεκάδες. Έχουν μπει ήδη μέσα στο ΆΚΑ και έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά να στείνουν από σήμερα για το άλλο Σάββατο.

Κατά τα άλλα, έχω ξεκινήσει ήδη και βλέπω τα μηνύματά σας. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, εννοείται. Ο τρόπος επικοινωνίας μας αυτός είναι. Ειδικά αυτές τις ώρες όπου ακόμα δεν έχουμε έντονη αγωνιστική δράση, αργότερα θα ξεκινήσουν τα μάτς παντού, εντός και εκτός συνόρων. Ελάχιστα πράγματα έχει τώρα, οπότε είναι και πιο εύκολο να διαβάζω μηνύματα, να τα διαβάζω και στον αέρα αυτά που πραγματικά έχουν κάτι να πούν ή κάτι που θέλετε να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε, μια απορία που ενδεχομένως να θέλετε να λύσουμε. Είμαστε εδώ πάντα και για αυτόν τον λόγο.

Όχι, βρε αδερφέ μου, δεν θα μεταδοθεί κάπου η συναυλία των Metallica. Συναυλίες. Πολύ σπάνια event μεταδίδονται live, κάποια φεστιβάλ. Η συναυλία των Metallica όχι, δεν μεταδίδεται. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα. Και αυτό γιατί έχουν δώσει τόσα λεφτά, ας πούμε, αυτοί που έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο από την πρώτη ημέρα που κυκλοφόρησαν. Λοιπόν, μετά τα χθεσινά, ποιος δουλεύει σαβορή για Β' Εθνική? Ακόμα ανοιχτό είναι, βρε φίλε μου. Αν δεν έχουμε φωτιάδες, είναι τελείως ανοιχτό ακόμη. Θα δούμε. Ό,τι και να πεις, είναι παρακινδυνευμένο. Τι κόσμο θα έχει σήμερα η Λεωφόρο? Έχει γίνει sold out? Δεν νομίζω, λέει ο φίλος μου. Θα σε γελάσω να σου πω την αλήθεια, και εγώ δεν νομίζω. Σίγουρα δεν θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω, η Τούμπα. Αυτό πιστεύω. Όχι, θα είναι άδεια, αλλά δεν πρόκειται να γεμίσει η Τούμπα στο σημερινό παιχνίδι. Η απογοήτευση είναι πολύ μεγάλη. Απόλυα πρωταθλήματος και απόλυα κυπέλου, αλλά και η εικόνα γενικότερα. Δεν θα είναι γεμάτο το γήπεδο της Τούμπας. Η Λεωφόρο, εντάξει, θα έχει κόσμο. Μπορεί να μην είναι, ας πούμε, ασφυκτικά γεμάτη, τύπου sold out, αλλά κόσμο θα έχει. Το θεωρώ δεδομένο.

0: Καλησπέρα. Άρη, θα κάνει έφεση ο Παναθηναϊκός για την άδικη τιμωρία του Προέδρου του από τη EuroLeague. Αδερφέ μου, δεν ξέρω. Εδώ είμαστε τίγκα σε μπασκετικές εκπομπές. Κράτα το ερώτημά σου να το κάνεις σε κάποιον συνάδελφο. Θα το κοιτάξω όμως και εγώ, μήπως και σου μπορέσω να σου απαντήσω. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν έγινε Τετάρτη ή Τρίτη αγωνιστική? Τρεις αγωνιστικές σε 45 μέρες. Ακριβώς, φίλε μου, τρεις αγωνιστικές σε 45 μέρες, όντως. Εντάξει, τώρα ξέρω εγώ τι να σου πω. Έχουν βάλει μια Τετάρτη, όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη, δηλαδή την προτελευταία αγωνιστική θα γίνει Τετάρτη. Τώρα εντάξει, ήταν το Σάββατο τελικό κυπέλου, δεν βάλαν Τετάρτη. Βάλανε για Κυριακή. Ο Πέμπτος δεν παίρνει κάποιο χρηματικό έπαθλο? Δεν νομίζω, φίλε μου, ότι παίζει κάτι τέτοιο. Ναι, αυτά είναι τα μηνύματά σας προς το παρόν. Ακούμε κάτι πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλησπέρα, δώσα μας κανένα προγνωστικό για τα παιχνίδια σήμερα Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Από πού ρε παιδιά έχετε διαπιστώσει ότι δίνω προγνωστικά? Επειδή κάνω μια εκτίμηση, ας πούμε, εκεί σε κάτι στο YouTube, στις εκπομπές, δεν, γενικά δεν δίνω προγνωστικά. Λοιπόν, πόσο μάλλον τώρα ρε παιδιά για αυτά τα μάτς. Αυτά τα μάτς, τώρα τι προγνωστικό να κάνεις πραγματικά? Δηλαδή, πώς να εκτιμήσεις πόσο θα έρθει ή ποιος θα νικήσει στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Πώς να εκτιμήσεις τι θα γίνει στο Παναθηναϊκός ΑΕΚ? Σε αυτά τα μάτς δεν παίζει κανένα ρόλο καν το ποιος είναι σε καλύτερη φόρμα, ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια ομάδα έχει καλύτερους παίκτες. Δεν παίζουν ρόλο σε αυτά τα μάτς. Σε αυτά τα μάτς είναι ποιος θα είναι στη βραδιά του. Εντάξει, δεν το βγάζω τελείως απ' έξω. Εννοείται ότι η καλύτερη ομάδα είναι αυτή η οποία έχει πάντα ένα προβάδισμα, ας πούμε. Αλλά ντέρμπι είναι. Ντέρμπι μεταξύ του Big Four, μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων. Δεν μπορείς να κάνεις την παραμικρή εκτίμηση. Τι εκτίμηση να κάνεις, ας πούμε? Ο ΠΑΟΚ τι λες θα κάνει? Θα αντιδράσει, δεν θα αντιδράσει? Δεν μπορείς να ξέρεις. Ο Ολυμπιακός θα έχει βελτιωμένη εικόνα? Γιατί ούτε στη Λεωφόρο ήταν, ας πούμε, είδαμε καμιά φοβερή, κάνα φοβερό ποδόσφαιρο από εκείνον, παρά την νίκη του. Η ΑΕΚ θα συνεχίσει αυτό το φρενήρι ρυθμό, ας πούμε, που είχε πιάσει? Αυτό το δαιμονισμένο ποδόσφαιρο που έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο Παναθηναϊκός θα χάσει πάλι από την ΑΕΚ? Έχει χάσει ήδη δύο φορές. Και στατιστικά να το δεις, δεν είναι τόσο απλό να νικήσει ξανά η ΑΕΚ. Δηλαδή, τα λέω όλα αυτά για να βάλω όλες τις παραμέτρους μέσα και να καταλάβουμε ότι δεν μπορείς καμία πρόβλεψη να κάνεις.

Πώς βλέπεις τα απόψινα μάτς, θεαματικά ή σούπες σκοπιμότητας? Τα βλέπω θεαματικά τα σημερινά παιχνίδια, φίλε μου. Στο Γιουθανάσια τραγουδάει μια χαρά ο Μασταϊνάρη, παραδέξου τον Νάσος από το Ίνγκολσταντ. Εντάξει τώρα, μωρέ αδερφέ μου, τηρουμένο των αναλογιών. Αν το πας συγκριτικά, ο Μασταϊν πάντα είναι σαν ένα γατί που νιαουρίζει, ας πούμε, τα φωνητικά του. Που το έχει πατήσει και ουρλιάζει, ας πούμε. Είναι λιγάκι. Ποτέ δεν φημιζόταν γι' αυτό. Έτσι κι αλλιώς.

Καλησπέρα και καλό μήνα. Σε ευχαριστώ για την παρέα τόσα χρόνια, είτε στη βάρδιά μου είτε στα ρεπό, όπως σήμερα με τις μουσικάρες που επιλέγεις, Γιώργος Jurassic Rock 7. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Ναι, τώρα συμφωνώ ότι πρέπει λιγάκι με τα χέρια και τα πέναλτι το κάπως να ξεκαθαρίσει κάποτε κάποια στιγμή, γιατί πραγματικά οι διαιτητές κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια, ας πούμε, σχετική, μια κεντρική οδηγία, αλλά είναι τόσο θολή και με τόσες ερμηνείες, ας πούμε, που πραγματικά οι διαιτητές κάνουν ό,τι γουστάρουν. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει με τους κανονισμούς, με τα χέρια, μου το γράφετε κι άλλοι. Ναι, αδερφέ μου, στο Χρήστο από τη Μαδρίτη απαντώ. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να ερμηνεύσω τα stories του καθενούς στο Instagram. Εντάξει. Άλλωστε, προφανώς για τα story του Καραπαπά μου λες, προφανώς αφορά εσωτερικά θέματα τα οποία ενδιαφέρουν λίγους. Σίγουρα. Με μεγάλη ευχαρίστηση προεξόφλησες ότι η Τούμπα θα είναι σχεδόν άδεια, λυσασμένε αντιπαουγκτζή ασβεστά. Χαίρεσαι, ε! Πρόσεξε, μην καταπιείς τη γλώσσα σου και φαρμακοθείς. Λοιπόν, καταρχάς δεν είπα ότι θα είναι σχεδόν άδεια. Είπα ότι δεν θα γεμίσει. Και μάλιστα το τόνισα. Λέω, δεν θα είναι άδεια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο κόσμο, ας πούμε, ώστε να γεμίσει. Λοιπόν, ναι, τα υπόλοιπα τα προσπερνώ καν, ας πούμε, είναι χαζομάρες να τις απαντήσω.

Πώς φάνηκε γενικά η διαιτησία του Φωτιά, ανεξάρτητα του πέναλτη. Εντάξει, τώρα μην πούμε σε λεπτομέρειες για το μάτς, δεν έχει σημασία. Γενικά όμως θα μιλήσω ότι εγώ τον Φωτιά δεν τον έχω σε καμιά ιδιαίτερη εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις ικανότητές του διαιτητικά. Κόντρα σε όσους θεωρούν ότι για κάποιους ο Φωτιάς είναι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής. Λοιπόν, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό, δεν τον θεωρώ σε καμία περίπτωση τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Γενικά δεν έχω εκτίμηση στις ικανότητες των Ελλήνων διαιτητών. Συγγνώμη παιδιά, αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν είναι μόνο θέμα ικανοτήτων, είναι και ότι οι Έλληνες διαιτητές επηρεάζονται κιόλας και επηρεάζονται εύκολα γενικά. Γι' αυτό και προτιμώ τους ξένους.

Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Πολύ σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε για να μπούμε σιγά σιγά να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σήμερα, να μπαίνουμε στη δράση.

0: FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
2: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Θνητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
12: Ο Δίας σε καλεί!
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του Ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Οι Έλληνες μικροφωνατζίδες, λέει ο φίλος μου εδώ, είστε ανεπηρέαστοι, ρωτάει. Όλοι έχετε διοικητικές θέσεις και είστε στα payroll. Μάλιστα. Πες μου και εσύ το επάγγελμα σου, φίλε μου, να σου πω τι είστε όλοι. Τη δουλειά που κάνεις. Μπορώ να σου πω κι εγώ. Ξέρω εγώ, αν μου πεις ένα επάγγελμα που κάνεις, να σου πω τι είστε όλοι εσείς. Λοιπόν, sorry που θα στο χαλάσω, αλλά δεν έχω καμία διοικητική θέση, δεν είμαι σε κανένα payroll. Άρα, άκυρο αυτό που έγραψες εξ αρχής. Όλο φεύγει, πάει στα σκουπίδια. Λοιπόν, αν έβγαζες το όλοι, ίσως να το συζητούσαμε λιγάκι παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λιγάκι τι θα δούμε σήμερα. Θα δούμε καταρχάς την τρίτη αγωνιστική των play-off, επιτέλους, μετά από δύο εβδομάδες. Το ένα μάτς είναι στις 7, το παιχνίδι της Τούμπας, ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, και το αθηναϊκό, το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης, είναι στις 9 το βράδυ. Αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική που τα δύο μάτς των play-off διεξάγονται σε διαφορετικές ώρες. Από την επόμενη, από την τέταρτη αγωνιστική, όλα θα διεξάγονται ταυτόχρονα και τα δύο μάτς. Και συγκεκριμένα, κάτω να το δω, μην κάνω κανένα λάθος, ναι, στις 7.30 την άλλη Κυριακή, δηλαδή 10 Μαΐου, 7.30 και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, 7.30 και το Ολυμπιακός ΣΠΑΟΚ σε Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη. Λοιπόν, έτσι θα είναι οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές των play-off. Νωρίτερα στις 5 είναι τα δύο μάτς σήμερα των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Παιχνίδια τα οποία δεν έχουν καμία αξία βαθμολογική. Είναι παιχνίδια τα οποία από εδώ και στο εξής θα γίνονται, θα έχουν φιλικό, ας πούμε, χαρακτήρα, και θα, το μοναδικό διακύβευμα θα είναι το γόητρο των ομάδων. Τίποτα άλλο σημαντικό. Και αυτό διότι ο Όφη πήρε το κύπελο, πήρε το καλό εισιτήριο του Europa League, συνεπώς Ευρώπη πλέον από το πρωτάθλημα θα βγάλουν μόνο οι τέσσερις πρώτες θέσεις. Δεν θα βγει ο πέμπτος στην Ευρώπη. Λεβαδιακός Βόλος στις 5 και Όφη Άρης επίσης στις 5. Και τα δύο μάτς με κοινή ώρα έναρξης, 5 ώρα, την ώρα που θα τελειώσει και η εκπομπή μας. Του Όφη φαντάζομαι θα είναι ένα μάτς το οποίο θα μετατραπεί περισσότερο έτσι σε εορταστικό, ας πούμε, περιεχόμενο. Μετά την κατάκτηση του κυπέλου σίγουρα θα πάει πολλοί κόσμος να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές του Όφη για την μεγάλη τους επιτυχία το περασμένο Σάββατο. Τι άλλο έχουμε ξεκινούν τα play-off, τα προημιτελικά, το πρώτο παιχνίδι ΠΑΟΚ Περιστέρι, στο μπάσκετ μιλάω τώρα, για μπάσκετ λέμε, στις 4 είναι αυτό το πρώτο μάτς των προημιτελικών των play-offs του πρωταθλήματος. 4 η ώρα ΠΑΟΚ Περιστέρι λοιπόν, και έχει και το Final Four της Elite League επίσης στο μπάσκετ, είναι ο τελικός, παίζει ο Παπάγος με τον Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων, 6 και 4 αυτό, και έχει και Conference Cup Final Four στο Πόλο των Ανδρών, μικρό τελικό και τελικό. Στο μικρό τελικό παίζει ο Απολλώνης Σμύρνης με τον Πανιόνιο, και έχουμε και πόλο γυναικών, τα προκριματικά του World Cup. Απόψε το βράδυ παίζει η Ελλάδα με την Αυστραλία.

Μόνο Παπαπέτρου τσακαλίδες έχουν μια προσωπικότητα, κάνουν λάθη αλλά βγάζουν κάτι, οι άλλοι είναι, και αυτοί κάνουν λάθη αρκετά, και ο Παπαπέτρου και ο Τσακαλίδης. Τώρα το θέμα προσωπικότητας, εντάξει, οκ, okay, να το δεχτώ. Ναι, τώρα τα διάφορα παιχνίδια του 5-8, εντάξει, τέλος πάντων, ας μην σχολιάσουμε περαιτέρω για το τι θα γίνει σε αυτά τα μάτς. Καλησπέρα, να ρωτήσω τους σημερινούς αγώνες ποιος εκφωνητής αναμεταδίδει. Παιδιά, τα κλασικά. Πάω Ολυμπιακός ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ ο Διονύσης Δεσύλλας. Στο Λεβαδιακός Όφι ο Ηλίας Κουκοβίνος. Στο Όφι Άρης ο Μάνος Σουριάς. Στο ΠΑΟΚ Περιστέρι στο μπάσκετ θα είναι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Θα είναι παντού, παιδιά, ο Big Win Sport FM. Έτσι, θα μαθαίνετε ζωντανά τα πάντα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια, και φυσικά με το ρεπορτάζ και το σχολιασμό μετά τους αγώνες.

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στο τι γίνεται αυτή την ώρα στην Ευρώπη. Τι μάτς έχουμε. Λοιπόν, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον στα μεγάλα τουλάχιστον πρωταθλήματα. Ναι, έχουμε καταρχάς Serie A, έχουμε Ιταλία. Παίζει η Μπολόνια με την Κάλιαρη. Το μάτς είναι 0-0 και βρίσκεται στο 49. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Χωρίς γκολ συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι. Στην Ολλανδία το Volendam Herenveen είναι 0-1 στο 70 λεπτό πλέον αυτό το μάτς. Στη Σκωτία έχουμε play-off, βεβαίως. Hibernian Celtic είναι 0-1 το παιχνίδι στο 44 και με την Hibernian να παίζει με 10 παίκτες. Η Celtic έχει το προβάδισμα και είναι βεβαίως και 1-1 το παιχνίδι στο 44 και με την Hibernian να παίζει με 10 παίκτες. Η Celtic έχει το προβάδισμα.

0: Και το φίλο που ρωτάει αν ο Λυκογιάννης είναι βασικός. Όχι, δεν είναι βασικός, είναι στον πάγκο της, της Μπολόνια. Το Μπολόνια Κάλιαρη, το οποίο είναι 0-0 στο 51ο λεπτό τώρα. Δεν έχει Super League 2, λέει, σήμερα τελείωσε. Αδερφέ μου, σούληψε, ήθελε Super League 2. Έτσι, αυτά τα διάφορα ματσάκια που δεν είχαν κανένα νόημα τις τελευταίες αγωνιστικές. Τελείωσε, φίλε μου, τελείωσε. Δυστυχώς, δεν έχει τίποτα. Ούτε play-off, ούτε play-out. Έτσι, τελείωσαν τα πάντα και για τον υποβιβασμό. Ανακοίνωσε μάλιστα, να το πούμε αυτό, ανακοίνωσε η Super League 2 ότι το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Το νέο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο πώς ακριβώς θα διεξαχθεί, δεν βάζω για τίποτα το χέρι μου στη φωτιά. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Super League 2. Να δούμε. Κανονικά θα είναι ένας όμιλος του χρόνου. Να δούμε αν θα γίνει αυτό, πόσες ομάδες θα έχει κτλ. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ σύντομα και επιστρέφουμε αμέσως.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
3: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Τίποτο!
3: Μεχτάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ. Και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ ξέρεις ποιες ομάδες λέει ανεβαίνουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική στη ΒΙΤΑ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και ξέχασα να το αναφέρω κιόλας. Ήταν παράληψή μου. Σήμερα έχει κανονικά play-off ανόδου στη Super League 2. Γελάω, ζητώ συγγνώμη. Αλλά μου λένε διάφορα εδώ στα αυτοί μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Λοιπόν, play-off ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία. Στις 4 η ώρα ξεκινούν τα παιχνίδια. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου Ελασσόνα, Εθνικός Ζάκυνθος, Πύργος Άρης Πετρούπολης και Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς. Τρομερά μάτς. Να σας πω και βαθμολογία πώς έχουν τα πράγματα. Ο Πανθρακικός και η Καλαμαριά έχουν κάνει το 2-2 στο δικό τους γκρουπ. Έχουν 6 βαθμούς. Ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου και η Ελασσόνα είναι στο 0. Και έχουμε βεβαίως και ντέρμπι κορυφής εδώ. Παίζει ο Πανθρακικός με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Και στο άλλο γκρουπ ο Άρης Πετρούπολης έχει μαζέψει 4 πόντους. Θα δούμε τον Άρη Πετρούπολη στη Β' Εθνική. Με ενδιαφέρον αυτό. Ο Πύργος και ο Εθνικός έχουν από 2 και η Ζάκυνθος έχει 1 πόντο.

Πώς είδες τα μπασκέτια της Ευρωλίγκας, επίσης η ΑΕΚ μπορεί την κούπα στην Ευρώπη. Αδερφέ μου, πώς να τα δω, όπως τα είδαν οι περισσότεροι. Τρομερές εμφανίσεις και από τους δύο. Τρομερές επιδόσεις και την κατάλληλη στιγμή. Η ΑΕΚ φυσικά και μπορεί να την πάρει την κούπα στο Champions League του μπάσκετ. Πέταξε έξω το ένα από τα φαβορί, έτσι, και μάλιστα τον οικοδεσπότη του Final Four, την οικοδέσποινα. Και φυσικά και μπορεί, αρκεί να δείξει τον καλύτερό της εαυτό. Θα απαιτείται αυτό δηλαδή.

Ηρακλή και Καλαμάτα θα είναι σάκο του box όπω η φετινή ΑΕΛ ή θα δείξουν κάτι π.χ. να βγουν πρώτη δεκάδα. Η ΑΕΛ δεν ήταν σάκο του box, φίλε μου. Έμπλεξε τώρα στο τέλο. Είχε κατά διαστήματα μέσα στη σεζόν μια καλή εικόνα. Τώρα έχει μπλέξει για τα καλά, είναι η αλήθεια. Τι να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς. Κάτσε να δούμε, τι προπονητές θα έχουν, τι ρόστερ θα φτιάξουν. Είναι πολλά τώρα τα θέματα για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα. Είναι εξαιρετικά νωρίς να πούμε το οτιδήποτε. Από κάθε όμιλο, από κάθε γκρουπ της τρίτης εθνικής ανεβαίνουν δύο. Είναι δύο γκρουπ στα play-off ανόδου. Οι δύο πρώτοι από αυτά τα δύο γκρουπ ανεβαίνουν στην Super League 2.

Η Χιμπέρνια νησοφάρισε τη Celtics 1-1, αγωνιζόμενη μάλιστα με 10 ποδοσφαιριστές. Η Χιμπέρνια παίζει από το 21 με 10 παίκτες. Η Celtic άνοιξε το σκορ στο 41 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου η Χιμπέρνιαν κατάφερε να ισοφαρίσει. Αυτό το μάτς είναι για τα play-off του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Στα play-off του Βελγίου η Μαλίν προηγείται 1-0 της Γάνδης στο 26. Το Μπολόνια Κάλιαρι στην Ιταλία μόλις συμπληρώθηκε μία ώρα παιχνιδιού, γκολ δεν υπάρχει προς το παρόν. Και το Φόλενταμ Χέρενφεν στην Ολλανδία είναι 0-1 στο 81. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όσα γίνονται αυτήν την ώρα στην Ευρώπη.

Στο sportpavlafm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, μπορείτε να βρείτε πολύ πλούσια θεματολογία για τα δύο απόψινα ντέρμπι. Για το Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ και για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πλούσιο ρεπορτάζ, αρθρογραφίες από τους συναδέλφους που καλύπτουν τα ρεπορτάζ. Υπάρχει περιεχόμενο αρκετό, να μπείτε να μελετήσετε αφιερώματα. Έχει πολλά πράγματα. Και τα τελευταία νέα βεβαίως στο πλαίσιο του ρεπορτάζ εν ώψη των βραδινών αναμετρήσεων. Όχι μόνο, έχουν ανέβει και ταχυτικά, δεν είναι μόνο σε κείμενο, υπάρχουν και ταχυτικά αποσπάσματα όπως τα μετέφεραν οι συνάδελφοι εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Μπορείτε να μπείτε στο sportavlafm.gr και να τα διαβάσετε και να τα ακούσετε όλα.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στις... τι ώρα είναι, 3. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μη χάσεις το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στην Ελλάδα. World of Beer Festival, 8 με 10 Μαΐου. Αμέτρητα είδη μπύρας και λαχταριστό street food. 3 stand-up shows. 9 συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες. World of Beer Festival στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Εισιτήρια από 6 ευρώ στο more.com.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 3.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το ρουστίκ.
12: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Τούμπα ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Stoiximan Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό ως έντρα στις 7 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 9 το Αθηναϊκό Derby Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης με κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Για την τρίτη στροφή στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8 με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Τα τελικά πλάνα του για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίλημα για Ζήνη ή Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση, με τον Πίλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ για το αντίστοιχο της επίθεσης διεκδικούν θέση οι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Ελάχιστες αλλαγές από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια των Ερυθρόλευκων καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε η φωνή του ΣΕΦ στη δεκαετία 90 αλλά και του νέου Καραϊσκάκη μέχρι το 2021. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τριάδα στην άμυνα με τον Μπα Ίγκασον και Πάλμερ Μπράουν, το επικρατέστερο σενάριο για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Δίλημα από τον Ράφα Μπενίτεθ ανάμεσα σε Πελίστρ και Αντίνο, γιατί μία θέση στα εξτρέμ εκτός αποστολής με ενοχλήσεις έμεινε την τελευταία στιγμή ο Ρενάτο Σάντσες. Με δίδυμο με η Τέζα Φύρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ η Ζίβκοβιτς Τάισον Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ, εκτός πλάνων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου ή Γιακουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδης. Ροτέισον από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο μάτς του Άρη με τον Όφη στο Ηράκλειο. Φατιγκά και Φρίντεκ θα ξεκινήσουν στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα, με τον Γένσεν στο πλάι του Ράτσιτ στο κέντρο και τον Ντούντου στα αριστερά της επίθεσης. Νοκάουτ για τους κριτικούς οι Ανδρούτσος, Χριστογιώργος Γκονθάλεθ και Χριστόπουλος. Πρεμιέρα στα play-off της στίχημα GBL με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι, με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Τζάμπολ στις 4, μετάδοση από RDO Sport και ενημέρωση από BWin Sport FM. Παπάγο και Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων κοντράρονται στον τελικό του Final Four της Elite League που φιλοξενείται στη Λευκάδα με έπαθλο την άνοδο στη στίχημα GBL. Τζάμπολ στις 6 και 4 τηλεοπτικά από RDO Sport. Την τρίτη θέση στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου θα διεκδικήσουν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνης, στον μεταξύ τους μικρό τελικό. Πρώτος πριν στις 6.30 μετάδοση από Earth Sports 1. Στις 9 ο τελικός Χον Βεντεάκερ με κάλυψη από Earth 2 Sport. Ενημέρωση από τον BWin Sport FM. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Με νίκη, η Γαλανόλευκη θα πάρει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ 22 με 26 Ιουλίου, πρώτος σπρίτ στις 9 και 4. Το Derby Manchester United Liverpool στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 4 παίζουν Bournemouth Crystal Palace και στις 9 στον Villa Tottenham. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται η 35η αγωνιστική της Serie A. Σε εξέλιξη Bologna Cagliari 0-0 περίπου στο 70 λεπτό. Στις 4 Σασουόλο Μίλαν, στις 7 Γιουβέντους Βερόνα και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Πάρμα, μετάδοση από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα, Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Θέλτα Έλτσε, στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης, με τις αναμετρήσεις Ζανκ Πάουλι Μάιντς στις 4.30, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ στις 6.30 και Φράιμπουργκ Βόλφσμπουργκ στις 8.30, πέφτει η αυλαία της 32ης αγωνιστικής της Bundesliga. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Επομένη ενημέρωση από τον BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε από τα μάτς που είναι τώρα σε εξέλιξη. Να πούμε ότι το Μπολόνια Κάλιαρη στην Ιταλία έχει φτάσει στο 75, είναι ακόμα 0-0, δεν έχουμε κάτι. Έχει ξεκινήσει εδώ και 10 λεπτά στην Ισπανία το Θέλτα Έλτσε, 10 λεπτό, δεν έχουμε και εκεί κάτι. Το Φόλενταμ Χέρενφεν τελειώνει από στιγμή σε στιγμή, είναι στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και έχει γίνει 0-2, το έχει καθαρίσει η Χέρενφεν, έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε πριν από 1-2 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο στη Σκωτία, στα play-off. Χιμπέρνιαν Σέλτικ είναι 1-1. Η Χιμπέρνιαν κατάφερε να ισοφαρίσει τη Σέλτικ παίζοντας και με 10 παίκτες από το 20-21 λεπτό. Στο 48 είμαστε τώρα εκεί. Να δούμε τι άλλο έχει. Έχει ξεκινήσει επίσης ένα μάτς για τα play-off στην Ελβετία. Σενγκάλεν Σιόν, 12 λεπτό, 0-0. Και στα play-off του Βελγικού Πρωταθλήματος, Μαλίν Γάνδη 1-0, στο 42 είμαστε εκεί. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όσα γίνονται αυτήν την ώρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Περιμένουμε βεβαίως στις 4 η ώρα να ξεκινήσει το ΠΑΟΚ Περιστέρι για τα playoffs του πρωταθλήματος μπάσκετ. Είναι το πρώτο παιχνίδι αυτό.

Η Θέλτα ανοίγει το σκορ νωρίς 14ο λεπτό. Θέλτα Έλτσε 1-0 στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα. 80 λεπτά στον Μπολόνια Κάλιαρη, 0-0, δεν έχει αλλάξει κάτι εδώ.

Ο Κώστας μου λέει ότι η Λάρισα είναι η πρώτη που πέφτει, δύσκολα καλύπτεται η διαφορά. Εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα, δεν μπορείς να ξέρεις. Την επόμενη αγωνιστική παίζει η ΑΕΛ Αστέρας. Αν το πάρει αυτό το μάτσι η ΑΕΛ, αλλάζει η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Για να τα δούμε λίγο και πιο έτσι απτά, η ΑΕΛ είναι τελευταία με 25. Από πάνω της ο Αστέρας και ο Πανσεραϊκός έχουν 28 πλέον. Είναι 3 πόντοι η διαφορά. Ακόμα ανοιχτό είναι. Ακόμα ανοιχτό είναι. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χθεσινή ισοπαλία στις Σέρες με το πέναλτι του Φωτιά στο τέλος ήταν για την ΑΕΛ πάρα πολύ μεγάλο χτύπημα. Αν έπαιρνε εκείνη τη νίκη, σκεφτείτε ότι ο Πανσεραϊκός θα είχε μείνει στους 25 και η ΑΕΛ θα είχε ανέβει στους 27. Θα ήταν μια τελείως άλλη ιστορία. Αυτό το 1-1 το χθεσινό ήταν γερό χτύπημα για την ΑΕΛ στην προσπάθεια που τέλος πάντων κάνει. Θα δούμε στη συνέχεια

0: Winsport FM 94,6.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info κάθετο όρι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

Το Μπολόνια Κάλιαρη είναι ακόμα 0-0 και έφτασε στο 89. Το μάτς συμπληρώνεται το 90 λεπτό. Χιμπέρνιαν Σέλτικ ακόμα 1-1 είναι. 61ο λεπτό στα play-off του σκοτσέζικου πρωταθλήματος. Η Θέλτα προηγείται 1-0 τη Σέλτσε στο 24. Η Μαλίν προηγείται της Γάνδης 1-0 στο ημίχρονο πλέον play-off βελγικού πρωταθλήματος. Και στα play-off στην Ελβετία το Σεν Γκάλεν Σιόν είναι 0-0 στο 25ο λεπτό. Αυτά είναι τώρα σε εξέλιξη.

Ναι, φίλε μου, το έχουμε εντοπίσει αυτό το λάθος που λες. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Στο site του sportpavlefm.gr το διορθώσαμε ήδη. Αν η ΑΕΛ δεν νικήσει την Κυριακή, έπεσε. Ναι, μάλλον ναι. Φίλε μου, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει τον Αστέρα. Δεν το συζητάμε, την επόμενη αγωνιστική, αν θέλει να πάει σε ένα καλό φινάλε. Τι μουσικάρες βάζετε πάλι σήμερα? Να είσαι καλά, αδερφέ μου.

Στις 5 ξεκινούν τα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Μια διαδικασία η οποία πλέον δεν έχει κάποια ουσία, δεν βγάζει κάτι, δεν κερδίζεις κάτι, όποια θέση και αν καταλάβεις, μόνο για το γόητρο πλέον θα γίνονται αυτά τα μάτς. Απόρρια της κατάκτησης του κυπέλου από τον Όφη, έχει κριθεί δηλαδή το ένα εισιτήριο, συνεπώς το ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, συνεπώς στην Ευρώπη απομένουν 4 εισιτήρια, που σημαίνει ότι και τα 4 θα τα πάρουν οι 4 πρώτοι. Το 5 ως 8 δεν βγάζει κάτι, δεν κερδίζεις κάτι, τουλάχιστον να είναι ματσάκια τα οποία, εντάξει, δεν συγκεντρώνουν το παραμικρό ενδιαφέρον βέβαια. Από την άλλη, ας είναι τουλάχιστον θεαματικά, ας είναι ωραία, έτσι όποιος θα παρακολουθήσει να περνάει ωραία η ώρα. Για κανένα άλλο λόγο, δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Το Όφι Άρης βέβαια σήμερα, ας πούμε, ενδεχομένως να αξίζει να το δει κάποιος, με την έννοια ότι θα είναι κάπως εορταστικό το κλίμα μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφι. Σίγουρα στο Παγκρίτιο θα έχει αρκετό κόσμο σήμερα να το γιορτάσουν και σε ένα εντός έδρας μάτς πρωταθλήματος.

Αλλά τι λέω, πρέπει να πω το πιο βασικό. Δεν είναι απλά έτσι, εορταστικού χαρακτήρα το Όφι Άρης. Είναι και το τελευταίο μάτς στο Παγκρίτιο που θα γίνει με κόσμο. Ο Όφι, θυμίζω, προχθές έφαγε μία αγωνιστική. Έφαγε μία αγωνιστική για μια κροτίδα που πέταξε ο παδός του στον τελικό του κυπέλου, στο Πανθεσσαλικό. Τον τιμώρησε η ΔΕΑΒ. Την ποινή αυτή, την μία αγωνιστική, θα την εκτίσει στο μάτς με τον Βόλο. Την έκτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8. Και το Όφι Βόλος λοιπόν θα γίνει και κλεισμένο το θυρών. Συνεπώς σήμερα, εκτός από το ότι θα πάει ο κόσμος, έτσι, είναι το πρώτο μετά την κατάκτηση του κυπέλου, το πρώτο εντός έδρας μάτς, θα είναι και το τελευταίο της σεζόν, τελευταίο εντός έδρας, όπου ο κόσμος θα μπορεί να δει από κοντά τον Όφι. Συνεπώς είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να πάει αρκετός κόσμος σήμερα στο Παγκρίτιο στάδιο για το μάτς του Όφι με τον Άρη. Λοιπόν, διακόπτουμε, θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Συνεχίζεται και σήμερα το χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού με χιόνια σε περιοχές της χώρας και χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ στο Αιγαίο μέχρι το βράδυ αναμένονται πολύ ισχυροί άνεμοι. Από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα αποπλέψουν μέχρι τις 8 το βράδυ τα δύο πλοία για Κυκλάδες και Χίο Μυτιλίνη. Από τη Ραφίνα μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, που θα έχει τελικό σταθμό την Άνδρο και δεν θα πάει σε Τίνο και Μύκονο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
8: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
7: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
8: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
7: Πιστεύω θα τα δω όλα!
8: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
7: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
8: Ποιος παντρεύεται?
7: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
8: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
9: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports, αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση, για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 4 παρά 20. Στις 4 θυμίζω ξεκινάει το ΠΑΟΚ Περιστέρι για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ. Και βεβαίως στις 5 έχουμε τα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Είναι τελικό. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Τελικό επίσης στην Ολλανδία. Φόλενταμ Χέρενφεν 0-2. Τελείωσε και αυτό. Και έχουν ξεκινήσει στην Ολλανδία δύο ακόμη παιχνίδια. Το Τσβόλε Χέρακλες και το Φορτούνα Σιτάρντ Φέγενορντ. Είναι στο 1 το λεπτό και τα 2. Στο 0-0. Γκολ για τη Celtic. Hibernian Celtic 1-2. 76 λεπτό. Στα σκοτσέζικα playoff. Δεύτερο γκολ για την Θέλτα. Θέλτα Έλτσε 2-0. Είμαστε στο 40 εκεί στη Λα Λίγκα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε το Μαλίν Γάνδη. Playoff Βέλγιο 1-0 στο 53. Και playoff στην Ελβετία. Σεν Γκάλεν Σιόν 0-0 στο 41.

Επειδή αμφισβητεί τους υγιείς τελικούς που διοργάνωσε ο Γκαγκάτσης, να θυμίσω ένα ΑΕΚ ατρόμητος που είχαμε το ξύλο της Αρκούδας. Ναι, βεβαίως είχαμε το ξύλο της Αρκούδας σε εκείνο το μάτς, που είναι θέμα αμφισβητό. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι πραγματικά θα δοκιμαστεί η όλη φάση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και το να μην γίνουν επεισόδια σε ένα μάτς μεταξύ του Big Four, ομάδων του Big Four. Αυτό εννοώ. Τώρα του Γκαγκάτσι, του έχουν κάτσει δύο τελικοί, Ολυμπιακός Όφι και ΠΑΟΚ Όφι. Εννοείται ότι οι πιθανότητες να γίνει κάτι είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Λοιπόν, αλλά σε μάτς μεταξύ ομάδων του Big Four καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για να οργανωθεί, να διοργανωθεί ο τελικός. Λοιπόν, λες να επιστρέψει στη Β' Εθνική ο ιστορικός εθνικός. Γιατί όχι, φίλε μου. Κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, έτσι κι αλλιώς. Ο ΠΑΟΚ δεν έφαγε μία αγωνιστική αφού και αυτούς τους κάλεσαν. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κληθεί σε ακρόαση για την Τετάρτη που μας έρχεται από τη ΔΕΑΒ, λόγω του ότι οι οπαδοί του έσπασαν σύμφωνα με την κλήση 160 καθίσματα στο Πανθεσσαλικό, στον τελικό του κυπέλου. Επειδή όμως δεν αναφέρεται ρήψη των καθισμάτων παρά μόνο σπάσιμο, σύμφωνα με τον νόμο, όσα προβλέπει ο νόμος, προβλέπω μόνο πρόστιμο και τίποτε άλλο. Δεν νομίζω ότι θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ με μια αγωνιστική. Άρη, καλησπέρα. Δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό έπαθλο ανάλογα τη θέση που θα πάρει κάθε ομάδα? Αν όχι, καλό δεν θα ήταν να γίνει για να υπάρχει έστω ένα μικρό κίνητρο? Ναι, ενδεχομένως. Αλλά δεν υπάρχει. Άρη, στο χάντμπολ έπεσαν μπουκάλια. Ακούστηκαν αντιεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά συνθήματα. Πότε θα βγει η απόφαση της ΔΕΑΒ? Δεν ξέρω, φίλε μου. Δεν έχω ιδέα. Αν έχουν γραφτεί όλα αυτά, η ΔΕΑΒ θα το εξετάσει διαφορετικά. Ναι, εντάξει, κάποιοι στέλνετε εδώ πέρα κάτι άλλα περίεργα, τα οποία δεν είναι άξια λόγου. Να σταματήσει αυτό το ανέκδοτο με τα playoffs. Μόνο διάφορα μάτς έχει, ειδικά στο 5-8, να γίνουν 20 ομάδες, να γίνουμε σοβαρό πρωτάθλημα. Φίλε μου, δεν ξέρω αν θα γίνουμε σοβαρό πρωτάθλημα με 20 ομάδες. Από 14 που έχει τώρα να γίνουν 12 ή 10 οι ομάδες, ναι, θα γίνουμε πιο σοβαρό πρωτάθλημα. Έτσι, ναι. Προς τα πάνω μου φαίνεται λίγο χλωμό να γίνουμε σοβαρό πρωτάθλημα. Δηλαδή ποιοι θα παίζουν, ας πούμε, και ποιοι θα είναι αυτοί οι 20. Τέλος πάντων, γιατί έχουμε δύο ομάδες που ανέβαιναν για ένα χρόνο, δύο χρόνια, ανύπαρκτες ομάδες που δεν υπήρχαν στο χάρτη και ξαφνικά εμφανίστηκαν χωρίς οπαδούς, χωρίς τίποτα, και ευνοήθηκαν από

Το 5-8 έπρεπε να διακοπεί οριστικά η διαδικασία. Δεν γίνεται αυτό, βρε αδερφέ μου, όμως. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Είναι προγραμματισμένα αυτά τα μάτς. Και πρέπει να υπάρξει μια τελική βαθμολογία, ανεξάρτητα αν δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν έχει καμία σημασία. Πρέπει να υπάρχει μια βαθμολογία τελική. Που να τη διακόψεις την διαδικασία. Δηλαδή, τι θα πεις μετά, ότι τα κάναμε μισά, τα μισά μάτς. Δεν γίνεται αυτό. Είναι σαν να λες ότι τα play-off για το 1-4, επειδή κάποιος εξασφάλισε το πρωτάθλημα από τη δεύτερη αγωνιστική, την τρίτη αγωνιστική, γιατί είχε πάρει μεγάλη διαφορά, να το σταματήσουμε μετά, να μην γίνουν τα υπόλοιπα μάτς. Δεν γίνεται.

Τι ώρα αρχίζουν τα παιχνίδια Παναθηναϊκός ΑΕΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός? Φίλε μου, στις 7 είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, στις 9 το βράδυ είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και όπως είχα πει και στην αρχή της εκπομπής, αυτή είναι η τελευταία αγωνιστική που τα μάτς διεξάγονται σε διαφορετικές ώρες. Οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές, από την επόμενη δηλαδή, τα μάτς θα έχουν κοινή ώρα έναρξης στις 7.30. Και το ένα και το άλλο στα play-off για τις θέσεις 1 έως 4.

Θέλτα Έλτσε 2-0 στο ημίχρονο. Σενγκάλεν Σιόν 0-1 στο ημίχρονο στα ελβετικά playoff. Μαλίν Γάνδη 1-0 στο 61 στα βελγικά playoff. Και στα playoff της Σκωτίας, Hibernian Celtic 1-2 στο 86. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει γκολ, 18ο λεπτό, Τσβόλε Χέρακλες και Φορτούνα Σιτάρτ Φέγενορτ είναι 0-0 και τα 2.

Η Παρή δεν έχει αντίπαλο στην Ευρώπη. Τι κομμάτι έχει φτιάξει ο Ενρίκε. Αδερφέ μου, θα συμφωνήσω. Δεν παίζεται η Παρή. Και πιστεύω θα περάσει και την Bayern και θα το πάρει ξανά. Αυτό βλέπω. Τι θα πει αδιάφορα μάτς τα 5-8. Αν παίζει το Ρήνο Ουντινέζε π.χ. τώρα δεν είναι αδιάφορο. Είναι μια... Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμά σου. Αν δηλαδή σε ένα πρωτάθλημα δεν πέφτεις ή ανεβαίνεις Ευρώπη, δεν είσαι αδιάφορος στο τέλος. Ναι, είσαι αδιάφορος στο τέλος, αλλά εδώ έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία. Έχουμε play-off 4 ομάδων, play-off για τις 4-5-8. Είναι ένα τουρνουά, μια διαδικασία ολόκληρη που δεν έχει κανένα νόημα, καμία ουσία που διεξάγεται. Αυτό εννοώ. Δεν είναι match πρωταθλήματος, στη ροή του πρωταθλήματος μέσα στις αγωνιστικές, όπου εννοείται ότι

Πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει λήψη η αγωνιστική. Αλλά δέχουμε μια διαδικασία η οποία δημιουργήθηκε για αυτό το λόγο. Ο πέμπτος να βγαίνει στην Ευρώπη. Ο πέμπτος να βγαίνει στην Ευρώπη. Τώρα δεν θα βγει κανένα στην Ευρώπη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα βγει ο Όφη, όχι γιατί βγήκε πέμπτος, αλλά γιατί κατέκτησε το κύπελλο. Θυμίζω ότι αυτό έγινε, δεν έγινε για κανέναν λόγο. Έγινε για να μην παίζουν έξι ομάδες στα play-off για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Να μην έχει μέσα δηλαδή μικρότερες ομάδες, βασικά για να μην έχει τον Άρη μέσα. Τον Άρη θέλουν να πετάξουν έξω από τη διαδικασία του 1 έως 4. Και έτσι έκαναν play-off για τους τέσσερις πρώτους. Και για να μην έχουμε play out με τόσες πολλές ομάδες, δημιούργησαν αυτή την ενδιάμεση διαδικασία, το 5 έως 8, που υποτίθεται ότι ο πρώτος στο 5 έως 8 θα βγει στην Ευρώπη. Φέτος δεν θα γίνει αυτό.

Σιγά βρεάρι, τι θα πάθουν οι ομάδες του 5-8 αν διακοπεί. Ίσα να κάνουν και διακοπές για ένα καλό διάστημα εν ώψη της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Βρε, αδερφέ, δεν είπα ότι θα πάθουν κάτι. Δεν γίνεται. Δεν απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Είναι μάτια που πρέπει να γίνουν. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Όταν είναι προγραμματισμένα παιχνίδια σε μια διαδικασία συγκεκριμένη και αδιάφορα να είναι, πρέπει να γίνουν. Υποχρεωτικά δηλαδή. Είναι υποχρεωτικό από την προκήρυξη, από τους κανονισμούς. Μπορεί να πεις έτσι ξαφνικά, τα σταματάω. Λοιπόν. Είναι σαν να κριθεί την επόμενη αγωνιστική ποιοι θα πέσουν κατηγορία και να σταματήσουν τα play out. Γίνεται, είναι δυνατόν ποτέ? Η διαδικασία 5-8 είναι μια χαρά. Το λάθος ήταν που έγινε νωρίς ο τελικός κυπέλου και που το κέρδισε ο Όφη. Το ότι το κέρδισε ο Όφη δεν είναι λάθος, φίλε μου. Αλλά ναι, ασφαλώς και έπαιξε ρόλο το ότι έγινε ο τελικός νωρίς. Πρώτη φορά γίνεται μέσα στα play off. Ο τελικός του κυπέλου συνήθως είναι το τελευταίο μάτς της σεζόν. Ο τελικός του κυπέλου γίνεται μετά το τέλος των play-off. Ναι, το γεγονός ότι έγινε νωρίς ο τελικός και το πήρε μάλιστα και ο Όφη, ασφαλώς και έπαιξε ρόλο στο να αχρηστευτούν τελείως τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8.

Να σας πω ότι η Τσβόλε στην Ολλανδία έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται 1-0 της Χέρακλες στο 23ο λεπτό. Χωρίς γκολ είναι το Φορτούνα Σιτάρντ Φέγενορντ.

Καλησπέρα Άρη, δεν θα ήταν καλό να υπήρχε μια διοργάνωση που να έπαιζαν μόνο μικρές ομάδες? Και ποια και πότε ήταν η τελευταία μικρή ομάδα που πήρε το κύπελο? Βρε φίλε μου, δεν γίνεται πουθενά αυτό. Τι να υπάρχει μια διοργάνωση που να έπαιζαν μόνο οι πιο μικρές ομάδες? Εντάξει. Λοιπόν, όταν λέμε μικρές εννοούμε εκτός Big Four. Δεν είναι, πολλές από αυτές δεν είναι μικρές. Είναι πολύ σημαντικές ομάδες, μεγάλες θα έλεγε κανείς. Απλά δεν είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Άρης, ας πούμε. Πριν τον Όφη, η ομάδα εκτός Big Four που πήρε τίτλο, πήρε το κύπελο, ήταν η Λάρισα, νομίζω το 2007. Το είχε πάρει η ΑΕΛ, τότε του Γιώργου Δόνη. Για τον Άρη και τη Λαμία έγινε, που τα play-off είναι έως 4. Ναι, για τον Άρη βασικά. Η Λαμία, τι η Λαμία? Η Λαμία δεν είναι ένα μέγεθος το οποίο θα έπαιζε play-off όλη την ώρα. Μια φορά θα έπαιζε. Λοιπόν, μετά μπορεί να πέφτει κατηγορία, ξέρω εγώ. Δεν ήταν. Ο Άρης είναι η ομάδα που θα έπαιζε πάντα play-off και αυτόν ήθελα να πετάξουν έξω. Είναι πολύ σαφές.

Τελικό αποτέλεσμα στη Σκωτία, στα Σκοτσέζικα Playoffs. Hibernian Celtic 1-2. Η Celtic πήρε την νίκη, δύσκολη νίκη, με δεδομένο ότι η Hibernian έπαιζε από το 21ο λεπτό με 10 παίκτες. Είναι τελικό και τώρα στην βαθμολογία η Celtic με μάτς περισσότερο από την Hearts ισοβαθμεί με την Hearts στους 73 πόντους. Hearts Celtic 73 βαθμοί, αλλά η Hearts έχει παιχνίδι λιγότερο. Οι Rangers είναι στους 69 και εκείνη έχει παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με την Celtic. Αν το πάρει θα την πλησιάσει στον, θα την φτάσει στον ένα πόντο. Οι υπόλοιποι είναι πολύ πιο πίσω. Η Hibernian είναι στην πέμπτη θέση με 51. Λοιπόν, η ώρα πήγε 4, θα διακόψουμε. Έχουμε αθλητικό δελτίο. Βεβαίως και έχουμε. Επιστρέφουμε σύντομα.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην Τούμπα ανοίγει το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Stoiximan Super League με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Σέντρα στις 7 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 9 το Αθηναϊκό Derby Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο Απόστολος Νικολαίδης με κάλυψη από Cosmote Sport 1. Για την τρίτη στροφή στα play-off για τις θέσεις 5 ως 8 με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος με μετάδοση από Cosmote Sport 1 και Nova Sports 2 αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Big Win Sport FM. Τα τελικά πλάνα του για το αρχικό σχήμα της ΑΕΚ στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Δίλημα για Ζήνη Γιώβιτς ως παρτενέρ του Βάργα στην επίθεση με τον Πίλιο να έχει προβάδισμα για το αριστερό άκρο της άμυνας, ενώ για το αντίστοιχο της επίθεσης διεκδικούν θέση οι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Με την ίδια ενδεκάδα του ντέρμι με τον Παναθηναϊκό θα παραταχθεί πιθανότατα ο Ολυμπιακός και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πένθος για την οικογένεια των Ερυθρόλευκων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο Στάθης Γαβάκης. Ο εκ λοιπόν υπήρξε η φωνή του ΣΕΦ στη δεκαετία του 90 αλλά και του νέου Καραϊσκάκη μέχρι το 2021. Συλληπιτήρια στις ανακοινώσεις από ΠΑΕ και ΚΑΕ. Τριάδα στην άμυνα με Τουμπά, Ίγκασον και Πάλμερ Μπράουν, το επικρατέστερο σενάριο για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Δίλημα από τον Ράφα Μπενίτεθ ανάμεσα σε Πελίστρη και Αντίνο για τη μία θέση στα εξτρέμ. Εκτός αποστολής με ενοχλήσεις έμεινε την τελευταία στιγμή ο Ρενάτο Σάντσες. Με δίδυμο με Ιτέ Ζαφίρη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τον Παυλίνγκα κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να παραταχθεί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ η Ζίβκοβιτς, Τάισον, Κωνσταντέλιας θα είναι πίσω από τον προωθημένο Γερεμέγεφ, εκτός πλάνων για τον Ρασβάν Λουτσέσκου, Γιακουμάκης, Καμάρα, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ και Χατσίδης. Ροτέισον από τον Μιχάλη Γρηγορίου στο μάτς του Άρη με τον Όφη στο Ηράκλειο. Ο Φατιγκά και Φρίντεκ θα ξεκινήσουν στο δεξί και αριστερό άκρο της άμυνας αντίστοιχα, με τον Γένσεν στο πλάι του Ράτσιτ στο κέντρο και τον Ντούντου στα αριστερά της επίθεσης. Νοκάουτ για τους κριτικούς, οι Ανδρούτσος, Χριστογιώργος, Γκονθάλεθ και Χριστόπουλος. Πρεμιέρα στα play-off της Stoiximan GBL με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται εδώ και λίγη ώρα το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι με τη σειρά να κρίνεται στις 2 νίκες. Σε μετάδοση από RDO Sport ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Παπάγο και Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων κοντράρονται στον τελικό του Final Four της Elite League που φιλοξενείται στη Λευκάδα με έπαθλο την άνοδο στην Stoiximan GBL Jumbo στις 6 και 4 τηλεοπτικά από RDO Sport. Την τρίτη θέση στο Final Four Conference Cup όλων ανδρών που διεξάγεται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου θα διεκδικήσουν Πανιόνιος και Απόλλων Σμύρνη στον μεταξύ τους μικρό τελικό. Πρώτο σπριντ στις 6.30 μετάδοση από Air Sports 1 ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στις 9 ο τελικός Honven De Acker με κάλυψη από RDO Sport. Η Εθνική Ομάδα Πολλών Γυναικών αντιμετωπίζει την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Με νίκη, η Γαλανόλευκη θα πάρει το εισιτήριο για τα τελικά της διοργάνωσης που θα φιλοξενηθεί στο Σίδνεϊ 22-26 Ιουλίου. Πρώτος σπριντ στις 9 και 4. Το Derby Manchester United Liverpool στις 5.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα για την 35η αγωνιστική της Premier League. Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Bournemouth Crystal Palace και στις 9 Aston Villa Tottenham. Κάλυψη όλων των αγώνων από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Με 4 μάτς συνεχίζεται η 35η αγωνιστική της Serie A. Σε εξέλιξη Σασουόλο Μίλαν 0-0 περίπου στο 5ο λεπτό. Στις 7 Γιουβέντους Βερόνα και στις 14 Ίντερ Πάρμα. Νωρίτερα Μπολόνια Κάλιαρη 0-0. Μετάδοση όλων από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της Λα Λίγα, στο ημίχρονο Θέλτα Έλτσε 2-0, στις 5 και 4 Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο, στις 7.30 Μπέτις Οβιέδο και στις 10 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Με τις αναμετρήσεις Ζανκ Πάολι Μάιντς στις 4.30, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ στις 6.30 και Φράιμπουργκ Βόλφσπουργκ στις 8.30, πέφτει η αυλαία της 32ης αγωνιστικής της Bundesliga. Τηλεοπτικά όλοι οι αγώνες από την Nova. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να σας πω καταρχάς ότι έχει ξεκινήσει στην Premier League το Bournemouth Crystal Palace και μόλις τώρα η Bournemouth ανοίγει το σκορ 1-0 η γηπεδούχη στο 10ο λεπτό. Ξεκίνησε στη Γαλλία το Lille Havre 0-0 στο 11. Τι άλλο ξεκίνησε? Ξεκίνησε και στην Ιταλία το Sassuolo Milan και είναι ήδη 1-0. 1ο λεπτό. 1-0 η Sassuolo την Μίλαν. Αυτά έχουμε σε εξέλιξη. Βεβαίως και στην Ισπανία Θέλτα Έλτσε 2-0 στο 51. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και το μπάσκετ όμως. Παίζει ο ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Είναι ο πρώτος αγώνας στα play-off του πρωταθλήματος. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κωνσταντινίδης και θα πάμε να τον συναντήσουμε. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη, από το ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Περιστέρι 14-10, 4-36 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το πρώτο παιχνίδι των play-off των προημιτελικών. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε τρίτος, αντιμετωπίζει το Περιστέρι το οποίο τερμάτισε στην έκτη θέση. Πρώτα σε 5,5 λεπτά στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ παίρνει σκορ κυρίως από τον Cleveland Melvin. Ενώ οι 10 πόντοι του Περιστερίου έχουν έρθει από τους Νίκολ και Κακλαμανάκη που έχουν από 5. Διαιτητές της αναμέτρησης είναι η κυρία Τσαρούχα, Σκανδαλάκης και Κατραφούρας. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει να επιστρέψει προφανώς στις νίκες μετά την απώλεια του ευρωπαϊκού τίτλου την περασμένη Τετάρτη στην Ισπανία από την Βιλμπάο και να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Θα τα πούμε, θα τα λέμε συχνά. ΠΑΟΚ λοιπόν Περιστέρι. Το παιχνίδι το οποίο είναι τώρα σε εξέλιξη.

14-10 προηγείται ο ΠΑΟΚ, 16-10 τώρα προηγείται του Περιστερίου, 6 πόντους μπροστά, 4 και 20 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Γεια σου Άρη, ευχαριστούμε για την παρέα. Πιστεύεις ότι η Bayern μπορεί να το γυρίσει? Εγώ πιστεύω φέτος αν περάσει την Παρή θα το πάρει, λέει ο Μάριος. Καλά, αν περάσει την Παρή, οκ. Αλλά νομίζω ότι δεν θα την περάσει την Παρή. Είναι η Παρή, είναι ρομπότ, είναι μηχανή. Να μου πεις η Bayern δεν είναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι τα χρόνια της Παρή. Δεν παίζεται η Παρή, είναι παίζει με αδιανόητο τρόπο. Δεν σταματιέται, πιστεύω. Η Μίλαν φέτος είναι ένα συνοθήλευμα. Αν δεν είχε τον 41 ετών Μόντριτς να ηγείται, θα κινδύνευε ακόμα και με υποβιβασμό. Εντάξει, καλά, με υποβιβασμό δεν θα κινδύνευε. Αλλά ότι είναι ένα συνοθήλευμα, δεν θα διαφωνήσω. Μιας και έρχονται οι Μετάλλικα, πες μας το top 3 τραγουδιών τους για σένα. Αδερφέ μου, αυτό είναι το πιο δύσκολο εγχείρημα του κόσμου. Να διαλέξω 3 τραγούδια των Μετάλλικα, δεν γίνεται. Να διαλέξω 3 δίσκους, γίνεται. Αλλά 3 τραγούδια, δηλαδή όσο και να το παλέψω, δεν μπορώ. Α, ένα top 10, ίσως και να ήταν κάτι πιο απλό. Αλλά μην το κάνουμε τώρα.

Είναι κάποια μηνύματα που τα διαβάζω έτσι για να ευλογώ και λίγο τα γένια μου και σας ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μου αρέσει να το κάνω αυτό. Παίζεις μουσικάρες, λέει ο φίλος μου. Εσένα πρέπει μια Κυριακή μέσα στο καλοκαίρι απόγευμα να κάνεις μια πεντάωρη εκπομπή μόνο με μουσική. Πίστεψέ με, θα σπάσεις τα κοντέρ. Αδερφέ μου, άμα σου πω ότι και εγώ θα το γούσταρα αυτό να το κάνω, αλλά θα το συζητήσω εδώ με τη διεύθυνση.

Η ποινή του Όφη δεν μπορεί να πάει από την επόμενη χρονιά. Όχι. Φίλε μου, δεν μπορεί να πάει από την επόμενη χρονιά. Πώς, με ποιο τρόπο να γίνει αυτό. Τώρα επιβάλλεται η ποινή για φέτος. Αν του επέβαλαν την ποινή στο τέλος του πρωταθλήματος και δεν είχε άλλο εντός έδρας παιχνίδι, τότε θα πήγαινε για του χρόνου. Τώρα, αφού έχει εντός έδρας παιχνίδι μπροστά του, εκτείεται φέτος. Έτσι, ναι, έτσι συμβαίνει πάντα αυτό. Και όπως σωστά μου λένε από την παραγωγή, ο Μανώλης Μουσουράκης χίλιες φορές να εκτίσει τώρα, γιατί θα την εκτίσει σε τελείως αδιάφορο μάτς. Γιατί να πάει για του χρόνου, δηλαδή, σε σημαντικό μάτς που θα είναι για το πρωτάθλημα, πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, σίγουρα, τον Αύγουστο. Γιατί, που θα έχει βαθμολογικό, ας πούμε, διακύβευμα. Να την εκτίσει τώρα που είναι σε μάτς που δεν έχει καμία απολύτως ουσία.

0: Στις 5 ξεκινούν ταυτόχρονα τα δύο μάτς για τα play-off 5 έως 8, για τις 4-5 έως 8. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και σήμερα αλλά και χθες ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει κανένα ιδιαίτερο νόημα. Όχι ιδιαίτερο, δεν έχει κανένα νόημα. Το ιδιαίτερο ήταν πλεονασμός. Είναι ανεφουσίας, έχουν κρυθεί τα πάντα εκεί. Αυτός που θα τερματίσει πρώτος σε αυτή τη διαδικασία δεν κερδίζει τίποτα απολύτως. Παρά μόνο έτσι, ας πούμε, για το πρεστής του, να έχει να το λέει ότι βγήκε πέμπτος. Για τον Όφη βέβαια είναι μια ιδιαίτερη μέρα, γιατί αφενός θα έχουν την ευκαιρία οι οπαδοί του να βρεθούν στο Παγκρίτιο και να γλεντήσουν έτσι όλοι μαζί, να γιορτάσουν την κατάκτηση του κυπέλου, να επιθυμήσουν τους ποδοσφαιριστές, να τους αποθεώσουν. Και αφετέρου για τον Όφη είναι το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που θα έχει κόσμο. Καθώς το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής που έχει άλλο ένα εντός έχει, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, καθώς ο Όφη τιμωρήθηκε από τη ΔΕΑΒ. Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αυτά. Πρώτα απ' όλα το μάτς για το οποίο κάναμε λόγο, το Όφη Άρης. Έχουν βγει εντεκάδες και γι' αυτό το λόγο έχω και το Μάνο Σουριά παρέα μου να μας τα πει. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες του Big Wings FM από το Παγκρίτιο στάδιο. Περιέγραψες ακριβώς την εικόνα όπως έχεις, ό,τι έχει να κάνει με το αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Ναι, δεν υπάρχει διακύβευμα από εδώ και πέρα στην διαδικασία των play-offs μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Αλλά το γεγονός ότι είναι το, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι στο οποίο οι φίλοι της κριτικής ομάδας θα μπορούν να δουν τους ποδοσφαιριστές και να τους αποδώσουν, αν θέλεις, για μία ακόμα φορά τα εύσημα για αυτή την τεράστια επιτυχία της κατάκτησης του κυπέλου. Αναμένεται να συγκεντρώσει αρκετό κόσμο στο Παγκρίτιο στάδιο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περίπου 40 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, ο περισσότερος κόσμος βρίσκεται εκτός των εξεδρών, στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, καθώς στην μπουτίκ του Όφη υπάρχει το τρόπαιο. Υπάρχει το κύπελλο Ελλάδας και ερχόμενος εδώ είδα μια τεράστια ουρά, δεκάδες κόσμου να περιμένει υπομονετικά να φωτογραφηθεί με το βαρύτιμο τρόπαιο, και υποθέτω ότι μπορεί να το δούμε να εισέρχεται και στον αγωνιστικό χώρο. Ένα εορταστικό παιχνίδι που όμως ο Χρήστος Κόντης τονίζει ότι θέλει το Όφη να νικήσει πρωτίστως για να δώσει χαρά στον κόσμο που θα έρθει εδώ, να αποζημιώσει μάλλον τον κόσμο που θα έρθει εδώ, γιατί και οι καιρικές συνθήκες σήμερα δεν είναι και οι καλύτερες που επικρατούν στην Κρήτη, ενώ τώρα βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη για την προθέρμανσή τους, αλλά από την άλλη γιατί, όπως τόνισε, θέλει ο Όφη να κατακτήσει και την πέμπτη θέση, να κλείσει δηλαδή ιδανικά την φετινή χρονιά, καθώς θα έχει πετύχει στο απόλυτο το στόχο του κυπέλου και στόχο βέβαια του πρωταθλήματος, τερματίζει να μπαίνει στα play-offs 5-8 και να κατακτά και την πέμπτη θέση. Βάσει των απουσιών και των προβλημάτων που έχει ο Όφη, δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις η δεκάδα. Ο Χριστογιώργος είναι εκτός λόγω ενός προβλήματος που αποκόμισε στον τελικό και έτσι κατά κολπόστ είναι ο Λίλο. Ο Κρίσμανιτς, ο Λαμπρόπουλος και ο Κοστούλας είναι οι τρεις στο κέντρο της άμυνας, με τον Αθανασίου στην αριστερή πλευρά, τον Σεγγέλια στην δεξιά. Ο Ανδρούτσος είναι εκτός, έχει υποσβηθεί από ίωση, και στο χώρο του κέντρου βρίσκονται οι Καραχάλιος και Κανελόπουλος, με τον Νους και τον Φούντα δεξιά και αριστερά, τον Νους και δεξιά τον Φούντα, και στην κορυφή της επίθεσης ο Έντι Σαλσίδο. Από την άλλη πλευρά για τον Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου ξεκινά την ομάδα του με τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Ροζ Φαμπιάνο οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Φρίντεκ στο αριστερό άκρο, ο Φαντιγκά στο δεξί, ο Ράσιτς με τον Γένσεν στην μεσαία γραμμή και τον Πέρετ περιμένουμε να κινείται λίγο πιο μπροστά, έχοντας στα αριστερά του τον Καρέ, και ο Καντεβέρε θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή τη στιγμή περνά και μπροστά μας ο κύριος Λανουά, ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας προκειμένου να πάρει την θέση του μαζί με τον κύριο Κοτσιάφτη, τον αριστομένη Κοτσιάφτη, τον βετεράνο διαιτητή, παρατηρητής πλέον. Οπότε και ο κύριος Λανουά θα δει πώς θα τα πάνε ο κύριος Τσακαλίδης, ο οποίος είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης, με τον κύριο Κωνσταρά πρώτο βοηθό, τον κύριο Μπαλιάκα δεύτερο, τέταρτος διαιτητής ο κύριος Κατσικογιάννης, ο Γιουματζίδης και ο Ευαγγέλου είναι οι ψηφιακοί διαιτητές της αναμέτρησης. Ο οποίος και στις δύο αναμετρήσεις της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος επικράτησε του Άρη. Ο Άρης είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Κρήτη και στο Παγκρίτιο, καθώς το τότε εντός έδρας παιχνίδι δεν έγινε εδώ, αλλά έγινε στην Αρκαδία. Είχε επικρατήσει ο Όφη τότε με 3-0, νίκησε και στο Κλάδης Μικελίδης 2-0, και ουσιαστικά αυτή η νίκη ήταν που σφράγγισε την παρουσία του στα play-offs 5-8, που όπως προέπαμε δεν έχει πλέον βαθμολογικό διακύβευμα παρά μόνο γόητρο. Συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου που όπως είπαμε αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν για να χειροκροτήσει για τελευταία φορά εφέτος τους ποδοσφαιριστές του Όφη, καθώς το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της χρονιάς κόντρα στο Βόλο θα γίνει και κλεισμένο των θυρών μετά την τιμωρία της μίας αγωνιστικής που επιβλήθηκε στην κριτική ΠΑΕ για την κροτίδα που πέταξε ένας ανεκέφαλος στον τελικό του κυπέλου. Αυτά Άρη μέχρι στιγμής τα πρώτα στοιχεία, 34 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης.
0: Πολύ ωραία. Μάνο Σουριά, σε ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας μετέφερες από το Παγκρίτιο στάδιο. Εορταστικό το κλίμα, η ατμόσφαιρα. Απολύτως κατανοητό αυτό και όπως λέγαμε και πριν, είναι το μάτς το οποίο θα πουν οι οπαδοί του Όφη και αντίο για την φετινή σεζόν, καθώς το τελευταίο μάτς θα είναι και κλεισμένον των θυρών για τον Όφη. Το μάτς με το Βόλο, την τελευταία αγωνιστική της διαδικασίας αυτής.

Η πρώτη περίοδος στο κλειστό της Πηλέας στη Θεσσαλονίκη έληξε 23-19 υπέρ του ΠΑΟΚ στο μάτς με το Περιστέρι. Και τώρα είναι το σκορ 25-23. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο, παίζουν περίπου 1,5 λεπτό στο δεύτερο δεκάλεπτο. 25-24 στον πόντο η διαφορά υπέρ του ΠΑΟΚ.

0: Ακούσαμε όλα τα γύρω-γύρω, δεκάδες και τα λοιπά, ό,τι στοιχείο είχε να μας δώσει από το ματς στο Παγκρίτιο, από το Μάνο Σουριά. Τώρα θα πάμε στη Λιβαδιά. Ο Λεβαδιακός παίζει με τον Βόλο, ένα ματς και αυτό, όπως και όλα τα υπόλοιπα στα play-off για τις θέσεις 5-8, που δεν έχουν κανένα απολύτως ενδιαφέρον, βαθμολογικό. Παρ' όλα αυτά, είμαι βέβαιος ότι ο Λεβαδιακός, μετά την τρομακτική σεζόν που έκανε, είναι η αλήθεια, φέτος, πολύ θα ήθελε, έστω και αν δεν του δίνει τίποτα, δεν κερδίζει τίποτα με αυτό, πολύ θα ήθελε να πάρει την πέμπτη θέση. Λεβαδιακός Βόλος, λοιπόν, και αυτό το μάτς ξεκινάει στις 5. Πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο να μας πει ό,τι στοιχεία έχει. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σου, Άρη μου, από το Δημοτικό Στάδιο της Λεβαδιάς, του Λάμπους Κατσόνης. Όπως είπες και εσύ, ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα, χωρίς κανένα απολύτως βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι που θα είναι ευκαιρία, λοιπόν, οι δύο ομάδες να παίξουν ανοιχτά, να παίξουν χωρίς σκοπιμότητες και να προσφέρουν το θέαμα που έχουν δείξει ότι φέτος μπορούν να το προσφέρουν στους φίλους που θα έρθουν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν το σημερινό παιχνίδι. Μορέιρα, Μίγας, Τριανταφύλλο, Αμπάντα, Λικουρίνος, Μπουζούκης, Κόμπα, Γκονζάλες, Τζόκα, Ακώστα και Λάμπρου. Είναι οι 11 που αποφάσισε ξεκινήσει ο Κώστας ο Μπράτσος για τους φιλοξενούμενους στην ομάδα του Βόλου. Από την άλλη πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Άνακερ, τον Λούκας Άνακερ, ο οποίος κάνει την επανέμφανσή του μετά από πολύ καιρό κάτω από τα γκολπόστ των πρασίνων της Βιωτίας. Βίχος, Τσάπρας, Λαγιούς, Νίκας, Όσμπορτ, Λαμαράνα, Λιάγκας, Παλάσιος, Τσιβελεκίδης και Γκούμας. Είναι η 11 εκλεκτή του Νίκου Παπαδόπουλους. Ελάχιστος κόσμος στο γήπεδο μέχρι αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά έχουμε κάποια προσέλευση των φίλων του Λεβαδιακού σε ένα απόγευμα εδώ στη Λιβαδιά, που εδώ και 2-3 μέρες είχε βροχές, είχε συννεφιά, τώρα έχει καθαρίσει κάπως εδώ η ατμόσφαιρα. Πιστεύω να έχουμε και τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες για το παιχνίδι που είπαμε θα ξεκινήσει σε περίπου μισή ώρα. Ο Δημήτρης Μόσχου από το Λασίθιν θα είναι ο διευθυντής συνάντησης, με βοηθούς τον Χρήστο Ψήλο και τον Κωνσταντίνο Στάικο, με τον τέταρτο διευθυντή τον Γιώργο τον Κόκκινο. Στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης και βοηθός του ο Θανάσης ο Τζίλος. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία εδώ από το Λάμπρος Κατσόνης.
0: Ηλία Κουκοβίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 1-0 η Μαλίν την Γάνδη στα play-offs του πρωταθλήματος στο Βέλγιο. Είναι τελικό αποτέλεσμα, Μαλίν Γάνδη 1-0. Τα άλλα είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα προβλέπει η νέα Ιρανική πρόταση 14 σημείων. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, το σχέδιο προβλέπει να έχουν γίνει μέσα σε 30 ημέρες διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, για την άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στο Ιράν και το Λίβανο. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι είναι απίθανο να αποδεχθεί τη νέα Ιρανική πρόταση, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει πληρώσει επαρκές τίμημα. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί, ανέφερε σήμερα η Υπηρεσία Πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης. Πρώτη παρέμβαση του ΟΠΕΚ Plus στην αγορά πετρελαίου μετά την ευνηδιαστική αποχώρηση των ΗΠΑ. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε μια συμφωνία που προβλέπει αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα για τον Ιούνιο. Νομοσχέδιο που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές αναφορικά με δάνεια τραπεζών μέχρι 100.000 ευρώ, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία αναρτησή του. Τη λύπη τους για την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό εκφράζουν οι δημοσιογράφοι Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτόρια Δενδρινού, απαντώντας στην ανάρτηση του πρώην Πρωθυπουργού. Τονίζουν ότι το ντοκιμαντέρ βασίζεται αποκλειστικά σε επώνυμες μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, μεταξύ των οποίων και πολλών υπουργών της πρώτης κυβέρνησής του. Παράλληλα, απορρίπτουν ως αβάσιμη την κατηγορία Τσίπρα ότι στο βιβλίο οι δύο δημοσιογράφοι τον κατηγορούν ψευδός ότι ως πρωθυπουργός της χώρας αντάλλαξε την επίλυση του Μακεδονικού με τη μη περικοπή των συντάξεων. Η προβολή του ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό αρχίζει αύριο στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. 4 ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση στην Καλιφόρνια. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό δορυφορικό σύστημα σχεδιασμένο για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τις 8 το βράδυ. Από τη Ραφίνα, μόνο ένα πλοίο έχει επηρεαστεί από τον καιρό, θα έχει τελικό προορισμό την Άνδρο και δεν θα πάει Τίνο και Μύκονο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, ως 20 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ο Big Win Sport FM 94,6 γιορτάζει τα 300 του γενέθλια και σας χαρίζει ένα σύγχρονο SUV αξίας 25.000 ευρώ. Μπες στο Instagram του σταθμού, ακολούθησε τα βήματα που απαιτούνται και κέρδισε ένα Cherry Tingo 4 Hybrid από την Cherry Greece του ομίλου Σπανός. Γιόρτασε μαζί μας και φύγε με το νέο Car of the Year για το 2026.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Το ΠΑΟΚ Περιστέρι στη Θεσσαλονίκη, play-off για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πρώτο παιχνίδι, θέλει 3:48 για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Και ο ΠΑΟΚ προηγείται 39-37. Είναι ένα καλάθι μπροστά. Να δούμε τώρα η βολή. 40-37, 3 πόντους προηγεί το ΠΑΟΚ του Περιστερίου. 3:48 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου.

Αδερφέ μου, σταμάτα να με ρωτάς για το τι ποινή προβλέπετε για τον Ολυμπιακό στο handball. Δεν ξέρω αν υπάρχει κατηγορητήριο, δεν ξέρω τι έχει καταγράψει η ΔΕΑΒ. Δεν ξέρω τι ποινές μπορεί να επιβληθούν. Δεν το ξέρω καθόλου το θέμα. Ό,τι είναι θα βγει, μη σε απασχολεί. Από εδώ θα το μάθεις κιόλας. Από τον Big Win Sport FM και από το site του Sport FM. Λοιπόν, ακούσαμε τις εντεκάδες και για το Λεβαδιακός Βόλος και για το Όφι Άρης. Αυτά έχουν ανέβει αναλυτικά και στο sportpavlefm.gr. Να τα δείτε. Να δούμε τι γίνεται στα εκτός συνόρων. Στην Premier League καταρχάς, στο 40, Bournemouth Crystal Palace 2-0. Η Bournemouth έχει πετύχει και δεύτερο γκολ. Στη Γαλλία, Lille Havre 1-1. Στο 40, η Lille προηγήθηκε, η Havre ισοφάρισε. 40 λεπτό. Στη Γερμανία, εδώ και 10 λεπτά παίζει η Σανκ Πάουλι με τη Mainz και είναι ήδη 0-1 το match. Η Mainz έχει ανοίξει το σκορ νωρίς. Στην Ισπανία, 80 λεπτά. Θέλτα Έλτσε 2-0. Όπως το είχαμε αφήσει δηλαδή. Το ίδιο ισχύει και για το Σασουόλο Μίλαν. Η Σασουόλο προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 38 λεπτό. Εδώ όμως υπάρχει μια είδηση που λέει ότι η Μίλαν παίζει με 10 παίκτες. Έχει μείνει με 10. Για να δούμε λίγο πότε έγινε αυτό. Ναι, μας το ανοίξει. Ο Τομόρι στο 24, δεύτερη κίτρινη, πρώτη κίτρινη στο 9, δεύτερη κίτρινη στο 24 και με 10 παίκτες η Μίλαν και πίσω στο σκορ αντί Σασουόλο. Στην Ολλανδία, στο 52, Τσβόλε Χέρακλες 1-0, Φορτούνα Σιτάρντ Φέγενορντ 0-0. Να σας πω ότι η Έλτσε έχει κερδίσει πέναλτι και την ευκαιρία να μειώσει κοντά στην Θέλτα, 2-0 είναι και το σκορ στο 81. Τι άλλο έχει να σας πω, στην Ελβετία, στα play-off εκεί του πρωταθλήματος, Σεγγάλεν Σιόν 0-3 στο 83ο λεπτό.

Μειώνει η Έλτσε με πέναλτι. Θέλτα Έλτσε γίνεται 2-1 το μάτς στο 82. Είμαστε τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αδερφέ μου που με ρωτάς για τον Μανδά και τον Σάλιακα, κανένας από τους δύο δεν είναι βασικός. Κανένας από τους δύο δεν είναι στην εντεκάδα. Ο Μανδάς για την Bournemouth και ο Σάλιακας για τη Σανκ Πάουλη. Ο Μανδάς είναι σίγουρα στον Πάγκο. Είναι αναπληρωματικός τερματοφύλακας για την Bournemouth. Ο Σάλιακας δεν τον βλέπω ούτε στον Πάγκο, να σου πω την αλήθεια.

0: 44-41 προηγεί το ΠΑΟΚ του Περιστερίου. Θέλει 52 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 45-41 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κύριε Νέαρχε, θες να ακούσουμε κάτι? Για να ακούσουμε, γιατί είναι απαραίτητο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Όφι νίκησε και τα δύο πιο πρόσφατα μάτς κόντρα στον Άρη για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει στην τρίτη διαδοχική νίκη για πρώτη φορά μετά το 1993 ή θα βάλουν τέλος στο κακό του σερί οι φιλοξενούμενοι? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Στην Ισπανία τελείωσε πριν από λίγο ένα αδιανόητο μάτς. Έπαιζε η Ρεάλ με την Μούρθια στο μπάσκετ. Ένα μάτς το οποίο μπήκαν 254 πόντοι. Το μάτς έληξε 131-123 στην παράταση. Με νικήτρια τη Ρεάλ. Η Ρεάλ νίκησε την Μούρθια. Επαναλαμβάνω, 131-123 ήρθε το παιχνίδι. Και με τον Χεζόνια να πετυχαίνει 40 πόντους για την Ρεάλ σε αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Νωρίτερα μάλιστα η Βαλένθια έχασε στη Μανρέσα με 102-104, να πούμε.

Με το που μείωσε η Έλτσε, η Θέλτα πέτυχε και τρίτο γκολ. Στο 86 είμαστε τώρα. Θέλτα Έλτσε γίνεται 3-1 το παιχνίδι. Ενώ έχει ανοίξει το σκορ και η Φορτούνα Σιτάρντ κόντρα στην Φέγενορντ. 1-0 στο 53.

0: Περίπου 10 δευτερόλεπτα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο στο κλειστό της Πηλαίας, στο παλατάκι της Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Γιώργο Κωνσταντινίδη. Γιώργο.
1: Ακριβώς 10,8 για την ακρίβεια θέλει για να τελειώσει το ημίχρονο εδώ στην Θεσσαλονίκη. 48-41 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Τελευταία επίθεση του χρόνου για το Περιφέρι με τον Καρντένα να κατεβάζει την μπάλα. Screen του Πέιν ψηλά. Παίρνει τον Ομορούγη. Πάει για τρεις κόβεται τον Ομορούγη και τελειώνει το ημίχρονο. 48-41 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Σε ένα δεύτερο δεκάλεπτο που καμία από τις δύο ομάδες δεν μπόρεσε να πάρει διαφορά. Ήταν πολύ κοντά στο σκορ, σε ένα κλειστό σκορ, παρότι ψηλό. Το σκορ του παιχνιδιού 48-41 όπως είπαμε. Κλείβαν Μέλβιν στους 13 και Νίκολς στους 14 οι πρωταγωνιστές για ΠΑΟΚ και Περιστέρι αντίστοιχα. Το Περιστέρι κατάφερε και πέρασε μπροστά με 3 πόντους περίπου στα μέσα του δεκαλέπτου με 32-29. Όμως ο ΠΑΟΚ με συνεχόμενα τρίποντα από Περσίδη και Φίλιο κατάφερε να πάρει άμεσα το προβάδισμα πίσω στα χέρια του και από εκείνη τη στιγμή το κράτησε μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου. Όπως θα ερεί με 2 βολές έκανε το 48-41 χάρη σε σένα.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωνσταντινίδη. 48-41 σκορ πρώτου ημιχρόνου στην Θεσσαλονίκη στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Περιστέρι. Είναι το πρώτο μάτς για τα play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ

Χωρίς Ίσακ, λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Η Λίβερπουλ στο μεγάλο ντέρμπι με την Manchester United. Η Λίβερπουλ με την United, για την ακρίβεια, η United με την Λίβερπουλ, γιατί γίνεται στο Old Trafford το παιχνίδι, παίζουν στις 5.30, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, η Λίβερπουλ, η οποία δεν θα είχε έτσι καλλιώς τον Σαλάχ, δεν θα έχει και τον Ίσακ.

Ημίχρονο στην Premier League, Bournemouth Crystal Palace 2-0. Ημίχρονο και στη Γαλλία, Lille Havre 1-1. Εικοστό λεπτό στην Bundesliga, Σαν Πάουλι Μάιντς 0-1. 90 λεπτό στην La Liga, στην Ισπανία, Θέλτα Έλτσε 3-1.

60 λεπτό στην Ολλανδία, Τσβόλε Χέρακλες 1-0, Φορτούνα Σιτάρτ Φέγενορντ 1-0 επίσης, και καθυστερήσεις στο 93 στην Ελβετία στα play-off, Σενγκάλεν Σιόν 0-3.

γκυλοτίνα που την πέρασε ο Φωτιάς στις Σέρες. Ανακοίνωση. Φίλε μου, έβγαλε ανακοίνωση χθες το βράδυ μετά το μάτς και μάλιστα πολύ σκληρή. Ανακοίνωση για το Λανουά, για το Φωτιά, για παράγκες μιλάει και για ηρωικά αποτελέσματα μέσα στη σεζόν που πήρε η ΑΕΛ και τώρα τα πληρώνει. Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της. Αυτή είναι η αντίδραση. Ποια άλλη μπορούσε να είναι, δηλαδή.

0: Λοιπόν, είναι 7 λεπτά πριν από τις 5. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε στο διάλειμμά μας, το απαραίτητο, και όταν επιστρέψουμε θα πάμε σιγά σιγά στα δύο μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Ξέρουμε ότι είναι παιχνίδια τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μηδενικό για την ακρίβεια είναι το ενδιαφέρον. Αλλά είναι μάτς που πρέπει να γίνουν, αναγκαστικά. Συνεπώς θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά πώς θα εξελιχθούν αμέσως μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα μας.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έτοιμοι να πάμε στα δύο μάτς των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Όφι Άρης και Λεβαδιακός Βόλος. Για να ακούσουμε πρώτα κάτι όμως.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Χωρίς καμία καθυστέρηση, συνδεόμαστε με το Παγκρίτιο Στάδιο και τον Μάνο Σουριά.
2: Πριν 20 δευτερόλεπτα ξεκίνησε, Άρη, φίλες και φίλοι ακροάτες, ακροάτηρες του Big Wins, που παρεμβαίνουν το παιχνίδι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη με αντίπαλο τον Άρη, με τον Αθανασίου από την αριστερή πλευρά να κάνει μια επέλαση. Ανατρέπεται, αφήνει το παιχνίδι ο Τσακαλίδης, ούτως ή άλλως η ανατροπή ήταν εκτός περιοχής. Δεν έχει τελειώσει όμως η επίθεση ο Σεγγέλη για το Φούντα και πάλι αυτός όμως κλεισμένος θα γυρίσει πίσω την μπάλα στην πρώτη καλή προσπάθεια του Όφη σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, καθώς όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας είναι η τελευταία αναμέτρηση την οποία θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος του Όφη να παρακολουθήσει από κοντά την αγαπημένη του ομάδα. Πάνω από 10.000 θεατές βρίσκονται στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται. Πριν από λίγο μάλιστα ο Ηλίας Μουσανίδης μετέφερε το κύπελο, το τρόπαιο του κυπέλου, από έναν χώρο που είχε βρεθεί εκτός του σταδίου για να φωτογραφηθεί ο κόσμος με αυτό, το μετέφερε μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο πρόεδρος της ΠΑΕΟΦ και μεγάλο μέτοχος της, ο Μιχάλης Μπούσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο Σταύρος Αναουτάκης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Γενικά αρκετοί επίσημοι, όπως αναμένεται σε όλες αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις, δίνουν το παρόν στο παιχνίδι σήμερα, αλλά και αρκετοί φίλοι της κριτικής ομάδας, η οποία έχει ξεκινήσει το παιχνίδι με τερματοφύλακα τον Λίλο, ο Κρίσμανιτς, ο Λαμπρόπουλος και ο Κοστούλας είναι οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, με τον Αθανασίου στο αριστερό άκρο, τον Σεγγέλια στο δεξί, Καραγάλιος και Κανελόπουλος στην μεσαία γραμμή, με τον Νους και τον Φούντα αριστερά και δεξιά και στην κορυφή της επίδεσης τον Σαλσίδο. Απ' την άλλη πλευρά ο Άρης, έχουμε επιθετικό φάουλ του Καντεβέρε, συγκρούεται με τον Λίλο. Φαινόταν ότι ο τερματοφύλακας του Όφη είχε την φάση, δεν πρόλαβε ο επιθετικός του Άρη όμως να σταματήσει, συγκρούστηκε. Ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι το σοβαρό, ούτε για τον ένα ποδοσφαιριστή ούτε για τον άλλο. Απολογείται μάλιστα ο επιθετικός του Άρη στον συνάδελφό του. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος αγωνίζεται με τον τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη, Ροζ Φαμπιάνο στο κέντρο της άμυνας, ο Φρέντεκ στο αριστερό άκρο, ο Φαντικά στο δεξί, ο Ράτσιτς με τον Γιέντσεν και τον Πέρεθ στην μεσαία γραμμή, ο Ντουντού και ο Γκαρέ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα, με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στον πάγκο του Όφη, η Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Νέιρα, Χατζηθεοδωρίδης, Πούγκουρας, Αποστολάκης, Μπαϊνόβιτς, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκης, Καινουριάκης και Ισέκα. Σε αυτόν του Άρη, η Διούδης, Μάικιτς, Γαλανόπουλος, Δόνης, Τεχέρο, Σούτμπερκ, Βοριζιάδης, Μαμαντού, Κουαμέ, Μουσαΐντ, Γιαννιώτας και Κέρκες. Διαιτητής του αγώνα, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, βοηθή η Πολυχρόνης Κωνσταράς και Αλέξανδρος Μπαλιάκας. Τέταρτος διαιτητής ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ο Μελέτιος Γιουματζίδης και ο Άγγελος Ευαγγέλου είναι οι ψηφιακοί διαιτητές του παιχνιδιού. Στο τέταρτο λεπτό του οποίου δεν υπάρχει σκορ, στο 0-0, όφι με τον Άρη.
0: Ωραία, Μάνο, θα επιστρέψω σε σένα αφού ακούσαμε και τα πρώτα στοιχεία. Τέταρτο λεπτό, 0-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πριν πάω στη Λιβαδιά για την πρώτη μας σύνδεση και εκεί έχει ξεκινήσει το παιχνίδι, θα σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις δύο παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Πλέον είχε αναλάβει ο Στέφανο Παλουόντολο. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Και από εδώ και στο εξής η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης, ο οποίος θα πάρει τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM για τις επόμενες ώρες. Πάμε στην Λιβαδιά και στον Ηλία Κουκοβίνο. Ηλία.
3: Στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού είμαστε. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Με τους παίκτες του Wolves τώρα να έχουν αυτή την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια επιθετική προσπάθεια από τα αριστερά με τον Γι Κουρίνου, ο οποίος έχει κερδίσει το πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άνακερ. Και ο Τσάπας θα βάλει ωραία το σώμα του, θα κερδίσει αυτό στο πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι όπου, όπως είπες και εσύ, δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ευκαιρία για τις δύο τις ομάδες, χωρίς άγχος, να δείξουν τις επιδικές τους αρετές, κάτι που τους διακρίνει στην φετινή περίοδο. Οι παίκτες του Βόλου τώρα με τον Τζόκα να κάνει μια σέντρα, εκεί όμως ο Άνακερ θα βγει πρώτος στην μπάλα, θα την μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα και με τα χέρια θα δώσει στον αρχηγό του τον Λιάγκα, ο οποίος θα γεμίσει προς τον Γκούμα, θα κερδίσει το στην μπάλα. Γκούμας έχει μπροστά του τρεις παίκτες του Βόλου, θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Γι Κουρίνου. Αυτή τη φορά για τους παίκτες του Λεβαδιακού τα δεξιά με τον Τσάπρα, ο παίκτης του Λεβαδιακού στον αρχηγό του τον Λιάγκα, αυτός θα αλλάξει παιχνίδι τον Τσιβελεκίδη από την άλλη πλευρά. Θα πάρει μέτρα στον Βίχο. Ο Δίγο μαρκάρει και πάλι και αυτός από τους παίκτες του Βόλου που βρίσκονται ψηλά προς την περιοχή του Άνακερ. Ο Λαμαρένα στον Λιάγκα, πως θα βρει τον Τσάπρα από τα δεξιά και με τιμή αυτός πολύ ωραία θα δώσει στον Παλάσιο που θα μπει μέσα στην περιοχή. Παλάσιος θα γυρίσει τη σέντρα, εκεί θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου με τον Αμπάντα. Θα κόψει προς την μήνω ο Παλάσιος. Όπως οι παίκτες του Βόλου θα διώξει την μπάλα, Τσάπρας με τον Λαμαράνα. Αυτός θα πάρει, πήγε να πάρει το φάουλ, θα κερδίσει όμως οι παίκτες του Βόλου με τον Μπουζούκη. Θα μοιράσει την παιχνίδια αυτός δεξιά στον Αμπάντα με τον Κώστα τώρα να είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα. Γρήγορη η παρέμβαση του Δίχου στον Γκούμα. Ο Γκούμας ζητάει ο Παλάσιος, θα την πάρει από τον Τσάπρα, αλλάζουν οι παίκτες του Λεβαδιακού την μπάλα. Λαμαράνα θα γεμίσει και θα βρει το Δίχο από την αριστερά. Πήγε ο Λαγιούς εκεί να κάνει την επέλαση να μπει προς την περιοχή του Βόλου, θα βάλει πολύ το σώμα του εκεί ο Μίγας, η μπάλα θα περάσει out. Με τον Αντρέ Μωρέ, ενώ τον τερματοφύλακα του Βόλου να στείλει την μπάλα στην περιοχή του. Είμαστε στο 7ο λεπτό εδώ στο Λαμπροσκατσόνης, χωρίς σκορ ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Βόλο για την τρίτη αγωνιστική του μίνι πρωταθλήματος των play-off για τις θέσεις 5-8, που όπως είπαμε και πολλές φορές στην περιγραφή μας δεν υπάρχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον από εδώ και πέρα για όλους τους αγώνες που θα διεξαχθούν για αυτό το γκρουπ των ομάδων. Λαμαράνα έξω από την περιοχή του Άνακερ θα μοιράσει στον Τσιβελεκίδη, αυτός και πάλι θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί να βρει και βρίσκει τον Λαμαράνα και πάλι, προσποίησε αυτός τον Λάμπρου, θα ξεφύγει. Λαμαράνα στον Λιάγκα και με τη μία αυτός τον Τσάπρα. Τον Παλάσιος, πολύ γιατί η παλιά πήγε να μπει μέσα στην περιοχή, ενώ έχουμε το out. Εκεί εμποδίστηκε από τον Μορέρα, πήγε να γίνει κάποια επαφή τελικά με την υπόδειξη του βοηθού. Η μπάλα κατέληξε out και με τον Μορέρα και πάλι να στείλει την μπάλα στην περιοχή του. Περίπου 300 οπαδοί του Λεβαδιακού βρίσκονται εδώ στο Λάμπος Κατσόνης. Σε ένα ηλιόλουστο απόγευμα, μέχρι στιγμής βέβαια. Θα δούμε στην συνέχεια του παιχνιδιού με τον Λιάγκα, είναι αυτός πάντως στην μπάλα να διώχνει. Ο Μπουζούκης, Λιάγκας, ο Γκούμας με τον Παλάσιος, θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου με τον Τζόκα, θα στα πάρει μπέτρα προς την περιοχή του Άνακερ. Ωραίο το τάκλιν του Τσάπρα για μια φορά. Ο Τσάπρας πήγε να βρει τον Λαμαράνα, η μπάντα χτυπήσει πάνω στον Τζόκα, πλάγιο για τους γηπεδούχους, γρήγορη εκτέλεση από τον νεαρό δεξιό μπακ του Λεβαδιακού.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο 0-0 παραμένουν λοιπόν τα δύο εν εξελίξη παιχνιδάκια για την Στοίχημαν Super League, για τα play-offs των θέσεων 5 έως 8. Λεβαδιακός Βόλος στο 0-0 και Όφι Άρης στο 0-0. Επίσης, στο πρώτο μάτς του Όφι ως κυπελούχος Ελλάδος για το 2026, σε μια γιορτή με το Παγκρίτιο να είναι γεμάτο. Σας καλησπέριζω και εγώ από το μικρόφωνο του Big Win Sport FM 94,6 με Κωνσταντίνα Πανούσου στην αξιταξία εκπομπή, με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάιερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας, και με Τσασουόλο να κάνει το 2-0 απέναντι στη Μίλαν. Πάμε σιγά σιγά στο Παγκρίτιο για να δούμε τον γκολ που υπάρχει για τον Άρη. Πάμε.
2: Ο Ντουντού ανοίγει το σκορ για τον Άρη στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Βρήκε τον χώρο από την αριστερή πλευρά που δεν είχε κάποιον παίκτη να τον μαρκάρει. Μπήκε μέσα στην περιοχή, έπιασε το σιρτό σουτ και έστειλε την μπάλα στην γωνία της εστίας του Λίλο. Και στο 11 ανοίγει το σκορ ο Άρης με την ωραία προσπάθεια του Βραζιλιάνου με το αριστερό το σιρτό σουτ, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα. 0-1 λοιπόν, ο Άρης, σε εισαγωγικά η λέξη, πάει να χαλάσει την γιορτή που έχουν στήσει οι φίλοι του Όφη, οι οποίοι όμως δεν το ούτε, ίσα ίσα που με την επίταξη του γκολ και το άνοιγμα του σκορ άρχισαν να φωνάσουν ακόμη περισσότερο υπέρ της αγαπημένης τους ομάδας, η οποία μπήκε καλά στο παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχαμε τον Όφη στα πρώτα 5-6 λεπτά να μπαίνει δυνατά, να έχει την μπάλα στην κατοχή του, χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση. Ισορρόπησε στη συνέχεια ο Άρης, βρήκε τους χώρους, βγήκε μπροστά και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 11 με τον Ντουντού και να προηγείται 1-0 του Όφη. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της κριτικής ομάδας. Ο νους για τον Κανελόπουλο, ωραία η παλιά, είναι ο δυνατή όμως του Κανελόπουλου, τρέχει να προλάβει αλλά δεν προλαβαίνει ο Αθανασίου. Ήταν πάρα πολύ ωραία και άμεση κίνηση από τον Αργεντινό, τον Τιάγκο Νους, έδωσε αμέσως κάθετα προς τον Κανελόπουλο, αυτός με τη μία προσπάθησε να περάσει στον Αθανασίου που είχαν την κίνηση από την αριστερή πλευρά, ήταν όμως πολύ δυνατή η μπαλιά, δεν την πρόλαβε ο Αθανασίου και έτσι μπαλά έφυγε πλάγιο out. Με τον Φαντιγκά για τον Άρη να προσπαθεί να περάσει μπροστά στον Κατεβέρε, είναι κλεισμένος, θα κόψει ο Καραχάλιος, αλλά η μπάλα καταλήγει στο σημείο που ο Γκέντσεν βγάζει για τον Φρίντεκ, καθώς μπροστά στον σκόρ της αναμέτρησης των Ντουντού. Κανελόπουλος και Φούντας κλείνουν το διάδρομο και γυρίζει πίσω την μπάλα στον Γκέντσεν και από εκεί στον Ρόουζ για να αλλάξει αυτός για τον Φαμπιάνο. Περνά μπροστά για τον Καρέ. Μένει όρθιος και δίνει στον Γκέντσεν που έρχεται δίλωτη για να του δώσει βοήθεια. Καρέα προσπαθεί να περάσει με τον Φατιγκά, συνδυάζεται, πέφτει στο έδαφος, επιθετικό φάουλ από τον παίκτη του Άρη, προσπαθώντας να ανακτήσει τον έλεγχο και την κατοχή της βάλας από τον Καραχάλιο, έκανε φάουλ, ήταν μπροστά στην Βασίου Τσακαλίδης. Προς τα πίσω η εκτέλεση για τον Λίλο, αυτός τον Αθανασίου και με τη σειρά του στον Λαμπρόπουλο. Βάζει την κόντρα ο Ράσιτς, μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει σε ένα σημείο που ελέγχει για τον Όφιο Νους. Προσπαθεί να κλείσει την επίθεση αλλά κόβει έξοχα. Με ένα καταπληκτικό τάκλιν ο Ντουντού. Μπάλα πάει στην δεξιά πλευρά για τον Άρη. Προσπαθεί να βγει στην περιοχή, ο Γαρέτα καταφέρνει, κάνει μια τρίπλα. Θα στρώσει την μπάλα, δεν ακολουθεί όμως την φάση ο Ράσιτς. Κόβεται ο Φούντας για να καταλήξει όμως η μπάλα και πάλι στους φιλοξενούμενους, στον Γκέντσεν που παίζει με τον Καρέ και από εκεί στον Ράσιτς και πάλι για τον Καρέ. Γκέντσεν αλλάζει για τον Ράσιτς. Έχει χώρο Σουηδός, θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα φύγει κόρνερ καθώς ο κόντραρε στο πόδι του Κανελόπουλου. Συνεχίζει την πίεση ο Άρης στην περιοχή του Όφη και μετά το γκολ του Ντουντού στο 11 με το οποίο ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη. Ο Πέρεθ είναι αυτός ο οποίος πηγαίνει για την εκτέλεση του φάουλ, δεν υπάρχει συμπαίκτης του κοντά, οπότε θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες του Όφη μέσα στην περιοχή και οι περισσότεροι του Άρη. Εκτελείται το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Σαλσίδο θα διώξει το κεφάλι, μπάλα παίρνει ύψος, μπαίνει για να κερδίσει ο Ράσιτς. Προσπαθεί να εκμεύσει ένα ακόμη κόρνερ, αλλά μπάλα θα φύγει από τα πόδια του εκτός, είναι out η μπάλα στην κατοχή του Όφη στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Λίλο. Να έχει τον Κρίσμανιτς και τον Λαμπρόπουλο κοντά του, να δούμε αν θα πάει σε build-up ή αν θα πάει σε ελεύθερο τερματοφύλακας του Όφη. Αφήνει για τον Κρίσμανιτς, ο Κρίσμανιτς και πάλι στον Λίλο. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη, λάθος, από τον Λίλο θα κλέψει ο Γκαρέ από τη δεξιά πλευρά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, κάνει βάλει παλιά, προσπαθεί να βάλει την κόντρα, τα καταφέρνει εν μέρη ο Ντουντού, έβαλε το πόδι του, βρήκε την μπάλα, αλλά αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Λίλο. Δεν φάνηκε να ευνηδιάζεται ο τερματοφύλακας του Όφη σε αυτή την αντεπίθεση της ομάδας του Άρη. Ο νους φάουλ του Φαντιγκά στον Αργεντινό μεσοεπιθετικό του Όφη. Το φάουλ από τα αριστερά όπως γίνει Όφη στην επίθεση, από τη δεξιά πλευρά όπως αμήνεται ο Άρης. Ο Κρίσμανιτς θα το εκτελέσει πλασαριστά για τον Λαμπρόπουλο και αυτός τον Κοστούλα. Πιέζει για να κλείσει τον χώρο ο Πέρεθ και αναγκάζει τον Κοστούλα να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Λαμπρόπουλο. Ο αρχηγός του Όφη αλλάζει για τον Κρίσμανιτς. Ο Καντεβέρε πλησιάζει προς το μέρος του και ο Κρίσμανιτς πίσω στον Λίλο. Εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Όφη αλλάζει για τον Κοστούλα. Καραχάλιος πίσω στον Λαμπρόπουλο. Συνεχίζουν να πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Άρη. Κρίσμανιτς τώρα από τα αριστερά. Η κάθε παλιά για τον Σαλσίδο. Ακούμπησε την μπάλα ο επιθετικός του Όφη, όμως έκανε την προβολή ο Φαμπιάνο και κατέληξε μπάλα στο χέρι του Αθανασιάδη για να γίνει όμως λάθος και να κλέψει ο Φούντας από την δεξιά πλευρά. Προσπαθεί να περάσει το δόντιο του Βρίντεκα, βγάλει τη σέντρα, επιδίσει ο Φαμπιάνο πιο ψηλά και να διώξει με το κεφάλι, απομακρύνει ακόμα πιο μακριά ο Πέρετ για τον Καντεβέρε, ο Καντεβέρε στον Καρέ, βγαίνει ο Ιταλός από την δεξιά πλευρά, έχει χώρο, ακολουθεί και ο Πέρετ. Αλλά είναι εκτεθειμένος και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Καλά την μπάλα ο Γκαρέ τώρα. Θα δώσει στον Γένσεν. Αυτός και πάλι στον Γκαρέ. Φατιγκά. Προσπαθεί να μπει μέσα στην περιοχή. Θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το πλάγιο out ο Κρέσμιρ Κρίσμανιτς. Στο 18ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Άρη από το 11 να προηγείται με τον γκολ του Ντουντού. 0-1 του Όφη. Ο Φατιγκά στο πλάγιο να ζητά κάποιο στήριγμα, πλησιάζει ο Πέρεθ προς το μέρος του. Είναι και ο Γκαρέ, θα προτιμήσει να περάσει στον Καντεβέρα, ήταν κλεισμένος όμως ο επιθετικός του Όφη και ο Κρίσμανιτς παραχωρεί νέο πλάγιο out, λίγο πιο κοντά αυτή την φορά και πάλι στον Καντεβέρα από τον Φατιγκά. Και πάλι για τον Φατιγκά, εκ νέου για τον Καντεβέρα πέφτει ωραία και του κλέβει την μπάλα ο Κανελόπουλος. Και τώρα ο Αθανασίου από τα αριστερά. Αλλά κάνει λάθος πάσα και ο Ράσιτς αλλάζει για τον Ντουντού. Ο Γέντσεν στον Φατιγκά, αυτός για τον Γκαρέ. Είναι ο Αθανασίου μπροστά του, ανοίγει την μπάλα ο Γκαρέ, βάζει την κόντρα ο Αθανασίου. Θα βρει μπάλα τελευταία φορά στα πόδια του Ιταλού δεξιού εξτρέμ του Άρη και θα περάσει out για τον Όφη. Φανερή η έλλειψη άχους και πίεσης από τους παίκτες περισσότερο του Άρη που παίζουν ανοιχτά, πιέζουν τον Όφη ο οποίος δεν μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό τον οποίο είχε στα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Έκτοτε ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας, δημιουργεί φάσεις, πέτυχε τον γκολ στο 11 και ένα γκολ το οποίο είναι βάση της ροής του παιχνιδιού, είναι καλύτερος σε αυτά τα 19 λεπτά. 19 πρώτα λεπτά του παιχνιδιού.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Περισσότερα τρεξίματα λοιπόν, περισσότερη ενέργεια στον αγωνιστικό χώρο από τον Άρη και αυτό το 1-0 μάλλον είναι κάτι το οποίο το δικαιούται η ομάδα Θεσσαλονίκη στο Παγκρίτιο απέναντι στον Όφη. Εννοείται θα επιστρέψουμε στο Μάνο Σουριά στο Παγκρίτιο για την συνέχιση της αναμέτρησης στην Κρήτη. Επαναλαμβάνουμε, Όφη πλέον ως κυπελούχος Ελλάδος το 26 με εισιτήριο για τα play-offs των προκριματικών του Europa League ή για τη League Face του Conference League, αν δεν τα καταφέρει στη δεύτερη τη τάξη ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Το 0-0 παραμένει στην Λιβαδιά. Βλέπω μια φάση με μια πτώση εντός περιοχής για τον Λεβαδιακό. Οπότε πάμε σιγά σιγά και στον Ηλία Κοβίνο να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι εκεί. Έλα, Ηλία.
3: Στο 19ο λεπτό είμαστε εδώ στην Λιβαδιά. Πάντα στο 0-0 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και στον Βόλο. Μια φάση είναι άξια αναφοράς αυτή στο 1ο λεπτό, όταν ο Χουάνφι βρέθηκε απέναντι από τον Άνακερ, τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Όμως το σουτ που έκανε δεν μπόρεσε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να ανοίξουν το σκορ. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι δεν έχει άλλη μια ενδιαφέρουσα φάση. Προσπαθούν και δύο ομάδες να βρεθούν στα αντίπαλα καρέ, αλλά μέχρι στιγμής όμως δεν έχει δημιουργηθεί άλλη καλή φάση για μπροστά στις δύο εστίες. Πάνω κάτω η μπάλα, γενικά είναι αρκετά καλό ποδόσφαιρο και από τις δύο ομάδες. Μπουζούκης τώρα στο χώρο του κέντρου, αλλάζει με τον Χουάνπι. Και πάλι ο Μπουζούκης, αυτός μαρκάρεται από τον Γκούμα, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Να δούμε μεγάλη ευκαιρία, τον κύριο, να δούμε. Ο Παλάσιος θα κάνει το σουτ. Μεγάλη απόκριση αυτή τη φορά από τον Μορέιρα, καθώς η φάση συνεχίζεται με τον Λαμαράνα. Θα κάνει το σουτ, θα έχουμε κόρνερ. Να λοιπόν, θα λέγαμε ισοπαλία για τις ευκαιρίες, για τις δύο ομάδες. Πριν από μερικά δευτερόλεπτα, ο Παλάσιος, αφού δέχτηκε την παλιά από τον Γκούμπα, ο οποίος κέρδισε την μπάλα από τον Μπουζούκη, μπήκε μέσα στην περιοχή λίγο πλάγια, έκανε το σουτ, το πλασέ μάλλον, αλλά ο Μορέιρα έβαλε σωστά το σώμα του, απέκουσε την μπάλα, η μπάλα έφτασε στο Λαμαράνα, έκανε το σουτ, κάπου χτύπησε σε έναν αμυντικό, η μπάλα σε κόρνερ για τους γηπεδούχους στο 20ο λεπτό, με τον Παλάσιος να είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτό το corner. Να δούμε τώρα αυτή την φάση για τους γηπεδούχους. Πασαριστώ το σουτ του Γκούμα, ήταν αυτός που θα κάνει τη σέντρα. Νέα μεγάλη απόκρουση, γκολ! 1-0, είναι ο Όσμπολτ, ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Μορέιρα, ο οποίος θα λέγαμε έκανε μια πολύ καλή απέκρουση στην πρώτη στιγμή της φάσης. Η κεφαλιά ήταν νομίζω από τον Λιάγκα. Η μπάλα έφτασε όμως κάει μπροστά του και ο Όσμπολτ δεν είχε πρόβλημα να τη στείλει στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 30ο λεπτό. Είναι αυτός που ανοίγει το σκορ εδώ στην Λιβαδιά. Φυσικά θα εξεταστεί η φάση, αλλά θα δούμε. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον γκολ του Όσμπολτ. Περιμένουμε και την απόφαση του Μόσχου. Όλα κανονικά λοιπόν. 1-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με τον γκολ του Όσμπολτ στο 20ο λεπτό. Με τους παίκτες του Βόλου τώρα είναι αυτοί που θα έχουν την μπάλα και θα συνεχίσει το παιχνίδι, με τον Μορέιρα, τον φυλάκα του Βόλου, την μπάλα δώσει στον Μίγα, ο αρχηγός του Βόλου, η Φωτιά Μπαλιά, εκεί ο Λιάγκας θα διώξει την μπάλα. Η μπάλα θα φτάσει στον Λαμαράνα, μπροστά από δύο παίκτες, πίσω στον Τσιβελεκίδη και πάλι στον Λιάγκα. Θα βρει τον Παλάσιος με τη μία, αυτός πολύ ωραία, στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας πήγε να μπει μέσα στην περιοχή. Κόβεται εκεί προσωρινά από τους παίκτες του Βόλου. Ο Τσόγκα θα διώξει την μπάλα. Λιάγκας με το κεφάλι ωραία, με τον Νίκας. Η παλιά τρύπα πολύ ωραία στον Τσάπρα, εκεί θα βάλει το σώμα του, θα κόψει την μπάλα προσωρινά ο Λικουρίνος, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο νεαρός μπακ του Λεβαδιακού. Ως μη γινόμενη φάση, υψωμένη σημαία του βοηθού, τελειώνει αυτή η προσπάθεια των γηπεδούχων. 1-0 λοιπόν από το 20 με τον γκολ του Όσμπολτ.
4: Ηλία Κοκοβίνο, θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο σε εσένα. 1-0 λοιπόν για τους βιωτούς, με τη φάση με τον Όσμπολτ να σκοράρει από κοντινή απόσταση, έπειτα από μια πρώτη κεφαλιά του Βίχου και αδυναμία του Μορέιρα να μπλοκάρει την προσπάθεια προς την εστία του. Τελικά ο Όσμπολτ ήταν εκεί για να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα και να δώσει το προβάδισμα στο Λεβαδιακό απέναντι στο Βόλο. Το προβάδισμα διατηρεί και ο Άρης κόντρα στον Όφη στο Παγκρίτη. Ο Άρης συνεχίζει να στέλνει μπαλιές προς την περιοχή του Λίλο και να είναι απειλητικός, ψάχνοντας και το δεύτερο γκολ για να γίνει ακόμα πιο ασφαλές το προβάδισμά του. Ο Άρης προφανώς έχει και θέμα γοήτρου, θέλει να νικήσει τους φετινούς κυπελούχους. Αυτό είναι που απασχολεί τις ομάδες, το γόητρο, από τη στιγμή που οι θέσεις 5 έως 8 πλέον και η διαδικασία των play-offs σε αυτό το κομμάτι δεν έχουν τίποτα ώστε να διακυβεύεται για τις ομάδες που συμμετέχουν εκεί. Πάμε ξανά στο Παγκρίτιο και το Μάνο Σουριά. Έλα Μάνο.
2: Είχαμε μία μικροδιακοπή στο παιχνίδι και ένα φάουλ του Καντεβέρε στον Καραχάλιο, και για το λόγο αυτό και είδε την κίτρινη κάρτα ο επιθετικός του Άρη από τη Ζιμπάμπουε, η πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει από την τσέπη του Τσακαλίδη. Το φάουλ είναι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη. Ο Λαμπρόπουλος θα ψάξει τον νους, θα βάλει ωραία το κορμί του Φατιγκά, θα αποκλείσει από τη διεκδίκηση της μπάλας τον Αργεντινό και θα την αφήσει να βγει πλάγι ο out, το οποίο θα εκτελέσει ο ίδιος. Παραμένει σε γενικές γραμμές ίδια η εικόνα του αγώνα, με τον Άρη να είναι, όπως είπε ο Κώστα, πιο κινητικός. Ο Όφη δείχνει σημάδια πάντως ανάκαμψης, δείχνει ότι κερδίζει χώρους, διατηρεί περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, αναζητώντας με έναν λίγο πιο ορθόδοξο τρόπο τον τρόπο να βγει στην αντεπίθεση. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Ο Άρης συνεχίζει να πιέζει ψηλά. Τώρα όμως θα γίνει φάουλ από τον Γκαρέ στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Κρίσμανιτς. Το φάουλ από τα αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Όφη. Ο ίδιος ο Κροάτης θα είναι στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι κοντά του και ο Κανελόπουλος. Απομακρύνεται όμως τώρα και πλησιάζει ο Καραχάλιος. Σε αυτό θα δώσει την μπάλα για να την πάρει εκ νέου ο Κρίσμανιτς και να τη δώσει και πάλι στον Θεσσαλό μέσω του Όφη, ο οποίος βρίσκεται τον Κοστούλα να έχει χώρο και του μεταβάζει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Σεγγέλια από την δεξιά πλευρά καθυστερεί ο Κοστούλας, κλείνουν τον χώρο εκεί ο Γένσεν και ο Φρίντε και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω και να αλλάξει πλευρά, πάει στα αριστερά το να ανοίξει την επίθεση. Και εκεί όμως είναι ο Γκαρέ ο οποίος απομακρύνει για τον Καντεβέρε. Πέρεθ στη μεσαία γραμμή θα κάνει φάουλ ο Λαμπρόπουλος και θα δει κίτρινη κάρτα. Τράβηξε τον Ισπανό θέλοντας να μην του δώσει την ευκαιρία για αντεπίθεση και για τον λόγο αυτό ορθά θα δει την κίτρινη κάρτα από τον Τσακαλίδη. Μάλιστα και ο ίδιος ο Λαμπρόπουλος σήκωσε το χέρι του με την χαρακτηριστική κίνηση παραδεχόμενος την παράβαση. Στο 28 λοιπόν ο αρχηγός του Όφη μετά τον Καντεβέρε θα γίνει ο δεύτερος παίκτης αναμέτρησης και πρώτος του Όφη που θα δει την κίτρινη κάρτα. Από δεξιά ανοίγει το παιχνίδι του με τον Φατιγκά. Ο Άρης βρίσκει χώρο Βέλγος, μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει όμως την τελευταία στιγμή πολύ την μπάλα και δίνει ευκαιρία στον Κρίσμαν να κόψει και να βγάλει τον νους από αριστερά. Είναι και ο Σαλσίδο, 3 του Όφη με 4 του Άρη, καθυστερεί όμως ο Ιταλός και γυρίζουν οι αμυντικοί του Άρη. Περνά όμως την μπάλα στον Σεγγέλια, αυτός ανοίγει για τον Κοστούλα, προσπαθεί να αλλάξει με τον Φούντα. Ο Ρόουζ πρώτος πάνω στην μπάλα, την βγάζει από την περιοχή και τη στέλνει σε ένα σημείο που ο Καντεβέρε μάχεται με τον Λαμπρόπουλο, κερδισμένος ο παίκτης του Άρη. Αλλάζει με τον Πέρεθ, Ράσιτς, Γένσεν και τώρα Φρίντεκ. Βγαίνει ψηλά και ο Ρόζ για βοήθεια, θα προτιμήσει να δώσει στον Ντουντού, αυτό στον Ράσιτς. Παίζει με τον Πέρεθ, από εκεί στον Γκαρέ και πίσω η μπάλα στον Φατιγκά, ακόμα πιο πίσω στον αρχηγό του Άρη, τον Φαμπιάνο, από την πίεση του Σαλσίδο θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Θανασιάδη. Και αυτός με τα πόδια όπως λέγοντας τον Σαλσίνο πιάζουμε στο μέρος του θα την απομακρύνει ο Ντουντού με τον Κοστούλα κερδισμένος ο παίκτης του Όφη. Διώχνει ο Λαμπρόπουλος στη μεσαία γραμμή, μάχεται να μείνει όρθιος ο Σαλσίδο στην μονομαχία με τον Γένσεν. Βρίσκει στήριγμα στον Κοστούλα, η σέντρα του οποίου κόβεται από το κεφάλι του Φατιγκά πριν φτάσει στον νους. Καταλήγει στα πόδια του Κανελόπουλου. Κανελόπουλος για τον νους, ο Αργεντινός κάνει την κίνηση, κάνει και την παράλληλη παλιά κεφαλιά του Σαλσίδο. Στο 30 η πρώτη τελική του Όφη προς την εστία του Άρη. Η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους. Η πρώτη οργανωμένη ορθά επίθεση της κριτικής ομάδας με δημιουργό τον Τιάγκο Νους. Και παρολίγον εκτελεστή τον Σαλσίδο. Η κεφαλιά του έφυγε λίγο out από το κάθετο δοκάρι του Αθανασιάδη. Δεν πρέπει να αρέσει πάντως τον Κόντι η εικόνα της ομάδας του. Και εδώ και ένα περίπου πεντάλεπτο από το 24 έχει σηκώσει αναπληρωματικούς παίκτες και κάνουν την προθέρμανσή τους. Δεν ξέρω αν έχει σκοπό να προχωρήσει σε κάποια διαφορετική κίνηση πριν φύγει το ημίχρονο ή θέλει από τώρα να τους έχει έτοιμους για να κάνει στην ανάπαυλα τις όποιες αλλαγές έχει στο μυαλό του. Ο Ράσιτς προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Καντεβέρε, κόβει όμως ο Κανελόπουλος. Νους και πάλι για τον Κανελόπουλο, αυτός στον Αθανασίου κάνει την κίνηση αριστερά ο Νους. Θα του δώσει την μπάλα από την πίεση του Γένσεν. Ο Νους μπαίνει μέσα στην περιοχή, ανοίγει πολύ την μπάλα. Ο Φαμπιάνο έξυπνα κατάφερε και να απομακρύνει την μπάλα και να την στείλει στα πόδια του Νους για να βγει εκτός και έτσι γλιτώνει το κόρνερ για την ομάδα του. Out η μπάλα.
4: Το 1-0 λοιπόν διατηρείται για τον Άρη στο Παγκρίτιο, 30 λεπτά συμπληρωμένα σε αυτή την αναμέτρηση. Πάμε και μια γρήγορη σφήνα από μπάσκετ, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρη για τα προημιτελικά της στοίχημα GBL. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, ολοκληρώνεται σιγά σιγά και η τρίτη περίοδος. Έλα Γιώργο.
5: Καλησπέρα Κώστα, 64-60 τέλος τρίτη περίοδου μόλις στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4 πόντους. Σε μια περίοδο που ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν της δεύτερης περίοδου, ένα σκληρό ντέρμπι παραμένει το παιχνίδι. Πραγματικό ντέρμπι. Το Περιστέρι ξεκίνησε με 8-0 το δεύτερο ημίχρονο, 8 προσωπική πόντε του Νίκολς προσπερνώντας με 48-50. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ αντέδρασε. Το Περιστέρι μάλιστα πήρε και την μεγαλύτερη διαφορά του, 50-55, όμως ο ΠΑΟΚ με 10-0 και τον Ταϊρή να είναι πρωταγωνιστής από το δεκάλεπτο. Πήρε ξανά το προβάδισμα στην χέρια του με 60-55 και κλείνει στην τρίτη περίοδο προηγούμενος με 4 πόντους. Σε ένα παιχνίδι πολύ όμορφο, ένα μάτι που το φέρνουν και οι δύο το δυναμίκη και μια σειρά που κλείνεται στις δύο νίκες για την ομάδα που περάσει στα γηπεδικά της.
4: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε εσένα να δούμε και πώς θα ολοκληρωθεί το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι. Για την ώρα πηγαίνουμε στην Βιωτία και τη Λιβαδιά να ακούσουμε ξανά τον Ηλία Κουβίνο για το πώς εξελίσσεται και πώς έχει συμπληρωθεί αυτό το πρώτο ημίωρο στο μάτς του Λεβαδιακού με το Βόλο. Έλα, Ηλία.
3: Στο 35 λεπτό πάντα το 1-0 για τους γηπεδούχους, αλλά τις ευκαιρίες τις κάνει ο Βόλος, η φιλοξενούμενη ομάδα, πριν από 3 λεπτά και πάλι ο Χουάπη. Απέναντι από τον Άνακερ, αυτή τη φορά όμως λίγο πιο μακριά από το ύψος της μεγάλης περιοχής, έκανε ένα σουτ. Ο Άνακερ όμως είχε και πάλι την απάντηση, έστειλε την μπάλα κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, το χτύπημα του κόρνερ, η μπάλα βγήκε πάλι μέσα στην περιοχή, η κεφαλιά από τον Γκονζάλες και πάλι όμως ο Άνακερ ήταν εκεί, έδειξε την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή. Θα λέγαμε ότι το φύλακα στο Λεβαδιακό έχει κάνει 3-4 πολύ καλές επεμβάσεις και έχει κρατήσει την αιστεία του ανέπαφη σε αυτές τις προσπάθειες των γηπεδού, των φιλοξενούμενων, με τώρα προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση με τον Λαγιούς, πολύ ωραία προς τον Παλάσιος. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος και το 2-0 μετά από το λάθος του Μπορέιρα και του από τον τερματοφύλακα του Βόλου, αλλά και με τον αμυντικό εκεί, τον Λικουρίνο Αναγκάδο, στο 2-0. Αυτή τη φορά ο Παλάσιος είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Απόλυτα εύστοχος ο υπέκτης του Λεβαδιακού όταν τους παρουσιάζεται η ευκαιρία. 2-0 λοιπόν. Από την άλλη πλευρά οι φιλοξενούμενοι χάνουν τις ευκαιρίες. Δεν είναι εύστοχη η τελική προσπάθεια. Το 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους με το γκολ του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Εξετάστηκε η φάση, σέντρα δείχνει ο Χρήστος, ο Δημήτρης ο Μόσχου. 2-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 33ο λεπτό.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι αυτό που λέμε, να μη σου τύχει, τερματοφύλακες τρέμουν τέτοιες φάσεις, και ο Μορέιρα μετά και την ευθύνη που έχει, αν και περισσότερο ευνηδιάστηκε στο πρώτο γκολ από τον Λεβαδιακό, τώρα τα κάνει μαντάρα, βγαίνει εκτός περιοχής, κάνει το τσάφ και ο Παλάσιος δεν έχει κανένα πρόβλημα να γράψει στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης το Λεβαδιακός Βόλος 2-0. Ξεκαθαρίζει σιγά σιγά εκεί το σκορ, γι' αυτό επιστρέφουμε 35ο λεπτό πλέον στο Παγκρίτιο και πάμε να ακούσουμε πάλι τον Μάνο Σουριά για το πώς εξελίσσεται το μάτς του Όφη με τον Άρη. Ο Όφη αρχίζει κάπως και βγάζει λίγο περισσότερη αντίδραση, έτσι Μάνο?
2: Έτσι ακριβώς είναι Κώστα, και γίνεται πολύ, πολύ περισσότερο απειλητικός από ό,τι ήταν μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είχε την κεφαλιά του Σαλζίδο που έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι. Την ίδια κατάληξη είχε και ένα σουτ στην κίνηση του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά. Πιέζει περισσότερο, έχει την κατοχή της μπάλας και βγάζει προς το, βγάζει στον αγωνιστικό χώρο του Παγκριτίου την αγωνιστική εικόνα που μας έχει συνηθίσει στα τελευταία παιχνίδια. Δεν έχει καταφέρει όμως μέχρι στιγμής να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα του Γιώργου Αθανασιάδη, και το 0-1 διαμορφωμένο από το 11 από το τέρμα του Ντουντού είναι το σκορ που παραμένει στην αναμέτρηση. Τώρα θα γίνει το ελεύθερο από τον Αθανασιάδη, ενώ περάσαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Αν συνεχίσει έτσι δεν θα έχουμε και πολλά λεπτά καθυστερήσεις, δεν είχαμε πολλά νεκρά διαστήματα. Ο Φούντας πιέζει, θα κάνει φάουλ στον Φρίντεκ στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα από τον Τσέχο αριστερό του φύλακα του Άρη. Πίεσε υπερβολικά ο Φούντας και χρεώθηκε με το φάουλ. Δεν δείχνει να συμφωνεί και εκφράζει κάποια παράγωνα στον Κωνσταρά, τον πρώτο επόπτη. Ο Αθανασιάδης θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ, το οποίο είναι αριστερά όπως βγαίνει η ομάδα του στην επίθεση, αρκετά μέτρα εκτός της περιοχής, αλλά θέλει να δώσει βάθος και χώρο στους προσεχές ομάδας του και θέλει την μπάλα εκεί όπου ο Γκαρέ θα συγκρουστεί στη διεκδίκηση της μπάλας με τον Κρίσμανιτς, και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι καθώς ο Σακαλίδης σφυρίζει αμέσως υπό τον φόβο να έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Γκαρέ. Σφυρίζει αμέσως και δίνει την άδεια στο ιατρικό επιτελείο του Άρη να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Ιταλό, και βρίσκουν την ευκαιρία από τους ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων και να δροσιστούν αλλά και κυρίως να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους παίκτες του.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εδώ είμαστε. Big Win Sport FM 4,6. Πάντοτε συντονισμένοι. Πάντοτε συντονισμένοι και με τα γήπεδα, όπου υπάρχει δράση και στο Παγκρίτιο και στη Βιωτία. Σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια για τις θέσεις 5 έως 8 της Στοίχημαν Super League. Σε εξέλιξη φυσικά εδώ και 6 λεπτά και το μεγάλο Derby στο Old Trafford, και έχουμε και γκολ φυσικά. 1-0 United μόλις με τον Κούνια, με αριστερό τελείωμα του Κούνια κόντρα στην Liverpool. Ο Κούνια, ο οποίος διανύει τρομερή περίοδο, έχει καταφέρει να δικαιώσει και τη United και τον εαυτό του για την επιλογή. Η Liverpool, η οποία αγωνίζεται χωρίς τον Mohamed Salah και τον Alexander Isak σε αυτό το παιχνίδι. Ο Salah θα επιστρέψει κάποια στιγμή, αλλά δεν θα ξαναπαίξει φυσικά ντέρμπι με την United. 1-0 λοιπόν μπροστά, η κόκκινη διάβολη πολύ πολύ νωρίς από μια στατική φάση και από την μπάλα να φεύγει προς τα όρια της περιοχής. Ο Κούνια ήταν εκεί για να εκτελέσει με το αριστερό. Σε εξέλιξη στην τέταρτη περίοδο φυσικά και ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι για στοίχημα GBL, ενώ ξαναβλέπουμε εδώ, θα εξεταστεί λίγο η φάση για τον Κούνια για μια κόντρα, για να επηρεάζει κάποιος από τους συμπαίκτες του το οπτικό πεδίο του Γκούντμαν από πλευράς Λίβερπουλ. Θα συνδεθούμε και με Θεσσαλονίκη ξανά αργότερα για το ΠΑΟΚ Περιστέρι, 7 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του παιχνιδιού εκεί. Αλλά προς το παρόν θα πάμε ξανά στην Λιβαδιά για το Λεβαδιακός Βόλος, με τους γηπεδούχους να έχουν ασφαλές προβάδισμα στα 38 λεπτά αγώνα με το 2-0. Ακούμε τον Λιάκο Κοβίνο.
3: Με τον Λιάγκα τώρα είναι αυτός που είναι κάτοχος της μπάλας. Επίσης στον τελοφυλακά του τον Λούκας Άνακερ. Τσεβελεκίδης, 38 λεπτό εδώ στην Λιβαδιά. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Όσμπολτ στο 21 και το γκολ του Παλάσιος το 33. Λαμαράνα θα κοιτάξει και θα βρει πολύ ωραία τον Παλάσιος. Βγαίνει και ο Μορέιρα, πήγε να κάνει το λάθος και πάλι ο τερματοφύλακας του Βόλου. Τελικά η μπάλα θα χτυπήσει πάνω του, θα τη φέρει η μπάλα μέσα στην περιοχή και θα την μπλοκάρει. Παρά λίγο εδώ να, πάλι να τα κάνει θάλασσα, θα λέγαμε, ο τερματοφύλακας του Βόλου με τον, Κόμπα τώρα. Έχει τον δεξιά πλευρά, θα βρει τον Αμπάντα, τον Κόμπα. Θα ψάξει να βρει και πάλι πολύ ωραία τον συμπαίκτη του, αυτός μέσα στην περιοχή. Έχει μπροστά του τον Βίχο, θα κάνει τη σέντρα όμως ο Άνακερ, η άλλη φορά είναι εκεί. Ο Άνακερ από τους καλύτερους παίκτες του Λεβεδιακού μέχρι στιγμής, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας του Λεβεδιακού. Έχει προσωπήσει τουλάχιστον δύο σίγουρα γκολ στα προηγούμενα λεφτά που έχουμε παιχνίδι εδώ στην Λιβαδιά. Γκούμας, Άνακερ, Τσιβελεκίδης. Θα βγάλουν την μπάλα οι παίκτες του Λεβαδιακού με τον Όσβολ. Πήγε να περάσει τον Κομπά, όμως αυτός θα πάρει την μπάλα. Κόμπα έξω την περιοχή. Έχει μπροστά του τον Τσιβελεκίδη, μαρκάρεται τον Τζόκα. Τζόκα, η σέντρα, έξυπνο το σουτ. Παραλίγο η μπάλα, να βρει το δοκάρι, η μπάλα να περάσει out. Καλή αυτή η προσπάθεια σαν σκέψη, όχι όμως σαν τελικό αποτέλεσμα για τον αριστερό μέσο του Βόλου. Με τον Άνακερ τώρα. Σιγά σιγά χωρίς να βιάζεται αυτή την μπάλα στη μικρή περιοχή του για να συνεχίσει το παιχνίδι με τον Τσιβελεκίδη. Θα αφήσει στον Άνακερ να εκτελέσει το ελεύθερο. Τον φύλακα του Λεβεδιακού κάνει νόημα στους παίκτες του να πάρουν μέτρα προς την περιοχή του Αντρέ Μορέιρα. Θα φτάσει στα 40 λεπτά εδώ στην Λιβαδιά σε ένα παιχνίδι ανοιχτό. Χωρίς σκοπιμότητες, αρκετά καλό θέαμα με τον Λαγιούς. Προσπαθεί να κάνει την προσποίηση, δεν τον βοήθησε όμως η πορεία της μπάλας. Θα κόψουν οι παίκτες του Βόλου. Με τον Μπουζούκη θα βρει τον Κόμπα από τα δεξιά. Κόμπα στο χώρο του κέντρου με τον Αμπάντα. Κόμπα όλα αυτά στο χώρο του κέντρου. Μαρκάρεται εκεί από τρεις παίκτες του Λεβεδιακού. Κουάντι. Ο Κουάντι που όπως είπαμε έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Τζόκα έξω από την περιοχή. Τζόκα, χαμηλή σέντρα, τα κουνάκια εκεί από τους παίκτες του Βόλου. Ελέγχουν την μπάλα τώρα με τον Μίγα. Με τον Λικουρίνο. Με τον Λάμπρου. Κουάντι, θα διώξουν οι παίκτες του Λεβεδιακού με τον Τσιβελεκίδη. Θα κάνει αυτό το λάθος όμως και ο Παλάσιος θα προσπαθεί να βγει σαν αντεπίθεση. Παλάσιος από τη φανέλα ο Λικουρίνος και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι στον παίκτη του Βόλου. Έκοψε έξυπνα βέβαια, αλλά δεν κλείτωσε την κίτρινη κάρτα. Έκοψε τον Παλάσιος σε αυτή την ξαφνική αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις που έβγαινε ο Αργεντίνος επιθετικός του Λεβαδιακού. Λιάγκας θα βρει τον Νίκα. Φίχος και πάλι ο Νίκας στο χώρο του κέντρου. Θα αλλάξει πολύ ωραία αυτός τον Λιάγκα, ο αρχηγός του Λεβεδιακού. Θα περάσει το κέντρο. Γκούμας, Τσάπρας, Λιάγκας. Πιέζουν οι παίκτες του Βόλου. Σε Βελεκίδης στον Νίκα. Αυτός έχει λίγο χώρο. Θα δώσει στον Βίχο.
4: Λοιπόν, ο Λεβαδιακός προφανώς και ελέγχει και το τέμπο της αναμέτρησης. Είναι απόλυτα ήρεμος με αυτό το 2-0 που έχει απέναντι στο Βόλο. Οπότε θα επιστρέψουμε σιγά σιγά προς το Παγκρίτιο και τον Μάνο Σουριά, εκεί όπου οι ταχύτητες δεν πέφτουν και από τους παίκτες του Όφη και από τους παίκτες του Άρη. Αλλά η κίτρινη είναι μπροστά με 1-0. Έλα, Μάνο.
2: Έτσι είναι Κώστα, είμαστε στο 44, θα έχουμε τελικά 2-3 λεπτά καθυστερήσει καθώς είχαμε τον τραυματισμό του Γκαρέ, ευτυχώς δεν είχε κάνει το σοβαρό Ιταλός, σηκώθηκε, συνεχίζει. Οδεύουμε λοιπόν να δράσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας με τον Όφη να προσπαθεί να φτάσει στην ισοφάριση, ο νους όμως θα κοπεί από τον Γένσεν και ο Φρίντεκ προσπαθεί να ανοίξει μπροστά για τον Ντουντού, θα πάρει φάουλ. Ο Τσέχος, αμυντικός του Άρη και κίτρινη κάρτα στον Ζήση Καραχάλιο, ο δεύτερος ποδοσφαιριστής του Όφη και τρίτος της αναμέτρησης. που βλέπει στο 45 την κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ το οποίο ανεβαίνει να εκτελέσει ο Ρόουζ για να δώσει χώρο στους συμπαίκτες του, ενώ σε λίγο θα δούμε από τον Κατσικογιάννη πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Αθανασιάδης τελικά είναι αυτός που παίρνει την εκτέλεση και αυτή, όπως στις περισσότερες στατικές φάσεις που έχει έξω από την περιοχή του, ενδεικτικό της πίεσης που θέλει να συνεχίσει να ασκεί ο Άρης και τα καταφέρνει στην περιοχή του Όφη. Βέβαια δεν έχει δημιουργήσει πέραν της φάσης του 11, δεν έχει δημιουργήσει, που πέτυχε τον κόλο του Ντου, δεν έχει δημιουργήσει κάποια άλλη μεγάλη φάση. Λίγο αργότερα και πάλι ο Ντουντού προσπάθησε με μια προβολή να νικήσει τον Λίλο, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Τώρα έχουμε μια ακόμη μικροδιακοπή στο παιχνίδι για έναν τραυματισμό του Καντεβέρε. Δύο θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Σηκώνεται ο Καντεβέρε. Η μπάλα είναι στην κατοχή του Άρη, αλλά φαντάζομαι θα την επιστρέψουν οι φιλοξενούμενοι, όπως και γίνεται από τον Ντουντού. Γυρίζει η μπάλα στον Κοστούλα για να τη ρηθείτε, εγχαγωνίζεστε, καθώς η Ντουόφη την είχαν βγάλει εκτός. Πιέζει και ο Καντεβέρε τον Κοστούλα, χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει την μπάλα. Πλάγιο για τον Όφη. Λίγο πριν να συμπληρωθεί το πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Να δούμε αν το 0-1 θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Γίνεται λάθος και κερδίζει ο Καντεβέρε. Μπαίνει μέσα στην περιοχή και ο Πέρεθ κοντά του. Θα προτιμήσει να δώσει στον Ράσιτς. Αυτός θα βγάλει μια σέντρα. Μπαίνει ο Φετιγκά στην φάση. Κάνει την προβολή, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά πάνω από το δοκάρι του Λίλο. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η φάση αυτή για τον Άρη. Παραμένει το 0-1 και ελεύθερο τώρα από τον τραυματοφύλακα του Όφη, τον Κλίτμαν Λίλο, ο οποίος στέλνει τους αμυντικούς του μπροστά για αυτή την ενδεχομένως τελευταία φάση του πρώτου ημικρόνου. Ο Σαλσίδο πήρε την κεφαλιά από τον Γένσεν, αλλά η μπάλα όμως διεκδικήθηκε από τον Πέρεθ και από αυτό θα βγει πλάγιο out για τον Όφη με τον Αθανασίου. Μεταξύ κέντρων μεγάλης περιοχής από τα αριστερά το πλάγιο, ο Αθανασίου για τον Νους και πάλι αυτός τον Αθανασίου. Προβολή από τον Γένσεν, νέο πλάγιο και πάλι τον Αθανασίου, αυτή τη φορά προς τα πίσω στον Κρίσμανιτς και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Λίλο. Πιέζεται από τον Καντεβέρε ο Λίλος στον Κρίσμανιτς, πιέζει και ο Γκαρέ και καταφέρνει να κερδίσει την μπάλα και να αλλάξει για τον Ράσιτς. Αυτός τον Ντουντού γίνεται όμως πρώτος πάνω στην μπάλα, ο Κοστούλας και κλέβει για τον Φούντα. Κάνει την προωθημένη μπαλιά για τον Νους, βγαίνει από την περιοχή του και παραχωρεί πλάγιο out ο Αθανασιάδης. Προσπάθησε εκεί να κλείσει τον χώρο και ο Φαβιάνο για να μην εκτελεστεί το πλάγιο. Και όντως δεν εκτελέστηκε, καθώς ο Τσακαλίδης σφυρίζει για τελευταίο. Ο Φαβιάνο για να μην εκτελεστεί το πλάγιο. Και όντως δεν εκτελέστηκε, καθώς ο Τσακαλίδης.

0: βρει κολόφι σε αυτές τις φάσεις. Και έτσι πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια με τον Άρη να προηγείται του Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο 0-1 με το τέρμα του Τουτού στο 28ο λεπτό.
1: Μάνος Ουριά, να σε ευχαριστήσουμε. Θα επιστρέψουμε σε σένα για την περιγραφή του δεύτερου μέρους σε λίγα λεπτά από τώρα. Μπροστά ο Άρης 1-0 στην ανάπαυλα στο Μάστο Παγκρίτιο. Μπροστά με 2-0 ο Λεβαδιακός απέναντι στο Βόλο. Πάμε στον Ηλία Κοβίνο να μας κάνει την σούμα του πρώτου ημιχρόνου στη Βιωτία. Έλα, Ηλία.
2: Οι παίκτες αποσύρθηκαν στα αποδυτήρια καθώς έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ του Όσμπολ στο 21 και του Παλάσιος στο 33. Οι γηπεδόγια βάζαν γκολ και οι φιλοξενούμενοι έχαναν τις ευκαιρίες. Θα έλεγα μια προσωπική μονομαχία Χουάνπι και Άνακερ. Τέσσερις φορές ο μέσος του Βόλου βρέθηκε απέναντι από τον Άνακερ, αλλά ο Βραζιλιάνος, τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, του είπε και τις τέσσερις φορές όχι, αποσόδισε σχεδόν τέσσερα γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, κάποιες ομάδες χάνουν, κάτι τέτοιοι παίχτες, άλλοι με δύο-τρεις ευκαιρίες πετυχαίνουν τον γκολ, όπως συνέβη σήμερα εδώ στο πρώτο ημίχρονο, Λεβαδιακός Βόλος 2-0.
1: Να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Ηλία Κοβίνο. Θα επιστρέψουμε και σε εσένα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης για τα play-offs των θέσεων 5 έως 8 ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Βόλο. Εγώ να σας πω πως ο ΠΑΟΚ προσπαθεί απέναντι στο Περιστέρι να πάρει μια απόσταση ασφαλείας. Είναι 4,5 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου μεταξύ τους προημιτελικού. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι στο 79-69 για τον δικέφαλο του Βορρά, ενώ στο 2-0 πλέον έχει φτάσει η Manchester United απέναντι στη Liverpool από τα πρώτα 15 λεπτά με τον Σέσκο να σκοράρει με αρκετή δόση τύχης, με τον Γουντμαν να προσπαθεί να διώξει την μπάλα, να την στέλνει πάνω στο κορμί του υψηλού Σουμφόρ, να έχει και μια μικρή επαφή με το χέρι, αλλά ήταν εξ επαφής και ήταν πρώτα στο κορμί του και ο Βάρ έκατσε λίγο να το σκεφτεί και να ελέγξει τη φάση, αλλά οι κόκκινοι διάβολοι έχουν πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων από πολύ νωρίς απέναντι στους κόκκινους του Άρνε Σλότ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε και στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του στην Τούμπα για το πρωτάθλημα. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι στις 3 σερί εντός έδρας νίκες στο ζευγάρι για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 1991. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, στα μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Για την Premier League δεν είναι μόνο το Derby στο Old Trafford, είναι και το Bournemouth Crystal Palace, με την Bournemouth να έχει από το πρώτο ημίχρονο προβάδισμα 2 τερμάτων και τώρα να είναι στο 3-0 το παιχνίδι της καθυστερήσεις. Η Crystal Palace προφανώς με το 3-1 επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό για το Conference League. Πού μυαλό για το πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μπροστά της η τεράστια ευκαιρία συμμετοχής σε έναν ιστορικό ευρωπαϊκό τελικό για την ομάδα η οποία την περασμένη σεζόν κατέκτησε το πρώτο της τρόπαιο, το κύπελο Αγγλίας. Λόγω της ιστορίας με την Nottingham Forest δεν κατάφερε, μάλλον με τον ιδιοκτήτη της δεν κατάφερε να βρεθεί εκείνη στο Europa League βάσει του εισιτηρίου που έδινε το κύπελο. Είναι στο Conference League, αλλά πήγε μέχρι τέλους. Στην Γαλλία το Lille Havre's καθυστερήσεις είναι στο 1-1. Στην Bundesliga το St. Pauli Mainz είναι 0-2 από νωρίς, στο 60 λεπτό τώρα αυτό το παιχνίδι. 0-0 βλέπω τον Grasshopper Servette για την Ελβετία για τα playoffs υποβιβασμού. Υπάρχουν και αυτά του πρωταθλήματος. Το Saint Gallen Sion από νωρίς 0-3 και το Lugano Young Boys τώρα στο 0-0. Στην Ισπανία από νωρίς το Celta Elche 3-1 και Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο στο 0-0. Αυτή τη στιγμή με την Ράγιο Βαγεκάνο επίσης να έχει την πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στον τελικό του Conference League. Η πρώην αντίπαλος της ΑΕΚ κατάφερε με τεράστια προσπάθεια να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ένωσης και το Βαγέκας ζει ιστορικές στιγμές στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Στην Ιταλία τον Μπολόνια Κάγιαρη από νωρίς 0-0 και Σασουόλο Μίλαν 2-0 από τα πρώτα λεπτά του δεύτερου μέρους. Σασουόλο κατάφερε να επιβληθεί της Μίλαν στο 90 αυτό το παιχνίδι, δεν γυρίζει ποτέ και φυσικά η Ίντερ περιμένει το βράδυ να πανηγυρίσει με έναν βαθμό και μαθηματικά την κατάκτηση του τίτλου. Φυσικά δεν καλύπτεται ποτέ και η διαφορά των 30 τερμάτων από την Νάπολη, οπότε οποιαδήποτε περίσταση δεν τη κόβει το μεγάλο όνειρο της Ίντερ για το βράδυ. Στην Ολλανδία το Αλκμαρ Τβέντε είναι στο 0-0 και Δίχως τέρματα παραμένει και το Sparta Rotterdam. Go Ahead Eagles στα

0: τα 8 πρώτα λεπτά τους αυτά τα παιχνίδια.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Πάντοτε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην εξέταση εκπομπής. Με Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου. Και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM. Και έχω να σας μεταφέρω και μια κακή είδηση. Μακάρι να είναι καλά ο άνθρωπος. Μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlefm.gr. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία όντας στο Old Trafford για το μάτς της Manchester United με τη Liverpool και μεταφέρθηκε εσπεσμένα στο νοσοκομείο με την κατάσταση υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία. 84 ετών έχει φτάσει ο Σερ Άλεξ, ζωή να έχει, να τα κατοστήσει. Ο θρυλικός πρώην προπονητής της United, ο Σκοτσέζος, ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία και έχει αφήσει τη δική του σφραγίδα στην Premier League, πήγε να δει την αγαπημένη του ομάδα, αλλά κάπως του τα χάλασε η μέρα και η υγεία του, αισθάνθηκε διαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

0: Λοιπόν, πάντως αργότερα το βραδάκι και φυσικά την ώρα που θα υπάρχει σε εξέλιξη και το πολύ μεγάλο μάτς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στις 7 σε 1 ώρα και 4 λεπτά και θα κάνει σέντρα το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Φυσικά έχουμε τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι για τα δικά μας play-offs. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο Μπέρμιγχαμ, στο Άστον Βίλα Τότεναμ. Αλλά τα αφήνουμε αυτά για λίγο στην άκρη, καθώς έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο να μας πει πώς θα παρουσιαστεί ο Ολυμπιακός στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Γεια σου, Κώστα.
1: Έλα, καλησπέρα. Είναι μια δεκάδα η ίδια, όπως το είχαμε πει, φαίνονταν εδώ και 15 μέρες αυτό. Ίδια αποστολή, ίδια ενδεκάδα, μακάρι να υπάρξει το ίδιο αποτέλεσμα όπως τη λεωφόρο. Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Ορτέγκα, Ντάνι Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ροντινέι, Ελκαμπή, Ζέλσον. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ίδια η ενδεκάδα, όπως είπαμε, ίδια η αποστολή. Είναι κάτι το οποίο περιμέναμε.
0: Κώστα Νικολακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά. Αυτή είναι λοιπόν η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που έβγαινε από το ρεπορτάζ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ήταν αν θα υπάρξει έστω μία αλλαγή, κυρίως στην μεσαία γραμμή από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τελικά δεν υπάρχει καμία αλλαγή, οπότε οι 11 που εμφανίστηκαν στη λεωφόρο θα είναι εκείνοι που θα παρουσιαστούν στη σέντρα, την πρώτη σέντρα της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Επαναλαμβάνω, Τζολάκης, Κωστίνια, Ρέτσος, Πυρόλα, Ορτέγκα, Γκαρσία, Έσε, Μάρτινς, Ροντινέι, Τσικίνιο και Ελκαμπή για τους ερυθρόλευκους.

0: Λοιπόν, μια γρήγορη σφίνα και από μπάσκετ, καθώς ολοκληρώθηκε ο πρώτος προημιτελικός ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Περιστέρη για την Στοίχημαν GBL. Ακούμε τον Γιώργο Κωνσταντινίδη για το πώς ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Έλα, Γιώργο.
1: Κώστα, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στην Θεσσαλονίκη. 91-79 ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 1-0 στην σειρά με το Περιστέρη. Μια σειρά η οποία κρίνεται, όπως είπαμε, και στις δύο νίκες. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Αθήνα, την Τετάρτη, να αντιμετωπίσει το Περιστέρι στο κλειστό του Ανδρέα Παπαδρέου στις 7 το απόγευμα. Εάν κάνει το 2-0 η σειρά τελειώνει, αν δεν το κάνει και η σοφαρή στο Περιστέρι, στις 10 του μηνός θα επιστρέψει η σειρά εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Στην τέταρτη περίοδο ο ΠΑΟΚ καθάρισε το παιχνίδι από νωρίς με συνεχόμενα τρίποτα του Μέλβιν, ο οποίος τελείωσε με 29 πόντους. Έχει κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση ο Cleveland Melvin. Από κοντά και η Ταϊρή με 19 και Άλεν με 10. Το Περιστέρι ήταν ανταγωνιστικό όσο άντεχε να σκοράρει ο Νίκολς, ο οποίος τελείωσε με 32 πόντους το μάτς. Προς το τέλος ο Καρντένας έφτασε τις 13, αλλά όταν βρήκε και δεύτερο διψήφιο σκόρερ η ομάδα του Βασίλη Σανθόπουλου, λίγο πολύ το αποτέλεσμα είχε κρυφτεί. Πώς θα πείσω σε εσένα.
0: Γιώργο Σαντινίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Τελικά 91-79, διψήφια η διαφορά που πήρε ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Περιστέρι σε ένα μάτς που μέχρι και τις αρχές της τέταρτης περίοδου έδειχνε να είναι ντέρμπι. Ήταν εισάξιες οι ομάδες, πήγαιναν πολύ κοντά στο σκορ. Ο δικέφαλος Βορρά κατάφερε να ξεφύγει και να κάνει το 1-0 σε αυτή τη σειρά με την ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τους 11 που θα ξεκινήσουν για τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Πάμε και στην πλευρά του γηπεδούχου. Ο Δημήτρης Ορμπατζόγλου είναι μαζί μας για να μας πει πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το ντέρμπι. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Είναι η ενδεκάδα για την οποία μιλήσαμε το πρωί. Άρα με τον Παυλένκα στο τέρμα και κανονικά με τον Μεϊτέ στο κέντρο. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Παυλένκα και Τζόρα Μιχαηλίδη, Κένι Μπάμπα, Μεϊτέ Ζαφίρη. Εδώ υπάρχει βεβαίως αλλαγή σε σχέση με το τελικό. Παίζει ο Ζαφίρης και όχι ο Σδόεφ. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτ, Τάισον και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης. Στον Πάγκο ΠΑΟΚ έχει Τσιφτσί, Μοναστηρλή, Σάντσες, Τέιλορ, Σάστρε, Βολιάκο, Μπιάνκο, Οσδόεφ, Παταούλα, Πέλκα, Ιβανούσετς και τον Μύθου. Σε σχέση με το τελικό λοιπόν, δύο αλλαγές, το τέρμα Παυλένκα αντί του Τσιφτσί και παρτενέρ του Μεϊτή, σήμερα είναι ο Ζαφίρης και όχι ο Οσδόεφ.
0: Δημήτρη Ζομπαζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση σχετικά με την εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Σε λιγότερο από μία ώρα πλέον η σέντρα στην Τούμπα για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακό, το πρώτο από τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι των θέσεων 1 έως 4 και φυσικά της υπόθεσης ανάδειξης του νέου πρωταθλητή στη Στοίχημαν Super League.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ώρα να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Το Λεβαδιακός Βόλος και το Όφι Άρης. Το δεύτερο μέρος έχει κάνει σέντρα. Οπότε πάμε στον Ηλία Κουκοβίνο. Αρχικά στη Βιωτία για το μάτς του Λεβαδιακού με τους Βολιώτες. Έλα, Ηλία.
2: Πριν από κάποια δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές για κάθε ομάδα. Για τους γηπεδούχους, ο Ζέγκοβιτς πήρε τη θέση του Όσμπολτ στην κορυφή της επίθεσης και ο Τσοκάι αυτή του Λαμαράνα στο χώρο του κέντρου. Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννης Μπουζούκης άφησε τη θέση του στον Γρόσδη και ο Κύρκος την θέση του Χουάνπι. Όλα αυτά με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού, Βίχος με τον Λαγιούς και πάλι ο Βίχος, η σέντρα του προς τον Ζέκοβιτς, θα κάνει αυτός κοντρό με το στήθος, με τον Τσοκάι τώρα. Τσοκάι αλλάζει παιχνίδι με τον Τσάπορα από την άλλη πλευρά, όλα αυτά στο χώρο του κέντρου, αυτός θα βρει τον Παλάσιος με τον Νίκα και πάλι ο Παλάσιος στον Τσιβελεκίδη, ο οποίος θα πάρει μέτρα, θα αλλάξει τελείως παιχνίδι από την άλλη πλευρά, πήγε να βρει τον Τσάπρα, εκεί όμως επενεύει ο Τριανταφύλου πίσω στον τεθελεκάτο τον Αντρί Μορέιρα, αυτός με τα χέρια θα βρει στο χώρο του κέντρου τον Κόμπα, η παλιά του προς τον Γκονζάλες, έχει προς αυτός τις παίκτες του Λεβαδιακού, βάσει στον Κουρίνο και πάλι ο Τρενταφύλου και πάλι ο Κόμπα, όλα αυτά έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού με τον Αμπάντα, ο Τσεβελεκίδης πόντος πάνω στην μπάλα. Κάτοχος της μπάλας και πάλι ο Γρόσδης πίσω στον Μίγα. Προσπαθούν να βρουν διαδρόμους οι παίκτες του Βόλου στην πολυπρόσωπη άμυνα του Λεβαδιακού, όπως τώρα αυτή μια παλιά προς τον Λάμπρου. Εκεί ο Τσεβελεκίδης πρώτος πάνω στην μπάλα θα παρακορίσει το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους από την δεξιά πλευρά, με τον Τζόκαρ αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Λούκα Σάνακερ. Η μπάλα θα φτάσει μέσα στην περιοχή, εκεί θα πετύξουν πολλοί παίκτες, θα διώξει ο Τσιβελεκίδης το φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Λεβαδιακού από τον Μίγα, ο οποίος προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά, αλλά βρήκε τον Τσιβελεκίδη ακριβώς στο ύψος του πέναλτι. Το φάουλ που σφύριξε αμέσως ο Δημήτρης Μόσχου. Όλα αυτά στο 41ο λεπτό εδώ στο Λάμπρος Κατσόνης, το δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς. Λεβαδιακός Βόλος 2-0 με τα δύο γκολ, όπως δημορφώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, με τον Όσμπολ στο 21 και τον Παλάσιο στο 33. Ο Ζέκοβες πήρε πάλι την κεφαλιά. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Λεβαδιακού. Θα φτάσει στον, αυτός θα μπάλα, φτάσει στον Κόμπα. Θα κόψουν μπάλα ο Βίχος, αλλά θα αφήσει τη φάση, εξελιχθεί ο Μόσχου, θα δώσει φάουλ στην προσπάθεια του Παλάσιος πάνω στον Τζόκα.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ για τον Άρη στο Παγκρίτιο. Πάμε στο Μάνο Σουριά να μας πει πώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο μάτς με τον Όφι. Έλα, Μάνο.
3: Είμαστε στο πέμπτο λεπτό της επανάληψης. Όπως είπες, Κώστα, είχαμε την πολύ καλή στιγμή με τον Πέρεθ. Το πλασέ το οποίο έφυγε λίγο από το κάθε δοκάρι του Λίλο. Μια φάση η οποία ακολούθησε αυτή του Όφι στο ξεκίνημα της επανάληψης. Όταν ο Λέβας Αγγέλια βρήκε το χώρο, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το πλασέ η μπάλα, όμως πέρασε λίγο πάνω από τη συμβολή των δοκαριών του Αθανασιάδη. Ξεκίνησε λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο με δύο πολύ καλές φάσεις, μία για κάθε ομάδα, δεν είχε αλλάξει βέβαια κάτι. 0-1 το σκορ, διαμορφωμένο από το πρώτο ημίχρονο, από το 10ο λεπτό με το τέρμα του Ντουντού. Βλέπουμε τον Όφη πάντως να είναι πιο ορεξάτος στο δεύτερο ημίχρονο. Η φάση αυτή που έλθε από μια λάθος απομάκρυση της μπάλας, όταν έκλεψε την μπάλα ο Γκαρέ. Τροφοδότησε τον Πέρεθ και αυτός έκανε το πλασέ. Χωρίς αλλαγές, οι δύο ομάδες στην επανάληψη συνεχίζουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ξεκίνησαν το μάτς, και αυτοί είναι για τον Όφη η Λίλο, Κρίσμανης, Λαμπρόπουλος, Κοστούλας, Αθανασίου, Σεγγέλια, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Νους, Φούντας και Σαλσίδο. Για τον Άρη, Αθανασιάδης, Ρόους, Φαμπιάνου, Φρίντε, Χατιγκά, Ράζιτς, Γένσεν, Πέρεθ, Ντουντού, Γκαρέ και Καντεβέρε. Βέβαια και από τους δύο πάγκους έχουν σηκωθεί και μάλλον δεν έχουν σταματήσει να κάνουν προθέρμανση οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων. Οι του Όφη είχαν σηκωθεί περίπου από τα μισά του πρώτου μέρους. Ο Γκαρέ τώρα από την δεξιά πλευρά που θα δει και θα μπει μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί όμως να περάσει τον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης θα βάλει την προβολή, θα κάνει την προβολή. Η μπάλα θα φύγει κόρνερ για τους φιλοξενούμενους στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν βιάζονται ιδιαίτερα ή του Άρη να πάνε προς το σημείο του κόρνερ για να εκτελεστεί και να συνεχιστεί το παιχνίδι, με τους ποδοσφαιριστές του Όφη να είναι συγκεντρωμένοι μέσα στην περιοχή για αυτή την στατική φάση που έχει η ομάδα της Θεσσαλονίκης με τον Πέρεθ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Με το αριστερό Ισπανός θα περάσει από όλους η μπάλα, θα γίνει το σιρτό σουτ, η μπάλα θα κοντράρει από τον Γκένσεν. Ήταν το σούτι, αλλά κόντραρε και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ για τον Άρη. Και αυτό βλέπω να πηγαίνει ο Πέρεθ να το εκτελέσει αυτή τη φορά. Αγωνία, τέταρτη συνεχόμενη στατική φάση για τους Θεσσαλονικείς και αυτή θα φύγει από το πόδι του Πέρεθ. Δεν υπάρχει συμπαίκτης του κοντά, οπότε με αδερφιάς εκτέλεση να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή όπου βρίσκονται όλοι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Θα γίνει κεφαλιά λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη με την κεφαλιά του Ράσιτς να περνά λίγο πάνω από το δοκάρι του Λίλο. Δεύτερη καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο δεύτερο ημίχρονο με την κεφαλιά του Ράσιτς και την μπάλα να φεύγει λίγο πάνω από την εστία του Λίλο στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Φούντας τώρα θα κερδίσει την κεφαλιά με μια ωραία κίνηση από τον Φαμπιάνο, μόνο ότι δεν είχε το εδαφικό πλεονέκτημα, κατάφερε να το καλύψει και να αναγκάσει τον αρχηγό του Άρη να παραχωρήσει κόρνερ. Είναι ο Σεγγέλια, είναι και ο Φούντας κοντά στην μπάλα. Ένας αριστεροπόδαρος και ένας δεξιοπόδαρος για την εκτέλεση. Τώρα έχει αλλάξει το σκηνικό. Η αμυντική του Άρη είναι αυτή που είναι όλοι συγκεντρωμένοι στην περιοχή του Αθανασιάδη. Έχουμε όμως έναν μικρό τραυματισμό, καθώς βρίσκεται ένας ποδοσφαιριστής του Άρη να έχει κάποιες ενοχλήσεις. Πρέπει να είναι ο Φαμπιάνο. Μπάσε τόσο δεν είναι κάτι το σοβαρό. Δεν θα χρειαστεί να περάσει το ιατρικό επιτελείο του Άρη. Απομακρύνεται τώρα και ο Τσακαλίδης από το σημείο. Φεύγει ο Σεγγέλια, ο Φούντας στην εκτέλεση. Η κεφαλιά, οι κόντρες ζητούν κάτι, η μπάλα όμως είναι out από την προβολή που έγινε από τον Καραχάλιο. Δεν ξέρω αν ζητούν κάποιο πέναλτι εκεί για τον τρόπο με τον οποίο και η μπάλα μου φαίνεται ότι βρήκε σε παίκτη του Όφη και όχι σε παίκτη του Άρη. Όμως για να έχει το παιχνίδι συνεχίζεται, δεν υπάρχει κάτι που να χρήζει μελέτης από τους ψηφιακούς διαιτητές. Και ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι χωρίς να...
1: Λοιπόν, δεν υπήρχε κάτι στο Παγκρίτιο. Πάμε όμως στην Λιβαδιά που έχουμε εξέλιξη στο μάτς του Λιβαδιακού με τον Βόλο. Ακούμε τον Ηλία Κοβίνο. Ηλία, τι έχουμε?
2: Καθώς ο Δημήτρης Μόσχου βρίσκεται στη θέση που βρίσκεται το ΒΑΡ να εξετάσει μια φάση, στην προηγούμενη φάση μια σέντρα του Λαγιούς από τα αριστερά, η μπάλα χτύπησε εμφανώς ένα χέρι ενός αμυντικού. Ο Μόσχου έδειξε κόρνερ, φυσικά το κάλεσμα από τον ΒΑΡ, από τον Κώστα Πουλικίδη, για να εξετάσει τη φάση.
1: Προεξέχει του σώματος, η αλήθεια είναι, το χέρι. Δεν είναι πάνω στον κορμό του χεριού του.
2: Ακριβώς. Ναι. Και απορώ πως ο διαιτητής που είναι μπροστά στα 4 μέτρα με τον παίκτη και έχουμε το πέναλτι, δείχνει το πέναλτι. Ακριβώς. Απορώ πως δεν το είδα αμέσως ο Δημήτρης ο Μόσχου, αλλά και περίμενε την φάση και περίμενε την απόφαση του ΒΑΡ. Τέλος πάντων, 2-0 τώρα και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κάνει τα 3 τερματά του, καθώς έχει κερδίσει το πέναλτι. Με τον Μορένα τώρα είναι αυτός που είναι μπροστά εκεί που θα χτυπηστεί το πέναλτι. Ο Ζέγκοβιτς είναι αυτός που θα το εκτελέσει, που στο δεύτερο μήχρονο πήρε τη θέση του Όσβολτ στην κορυφή της μπήρας. Για να δούμε. Ο Ζέγκοβιτς απέναντι από τον Μορέιρα στο 56ο λεπτό. Ευκαιρία για τους γηπεδούχους να κάνουν το 3-0. Ο Σέρβος έτοιμος θα το εκτελέσει. Και το 3-0 για τους γηπεδούχους στο 56 μετά από εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Όγγιεν Οζέκοβιτς. 3-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους απέναντι στον Βόλο στο 56 και δείχνει ότι ο Λεβιακός ουσιαστικά να καθαρίζει τους 3 βαθμούς στην σημερινή αναμέτρηση. Σιγά σιγά τώρα οι παίκτες γυρίζουν στη θέση τους για να συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Λάμπρο είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα.
1: Όμορφα και απλά λοιπόν ο Λεβαδιακός 3-0 τον Βόλο στο 56ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Ζέκοβιτς για χέρι που έγινε εντός περιοχής, για παρέμβαση του βάρος θεωρέφερει να το δει και στον field review και να δείξει την άσπρη βούλα. Το 1-0 του Άρη στο Παγκρίτιο παραμένει απέναντι στον Όφη. Εγώ απλά να σας πω ότι αφού είμαστε και σε κλίμα γενικότερα διαιτησίας έπειτα και από αυτό που έγινε στην Βιωτία, το γκολ του Σέσκο στο Old Trafford μέτρησε, γιατί η επίσημη επιτροπή εξέτασης αυτών των φάσεων στα social media, υπάρχει ένας ειδικός λογαριασμός, αναφέρει πως δεν υπήρξε ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο για την επαφή του Σέσκο με το χέρι. Εμείς ένα τηλεοπτικό πλάνο που είδαμε, κανονικά βρίσκει μεν στο κορμί του, αλλά έτσι όπως κατεβάζει πάνω στην φυσική κίνηση του κορμιού του το αριστερό του χέρι ο Σέσκο, κάνει την επαφή, βάση κανονισμού επαφή που γίνεται με το χέρι και ευνοεί τον επιτιθέμενο για να σκοράρει, είναι παράβαση. Εκεί στο Old Trafford μέτρησε τον γκολ. Τέλος πάντων, 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους στο μεγάλο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ και επιστροφή προς τον Μάνο Σουριά και το Παγκρίτιο για το Όφι Άρη. Σέλα Μάνο.
3: Ο Άρης είχε μια επικίνδυνη επίσκεψη, μια ακόμα επικίνδυνη επίσκεψη μέσα στην περιοχή του Όφη, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κάποιος μεγαλύτερος κίνδυνος, καθώς ο Γέννητον μπήκε μέσα στην περιοχή. Απομακρύνθηκε όμως το πλασέ το οποίο έκανε και τώρα θα γίνει και φάουλ στον Κρίσμανιτς την στιγμή που φεύγει από το σημείο που έκανε προθέρμανση ο Άρον Ισέκα και κατευθύνεται προς τον πάγκο προκειμένου να πάρει τις τελευταίες οδηγίες και ενδεχομένως να γίνει η πρώτη αλλαγή για την κριτική ομάδα και συνολικά για την αναμέτρηση. Δεν είναι ικανοποιημένος, παραμένει ανικανοποιητός ο Χρήστος Κόντης από την εικόνα της ομάδας του συνολικά στην αναμέτρηση, αν κρίνουμε από τις κινήσεις και τις αντιδράσεις του. Δεν δείχνει με την γλώσσα του σώματος τουλάχιστον να αντιμετωπίζει χαλαρά αυτή την αναμέτρηση. Για τον προπονητή της ομάδας δεν είναι γιορτή σήμερα, αλλά είναι μια αναμέτρηση που θέλει να βγάζει η ομάδα του αυτά τα οποία έχουν δουλευθεί, να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο και τουλάχιστον στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού σήμερα δεν το βγάζει όφη. Βέβαια στο δεύτερο μήχρονο είναι πιο κινητικός, έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, πιέζει περισσότερο και ενδεχομένως γι' αυτό να θέλει να αλλάξει κάτι στην επιθετική η γραμμή της ομάδας του. Ο Άρον Ισέκα, το έστω χτύπημα απέναντι του οποίου στο Πανθεσσαλικό ήταν αυτό το οποίο έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε στον Βέλγο και τον τίτλο του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή της αναμέτρησης, είναι έτοιμος να περάσει στο μάτς. Τώρα όμως είναι ο Άρης στην επίθεση. Δεν είναι καλή η κίνηση από τον Πέρεθ. Κόβεται και προϋποθέσαντε επίθεση για τον Όφη από τα αριστερά με τον Αθανασίου. Κάνει κίνηση και ο Σαλσίδο, κάνει και ο Νους. Τελικά θα αποτιμήσει εδώ στον Σεγγέλια. Ο Γεωργιανός θα κόψει για τον Φούντα από τη δεξιά πλευρά στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα από το αριστερό σουτ, δοκάρι. Μεγάλη, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Με το σουτ του Φούντα σταμάτησε στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Σαλσίδο για τον Κανελόπουλο. Έχει χώρο Κανελόπουλο για το σούτ. Αποτιμήσει να κάνει μια κάθετη παλιά για τον Φούντα. Αυτός για τον Νους με τα κουνάκια του. Θα δούμε εδώ και πάλι στον Φούντα. Κόβουν και απομακρύνουν την μπάλα οι του Άρη. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Όφη λοιπόν στο 60 λεπτό της αναμέτρησης. Η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία με το πολύ ωραίο σούτ του ταξιάρχη Φούντα. Το οποίο όμως σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι του Γιώργου Αθανασιάδη. Έτσι παραμένει το 0-1. Ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα στο Παγκρίτιο. Δεν έχουν σταματήσει λεπτό να τραγουδούν οι φίλαθλοι του Όφη. Δεν τους πτωεί το γεγονός ότι η ομάδα τους βρίσκεται πίσω στο σκορ. Για αυτούς είναι μια γιορτή η σημερινή αναμέτρηση. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουν την αγαπημένη τους ομάδα για εφέτος, καθώς το τελευταίο μάτς της χρονιάς με τον Βόλο Όφη θα είναι τιμωρημένος, θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Ο Άρον Ισέκα μαζί με τον Φώτη Τσαμπούρη και τον μάνατζερ του Όφη και τον Αλέξανδρο Κατσικογιάννη, ο τέταρτο διαιτητή, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ο Κατσικογιάννης σηκώνει το φωτεινό πίνακα που έχει το 9, το νούμερο του Σαλσίδο, για τον οποίο το παιχνίδι τελειώνει εδώ. Ο Σαλσίδο λοιπόν θα δώσει την θέση του στον Άρον Ισέκα. Δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με την διάταξη του Όφη. Θα πάει στην κορυφή της επίθεσης όπου βρισκόταν ο Σαλσίδο. Εκεί θα πάει ο Άρον Ισέκα. Τον ασπάζεται κατευθυνόμενος προς τον πάγκο, τον Σαλσίδο, ο Χρήστος Κόντης. Και το παιχνίδι συνεχίζεται και πάλι με τον Καντεβέρε να κάνει λάθος και να χάνει από τον Αθανασίου, αλλά τον Γκαρέ να κερδίζει την μπάλα, βγάζει και πάλι για τον Καντεβέρε, βάζει το κορμί του ο Αθανασίου. Παραχωρεί κόρνερ για τους Θεσσαλονικείς και αυτή η στατική φάση, όπως και οι προηγούμενες, τουλάχιστον τα κόρνερ, θα φύγει από το πόδι του Πέρεθ, ο οποίος χωρίς βιασύνη πηγαίνει στην γωνία για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη να προηγείται από το 11 με το τέρμα του Ντουντού, 1-0 του Όφη. Πέρεθ με το αριστερό διώχνει με το κεφάλι ο Καραχάλιος, βάλα και πάλι στην παίκτη του Άρη, γίνεται ένα γέμισμα, απομακρύνεται και αυτό από τον Αθανασίου. Νέο γέμισμα, η μπάλα όμως αυτή τη φορά θα απομακρυνθεί, μάλλον θα πάει σε ένα σημείο αρκετά μακριά από την εστία του Λίλο, και έτσι περνά αυτή η φάση για τον Άρη με τον Όφη από τη δεξιά πλευρά να προσπαθεί να βγάλει την επίθεση. Ο Κοστούλας προσπαθεί να περάσει, φάουλ από τον Φαντικά. Έβγαινε στην αντεπίθεση ο Ισέκα, ο Βέλγος τον ανέτρεψε και έτσι είναι, και θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Φαντικά στο 64 για αυτό το φάουλ στον Άρον Ισέκα. Δεν ξέρω αν χρήζει εξέτασης από το βάρη φάση, καθώς έβγαινε μόνος του ο επιθετικός του Όφη. Βλέπω να μην εκτελείται ακόμα το φάουλ. Είναι βέβαια πάνω στην μπάλα ο Τσακαλίδης. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να δω αν κάνει κάποια κίνηση ή όχι. Βάζει σημάδια για να τοποθετηθεί η μπάλα και το τείχος που έχουν σχηματίσει δύο ποδοσφαιριστές του Άρη. Σε ζώνη στο ύψος της περιοχής οι υπόλοιποι. Φεύγει από το σημείο ο Ντουντού και μένει μόνο ο Γκαρέ. Ο Φούντας στο φάουλ, θα έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Λαμπρόπουλος στην κεφαλιά θα διώξει πιο μακριά όπως ο Φρίντεκ και θα βγάλει την μπάλα ο Ρόουζ από την περιοχή. προσπάθησαν να βγάλουν την αντεπίθεση του Άρη, αλλά έγινε φάουλ στον Αθανασίου, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος. Μάλλον ζητά φάουλ ο Αθανασίου την σύγκρουση και με τον Πέρεφ. Αλλαγή για τον Άρη. Στη θέση του Κατεβέρε θα περάσει ο Κουαμέ.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 65 λεπτά συμπληρωμένα λοιπόν στις 2 εν εξελίξει αναμετρήσεις για τα play-offs των θέσεων 5 ως 8 στοίχημα Super League. Λεβαδιακός Βόλος 3-0, Όφι Άρης 0-1, με τον Όφι να πλησιάζει στην ισοφάριση με ένα τρομερό σου του Φούντα, το οποίο σταμάτησε στο δοκάρι πριν από λίγα λεπτά. Ο Όφι θέλει έτσι και το γκολ για να ικανοποιήσει και τον κόσμο του και ίσως λίγο περισσότερο και τον Χρήστο Κόντι, που βλέπει αρκετά έτσι προβληματάκια στην απόδοση της ομάδας του. Τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη τα δύο παιχνιδάκια σε Βιωτία και στο Παγκρίτιο, για να ανέβουμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον Δημήτρη Τσορμπαζόγλου, ο οποίος έχει πάρει πλέον τη θέση του στο γήπεδο και περιμένει και εκείνο σε 35 λεπτά από τώρα τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Σε καλησπέριζουμε ξανά, Δημήτρη.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έχει βγει για προθέρμανση. Έχουν βγει για προθέρμανση και οι διαιτητές με τα ολόμαυρά τους, όλα μαύρα, ακόμα και στα παπούτσια. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει μόνο τον Παυλένκα, ο οποίος σήμερα είπαμε ότι ξεκινάει βασικός. 35 λεπτά πριν τη σέντρα, με 17 βαθμούς θερμοκρασία, με λίγα σύννεφα τα οποία τώρα κρύβουν τον ήλιο. Πάρα πολύ καλή κατάσταση, ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου. Δεν έχει πολύ κόσμο το γήπεδο μέχρι και τώρα. Θα δούμε εκεί στις 7 και 10 πόσοι θα είναι η μεγαλύτερη προσέλευση. Να θυμίσουμε γρήγορα ότι για τον ΠΑΟΚ ξεκινάει ο Παυλένκα. Η άμυνα, η τετράδα, η καλύτερη δυνατή, με Κετζιόρα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Κένι. Το δίδυμο στο κέντρο με τον Μεϊτέ και τον Ζαφίρη. Δεν έχουν παίξει σε πολλά παιχνίδια έτσι όπως πήγε η χρονιά μαζί. Τριάδα με σωπτικών ή γνωστή εδώ και χρόνια, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Τάισον με τον Σέρβο αρχηγό, και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης αφού απουσιάζει ο Γιακουμάκης. Για τον Ολυμπιακό θυμίζουμε η ενδεκάδα που κέρδισε στο προηγούμενο παιχνίδι της Λεωφόρου με τον Τζολάκη, με Ρέτσο Πιρόλα, με Κωστίνια Ορτέγα, Έσε Γκαρσία στο κέντρο, Τσικίνιο με Ροντινέ και Μαρτίνς στα άκρα και τον Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζουμε ο Σιμώνε Σότσα, ο οποίος προθερμαίνεται μαζί με τους βοηθούς του, τον ένα τον λένε Τρικέρι. Τέταρτος είναι ο Βεργέτης, στο Βάρο Παερέτο. Τώρα βγαίνει ο ΠΑΟΚ για την προθέρμασή του με τον Μιχαηλίδη και τον Ζίβκοβιτς στο ξεκίνημα. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Γερεμέγεφ που είναι ο πιο ψηλός από όλους, ο Χρήστος Ζαφίρης και οι υπόλοιποι της βασικής ενδεκάδας του ΠΑΟΚ, που βεβαίως έρχεται από πολλά άσχημα αποτελέσματα. Παίζει το τελευταίο του χαρτί και για την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό που είναι βέβαια και πιο κοντά στην κορυφή να κοιτάει και προς τα πάνω. Πιο πολλά συμπεράσματα για όλα αυτά όταν τελειώσει και η απόψινή βραδιά με τα δύο ντέρμπι στα play-offs.
1: Δημήτρη Τσορμπαζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από το γήπεδο της Τούμπας. Πλέον κάτι λιγότερο από 35 λεπτά για την πρώτη σέντρα. Νομίζω ότι θίγεται και ζήτημα και πνευματικής αντίδρασης για τον ΠΑΟΚ μετά την απώλεια του κυπέλου και προσπάθειας του κόσμου να στηρίξει την ομάδα μετά την νέα αναποδιά που τη βρήκε και την απώλεια του στόχου στο μάτς με τον Όφι πριν από μια εβδομάδα, αλλά περισσότερα από τις 7 και μετά, όταν θα γίνει και η πρώτη σέντρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς έχει αρχίσει και ο τελικός της Elite League στο Final Four στη Λευκάδα. Παπάγος Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων, ακούμε τον Γιαννάκη. Έλα.
5: Καλησπέρα Κώστα. Εδώ από το κλειστό της Λευκάδας ξεκίνησε πριν από 3 περίπου λεπτά το παιχνίδι του Παπάγου με τους Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων 5-4 προηγείται ο Παπάγου 7-0-4 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Σε ένα σχεδόν κατάμεστο κλειστό εδώ στην Λευκάδα με τους φίλους και των δύο ομάδων. Χαμηλός σκορ πάντως, έτσι λίγο νευρικά έχει ξεκινήσει ο τελικός με πολλά στοχά σουτ, πολλά στοχά τρίποντα. Δεν έχουν βρει εύκολα το καλάθι δύο ομάδες, σκληρές οι άμυνες. Σίγουρα και το άγχος τώρα θα περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ ο Βίκος με 6-5 με ένα εύστοχο καλάθι από τον Ράσελ Τζόνς, ο οποίος βγήκε δεξιά στην ρακέτα. Θυμάστε σωστά αυτή τη φορά, ψάχνει τα σούτ κοντά στη ρακέτα και η μία και η άλλη ομάδα. Εδώ την και δύο φορές θα στοχίσει κάτω στη ρακέτα, ευθυδιασμός ο Άντερσον και 5-8 για τον Βίκο, ο οποίος αρχίζει βρίσκει δέκα ρυθμό.
1: Τρομερή ατμόσφαιρα λοιπόν στον μεγάλο τελικό, με φόντο φυσικά μια θέση στην στοίχημα GBL της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Γιαννάκη, θα τον έχουμε και στη συνέχεια της εκπομπής μαζί μας για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σπουδαίο παιχνίδι. Και επιστρέφουμε σιγά σιγά προς την Λιβαδιά και τον Ηλία Κοβίνο για το μάτς του Λιβαδιακού απέναντι στο Βόλο. Ηλία, νομίζω ότι ο Λιβαδιακός θα μπορούσε να έχει φτάσει και σε ένα τέταρτο γκολ, έτσι.
2: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε ότι είναι ακόμα καλύτερος. Από την άλλη πλευρά ο Βόλος δεν είχε αυτή την ενεργητικότητα του πρώτου ημιχρόνου που είχε χάσει και αυτός κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Έχουμε και κάποιες ακόμα αλλαγές για τους δύο προπονητές. Ο Παπαδόπουλος και ο Φίλων πήραν τις θέσεις του Λαγιούς και του Τσάπρα. Μέσα στην περιοχή τώρα έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι του που κάνει ο Τριανταφύλου πάνω στον Παλάσιος, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, είναι θα έλεγα να δω ποιος είναι ο παίκτης. Είναι ο Φίλων, αυτός ο οποίος πήρε πριν από λίγο τη θέση του Λαγιούς στον αγωνιστικό χώρο. Με την πρώτη επαφή του την μπάλα πέρασε τον Τριανταφύλου, μπήκε μέσα στην περιοχή, τον ανέτρεψε ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου και το πέναλτι που σφίδιξε αμέσως ο Δημήτρης Μόσχου. Δεύτερη φορά που θα βρεθεί απέναντι από τον Μορέρα, παίχτης του Λεβαδιακού. Δηλαδή θα έχουμε και την, θα πάρει το OK και από τον Κώστα Πουλικίδη, ο οποίος είναι στο ΒΑΡ. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ εμφανές η προσπάθεια του κεντρικού αμυντικού του Βόλου και η ανατροπή. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποια διαφορετική απόφαση με τον Βίχον, είναι αυτός που έχει πάρει την μπάλα αυτή τη φορά. Ο Δημήτρης Μόσχου δείχνει το σημείο του πέναλτι. Για να δούμε τώρα αυτή τη φορά. Και πάλι όμως έχουμε μια αναμονή, διστάζει και πάλι να πάρει την απόφαση. Προφανώς θα εξεταστεί και αυτή η φάση.
1: Ηλία μου, νομίζω και σε μένα από το replay πεντακάθαρο φάνηκε. Τώρα, okay,
2: εντάξει, όντως, εντάξει, αμέσως τώρα πήρε την απόφαση, πήρε το OK και από τον Πουλικίδη. Παίρνονται λοιπόν για τους γηπεδούχους. Αυτή τη φορά ο Βίχος απέναντι από τον Μορέρα θα έχει την ευκαιρία, αν ευστοχίσει, να γίνει και αυτός σκόρες στο σημερινό παιχνίδι, στο 74 εδώ στην Λιβαδιά. Όλα έτοιμα, Δίχως απέναντι από τον Μορέιρα. Για να δούμε, παίρνει φορά ο Μάριος Δίχως, εκτελεί 4-0. Παρόλο που ο Μορέιρα έπεσε προς την σωστή γωνία που πήγε η μπάλα, αλλά όμως ήταν δυνατό, δεν είχε καμιά ευκαιρία να αποκρούσει αυτό το πέναλτι. 4-0 λοιπόν για τους γηπεδούχους στο 76 με το εύστοχο χτύπημα του Μάριου Δίχου. 4-0 λοιπόν, και για άλλη μια φορά στην σέντρα οι παίκτες του Βόλου. Με τον Κοζάλεσεν, αυτός ο οποίος είναι πάνω στην μπάλα και και για να την ογρώσει στην όμηνα αυτός πάνω στην μπάλα και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Κόμπα, με τον Αμπάντα, πίσω στον Μίγα, τον αρχηγό του Βόλου, η βαθιά παλιά του τελευταίου προσπαθεί να βρει τον Γρόσδη. Δεν είναι όμως καλή παλιά του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο χωρίς κόπο για τους γηπεδούχους.
0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Λεβαδιακός φτάνει σιγά σιγά σε μία από τις μεγαλύτερες εύρος νίκες του στη φετινή αγωνιστική περίοδο στοίχημα του Super League. 4-0 τον Βόλο στο 75ο λεπτό με το πέναλτι και του Βίχου που μπήκε στην πάρεια των σκόρερ για τους βιωτούς. Επιστρέφουμε προς Παγκρίτη Ομεριά και τον Μάνο Σουριά για την εξέλιξη του μάτς του Όφη με τον Άρη. Έλα Μάνο.
3: Εδώ έχουμε περάσει στο τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ένα παιχνίδι όμως το οποίο έχει πέσει κατακόρυφα η ποιότητά του. Κυριαρχούν τα νεύρα, τα αχρίαστα σκληρά μαρκαρίσματα και μια ένταση που δεν νομίζω ότι είναι αναγκαία. Ενδεικτικό αυτής είναι η περίπτωση του Γκαρέ, ο οποίος είχε ένα σκληρό φάουλ στον Αθανασίου στο 69, είδε την κίτρινη κάρτα και λίγο αργότερα στο 70 έκανε ένα επίσης πολύ σκληρό φάουλ στον Νους. Αυτή την φορά του χαρίστηκε ο Τσακαλίδης, δεν τον απέβαλε μέσα σε ένα λεπτό και βλέποντας αυτό ο Μιχάλης Γρηγορίου τον απέσυρα το παιχνίδι στο 72 και πέρασε στην θέση του τον Γιαννιώτα στην τρίτη αλλαγή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Κουαμέ πέρασε στην κορυφή της επίθεσης αντί του Καντεβέρε και ο Τεχέρο στο δεξιάκρο αντί του Φαντιγκά. Μία αλλαγή έχει κάνει μέχρι στιγμής Όφη, αυτή του Ισέκα αντί του Σαλσίδο. Να δούμε αν στα τελευταία 13 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού θα βελτιωθεί η εικόνα της αναμέτρησης. Το σκορ πάντα στο 0-1 υπέρ του Άρη με το τέρμα του Ντουντού στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού. Διεκδικούν την μπάλα στην μεσαία γραμμή ο Γκέντσεν. Έρχεται και ο Κουαμέ, θα την κερδίσει, θα δώσει στον Πέρεθ. Κάνει κίνηση για να γίνει κάτοχος της μπάλας και να την πάρει ο Ντουντού. Κατά και πάλι ο Βραζιλιάνος με την πίεση του Καραχάλιου. Θα κλέψει όμως ο μέσος του Όφη. Προσπαθεί να περάσει για τον Ισέκα. Γίνεται η κόντρα στο πόδι του Ράσης και καταλήγει μπάλα στον Φούντα. Αυτός για τον Σεγγέλια, ο οποίος κερδίζει την πρώτη κόντρα και με μια ωραία τρίπλα ξεφεύγει από τον Ράσιτς και ανοίγει για τον Νους από τα αριστερά. Ο Αργεντινός δεν κάνει καλή κίνηση. Η μπάλα θα βρει όμως το χέρι του Γιαννιώτα και η μπάλα είναι για τον Όφη. Ο φάουλ, το φάουλ σε καλή θέση, είναι πλάγια μεν αριστερά αλλά είναι λίγο έξω από την περιοχή, σημείο στο οποίο μπορεί ένα καλό γέμισμα να δημιουργήσει κίνδυνο. Πρώτα όμως θα γίνουν οι αλλαγές για τον Όφη. Θα φύγει για το παιχνίδι ο Φούντας, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα τραυματισμού νωρίτερα, και θα περάσει στην θέση του ο Θεοδοσουλάκης, ενώ θα φύγει και ο Καραχάλιος για να περάσει ο Νέιρα. Στο 79 οι δύο αυτές αλλαγές του Χρήστου Κόντι, Νέιρα και Θεοδοσουλάκης τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα αντί Καραχάλιου και Φούντα αντίστοιχα, και ο Αθανασίου στο φάουλ με το αριστερό θα έρθει μπαλά μέσα στην περιοχή, θα προλάβει και θα διώξει ο Φαμπιάνο με το κεφάλι. Μαλακνέου στον Αθανασίου, αλλάζει με τον Νέιρα στην πρώτη γραμμή την μπάλα, η κάθετη για τον Αθανασίου, κάνει την τρίπλα να περάσει τον Τεχέρο, κάνει και το γέμισμα ο Αθανασίου, δεν θα βρει την μπάλα ο Νους αλλά θα προλάβει να απομακρύνει με το κεφάλι ο Ρόους. Θα δει να βγει και αντεπίθεση με τον Γιαννιώτα. Μπάλα θα χαθεί από τον παίκτη του Άρη, θα περάσει πλάγιο out, ζητούν φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Πλάγιο δίνει ο Τσακαλίδης, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κοστούλα για τον Νέιρα. Ο Νέρα μπροστά στον Θεοδοσιουλάκη, εφοσικά τον Κανελόπουλο, Κοστούλας, Νέρα, βγάζει τώρα για τον Σεγγέλια, εφοσικά τον Κοστούλα, πίσω στον Λαμπρόπουλο, ανοίγεται ο Κρίσμανιτς από τα αριστερά, ο Λαμπρόπουλος τώρα θα του δώσει την μπάλα κατεδιακόμενος από τον Κουαμέ, Κρίσμανιτς τον Νέιρα, Κανελόπουλος στο γέμισμα προς την δεξιά πλευρά για τον Σεγγέλια, με τη μία αυτός για τον Κοστούλα, με τη σειρά του στον Νέιρα, ο Αργεντινός έχει μπροστά του τον Ράσιτς, θα δώσει ψύχρεμα όμως στον Κοστούλα και από εκεί στον Κανελόπουλο για να πάρει εκ νέου και να μεταβάσει αλλάζοντας τον χώρο στα αριστερά στον Κρίσμανιτς, αυτός στον Αθανασίου. Ο Ντουντού βάζει την κόντρα, προσπαθεί να κερδίσει ο Νέιρα τον Κουαμέ. Οι κόντρες όμως θα ευνοήσουν τον παίκτη του Άρη, ο οποίος προσπάθησε με μια μικρή παλιά να την φέρει μπροστά για τον Ντουντού. Δεν πρόλαβε ο Βραζιλιάνος, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Πλάγιο out για τον Όφη, εκτελέστηκε γρήγορα από τον Κρίσμανιτς για τον Λαμπρόπουλο και από εκεί για τον Κοστούλα στο 81ο λεπτό του παιχνιδιού. Προθυμένη παλιά για τον Ισέκα, έχει τον Φαμπιάνο μπροστά του, πάει για να ντουμπλάρει και ο Φρίντεκ. Ο Ισέκα θα προλάβει όμως να δώσει στον Θεοδοσιουλάκη. Θεοδοσιουλάκης θα δώσει εγκέλια το shoot out. Καλό το shoot out από τον Γεωργιανό. Μπάλα έφυγε όμως λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη. Στο 82 η τελική αυτή προσπάθεια από τον Όφη με τον Λέβαν Σεγγέλια, ο οποίος και σήμερα όπως και στον τελικό κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση.
1: Ναι, καλή στιγμή λοιπόν για τον Όφη για να βρει τον γκολ της ισοφάρισης απέναντι στον Άρη. Παρ' όλα αυτά οι κίτρινοι παραμένουν στο υπέρ τους 1-0 στο Παγκρίτιο, στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης. Ας πάμε όμως να δούμε λίγο τι γίνεται και στο Ρέσιο Κολυμβητήριο, εκεί όπου Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος κοντράρονται για τον μικρό τελικό, δυστυχώς τον μικρό τελικό, οι δύο ελληνικές ομάδες του ευρωπαϊκού τουρνουά. Ο Στέφανος Χρονιανόπουλος είναι εκεί και παρακολουθεί την εξέλιξη του αγώνα και μας ενημερώνει σχετικά. Έλα, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Κώστα, εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει ξεκινήσει ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Πανιώνιο και Απόλλων Σμύρνης. Το σκορ είναι 4-3 υπέρ του Απόλλωνα. Ο Βαρδίκας είναι αυτός ο οποίος είναι ο κορυφαίος μέχρι στιγμής στο αγώνα με δύο τέρματα για τον Απόλλωνα. Δεν είναι τόσο έντονη η παρουσία του κόσμου όπως θες. Θες υπήρχαν αρκετοί φιλαθλοί και του Απόλλωνα αλλά και του Πανιωνίου.
1: Στέφανε, βάλε μια ανατελεία και πάμε λίγο στον Ηλία Κοβίνο και τη Λιβαδιά γιατί υπάρχει γκολ. Έλα, Ηλία.
7: Ο Κύρκος μειώνει τα σκόρ για τους φιλοξενούμενους με ένα πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή. Πήρε την μπάλα πολύ έξω από την εστία του Άνακελ. Βρήκε το χώρο, βρήκε τους διαδρόμους. Μπήκε, έφτασε έξω την περιοχή. Ένα φοβερό σούτ. Δεν άφησε περιθώρια αυτή τη φορά στον Άνακελ. 4-1 λοιπόν γκολ για τους φιλοξενούμενους στο 84.
1: Μειώνει λοιπόν ο Βόλος, 4-1 το σκορ, με τον Λεβαδιακό φυσικά να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος αναμέτρησης. Ξανά στο Στέφανο Χωριανόπουλο για τον μικρό τελικό του Conference Cup. Έλα, Στέφανε.
6: Μόλις τώρα στο Ζούκι έκανε το 4-4 για τον Πανιώνιο, όπως έλεγα δεν είναι τόσο την υπάρξη του κόσμου το μικρό τελικό. Ωστόσο υπάρχουν λίγο φίλοι του Πανιωνίου και ιδιαίτερα ένα φίλο του Πανιωνίου ο οποίος δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει. Αυτό είναι μέχρι στιγμής το αξιζημίωτο. Είναι πραγματικά μόνος του, ωστόσο δεν έχει σταματήσει λεπτό. Τώρα ο Σουζούκη, όπως σας είπα, έκανε το 4-4. Ο Απόλλωνας Σμύρνης ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 2-0 με το Γαρδίκα να ανοίγει το σκορ. Και ακολούθησε ένα γκολ του Ντάουμπε, ο οποίος Ντάουμπε έχει ήδη δύο αποβολές. Την τρίτη αποβάλλεται τέλος στο μάτς. Ο Νέανιος δεν το ήρθε και έφερε το μάτς στα ίσα με γκολ του Γούνα από τα 6 μέτρα. Ειδικά από την περιφέρεια πληρώθηκε πολύ. Χθες ο Απόλλωνας δέχτηκε πάρα πολλά γκολ από τη Χόλμεν από τα 6 μέτρα. Και συνέχεια ο Σουζούκη στο παραπάνω έκανε το 2-2 και πριν από λίγο σου ισοφάρισε εκ νέου και το Πανιώνιο.
1: Στέφανε Χωριανόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση από την αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Απόλλωνα Σμύρνη στο Ρέστιο Κολυμβητήριο.

0: Λοιπόν, και πάμε και λίγο από μπάσκετ, από Λευκάδα, από τον τελικό για την άνοδο στοίχημαν JBL. Παπάγος και Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων συνεχίζουν την μεγάλη μάχη μεταξύ τους. Γιάννης Γιαννάκης μας ενημερώνει τι συμβαίνει στο παρκέ. Έλα, Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης, θα τον έχουμε αργότερα μαζί μας. Ένα μικρό προβληματάκι στη σύνδεση, ίσως και λίγο του θορύβου στο κλειστό που διεξάγεται ο μεγάλος τελικός με φόντο την παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Τα κουνιά Μπεμό στο δοκάρι, δεν ξέρω βέβαια αν έχει μετρήσει. Παρ' όλα αυτά, 2-1 η Λίβερπουλ από νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σόμποσλαϊ να το παίρνει πάνω του και με ατομική ενέργεια να μειώνει για τη Λίβερπουλ. Φυσικά μετράει το δοκάρι, δεν υπήρχε κάποιο offside. Λίγο μπερδευτήκαμε το πλάνο στη τηλεόραση. 2-1 λοιπόν έχει μειώσει από το 48ο λεπτό η Λίβερπουλ στο Old Trafford, στο μεγάλο ντέρμπι της ημέρας για την Premier League. Και εμείς μεταφερόμαστε ξανά προς τον Μάνο Σουβιά και το Παγκρίτιο για τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του Όφη με τον Άρη. Έλα, Μάνο.
1: Ο Γιαννιώτας διπλασιάζει τα τέρματα του Άρη και φαίνεται ότι θα φύγει με μια σημαντική νίκη γοήτρου η ομάδα της Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που πίεζε ο Όφη να φτάσει στην ισοφάριση, σε μια φάση που είμαστε καταρχάς θα πούμε στο 86ο λεπτό, μια μακρινή παλιά η οποία έγινε από τα αριστερά, έφτασε μπάλα στον Γιαννιώτα, αυτός κατάφερε να βρει τον κενό χώρο, να κάνει το σούτ και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα έξω από την περιοχή, το σούτ από τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος πέρασε στο 72 και στο 86 διπλασιάζει τα τέρματα του Άρη. 0-2 λοιπόν για τους Θεσσαλονικείς, με τον Γιαννιώτα να είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Φωνάζει τώρα και τους υπόλοιπους παίκτες που έκαναν προθέρμανση ο Κόντις, για να δούμε αν θα κάνει τώρα τις δύο επόμενες αλλαγές. Διανύουμε το 87ο λεπτό. Ο Άρης, ο οποίος δείχνει να χαλά προς στιγμή βέβαια αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Παγκρίτιο. Δεν νομίζω βέβαια ότι ουδείς από τους φιλάθλους του Όφη θα φύγει στεναχωρημένος από το παιχνίδι. Απλά δεν θα φύγει τόσο γεμάτος ενδεχομένως όσο θα ήταν αν κατάφερνε Όφη αυτή την τελευταία του εμφάνιση να τη συνδυάζει ή να τη συνδυάσει, καθώς έχουμε ακόμα 3 λεπτά, έχουμε τουλάχιστον άλλα 4 καθυστερήσεις, έχουμε λοιπόν ακόμα περίπου 6-7 λεπτά για να δούμε αν ο Άρης, που έχει βάλει βάσεις για να φύγει με την νίκη, θα καταφέρει ή αν υπάρξει κάποια αντίδραση για τον, από την πλευρά του Όφη. Ο Μπαϊνοβιτς και ο Ρωμάνο θα είναι οι δύο επόμενες αλλαγές για την κριτική ομάδα. Τη στιγμή που ο Άρης έχει κόρνερ και κατευθύνεται ο Πέρεθ για την εκτέλεσή του. Πρώτα θα εκτελεστεί το κόρνερ από τον Πέρεθ και στη συνέχεια θα έχουμε τις τελευταίες αλλαγές για λογαριασμό του Όφη. Ο Πέρεθ λοιπόν στην εκτέλεση, θα έρθει μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κανελόπουλος με το κεφάλι σε ένα σημείο που ο Θεοδωσουλάκης θα κλέψει από τον Γιαννιώτα και προσπαθεί να περάσει και από τον Φρίντεκ, αλλά ο Τσέχος θα καταφέρει να απομακρύνει και θα περάσει και μάλιστα την πάσα για τον Γιαννιώτα. Αλλαγή θα κάνει και ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Κώστας Γαλανόπουλος έχει σηκωθεί από τον πάγκο και θα περάσει και αυτός σε λίγο στο παιχνίδι. Στο 81ο λεπτό του οποίου ο Άρης προηγείται 2-0 του Όφη, με τα τέρματα του Ντουντού στο 11 και του Γιαννιώτα στο 86. Ο Γένσεν κάτω από την μεσαία γραμμή πίσω στον Φαμπιάνο, τον οποίο πιέζει ο Ισέκα και αναγκάζεται ο αρχηγός του Άρη να γυρίσει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Τώρα πάει να κλείσει τον τερματοφύλακα του Άρη ο Άρον Ισέκα. Ψύχρεμα όμως θα βγάλει την μπάλα από την περιοχή του σε ένα σημείο που θα διεκδικήσει την μπάλα ο Νους με τον Γένσεν. Φάουλ όμως από τον παίκτη του Άρη. Ο Κανελόπουλος θα δώσει την θέση του στον Μπαϊνοβιτς και ο Νους στον Ρωμάνο.

0: Θα γίνουν και οι αλλαγές του Άρη. Ο Ντουντού θα δώσει την θέση του στον Γαλανόπουλο. Ενώ θα περάσει και ο Νίνγκ στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, καθαρίζει και το μάτς του Άρη με τον Όφη. Η κίτρινη είναι μπροστά στο σκορ με 2-0. Πάμε να κάνουμε μια νέα σύνδεση με τον Γιάννη Γιαννάκη στη Λευκάδα για τον τελικό της Elite League. Παπάγος Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων. Ακούμε Γιάννη Γιαννάκη.
2: Τον 9-0-8 για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Προηγείται με 16-23 η ομάδα των Βίκων Φάλκων, Ιωαννίνων. Οι Γιαννιώτες οι οποίοι κατάφεραν, θα έλεγα, μετά το... Τώρα θα μειώσει ο Παπάγου σε 19-23. Ένα μάτς το οποίο σίγουρα είναι αρκετά σύροφο και θα γίνει μεγάλη μάχη από ό,τι προμηνύεται. Απάντηση άμεση με τον Βίκο. Στο 19-26 το...
1: 26-19 λοιπόν για τον Βίκο Φάλκον Ιωαννίνων. Και πάμε στην Λιβαδιά, στη Βιωτία Ελίου Κοβίνος. Υπάρχει και άλλο γκολ. Έλα, Ηλία.
3: Ο Κύρκος είναι αυτός που θα πετύχει και δεύτερο γκολ για τους φιλοξενούμενους σε μια ασυνοησία των κεντρικών αμυντικών του Λευκαδιακού και του τερματοφύλακα. Ο Κύρκος βρήκε την ευκαιρία με δεύτερη προσπάθεια να κάνει το... να πετύχει ακόμα ένα γκολ. Μειώνοντας έτσι το σκορ και τις αρνητικές εντυπώσεις που είχε όσον αφορά το σκορ για την ομάδα του ακριβώς στο 90, με τους παίκτες τώρα του Λεβαδιακού να βρίσκονται στην επίθεση, να κόβουν παίκτες του Βόλου με τον Γρόζδη, ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι και ο πρωταγωνιστής από την ομάδα του Βόλου με τα δύο γκολ που έχει πετύχει ο νεαρός, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με τον Παλάσιος. Τώρα για να δούμε, ο Παλάσιος προσπαθήσει να περάσει τον Μίγα. Παλάσιος πάνω στη γραμμή, πολύ ωραία, προσπαθήσει να δει τον Φίλον και έχουμε πέναλτι από την παρέμβαση του παίκτη του Βόλου πάνω στον Φίλον, που για άλλη μια φορά κέρδισε την κέρδισε την μπάλα, μη και μπες στην περιοχή, εκεί την προβολή από τον... να δούμε ποιος είναι ο παίχτης του Βόλου, ο οποίος έκανε την προβολή, χωρίς χρονοτριβή, το πέναλτι που σφίριξε ο Δημήτρης Μόσχος στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πέναλτι λοιπόν για τον τρίτο πέναλτι για τον Λεβαδιακό. Φυσικά δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες και κόκκινη κάρτα στον παίχτη του Βόλου. Δεν ξέρω αν ήταν η δεύτερη η κίτρινη ή απευθείας κόκκινη, γιατί ο Φίλον έμπαινε απευθείας απέναντι από τον Μορέιρα. Είναι ο Λικουρίνος με δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί έχει δειχτεί και μία στο πρώτο ημίχρονο. Αποβολή λοιπόν για τον Κώστα Λικουρίνο. Το πέναντι λοιπόν αυτή τη φορά ο Λιάγκας, τρίτος διαφορετικός εκτελεστής για τον Λεβαδιακό. Αλλά και πάλι όμως θα περιμένουμε την τελική απόφαση του Πουλικίδη, αν θα υπάρξει παρέμβαση. Δεν νομίζω να υπάρξει, γιατί έχει καθαρίσει όσον αφορά η απόφαση, όσον αφορά αν θα εκτελεστεί ή όχι. Είναι πέναλτι που έχει σφυρίξει ο Μόσχου. Ο αρχηγός του Λεβαδιακού φορά, ο Λιάγκας, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι απέναντι στον Αντρέ Μορέιρα, ο οποίος θα λέγαμε τα έχει δει όλα με τρεις εκτελέσεις εις βάρος του στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε. Λιάγκας, ευκαιρία να πετύχει και πέμπτο γκολ ο Λεβαδιακός. Κατέλεγε ο Μόσχου εκεί. Λέει... με το Μορέιρα να πάρει πάλι τη θέση του, ο οποίος προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή του αρχηγού του Λεβαδιακού. Λιάγκας, για να δούμε. Λιάγκας εκτελέσει, άψογο πέναλτι, άψογο χτύπημα, 5-2 για τον Λεβαδιακό. σκόρερ και ο αρχηγός του Λεβαδιακού, ο οποίος πήγε απευθείας στους

0: οργανωμένος οπαδός του Λεβαδιακού που αποθεώνεται 5-2 λοιπόν στις καθυστερήσεις του αγώνα για τον Λεβαδιακό με σκόρερ τον Παναγιώτη Λιάγκα.
1: 5-2 λοιπόν ο Λεβαδιακός απέναντι στον Βόλο στις καθυστερήσεις. Έχουμε ολοκλήρωση παιχνιδιού στο Παγκρίτη, οπότε πάμε στο Μάνο Ζουριά να μας κάνει μια σούμα για το match του Όφη με τον Άρη. Έλα Μάνο.
2: Το 2-0 είναι το 0-2 είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Άρης μπορούμε να πούμε ότι χάλασε λίγο αυτή την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατούσε στο Παγκρίτιο στάδιο. Δεν φάνηκαν πάντως επηρεασμένοι οι φίλαθλοι, οι οποίοι ακόμη έχουν το κέφι, ακόμη είναι νοπές οι μνήμες από τον θρίαμβο του Πανθεσσαλικού. Απλά προφανώς θα ήθελαν και αυτοί να αποχαιρετούσαν εφέτος την αγαπημένη τους ομάδα με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο Άρης λοιπόν με ένα γκολ του Ντουντού στο 11 και ο του Γιαννιώτα στο 86 θα πάρει την νίκη, θα προσφεράσει τον Όφη σε αυτή την ειδική αλλά ανεφουσίας πλέον βαθμολογία των play-offs. Έδειχνε να έχει περισσότερο, πώς να το πω, πράγματα να θέλει να δείξει ο Άρης στο παιχνίδι από ότι ο Όφη δίκαια αναμέτρησης είχε περισσότερες καλές στιγμές. Είχε βέβαια και ο Όφη τις δικές του φάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσε να είχε πάρει γκολ, κυρίως αυτή την φάση με τον Φούντα που σταμάτησε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στις καθυστερήσεις, όσο δεν είχαμε τον λόγο, έχασε και ο Ισέκα μια καλή φάση, μια κεφαλιά που έφυγε λίγο out. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνει τις εντός έδρας υποχρεώσεις του, παρουσία του κόσμου του ο Όφη με ήττα. Ο Άρης θα πάρει την πρώτη του εφετινή νίκη, ανεφουσίας όμως επί του Όφη.
1: Μάνο Σουριά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης του Όφη με τον Άρη. Με τον Άρη να παίρνει τη μεγάλη νίκη με το τελικό 2-0. Πάμε εντάχει και στην Βιωτία για να πάρουμε έτσι το τελικό σκορ της αναμέτρησης της ευρείας νίκης του Λεβαδιακού απέναντι στον Βόλο. Ακούμε Ηλία Κοβίνο. Έλα, Ηλία.
0: Τελευταία αποθέωση για το σημερινό παιχνίδι για τους παίκτες του Λεβαδιακού, καθώς πήγαν στους οργανωμένους να τους χαιρετήσουν και να τους χειροκροτήσουν. Τελικό αποτέλεσμα στη Λεβαδιά, εδώ Λεβαδιακός Βόλος 5-3, Όσμπολτ στο 21, Παλάσιος στο 93, ο Ζέκοβης το 56 με πέναλτι, το ίδιο και ο Βίχος το 76, το ίδιο και ο Λιάγκας το 93. Ενδιάμεσα με δύο γκολ του Κύρκου στο 83 και στο 90 διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα εδώ στη Λιβαδιά, Λεβαδιακός Βόλος 5-3.
1: Ηλία Κοβίνο, ευχαριστούμε και εσένα για την περιγραφή της αναμέτρησης για το 5-2 του Λεβαδιακού απέναντι στον Βόλο. Λοιπόν, 5 λεπτάκια πριν τις 7 για τη σέντρα στην Τούμπα για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Εγώ από τις 5 η ώρα είχα στην παρέα μου και την τρομερή βοήθεια την Κωνσταντίνα Πανούτσο στην αρχή της εκπομπής. Είχα τον Στέφανο Παλαιότολο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας. Αποχωρώ, παραδίδω σκυτάλη στον Νίκο Ράλι για την Game Zone. Θα σας πάει παρεούλα μέχρι και τις 12 με τα μεγάλα ντέρμπι της Στίχημαν Super League για τα playoffs και φυσικά με μπόλικο ρεπορτάζ και μπόλικα σχόλια. Πρωτού φύγω να σας πω ότι η Liverpool από εδώ και περίπου λίγα λεπτά και έχει κάνει το 2-2 με τρομερό λάθος από τον Lammens στην εστία της Manchester United. Να είστε όλοι καλά και να συνεχίσετε να κρουάσει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Τρία λεπτάκια πριν τις 7 ξεκινάει η Game Zone της Κυριακής 3 Μαΐου 2026. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές που δεν θα ακούσετε σήμερα όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει τα μάτς, πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα εδώ στο στούντιο. Θυμίζω, σε δύο λεπτάκια, τρία λεπτάκια, τώρα βγαίνουν στην Τούμπα οι ποδοσφαιριστές, στο μεγάλο ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και στις 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου, το άλλο μεγάλο ντέρμπι, Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ, μπορεί να κριθούν πολλά σήμερα.

τα διάφορα παιχνίδια για το 5-8 της Στοίχημαν Super League είχαν γκολ. Και αυτό είναι καλό, ειδικά στη Λιβαδιά. Πολλά γκολ σημειώθηκαν στο παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Βόλο. 5-2 η νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θέλουν πολύ να κρατήσουν αυτή την πρωτιά στο 5-8. Και από την άλλη πλευρά, ο Όφη μεθυσμένος από την κατάκτηση του κυπέλου. Ο Άρης έπαιξε για τη φανέλα, νίξε 2-0 στο Παγκρίτιο.

0: Είδατε πως λύθηκαν οι ομάδες τώρα που δεν έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Λέει εδώ ένας φίλος, άμα είναι να έχει τέτοια διάφορα μάτς, τα προτιμούμε στο 5-8 από τις σούπες που βλέπαμε. Δεν έχεις και άδικο. Ένα μήνυμα από κάτω λέει, Νικολάκη από τη United χάνεις 2-0. Κατάντια. 2-2. Δεν λέω πολλά όμως, γιατί είμαστε στο 70 και είμαστε και εμείς τα μαύρα μας χάλια. Και United, εντάξει, νοικοκυρεύτηκε λίγο με τον Κάρικ. 2-2 πάντως η Λίβερπουλ στο δεύτερο ημίχρονο έχει βρει 2 γκολ και έχει φέρει το μάτς σε απόλυτη ισορροπία. Να πω για τα σημαντικά ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον πήρε εξιτήριο, επέστρεψε σπίτι του γιατί είχε μια περιπέτεια με την υγεία του. Αισθάνθηκε μια διαθεσία. Όλα καλά με τον θρυλικό προπονητή της United. Δεν έχει προβλέψει τώρα, παιδιά. Τελειώσαν αυτά. Αρχίζουν τα παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε κάτι για να φύγουμε για Τούμπα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Να σας πω πολύ γρήγορα ότι έχουμε σε εξέλιξη και τον μικρό τελικό στο Conference Cup του Πόλο που διεξάγεται εδώ στα μέρη μας στην Ελλάδα, στο Φάληρο. Απόλλων Σμύρνης Πανιώνιος είναι 7-9. Μικρός τελικός, το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Χόνβεντ και Ντεάκερ. Πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν στην Τούμπα. Μαζεύεται το κεντρικό πανό. Ασπρόμαυρη και ερυθρόλευκη στον όρκο νίκης. Ο ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα προς το τέρμα στις θύρες 7-8. Ο Τζολάκης θα πάει προς τη θύρα 4. Με ήλιο, σπάνιο γεγονός για ελληνικό ντέρμπι, αλλά είναι και η περίοδος τέτοια. Νομίζω ότι από την επόμενη αγωνιστική τα μάτς ξεκινούν μαζί. Ένα ακόμη ΠΑΟΚ Ολυμπιακός για φέτος, μια και οι ομάδες έπαιξαν και στο κύπελο. Με τον ΠΑΟΚ να έχει μέχρι στιγμής καλύτερα αποτελέσματα, βεβαίως. Θυμίζουμε γρήγορα Ολυμπιακός με Τζολάκη, Ρέτσο, Πυρόλα, Ορτέγκα, Κωστίνια στα μπακ. Έσε Γκαρσία στα χάφο, Τσικίνιο στο 10, Ροντινέη Μαρτίνς στα εξτρέμ, δεξιά είναι ο Ροντινέη βεβαίως, αριστερά ο Ζέρσον Μαρτίνς και ο Ελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στην σέντρα, ο Σότσα περιμένει, ο Σότσα ο οποίος είναι 1,85-1,88. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Παυλένκα, που πλάκα-πλάκα έχει και κόντρα τον ήλιο από κάποιο σημείο. Πρώτη πάσα για τον Κετζιόρα και ο στόπερ του ΠΑΟΚ γεμίζει. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με Παυλένκα, Κετζιόρα, Μιχαηλίδη. Δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα. Στο κέντρο ο Μεϊτέ με τον Ζαφίρι. Τριάδα μέσω επτικά ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, ο Ζίφκοβιτς και βεβαίως ο Μεϊτέ που χάνει την μπάλα μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Το σουτ κόβεται. Ο Μεϊτέ πίσω για τον Παυλένκα με ρίσκο και πάλι ο Μεϊτέ στον κόσμο του. Δύο λάθη στα πρώτα 30 δευτερόλεπτα. Σώζουν οι συμπαίχτες του ο Μεϊτέ που το έχουμε ξαναπεί, αν δεν είναι καλά σωματικά, πραγματικά παραπατάει. Κοστίνε μια σέντρα. Η μπάλα περνάει. Έκλεψαν οι του Ολυμπιακού σουτ του Τσικίνιο. Το σώζει ο Κετζιόρα. Και μια δεύτερη πάσα του Μεϊτέ προς τον Παυλένκα ήταν με ρίσκο. Να που έχουμε τις πρώτες στιγμές από τα λάθη του Μεϊτέ. Ή του Ολυμπιακού με τον Ρέτσο να σηκώνει κεφάλι, να ψάχνει τη μεγάλη για τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Παυλένκα, η μπάλα στη γραμμή, την καλύπτει για να περάσει εκτός γηπέδου. Στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, με τον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος, να είναι στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ πολύ μπροστά. Εδώ ο Ροντινέη και ο Γκαρθία έκλεψαν την μπάλα από τον Μεϊτέ. Ο Παυλένκα ένα ελεύθερο πέφτοντας. Κεφαλιά πρώτη του Ζαφίρι. Ζίφκοβιτς η δεύτερη. Καλύπτουν τον Ολυμπιακού, διώχνει ο Ρέτσος, Ζίφκοβιτς επαναφέρει για τον Γκαρθία, Κωστίνια θέλει να ανέβει με ωραία τεχνική υπέκτης του Ολυμπιακού, Ελκαμπίος δεξιός εξτρέμ. Κλέβει ο Ζαφίρης, θέλει να φύγει ο ΠΑΟΚ, Ζαφίρης, πασάρει για τον Γερεμέγεφ, Σταματάει, παίζει για τον Τάισον. Γυρίζει ο Ολυμπιακός. Τάισον από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Παίζει για τον Μέιτε. Παραπατάει πάλι ο Μέιτε. Απίστευτο. Μαρτίν φεύγει ο Ολυμπιακός. Με τον Γκαρθία. Γκαρθία. Ζέλσον Μαρτίνς, τον κυνηγούν δύο, ο Ζαφίρης με αφαστικότητα παραχωρεί το πλάγιο. Είναι τρομερό αυτό με το Μεϊτέ. Όταν δεν είναι καλά σωματικά, πραγματικά είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ακόμα και στα πιο απλά. Για να δούμε στην πορεία. Τρίτο λεπτό. Ρέτσος, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να ελέγχουν και τον Πιρόλα ως αριστερό στόπερ, να παίζει και πάλι για τον Ρέτσο. Σηκώνει κεφάλι ο Έλληνας διεθνής. Ελκαμπή και πάλι. Θέλει να περάσει το Μιχαηλίδη. Μπάλα στην τελική γραμμή κοντά. Ροντινέη. Ροντινέη. Πάσα στον Γκαρθία. Έσε για τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Ανεβάζει πέφτει ο Ολυμπιακό. Ορτέγκα ζυγίζει μια σέντρα. Κόβει ο Μιχαηλίδης εύκολα. Ζήφκοβιτς στη δεύτερη. Τρίτη από τον Ζαφίρη που θέλει να προωθήσει. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Ελέγχουν με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Για τον Ζέρσον Μαρτίνς. Μεταξύ δύο παιχτών του ΠΑΟΚ και πάλι για τον Ορτέγκα. Το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Τώρα γυρίζουν οι Ερυθρολεύκοι προς τον Ρέτσο. Τέταρτο λεπτό του παιχνιδιού. Και πάλι ο Πιρόλα. Με τον Ορτέγκα εκεί που επιτηρεί ο Ζήφκοβιτς. Περιμένει ο Τζολάκης 1-2 μέτρα εκτός περιοχής. Προσποιείται ότι θα γεμίσει. Το κάνει σε δεύτερο χρόνο για τον Ζέλσον Μαρτίνς. Την μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο. Ο Ολυμπιακός από τη νίκη στη Λεωφόρο. Ο Ολυμπιακός που εκτός έδρας πηγαίνει εξαιρετικά όλη τη χρονιά. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Ο ΠΑΟΚ από μεγάλο σερί αρνητικών αποτελεσμάτων. Αποκορύφωμα και ο χαμένος τελικός από τον Όφι. Ζέρσον κλέβει. Δυναμικά του ΠΑΟΚ. Ζαφίρης κερδίζουν οι Ερυθρόλευκοι με τον Έσε. Με ρίσκο πανακλέψει εκεί ο Γερεμέγεφ. Η μπάλα φτάνει στον Ρέτσο. Κατοχή πιο πολύ ώρα για τον Ολυμπιακό. Κωστίνια στην πλάτη του Μπάμπα Ροντινέη. Προσποιείται. Συγκλίνει ο Βραζιλιάνος, Ροντινέη σε παράλληλο παιχνίδι, αλλαγή για τον Ζέλσον εξαιρετική. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ορτέγκα, το σούτ, ο Παυλένκα που κρούει κόρνερ, ένα δυνατό σούτ του Έσε. Στο κέντρο της εστίας ο Παυλένκα είχε τον έλεγχο, παρότι παραλαμβάνω από κάπου το χτυπάει ο ήλιος. Στο μοναδικό εκεί σημείο 2-3 μέτρα που πέφτει ήλιος, ο Παυλένκα λέει όχι στην τελική που κάνει ο Έσε. Δύο μέτρα εκτός περιοχής. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Κινητικότητα στην περιοχή. Εκτελείται. Η μπάλα προς τα πίσω. Ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Η πρώτη κεφαλιά εκεί από τον Πιρόλα. Ο Ελκαμπή από κοντά αστοχή. Ο Ολυμπιακός και πάλι σε σημαντική ευκαιρία. Είναι φανερό ότι έχει μπει καλά. Η του ΠΑΟΚ με τον βλέποντας και τον Μεϊτέ να παραπατάει. Δεν είναι στα καλά τους. Για να δούμε, εδώ ο Ελκαμπή ήταν πολύ κοντά, πατάει στη μικρή περιοχή από την πρώτη του Πιρόλα, σε αυτό το κόλπο που γίνεται συχνά. Και έτσι ώρα, οι του ΠΑΟΚ μετά από δύο πάσες γεμίζουν, Γερεμέγεφ, Έσε, κλέβουν, φεύγει ο Κωνσταντέλιας, στον άξονα τον κυνηγούν, δύο του Ολυμπιακού, ανεβαίνει ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας θα πασάρει τώρα στον Τάισον, από τα αριστερά βουλιάς, πατάει περιοχή, γυρίζει, κόβουν του Ολυμπιακού. Ζέλσον με τον Κένι, ο παίχτης του ΠΑΟΚ κερδίζει την μπάλα. Ζητάνε φάουλ του Ολυμπιακού, παίζει τελείως σότσα. Ο ΠΑΟΚ δύο φορές επιχειρεί να βγει σε γρήγορη επίθεση. Εδώ έκοψαν την πάσα του Τάισον. Μιχαηλίδης για τον Μεϊτέ. Στον Μπάμπα. Έλεγχος για τους ασπρόμαυρους μετά από ώρα. Στο 7ο λεπτό και μετά τις ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Παυλένκα αλλάζει δεξιά για τον Κένι. Προλαβαίνει ο Άγγλος, μάλλον ναι, Ζέλσον την προβολή, το πλάγιο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με δίδυμα στις πλευρές, τα καλά του θα λέγαμε, με Κένι Ζήφκοβιτς δεξιά και Μπάμπα Τάισον αριστερά. Και Τζιόρα για τον Μιχαηλίδη και εδώ θα λέγαμε το καλό του δίδυμο στα στόπερ. Μεϊτέ και πάλι έξυπνα για τον Μπάμπα, διαβάζοντας το pressing του Ροντινέ στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με ρίσκο και αυτός. Παράλληλη πάσα για τον Γκένι, με το ζόρι προλαβαίνει ο Άγγλος. Με ανασφάλεια οι πάσες των Ασπρόμαυρων. Και ρίσκο. Και πάλι Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Πατάει τη γραμμή του πλαγίου. Αφήνει στον Τάισον. Το διαβάζει ο Κωστίνια. Μιχαηλίδης απομακρύνει για τον Τάισον. Κρατάνει του ΠΑΟΚ. Με Μιχαηλίδη αλλαγή παιχνιδιού. Ζίφκοβιτς ή Ορτέγκα, ο Σέρβος πρώτη επαφή, ο Ζαφίρης χάνει τη δεύτερη, παίρνει ο Αργίνος του Ολυμπιακού. Ορτέγκα ανεβαίνει από τα αριστερά, κυνηγάει ο Ζαφίρης, εξαιρετικό τάκλιν πρώτο, παίρνει ο Ζέλσον, γυρίζει ο Τάισον, κερδίζουν τον Ολυμπιακού, βγαίνει ο Κένι, πες δελοδιέτης, κλέβει ο Τάισον, πασάρει στον Γερεμέγεφ, κάτω ο Τάισον. Φοβερές μονομαχίες. Ο διαιτητής δεν βλέπει, δεν θέλει να δώσει τίποτα. Μπαλιά για τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά. Φεύγει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Τέσσερι του Ολυμπιακού τον κυνηγάνε. Ζίφκοβιτς παίρνει στην περιοχή. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Κωνσταντίνας δεν προλαβαίνει. Εκτός περιοχής ο Τάισον. Παίρνει δεύτερη μπάλα. Αφήνει στο Ζαφίρι για τον Μπάμπα. Έχει γυρίσει ο Ολυμπιακός. Μπάμπα και πάλι για τον Ζαφίρι. Ζαφίρις με ΙΤΕ. Με τον Κετζιόρα. Και Τζιόρα στον Κένι, οργανωμένα ο ΠΑΟΚ, σεντράριο Κένι, εύκολα ο Πιρόλα. Ορτέγκα κατεβάζει για τον Έσε. Γρήγορη μπαλιά για τον Ελκαμπή, βγαίνει ο Παυλένκα και απομακρύνει σε πλάγιο. Διαβάζει ο Παυλένκα μια δυνατή πάσα για τον Ελκαμπή, απομακρύνει σε πλάγιο στο ένατο λεπτό. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, σημαντικές φάσεις για τον Ολυμπιακό, ειδικά η κεφαλιά του Ελκαμπή από το κόρνερ. 0-0. Ο ΠΑΟΚ δείχνει διατεθειμένος να περιμένει και να βρει τον Ολυμπιακό στον χώρο, τουλάχιστον προς το παρόν. Ρέτσος για τον Κωστίνια, οργανωμένος ο ΠΑΟΚ. Ο Κωστίνια σηκώνει κεφάλι για τον Ελκαμπή. Τρέχει ο Ελκαμπή, προλαβαίνει, όχι, η μπάλα φεύγει out, εκτός αγωνιστικού χώρου. Σημάδεψε ο Κωστίνια ανάμεσα στο πυρ του ΠΑΟΚ, βγήκε ο Ελκαμπή, δεν πρόλαβε, η μπάλα περνάει out. Μια δεύτερη, τρίτη προσπάθεια για build-up του ΠΑΟΚ. Το επιχειρεί. Βεβαίως το επιχειρεί με μια-δυο πάσες. Δεν ρισκάρει να παίξει ανάμεσα γραμμές του Ολυμπιακού. Ειδικά από το πρώτο λάθος του ΜΕΙΤΕ. Μιχαηλίδης για τον Παυλένκα. Αλλάζουν πάση στην περιοχή. Τώρα ο Παυλένκα θα γεμίσει προς τον Ζίφκοβιτς. Είναι δεν offside. Το παιχνίδι παίζεται. Κένι κάτω ο Ζέλσον. Κάτω Κένι. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Δίνει ο δεύτερος βοηθός. Ιταλικό τρίο βεβαίως εδώ. Κετζιόρα για τον Παυλένκα και πάλι που επιστρέφει ως βασικός. Παίζει για τον Κετζιόρα. Ανεβαίνει ο Πολωνός. Βλέπει ελεύθερους, δεν υπάρχει κανείς. Ζίφκοβιτς με τη μία προς τον Γερεμέγεφ. Εύκολα ο Ρέτσος. Δεύτερη από τον Τάισον. Κάνει την μπάλα δική του. Γυρίζει κατά μέτωπο. Βλέπει Κωνσταντέλια. Βλέπει τον Μπάμπα. Δεν παίζει για τον Κωνσταντέλια. Το κοινό δυσανασχετεί. Με ΙΤΕ. Κωνσταντέλης που έχει λίγες επαφές μέχρι τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπάμπα και πάλι για τον ΜΕΙΤΕ. Αλλαγή παιχνιδιού στον βοηθό σημαδεύει και στον Ζέλσον. Νέο λάθος του ΜΕΙΤΕ που μέχρι στιγμής είναι από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού. Πιρόλα ελέγχει για τον Γκαρθία πίσω στον Τζολάκη που ανοίγει χέρια για να ανοίξουν και οι συμπαίχτες του και να διαβάσουν το πώς παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Τζολάκης σε μια διαδικασία συνηθισμένη. Μπροστά βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει. Πέφτει ο Κωστίνια σαν να έχει γυρίσει το πόδι του. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Ο Τζολάκης είδε το ανέβασμα του δεξιού του μπακ. Εδώ ένα πάτημα του Μπάμπα είναι εκτός περιοχής. Σε αυτή την προσπάθεια και το σπριντ, ένα πάτημα χωρίς να το θέλει ο Μπάμπα, δεν βλέπει. Τον πάτησε όμως, είναι εκτός περιοχής. Δεν δόθηκε κάτι, διακοπή στο παιχνίδι στα πρώτα 12 λεπτά και μια ευκαιρία για time out, για τις πρώτες παρατηρήσεις, ειδικά από τον Λουτσέσκου. Ο Κωστίνια το αριστερό του πόδι είναι αυτό το οποίο πονάει.
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα μικρή και εσύ στο 12ο λεπτό, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 0-0. Να πω ότι η Manchester United έχει πετύχει και τρίτο γκολ και ξαναπαίρνει το προβάδισμα απέναντι στη Liverpool στο 77 με τον Μαϊνού. Είμαστε τώρα στο 24ο λεπτό. Η Liverpool είναι στην επίθεση προσπαθώντας να ισοφαρίσει εκ νέου. Ο Κωστίνια βλέπω πάει για, να, για έξω, για να βγει για τις πρώτες βοήθειες. Φαντάζομαι θα δούμε, αν μας πει ο Δημήτρης. Επίσης να σας πω πολύ γρήγορα ότι στην Bundesliga το παιχνιδάκι που έχουμε εκεί σε εξέλιξη. Πού το? Το χάσα. Θα σου το πω μετά, δεν πειράζει. Λοιπόν, στην Ισπανία θα πω Χετάφε, Ράγιο Βαγιακάνο 0-2, Γιουβέντους Βερόνα στο 0-0 στην Ιταλία, ξεκίνησε πριν από 13 λεπτά, πάμε πάλι στην Τούμπα.
2: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ στην προσπάθεια να βγει από την αμυνά του με 10 παίζει Ολυμπιακός, με ητέ για τον Μπάμπα, εκεί που γυρίζει ο Ροντινέη για να καλύψει, ο Κωστίνια ακόμη δεν έχει μπει, διαμαρτύρεται ο Μεντιλίμπαρ. Συνεχίζει ο Ολυμπιακός με 10, Κωνσταντέλιας. Ψάχνονται του Ολυμπιακού για να πάρουν και πάλι τις θέσεις τους. Τώρα μπαίνει ο Κωστίνια, τώρα θα αλλάξει και πάλι. Με τον Ροντινέη να ανεβαίνει και τους υπόλοιπους να παίρνουν κάνουν κάτι θέσεις. Με ητέ για τον Κετζιόρα, πολύ πυκνά οι γραμμές του Ολυμπιακού. Κετζιόρα θα σκάψει στο ανέβασμα του Ζιφκοβιτς με τον Ορτέγκα, σκάει μπάλα. Τραβάει ο Σέρβος τον Αργεντινό. Ζιφκοβιτς θα πασάρει προς τον Μέιτε. Θα σκάψει μέσα στην περιοχή. Εκεί αολιγορείο Κένι κόρνερ. Ο Πιρόλα επαφή. Ο Κένι σαν να δεν περίμενε ότι θα περάσει μπάλα τον Πιρόλα. Πέρασε όμως αφού τη βρήκε ο στόπερ του Ολυμπιακού. Καλή μπαλιά του Μέιτε εδώ. Διαβάζει το ανέβασμα. Πράγματι ο Πιρόλα βρήκε την μπάλα. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο 14. Με τον Ζιφκοβιτς. Δεξιά πλευρά, αριστερό πόδι ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Ο Ζέλσον έχει φύγει, εκτελείται, μπάλα προς τα πίσω. Εκεί ο Μιχαλίδης το δεξί, γκόχι, φοβερός ο Τζολάκης, γκόλ ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο Γερεμέγεφ. Σουτάρει ο Μιχαλίδης, διώχνει ο Τζολάκης στιγκοδός. Ο Γερεμέγεφ βάζει άλλο ένα γκολ φέτος. Στο 15 ο ΠΑΟΚ. Με τον Τζολάκη να λέει όχι στην πρώτη προσπάθεια, το Γερεμέγεφ όμως να παραμονεύει, να μην τον προλαβαίνουν οι αντίπαλοι. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ στο rebound. Ο Γερεμέγεφ είναι καλός και ο μπασχετικός ΠΑΟΚ στα εθνικά rebound. Έτσι κάνει και ο ποδοσφαιρικός σήμερα Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει offside για τον Γερεμέγεφ και πράγματι σκοράρει ο υψηλός όμως φορ. Εδώ το δεξί του Μιχαηλίδη χαμηλάει μπάλα, εστικτοδός ο Τζολάκης, στο δεύτερο όμως δεν καταφέρνει ο Έλληνας διεθνής να αντιδράσει. 1-0 ο ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού στον πάγκο κάτι λένε, δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση για offside, δεν είναι ο Γερεμέγεφ, με τίποτα δεν είναι offside. Ο Τσικίνιο γυρίζει την μπάλα πίσω. Θα ήθελα να μετρήσει τον γκολ. Τον γκολ μετράει κανονικά. Καμία περίπτωση offside βεβαίως για τον Γερεμέγεφ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει και αυτό το μάτς καλά. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ δεν είναι το πώς ξεκινάει. Το έκανε σε πολλές αναμετρήσεις και στο τελικό κυπέλου. Με γκολ. Το θέμα είναι πώς συνεχίζει. Βεβαίως σήμερα και ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά με τα λάθη του Μεϊτέ. Αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται. Με τον Ελκαμπή από τα δεξιά. Ελκαμπή κυνηγάει ο Μιχαλίδης. Πατάει περιοχή ο Μαροκινός. Γυρίζει το σουτ. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ. Παίζει για τον Τάισον. Μεγάλο παιχνίδι. Τάισον ξεχύνεται. Περνάει τον πρώτο. Βλέπει τις πάσες. Κόβουν του Ολυμπιακού. Περνάει μπάλα. Ρέτσος. Κακή πάσα του Τάισον στον Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Έσε. Έσε Γκαρθία για τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Ορτέγκα πίσω, ο Ισπανός ο Χάφο Γκαρθία για να οργανώσει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τις μεγάλες σαφώς συνέχεια όπως είναι γνωστό. Άλλη μία στο ανέβασμα του Κωστίνια. Τραβάει τον Μπάμπα. Κοντά του ο Ροντινέη. Παίρνει ο Βραζιλιάνος, τον κόβει ο συμπατριώτης του Τάισον. Τάισον ξεχύνεται και πάλι. Περνάει τον πρώτο. Εδώ θα κάνει καλή πάσα για τον Ζιφκοβιτς. Πασάρι δεξιά στο ανέβασμα του Κένι. Ο Πιρόλα τρέχει, προλαβαίνει. Φοβερό παιχνίδι και επαναλαμβάνω 17 λεπτά και μπορεί ο Κωνσταντέλια στην μπάλα να μην την έχει ακουμπήσει καθόλου. Και αυτό πολύ πολύ ιδιαίτερο στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής. Και σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό, έχει μεταβάσεις γρήγορες, έχει ευκαιρίες και όμως Δεν υπάρχει συμμετοχή Κωνσταντέλια πουθενά μέχρι τώρα. Γερεμέγεφ διεκδικεί. Εσέ, ψηλά, Γκαρθία. Ποιος κατεβάζει Ορτέγκα. Πίσω η μπάλα για τον Τζολάκη. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Θα κλέψει την μπάλα. Όχι, ο Τζολάκης κερδίζει την κόντρα. Όπου πήγε να κάνει τρίπλα ο Τζολάκης στον Κωνσταντέλια. Τα κατάφερε με τρομερό ρίσκο. Μπάμπα, του κλέβει ο Ροντινέη. Πίσω για τον Κωστίνια. Κωστίνια, αλλαγή παιχνιδιού. Διαβάζει ο Κένι, παίρνει την πρώτη. Γερεμέγεφ τη δεύτερη. Τι κάνει, σαν αμυντικός διώχνει. Πέφτει ο Ζέλσον. Με τον Κετζιόρα. Πίσω στον Παυλένκα. 18 λεπτά, 1-0 ο ΠΑΟΚ με Γερεμέγεφ. Παυλένκα γεμίζει, Ορτέγκα κόβει. Και πάλι φάουλ. Να, ένα πρώτα σφυρίγματα, τα πρώτα σφυρίγματα του Ιταλού για φάουλ του Ζαφίρη στο κέντρο. Γρήγορος ρυθμός. Σημαντική φάση του Ολυμπιακού από κόρνερ. Γκόλ όμως του ΠΑΟΚ, Ελκαμπή θέλει να βγει. Βγαίνει ο Παυλένκα, διαβάζει, κόβει, παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Με μία στο Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ με τον Ρέτσο να κερδίζει ο Έλληνας στόπερ, να παίζει τον Τζολάκη και αυτό στον Κωστίνια. Εδώ ο Γερεμέγεφ βέβαια είναι ο πιο γρήγορος για να τρέξει στο χώρο. Το μειονέκτημά του σαφώς σε σχέση με τον Γιακουμάκη. Παρ' όλα αυτά, για ένα παίχτη που ήρθε τον Ιανουάριο, τον έχει 8 γκολ μέχρι τώρα. Δεν το λες και μικρή υπόθεση. Ίσα ίσα. Μπαλιά για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Θέλει να πατήσει η περιοχή. Περιμένει ο Ελκαμπή. Ζέλσον με το δεξί σουτάρι. Διώχνει ο πρόκοπη του ΠΑΟΚ. Απομακρύνει και ο Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο ό,τι περιγράψαμε, αφού ο Ζέλσον ήταν εκτεθειμένος αρχικά ως offside. Στο 20. Ψάχνει τις κινήσεις ο Ολυμπιακός. Ψάχνει αλλαγές, προωθήσει στην πλάτη. Είναι πολύ καλύτερος έτσι από το να βρει οργανωμένη άμυνα απέναντί του και να πρέπει να διασπάσει. Ο Παυλένκα εδώ θα γεμίσει στο 20 λεπτό από το 13 το γκολ του ΠΑΟΚ. Το 15, συγγνώμη. Ορτέγκα. Βλέπω το ρολόι και ξαναβλέπω 20 λεπτό. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μπάλας του Κωνσταντέλια. Είναι φοβερό. Μεϊτέ κερδίζει μια κόντρα. Παίρνει ο Μπάμπα. Περιμένει ο Τάισον. Γυρίζει. Να ο Κωνσταντέλιας. Τον προλαβαίνει ο Ρέτσος. Ρέτσος προλαβαίνει. Όχι, πλάγιο. Το πλάγιο σώζει τον Ρέτσο γιατί η πάσα του ήταν στον Μπάμπα. Και θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να παίξει γρήγορα. Μπάμπα από τα αριστερά προς την επίθεση του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας. Να το λάθος. Με τον πρώτη επαφή πουλάει την μπάλα κι αυτός. Την πουλάει όμως και ο Τσικίνιο. Και Τζιόρα προλαβαίνει. Παίζει για τον Παυλένκα. Παυλένκα θα γεμίσει. Στραβοκλωτσιά. Πλάγιο out. Με τον Ορτέγκα εκτελεστεί ακριβώς στο κέντρο. Αριστερά για τον Ολυμπιακό. Πυρόλα. Παίρνουν όλοι τις θέσεις τους. Και ο Έσε. Για τον Κωστίνια. Κωστίνια που θέλει να ανεβαίνει. Έχει αντίπαλο τον Τάισον. Ο Τάισον δεν έχει ο πιο συνεπής. Πάλι Κωστίνια. Συγκλίνει. Πασάρι. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Ζαφίρης. Ζαφίρης κρατάει. Ανεβαίνει. Θα σκάψει για τον Τάισον. Δεν περνάει μπάλα. Ζαφίρης και πάλι σμπρώχνει τον Ζέλσον. Τη δεύτερη κατεβάζει ο Τσικίνιος. Παίρνει ο Ζαφίρης. Χέρι βλέπει ο Ιταλός. Φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Στο 22. Γρήγορα για τον Ροντινέη που αδειάζει τον Μεϊτέ. Θα πασάρει στον Ελκαμπή. Μέσα στην περιοχή Ελκαμπή. Σουτάρι. Διώχνει ο Παυλένκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ελκαμπή. Δεν πλασάρει σωστά. Μάλλον εύκολη απόκρουση για τον Παυλένκα. Με το Ροντινέη να αδειάζει εξαιρετικά το κέντρο του ΠΑΟΚ. Να πασάρει στον Ελκαμπή. Από πλάγια αριστερά στο αρέ. Διώχνει ο Παυλένκα. Επίσης το Ολυμπιακού και πάλι. Με τον Τζικίνιο. Σεντράρι. Ο Μεϊτέ παραχωρεί το κόρνερ. Νωρίτερα τον πέρασε ο Ροντινέη. Πραγματικά σας σταματημένο. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά. Διώχνει ο goalkeeper του ΠΑΟΚ. Πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Το κρατάνε. Πασάρι μπροστά για τον Τάισον. Κρατάει ο Τάισον. Παίζει κύριε Μέγεφ. Θέλετε κύριε Μέγεφ. Με τον Τζολάκη κύριε Μέγεφ. Προωθείτε. Πλασάρι. Κόβει ο Τζολάκης. Μεγάλη απόκρουση από τον Έλληνα goalkeeper σε τέτα-τέτ του κύριε Μέγεφ. Στο 23. Λίγο μετά το τέτα-τέτ. LKB Παυλένκα. Νέο τέτα-τέτ από την άλλη πλευρά. Φάουλ του Ζαφίρη τώρα. Μεγάλο μάτς. Στο χώρο υπάρχουν προϋποθέσεις. Εδώ ο Γερεμέγεφ του κρύβει το πεδίο. Ο Τζολάκης ανοίγει σαν χταπόδι και σώζει την ευκαιρία. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ω, κάτω είναι ο Τζολάκης. Τι έγινε? Ο Τζολάκης πιάνει το αριστερό του πόδι ενώ κάνει τη σπουδαία απόκρουση νωρίτερα. Το παιχνίδι συνεχίστηκε και είναι πεσμένος ο Έλληνας διεθνής. Σηκώνεται ο Πασχαλάκης βεβαίως για προθέρμανση. Ο Τζολάκης ίσως να γύρισε το πόδι. Ο αριστερός αστράγαλος είναι. Στη φάση νωρίτερα, ενώ βλέπει το Γερεμέγεφ, βγαίνει, κάνει πίσω βήματα. Το αριστερό του παρατεταμένα εκεί πατάει τώρα κανονικά, προφανώς θα συνεχίσει. Πολύ μεγάλο μάτς, σπουδαίες ευκαιρίες. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 25 φάουλ Ολυμπιακός. Από αριστερά μεταξύ κέντρου και περιοχής. Γέμισμα όχι. Ροντινέι. Σε δεύτερο χρόνο γεμίζει. Κόρνερ. Πήδηξαν εκεί ο Ζαφίρης με τον Ζέλσον. Ο παίκτης του ΠΑΟΚ παραχωρεί το κόρνερ. Πηγαίνει ο Τσικίνο, τεκτελέσει από τα αριστερά. Με το δεξί του πόδι. Όλος ο κόσμος στην περιοχή του Παυλένκα. Εκτελεί ο Τσικίνιο. Κεφαλιά. Δεύτερο δοκάρι μπάλα. Out. Ο Κωστίνια παίρνει την κεφαλιά. Εκεί όπου στο δεύτερο δοκάρι θα περίμενε κάποια κίνηση από συμπαίχτη του. Βλέπω και πάλι τον Τζολάκη, ο οποίος πιάνει το πόδι του. Δεν πατάει πολύ καλά, αλλά θα δούμε. Είναι goalkeeper. Τον κοιτάει ο Πασχαλάκης, τον κοιτάει ο Μεντιλίμπαρ. Κατοχή για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλένκα. Για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα γεμίζει. Γερεμέγεφ πυρόλα. Ποιος την πρώτη? Ο Ιταλός Γκαρθία. Κατεβάζει ο Κένι. Ζίφκοβιτς χάνει την μπάλα. Κερδίζουν του Ολυμπιακού από τα αριστερά με Γκαρθία. Ζέλσον σε κλειστό χώρο. Ορτέγκα την περιστροφή πίσω για τον πυρόλα. Ρέτσος. Ο ΠΑΟΚ οργανωμένος. Ρέτσος χαμηλώνει ο Έσε. Κοντά ο Κωνσταντέλιας που επαναλαμβάνουμε δεν έχει συμμετοχή στο παιχνίδι. Πυρόλα τριπλάρει τον Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει με ρίσκο. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Παίζει για τον Μεϊτέκ. Χάνει την μπάλα. Παίρνει Ροντινέι. Ροντινέι θα πασάρει στον Έσε. Από τα αριστερά κινείται. Φέρνει το δεξί. Σουτάρει χαμηλά. Πάλι κάτω Μεϊτέ. Διώχνει ο Κετζιόρα. Κωστίνια. Σε ποιον? Ζαφίρης για τον Μεϊτέ. Ο Πασχαλάκης πάει να συνεχίσει την προθέρμανση σε άλλο χώρο. Πίσω η μπάλα. Παυλένκα απομακρύνει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη κεφαλιά. Ζαφίρης τη δεύτερη. Μεϊτέ. Αλλαγή παιχνιδιού. Τάισον με Κωστίνια. Ψηλά ο Πορτογάλος. Παίρνει ο Μπάμπα. Παίζει για τον Τάισον. Πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στο Ζαφίρη. Πάει προς τα πίσω, παίζει για τον Παυλένκα. Ο Γκαρθία θα πιέσει ψηλά τον goalkeeper του ΠΑΟ. Ο Παυλένκα βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. 27 λεπτά παιχνιδιού ΠΑΟ και Ολυμπιακός 1-0. Με τον Γερεμέγεφ. Μεγάλες ευκαιρίες και για τον LKB δύο φορές. Και για τον Γερεμέγεφ σε τέταρτο με τον Τζολάκη. Ο Τζολάκης τώρα με κατοχή μπάλας για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός που ανεβάζει ποσοστό κατοχής, ή μάλλον από το ξεκίνημα είναι η ομάδα που έχει την μπάλα πιο πολύ στα πόδια. Βέβαια για τον Ολυμπιακό φέτος αυτό μειονέκτημα καταλήγει, και όχι πλεονέκτημα, όταν έχει πιο μεγάλα ποσοστά κατοχής. Ρέτσος για τον Κωστίνια. Κλείνει ο Ζαφίρης, Κωστίνια σεντράρι, βγαίνει ο Παυλένκα, εύκολα μπλοκάρει, θέλει να παίξει γρήγορα, δεν βλέπει κανέναν όμως, και ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας του, παίζοντας σε δεύτερο χρόνο για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης κοντά ο Ελκαμπή. Μιχαηλίδης κλείνεται, πασάρι εκεί που είναι ο Κωστίνια, Μπάμπα κατεβάζει, Μπάμπα πέφτει κάτω, παίζεται λεωδιέτης, Κωστίνια κυνηγάει ο Τάισον, δεν μπορεί, Κωστίνια κόβει ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Τάισον, φεύγει ο ΠΑΟΚ. Τάισον δεν βλέπει πολλούς ασπρόμαυρους. Χαμένος ο Κωνσταντέλιας, 29 λεπτά παιχνιδιού. Κένι πατάει την μπάλα, φεύγει ο Ζέλσον, κλέβει ο παίκτης του Ολυμπιακού, κυνηγάει ο Ζαφίρης. Ζέλσον πατάει έξω για τον Γκαρθία. Γκαρθία στον Ροντινέη, πατάει ο Τσικίνιο μες στην περιοχή, γυρίζει ο Τσικίνιο, γκολ Ελκαμπή, 1-1. Ο Ολυμπιακός κλέβει, ο Τσικίνιο σημαδεύει στον Ελκαμπή, μόνος ανενόχλητος στη μικρή περιοχή, ισοφαρίζει ο Ελκαμπή στο 29, αποκλέψιμο επάνω στον Κένι. Θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, αφού ο Τσικίνιο βρίσκει τον αμαρκάρι στο Ελκαμπή, και να το 1-1 για τον Ολυμπιακό. Ροντινέη έξυπνα στο Τσικίνιο, η μπάλα είναι μπροστά, ο Ελκαμπή βάζει ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του, από τα 2 μέτρα χαμηλώνει το κεφάλι και σκοράρει. 1-1, με τον Ολυμπιακό να επιβραβεύεται, γιατί έχει κλεψίματα, έχει επιθέσεις, έχει φάσεις. Δεν δέχτηκε δεύτερο γκολ στο τέταρτο του Γερεμέγεφ. Το ΒΑΡ τσεκάρει για το αν υπάρχει offside τον Ελκαμπή, που δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, τουλάχιστον από το πλάνο που έχουμε. Γκολ είναι κανονικά, πράγματι 1-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με τις ευκαιρίες που έχουμε, βεβαίως είναι ένα δικαιολογημένο σκορ στο 30 του παιχνιδιού. Κένι με τον Κετζιόρα. Πιέζει ο Ολυμπιακός. Μπάμπα. Και πάλι Μιχαηλίδης. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κένι, που νωρίτερα πήγε να βγάλει μετάβαση, πάτησε την μπάλα και άφησε τον Ζέλσον να δημιουργήσει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ζαφίρης με τον Γκαρθία, το πλάγιο τον ΠΑΟΚ στην κόντρα αυτήν. Πίσω η μπάλα και πάλι για τον Κετζιόρα. Κετζιόρα Μιχαηλίδης και πάλι Μπάμπα. Θα σκάψει για τον Κωνσταντέλια, ο Ρέτσος προλαβαίνει, παραχωρεί το πλάγιο. Πολύ άκεφος ο Κωνσταντέλιας, δεν του βγαίνει και το παιχνίδι. Μπάμπα τραβάει το Ροντινέη, παίζει για τον Κετζιόρα με τον Κένι. Γεμίζει προς τον Γερεμέγεφ, πυρόλα κατεβάζει εύκολα. Σημαδεύει μπροστά εκεί που δεν υπάρχει συμπαίχτης, Κετζιόρα για τον Ζαφίρη. Μεϊτέ, ωραία τρίπλα. Μεϊτέ σε ποιον? Πασάρι στον Κωνσταντέλια. Να η πρώτη ενέργεια από τα αριστερά. Κωνσταντέλιας πατάει. Πέφτει πάλι κάτω. Πήγε να παίξει τον Ροντινέη στον ένας-μέναν και έπεσε. Μιχαηλίδης χάνει την μπάλα. Φεύγει ο Ελκαμπή. Κυνηγάει ο Κετζιόρα. Παίρνει ο Πολωνός του ΠΑΟΚ. Γυρίζει στον Παυλένκα. Στο 32. Πήγε ο ΠΑΟΚ να βγει. Στο κλέψιμο ο Ολυμπιακός είναι και πάλι επικίνδυνος. Εδώ ο Κετζιόρα κερδίζει τον Ελκαμπή. Κωνσταντέλιας. Μεγάλη για τον Γερεμέγεφ. Η μπάλα σε ποιον? Διώχνουν τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Μπάμπα με Ζαφίρη. Ζαφίρης στον Μιχαηλίδη, πίσω στον Παυλένκα. 32 λεπτά παιχνιδιού, τα φόρ των δύο ομάδων έχουν σκοράρει. Στο 15 ο Γερεμέγεφ 1-0, στο 29 ο Ελκαμπή το 1-1. Τάισον αριστερά για τον Κωνσταντέλια. Ένας μέναν τώρα με τον Κωστίνια. Κωνσταντέλιας πλησιάζει στο δεξί. Νέο λάθος. Από τα χειρότερα ημίωρα της πορείας του ΠΑΟΚ. Ελκαμπή Δεν βλέπει πολλούς συμπαίχτες, κρατάει την μπάλα με την τεχνική που έχει. Τώρα ανεβάζει τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κυνηγάει ο Ζιφκοβιτς. Κλέβει ο σέρβος του ΠΑΟΚ. Κένι και Τζιόρα για τον Μεϊτέ. Τάισον συγκλίνει. Ο Ολυμπιακός είναι οργανωμένος. Ο Τάισον θέλει να τριπλάρει. Το κοινό απογοητεύεται από το λάθος του Τάισον. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Σε καλύτερο momentum με τον Κωστίνε να ανεβαίνει και πάλι. Στο 33. Κωστίνια, Ροντινέη. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Τάισον. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς. Μπορεί να είναι offside. Βγαίνει ο Τζολάκης. Απομακρύνει την μπάλα. Ορτέγκα όπως όπως. Εκεί που ο Παυλένκα βγαίνει και μπλοκάρει. Και ο Ολυμπιακός αρκετές φορές δείχνει εκτεθειμένος. Ζαφίρης για τον Μπάμπα. Μπάμπα στο χώρο ευθύνης του με Ζαφίρη για τον Μιχαηλίδη και πάλι Μπάμπα. Πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού πλησιάζουν. Φάουλ του Γκαρθία επάνω στο Ζαφίρη. 34ο λεπτό. Σπουδαίο μάτς. Πάω ο Ολυμπιακός 1-1. Μπάμπα για τον Κωνσταντέλια. Με τον Τάισον. Ζαφίρης. Με το Φάλτσο ψάχνει τον Κωνσταντέλια. Ο Ρέτσος κόβει. Κωστίνη απομακρύνει. Γκαρθία. Μιχαηλίδης δυναμικά. Και πάλι Κωστίνια. Ροντινέη. Θέλουν χέρι του ΠΑΟΚ. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά η Ερυθρόλευκη. Με Κωστίνια βεβαίως Ροντινέη. Πάντα. Έντονα ο Μεντιλίμπαρ καθοδηγεί τους παίκτες του. Προς τον Τσικίνιο. Κοντρολάρει, προωθεί. Ανεβαίνει με τον Ορτέγκα. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ, περιμένουν. Γυρίζει και ο Γερεμέγεφ. Ζέλσον με Τσικίνιο για τον Ορτέγκα. Δεν σεντράρει. Κρατάει και πάλι για τον Ζέλσον που προωθείται. Μπαίνει στην περιοχή. Τρίγωνο για να βγει ο Ορτέγκα σε θέση σέντρας από τα αριστερά. Κόρνερ από τον Ζιφκοβιτς. Ο Ολυμπιακός μετά το 1-0 είναι σαφώς πιο απειλητικός. Έχει κενά πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν τα εκμεταλλεύτηκε με τον Γερεμέγεφ. Και κόρνερ πάλι για τον Ολυμπιακό στο 35. Ανεβαίνουν οι υψηλόσωμοι και τα στόπερ βεβαίως. Πηγαίνει Ροντινέη από τα αριστερά να εκτελέσει με δεξιπόδι. Ροντινέη προς την μικρή περιοχή. Κόβει ο Μιχαηλίδης, νέο κόρνερ. Από την άλλη πλευρά. Το πρώτο από την αριστερή. Το δεύτερο από τα δεξιά. Πηγαίνει και ο Ζέλσον. Πιέζει με τα κόρνερ Ολυμπιακός. Για να δούμε ποιος θα εκτελέσει από τους δύο ακραίους. Και τη σημερινή ενδεκάδα του Ολυμπιακού, δεξιοπόδαρη. Μπορεί και με πάσα, πράγματι με πάσα. Ροντινέη θα σεντράρει, δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Ο Ζιφκοβιτς απομακρύνει, εκεί που είναι ο Ορτέγκα, τελευταίος του Ολυμπιακού. Μάλλον θα παίξει ο Τζολάκη, πράγματι στον Τζολάκη επαναφέρει. Ο Έλληνας γκολκίπερ γεμίζει. Κένι χάνει την πρώτη κεφαλιά, με είτε δεν πηδάει. Ζαφίρης, Τσικίνιο κατεβάζει. Θα πάρει ο Έσε, κάθε την παλιά, κόβει ο Κετζιόρα. Ζιφκοβιτς με Ζαφίρη και πάλι προς τον Ζιφκοβιτς. Αφήνει πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού στο 1-1. Πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο με σημαντικές ευκαιρίες πέρα από τα γκολ. Τον Ολυμπιακών έχει καλύτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο από το ξεκίνημα. Και Τζιόρα σημαδεύει, Γερεμέγεφ Πιρόλα, Ζαφίρης, ο Ρέτσος, πάλι ο Ζαφίρης, Ροντινέη κατεβάζει. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Τσικίνιο ένα ανοιχτό κοντρόλ, δεξιά ανεβαίνει ο Ροντινέη, Τσικίνιο για τον Κωστίνια. Θέλει να περάσει τον Μπάμπα, σεντράρι χαμηλά, Τσικίνιο το σούτ από τον Ροντινέη, άστοχο. Ο Πασχαλάκης επιστρέφει στον πάγκο του, αφού βεβαίως ο Τζολάκης δεν έχει πρόβλημα. Στο 37 του παιχνιδιού Το σούτ του Ροντινέη ακίνδυνο, η μπάλα πέρασε ψηλά out από την Εστία. Πάντως έχει αρκετές τελικές προσπάθειες ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι. Πέρα από το εύκολο γκολ του LKB, έχει άλλο ένα τεατέτ, έχει την κεφαλιά που έχασε στο corner. Σημαντικές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ έχει ώρα να απειλήσει τον Τζολάκη. Ελεύθερο, πρώτη κεφαλιά από τον Ζέλσον, η μπάλα πηγαίνει πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Που θα λέγαμε ότι όπως και σε άλλα μάτς μπαίνει καλά, έχει οπισθοχωρήσει, δεν έχει αυτοπεποίθηση μεγάλη. Μιχαηλίδης πιέζει του Ολυμπιακού. Σημαδεύει στον Τάισον, κεφαλιά πάσα προς τον Κωνσταντέλια, διώχνει ο Πιρόλα. Η μπάλα πέρασε από το Ρέτσο, αλλά ο Πιρόλα ήταν εκεί για να κόψει. Ο Μπάμπα με τον Ολυμπιακό να οργανώνεται το πλάγιο στο 39 προς τον Μεϊτέ και πάλι Μπάμπα. Πασάρει σε αντίπαλο. Κλέβει ο Έσε. Με Μιχαηλίδη να ελέγχει. Σηκώνει ψηλά. Κωστίνια. Πάλι στον Μιχαηλίδη. Τι έχει δώσει. Offside. Offside κατά του ΠΑΟΚ στο αρχικό γέμισμα του Μιχαηλίδη. Ο Ρέτσος παίζει για τον Έσε που χαμηλώνει ανάμεσα στο μπερ του Ολυμπιακού. Πιρόλα και πάλι για τον Έσε. Ανεβαίνει ο Κωστίνια, τον βλέπει. Ο Τάισον δεν τον βλέπει όμως. Κωστίνια, καλό κοντρόλ. Η σέντρα του, περνάει η μπάλα με τον Κένι για τον Ζιφκοβιτς. Πέφτει κάτω. Έσε, ο Ιταλός δεν δίνει κάτι. Κλέβει ο Γερεμέγεφ. Πασάρι για τον Ζαφίρη. Μεϊτέ προωθείται, κρατάει με τον Κένι. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ κρατάει. Μπάμπα ξεμαρκάριστο στα αριστερά. Ανοίγει το κοντρόλ, παίζει μπροστά για τον Τάισον, πάνω στη γραμμή. Γυρίζουν το Ολυμπιακού. Μιχαηλίδης, η κατοχή 49-51. Οι τελικές 3-9. Όλες οι τελικές του ΠΑΟΚ στο στόχο. Γερεμέγεφ για τον Κένι. Με τον Ζιφκοβιτς. Πλάγιο, βγαίνει μπάλα. Παίρνει μια μπάλα ο Ζιφκοβιτς. Παίζει για τον Γερεμέγεφ. Κόβει ο Πιρόλα. Πονηρά ο αρχηγός του ΠΑΟΚ πήγε να κάνει πλάγιο με μία στην περιοχή τον Γερεμέγεφ. Ο Ιταλός ανταποκρίθηκε με ΙΤΕ. Με τον Ζαφίρη. Ζαφίρης. Ο ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Αμήνεται ο Ολυμπιακός. Μεϊτέ για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στα σκάψη για τον Τάισον. Τεχνική πάσα. Ρέτσος και εκεί καταφέρνει με το σώμα του να ελέγξει και η μπάλα περνάει εκτός out. 5 λεπτά για το πολύ πολύ γεμάτο πρώτο ημίχρονο. 1-1 εδώ στην Τούμπα. Τζολάκης, Μιχαηλίδης με LKB. Ο παίκτη του ΠΑΟΚ την πρώτη κεφαλιά, ο Ζαφίρης τη δεύτερη. Διεκδικήσεις, ο Γκαρθία με εξαιρετική τεχνική παίζει για τον Ζέλσον από τα αριστερά. Πλησιάζει ο Ζέλσον, πατάει στην περιοχή, Τσικίνιο. Αργή, βγαίνει ο Κετζόρα, ψάχνει πάσα. Τσικίνιο, όλα αυτά εντός περιοχής, Ορτέγκα ανεβαίνει. Κλείνει το ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού δεν σεντράρουν σε πρωτοχρόνο. Περιμένουν, έχουν υπομονή εκεί συνδυαστικά. Η πάσα στον Ροντινέη. Ζέλσον το σούτ, κοντράρει μπάλα και θα μπλοκάρει ο Παβλένκα. Με πολλούς παίκτες του ΠΑΟΚ να περιμένουν, δεν υπήρχε χώρος για σούτ. Και Τζόρα Μιχαηλίδης πιέζεται με το δεξί, πουλάει την μπάλα. Ζέλσον με Τσικίνιο. Γκαρθία, Έσε. Για τον Ζέλσον με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Τριπλάρει τον Κένι ο Ζέλσον. Μπαίνει στην περιοχή, κόβει ο Κετζιόρα. Παίρνει ο Κένι. Βλέπει. Τι βλέπει? Δεν βλέπει κινητικότητα μπροστά. Κετζιόρα. Μιχαηλίδης ο 42. Ανεβαίνει από την πλευρά του. Πασάρει στον Μεϊτέ που είναι ελεύθερος. Αργεί. Για τον Ζαφίρη, αναπτύσσει το ΠΑΟΚ, ανοίγει το γήπεδο, φτάνει μπάλα στο Ζιφκοβιτς. Ζιφκοβιτς συγκλίνει, πασάρει, τρώει μια κλωτσιά, φάουλ από τον Ορτέγκα. Κάρτα, κάρτα στον Ορτέγκα για το φάουλ που κάνει στον Αντρίγια Ζιφκοβιτς, 42. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ. 15 μέτρα δεξιά όπως επιτίθεται. Θα φέρει κόσμο στην περιοχή του Τζολάκη. Συνομιλία εκεί του Ζήφκοβιτς τον Ορτέγκα. Δεν είδα και το replay. Ο Ιταλός τιμωρεί και με φάουλ και με κάρτα τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, που από εδώ και πέρα έχει πιο δύσκολο έργο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, με Ζήφκοβιτς και Τάισον επάνω από την μπάλα. Η του Ολυμπιακού εκεί στη γραμμή. Ο Τάισον θα εκτελέσει, περνάει μπάλα, διώχνει ο Τζολάκης. Τελευταίος είναι ο Κένι πίσω για τον Παυλένκα. Παυλένκα σημαδεύει προς την επίθεση. Κωστίνια, κεφαλιά πίσω στον Τζολάκη. Τζολάκης τον πιέζει ο Ζήφκοβιτς. Αφήνει την μπάλα και γεμίζει απευθείας. Μιχαλίδης στην κεφαλιά την πρώτη. Κένι, φάουλ του Ζέλσον. Τώρα έπεσε ο ρυθμός, θα λέγαμε το 40. Με διακοπές, με φάουλ, λογικό είναι, οι δυνάμεις μειώνονται και οι ομάδες μάλλον περιμένουν το ημίχρονο να κάνουν τον απολογισμό και τα επόμενα σχέδιά τους για το δεύτερο κρίσιμο 45 λεπτό. Βεβαίως έχουμε ακόμα ένα λεπτό σίγουρα. Με τον Παυλένκα στο ελεύθερο. Περιμένουν συμπαίχτες και αντίπαλοι. Γεμίζει σαφώς Ορτέγκα, Ζέλσον, κατεβάζει, κλέβει ο Κένι. Λάθος στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα και πάλι πάει προς τα πίσω με τον Τζολάκη στο αριστερό, εκείνος απομακρύνει. Κένι την πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη μπάλα είναι για τον Έσε, παίζει για τον Ζέλσον με τον Ορτέγκα. Ζέλσον και πάλι. Και εκεί και ο Γερεμέγεφ και ο Ζαφίρης, δυνατό φάουλ του Ζαφίρη, κάρτα. Έχασε τον Ζέλσον, τον ανέτρεψε, φάουλ και κάρτα στον Ζαφίρη στο 45. Ο Ζέλσον με αρκετά κέφια, δημιουργικός, αυτός ξεκίνησε τον γκολ του Ολυμπιακού σε εκείνο το λάθος του Κένι. Ρέτσος ανεβαίνει από το κέντρο για τον Κωστίνια. Περιμένει ο ΠΑΟΚ, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο Βεργέτης. Αν θα είναι ένα λεπτό ή δύο. Δύο θα είναι. Ζέλσον με τον Ορτέγκα και πάλι Ζέλσον. Περνάει με τον Τζικίνιο. Ζέλσον στο δεξί, σεντράρι. Η μπάλα από τον Μπάμπα. Τον έβαλαν στη μέση ο Ροντινέι με τον Ελκαμπή. Ο Μπάμπα παραχωρεί το κόρνερ. Πάρα πολύ καλός ο Ζέλσον Μαρτίνς στο πρώτο ημίχρονο. Με το Ροντινέ το κόρνερ από τα δεξιά. Στο πρώτο καθυστερήσεων. Άλλη μια στημένη μπάλα για τους ερυθρόλευκους. Ροντινέ με το δεξί. Εκτελεί δυνατά. Ροντινέι με το δεξί, εκτελεί δυνατά.

0: Ένα λεπτό ακόμη. Ροντινέι για τον Εσε. Του φεύγει το κοντρόλ και η μπάλα περνάει έξω. Όπως πέρασε και το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο. Να έχει τελικές. Πέρα από τον γκολ, μια-δυο ακόμη μεγάλες φάσεις του Ελκαμπή. Ο ΠΑΟΚ ένα καλό διάστημα προηγήθηκε, αλλά αυτό βεβαίως δεν του αρκεί σε ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τελευταία. Παυλένκα προς Γερεμέγεφ, παίρνει πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη για τον Ζέλσον. Το ματιάξαμε εδώ, κάνει και ένα κακό κοντρόλ, πλάγιο η μπάλα. Ζαφύρης πουλάει την μπάλα. Κένι κρατάει, Μέκετζιόρα απομακρύνει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-1. Στο 15 σου του Μιχαηλίδη διώχνει ο Τζολάκη στο rebound, ο Γερεμέγεφ το 1-0. Και ο Ελκαμπή είναι εκείνος στο 29 που μόνος του με τα δίχτυα σκοράρει για το 1-1 έπειτα από την ασίστ του Τσικίνιο. Αυτά από την Τούμπα για το πρώτο ημίχρονο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ημίχρονο στην Τούμπα, μετά τα πρώτα 45 λεπτά, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είναι στο 1-1. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός μπήκε με μεγαλύτερη ένταση, πίεσε πολύ ψηλά, έκλεψε μπάλες, δημιούργησε τρεις καθαρές ευκαιρίες πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παυλένκα κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αμυντικά είχε τεράστια κενά, ειδικά ανάμεσα σε Κετζιόρα και Μιχαηλίδη. Παρόλα αυτά, ο ΠΑΟΚ ήταν εκείνος ο οποίος σκόραρε πρώτος από αυτό που είναι το μεγαλύτερο όπλο του. Τις στατικές φάσεις, ο Γερεμέγεφ εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια στην ερυθρόλευκη άμυνα και έκανε το 1-0. Από εκεί και πέρα όμως η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει χώρους, να πατάει περιοχή και τελικά δικαιώθηκε με τον Ελκαμπή σε μια φάση όπου η άμυνα του ΠΑΟΚ απλώθηκε εντελώς λανθασμένα. Και κάπως έτσι έγινε αυτό το 1-1. Πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ότι μπορεί να γίνει και ροντέο. Πάμε στον Στέφανο Χωριανόπουλο, ο οποίος παρακολούθησε τον μικρό τελικό του Conference Cup ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πανιόνιο. Γεια σου, Στέφανε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Ο Απόλλωνας Μήμης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Conference Cup του κρατώντας Πανιόνιο 15-13. Ήταν επεισοδιακό που εξελίχθηκε το τελικό τώρα στο κολυμπητήριο. Η Ελαφρά στα εξαρχεία ήταν πολύ καλύτερη και ανώτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πανιόνιος έλεγχε το πρώτο μέρος. Ωστόσο, όπως και χθες, δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτή την κυριαρχία του και στο δεύτερο μέρος. Σολανάκης από πλευράς Απόλλωνας Μήνης και Καβετανάκης από πλευράς Πανιονίου πιάστηκαν στα χέρια δύο λεπτά πριν το φινάλε, μετά από μια απόφαση των διευθυντών. Το αποτέλεσμα αναμετρήθηκε στην διακοπή για περίπου 10 λεπτά. Δεν καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μεγάλη ένταση και μεταξύ των οπαδών, όχι μεταξύ των οπαδών του Απόλλωνα και του Πανιονίου. Ωστόσο και οι δύο τα είχαν βάλει με τους διαιτητές.
2: Μάλιστα.
3: Τελικά μετά από 10 λεπτά το μάτς συνεχίστηκε, οι δύο παίκτες αποκλήθηκαν και ο Απόλλωνας έφτασε στην επικράτηση με 15-13. Είναι δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο για τον Απόλλωνα μετά το χρυσό στο Challenger Cup το 2023. Τώρα κατέκτησε εντός έδρας το χάλκινο στο Conference Cup. Πρώτο σκορ της αναμέτρησης είναι για τον Απόλλωνα με Σοχαρτίκας με 4 τρίματα, ενώ για τον Πανιόνιο Πιτσάκος και Γούνας ένα από 3 τέρματα.
2: Ωραία. Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέφανος Χωριανόπουλος, Απόλλωνας Σμύρνης, νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε εκείνος το χάλκινο μετάλλιο στο Final Four του Conference Cup. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων, το οποίο παρακολουθεί ο Γιάννης Γιαννάκης. Είναι τελικός, θυμίζω, της Elite League για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
4: Νίκο, καλησπέρα εδώ από το κρυφό της Λευκάδας. Προηγείται με 10 πόντους ο Βίκος Πάλτον, 41-51. Καθώς προσπάθησε ο Παπάγου στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου να μειώσει την διαφορά, καθώς είχε κλείσει στο 34-44 στους 10 πόντους. Πέτυχε 5 γρήγορους πόντους με Ντιμανόκη και Μπιλάλη, αλλά δύο γκολ φάουλ που είχε ο Τζόνσον από πλευράς τον Βίκος Φάλκονς, ήταν αυτό που ουσιαστικά ξανακράτησε ψηλά στην διαφορά ο Άντερσον, που είναι, συγγνώμη, το

0: τον goal foul που είχε για την ομάδα του Βίκου, κράτησαν αυτή τη διαφορά των 10 πόντων και σίγουρα αρχίζει να διαφαίνεται ότι ο Βίκος έχει τον τίτλο του φαβορή έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, καθώς έχει πάρει την διαφορά από το 13-14 και μετά δεν την έχει χάσει.
1: Γιάννη, θα επιστρέψω σε εσένα στη Λευκάδα για αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Πολύ γρήγορα να πω ότι υπάρχει μια θέση του Ολυμπιακού η οποία εκφράζεται μέσα από τον Κώστα Καραπαπά από τα social media για το 1-0 του ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Καραπαπά σχολιάζει τη φάση και λέει: υπάρχουν άλλοι κανονισμοί για εμάς. Πώς μέτρησε αυτό το γκολ και το δικό μας ακυρώθηκε με την ΑΕΚ, θεωρώντας προφανώς ότι ο Ράχμαν, ο Μπάμπα Ράχμαν, επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος ο Μπάμπα. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί σε λιγάκι θα βγουν και οι ενδεκάδες για το Αθηναϊκό Ντερμπί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό Σιλεοφόρο με 3-2 στην τελευταία τους αναμέτρηση και ψάχνει διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο ζευγάρι στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 1970. Θα τα καταφέρει? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα, θα βγουν οι ενδεκάδες και βγήκαν οι ενδεκάδες. Ξεκινάμε από εκείνη τη ΣΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χωρίς εκπλήξεις βάσει των όσων λέγαμε και αφορούσαν την επιλογή του coach για την ενδεκάδα με 4-4-2, κατά τα δοκαρία του 300, δεξιά το Λότα, αριστερά τον Πήλιο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Έλβας με τον Μουκουτί, στα χάπο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα και στην επίθεση ο Ζήνη με τον Βάργα, οι επιλογές του Μάρκο Νίκολς που έχει στον Μπαγκόλ. Βέβαια και τον Μάντελ και τον Παντεράιζ και τον Γιώβιτς, όλους τέλος πάντων, μιας και δεν είχε κάποιο πρόβλημα για τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε την ενδεκάδα της ΑΕΚ χωρίς εκπλήξεις. Η αναμενόμενη 11, Στρακώσα, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβα, Σπίλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργκα και Ζήνη. Τελικό στο Old Trafford δεν έχουμε πει. Η Manchester United νίκησε τελικά 3-2 τη Liverpool και κλείδωσε ότι θα είναι του χρόνου στο Champions League. Θα επιστρέψει στο Champions League. Ένα παιχνίδι χωρίς ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Γιατί και η Liverpool θα είναι στο Champions League. Στο 60 λεπτό Gladbach Dortmund στο 0-0. Το Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο ολοκληρώθηκε 0-2. Σπουδαίο διπλό για τη Βαγεκάνο στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στη La Liga. Betis Oviedo 1-0 στο 23 λεπτό. Ημίχρονο Juventus Verona 0-1. Η Verona η οποία έχει πέσει, θυμίζω. Στο Βέλγιο η Brugge του Τζόλι σε ένα σπουδαίο μάτς για το πρωτάθλημα. Έχει ανοίξει από νωρίς το σκορ με αυτογκόλ. Προηγείται 1-0 της Anderlecht. Τελικό σε άλλο ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στην Αυστρία. Salzburg Sturm Graz 1-1. Πήρε βαθμό στο τέλος η Sturm και παραμένει στην πρώτη θέση. Πάμε, έχουμε και ενδεκάδα Παναθηναϊκού να συνδεθούμε με τον Διονύση Δεσίλα στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Απόστολο Νικολαίδη. Η ενδεκάδα λοιπόν του Παναθηναϊκού για τον τέρμι με ΑΕΚ διατηρεί την τριάδα, όπως λέγαμε και χθες. Είναι το πιθανότερο ήταν να διατηρηθεί η τριάδα, διατηρείται. Υπάρχει, είχαμε πει την ανοιχτή θέση στη μεσαία γραμμή, δεν ξέρω αν θα το χαρακτηρίσουμε έκπληξη, αλλά υπάρχει ένα δίδυμο το οποίο δεν το βλέπουμε συχνά. Δεν θυμάμαι γιατί το έχουμε δει. Λαφών κάτω τα δοκάρια. Ίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ, Μπράουν, η τριάδα στου στόπερ. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Το δίδυμο στη μεσαία γραμμή είναι ο Κοντούτζ με τον Τζέριν. Προφανώς θέλει να δώσει ταχύτητα στη μεσαία γραμμή ο Ράφα Μπενίτεθ και επιλέγει τους συγκεκριμένους. Τα μπόρδα αντίνου εξτρέμ και ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Τσιριβέγια, Τσάδες, Τουμπάτ, Κότσαρης, Ζαρουρίμπα, Κασέτας, Παντελίδης, Πελίστρη, Γιάγκουσιτς, Σβιντέρσκι, Πάντοβιτς είναι στον πάγκο. Δεν βλέπω σιώπη, οπότε δεν ξέρω να μάθουμε στη συνέχεια ή αν έχει προκύψει κάτι με το σιώπη που είναι εκτός αποστολής. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ και τον Διονύση Δεσίλα. Θα τα πούμε σε λίγο πάλι. Ο Διονύση Δεσίλα θα είναι στην περιγραφή του μεγάλου ντέρμπι, το οποίο ξεκινά στις 9 στο Απόστολος Νικολαίδης.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Να θυμίσω ότι θα ξεκινήσει και το Grand Prix του Μαϊάμι σε λίγα λεπτά. Δεν θα ξεκινήσει 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας, τώρα θα ξεκινήσει 8 η ώρα, γιατί το βράδυ αναμένονται καταιγίδες, αστραπές κτλ. Το λέγαμε και χθες. Και μάλιστα 20 λεπτά μετά την εκκίνηση πάλι βροχή δίνει. Οπότε το έκαναν νωρίς για να ξεμπερδεύουν. Από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει και το Grand Prix. Από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο Αντωνέλη, θυμίζω, τρίτη σε pole position. Πίσω θα είναι ο Verstappen, δίπλα του, ο Max Verstappen της Red Bull. Και από πίσω τους θα είναι ο Leclerc, ο οποίος μοιράζεται τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης με τον νικητή του αγώνα Σπρι, τον Λάντο Νόρις. Και ακόμη πιο πίσω, Ράσελ και Χάμιλτον.

Ο Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων είναι 47-57, διατηρεί ένα σημαντικό προβάδισμα η ομάδα των Ιωαννίνων που έχει βάλει πλώρη για να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Σας δίνω κάποια τελικά. Μιλάνο Τριέστη 86-78, Σάσαρη Βίρτους Μπολόνια 73-80, Μπάγερν Βέκτα 90-88, στο ημίχρονο Σινάσεμπε Μπασκόνια Μπρέογκαν 52-40. Δύο τελικά από τη Σουηδία, Γκάις Έργκριτε 4-0, Έλσμπουργκ ΑΕΚ Στοκχόλμης 1-1. Ένα τελικό στην Πορτογαλία, Καζαπία Τοντέλα 0-1, τελείωσαν το μάτς με 9 γηπεδούχοι, και στο ημίχρονο στην Κύπρο, Απόλλων Λεμεσού Πάφος 2-1. Ο Απόλλων Σμύρνης επέστρεψε στην Τρίτη Εθνική. Νίκησε 5-0 στην έδρα της Αλτσούπολης και κλείδωσε την άνοδό του στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Ήταν αναμενόμενο, η ομάδα του Σάκη Τσιόλι ότι θα επιστρέψει, ήταν η καλύτερη στην πρώτη Αθηνών, εκεί όπου θα είναι και τη νέα χρονιά ο ιστορικός Φωστήρας. Στην Τρίτη Εθνική, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου που Ελασσόνας 1-2, Πανθρακικός Απόλλων Καλαμαριάς 2-0, ο Πανθρακικός έχει βάλει πλώρη για να ανέβει Super League 2, Απόλλων Καλαμαριάς ακολουθεί με 6, Ελασσόνα 3, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0, στον αποκάτω όμιλο Εθνικός Ζάκυνθος 0-1 και Πύργος Άρης Πετρούπολης 1-0, και γίνεται το έλεγχο να δεις τώρα στον όμιλο, τα πάνω κάτω, ο Πύργος είναι πρώτος με 6 βαθμούς, ο Άρης Πετρούπολης είναι δεύτερος με 4 όσους και η Ζάκυνθος, και ο Εθνικός έχει μείνει στην τελευταία θέση, αυτό και αν είναι έκπληξη.

Στη Γαλλία πάμε για τα 90 σε όλα τα μάτς. Ο Σέραντζερ 3-1, Παρίσι Μπρες 4-0, Στρασβούργο Τουλούζ 1-2. Παραμένει το 0-0 στην Bundesliga, στο Gladbach Borussia Dortmund.

Έχει ξεκινήσει ο γύρος σχηματισμού στο Μαϊάμι. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι 21 οδηγοί θα πάρουν κίνηση με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Ο Χατζάρ από τα πιτς θα ξεκινήσει με τη σκληρή γόμα ελαστικών. Περιμένουμε τώρα να ξεκινήσει. 15 λεπτά μακριά είναι η βροχή. Έχουμε και αυτό, γιατί στη Φλόρεντα ξέρετε είναι πολύ ακραία τα φαινόμενα όταν αρχίζει εκεί να βρέχει και δεν παίζουν αυτά οι άνθρωποι εκεί της περιοχής. Στην Τούμπα δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες των δύο ομάδων. Οι αναπληρωματικοί κάνουν ζέσταμα. Στο συνδρομητικό μας ξαναδείχνουν τα γκολ για αυτό το 1-1 μετά τα πρώτα 45 λεπτά.

Βλέπω τον Ροντινέη, βγαίνουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Θα βγουν τώρα σε λιγάκι και οι υπόλοιποι. Να θυμίσω εγώ τις ενδεκάδες για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ, το οποίο ξεκινάει στις 9 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Για τον Παναθηναϊκό έχουμε 3-4-2-1 ξανά, με Λαφών, Πάλμερ, Μπράουν, Ίγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Αντίνο και Τετέι.

0: Και από την άλλη πλευρά, 300 ρότα μου κουντή, Ρέλβα, Σπίλιο, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάρκα και Ζήνη για την ΑΕΚ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Όλα έτοιμα στην Τούμπα. Πάμε στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς και οι 22 που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή για τον ΠΑΟΚ Παυλένκα και Τζιώρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα Κένι, Μεϊτέ Ζαφύρης, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς Τάισον και Γερεμέγεφ, και για τον Ολυμπιακό Τζολάκης, Ρέτσο Σπιρόλα, Κωστίνια Ορτέγα, Έσε Καρθία, Ροντινέι Τσικίνιο, Μαρτίνης και ο Ελ Καμπί. 1-1 με τα γκολ από τους δύο φορ των ομάδων, τον Γερεμέγεφ στο 15 σε rebound και τον Ελ Καμπί με μια κεφαλιά μόνος αμαρκάριστος από τη μικρή περιοχή σε assist του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σαφώς και οι τελικές τον μαρτυρούν αυτό, οι 10 τελικές με 2-3 μεγάλες ευκαιρίες σε σχέση με τις 3 του ΠΑΟΚ. Είναι η ομάδα με την περισσότερη ενέργεια παρά τα κενά που έχει αμυντικά, καταφέρνει με αρκετούς τρόπους να γίνεται απειλητικός. Μιχαηλίδης σηκώνει την μπάλα ψηλά, Ζίφκοβιτς με Ορτέγκα, η δεύτερη από τον Ζαφύρη που ψάχνει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος σταματάει. Ο Τζολάκης παίζει για τον Ζεύστον Μάρτης, από τους κορυφαίους του πρώτου ημιχρόνου ξεκάθαρα. Ορτέγκα έχει κάρτα όπως και ο Ζαφύρης. Πιρόλα με Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει από τα δεξιά. Ο Έσε για άλλη μια φορά χαμηλώνει πολύ χαμηλά και ο Ελ Καμπί για να τραβήξει παίχτες του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα περνάει τον Ζίφκοβιτς, που λέει ο λόγος, γυρίζει πίσω και πάλι για τον Τζολάκη. Πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Νομίζω ότι η ισοπαλία δεν κάνει σε κανέναν. Ο Ζέλσον κάνει ένα εκπληκτικό, ένα αέριο κοντρόλ, περνάει και τον Ζίφκοβιτς και όλα αυτά, είναι μπάλα πήγαινε πλάγιο out. Φοβερή αυτοπεποίθηση. Τσικίνιο για τον Ζέλσον και πάλι με τον Γκαρθία. Κλείνει το ΠΑΟΚ. Η μπάλα προς τον Κωστίνια που ανεβαίνει με τον Τάισον. Δεν έχει πρόβλημα. Σεντράριο Κωστίνια. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς όπως. Εκεί που τρέχει ο Κωνσταντέλιας με τον Ρέτσο. Ρέτσος ελέγχει. Γυρίζει για τον Τζολάκη. Τζολάκης θα πασάρει στον Γκαρθία, παίζει για τον Ρέτσο. Είπαμε, του Ολυμπιακού κινούνται καλύτερα από τα πρώτα λεπτά και από εκείνο το πρώτο λάθος του Μεϊτέ. Λάθος του Μιχαηλίδη τώρα με τον Ροντινέι. Για τον Έσε με τον Τσικίνιο, περιστροφή, φάουλ του Μιχαηλίδη. Φάουλ του Μιχαηλίδη στον άξονα 10-12 μέτρα εκτός περιοχής. Πολύ ωραία περιστροφή του Τσικίνιο με το κοντρόλ. Τον ρίχνει ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Είναι πολύ μακριά για απευθείας εκτέλεση. Ο Ροντινέι στείνει την μπάλα και ο Έσε είναι εκεί. Κοιτάνε στον πάγκο. Τι και πώς. Επαναλαμβάνουμε, πάρα πολύ μακριά. Είναι 12-15 μέτρα. Το συζητούν και πάλι. Ο Γκαρθία με τον Ροντινέι, ο Τσικίνιο με τον Ροντινέι. Εκτελεί ο Τσικίνιο στον Ελ Καμπί. Μέσα στην περιοχή βγαίνει από αυτήν. Πονηρά πήγε να βγάλει τον Ελ Καμπί στη δεξιά πλευρά. Σε δεύτερο χρόνο η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Διώχνει ο Γερεμέγεφ που είχε μείνει. Γκαρθία περιμένει, ο Ζέλσον θα πάρει την μπάλα, τον πιέζει. Ο Ζίφκοβιτς, ο Ζέλσον πραγματικά δεν βλέπει κανένα, σεντράρι. Ο Μπάμπα κόβει με τον Τάισον. Απομακρύνει ο Βραζιλιάνος, αλλά και πάλι η μπάλα σε πόδια ερυθρόλευκων. Ο Ρέτσος παραχωρεί το πλάγιο. Σηκώθηκαν ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων για προθέρμανση. Είμαστε στο 50ο λεπτό. Ο Μεϊτέ είναι σίγουρα υποψήφιος. Και επαναλαμβάνουμε, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Λάθος από τον Μπάμπα. Φεύγει ο Ολυμπιακός με τον Έσε. Από τα δεξιά πασάρει στον Ζέλσον. Αφήνει για τον Ελκαμπή. Δεν μπορεί να πατήσει για να σουτάρει. Ελκαμπή για τον Ζέλσον. Μέσα στην περιοχή με τον Κετζιόρα. Η σέντρα γυριστό του Ελκαμπή. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Ρέτσος Ολυμπιακός. Και πάλι κερδίζει μονομαχίες και βγάζει γρήγορα επιθέσεις. Από τα δεξιά. Η σέντρα χαμηλά, περνάει μπάλα, ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ. Το κοινό νιώθει ότι ο ΠΑΟΚ παραπατάει. Σφυρίγματα και ο Ολυμπιακός πιέζει και πάλι από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κόρνερ στο πεντάλεπτο με τον Ρόντι Νέι να πηγαίνει το εκτελέσει από τα αριστερά. Νέα στημένη μπάλα. Ροντινέη, αριστερή πλευρά, δεξί πόδι, εκτελεί η κεφαλιά από τον Ρέτσο σε κακό timing out. Πάτησε στη μικρή περιοχή ο Ρέτσος, αλλά την βρήκε στο δικό του ανέβασμα. Out δεν είναι μικρή η στιγμή. Ο Ρέτσος την κάνει να φαίνεται έτσι λόγω του κακού timing με το οποίο βρήκε την μπάλα. Πήδηξε ανάμεσα στους παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά αστόχησε. Μεϊτέ, Κένι, αργά στο Ζαφύρι, κόβει ο Έσε. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Κένι για τον Γερεμέγεφ, κεφαλιά προς τον Ζιφκοβιτς. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό, βγήκε η μπάλα. Παγωμένη η Τούμπα. Βλέποντας την ομάδα του Λουτσέσκου να μην έχει καλή απόδοση, σαφώς. Στο 52, πυρόλα για τον Τζολάκη. Τζολάκης τώρα θα γεμίσει, δεν παίρνει ύψος η μπάλα. Και Τζιόρα Ελκαμπή, σταματάει ο Πολωνός. Εξαιρετική πάλι πάσα του Τζολάκη. Μιχαηλίδης, Μπάμπα. Κλέβει ο Ροντινέι, φάουλ δίνει ο Ιταλός γιατητής. Είναι φανερό το άγχος των παιχνών του ΠΑΟΚ σε απλές μεταβιβάσεις. Πολύ χαμηλή αυτοεπίθεση. Είναι και ο Ολυμπιακός βέβαια πολύ καλός. Μιχαηλίδης. Ωραία για τον Ζίφκοβιτς, μπαλιά μεγάλη. Ζίφκοβιτς για τον Κένι. Κένι στον Κετζιόρα. Πολύ ερυθρόλευκη. Κένι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς εκτελεί προς τον Γερεμέγεφ, κόβει ο πυρόλα εύκολα για τον Τζολάκη, ο οποίος σημαδεύει εκεί για τον Ζέλσον. Οι μπαλιές του Τζολάκη που πραγματικά δεν παίρνουν ύψος, είναι εξαιρετική η ποιότητα με την οποία παίζει με το δεξί του πόδι. Βέβαια πολλές φορές αυτό είναι λίγο μονότονο για τον Ολυμπιακό όταν δυσκολεύεται, αλλά δεν μειώνει την ικανότητα του Τζολάκη με το δεξί του πόδι. Κένι, χαμηλώνει ο Γερεμέγεφ. Τώρα η μπάλα για τον Γερεμέγεφ. Ζίφκοβιτς, ο Ζαφύρι. Μεταξύ δύο θα χάσει. Παίρνει ο Πυρόλα. Με ρίσκο εκεί δεν χάνει ο Έσε. Πραγματικά κολλάει την μπάλα ενώ τον πίεσε ο Γερεμέγεφ. Ρέτσος. Ρέτσος αφήνει την άμυνά του δεξιά στον Κωστίνια. Μόνιμο θέμα αφού ο Τάισον δεν γυρίζει. Μπάμπα, Κωστίνια, η σέντρα, βγαίνει ο Παυλέγκα μπλοκάρι. Δεν κινείται καθόλου ο Κωνσταντέλιας, είναι πραγματικά πρωτοφανές αυτό που γίνεται με τον Κωνσταντέλια σήμερα. Τρεις επαφές, τις δύο έπεσε και σαν να μην έχει διάθεση. Δεν υπάρχει, όχι ότι οι υπόλοιποι πετάνε, αλλά Τάισον, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ. Κρατάει αργή από τα δεξιά, περιμένει ο Ζίφκοβιτς, φτάνει μπάλα στο σερβό. Έχει γρήγορη μετάβαση ο ΠΑΟΚ, Ζίφκοβιτς στο αριστερό του, πασάρει στον Γερεμέγεφ με Δία, Κωνσταντέλιας, τριπλάρι, μπαίνει, σταματάει, το σούτ του Ζίφκοβιτς, γκολ! 2-1 ο ΠΑΟΚ! Στρώνει ο Κωνσταντέλιας στο Ζίφκοβιτς, παμπώνυρο σούτ στην απέναντι πλευρά και να ο ΠΑΟΚ στο 55 κάνει το 2-1. Δεν έδειχνε τίποτα ότι ο ΠΑΟΚ θα σκοράρει, ότι είναι κοντά, κι όμως μια γρήγορη μετάβαση. Ο Ολυμπιακός πραγματικά δεν πατάει καλά στην άμυνα και με την ποιότητα του Ζίβκοβιτς, χαμηλά το σουτ, άπιαστο για τον Τζολάκη. 2-1 ο ΠΑΟΚ στο 55ο λεπτό. Επάνω στο διάστημα που ο Ολυμπιακός πιέζει, κερδίζει μονομαχίες, η Τούμπα απογοητεύεται. Μια επίθεση, ο Ντέλιας κρατάει την μπάλα, στρώνει στο Ζίβκοβιτς, από δύσκολη θέση καταφέρνει να κάνει το 2-1. Κόντρα θα λέγαμε στην εικόνα του παιχνιδιού. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και ο ΠΑΟΚ με λίγες τελικές καταφέρνει να βάλει 2 γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Μεγάλο παιχνίδι. Ο Ζίβκοβιτς σκοράρει μετά από πολύ καιρό, σε ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο και στη σεζόν αλλά και στο παιχνίδι, το οποίο έχει πολλή ώρα μπροστά ο ΠΑΟΚ, και στο δεύτερο ημίχρονο προηγείται νωρίς. Αλλάζει κάτι στην εικόνα, για να δούμε. Με την αυτοπεποίθηση των ομάδων. Πιρόλα πίσω για τον Τζολάκη. Τζολάκη σημαδεύει πάλι προς τον Ελκαμπή που περνάει. Δεν βγαίνει ο Παυλέγκα, Ελκαμπή. Ο Παυλέγκα τον κόβει με το στήθος. Απομακρύνει στον Μπάμπα. Offside. Ως μη γενόμενο αυτό που είδαμε. Πάλι ο Τζολάκης. Πραγματικά για τον Ολυμπιακό είναι μειονέκτημα αυτό που γίνεται, αλλά ο Τζολάκης είναι εκπληκτικός με το δεξί του πόδι. Κάτω Ελκαμπή. Offside είναι βέβαια. Okay, για να δούμε και πάλι. Ναι, offside είναι. Αλλά εντάξει, για τον Τζολάκη είναι άλλη μια εξαιρετική πάση. Κάτω δεύτερο ο Τζολάκης που Ελκαμπή τον offside. Ο Ελκαμπή τον χειροκροτάει και για το ότι τον είδε, αλλά και για το ότι τον βρήκε. 2-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Νέο ενδιαφέρον επάνω, εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε να είναι σαφώς η καλύτερη ομάδα. Παυλέγκα σηκώνει, διεκδικεί ο Γερεμέγεφ, δεύτερη μπάλα από τον Μεϊτέ. Αντίπαλο βρίσκει όπως συνήθως, κλέβει ο Γερεμέγεφ. Μεϊτέ πασάρει στον Τάισον, ανεβαίνει ο Μπάμπα. Γερεμέγεφ τριπλάρει, πάρα ξεφύγει και πάλι, χάνει την μπάλα. Ορτέγκα απομακρύνει. Μεϊτέ για τον Κωνσταντέλια. Ξεσηκώνεται, offside ο Κωνσταντέλιας. Offside ο Κωνσταντέλιας. Είναι 4 του Ολυμπιακού στην ευθεία. Ο βοηθός βλέπει στην απέναντι πλευρά ότι είναι εκτεθειμένος ο Κωνσταντέλιας. Δεν είμαι πολύ βέβαιος, αλλά ήταν μια φάση. Να δούμε εδώ πέρα. Οριακά τα πόδια. Από την πλευρά του ο Ρέτσος, με Ροντινέι ο Μπάμπα τον κόβει, παίρνει ο Τάισον, περιμένει ο Γερεμέγεφ, μαλλιά, λάθος timing. Ο Γερεμέγεφ περιμένει, πάει να φύγει, όταν σταματάει του πετάει Τάισον την μπάλα μπροστά και χάνει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να βγει μόνος του. Ζίβκοβιτς, φάουλ εκεί με τον Ορτέγκα. Ο Ζίβκοβιτς ξέρει ο αντιπαλός του έχει κάρτα, πάει να πάρει τη δεύτερη. Πονηρός εκεί ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα το θυμάται ότι έχει κάρτα και σταματάει. Ο Ιταλός λέει να περιμένουν όλοι. Εδώ είναι ολοφάνερο ότι ο Ζίβκοβιτς θέλει να θυσιάσει μια κάρτα για εκείνον, για να πάρει δεύτερη και ο Ορτέγκα. Το σώζει ο μπακ του Ολυμπιακού την τελευταία στιγμή. Τζολάκης με το αριστερό σηκώνει την μπάλα. Μεϊτέ πρώτη κεφαλιά. Ζίβκοβιτς, Ορτέγκα, Μεϊτέ με Γκαρθία, Κωστίνια προς τον Ελκαμπή. Ελκαμπή βλέπει τον Μιχαηλίδη επάνω του, εκτός περιοχής, πασάρει στο Τζικίνιο, προσποιείται, θα σκάψει, διώχνει ο Μπάμπα για τον Τάισον. Βάζει το σώμα, Τάισον, περνάει δύο, πάει από τα αριστερά. Κωστίνια τον πιέζει, κάτω ο Τάισον, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον ζητάει, πρέπει να χτύπησε, πέφτοντας στο χέρι, ζητάει βοήθεια. Πρέπει να χτύπησε στον ώμο του. Εδώ από την πτώση πέφτει και χτυπάει. Άσχημη πτώση. Στο στον νόμο. Για να δούμε αν έχει κι άλλη ατυχία εδώ ο ΠΑΟΚ με τραυματισμό. Σηκώθηκε, όμως είναι φανερά το πρόβλημα. Δεν μπήκαν οι γιατροί. Τι έχει, φάουλ ή πλάγιο τελικά. Στο 60 λεπτό ο ΠΑΟΚ από το 53 με το Ζίφκοβιτς στο 2-1. Από τα πιο ποιοτικά τελειώματα στη σεζόν. Αλλά βέβαια με ένα παίκτη υψηλής ποιότητας. Παυλένκα. Σημαδεύει προς τον Ζαφίρι. Ζίφκοβιτς με μία μπροστά για τον Γερεμέγεφο. Τζολάκης περιμένει. Με το κεφάλι διώχνει ο Τζολάκης. Κωστίνια. Φάουλ. Τι έχει δώσει ο βοηθός. Σηκώνει Σημεάκη. Ο διαιτής λέει παίζεται. Υπάρχει πεσμένος παίκτης του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Ζίφκοβιτς μεταξύ. Εκεί με τον Ζέλσον. Κερδίζει πάλι ο Ζίφκοβιτς. Πασάρι στον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ το πίβοτ. Γυρίζει στο αριστερό. Σουτάρι. Προσπείται. Πάσα θέλει να κάνει. Λάθος. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά. Για τον Κωνσταντέλια. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Χαμός το παιχνίδι. Ελκαμπή με Κετζόρα. Περνάει ο Ελκαμπή. Κυνηγάει ο Ζαφίρης. Μιχαλίτς με τον Ζέλσον. Ο Μιχαλίτς κερδίζει. Πλάγιο υπέρ του Ολυμπιακού. Ζέλσον. Γκαρθία παίζει και το γήπεδο πλέον. Κλέβει ο Μιχαηλίδης. Ανατροπή του Γκαρθία. Φάουλ. Δεν δίνει κάρτα ο διαιτής. Εδώ είναι υποσχόμενη. Αφού δίνει το φάουλ, είναι κάρτα στον Γκαρθία. Την γλιτώνει ο Ισπανός. Πλέον και το γήπεδο αγωνίζεται μετά το 2-1 του Ζίφκοβιτς. Στο 62ο λεπτό. Πολύ μεγάλο μάτς. Με τον Ολυμπιακό ανώτερο στο πιο μεγάλο διάστημα, αλλά να παραπατάει και εκείνος αμυντικά. Έχει πολλές προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ, όπως και τώρα πριν από λίγο με τον Γερεμέγεφ. Κετζιόρα μπρος στον Γερεμέγεφ. Κεφαλιά στον Ζίφκοβιτς. Ανοιχτό κοντρόλ, χάνε την μπάλα πάλι στον Κετζιόρα για τον Κένι. Ζίφκοβιτς, Τάισον, Ζίφκοβιτς κερδίζει. Πασάρι στον Μπάμπα, εξαιρετικά, έχει χώρο Μπάμπα. Ανεβαίνει τα αριστερά. Μπάμπα, σουτάρι, κοντράρι, μπάλα. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Άλλαξε πορεία ο Τζολάκης. Έπεσε, σηκώθηκε, παίζει γρήγορα για το Ροντινέι. Κυνηγάει ο Τάισον, πλάγιο στον Ολυμπιακό, δίνει ο βοηθός. Βλέπουμε και πάλι ματσάρα όπως τα πρώτα 20 λεπτά. Γκαρθία με τον Κωστίνια. Μπαλιά. Ο Μιχαηλίδης κόβει Μπάμπα. Απομακρύνει. Κερδίζει ο Γκαρθία. Παίρνει ο Ζέλσον. Με τον Ορτέγκα από τα αριστερά. Σεντράρει ο Ορτέγκα. Τσικίνιο κατεβάζει. Σουτάρει ο Τσικίνιο. Διώχνει ο Παυλέκα. Φοβερή κίνηση και του Τσικίνιο. Εκπληκτική επέμβαση του Παυλέκα. Στο 63. Τι μάτς βλέπουμε. Η σέντρα. Ο Τσικίνιο κοντρολάρει με τα αριστερό, σουτάρει με το δεξί. Ο Παυλένκα από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ του λέει όχι. Κόρνερ Ολυμπιακός στα δεξιά. Με το Ροντινέι. Σεντράρι χαμηλά, κόβει ο Μπάμπα και φεύγει ο Κωνσταντέλιας. Τέσσερις του ΠΑΟΚ, τρεις του Ολυμπιακού. Κωνσταντέλιας βλέπει τις πάσες. Κωνσταντέλιας πασάρει στον Γερεμέγεφ. Μάλλον offside είναι. Δεν κάνει κοντρόλ. Είναι μόνος του δεξιά στην περιοχή. Γερεμέγεφ σταματάει κόρνερ. Ο Ζέλσον το δίνει το κόρνερ. Κάτω ο Μπάμπα. Κάτω ο παίκτης του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός στις μεταβάσεις του δεν είναι καλός. Ο Γερεμέγεφ πρωταγωνιστεί για τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια είναι ψηλός. Δεν έχει ταχύτητα να εκμεταλλευτεί το χώρο. Είναι κάτω ο Μπάμπα. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω αν είναι μυϊκό ή όχι, από τους παίχτες του ΠΑΟΚ που έχουν παίξει πάρα πολύ στη σεζόν. Σε άλλη μια γρήγορη μετάβαση του ΠΑΟΚ, που δεν είδαμε αν ο Γερεμέγεφ ήταν offside, ο βοηθός έκρινε πως δεν ήταν. Ο Μπάμπα σηκώθηκε και τρέχει. Δείχνει να είναι καλά. Λοιπόν, το κόρνερ από τα δεξιά με Ζίφκοβιτς. Αριστερό πόδι. Ετοιμάζει το σέρβος του ΠΑΟΚ. Εκτελεί. Η μπάλα περνάει. Σκάει στην περιοχή και φεύγει. Μεγάλη για τον Ζέλσον. Ο Ζαφίρης είναι γρήγορος. Κόβει για τον Κωνσταντέλια. Παίρνει ο Κένι. Παίζει και πάλι για τον Κωνσταντέλια. Στα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας με εξωτερικό φάλτσο. Η μπάλα περνάει για τον Ζίφκοβιτς. Βγαίνει ο Τζολάκης. Ζίφκοβιτς πασάρι. Γερεμέγεφ γκολ. ΠΑΟΚ 3-1. Ο Ζίφκοβιτς, ο Γερεμέγεφ. Και ο Γερεμέγεφ το 3-1. Φοβερά πράγματα στην Τούμπα. Στο 65 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. 3-1. Ο Ολυμπιακός και πάλι εκτίθεται στη μετάβαση. Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός κυκλοφορεί την μπάλα καλύτερα, ο ΠΑΟΚ του βάζει 3 γκολ. Με Γερεμέγεφ και Ζίφκοβιτς. Να ο ΠΑΟΚ, ο οποίος εκεί που πάει να γονατίσει, εκεί που πάει να λυγίσει, είναι μπροστά με 3-1 κόντρα στον Ολυμπιακό. Τι είναι το ποδόσφαιρο? Ο Κωνσταντέλιας ξυπνάει, παίζει για τον Ζίφκοβιτς και ο Γερεμέγεφ μόνος του βάζει άλλο ένα γκολ στο δεύτερο μισό της σεζόν. Πολύ μεγάλο μάτς από τα κορυφαία ντέρμπι της σεζόν, με φοβερές διακυμάνσεις. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, όλα για όλα, και παραλαμβάνουμε εκεί που ο Ολυμπιακός μετά το 25ο λεπτό έχει ένα πολύ καλό διάστημα, μπαίνει καλά και στο δεύτερο μήχρονο παραπατάει στην άμυνά του, οι μεταβάσεις του είναι πάρα πολύ κακές και 3-1 ο ΠΑΟΚ. Και η Τούμπα εκεί που αποδοκίμαζε φωνάζει μη σταματάς δικέφαλε. Τι θα δούμε άλλο? Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο ακόμη. 3-1 ο ΠΑΟΚ. Σε μια ματσάρα που πραγματικά θέλει τεράστια ανάλυση για αυτό το οποίο συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ρέτσος σηκώνει η μπάλα στο πουθενά. Πλέον οι του Ολυμπιακού είναι εκείνοι που δείχνουν να ψάχνονται τι έχει συμβεί στο γήπεδο. Άλλο ένα γκολ του Γερεμέγεφ βεβαίως από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς, που είναι παρόν πρωταγωνιστή και γυρίζει το παιχνίδι μαζί με τον Κωνσταντέλια, που εκεί που λέγαμε ότι δεν υπάρχει έχει 2-3 ενέργειες που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Ο Μεντιλίμπαρ έχει φωνάξει παίχτες στον πάγκο του και εκείνο σίγουρα θα αναρωτιέται τι έχει γίνει σήμερα και πώς αυτό το μάτς έχει πάρει τέτοια έκταση. Ρέτσος στο Τζολάκι, σηκώνει την μπάλα και Τζιώρα. Γερεμέγεφ ετοιμάζει τον Μουζακίτης. Ελκαμπή στον Κένι. Ο Μιχαηλίδης πολύ ψηλά. Γκαρθία. Παίρνει ο Ζαφίρης στον Γερεμέγεφ. Μαρκάρδα του Ορτέγκα. Δεν δίνει κάτι ο διαιτητής. Και πλέον βέβαια ακούτε τι γίνεται και στην Τούμπα. Ρέτσος για τον Κωστίνια. Ροντινέη. Γκαρθία ανεβαίνει. Ελκαμπή. Αριστερά Ορτέγκα. Καλή συνδυασμή. Ο ΠΑΟ κλείνεται. Γκαρθία και πάλι σεντράρι χωρίς να παίρνει ύψος. Κωστίνια μες στην περιοχή. Κόβει ο Μπάμπα. Κωστίνια παίρνει τον έλεγχο. Με δύο του ΠΑΟΚ. Ο Τάισον του κλέβει. Ολυμπιακό δίνει ο βοηθός. Και ο Ποντένσε θα μπει για τον Ολυμπιακό. Τσικίνιο. Η σέντρα χαμηλά. Ο Μεϊτέ βάζει το κεφάλι. Παραχωρεί το κόρνερ. Ποντένσε Μουζακίτης. Ποιον ακραίο να βγάλει? Τον Ροντινέη. Κόρνερ λοιπόν με τον Ροντινέη. Σεντράρι, πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω. Ο Κετζιόρα ψηλά και ο Παυλένκα μπλοκάρει. Ο Κετζιόρα οριζοντιώνεται, σηκώνει την μπάλα ψηλά και ο Παυλένκα μπλοκάρει. Μιχαηλίδης. Μέιτε, λάθος. Παίρνει ο Τσικίνιο. 3 με 2. Πασάρι. Ροντινέι. Πάσα, κλέβει ο Μιχαηλίδης. Ο Ροντινέι δεν σουτάρει. Πασάρι και χάνει την ευκαιρία. Μέιτε στον Τάισον. Φεύγει ο Πάοκ τώρα. Είναι 6 του Ολυμπιακού. 5 του Πάοκ. Τάισον για Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά πάλι στη μετάβαση ο Πάοκ. Κωνσταντέλιας. Στον ενασμέναν. Τι θα κάνει. Αργεί. Μέιτε. Πάλι στον Κωνσταντέλια για να παίξει στον ενασμέναν. Έχουν γυρίσει του Ολυμπιακού. Μέιτε. Τάισον. Στο Ζαφίρι. Ανοίγει το γήπεδο. Κένι. Για τον Ζιφκοβιτς. 3 με 2 του Ολυμπιακού και ο Ροντινέι δεν κατάφερε να εκτελέσει. Ζιφκοβιτς. Κένι. Κάνει ένα χέρι. Αφήνει ο διαιτής. Όχι. Δίνει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα οι αλλαγές. Στο 71ο λεπτό. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Θα βγει. Για να δούμε. Ο Κωστίνια είναι. Για να πάει ο Ροντινέι πίσω. Ο Ντάνι Γκαρθία ο ένας. Και τελικά όχι, θα βγει και ο Ροντινέι. Ο Ντάνι Γκαρθία αφήνει τη θέση του στον Μουζακίτη. Ο Ροντινέι στον Ποντένσε. Αλλάζει πλευρά. Ο Ζέλσον δεξιά, ο Ποντένσε αριστερά. Τελευταίο 20 λεπτό. Τζολάκης, λάθος, κλέβει ο Ζιφκοβιτς. Ποντένσε, Μεϊτέ, χέρια πόδια εκεί. Και Τζιόρα απομακρύνει. Φεύγει ο Ζιφκοβιτς με τον Γερεμέγεφ. Ζιφκοβιτς πασάρει στον Γερεμέγεφ. Σουτάρει με τη μία. Όχι, από εκεί δεν μπαίνει γκολ. Out. Οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ ώρες-ώρες παίζουν μόνοι τους στην άμυνα του Ολυμπιακού που επαναλαμβάνουμε από το ξύλινο δεν πατάει καλά. Μεγάλη κόβει ο Μιχαηλίδης επάνω από τον Ζέλσον. Ελέγχει ο Ρέτσος στο 72. Ο Λουτσέσκου δεν έχει λόγο τώρα να κάνει αλλαγή. Ποντένσε. Ποντένσε, επιτηρεί ο Ζιφκοβιτς. Κλείνει. Πάσα στον Ελκαμπή. Είναι δεν offside. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Offside καταλογίζει ο βοηθός σε δεύτερο χρόνο. Έχει καταλαγιάσει η επιθετικό του Ολυμπιακού μετά το 2-1. Σε ένα διάστημα που έδειχνε να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι. Ήρθε το 2-1. Και μετά ο ΠΑΟΚ σε νέα μετάβαση έκανε το 3-1. Που σαφώς έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα στην ψυχολογία του γηπέδου, των ομάδων, του κόσμου όλων. Πόσες διακοιμάσεις σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Παυλέγκα γεμίζει. Γερεμέγεφ χάνει την πρώτη. Παίρνει Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας ένας με πολλούς. Βάζει το σώμα του. Κωνσταντέλιας κρατάει. Πολλά φάουλ. Δεν δίνεται κάτι. Δεν έδωσε κάτι. Ο διαιτής πλάγιο τον ΠΑΟΚ. Εκτελεί γρήγορα Κωνσταντέλιας. Μέσα στην περιοχή, από τα αριστερά ο Τάισον. Πάλι για τον Κωνσταντέλια. Μεϊτέ, εκτός περιοχής. Αλλάζει για τον Ζιφκοβιτς. Κατεβάζει ο Σέρβος. Σεντράρ μέσα στην περιοχή, Τάισον. Όχι. Κλέβουν του Ολυμπιακού. Και πλάγιο από τον Ζαφίρι. Στο 74ο λεπτό, ο Πέλκα σηκώθηκε τον ΠΑΟΚ. Γεμίζουν για τον Ελκαμπή και Τζιόρα κόβει δεύτερη του Ζαφίρι που είναι θετικό σήμερα. Πραγματικά ο Χρήστος Ζαφίρης και στα κακά διαστήματα του ΠΑΟΚ. Έσε. Οργανωμένος ο ΠΑΟΚ στο 4-4-2 της άμυνάς του. Αυτό δεν θέλει ο Ολυμπιακός. Οργανωμένη άμυνα. Ρέτσος για τον Πιρόλα. Πιρόλα. Ποντένσε, φοβερή τρίπλα στον Γκένι. Ποντένσε μπαίνει τα αριστερά. Πλησιάζει Ποντένσε. Γυρίζει χαμηλά. Κόβουν του ΠΑΟΚ. Διώχνουν, τρακέρνουν. Ο Ζαφίρης πιο μακριά. Ζητάνε χέρι εκεί του Ολυμπιακού. Ο διαιτής λέει περιμένετε. Να δούμε αν υπήρχε κάτι. Ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ που τράκαραν μεταξύ τους. Έπειτα από την τρίπλα που έφαγε ο Γκένι από τον Ποντένσε. Δεν υπάρχει τίποτα βέβαια. Όχι, όχι, περιμένουμε. Περιμένουμε λέει ο Σότσα. στο γέμισμα. 2-3 του ΠΑΟΚ εκεί ήθελαν να διώξουν και τράκαραν ο ένας με τον άλλον. Ακόμα περιμένει τον ΒΑΡ να ελέγξει. Παίζεται, δεν υπάρχει κάτι. Πέλκας και ο Σντόεφ θα μπουν για τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο τέταρτο. Ρέτσος με τον Κωστίνια. Κωστίνια κατοχή τον Ολυμπιακό που δεν λέει πολλά πράγματα. Είπαμε, απέδειξε οργανωμένη άμυνα. Ολυμπιακός προβληματίζεται. Λειτουργούσε καλά μέχρι το 50. Έκλεβε μπάλες, έβρισε χώρους. Από το 2-1 και μετά που έγινε απρόσμενα για την ροή του παιχνιδιού έχουν αλλάξει όλα. Ορτέγκα μπαίνει ανάμεσα στις γραμμές. Πολλές ασπρόμαυρες φανέλες για τον Έσε. Δεξιά στον Ζέλσον που άλλαξε πλευρά, είπαμε. Κωστίνια για τον Ζέλσον. Ο Τάισον δεν έχει δυνάμεις. Έσε μέσα στην περιοχή. Διώχνει του ΠΑΟΚ. Μεϊτέ, λάθος. Μιχαηλίδης διορθώνει. Κόντρα επάνω στον αντίπαλο και out. Σε κάποια άλλη στιγμή της περίοδου θα πανηγύριζε του ΠΑΟΚ αυτή την κόντρα. Τώρα έτσι και έτσι.
0: Δημήτρη, άνω τελεία να πω ότι ο Βίκος Ιωαννίνο νίκησε 87-72 τον Παπάγου στη Λευκάδα και ανεβαίνει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Συνεχίζει, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, λογικά θα φύγει ο Τάισον και ο Μεϊτέ, πράγματι, για να μπει ο Πέλκας και ο Σντόεφ στο 76. Το γήπεδο όρθιο πλέον χειροκροτεί. Ποδοσφαιριστές που είχαν και καλά και κακά διαστήματα, όπως ο Μεϊτέ. Είναι ολοφάνερο ότι ο Μεϊτέ, όταν δεν είναι καλά σωματικά, ψιλοϋποφέρει στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ πλέον με πιο φρέσκα πόδια, αριστερά ο Πέλκας και δίπλα στον Ζαφίρη ο Σντόεφ. Το 3-1 παραμένει εδώ στην Τούμπα. Παυλένκα γεμίζει. Από τους κορυφαίους σαφώς και αυτός. Ο Σντόεφ, Ορτέγκα, κεφαλιές. Ο Ζαφίρης δυναμικά παραχωρεί το πλάγιο. Ολυμπιακός αριστερά, Ορτέγκα, Ποντένσε. Δεξιά, Κωστίνια, Ζέλσον. Ποντένσε με τον Ορτέγκα. Κάτω παίκτη του Ολυμπιακού, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Το έκανε ο Σντόεφ. Ο Ποντένσε εκτελεί γρήγορα, αλλά δεν υπάρχει παιχνίδι. Μακριά από την περιοχή, πολύ πλάγια αριστερά. Το φάουλ του ο Σντόεφ στο Τζικίνιο. Ο Ποντένσε δεν βλέπει το σπρέι που έχει βάλει ο διαιτής. Παίζουν με πάσε του Ολυμπιακού. Ποντένσε που έχει μπει με διάθεση, του βγήκε εκείνη τρίπλα στον Κένι. Ορτέγκα με Τζικίνιο. Ποντένσε στο δεξί, προσπείται στο Ζαφίρι. Πασάρει μέσα στην περιοχή. Τζικίνιο γεμίζει, κόβουν οι του ΠΑΟΚ ψηλά η μπάλα, μπάμπα, διώχνουν Κωνσταντέλιας, Κωστίνα το σουτ, out. Ο Μουζακίτης είναι που σουτάρει, out. Τελική για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα, στο 78 λεπτό της αναμέτρησης. Τι παιχνίδι, τι ένταση στα πρώτα 2-20 λεπτά των ημιχρόνων. Και ενώ ο Ολυμπιακός πατούσε φανερά καλύτερα, ο ΠΑΟΚ καταφέρνει να κάνει το 3-1 και από εκεί και πέρα να το ελέγχει. Παυλένκα σημαδεύει προς τον Γερεμέγεφ. Κόβει Ορτέγκα κάτω, Γερεμέγεφ. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ την ώρα που ο υψηλός όμως φορ είναι πεσμένος. Ό,τι και να γίνει, βεβαίως οι δύο ομάδες τα ξαναλένουν την άλλη Κυριακή. Θα δούμε τι θα βγάλει η σημερινή βραδιά και εδώ και στην Αθήνα και τι νόημα, τι θα διακυβεύεται την άλλη Κυριακή στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Κένι το πλάγιο είχε δύσκολη βραδιά, έχει δύσκολη βραδιά απέναντι στους ακραίους του Ολυμπιακού. Αλλά και η αμυντική συμπεριφορά του Ολυμπιακού πραγματικά δεν εμπνέει. Ο Πέλκας για τον Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Ζίφκοβιτς, κόρνερ από τον Ορτέγκα, πανηγυρίζει ο Σέρβος. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μπαίνουμε τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο. Ένα παιχνίδι με λίγες κάρτες. Είπαμε με Ζαφίρη και Ορτέγκα να έχουν κυτρινιστεί. 80 λεπτό. Η Τούμπα πλέον είναι στο πόδι. Συμμετέχει και αυτή λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά. Εκτελεί ο Αντρία Ζίφκοβιτς, δεύτερο δοκάρι, μπάλα που πάει. Περνάει, οι του Ολυμπιακού θέλουν να βγάλουν μετάβαση. Ο Ζαφίρης έχει κάρτα, επιτηρεί, γυρίζει ο Κωνσταντέλιας. Κρατάει, παίζει στον Παυλένκα. Παυλένκα σηκώνει, Ρέτσο στην πρώτη κεφαλιά, η δεύτερη στον Μιχαηλίδη. Με τον Μπάμπα. Λάθος. Τσικίνιο. Από τα δεξιά κρατάει του Ολυμπιακού στο γήπεδο. Στο Ζέλσον περνάει, βγαίνει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα. Πόσο έχει πέσει η ψυχολογία των παιχτών του Ολυμπιακού. Θα μπει ο Αντρέ Λουί σε λίγο. Κάτω Γερεμέγεφ για τον ΠΑΟΚ. Ο 21ο λεπτό. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Ζέλσον Μαρτίνς, που ήταν εξαιρετικός στο καλό διάστημα του Ολυμπιακού.
3: Αλλαγή για τους προσέχοντες. Στη θέση του Μάρτιν, στο νούμερο 17, Λουίς.
2: Πρόβλημα το Γερεμέγεφ. Εδώ να πω ότι για τον ΠΑΟΚ, και μια και είναι πεσμένος ο Γερεμέγεφ, υπήρχε η αίσθηση, είχε υποθεί κιόλας, βέβαια υπήρχε ενημέρωση ότι τελείωσε η χρονιά για τον Γιακουμάκη. Νομίζω ότι σε αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε μια επιφύλαξη για τον Γιώργο Γιακουμάκη, που νομίζω ότι δεν αποκλείται να τον ξαναδούμε στα επόμενα παιχνίδια. Όπως και τον Χατσίδη βεβαίως. Λοιπόν, βλέπουμε ξανά τον γκολ, το 3-1 με Ζίφκοβιτς και Γερεμέγεφ. Ο φόρ του ΠΑΟΚ όμως είναι πεσμένος. Ο Λουτσέσκου βλέπει αντίχειρες σηκωμένους, πάει να πει ότι είναι καλά ο παίχτης του. Έχουμε καθυστέρηση. Από τα λίγα κομμάτια του παιχνιδιού με καθυστέρηση. Ο Γερεμέγεφ θα πρέπει να βγει για λίγο. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν βγήκε αυτή η μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ με τέτοια νούμερα. Λοιπόν, το μάτς συνεχίζεται, θα μπει στην επόμενη εντολή του διαιτητή. Παυλένκα ψηλά η μπάλα και η δική του επιστροφή σίγουρα έπαιξε ρόλο. Από τους πολύ καλούς του ΠΑΟΚ. Δείγμα βέβαια και το ότι ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε ένα κομμάτι του αγώνα. Κένι προς τον Γερεμέγεφ, Ορτέγκα δείχνει να ελέγχει. Απομακρύνει επάνω στο Ζίφκοβιτς όμως, κρατάει. Εκεί κάνει φάουλ στον Μουζακίτη. 84 λεπτά παιχνιδιού, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο 3-1. Ο Τζολάκης είναι εκείνος που θα γεμίσει. Σημαδεύει απευθείας προς τον Ελκαμπή. Και Τζιόρα περνάει μπαλακένι πίσω για τον Παυλένκα. Πόσο αλλάζει η ψυχολογία, πώς βλέπαμε τον Ολυμπιακό να ελέγχει μέχρι και το 50 και τι έχει συμβεί από εκεί και μετά. Μιχαηλίδης μεγάλη για τον Κωνσταντέλια. Κοντρόλ και προωθείται και πέφτει και σηκώνεται. Κωνσταντέλιας σε ποιον, πατάει περιοχή, πασάρει μέσα στην περιοχή. Ο Σντόεφ σε ποιον. Γερεμέγεφ, κόβουν του Ολυμπιακού. Αναποφάσιστη ποιος θα κάνει τελική για τον ΠΑΟΚ. Τσικίνιο, κόβει ο Κένι. Πίσω η μπάλα στο Τζολάκη. Τζολάκης σημαδεύει εκεί που είναι ο Μπάμπα. Ζαφίρης, ψηλά η μπάλα. Θα μπει ο Μύθος σε λίγο για τον ΠΑΟΚ. Ελκαμπή, γυρίζει ο Σντοεφ, κερδίζει. Κένι πίσω για τον Παυλένκα. Σηκώνει αυτός, δεν έχει άλλες δυνάμεις ο Γερεμέγεφ, θα βγει σε λίγο για να μπει ο Μύθου. Στο τελευταίο πεντάλεπτο το πόδι του το τσεκάρει, το πατάει. Θα κάνει κι άλλα αλλαγή ο ΠΑΟΚ, μια κινητικότητα στον πάγκο και κάποιος άλλος θα μπει τώρα, μάλλον ο Ιβανούσης πρέπει να είναι για Κωνσταντέλια ή για Ζίφκοβιτς. Ορτέγκα κατεβάζει η πίεση από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ, τον κυνηγάει, του παίζει για το Ρέτσο. Κωστίνια, δεν τρώει την τρίπλα ο Μπάμπα, κερδίζουν οι του ΠΑΟΚ με Πέλκα Μιχαηλίδης. Πέλκας για τον Ζαφίρη, την πουλάνε την μπάλα. Τσικίνιο, Μιχαηλίδης με τον Αντρέ Λουίς. Πρώτη ενέργεια, Αντρέ Λουίς περνάει, πασάρει, το σούτ χαμηλά, κόβει ο Ζαφίρης, διώχνει ο Πέλκας, ο ΠΑΟΚ κλείνεται, ο Ολυμπιακός πιέζει, Αντρέ Λουίς και πάλι, κερδίζουν του ΠΑΟΚ. Γερεμέγεφ, ο Σντόεφ με μία μπροστά, ο Τζολάκης σαν στόπερ και σαν λίμπερο εκεί βγαίνει, δεν έχει ο Γερεμέγεφ δυνάμεις. Στο 86 υπάρχει πεσμένος του Ολυμπιακού, το μάτς συνεχίζεται, Ποντένσε. Ο Ζίφκοβιτς του κάνει φάουλ. Ο Ποντένσε βιάζεται. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ τώρα. Ο ένας σίγουρα ο Γερεμέγεφ για να μπει. Για να δούμε, νομίζω ότι ο Κωνσταντέλιας θα βγει. Ο Γερεμέγεφ κάνει πως δεν βλέπει για να κερδίσει κανένα λεπτό. Ξέρει ότι θα βγει. Πολλά χειροκροτήματα για τον φορ του ΠΑΟΚ. Άλλα δύο γκολ σήμερα. Πολύ καλό παιχνίδι και εντός και εκτός περιοχής. Ο Ορτέγκα πάλι εκεί σμπρώχνει τον Γερεμέγεφ. Ο Ορτέγκα ρισκάρει την κάρτα. Μέσα ο Μύθους το 87. Έξω Κωνσταντέλιας. Μπήκε στο μάτς από το 55 και μετά. Στημένη μπάλα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Με τον Ποντένσε. Για να γεμίσει. Ποντένσε. Μεγάλη είναι. Ο Παυλένκα μπλοκάρει. Φάουλ από παίχτη του Ολυμπιακού από τον Κωστίνια. Διακοπή στο παιχνίδι. Στη μικρή περιοχή εκεί. Νεύρα εκεί με Κωστίνια, με Ζίφκοβιτς, με τον Μπάμπα. Όλα άλλαξαν από το 2-1 και μετά. Και η εικόνα και η ψυχολογία των ομάδων και ο ΠΑΟΚ πώς το ελέγχει και πώς απειλεί τον Ολυμπιακό, περίλυπος ο Μεντιλίμπαρ. Θα κάνει

Λέγκα. Ψηλά η μπάλα, Μύθου παίρνει πλάτη, χάνει την πρώτη. Κένι ελέγχει. Για τον Πέλκα θα ήθελε να παίξει, βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Πλάγιο. Ορτέγα το πλάγιο. Δεν έχει ελεύθερο συμπαίχτη. Πίσω στο Τζολάκι. Με το αριστερό ο Έλληνας goalkeeper. Κένι την πρώτη κεφαλιά. Ψηλά εκεί, ήθελε να πάρει πλάτη ο Πέλκας. Ζιφκόβιτς μπροστά. Βγαίνει ο Τζολάκης, πάνε να μπερδευτούν. Βάζει ο Μύθου μια προβολή. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. 89 λεπτά ο Λουτσέσκου φωνάζει για να αμυνθούν οι παίχτες του την ώρα που θα μπει ο Μπιανκόν για κάποιο λόγο. Μιχαηλίδης, πολύ ψηλά η μπάλα. Ζιφκόβιτς, φοβερή επαφή. Έχει μερικές επαφές και ο Ζιφκόβιτς όπως και ο Ζεύσο Ματής που λέγαμε. Βέβαια και το γκολ του Ζιφκόβιτς ήταν εκπληκτικό. Ο Σντόεφ για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης είναι offside εκεί ο συμπαίχτης του. Πάει ο Ιβανούσετς μαζί με τον Τζολάκη, το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, δεν απειλείται. Έχει περάσει το μήνυμα στους αντιπάλους ότι όλα άλλαξαν. Τώρα στο 90 κάνει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ με έναν στόπερ και τον Ταρέμι. Μπαίνει ο Μπιανκόν. Τώρα αυτή η αλλαγή, Μπιανκόν αντί Ρέτσου, ποιος ξέρει γιατί. Και μπαίνει και ο Ταρέμι βέβαια αντί του Τσικίνιο. Τσικίνιο βάζει το χέρι στο στόμα, κάτι λέει στο Μεντιλίμπαρ. Και βάζει το χέρι στο στόμα για να μην φανεί βέβαια το τι είπε, μην το καταγράψει καμιά κάμερα. 90 λεπτά. Ο Σντόεφ κεφαλιά, πάσα κόβει ο Μουζακίτης. Σηκώνει ο Μπάμπα, κόβει. Τρέχει ο Ιβανούσετς, Αντρέ Λουίς. Ελέγχει, γυρίζει προς τα πίσω. Με τον Έσε και πάλι Αντρέ Λουίς. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις σε λίγο. Ο Ολυμπιακός σε φάση επίθεση κλέβει ο Μύθου. Ιβανούσετς δεν μπορεί, παίρνει και πάλι ο Μύθου. Για τον Ιβανούσετς. Σε ποιον, στον Οσντόεφ. Λάθος πάσα. Αλλά 5 λεπτά φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. 5 λεπτά μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. 3-1 ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Με 2 γκολ του Γερεμέγεφ, 1 του Ζιφκοβίτς και τον Ολυμπιακό είχε σοφαρίσει ο LKB. Μπαλιά στον Ζιφκοβίτς. Ζιφκοβίτς, ο Σντόεφ πιέζουν του Ολυμπιακού και Τζιόρα για τον Μιχαηλίδη στο αριστερό του. Σημαδεύει προς τον Σντόεφ, βγαίνει ο Τζολάκης όμως. Καλή πάσα του Μιχαηλίδη. Δεν βρήκε για το συμπαίχτη του. Κωστίνια θα γεμίσει με 2 φόρτρο Ολυμπιακός. Μιχαηλίδης απομακρύνει. Αντρέ Λουίς. Ο ΠΑΟΚ έχει αριστερά τον Ιβανούσετς και στο 10 τον Μπέλκα. Θα βάλει και τον Μπιάνκο σε λίγο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ορτέγκα. Με τον Μπέλκα να κυνηγάει αρκετά φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Μουζακίτης με τον Μπιανκόν. Κυνηγάνε εκεί του ΠΑΟΚ, Μπιανκόν βγάζει την μπάλα εκτός γηπέδου. Είναι σαν να οι ποδοσφαιριστές πλέον να έχουν αποδεχθεί την εξέλιξη. Ο Ζαφίρης σε ένα από τα καλύτερα του παιχνιά με τον ΠΑΟΚ βγαίνει, αποθεώνεται για να μπει ο Μπιανκό. Ακόμα και στο κακό διάστημα του ΠΑΟΚ, ο Ζαφίρης με τη μαχητικότητά του κέρδισε φάσεις και κόντρες. Βγαίνει τώρα στις καθυστερήσεις για να μπει ο Ιταλός. Ο Μπάμπα το πλάγιο. Είπαμε ότι και να γίνει οι δύο μάτς θα ξαναλέει την άλλη Κυριακή. Μάλλον στην ίδια βαθμολογική βάση θα είναι. Ιβανούσετς offside, ο Πέλκας. Αργά, χωρίς ρυθμό, αλλά 3 λεπτά καθυστερήσεων, ένα γέμισμα θα επιχειρήσουν του Ολυμπιακού. Χωρίς να παίρνει πολύ ψωση μπάλα, κόβει ο Ζιφκοβιτς πλάγια, τρέχει ο Κένι,
παίρνει μια

0: Κόντρα και φεύγει ο Πέλκας από τα δεξιά. Περιμένει ο Μύθου. Πέλκας πασάρει στο Μύθου. Κόβει ο Μπιανκόν. Η τελική πάσα κόπηκε από τον Πέλκα για τον Μύθου. Τζολάκης με Μύθου κάνει ένα φάουλο παίκτη του ΠΑΟΚ. Από τα δεξιά Αντρέ Λουίς. Με διασκελισμό φτάνει προς την περιοχή. Φιφαίνει στο αριστερό του. Κωστίνια προς τον Ποντένσε. Ποντένσε με τον Οσντόεφ. Ποντένσε κόβει ο Ρώσος. Παίζει για τον Μύθου. Δεν έχει συμπαίχτη. Πάει προς τα πίσω. Χάνει την μπάλα. Αντρέ Λουίς με τον Μπάμπα. Πολλές προσποιήσεις. Ποντένσε θα σκάψει για Αντρέ Λουίς. Ο Παυλένκα είναι εκεί και σταματάει την επίθεση του Ολυμπιακού. Για τον ΠΑΟΚ ο Παυλένκα πολύ καλός, ο Ζήφκοβιτς, ο Ζαφύρης. Αυτοί κράτσαν τον ΠΑΟΚ στα πολύ δύσκολα για να έρθει το 3-1. Παυλένκα προς τον Ζήφκοβιτς με τον Ορτέγκα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού παραχωρεί το πλάγιο. Τι μάτς είδαμε, τι συγκινήσεις, τι διακυμάνσεις. Και ο ΠΑΟΚ ξανακερδίζει τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ που έδειχνε πεσμένο στο Καναβάτσο εντελώς μετά το πρώτο 20 λεπτό και πάλι κόντρα στον Ολυμπιακό αναγεννάται, κάνει το παιχνίδι του και δείχνει να παίρνει τη νίκη που έψαχνε. Παλιά όμως γίνονται Ταρέμι 2-2, Ταρέμι με τον Κετζιόρα. Ταρέμι πλησιάζει στο αριστερό, σουτάρι, out. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μετά από ώρα. Τελείωμα του Ταρέμι στην απέναντι γωνία. Δεν βρήκε αιστεία. Σημαντική φάση στο τέλος του παιχνιδιού. Ο Μεντιλίμπαρ ζητάει κόρνερ. Ότι βρήκε ο Παυλένκα δηλαδή. Για να δούμε αν φαίνεται κάτι. Από εδώ δεν φαίνεται. Φάση πάντως μετά από πολλή ώρα. Ειδικά για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να τη βρήκε ο Παυλένκα πράγματι. Να έχει δίκιο ο Μεντιλίμπαρ. Τελειώνει το παιχνίδι. Όλα δείχνουν ότι πάμε σε ισοβαθμία στους 61 και ο ΠΑΟΚ να έχει το προβάδισμα. Στη δεύτερη θέση. Και περιμένουμε το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γιάνκο, Ζήφκοβιτς, πασάρι στερά στον Ιβανούσετς. Τελευταία φάση για τον ΠΑΟΚ. Ιβανούσετς μπαίνει στην περιοχή με τον Οσντόεφ. Για Μιχαηλίδη, τέλος αγώνα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Σπουδαίο παιχνίδι. Φοβερές εντάσεις, διακυμάνσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο 15 με τον Γερεμέγεφ. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλό διάστημα μέχρι το 50. Μία φάση, ένα γκολ Ελκαμπή, αλλά και αρκετές άλλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ από το 55 και μετά βρίσκει χώρους με Γερεμέγεφ και Ζήφκοβιτς, κάνει το 3-1 και φτάνει στη βαθμολογία τον Ολυμπιακό στους 61 βαθμούς. Οι δύο τα ξαναλένε την άλλη εβδομάδα στο Καραϊσκάκης. Αυτά προς το παρόν από την Τούμπα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του ντέρμπι της Τούμπας. Μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος βλέπει αστέρια μετά από αυτό το τρίποντο και ουσιαστικά ψαλιδίζει. Αν θέλετε, σχεδόν μηδενίζει τις ελπίδες του Ολυμπιακού για τον τίτλο. Πλέον η ΑΕΚ γίνεται το super grand favori, διατηρείται σίγουρα στο συν 5 από τον Ολυμπιακό και φυσικά έχει μάτς λιγότερο, αφού σε λίγη ώρα παίζει με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχει 66, ο ΠΑΟΚ 61, ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός 50. Ο ΠΑΟΚ με την πρώτη του νίκη στα play-off πιάνει τον Ολυμπιακό και σίγουρα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό είναι από πάνω. Ο Ολυμπιακός για να είναι πάνω από τον ΠΑΟΚ πρέπει να τον περάσει συνολικά στη βαθμολογία. Γιατί στα μεταξύ τους, δεδομένα ο ΠΑΟΚ είναι από πάνω, έχει πλέον 7 βαθμούς έναντι μόλις ενός του Ολυμπιακού. Μετράνε όλα τα μάτς και της κανονικής διάρκειας και των play-off.

0: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, στη Λεωφόρο είναι σχεδόν όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Οι δύο αρχηγοί τώρα ανταλλάσσουν λάβαρα με το διαιτητικό τρίο. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι από το Απόστολο Νικολαίδης. Όλα είναι έτοιμα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τρίτη αγωνιστική για τα playoff τη Στοίχημαν Super League. Καταλαβαίνει κανείς ότι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι για την ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, η ΑΕΚ που έχει το απόλυτο στα playoff, ο Παναθηναϊκός είναι χωρίς νίκη. Έχει μια ήττα από τον Ολυμπιακό, μια ισοπαλία στην Τούμπα. Αν η ΑΕΚ πάρει νίκη, θα είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει νίκη, τότε τα πάντα θα είναι ανοιχτά και ο Παναθηναϊκός θα πλησιάσει, θα μειώσει από την τρίτη θέση. Στους 8 βαθμούς, να θυμίσω ότι είναι δεκάδες για τις δύο ομάδες. Λαφόν, Ίγκασον, Ερνάντεθ, Πάλμερ Μπράουν, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Τετέι, Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό σε ένα 3-4-2-1. Στραγώσα για την ΑΕΚ, Μουκουντή, Ρότα, Πίλιος για την Ένωση, ο Ρέλβας, ο Μαρίνο Πινέδα, ο Κοϊτά, ο Βάργα, ο Ζήνη και ο Περέιρα. Αυτές είναι οι ενδεκάδες για τις δύο ομάδες. Όλα είναι έτοιμα για να έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μέλλερ, βοηθή του Ουγιάρκαν ο Σκάρα, ο Ρούπερντι στο ΒΑΡ για την απόψινη αναμέτρηση. Περίπου 10.000 κόσμος είναι στη Λεωφόρο, ίσως και λίγο παραπάνω, 10.000 κόσμου. Η ΑΕΚ θα είναι στη σέντρα. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει επίθεση στο πρώτο ημίχρονο προς την εστία που βρίσκεται προς το πέταλο της σειράς 13 στο απέναντι ΑΕΚ. Και όλα είναι έτοιμα για τη σέντρα στο Αθηναϊκό ντέρμπι, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αυτό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά είναι πάνω από την μπάλα και θα γυρίσει στο Μουκουντή. Άρχισε το παιχνίδι. Ο Μουκουντή θα βγάλει μια διαγώνια βαθιά μπαλιά. Μια κεφαλιά όπου θα κυνηγήσει ο Ζήνη με τον Ίγκασον το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού. Το βαθμολογικό κίνητρο το έχει η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός περισσότερο για το γόητρό του στο σημερινό ντέρμπι. Για να δούμε λοιπόν αυτό το πλάγιο από αριστερά για την ένωση με τον Πίλιο να έχει ανέβει για την εκτέλεση. Με δύναμη προς την περιοχή, απομακρύνει ο Ίγκασον με το κεφάλι. Δεύτερη μπάλα για την ΑΕΚ. Ο Περέιρα παλεύει με τον Καλάμπρια. Γυρίζει πιο πίσω, χάνει την μπάλα για τους παίκτες ΑΕΚ. Θέλει να φύγει μπροστά ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι, ο οποίος όμως θα κοπεί. Μπάλα θα φτάσει στο Ρέλβας και η ΑΕΚ ελέγχει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει πέσει. Νομίζω είναι πεσμένος παίκτης ΑΕΚ που συγκρούστηκε με τον Τετέι. Πρέπει να είναι ο Μαρίν. Και έχουμε μια διακοπή πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Μπάλα θα είναι στα πόδια της ΑΕΚ.
1: Διονύση Άνω τελεία. Απλά αφού έχουμε τη διακοπή, να πω τελικά γιατί δεν πρόλαβα. Γιουβέντους Βερόνα 1-1 και Gladbach Dortmund 1-0. Το Μπέτις Οβιέδο εδώ είναι 3-0 στο 68. Το Άντρελεχτ Μπριζ είναι 0-3 στο 65. Η Μπριζ πάει για το πρωτάθλημα. Ο Τζόλης. Επιστρέφουμε στη Λεωφόρο.
2: Μια παλιά μακρινή, ο Ίγκασον θα βγει και θα μαζέψει και θα πάρει και φάουλ από τον Ζήνη. Ο Κοϊτά παίζει δεξιά για την ΑΕΚ, ο Περέιρα αριστερά και ο Ζήνη με τον Βάργα. Μπροστά από την άλλη για τον Παναθηναϊκό είναι ο Αντίνο αριστερά, ο Ταμπόρδα δεξιά, ο Τετέι στην κορυφή της επίθεσης και το δίδυμο στη μεσαία γραμμή Τσέριν Κοντούρη. Προφανώς ο Μπενίδε θέλει να δώσει περισσότερη ένταση, περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία του γραμμή. Λαφών εκτελεί. Ο Ρότα θα πάρει μια κεφαλιά. Άλλη μια από τον Ερνάντεθ. Έρχεται να κατεβάσει ο Πινέδα, ο οποίος πιέζεται για να κλέψει ο Τσέριν. Θέλει να περάσει τον Τετέι. Ο Τετέι θα μείνει όρθιος, θα πάρει φάουλ, θα ξανασηκωθεί. Φάουλ τελικά. Θα σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Σε θέση μέσα αριστερά εκτελείται γρήγορα. Επανάληψη λέει ο διαιτητής. Θα σφυρίξω, λέει. Φάουλ το οποίο εκτέλεσε γρήγορα τα μπόρδα για τον Αντίνο. Τώρα βγαίνουν και οι στόπερ του Παναθηναϊκού ψηλά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Δεν υπάρχει κάτι το φοβερό και τρομερό μέχρι τώρα. Κάποια φάση δηλαδή. Ο Κοντούρης είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Κάτι του λέει και ο Τετέι. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής της ΑΕΚ. Κοντούρης εκτελεί με δύναμη δεύτερο δοκάρι. Περνάει πολλούς μπάλα out. Είχε ακολουθήσει ο Πάλμερ Μπράουν, αλλά δεν είχε καλό βηματισμό για να κάνει το άλμα. Η μπάλα πέρασε ελεύθερο για την ΑΕΚ με τον Στραγκόσια να στείνει την μπάλα στη μικρή του περιοχή. Κάτι λέει ο διαιτητής στον Τετέι, να βγει εκτός περιοχής, αλλά εκτός περιοχής είναι ο Τετέι. Έτοιμος Στράκος και είμαστε στο 4ο λεπτό, 0-0. Θυμίζω ότι σε αυτό το γήπεδο στην κανονική διάρκεια και γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με την ΑΕΚ να παίρνει την νίκη 2-3 στο φινάλε. Ερνάντε θα απομακρύνει ο Μαρίν μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη μπάλα, Πάλμερ Μπλιάνο μια ακόμη κεφαλιά και ο Καλάμπρια με το κεφάλι θα επιστρέψει, θα γυρίσει μάλλον την μπάλα στο τερματοφύλακά του, στο Λαφόν, ο οποίος μπλοκάρει. Έχει την μπάλα ο Λαφόν στην περιοχή του, με τα χέρια θα αφήσει τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος παίζει ως δεξιό στόπερ. Πάλμερ Μπράουν στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του. Να πω για το Σιώπη, έμεινε εκτός αποστολής. Σιώπης ήταν να ξεκινήσει και βασικός μάλιστα, λόγω ίωσης. Ένα ακόμη πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, φυσικά εκτός είναι και ο Ρενάτο, να θυμίσω. Λόγω ενοχλήσεων. Τώρα ένα πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά, από ένα λάθος κοντρόλ του Κυριακόπουλου. Το πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται για να πάρει ο Κοϊτά. Κοϊτά μια ατομική ενέργεια, πάντα Κοϊτά, δίνει για το Ρότα μες στην περιοχή, Ρότα θα γυρίσει, ο Βάργκα απομακρύνουν όπως όπως οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας κρατάει, δίνει πιο πίσω το Μοκουντή, πάει πάνω του ο Τετέι. Μαρίν με τον Τετέι τον αποφεύγει, κρατάει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, δίνει αριστερά στον Πίλιο, έχει μπροστά τον Ταμπόρδα. Και πάλι ο Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παίρνει ο Πινέδα. Δίνει πιο πίσω στον Μοκουντή. Κατοχή για την ΑΕΚ στα αυτά τα πρώτα λεπτά. Ρότα. Ρότα πιο πίσω στον Στρακόσια, ο οποίος τρέχει λίγο για να προλάβει. Ρέλβας, Στρακόσια. Πάει ο Τετέι να πρεσάρει. Γκολκίπερ ΑΕΚ απομακρύνει. Ο Βάργα μια κεφαλιά. Δεύτερη από τον Κυριακόπουλο. Θα κατεβάσει με το στήθος ο Μαρίν. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Θέλει να περάσει μια κάθετη, η οποία κόντραρε. Ο Ίγκασον απομακρύνει. Σε πλάγιο. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Με τον Ρότα να το εκτελεί, να δίνει στον Περέιρα. Αυτός κάνει ένα κακό κοντρόλ. Χάνει προς στιγμή την μπάλα από τον Κοντούρη, ο οποίος δίνει μάχη. Πέφτει ο Κοντούρης. Κερδίζουν οι της ΑΕΚ με τον Κοϊτά τώρα. Κοϊτά θα κοπεί από τον Ίγκασον. Παίρνει δεύτερη μπάλα η ΑΕΚ με τον Πινέδα και τον Μαρίν. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Αυτός δεξιά στον Ρότα, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. 6 λεπτά στη λεωφόρο στο 0-0 με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή. Παίρνει ο Ρέλβας. Θα δώσει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος θα παίξει για τον Ζήνη. Έχει βγει ο Πάλμερ εκεί μπροστά του. Ο Ζήνη είναι γρήγορος, θέλει να περάσει. Έχουμε out. Άνοιξε το κοντρόλ, ζητάει corner. Ο διαιτητής έχει άλλη άποψη. Την μπάλα για τον Παναθηναϊκό με το Λαφόν να τη στείνει στην μικρή του περιοχή. Πήγε να παίξει. Στο ένα εναντίον ενός εδώ Ζήνη με τον Πάλμερ, αλλά δεν του βγήκε το κοντρόλ. Με τον Λαφόν τώρα να είναι έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφόν εκτελεί. Ο Πίλιος μια κεφαλιά, διεκδικήσιμη, κυνηγάει και ο Αντίνο. Θέλει να πάρει ο Αντίνο, ξαναπαίνει ο Πίλιος. Κάνει φάουλο ο Αντίνο, ο διαιτητής, μπάλα για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα, ήταν συγγνώμη. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ρότα. Από δεξιά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ο Πίλιος είναι από την άλλη πλευρά, την αριστερή. Έτοιμος ο Ρότα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θα αφήσει τελικά σε ποιον. Θα βγει πολύ μακριά από την περιοχή του και δεξιά ο Στρακός για να εκτελέσει. Και απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Μοστρακόσια για να γεμίσει. Και αυτό κάνει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μια κεφαλιά, μια απομάκρυνση των παικτών Τριφυλίου. Καλάμπρια απομακρύνει όπως όπως. Ο Ρέλβας με τη μία. Λάθη επί λαθών τώρα. Προσπαθεί ο Πινέδα να κατεβάσει. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Λάθος του Κυριακόπουλου. Ήθελε να δώσει τον Τσέριν. Κερδίζουν οι Τσάεκ. Νέο λάθος από τον Βάργκα για να κλέψει ο Κοντούρης. Και μπάλα στον Πάλμερ, ο οποίος πετάει για τον Τετέι. Δυνατά όμως δεν θα φτάσει μπάλα στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Παίρνει μπάλα η ΑΕΚ. Με το Στρακόσια να έχει βγει εκτός περιοχής και να αφήνει στο Μουκουντή. Μουκουντή παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Πίλιος από αριστερά και πάλι ο Μαρίν, τον κυνηγάει ο Κοντούρης. Δίνει στον Μουκουντή, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ όλα αυτά. Ο Μουκουντή κρατάει για να βγάλει δεξιά στο Ρότα. Πιο πίσω αυτό στο Μουκουντή. Τους είναι μια προσποίηση για να αποφύγει ένα ενδεχόμενο πρέσικ από τον Τετέι. Μπροστά από την περιοχή της ΑΕΚ. Ανεβαίνουν οι γραμμές των παικτών του Παναθηναϊκού για να πρεσάρουν. Πάει ο Ρέλβας για να πάρει και να αφήσει αριστερά στον Πίλιο. Κυκλοφορεί καλά η μπάλα, καλά η μπάλα η ΑΕΚ, αλλά τώρα κάνει ένα λάθος ο Περέιρα και δίνουν του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να κάνει μια τρίπλα. Η μπάλα φτάνει στον Τετέ, ο οποίος δεν έκανε καλό κοντρόλ. Παίρνει ο Πίλιος. Παίρνει ο Περέιρα. Όπα, εδώ κάποιος έπεσε, παίξει ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια γλίστρησε και φαίνεται να πονάει. Και έχουμε διακοπή στο παιχνίδι και φαίνεται να έχει πρόβλημα. Ο Καλάμπρια στο γλίστριμα. Πιάνει το δεξί του πόδι ψηλά. Και κοντά στον προσαγωγό. Θα δούμε τώρα αν είναι σοβαρό ή όχι. Δείχνει να πονάει πάντως ο Ιταλός. Σε ένα γλίστριμα. Ναι, έγινε εκεί στο γλίστριμα, έγινε μια υπερέκταση του ποδιού. Σηκώνεται ο Καλάμπρια πάντως. Απλά πόνεσε με αυτή την υπερέκταση, χειροκροτεί για τον κόσμο. Συνεχίζει. Στο 10, στο 0-0. Χωρίς φάση τον ντέρμπι μέχρι στιγμής. Και έρθει ο Περέιρα πίσω για να πάρει μπάλα. Ρέλβας. Μουκουντή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης που έχει ΣΑΕΚ. Για τον Ρότα. Μαρίν. Βαθιά μπαλιά του Μαρίν γιατί βλέπει κίνηση του Βάργα, ο οποίος κατεβάζει. Θέλει να παίξει κάθετα, όχι καλά. Δεν ακολουθεί ο Ζήνη. Μπλοκάρει εύκολα ο Λαφών. Δίνει στον Καλάμπρια. Μέχρι στιγμής βλέπουμε την ΑΕΚ να έχει κατοχή και να είναι αυτή η οποία προσπαθεί να φτιάξει παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί στην κόντρα να παίξει. Ο Λαφών τώρα θα πάρει από τον Πάλμερ Μπράουν, θα γεμίσει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Αντίνο με τον Ρότα. Δίνουν μάχη δυο τους. Ο Ρότα με το στήθος θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Από την πίεση του Αντίνο, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Δίνουν μάχες οι δυο τους από το ξεκίνημα, Αντίνο και Ρότα. Είναι ένα πλάγιο από αριστερά για τον Παναθηναϊκό το οποίο εκτελεί ο Κυριακόπουλος για να δώσει τον Ταμπόρδα. Αλλαγή. Λέει ο διαιτητής ότι δεν εκτελέσχει σωστά το πλάγιο από τον Κυριακόπουλο. Άρα η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Διαμαρτύρεται. Το Κυριακόπουλος πλάγιο τώρα από δεξιά για την ΑΕΚ με τον Ρότα. Το εκτελεί δυνατά, θέλει να βρει το Βάργα, κεφαλιά του Κυριακόπουλου. Περέιρα, Βάργα, Κοϊτά. Η μπάλα θα φτάσει από τις κόντρες στο Ρότα, ο οποίος τη σηκώνει. Σε ένα σημείο που παίρνει κεφαλιά ο Πάλμερ, ο Τσέριν θέλει να κατεβάσει, ο Βάργα κατεβάζει, ο Πινέδα έξω από την περιοχή τώρα βγάζει αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από αριστερά κρατάει ο Πίλιος, στρώνει την μπάλα, ο Καλάμπρια απομακρύνει σε πλάγιο, σε κόρνερ σε πλάγιο, βλέποντας κίνηση που γινόταν εκεί από αριστερά. Να πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά, δίπλα στο σημείο του κόρνερ. Ο Πινέδα έκανε την κίνηση από αριστερά σαν εξτρέμ για να πάρει την μπάλα. Και το πλάγιο από αριστερά, το οποίο θα εκτελεστεί πάλι με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Η κεφαλιά, η ευκαιρία, το πλασέ, ο Λαφών θα πει όχι, η ευκαιρία πρώτη στο παιχνίδι για την ΑΕΚ και έχουμε κόρνερ από μια κόντρα. Η μπάλα στρώθηκε σε ποιον? Έγινε μια κόντρα με, νομίζω, με Κοντούρι και Πάλμερ Μπράουν που πήγαν να απομακρύνουν με το κεφάλι, μια καραμπόλα εκεί. Πράγματι, Κοντούρης και Πάλμερ Μπράουν και η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, νομίζω είναι, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή. Με το αριστερό γόνατο, ο Λαφών απομακρύνει σε κόρνερ. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι αυτή και μάλιστα μεγάλη για την ΑΕΚ. Από το λάθος της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Λαφών θα πει όχι. Πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Και το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Μαρίν. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά, οι κόντρες δεν μπορούν να απομακρύνουν του Παναθηναϊκού. Υπάρχει επιθετικό φάουλ. Τελειώνει η προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Να λοιπόν, πρώτη ευκαιρία στο ντέρμπι. Από μια καραμπόλα μέσα στην περιοχή με το κεφάλι πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Η μπάλα στρώθηκε στον Περέιρα, σούταρε. Εντυπωσιακά ο Λαφών απομάκρυνε. Βαθιά μπάλα του Ερνάντε, δυνατή. Στο 300 η μπάλα. Ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα καθόλου. Προσπαθεί με γεμίσματα από πίσω να παίξει. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή και είμαστε στο 13 και έχει και τη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο με τον Περέιρα. Ο Μουκουντή θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πρεσάρει ο Τετέ, ο 300 θα πάρει. Θα απομακρύνει. Ο Ίγκασον θα βγει πρώτο στην μπάλα. Υπάρχει φάουλ όμως νωρίτερα του Πάλμερ Μπράουν που βγήκε πολύ δυνατά στον Περέιρα. Μπάλα για την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο. 0-0 λοιπόν με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την ΑΕΚ με τον Περέιρα. Στη συνέχεια το επιθετικό φάουλ που σας είπα που έγινε, έκανε χέρι ο Βάργα στην προσπάθειά του να πάρει κεφαλιά. Παίρνει ο Μαρίν. Για να δώσει δεξιά στον Κοϊτά. Η ΑΕΚ πατάει καλύτερα στο γήπεδο. Ρωτά. Πίσω στο Μοκουντή. Μαρίν από δεξιά. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Βγάζει μια βαθιά μπαλιά. Θέλει να πάρει ο Περέιρα. Μένει όρθιος ο Περέιρα. Κάνει ωραία κίνηση ο Περέιρα. Του την κλέβει την μπάλα αρχικά ο Κοντούρης, αλλά με φάουλ. Λέει ο διαιτητής και ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Στον κεντρικό άξονα περίπου 12-13 μέτρα τη γραμμή της περιοχής κάπου εκεί. Θα δούμε αν κάποιος θα πάει να το δοκιμάσει απευθείας. Ο Κοντούρης έκανε το φάουλ. Δεν ξέρω αν βρήκε μπάλα επόδι. Δεν μπορώ να καταλάβω από εδώ. Να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0 στο Απόστολος Νικολαίδης. Θα στηθεί το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα το δοκιμάσει κάποιος απευθείας. Περίπου στα 12 με 13 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής, στο κεντρικό άξονα. Είναι ο Κοϊτά, είναι και ο Μαρίν και οι δύο έχουν πολύ καλά πόδια. Και ο Περέρα εκεί κοντά. Και ο Μουκουντή, αλλά νομίζω ότι ο Μουκουντή θα φύγει. Απλά κάτι λέει στους συμπαίκτες του. Στην το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. Τρεις παίκτες είναι στο τείχος. Και όλα έτοιμα για αυτό το φάουλ για την ένωση. Έχει πάρει φόρα ο Μαρίν και δίπλα του είναι και ο Κοϊτά. Και οι δύο έχουν πάρει φόρα. Θεωρώ ότι ο Μαρίν θα το εκτελέσει με τη στάση του σώματος που έχει. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ για την ΑΕΚ στο 16. Τα 12 μέτρα περίπου από τη γραμμή της περιοχής. Κοϊτά τελικά εκτελεί out. Το δοκίμασε. Η μπάλα πέρασε αρκετά μακριά από το δεξί παράθυρο. Και ο σουτ του Κοϊτά στο 16. Το 0-0 παραμένει εδώ στη Λεωφόρο. Για και έχει αυτό το φάουλ του Κοϊτά. Μεγάλη ευκαιρία στο 12 με τον Περέιρα από το λάθος της πράσινης άμυνας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βγάλει φάση μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή, ο Παναθηναϊκός δεν κρατάει μπάλα, προσπαθεί κυρίως με γεμίσματα. Λαφών εκτελεί, η μπάλα θα φτάσει στον Ταμπόρδα, αυτός την κατεβάζει, παίρνει ο Τετέι. Ατομική ενέργεια ο Τετέι, θέλει να μπει στην περιοχή ο Τετέι από αριστερά, μπαίνει ο Τετέι. Σουτάρει ο Τετέι, να η πρώτη τελική, πέφτει και μπλοκάρει ο Στρακός. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τον Παναθηναϊκό από ατομική ενέργεια του Τετέι, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και από αριστερά δεν ήταν εύκολο, με το αριστερό από εκεί να απειλήσει. Σούταρε, έπεσε στη δεξιά του γωνιά ο Στρακός και μπλοκάρει εύκολα. Ρέλβα σε μια προσπάθεια build-up για την ΑΕΚ. Η μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Πίλιος τώρα θα γεμίσει. Η μπάλα θα φτάσει στον Ίγκασον. Έχει πάρει φάουλο ο Πάλμερ Μπράουν. Τράβηγμα φανέλας από τον Βάργα. Φάουλο που εκτελείται. Κοντούρης λάθος. Βιάστηκαν εκεί παίξει ο Παναθηναϊκός. Φεύγει η ΑΕΚ τώρα σε αντεπίθεση με τον Βάργα να κάνει μια κάθετη ευκαιρία. Μια πτώση στην περιοχή. Το σκέφτεται ο διαιτητής. Δεν ξέρω τι έχει δώσει. Φωνάζει για πέναλτι από τους παίκτες ΑΕΚ. Κόκκινη στον Ερνάντεθ για το τάκλιν που έκανε με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17. Και να δούμε αν είναι εκτός περιοχής ή εντός. Από ένα λάθος που έγινε, εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ των παικτών του Παναθηναϊκού χωρίς λόγο. Πήρε ο Πινέδα, έδωσε στο Βάργα, η κάθετη στον Ζήνη. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει ο Ερνάντεθ ή όχι. Και αν είναι εκτός, πρέπει να τον έχει βρει εκτός. Για να δούμε και πάλι ένα replay. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει, είναι δύσκολη φάση.
1: Τον βρίσκει νομίζω σε αυτό το δεύτερο replay, ναι, Διονύση. Έξω την περιοχή όμως.
2: Τον βρίσκει τώρα, είδα και εγώ τελευταίο replay. Απλά έχουμε ξέρει. Ναι, και τώρα στο τελευταίο replay τον βρίσκει.
1: Καθαρά απ' έξω πάντως.
2: Εκτός περιοχής και ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Από πολύ νωρίς, από το λάθος των παικτών του Παναθηναϊκού που χωρίς λόγο βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Πίεσε η ΑΕΚ, την πήρε με τον Πινέδα, βγήκε πολύ γρήγορα στην κόντρα. Παναθηναϊκός με 10. Στο 17 αποβάλλεται ο Ερνάντεθ. Άρα από πολύ νωρίς οι πράσινοι μένουν με παίκτη λιγότερο. Και φυσικά είναι ένα φάουλ για την ΑΕΚ εκτός περιοχής, ελάχιστα εκατοστά έξω από την περιοχή. Πήγε να κάνει τάκλιν ο Ερνάντεθ. Βρήκε τον παίκτη της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει νευρικά και με πολλά λάθη. το παιχνίδι. Θυμίζω η ευκαιρία της ΑΕΚ προήλθε από καραμπόλα μέσα στην περιοχή. Πήγαν να απομακρύνουν ο Κοντούρης και ο Πάλμερ. Τώρα εδώ βιάστηκαν να εκτελέσουν ένα φάουλ σε μεσαία γραμμή. Ο Κοντούρης πιέστηκε, έχασε την μπάλα. Την πήρε η ΑΕΚ, βγήκε στην κόντρα. Το φάουλ του Ερνάντεθ, ο Παναθηναϊκός με 10 από πάρα πολύ νωρίς. Και ένα φάουλ σε πάρα μα πάρα πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ. Ελάχιστα έξω από την περιοχή του Λαφών. Μία ΑΕΚ η οποία πατάει καλύτερα από τον Παναθηναϊκό. Έχει βαθμολογικό κίνητρο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής είναι νευρικός, είναι κακός. Μένει και με 10 από νωρίς. Άρα έχει ένα πλεονέκτημα αριθμητικό η ΑΕΚ για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ένα φάουλ λίγο έξω εκατοστά από τη γραμμή της περιοχής, στον κεντρικό άξονα, πάρα πολύ κοντά. Ο Ερνάντεθ κατευθύνεται στα ποδητήρια. Πάνω από την μπάλα ο Μαρίν. Δίπλα το Περέιρα, κοντά και ο Κοϊτά, κοντά και ο Ρώτα. Τα λένε οι παίκτες ΑΕΚ. Γι' αυτό το φάουλ στείνεται το τείχος των παικτών του Παναθηναϊκού. 6 παίκτες είναι στο τείχος. Ένα φάουλ λίγο εκατοστά έξω από την γραμμή της περιοχής για την ΑΕΚ. Ο Μαρίν πάνω από την μπάλα. Μια δύσκολη κατάσταση για την εστία του Λαφών. Στο 20. Έτοιμος ο Μαρίν με τις αποδοκιμασίες. Ο διαιτής τα λέει με τον Αντίνο για το που πρέπει να στέκεται και να μην ξεπερνάει το όριο των 11 βημάτων. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Μαρίν. Εκτελεί ο Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά, το σούτι κόντρες. Η μπάλα είναι κόρνερ. Κάπου βρήκε μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μετά το φάουλ του Μαρίν στο τείχος, ο Κοϊτά σούταρε, κάπου βρήκε η μπάλα. Και τώρα τα μπόρτα πιάνει το γόνατό του και πέρασε λίγο έξω, ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 20. Και τώρα να δούμε πώς θα πάει το μάτς φυσικά. Δεν ξέρω αν βρήκε και στο δοκάρι μπάλα.
1: Νομίζω έχει βρει στη ρίζα, Διονύση.
2: Για να δούμε και πάλι ένα ακόμα replay. Ενώ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής, η κεφαλιά δεν απομακρύνει κανένας. Καινή εστία, δεν μπορεί ο Μουκουντή out. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Στο 21. Ίσως βρήκε το σούτ του Κοϊτά στο δοκάρι. Δεν πρόλαβα να δω το τελευταίο replay γιατί εκτελέστηκε το κόρνερ. Κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε, πάλι δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Μουκουντή από κοντά δεν μπόρεσε, δεν είχε σωστή στάση σώματος, μια προβολή που έκανε πέρασε πολύ μακριά, η μπάλα πάνω από το δοκάρι. 0-0 με την ΑΕΚ να έχει τις ευκαιρίες και να παίζει με παίκτη παραπάνω από την αποβολή του Ερνάντεθ με κόκκινη. Μια ΑΕΚ η οποία κυνηγάει τον γκολ, ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είναι σαν να βρίσκεται σε άλλο γήπεδο μέχρι τώρα. Προβληματίζει πάρα πολύ, παίρνει ο Καλάμπρια, το 0-0 παραμένει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Και τώρα ξαναλέω: ο Παναθηναϊκός έχει αριθμητικό μειονέκτημα. Καλάμπρια θέλει να μπει στην περιοχή από δεξιά, ο Μουκουντή θα βγει και θα απομακρύνει σε πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα ετοιμάσει κάποια αλλαγή νωρίς ο Μπενίτεθ από τη στιγμή που βγήκε ένα στόπερ. Γιατί τώρα παίζει με δύο στόπερ, ενώ έχει ξεκινήσει με τρεις. Ξαναλέω η αποβολή του Ερνάντεθ. Πλάγιο που εκτελείται μέσα στην περιοχή από μακρύνει της ΑΕΚ. Παίρνει ο Πάλμερ. Καλάμπρια θα αφήσει τον Κοντούρη. Κοντούρης ακόμη πιο πίσω στον Λαφών που έχει βγει εκτός περιοχής. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά όπως απομακρύνει ο Περέιρα. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά ακόμα. Ο Κοντούρης προσπαθεί. Στο Τζέριν η μπάλα σηκώνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα ζητάει φάουλ. Ο Κυριακόπουλος, ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Τσέριν και τον Αντίνο. Αντίνο βγάζει στον Τσέριν από αριστερά. Τσέριν με δύο παίκτες. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να περάσει από τον Ρώτα. Παίρνει τις κόντρες. Δίνει στον Κοντούρη. Κοντούρης κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τα κουνάκι. Ο Τσέριν θέλει να πάρει έξω την περιοχή. Ο Ρώτα απομακρύνει όπως. Σε ένα σημείο που ο Βάργκα θα πέσει από τον Πάλμερ Μπράουν. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Αφήνει πλεονέκτημα. Θέλει ο Ζήνη από δεξιά να φύγει. Τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Πέφτει κάτω Ζήνη. Φάουλ για την ΑΕΚ από δεξιά. Όλος ο πάγκος ΑΕΚ όρθιος. Το φάουλ για την ΑΕΚ. Από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού προς την περιοχή του Τριφυλιού. Καταλαβαίνει κανείς ότι από τη στιγμή που έχουμε αποβολή νωρίς το μάτς τώρα θα γίνει λίγο ροκ. γιατί η ΑΕΚ θα θελήσει να το εκμεταλλευτεί. Η ΑΕΚ έχει το βαθμολογικό κίνητρο που θα ψάξει γκολ. Και ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη για λόγους γοήτρου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τα καταφέρει με αριθμητικό μειονέκτημα. Μέχρι στιγμής η ΑΕΚ έχει τρεις ευκαιρίες. Περέιρα, Κοϊτάμου, Κουντί. Ο Παναθηναϊκός ένα σουτ με τον Τετέι, το οποίο μπλόκαρε ο Στρακός, και φυσικά την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Το φάουλ από δεξιά με τον Μαρίν το εκτελεί, γλιστράει. Η μπάλα θα περάσει. Επιθετικό φάουλ έχουμε. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Πάει ο Έγκασον να το εκτελέσει. Τώρα κανονικά πρέπει να βγει κάρτα εδώ στον Περέιρα. Γιατί την ώρα πήγαινε να εκτελέσει ο Έγκασον, ο Περέιρα μάζεψε την μπάλα. Δεν το είδε ο διαιτητής. Ναι, η μπάλα βλέπω τώρα το replay. Στο σουτ του Κοϊτά βρήκε στη ρίζα της δεξιάς δοκού. Και προηγουμένως, προτού η μπάλα φτάσει στο Μουκουντή, μετά στην πορεία, ο Βάργκας πήγε να πλασάρει και απομάκρυνε τα μπόρδα. Ήταν διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ. Το 0-0 παραμένει στο 25. Με το Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού να είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Λαφόν εκτελεί. Ο Ρέλβας πολύ ψηλά θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη του Ίγκασον. Ο Κυριακόπουλος διορθώνει ένα λάθος που πήγε να γίνει και, και δίνει την μπάλα στο Λαφόν, ο οποίος γεμίζει, δεν κινεί το Τετέι για την offside. Ο Ρέλβας θα πάρει ο Ταμπόρδα δεύτερη μπάλα. Θέλει με τη μία να βρει τον Τετέι. Δεν θα τα καταφέρει γιατί ο Πίλιος έβαλε το πόδι του. Παίρνει ο Μουκουντή για τον Ρέλβας. Πρεσάρει ο Τετέι. Ξαναπαίρνει ο Μουκουντή. Παίρνει ο Αντίνο. Πέφτει ο Αντίνο. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από τον Μουκουντή στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα. Κλώτσε τον Αντίνο. Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Υπάρχει ένταση στο παιχνίδι. Το καταλαβαίνει κανείς και στα μαργαρίσματα και στις διαμαρτυρίες. Υπάρχει κόκκινη κάρτα. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Τα μπόρδα πάνω από την μπάλα και Κοντούρης. Είμαστε πάντα στο 0-0 στο 26. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Σωστή ήταν η αποβολή από τη στιγμή που εκεί έκανε μαρκάρισμα. Σε προφανή θέση για γκολ ήταν ο παίκτης ΑΕΚ. Βγήκε η κόκκινη. Ο Ταμπόρδα στο φάουλ. Έξω την περιοχή της ΑΕΚ και δεξιά. Θα γεμίσει προφανώς από εκεί. Περίπου στα 8-9 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής. Έχει στηθεί και ένα τείχος για την ΑΕΚ. Ταμπόρδα εκτελεί χαμηλά σιρτά. Ο Πίλιος θα απομακρύνει σε κόρνερ. Έξυπνο ήταν από τον Αργεντινό το φάουλ. Ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν κάνω λάθος είναι το πρώτο για τους πράσινους. Από δεξιά με τον Κοντούρη να πηγαίνει στην εκτέλεση. Κάτι του λέει ο Ίγκασον και κάτι λέει και στον Τετέι για να πάρουν θέση υπέρ του Παναθηναϊκού. Κοντούρης εκτελεί, πρώτο δοκάρι ο Ρέλβας, ο Βάργα πολύ ψηλά θα απομακρύνει, κατεβάζει ο Τσέριν. Δίνει στον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος με τη μία όχι καλά. Ήθελε να βρει τον Ίγκασον που είχε μείνει ψηλά, αλλά ήταν κακό το γεμισμά του. Μπλόκαρο Στρακός, ο οποίος θέλει να δώσει γρήγορα συνέχεια για τον Περέιρα. Έρχεται ο Τσέριν να κλέψει και να δώσει τον Καλάμπρια. Τσέριν από δεξιά θα ξαναπάρει. Κρατάει ο Τσέριν, παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα ανάμεσα στις γραμμές. Ο Ταμπόρδα κουβαλάει την μπάλα, παίζει κάθετα για τον Τετέι. Τετέι θέλει να παίξει πάλι κάθετα για τον Ταμπόρδα και θα τον βρει. Ο Ταμπόρδα όμως είναι με 2 και 3. Θα βγάλει στον Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια, Ταμπόρδα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, στριφογυρίζει. Θέλει να δώσει τον Τετέι, δεν την έδωσε καλά. Χάθηκε η μπάλα, αλλά ξανακερδίζουν του Παναθηναϊκού με τον Κοντούρη. Αυτό δίνει στον Ίγκασον. Κυριακόπουλο παίρνει από αριστερά. Τσέριν. Τσέριν αριστερά στον Αντίνο. Ο Αντίνο τώρα θέλει να πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Κοϊτά. Οι μονομαχίες, το πλάγιο τον Παναθηναϊκό από αριστερά, από την παρέμβαση του Κοϊτά. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά προς την περιοχή της ΑΕΚ. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Τσέριν. Τσέριν και πάλι στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Τετέι έξω από την περιοχή θα πάρει. Θέλει να πετάξει για τον Αντίνο, Μουκουντή θα κόψει αυτή την κάθε του Τετέι. Περέιρα μπερδεύεται, θέλει να βγάλει την μπάλα μπροστά. Μονομαχίες, ο Κυριακόπουλος φάουλ στο Βάργκα. Έξαλλη από τον πάγκο της ΑΕΚ και κάποιος από τον πάγκο της ΑΕΚ, γιατί σηκώνονται πολύ συχνά και διαμαρτύρονται, θα δει την κάρτα. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός. Κάποιον φωνάζει συνεργάτη του Νίκολιτς ή παίκτη. Κάποιος θα δει την κάρτα. Και ένα φάουλ για την ΑΕΚ. Στο δικό της μισό γήπεδο και από δεξιά. Είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να είναι αγκαλιά στο με τον τίτλο. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει μια νίκη για να βγάλει μια αντίδραση. Γιατί δεν έχει νίκη στα play-off. Παίζει και με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ έχει τρεις φάσεις. Τρεις ευκαιρίες. Ο Παναθηναϊκός με ένα σουτ με τον Ντετέι. Θυμίζω η αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Με απευθείας κόκκινη. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρότα. Ρότα πιέζεται από τον Αντίνο, δίνει πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Είμαστε στο 30. Παναθηναϊκός ΣΑΕΚ 0-0. Μουκουντή παίζει κάθετα. Ο Ζήνη θα χάσει την μπάλα, θα την ξανακερδίσει. Δίνει αριστερά στον Πίλιο, ο οποίος έχει ανέβει. Σέντρα του Πίλιου, δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ out. Κόρνερ από την κεφαλιά του Ίγκασον. Πρώτου Βάργα. Καλή ήταν η σέντρα του Πίλιου. Το κόρνερ νέο για την ΑΕΚ, από δεξιά πάει ο Μαρίν και πάλι για την εκτέλεση. Μπήκε εκεί ο Βάργα ανάμεσα σε Κυριακόπουλο και Ίγκασον, αλλά ο Ίγκασον πήρε την κεφαλιά. Το κόρνερ από δεξιά, έτοιμος ο Μαρίν για να κάνει αυτό το κόρνερ. Εκτελείται στην καρδιά της περιοχής κεφαλιά του Μουκουντή, εντυπωσιακά ο Λαφόν απομακρύνει ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 30. Πήρε την κεφαλιά ο Μουκουντή, έκανε εκτείναξη ο Λαφόν και απομάκρυνε στη δεξιά του γωνιά. Νέα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Κοντούρη. Δεν βγήκε το transition για τον Παναθηναϊκό. Ο Κοντούρης κρατάει. Θα δώσει πιο πίσω στο Λαφόν. Ίγκασον. Καλή κεφαλιά του Μουκουντή. Ήταν απλά, ήταν αδύναμη. Έκανε την εκτείναξη ο Λαφόν και απομάκρυνε. Κυριακόπουλος από αριστερά. Παίζει κάθετα για τον Τσέριν. Τσέριν με τη μία για τον Αντίνο. Αντίνο δυσκολεύεται. Το πλάγιο για την ΑΕΚ. Ο Αντίνο θέλει να κλέψει τώρα και κλέβει από τον Κοϊτάκη. Θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό, αλλά με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Φωνές από την κερκίδα. Φάουλ στον Ταμπόρδα, λέει ο διαιτητής. Και όταν έβγαινε στην κόντρα με υπεραριθμία ο Παναθηναϊκός. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ στη μεσαία γραμμή και δεξιά. Νομίζω μπάλα βρήκε ο Αντίνο, δεν ξέρω αν του έχει βρει και το πόδι του Κοϊτά. Ο διαιτητής είδε φάουλ. Στο 32 το φάουλ με τον Μουκουντή. Ρώτα, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Ο Μουκουντή κρατάει. Θα παίξει για τον Μαρίν κοντά του. Ρελβάς. Αριστερά στον Πίλιο. Και πάλι Μαρίν, τον πρεσάριο Τσέριν. Πίλιος. Πινέδα, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πινέδα κρατάει, παίζει κάθετα για τον Κοϊτά. Αυτός βλέπει δεξιά ανεβάσμα του Ρότα και του δίνει. Παίρνει και πάλι ο Κοϊτά. Θα κλέψει ο Αντίνο. Θα πάρει ο Ρότα. Θα δώσει τον Πινέδα. Ρότα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μουκουντή, αν η κατοχή μέχρι το 15 αν υπέρ της ΑΕΚ θα γίνει πολύ μεγαλύτερη για το Παναθηναϊκός από το 17 και μετά παίζει με 10. Πίλιος από αριστερά. Σέντρα του Πίλιου, ο Ζήνη θέλει να κατεβάσει ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι και συνέχεια με το πόδι απομακρύνει σε πλάγιο. Πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Εκτελείται για να πάρει ο Πινέδα. Θα δώσει το Μαρίν. Αυτός κάθετα. Θα πάρει ο Κοϊτά, δεν θα περάσει στην κάθετη πάσα, θα ξαναπάρει ο Κοϊτά, θα απομακρύνει ο Καλάμπρια πάνω στον Κοϊτά, παίρνει περίεργη τροχιά η μπάλα για να διευκολύνει τον Περέιρα και να απομακρύνει ο Καλάμπρια σε πλάγιο. Από αριστερά στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται, παίρνει ο Πινέδα, κόβει ο Κοντούρης για να δώσει τον Τσέριν. Τσέριν κάνει λάθος, θέλει να κερδίσει ο Τετέι, κερδίζει ο Ιάεκ, η οποία προσπαθεί με τον Περέιρα από αριστερά. Ο Ρέλβας που είχε ανέβει, το γύρισμα του Ρέλβας, οι κόντρες, ο Πάλμερ απομακρύνει πάνω στον Κοντούρη, λάθη επιλαθών, ξαναπαίρνει ο Πάλμερ για να δώσει τελικά στον Ταμπόρδα, ο οποίος γεμίζει σε ένα σημείο όμως που δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Θα κυνηγήσει ο Αντίνο εκεί με τον Ρότα, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Το πλάγιο από δεξιά για την Ένωση. Πέρα μου κουντί. Πινέδα. Ρέλβας Μουκουντή. Μαρίν. Κάθετα θα παίξει. Τακουνάκι. Στο λαφόν μπάλα. Ο Ζήνη προσπάθησε με τακουνάκι να βρει τον Βάργα. Ο λαφόν μπλόκαρε. Καλάμπρια. Και πάλι λαφόν. Πρεσάρι ΑΕΚ. Ίγκασον. Γεμίζει ο Ίγκασον. Θέλει να βρει τον Τετέι. Δίνει μάχη με τον Μουκουντή αυτός. Πέφτει ο Τετέι. Παίρνει φάουλ από τον Μουκουντή. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Παναθηναϊκός με βαθιές μπάλες προσπαθεί. Το κάνει και πριν την αποβολή. Το κάνει πολύ περισσότερο μετά την αποβολή του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ προσπαθεί με το να φτιάξει παιχνίδι. Το 0-0 παραμένει. Είμαστε στο 35. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Δοκάρη, Κοϊτά. Και δύο φάσεις με Μουκουντή. Παναθηναϊκός να σούρει με τον Τετέι. Παναλαμβάνομαι 10 παίξει ο Παναθηναϊκός λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17. Ο Κοντούρης αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι θα γεμίσει προς την περιοχή της ΑΕΚ. Αυτό κάνει δεύτερο δοκάρι εκεί που κινείται ο Ίγκασον. Ο Μοκουντή κεφαλιά φάουλ του Ίγκασον. Ο διαιτητής επιθετικό. Μπάλα για την ΑΕΚ. Να φάουλ για την ΑΕΚ στην περιοχή της. Με τον Στρακώση να τη στείνει και να δίνει κοντά του στο Μοκουντή. Που ξεκινάει μια νέα επίθεση για την Ένωση. Ρέλβας, Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει, χωρίς να πιέζεται. Πάντα Μουκουντή, δίνει δεξιά του στον Ρότα. Ο Ρότα θα δώσει το Ρέλβας, όλα αυτά στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Η οποία κυκλοφορεί. Φελίπε Ρέλβας θα δώσει στον Μουκουντή. Αυτός δεξιά στον Ρότα. Παίρνει ο Πινέδα κεντρικά, πιο πίσω και πάλι στο Μουκουντή. Passing game από την ΑΕΚ στο δικό της μισό γήπεδο και κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μια κάθετη τώρα. Ο Ζήνη κάνει μια ωραία ενέργεια για να δώσει τον Κοϊτά από δεξιά. Κοϊτά, θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Τη στρώνει εκτός περιοχής, δεν γίνεται σουτ. Ο Ρότα θα πάρει από τον Μαρίν. Θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα ζυγίζει επιλογές. Κρατάει ο Πινέδα, δεν βρίσκει χώρο. Δίνει στον Ρότα αυτός πιο πίσω στο Μουκουντή. Μουκουντή για το Ρέλβας. Όλοι οι ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο, όλους τους Παναθηναϊκούς πίσω από αυτό. Βαθιά μπαλιά του Ρέλβας, όχι καλή, out. Ήθελε να βρει συγκίνηση στον Πίλιο. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Με το λαφό να πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα για να τη στήσει στην μικρή του περιοχή. Και να εκτελέσει το ελεύθερο. Όρθιος ο Νίκολιτς. Καθιστός ο Μπερνίτεθ σημειώνει κάτι στον μπλοκάκι του. Είμαστε στο 37, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Ζωντανή μετάδοση. Τρίτη αγωνιστική των play-off. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM στο 94,6. Palmer Brown θα δώσει στον Λαφόν. Στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Λαφόν γεμίζει. Ψάχνει να βρει τον Τετέι. Αυτός με το στήθος για τον Καλάμπρια. Θα πάρει ο Πίλιος. Πίλιος τον κυνηγάει ο Καλάμπρια. Παίρνει τις κόντρες ο Πίλιος για να δώσει τον Μαρίν. Μαρίν δεξιά στον Ρότα. Ο Ρότα θα κρατήσει. Ρέλβας πάλι, όλοι ΑΕΚ μπροστά από το χώρο του κέντρου, όπως κάνει επίθεση. Και πίσω από αυτό ο Παναθηναϊκός, μαζεμένος. Κοϊτά από δεξιά. Χαμηλά θα κάνει ένα γύρισμα, οι κόντρες απομακρύνει ο Ίγκασον. Κυνηγάει ο Τετέι, με το στήθος αφήνει στον Ταμπόρδα, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ. Κρατάει, πιέζεται, χάνει την μπάλα. Ο Ταμπόρδα από τον Περέιρα. Ο Βάργα έχει ανοιχτεί από αριστερά. Ένα γύρισμα από μακρύ ο Πάλμερ. Παίρνει ο Καλάμπρια. Πάλι χάνει την μπάλα ο Ταμπόρδα. Αρκετά λάθη του έξω Παναθηναϊκού. Και τώρα μέσα στην περιοχή ο Πινέδα θέλει να πάρει. Πινέδα θα στρώσει τον Κοϊτά έξω από την περιοχή. Κοϊτά θα πέσει. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Παίρνει ο Παναθηναϊκός τώρα και θέλει να βγάλει μια κόντρα με τον Τσέριν. Αλλά είναι δύο παίξω Παναθηναϊκού και πέντε τσάικ. Τετέι από δεξιά θα πάει σε ατομική ενέργεια. Τετέι με τον Πίλιο. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Μένει όρθιος. Περνάει ο Τετέι. Θέλει να μπει στην περιοχή. Να δώσει τον Αντίνο. Δεν μπορεί να σου πάρει Αντίνο. Έχει το Κυριακόπουλο. Σου του Κυριακόπουλου. Ο 300 με τα πόδια. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. στο 39. Από την ατομική ενέργεια του Τετέι έπιασε αέρα ο Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος σούταρε σιρτά δυνατά. Ο Στρακόσια του είπε όχι και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Ίγκασον θα κάνει φάουλ και θα πάρει κάρτα. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Κυριακόπουλο. Ο Στρακόσια σε ετοιμότητα με τα πόδια απομάκρυνε. Η κάρτα τώρα στον Ίγκασον. Για να κόψει αντεπίθεση τη ΑΕΚ. Ο Τετέι έκανε μια ωραία ενέργεια από δεξιά, έμεινε όρθιος. Το γύρισμα έπιασε αέρα ο Αντίνο, ήρθε δεύτερο δοκάρι ο Κυριακόπουλος, δυνατό σιρτό σουτ με το αριστερό πόδι, σωστά τοποθετημένος ο τερματοφύλακας ΑΕΚ απομάκρυνε. Μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και η πρώτη ευκαιρία είναι αυτή, έτσι καθαρή, γιατί στο 16ο σουτ Τετέι μπλόκαρε εύκολα ο 300, το 0-0 παραμένει. Μουκουντή, Μαρίν, Μουκουντή, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Ο Ρότα θα πάρει από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ρότα πιο πίσω, στο Μουκουντή. Δίνουν πολλές μάχες Αντίνο και Ρότα από το ξεκίνημα. Και πάλι ο Ρότα. Μουκουντή. Στον Ρέλβας, στο μισό γήπεδο της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας κρατάει για να δώσει τον Πινέδα στη μεσαία γραμμή. Πινέδα θα βγάλει μια βαθιά μπαλιά δεξιά, καλή για τον Κοϊτά, ο οποίος κατεβάζει. Κοϊτά από δεξιά στην περιοχή θα γυρίσει σιρτά. Όπως πάλι λάθη των παικτών του Παναθηναϊκού στην άμυνα από μακρύνει ο Καλάμπρια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό εντός αγωγικών το πως η άμυνα του Παναθηναϊκού πολλές φορές πελαγοδρομεί. Δηλαδή δεν μπορεί να διώξει με τίποτα την μπάλα, καραμπόλες γίνονται συνέχεια. Πινέδα. Ρότα από δεξιά. Εντάξει κέντρο και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Είμαστε 40. Παναθηναϊκός άγγι 0-0. Μουκουντή. Ρέλβας. Παίζει κάθε για τον Περέιρα, ξαναπαίνει ο Ρέλβας. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Δίνει στον Περέιρα, αυτός με τη μία στον Πινέδα. Πινέδα θέλει να βγάλει δεξιά στον Ρότα που έχει ανέβει. Έχει μπροστά τον Αντίνο. Κοϊτά. Περέιρα έχει έρθει δεξιά τώρα. Προσπαθεί ο Μαρίν, θα χάσει την μπάλα. Ο Ίγκασον με δύο παίκτες χάνει την μπάλα. Παίρνει ο Μαρίν, ο οποίος κάνει ένα γύρισμα όχι καλό, σιρτό στην αγκαλιά του Λαφόρ. Νέο λάθος από τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Είναι και με 10 παίκτες, είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον. Καλάμπρια, τα μπόρδα. Καλάμπρια από δεξιά. Και πάλι τα μπόρδα. Τα μπόρδα κάνει μια προσποίηση. Δίνει στον Πάλμερ. Πάλμερ θα βγάλει αριστερά, όχι και πολύ καλά. Στον Κυριακόπουλο τον αναγκάζει να κάνει κάποια βήματα πίσω για να προλάβει. Κυριακόπουλος θα παίξει κάθετα για τον Αντίνο. Αντίνο έχει στην πλάτη του τον Ρότα, τον αποφεύγει. Δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Κυριακόπουλος στον Τσέριν. Τσέριν θέλει να απλώσει παιχνίδι δεξιά. Στον Καλάμπρη, ο οποίος κατεβάζει. Τετέι από δεξιά. Περνάει ο Τετέι εντυπωσιακά και πέφτει. Φάουλ και κάρτα. Θα βγει τώρα στον Πίλιο. Τσίμπησε την μπάλα ο Τετέι. Τον πάτησε νομίζω ο Πίλιος. Και θα αντικρίσει την κάρτα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Τετέι προσπαθεί με ατομικές ενέργειες να κάνει κάπως εξαιρετικό τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα ευκαιρία του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλα που δική του ενέργεια ξεκίνησε. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε για να πάρει ο Καλάμπρια να αφήσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ θα δώσει πιο πίσω στο Λαφόν. Ο Λαφόν θα γεμίσει. Ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά, ο Τσέριν θα κόψει. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει, δίνει και πάλι στον Τσέριν. Τσέριν πιο πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει με τη μία, ανάποδα φάλτσα η μπάλα. Διεκδικήσιμη, θα την πάρει ο Τσέριν και θα την κατεβάσει. Για να δώσει τον Πάλμερ. Ο Πάλμερ ζητάει ο Τετέι. Πάλμερ κρατάει, μένει όρθιος, περνάει και δύο παίκτες ΑΕΚ και δίνει στον Αντίνο. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Αντίνο. Αντίνο για τον Ταμπόρδα που είχε έρθει αριστερά. Ταμπόρδα κρατάει. Σηκώνει ο Ταμπόρδα δεξιά για τον Τετέι. Το κατάλαβε ο Πίλιος και έκοψε με το κεφάλι για να δώσει τον Περέιρα. Αυτό στον Πινέδα. Πινέδα κρατάει την μπάλα στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Θέλει να βγάλει αριστερά γιατί βλέπει ανέβασμα του Πίλιου. Έρχεται ο Τετέι πολύ πίσω να κόψει και να πάρει και φάουλ. Υπάρχει και offside νωρίτερα νομίζω. Οπότε σταματάει η φάση αυτή. Τρομερό σπριτ του Τετέι που γύρισε πίσω, λες και ήταν δεξιός ο πιστοφύλακας. Και δείχνει λίγο να πονάει. Πάμε για το 44 Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός από την αβολή του Ερνάντεθ στο 17. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρίες με Περέιρα, Μουκουντή, Δοκάρη, Κοϊτά. Παναθηναϊκός ευκαιρία με τον Κυριακούπουλο από μάκρυνση 300 και ένα σουτ του Τετέι που μπλόκαρε στο 300 νωρίτερα. Στο 16 πριν υπάρξει η αποβολή του Ερνάντεθ. Ο Λαφόν εκτός περιοχής του και δεξιά γεμίζει σε αυτό το offside. Μουκουντή πολύ πιο ψηλά από τον Ταμπόρα θα πάρει κεφαλιά. Διακριτική σημειμπάλα. Πάλμερ Μπράουν μία ακόμη κεφαλιά. Βάργα μία ακόμη. Κοντούρης προσπαθεί με δύο. Από τις κόντρες η μπάλα στον Καλάμπρια. Ο Πάλμερ έχει πέσει κάτω. Θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον θα πάρει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια θα βγάλει δεξιά στον Κοντούρη. Αυτός παίζει με τον Τετέι. Τετέι με πλάτη. Θέλει να γυρίσει. Τον κόβει ο Πινέδα. Ο Ταμπόρδα. Οι κόντρες πλάι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Πολλές μονομαχίες από τους παίκτες των δύο ομάδων. Είπαμε από τη μία η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Την άλλη ο Παναθηναϊκός ψάχνει νίκη γοήτρου. Τσέριν, Καλάμπρια, γεμίζει Πινέδα μια κεφαλιά. Δεύτερη του Κοντούρη. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που τελικά θα πάρει ο Βάργα, τον κυνηγάει ο Πάλμερ. Περέιρα, Πινέδα πάει πάνω το Ταμπόρδα. Τον δυσκολεύει, ο Πινέδα θα γυρίσει στον Περέιρα, ο οποίος αποφεύγει τον Ταμπόρδα με ωραίο τρόπο. Περέιρα θα βγάλει δεξιά πάρα πολύ ωραία στον Ρότα που έχει χώρο από δεξιά. Πάει πάνω το Κυριακόπουλος. Ρότα χαμηλά, μια σέντρα κόβει ο Αντίνο, απομακρύνει όπως ο Κυριακόπουλος, δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Μουκουντή με μια κεφαλιά, ο Καλάμπρια απομακρύνει, κυνηγάει ο Τετέι. Θα πάρει μια κεφαλιά, πέφτει ο Τετέι. Φάουλ του Ρέλβας ή πλαγιό. Βγάζει κάρτα στο Ρέλβας ο διαιτητής για φάουλ στο Τετέι. Κίτρινη κάρτα. Πραγματικά ο Τετέι παλεύει πάρα πολύ για τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Έπεσε πάνω του ο Ρέλβας στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και τον γκρέμισε. Τώρα θα σηκωθεί. Δύο λεπτά των καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Έχει βγει ο Λαφόν πολύ μακριά από την μπάλα για να το εκτελέσει. Έχουμε μπει σε καθυστερήσεις. Λαφόν εκτελεί προς την περιοχή ο Αντίνο με το Μουκουντή, φωνές για φάουλ. Ο Κοϊτά θα πάρει, τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος. Κοϊτά είναι γρήγορος, έχει μπροστά του και τον Τσέριν. Πάντα Κοϊτά κρατάει, εντυπωσιακή ενέργεια του Κοϊτά που αποφεύγει δύο παίκτες. Κόβεται η πάσα από τον Κοντούρη, παίρνει ο Κυριακόπουλος, δίνει στον Τσέριν. Τσέριν σηκώνει για τον Κυριακόπουλο από αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα και πάλι για τον Κυριακόπουλο, όχι καλά. Πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Παίρνει ο Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ, δίνει στον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Ρότα. Κοϊτά από δεξιά. Μια πάσα, μια κεφαλιά του Μαρίν. Δεξιά έχει βγει ο Βάργα. Βγάζει μια σέντρα ο Βάργα. Θα βγει εύκολα και θα μπλοκάρει ο Λαφόν. Επομένως δευτερόλεπτα για να λήξει το ημίχρονο. Ο Λαφόν δεν βιάζεται. Κρατάει την μπάλα με τα χέρια στην περιοχή του. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν για να κάνει ένα γέμισμα. Και τώρα το κάνει. Σε ένα σημείο όμως σημαδεύει τον Ταμπόρδα εκεί ο Ρέλβας έχει πλεονέκτημα. Θα πάρει κεφαλιά, κεφαλιά του Κοντούρη. Ο Αντίνο τσιμπάει. Ο Πίλιος είναι εκεί. Πιέζεται από τον Αντίνο ο Πίλιος. Κρατάει ο Πίλιος το πλάγιο για την ΑΕΚ. Από το τάκλινγκ του Αντίνο. Το πλάγιο από αριστερά. Έχουμε ξεπεράσει τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Και τώρα έχουμε λήξει μηχρόνου. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Ένα παιχνίδι με πολλή ένταση, με πολλές μονομαχίες. Περισσότερες ευκαιρίες για την ΑΕΚ, η οποία πατάει καλύτερα. Έχει και δοκάρι με τον Κοϊτά στο 20. Αριθμητικό πλεονέκτημα για την ΑΕΚ με την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Ο Παναθηναϊκός έχει μια ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο στο 39. Η ΑΕΚ πέρα από το δοκάρι του Κοϊτά έχει ευκαιρίες με Περέιρα και Μουκουντή. Τώρα υπάρχει ένταση. Με Τετέι και Πίλιο. Έχουν μπει έξαλλο στο Τετέι. Έχουν μπει και άνθρωποι της ΑΕΚ και άνθρωποι του Παναθηναϊκού μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Κάποιος έχει αγκαλιάσει τον Πίλιο και τον οδηγεί στα αποδυτήρια. Ο Τετέι είναι έξαλλος. Προσπαθούν να τον ερεμήσουν και ο Ίγκασον και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και ο Μπακασέτας και ο Τουμπά και ο βοηθός του Μπενίτεθ και ο Ζέκα έχει μπει μέσα. Είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί με Τετέ και Πίλιο, δεν πρόλαβα να δω. Νίτεθ και ο Ζέκα έχει μπει μέσα. Είπαμε, έχει πολύ ένταση το παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη εκεί με Τετέ και

0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει με παίκτη λιγότερο. Θυμίζω με τον Χάβι Ερνάντεθ να βλέπει απευθείας κόκκινη κάρτα στο 17, όταν γκρέμισε τον Ζήνη λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θυμίζω ο Ερνάντεθ έχει αποβληθεί ξανά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία, στα play-off του Europa League. Λοιπόν, νωρίτερα ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Ολυμπιακό. Θα κάνουμε κουβέντα τώρα για αυτό το παιχνίδι, θα ξεκινήσουμε σχόλια. Πάμε κατευθείαν στον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Έλα Νίκο, καλησπέρα. Έτσι όπως εγώ το είδα τουλάχιστον το παιχνίδι σήμερα στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός έκανε ποδοσφαιρικό έγκλημα. Κατάφερε να φάει 3 γκολ σε 4 ευκαιρίες του ΠΑΟΚ, ενώ ο ίδιος έφτιαξε ένα σωρό φάσεις, καλές φάσεις για γκολ, αλλά μόνο όταν υπήρχε καινή εστία. Μόνο τότε έβαλε γκολ εκεί ο Ελκαμπή. Όταν έχεις μια τέτοια εικόνα, το ποδόσφαιρο πολλές φορές θα σε τιμωρήσει. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν σήμερα για το καλύτερο ίσως αποτέλεσμα, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν μπορείς εσύ να σκοράρεις και μπορεί να σκοράρει ο άλλος, τότε θα καταλήξεις εκεί που κατέληξε ο Ολυμπιακός, σε κάτι που δεν του περιποιεί τιμή. Σίγουρα να έχει παίξει φέτος 4 φορές με τον ΠΑΟΚ, να έχει χάσει τις 3 και να έχει φέρει μια ισοπαλία με τους αναπληρωματικούς του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι. Ατυχώς ο Ολυμπιακός είχε πολλές χαμένες ευκαιρίες, δεν είχε καθαρό μυαλό. Είδαμε στη φάση του πρώτου γκολ του ΠΑΟΚ να μπαίνει με κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Όλα τα Βαλκάνια ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έτσι εκτελεί τα κόρνερ. Κι όμως κοιμήθηκαν ο Έσε και ο Ελκαμπή. Ο Ρέτσος πήγε δεύτερο στην ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα πρέπει να ήταν... Όχι, πρέπει ήταν...
1: Ο Μπάμπα.
2: Ο Μπάμπα, ναι, πρέπει να ήταν offside. Mm-hmm.
1: Θεωρείς ότι επειδή υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον Ολυμπιακό...
2: Νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση, okay. Ναι, νομίζω ότι επηρέαζε τη φάση. Στο δεύτερο γκολ ο Ρέτσος έδωσε πάσα σε αντίπαλο, πρώτη φορά το βλέπουμε, mm-hmm. Μόνο σήμερα έχει γίνει, τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι ξεκίνησε το δεύτερο γκολ, με πραγματικά την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού να κοιμάται. Δεν ξέρω πραγματικά πόσα πράγματα μπορώ να πω. Ο Ολυμπιακός έχανε ευκαιρίες, αμέσως μετά έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει και λίγο ποιότητα ίσως παραπάνω από τους κυνηγούς του ΠΑΟΚ, από τον Ζίβκοβιτς δηλαδή. Μετά το 65 ο Ολυμπιακός έσβησε, το που έγινε το 3-1. Ήταν ψυχολογικά άδειος. Ο ΠΑΟΚ όλο το μάτς έπαιζε με 12 παίκτες. Εγώ έτσι είδα τη διαιτησία, όλο το ιταλικό σόι που ήταν σήμερα στην Τούμπα και στο ΒΑΡ και στα ΒΑΡ που τους λένε και λοιπά. Με 12 παίκτες είδα να παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός έκανε και τα λάθη του, είχε και ατυχίες, μπορώ να πω, κάποιες στιγμές, αστοχίες σίγουρα. Ένα παρόμοιο γκολ που έβαλε ο Γιαζίτσι με την ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό δεν μέτρησε, παρόμοιο με το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ εννοώ. Θα είχαμε άλλη βαθμολογία, αλλά από την άλλη, όπως και να έχει, όταν τρως 3 γκολ από αυτόν τον ΠΑΟΚ που δεν είναι στα καλά του και εσύ με το ζόρι τελικά βάζεις ένα γκολ σε καινή εστία, ενώ έχεις φτιάξει τόσες ευκαιρίες, είσαι κάπου άξιος της μοίρας σου δυστυχώς. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός τώρα είναι πιο κοντά στην τρίτη θέση παρά στη δεύτερη, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στην ισοβαθμία. Υπάρχουν ακόμα 3 παιχνίδια σε μία εβδομάδα.

0: ομάδα, θα δούμε τι θα κάνουν με τη Λίμπαρ και οι παίκτες.
1: Θεωρείς, Κώστα, επειδή ρωτήθηκε και ο Μεντιλίμπαρ, ότι είναι ρεαλιστικό να μιλάει ακόμα ο Ολυμπιακός για διεκδίκηση πρωταθλήματος ή πρέπει να επικεντρωθεί στη δεύτερη θέση? Γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική. Και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει το πάνω χέρι στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό.
0: Αυτό είπα. Ναι, δεν ξέρω τι είπε ο Μεντιλίμπαρ, δεν πρόλαβα.
1: Δεν απάντησε ουσιαστικά. Είπε ότι ήθελε να μιλήσει μόνο για το σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Την είδα τη συνέντευξη τύπου, γι' αυτό το λέω.
0: Είδα Παναθηναϊκός ΑΕΚ τώρα παίζει με, πέφτει παραπάνω η ΑΕΚ. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να έρθει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, και να λέμε πράγματα. Η ουσία για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή είναι ότι πήγε και έκανε μια προσπάθεια πολύ καλή, 65 λεπτά και έφαγε 3 γκολ. Mm-hmm. Δηλαδή όταν παίζει καλά και τρως 3 γκολ, τι να συζητάμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να συζητάμε. Οι τελικές ήταν 7-16.
1: Mm-hmm.
0: Δεν, με τα κόρνερ ήταν 3-9. Κόρνερ πεταμένα όλα. Ο Ρέτσος μια φορά που σηκώθηκε μόνος του ήταν, την έστειλε την μπάλα 3 μέτρα out. Δεν ξέρω, ο Ελκαμπή και ο Τσικίνιο ακόμα χάνουν γκολ. Mm-hmm. Ό,τι πήγε μέσα στον Ολυμπιακό ήταν γκολ. Ό,τι πήγε μέσα, ένα μάλλον έπιασε, όχι. Ένα έπιασε ο Τζολάκης στο... Ο ΠΑΟ κατάφερε και με έκανε με το παραμικρό ευκαιρίες. Ήταν μια περίεργη βραδιά, πρέπει να πω, για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να κατηγορήσω ότι δεν έπαιξε 65 λεπτά. Μετά, τι κριτική να κάνεις όταν τρως τρίτο γκολ, πάνω που πας να ισοφαρίσεις, το πιάνει το γυριστό του Τσικίνι, ο τερματοφύλακας, ο άλλος, μετά από 2 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Τρως τρίτο γκολ. Δεν ξέρω τι πραγματικά την μπορούμε να πούμε.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ.
0: Αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου και κατευθείαν πάμε στον Μπάμπη Χριστόγλου για το δικό του σχόλιο. Έλα, Μπάμπη. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Νικολά.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, είμαι καλά.
1: Μπράβο.
2: Ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά και το έδειξε για μια ακόμη φορά, ενώ είχε το πάνω χέρι στο μάτι. Σε εισαγωγικά το πάνω χέρι, κατάφερε και έφαγε 3 γκολ από τον ΠΑΟΚ. Ανέστησε δηλαδή και τον ΠΑΟΚ, γιατί ήταν στο φετινό του καλεντάρι να ανασταίνει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω, γιατί πραγματικά η κατάσταση της ομάδας το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ότι είναι καλή, δηλαδή κυκλοφορούσε την μπάλα, είχαν ευκαιρίες και τα λοιπά.
1: Και πριν τον γκολ, να πω εγώ, ναι. Και μετά τον γκολ που έφαγε, λέω εγώ.
2: Πριν και μετά τον γκολ, ναι, δηλαδή ναι. Είχε μια καλή εικόνα ως Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τον γκολ ουσιαστικά προσπάθησε να αντιδράσει, έφαγε το τρίτο και μετά... Όπως το λένε στο χωριό μου, κάτσε να δω για να μην προσβάλλω κανένα, έκλασε νύχη σχόλα στο γάμο. Κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα για τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού, που από τη μια μεριά, αν το δεις χωρίς τα γκολ, ήταν καλή, για την άλλη μεριά 3-1. Κύριε, γεια σας, του χρόνου πάλι. Το μόνο που μένει είναι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης για τα προκριματικά του Champions League. Νομίζω ότι όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στην προχώρα σήμερα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να το χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Πρέπει δηλαδή να μην κατέβει για να το χάσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, άμα πάρει και κάποιο θετικό αποτέλεσμα σήμερα που και στα θετικά είναι και η ισοπαλία, νομίζω ότι τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον θα πω αυτά που λέω στα προηγούμενα μάτς. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ακραίους. Δεν έχει ακραίους. Mm-hmm. Πάλι σήμερα ο Ορτέγκα, ας πούμε, ξαναγέννησε τον Τζίρκοβιτς. Όχι ότι ο Τζίρκοβιτς χρειαζόταν τον Ορτέγκα για να ξαναγεννηθεί.
1: Δεινοπάθησε, είναι αλήθεια αυτή.
2: Του έκανε άλλη μια φορά την αυτή και δεν μπορεί... Ένας προπονητής ο οποίος το βλέπει σε όλα τα μάτια του Ολυμπιακού εκεί έχει θέμα, ας πούμε. Δεν ξέρω γιατί το συνεχίζει και το κάνει, ας πούμε. Μου πεις ποιο να βάλει. Είμαι διαθέσιμος. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι σε Ολυμπιακό που είναι διαθέσιμοι. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία. Μπάμπη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Μπάμπη Χριστόγλου. Όλα τα σχόλια στο κανάλι του Big Wins Sport FM 94,6 στο YouTube και φυσικά στο site sportpavlefm.gr έχουν ανέβει και δηλώσεις των προπονητών. Να πω ότι επειδή παίζει πια παντού, θα μας το επιβεβαιώσει και ο Δημήτρης Τζορμπατζόγλου κάποια στιγμή, όταν θα τον έχουμε, είτε τώρα είτε αργότερα. Κατέβηκαν στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ ο Γιώργος και ο Νίκος Αβίδης και μοίρασαν συγχαρητήρια σε παίκτες και Λουτσέσκου για αυτή την νίκη που κρατάει τον ΠΑΟΚ ζωντανό κατά ψήματα για τη δεύτερη θέση. Μαθηματικά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Περιμένουμε να δούμε και το αποτέλεσμα στη Λεωφόρο. Αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσει είναι ότι έχει το πάνω χέρι σε ό,τι έχει να κάνει με τη δεύτερη θέση. Και επειδή ρωτάτε, να τα επαναλάβουμε λίγο. Ο πρωταθλητής πάει στα play-off του Champions League. Αυτό σημαίνει ότι έχει εξασφαλισμένη τη league face του Europa League. Και μια μεγάλη ευκαιρία φυσικά να βρεθεί στο Champions League. Ο δεύτερος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο τρίτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο τέταρτος πάει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεύτερος, τρίτος και τέταρτος ξεκινάνε παιχνίδια 21, 22, 23 Ιουλίου. Τότε είναι τα πρώτα τους παιχνίδια. Νωρίς. Οι υπόλοιποι, η πρωταθλήτρια, αν είναι η ΑΕΚ, πολύ αργότερα, τον Αύγουστο, στα play-off, το ίδιο και ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει το καλό εισιτήριο από το κύπελλο και θα είναι στα play-off του Europa League και έχει εξασφαλίσει και αυτός league face. Έτσι. Ουσιαστικά οι μόνοι που έχουν εξασφαλισμένη league face είναι ο πρωταθλητής και ο κυπελούχος. Οι υπόλοιποι έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Εκτός του τέταρτου, ο οποίος θα είναι ο Παναθηναϊκός, που δεν έχει μαξιλαράκια ασφαλείας, πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις για να μπει σε league face. Αν αποκλειστεί, χαιρετάει την Ευρώπη.

Άστον Βίλα Τότεναμ εντωμεταξύ 0-2 σε έναν τελικό για την Τότεναμ. Άσχημα μαντάτα αυτά για τη West Ham και τον Μαυροπάνο, ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν. Αν πέσει West Ham, δεν νομίζω ότι ο Μαυροπάνο θα συνεχίσει εκεί, γιατί έχει κάνει πάρα πολύ καλά πράγματα φέτος. Λιόν Ρεν 0-1 στο 17, Φράιμπουργκ Βόλσμπουργκ 0-1 στο 73, Μπέτσο Βιέδο 3-0 τελικό, Ίντερ Πάρμα 0-0 στο 15, και να σας πω λίγο, ακόμα στη λεωφόρο δεν έχουν βγει, ότι ο τελικός του Conference Cup στο Βόλο που γίνεται στο Φάλιρο, Χόνβετ Μπολόνια, είναι 12-13, γίνεται μεγάλο παιχνίδι, 6-42 για το φινάλε, νωρίτερα ο Απόλλων νίκησε τον Πανιόνιο και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

0: Και δύο τελικά στο μπάσκετ. Μπαρσελόνα Γκραν Κανάρια 91-69. Σάσαρι Βίρτους 73-80. Τελείωσε και το Μιλάνο Τριέστη 86-78. Θυμίζω επίσης ότι ο Βίκος Ιωαννίνων έγινε η πρώτη ομάδα της Ηπείρου που θα παίζει του χρόνου μπάσκετ στη μεγάλη κατηγορία. Παπάγου Βίκος 72-87 στον τελικό των play-off ανέβηκε η ομάδα των Ιωαννίνων. Να μην ξεχάσω και τον Τζόλι. Μεγάλο διπλό της Μπριζ. 1-3. Ο Τζόλις έβαλε το τρίτο γκολ. Η Μπριζ είναι πλέον μόνη πρώτη σε βαθμολογία με 47 βαθμούς. Άφησε δεύτερη την πρωταθλήτρια Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Να ακούσουμε κάτι για να πάμε στη λεωφόρο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, δεν έχουν βγει ακόμα οι παίκτες, οπότε θα πάμε σε δευτερόλεπτα στο Διονύση Δεσυλά. Να πω ότι το παιδί θαύμα της Φόρμουλα 1, ο Κίμι Αντωνέλη, και τρίτη σε pole position και τρίτη διαδοχική νίκη. Ασταμάτητο το παιδί θαύμα στο Μαϊάμι. Πανηγύρισε την νίκη. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, η οποία το ξέρετε όλοι πια, έχει γίνει viral. Είναι φανατικά με την Φόρμουλα 1. Ο 19χρονος Ιταλός λοιπόν πήρε τη μεγάλη νίκη. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Πιάστρη, που έδωσε διπλό πόντιουμ στην ομάδα του. Ο Νόρις ήταν δεύτερος. Νόρις δεύτερος, τρίτος Πιάστρη, τέταρτος Ράσελ, πέμπτος Φερστάπεν, έκτος Λεκλέρ με ένα καταστροφικό φινάλε και έβδομος ο Χάμιλτον σε μια πολύ κακή μέρα για τη Φεράρι. Μόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν βγει εντωμεταξύ για την. Για το δεύτερο 45 λεπτό. Λοιπόν, πάμε στο Διονύση Δεσύλλα.
2: Λοιπόν, και πάλι στο Απόστολο Νικολαίδης έχουν βγει οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα βγαίνουν και οι της ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0 μετά το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο με πολύ ένταση, με την ΑΕΚ καλύτερη. Να έχει τέσσερις ευκαιρίες και να δοκάρει με τον Κοϊτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει μια ευκαιρία με τον Κυριακόπουλο. Και φυσικά την κόκκινη του Ερνάντεθ στο 17. Οι πράσινοι από τότε παίζουν με 10 παίκτες. Τώρα μπαίνουν και οι της ΑΕΚ. Να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη με μια πρώτη ματιά. Α, βλέπω ετοιμάζει αλλαγή η ΑΕΚ και πρέπει να είναι ο Πενράης αυτός που ετοιμάζεται. Θα φύγει ο Πίλιος, ο οποίος έχει και κάρτα. Η λογική αυτό λέει. Για να περάσει θέση το Πενράης. Θυμίζω ότι μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρχε μια ένταση με Τετέι και Πίλιο. Και ίσως το φοβάται ο Νίκολιτς επειδή είχε κάρτα ο Πίλιος. Και γι' αυτό θα προχωρήσει αυτή την αλλαγή. Δεν τον βλέπω τον Πίλιος. Το παιχνίδι ο Πενράης είναι έτοιμος να περάσει. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιες αλλαγές. Αυτή θα είναι η μοναδική αλλαγή με το ξεκίνημα της επανάληψης. Έξω ο Πίλιος λοιπόν. Μέσα ο Τζέιμς Πενράης. Για να δούμε τι θα συμβεί στην επανάληψη. Ένα ντέρμπι που το θέλει για να έρθει αγκαλιά με τον τίτλο. Ο Παναθηναϊκός καθαρά για το γόητρο του και για να βγάλει μια αντίδραση. 0-0 μετά το πρώτο μέρος με την ΑΕΚ, ξαναλέω, καλύτερη, με ευκαιρίες και φυσικά την διευκόλυνε απόβολη του Ερνάντεθ στο 17. Ωστόσο το 0-0 παραμένει. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί με γεμίσματα και κυρίως κάποιες ατομικές ενέργειες του Τετέι να δημιουργήσει πράγματα. Στη σέντρα θα είναι ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα. Για το δεύτερο ημίχρονο. Όλα είναι έτοιμα. Ταμπόρδα θα δώσει τον Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα γεμίσει. Ρέλβας μια κεφαλιά. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Στο ύψος περιοχή ΣΑΕΚ. Εκτελείται Ταμπόρδα στο Κοντούρι. Κοντούρι σηκώνει για τον Ταμπόρδα. Αυτός με το κεφάλι. Δεν θα βρει τον Τέτεϊ. Παίρνει ο Μαρίν για την ΑΕΚ. Ο Πάλμερ Μπράουν θα κερδίσει. Λάθος του Πάλμερ Μπράουν, το κατάλαβε ο Λαφόν. Πήγε να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω για να την πάρει την μπάλα ο Βάργα. Ο Λαφόν βγήκε από μάκρυνε. Κεφαλιά του Τσέριν. Κοντούρης με το στήθος ανάμεσα σε δύο. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο που θα κυνηγήσει ο Τετέι και ο Ρέλβας. Διεκδικήσιμη μπάλα. Ο Ρέλβας θα πάρει την κόντρα. Μουκουντή. Δεξιά στον Ρότα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΣΑΕΚ. Αυτό θα δώσει τον Πινέδα. Πινέδα κρατάει. Πενράης από αριστερά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Θα αφήσει στο Ρέλβας. Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Πινέδα στο Μουκουντή. δεξιά θα πάρει ο Κοϊτά, έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο. Έχει ανέβει και ο Ρώτα, ο Κοϊτά κρατάει. Θέλει να παίξει κάθετα, περνάει μπάλα, βγαίνει ο Λαφών. Πέρασε μπάλα προς τον Βάργα, αλλά ο Λαφών το κατάλαβε. Βγήκε και μπλόκαρε λίγο μπροστά από τη μικρή του περιοχή, σε αυτή την κάθετη του Κοϊτά, έξυπνη ήταν. Και τώρα ο Λαφών γεμίζει. Σημαδεύει πάλι τον Τετέι, ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά. Δεύτερη μπάλα ο Τσέριν που κατεβάζει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Αντίνο θα πέσει, ζητάει φάουλ, θα το πάρει από τον Ρώτα. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή όπως κάνουν οι επίθεση πράσινη. Τώρα βλέπω να γίνει γέμισμα και πάλι από εκεί, είναι μακριά. Αλλά βλέπω τον Ίγκασον να ανεβαίνει, τον Μπάλμερ Μπράουν να ανεβαίνει, οπότε θα πάει σε γέμισμα ο Παναθηναϊκός από πολύ μακριά με τον Κοντούρη σε αυτό το φάουλ. Μόνο ο Πινέδα έτσι ένα άτυπο τείχος. Κοντούρης γεμίζει προς την περιοχή, μια κεφαλιά απομάκρυση από το Ζήνη, θα πάρει ο Τετέι από δεξιά. Τετέι θέλει να περάσει με εντυπωσιακό τρόπο, μπαίνει ο Τετέι στην περιοχή, πέφτει ο Τετέι, φωνές για πέναλτι, σηκώνεται ο Τετέι, γύρισμα ο Τετέι, διώχνουν οι αμυντικοί, φάση που θα εξεταστεί. Θέλει η ΑΕΚ να βγει στην κόντρα τώρα, φωνάζουν για πέναλτι του Παναθηναϊκού. Ο Βάργα τώρα στην κόντρα για την ΑΕΚ, θα βγάλει δεξιά. Για να δούμε τον Κοϊτά, ο Ζήνη ανοιχτά από αριστερά με στην περιοχή, γύρισμα του Ζήνη, ο Καλάμπρια σε κόρνερ. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνε στο διαιτή, λέει περιμένετε για το αν υπάρχει πέναλτι στην προηγούμενη φάση υπέρ του Τετέι. Για να δούμε το replay. Ο Τετέι στην περιοχή με τον Περέιρα. Ο Περέιρα βγάζει το δεξί του χέρι. Η φάση θα εξεταστεί. Έχει βγει το χέρι του Περέιρα. Υπάρχει πτώση του Τετέι. Διαιτής είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα, οπότε συνέχεια στο παιχνίδι. Η φάση αυτή στο 48. Δεν ξέρω αν ήταν και στα όρια της περιοχής, αν ήταν και εκτός, γι' αυτό δεν λέει, είπε ο διαιτής συνέχεια στο παιχνίδι. Έχει βγάλει το χέρι του Περέιρα, ίσως ήταν εκτός περιοχής, ήταν στα όρια, πάντως ήταν δύσκολη φάση. Το κόρνερ για την ΑΕΚ, η οποία βγήκε γρήγορα στην κόντρα, εκτελείται από τον Μαρίν, από Μακρίνο Τετέι. Μπάλα και πάλι στον Μαρίν. Φωνές για offside, το Μαρίν με τον Καλάμπρια, οι κόντρες, ο Αντίνο, ο Πάλμερ Μπράουν απομακρύνει όπως. Παίρνει ο Πενεράης. Δύσκολη φάση, η αλήθεια είναι. Μουκουντή, στο 50-0-0 Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Φάση εξετάσεις, ο διαιτητής είπε ότι δεν υπάρχει κάτι. Παίρνει ο Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Μουκουντή δεξιά στον Ρώτα και τώρα ο Κοϊτά από δεξιά θέλει να περάσει από τον Κυριακόπουλο, παίρνει κάποιες κόντρες, κρατάει ο Κοϊτά, ο Αντίνο έρχεται να του κλέψει, πέφτει ο Κοϊτά, παίζεται λέει ο διαιτητής, ο Αντίνο θα αφήσει τον Κυριακόπουλο, ποιος θα απομακρύνει με το δεξί. Μουκουντή μια κεφαλιά, Μαρίν θα πάρει, γλιστράει ο Αντίνο, ο Ζήνη από δεξιά, έχει ανέβει ο Ρώτα τώρα. Γύρισμα του Ρώτα, οι κόντρες στην αγκαλιά του Λαφών, από την κόντρα του Ίγκασον. Το 0-0 παραμένει στο 50. Ο Παναθηναϊκός με 10 από την απόλυτη του Ερνάντες στο 17. Ένα γέμισμα που κυνηγάει ο Τετέι τώρα από αριστερά. Έρχεται σε βάθη με την μπάλα, έχει μπροστά του Μουκουντή. Τετέι. Θα πάρει κόρνερ ο Τετέι, πέταξε την μπάλα έξυπνα στον Ρώτα. Τετέι, το σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού επιθετικά. Σημαδεύουν συνεχώς οι πράσινοι τον διεθνή φορ, ο οποίος παλεύει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με τον Τσέριν αυτή τη φορά να πηγαίνει για την εκτέλεση. Τώρα μια πολυκοσμία στην περιοχή της ΑΕΚ. Με τον Τσέριν να είναι έτοιμος. Ένα κόρνερ από αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Τσέριν εκτελεί πρώτο δοκάρι, απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Πινέδα. Έρχεται να μαζέψει ο Κοντούρης και θα δώσει πολύ πίσω την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Κυριακόπουλος και αφήνει στο Λαφόν έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια από δεξιά. Καλάμπρια κρατάει. Θέλει να παίξει κάθε για τον Τετέι. Τετέι θα βγάλει δεξιά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάνει προσπίσεις. Πάντα Ταμπόρδα κλείνεται. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο Λαφόν. Λαφόν γεμίζει. Σε ένα σημείο που ο Μουκουντή θα πάρει μια κεφαλιά, θα δώσει ύψο στην μπάλα. Ο Τσέρι μια δεύτερη. Ο Ταμπόρδα για τον Τετέι. Τετέι ατομική ενέργεια και πάλι. Όθιος ο Τετέι πέφτει, ο Τετέι φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Είναι, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι λες και παίζει ο Τετέι εναντίον όλων. Έκανε μια ωραία ενέργεια τώρα. Πήρε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ. Το φάουλ που έκανε ο Πινέδα. Ο Κοντούρης πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό και ο Κυριακόπουλος. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Δύο παίκτες ΑΕΚ στο τείχος. 52 λεπτά αγώνα, πάμε για το 53 τώρα. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κυριακόπουλος εκτελεί δεύτερο δοκάρι πολύ δυνατά. Out. Πολύ κακό το φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Ζητάει συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Βάλε πολύ δύναμη. 300 εκτελεί το ελεύθερο. Παίρνει ο Περέιρα. Ρέλβας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ρώτα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Κοϊτά. Πέφτει ο Κοϊτά, παίρνει ο Κυριακόπουλος, του κλέβει. Περνάει κάθετα για τον Τσέριν, θέλει να βγάλει μια κόντρα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Τσέριν. Τετέ έξω από την περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούτ του Τετέ, μπλοκάρει ο 300. Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 53. Ένα σούτ του Τετέ έξω από την περιοχή, σε καλές προϋποθέσεις, σε ετοιμότητα ο 300 του είπε όχι. Έπεσε στη δεξιά του γωνία και μπλοκαρέ. Γλίστρησε και ο Τετέ την ώρα που σούταρε. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Ο Περέιρα τώρα θα δώσει το Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας χωρίς να πιέζεται, παίζει κάθετα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει δεξιά στον Ρώτα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ρώτα κάθετα για τον Πινέδα. Πινέδα πιο πίσω στον Μουκουντή. Μαρίν. Μαρίν κουβαλάει και βγάζει αριστερά στο χώρο. Καλή πάσα για τον Πενεράης που έχει ανέβει. Με τον Καλάμπρια πάνω του. Πενεράης χάνει την μπάλα. Κερδίζει ο Ταμπόρδα με δύο παίκτες πάνω του. Ταμπόρδα θα πέσει. Θα πάρει φάουλ από Μαρίν και Πενεράης που τον είχαν κλείσει. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Καλάμπρια λέει στον Ταμπόρδα να φύγει για να το εκτελέσει αυτός. Είναι στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Καλάμπρια θα γεμίσει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι με το στήθος για τον Ταμπόρδα. Κάνει μια τρίπλα ο Ταμπόρδα. Δίνει στον Αντίνο και ξαναπαίνει έξω την περιοχή της ΑΕΚ. Ταμπόρδα κρατάει, κλείνεται, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν για τον Κοντούρη. Κοντούρη δεξιά στον Τετέι. Τετέι τώρα σαν δεξιός εξτρέμ. Θέλει να περάσει κεντρικά την μπάλα, αλλά εκεί θα κόψουν οι της ΑΕΚ, οι μονομαχίες. Εκπληκτική ενέργεια από τον Ζήνη που μένει όρθιος και θέλει να βγάλει τώρα την ΑΕΚ στην κόντρα. Ζήνη είναι γρήγορος, κρατάει την μπάλα, τον κυνηγάει ο Κοντούρης, πάντα Ζήνη. Θα βγάλει δεξιά στον Ρώτα, έξω την περιοχή του Παναθηναϊκού τώρα. Ο Ζήνη δεν θα περάσει για τον Ρώτα, έκοπηκε από τον Κυριακόπουλο, θα ξαναπάρει μπάλα. Θα δώσει κεντρικά στον Μαρίν. Μαρίν κάθετα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία με το Βάργκα, το πλασέ, ευκαιρία μεγάλη, ο Λαφόν θα πει όχι. Και ο Ίγκασον με κεφαλιά ψαράκι απομακρύνει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 55. Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή εδώ. Η μπάλα έφτασε στο Βάργκα, ο οποίος έχασε μεγάλη ευκαιρία και τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να βγει στην κόντρα με τον Αντίνο. Κάνει κίνηση και ο Τετέι. Πάντα Αντίνο. Αντίνο περιμένει κίνηση από Τετέι, περιμένει και από τον Κυριακόπουλο. Πάντα Αντίνο κρατάει. Δίνει για τον Τετέι. Τετέι έξω την περιοχή. Σουτ του Τετέι out. Στο 55. Ευκαιρία μεγάλη για την ΑΕΚ με Βάργκα. Ο Λαφόν είπε όχι σε τέτα τέτ του επιθετικού της ΑΕΚ και στη συνέχεια στην κόντρα ο Παναθηναϊκός κάνει ένα σούτ του Τετέι έξω από την περιοχή πάνω από τα δοκάρια. Ο Σάιτ δεν υπήρχε, ο Βάργκα την υποδέχτηκε, ωραία πλάσαρε, αλλά δεν ήταν καλό το πλασέ του πάνω στον Λαφόν ο οποίος απομάκρυνε. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκόρ, στη συνέχεια βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός το σούτ Τετέι πάνω από τα δοκάρια. Στο 56 έχει ανοίξει το παιχνίδι, θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω κόκκινης του Ερνάντεθ. Πάντα στο 0-0. Μουκουντή, δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα με τον Αντίνο μπροστά του θα δώσει πιο πίσω και πάλι στον Μουκουντή. Μουκουντή θα παίξει κάθετα για τον Κοϊτά. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ από παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Πλάγιο από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού εκτελείται από το Ρώτα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή θα δώσει στον Ρέλβας. Ρέλβας αριστερά στον Πενεράης. Πάνω του Ταμπόρδα. Πενεράης κρατάει. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Βάργκα. Κόβεται η πάσα του από τον Κοντούρη, ξαναπαίρνει ο Βάργκα για να βγάλει αριστερά στον Περέιρα. Περέιρα κάνει προσποιήσεις, κρατάει, βγάζει στον Πενεράης. Πενεράης θα βγάλει μια σέντρα, ο Ίγκασον με το κεφάλι, όχι και πολύ καλά, βγαίνει ο Λαφών για να μπλοκάρει. Πήρε μια κεφαλιά, έτσι κάπως περίεργα ο Ίγκασον, πήρε πολύ ψωση μπάλα, ο Λαφών βγαίνει και μπλοκάρει. Ο Λαφών θα κάνει το βολέ σε ένα σημείο που είναι ο Πενεράης, ο οποίος θα απομακρύνει και θα βρει τελικά τον Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά είναι ο Ρότα, ο οποίος έχει χώρο, τώρα πάει πάνω το Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης πίσω του Παναθηναϊκού, θα δώσει πιο πίσω το Μουκουντή. Πινέδα. Κεντρικό άξονα, Μουκουντή, πολύ ψηλά η ΑΕΚ. Δεξιά ο Ρότα. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα δώσει και πάλι πιο πίσω το Μουκουντή. 58 λεπτά. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, λάθος του Μουκουντή, και για να βρει τον Κοϊτά, κακή πάσα, πλάι για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής του, με τον Κυριακόπουλο, ενώ ετοιμάζεται διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Θα φύγει ο Ζήνη και θα περάσει θέση στο Γιώβιτς. Και βλέπω επίσης να ετοιμάζεται για να περάσει το παιχνίδι Ζωάο Μάριο, να δούμε ποιο θέση θα πάρει, του Περέιρα. Έξω και ο Περέιρα για να περάσει θέση του ο Ζωάο Μάριο. Άρα Γιώβιτς αντί Ζήνη και Ζωάο Μάριο αντί Περέιρα, δεν θα αλλάξει κάτι φαντάζομαι. Θα πάει αριστερά ο Ζωάο Μάριο και ο Γιώβιτς στην επίθεση δίπλα στο Βάργκα. Πλάγια τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Τελέστηκε νεοπλάγιο από παρέμβαση του Ρέλβας. Πάλι από αριστερά, στο ύψος μεσαίας γραμμής αυτή τη φορά. Με τον Κυριακόπουλο και πάλι να πηγαίνει για την εκτέλεση. Αντίνο δίνει στον Τσέριν. Τσέριν προστατεύει την μπάλα. Είναι με 2 και 3 πάνω, θα τη χάσει από τον Πινέδα. Τώρα η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Γιώβιτς και τον Ζωάο Μάριο στην πρώτη επαφή και τον 2. Ζωάο Μάριο ανεβαίνει. Βλέπει ανέβασμα του Πενράις, του πετάει δυνατά. Πενράις θα βγάλει μια σέντρα στην κίνηση. Ο Ίγκασον με το κεφάλι και ο Αντίνο απομακρύνει όπως όπως. Κατεβάζει ο Ταμπόρδα. Ποιος προστατεύει την μπάλα, θέλει ένα στήριγμα. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Βλέπει τον Καλάμπρια δεξιά και του δίνει την μπάλα. Καλάμπρια αφήνει στον Τετέι. Τετέι ανάμεσα σε δύο θέλει να περάσει. Πάλι πέφτει ο Τετέι. Πάλι φάουλ από τον Πενράις. Ένα ακόμη φάουλ του κερδίζει ο Τετέι. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη ΑΕΚ. Το μαρκάρισμα του Πενράις. Mm. 60 λεπτά αγώνα, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, με 10 ο Παναθηναϊκός στο 17, από το 17 με συγχωρείτε, με την κόκκινη του Ερνάντεθ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την μεγάλη ευκαιρία στο 55 με το Βάργκα. Το τέταρτο το οποίο απομάκρυνε ο Λαφών. Στο 53 ένα σούτ τετέ έξω την περιοχή μπλόκαρε ο 300 και μετά την ευκαιρία του Βάργκα βγήκε στην κόντρα ο Παναθηναϊκός ένα σούτ τετέι πάνω τα δοκαριά. Κοντούρης θα πάρει. Θέλει να βγάλει αριστερά, θα κοπεί. Παίρνει ΑΕΚ με το Γιώβιτς, λάθος του Γιώβιτς, θέλει να βρει τον Βάργκα. Παίρνει ο Πάλμερ. Πάλμερ Μπράουν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού αφήνει στον Κοντούρη. Και πάλι ο Πάλμερ Μπράουν κρατάει. Θα δώσει αριστερά εκεί όπου κινείται ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Αντίνο, πιέζουν οι παίκτες ΑΕΚ, παίρνει και πάλι ο Τσέριν. Θα δώσει πίσω στο Λαφόν για να σταματήσει το pressing της ΑΕΚ εκεί σε μικρό χώρο. Καλάμπρια από δεξιά. Παίζει κάθε για τον Κοντούρη και πάλι Καλάμπρια στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά δεν θα περάσει πάστο για τον Τετέι. Απομακρύνει ο Πενράις. Κεφαλιά του Πάλμερ, παίρνει ο Καλάμπρια. Δίνει στον Τσέριν. Τσέριν λάθος. Το διορθώνει. Δίνει μάχη με τον Ζωάο Μάριο. Μένει όρθιος ο Τσέριν και θέλει να βγάλει τώρα στο χώρο για τον Τετέι. Τετέι δεν βλέπει την μπάλα. Έβλεπε αντίπαλο. Περίεργη φάση εδώ. Ο Πενεράης θα πάρει για να δώσει τον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ δίνει στον Μουκουντή. Παίρνει ο Πινέδα. Και πάλι ο Ρότα από δεξιά με τον Αντίνο πάνω του. Και πάλι ο Πινέδα στο ύψος μεσαίας γραμμής. κοντά του στον Μαρίν. Μαρίν θα παίξει κάθετα για τον Γιώβιτς. Γιώβιτς πιο πίσω στο Μουκουντή. Πινέδα. Δεξιά στον Κοϊτά. Κοϊτά. Θέλει να βγάλει για τον Ζάο Μάριο, αυτός που την πατάει την μπάλα έξω από την περιοχή. Ένα σουτ. Περίεργη τροχιά θα πάρει μπάλα και απομακρύνει σε κόρνερ ο Λαφών. Ένα σουτ από τον Μαρίν. Κάπου έκανε ένα γέλι μπάλα. Ίσως πήγαινε out. Ο Λαφών απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο 62. Να τη δούμε και σε ένα replay τη φάση από πίσω. Μακρινό σουτ, την μπάλα έσκασε και στο χορτάρι. Out πήγαινε. Αλλά ο Λαφών ευνηδιάστηκε εκεί και την πέταξε σε κόρνερ. Το σουτ του Μαρίν. Με το που σούταρ η μπάλα έκανε ένα σκάσιμο, ένα γκέλ στο χορτάρι. Πήρε μια περίεργη τροχιά, αλλά πήγαινε out. Κόρνερ από αριστερά, το εκτελεί ο Μαρίν. Απομακρύνει άμυνα. Ο Ρώτα ένα σουτ. Out. Ένα σουτ με τα αριστερό, με τη μία πήγε να κάνει ο Ρώτα μακριά. Από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λαφών. Το 0-0 παραμένει. Ο Λαφών έτοιμος να εκτελέσει ένα ελεύθερο. Ο Λαφών που είχε δύο τις καλές επεμβάσεις, μία σε μια κεφαλιά του Μουκουντή, μία σε ένα τέταρτο του Περέρα στο 12 και σε ένα τέταρτο του Βάργκα στο 55. Πινέδα δεν κάνει καλό κοντρόλ, αλλά βρίσκει την μπάλα με τη δεύτερη. Και θα δώσει το Μουκουντή αυτό στο Ρώτα. Ρώτα γεμίζει. Ο Βάργκα με το στήθος για τον Κοϊτά. Κλέβει ο Κυριακόπουλος. Παίζει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια σηκώνει κεφάλι. Δίνει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κάθετα για τον Τετέι. Τετέι με τη μία για τον Καλάμπρια. Όχι καλά. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Ήταν λίγο πιο πίσω η μπάλα από την ήθελε ο Ιταλός. Παίρνει ο Ρέλβας για την ΑΕΚ. Δίνει στον Πινέδα μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΑΕΚ. Η μπάλα δεξιά στον Ρώτα. Ο Ρώτα για τον Πινέδα. Πινέδα σκάβει αριστερά σε ένα σημείο που είναι ο Πενράης. Ο Μαρίν θα πάρει. Θα παίξει κάτι για τον Ζωάο Μάριο. Κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο, Γιώβιτς μέσα στην περιοχή. Ο Καλάμπρια θα βάλει το κορμί του. Θα πάρει φάουλ από τον Γιώβιτς. Και δείχνει να πονάει στη μέση. Ο Καλάμπρια τώρα θα σηκωθεί. Ο Ίγκασον τα λέει με τον Πάλμερ Μπράουν για κάποιες τοποθετήσεις στην άμυνα. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Το 0-0 παραμένει. Να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα τον Μπακασέτα να πηγαίνει προς τον πάγκο. Να δούμε ποιος θα βγει. Τσέρι μια κεφαλιά δεξιά στον Καλάμπρια. Προσποίηση του Καλάμπρια, δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Αυτός αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθεται για τον Αντίνο. Πέφτει ο Κυριακόπουλος, ζητάει φάουλ. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Ο Αντίνο πιο πίσω με λίγο ρίσκο. Βγαίνει ο Λαφών εκτός περιοχής του και απομακρύνει πλάγιο για την ΑΕΚ. Ετοιμάζεται ο Μπακασέτας. Θα δούμε ποιος θα βγει. Μαρίν μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ δίνει στον Γιώβιτς που έχει έρθει σε χαμηλά μέτρα για να πάρει μπάλα. Ο Γιώβιτς κρατάει σαν χάφτορα εκεί. Δεξιά στον Ρώτα. Πιέζεται από τον Αντίνο αυτός. Μπάλα στον Μαρίν. Πονάει ο Ρώτα. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ρώτα πιάνει το δεξί του πόδι. Τώρα σιγά σιγά πάει να σηκωθεί. Γιώβιτς λάθος. Παίρνει ο Καλάμπρια. Καλάμπρια με τη μία στο χώρο για να φύγει ο Τετέι τώρα και φεύγει ο Τετέι από δεξιά. Έχοντας μπροστά τον Ρέλβας. Τετέι είναι μόνος του με τρεις παίκτες ΑΕΚ. Πάντα Τετέι έξω από την περιοχή. Θα βγάλει για τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή δίνει στον Κυριακόπουλο από αριστερά. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι με δύναμη. Η κεφαλιά πρώτου Τετέι. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Η κεφαλιά του Πενράης. Πλάγιο από δεξιά. Βγήκε εδώ στην κόντρα ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έγινε τελική. Πάλι με κύριο εκφραστή τον Τετέι. Το πλάγιο από δεξιά στο ύψος της περιοχής ΑΕΚ με τον Καλάμπρια. Στο 66 η Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Καλάμπρια λέει ότι θα το εκτελέσει με δύναμη το πλάγιο προς την περιοχή της ΑΕΚ. Όλοι οι παίκτες ΑΕΚ τώρα μαζεμένοι εκεί στην περιοχή τους. Μόνο ο Γιώβιτς είναι έξω από αυτή. Εκτελείται μια κεφαλιά. Ο Κοϊτά απομακρύνει. Θέλει να πάρει ο Πινέδα τώρα για να βγάλει κόντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν το έχει καταλάβει και ο Ίγκασον. Ο Ίγκασον θα κόψει. Και κρατάει ο Ίγκασον και βγάζει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Θα πέσει ο Ίγκασον χωρίς φάουλ ο διαιτητής από το επιτυχημένο τάκλινγκ του Κοϊτά. Μπάλα σε παίκτες ΑΕΚ. στο μισό γήπεδό της η Ένωση και τώρα από αριστερά παίρνει ο Πενράης. Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσάς γραμμής. Κρατάει ο Ζωάο Μάριο, δίνει κοντά του στον Μαρίν, αυτό στον Πινέδα, αυτό πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρώτα. Πινέδα. Μουκουντή. Και πάλι Πινέδα. Και πάλι Μουκουντή. Που έχει ανέβει, θα δώσει δεξιά στον Κοϊτά. Και πάλι ο Μουκουντή. Ψηλά η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλη παίκτη του Παναθηναϊκού. Κοϊτά, Μουκουντή ξανά. Passing game από του παίκτε ΑΕΚ. Παίρνει ο Πινέδα ανάμεσα δύο στόπερ. Θα δώσει αριστερά στον Μπεν Ράις. Πάει πάνω του Τεδέι. Ο Μαρίν θα πάρει, θα παίξει κάθετα. Ο Γιώβιτς από την περιοχή μένει όρθιος, φέρνει την μπάλα στο δεξί, τη στρώνει στο Ζωάο Μάριο, αυτός γλιστράει, χάνει την μπάλα τον Κυριακόπουλο, θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει μια κόντρα με τον Κυριακόπουλο τώρα να ανεβαίνει και να βγάζει δεξιά στον Τετέι. Τετέι τον τραβάει εκεί ο Πενράης, μένει όρθιος ο Τετέι. Φάουλ είναι αυτό, δεν το δίνει διαιτής, του κουτάληξε τη φανέλα ο Πενράης, έπεσε ο Τετέι, στη συνέχεια δεν έδωσε κάτι ο διαιτής. Το μακρύνει 300 όπως. Μια κεφαλιά ανάποδη του Γιώβιτς. Ο Τσέριν με το κεφάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια από δεξιά. Θα παίξει κάτω για τον Τετέι. Τετέι. Πάλι σε ατομική ενέργεια θέλει να περάσει για τον Ταμπόρδα. Τάκλιν Ταμπόρδα. Πινέδα. Ο Μαρίν θα πάρει τις κόντρες. Ο Τετέι θα του κάνει φάουλ. Ετοιμάζεται Μπακασέτας και Πελίστρη για τον Παναθηναϊκό. Θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές και μετά θα εκτελέσει το φάουλ. Να δούμε λοιπόν. Μπακασέτας και Πελίστρη. Έξω ο Κοντούρης για να περάσει θέση του Μπακασέτας. Θέλει να κάνει κάπως πιο επιθετικό τον Παναθηναϊκό ο Μπενίτεθ. Και θα φύγει και ο Ταμπόρδα για να περάσει θέση του Πελίστρη. Και να βάλει ταχύτητα δεξιά με τον Πελίστρη. Βάζει ένα πιο επιθετικό γενή μέσω το Μπακασέτα του Κοντούρη και βάζει ένα πιο γρήγορο, ένα κλασικό εξτρέμα του Ταμπορδά, τον Πελιστρή. Δείχνει ότι θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι ο Μπενίτεθ παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες. Και είμαστε στο 69. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Κάρτα τώρα πάλι στον πάγκο της ΑΕΚ, στο Βίντα νομίζω. Ποιος είναι όρθιος, γιατί και κάτι λέει με το διαιτή. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ από αριστερά κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είναι ο Ρελ Βασιο Πενράης πάνω από την μπάλα. Μουκουντή. Πινεδά. Δεξιά στον Κοϊτά. Με τον Αντίνο πάνω το Κοϊτά. Θέλει να πάει στον εναντίον ενός. Κοϊτά μένει όρθιος. Πέφτει ο Κοϊτά. Χωρίς φάουλ ο διαιτής. Κυριακόπουλος στον Μπακασέτα. Και πάλι Κυριακόπουλος από αριστερά. Κυριακόπουλος απομακρύνει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Βγάζει το χέρι του Μουκουντή. Του κάνει φάουλ. Νέες φωνές από την εξέδρα. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τετέι. Φωνές για κάρτα. Να φάω για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή και αριστερά. Πάμε για το 71. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Παναλαμβάνω με 10 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω την αποβολή του Ερνάντεθ στο 17. Έχουμε αρκετή ώρα να δούμε φάση. Τελευταία ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Βάργκα στο 55, το τέταρτο που έδιωξε ο Λαφών και στην κόντρα το σουτ Τετέι στην κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ίγκασον εκτελεί το φάουλ, γεμίζει. Ρώτα μια κεφαλιά. Διεκδικήσιμη μπάλα. Κερδίζει ο Γιώβιτς, ο οποίος θέλει να βγάλει μια κάθετη δυνατή. Ναι, θέλει να βρει το Ζωάο Μάριο. Ο Καλάμπρια θα πάρει στην περιοχή του Παναθηναϊκού και θα δώσει στον Ίγκασον. Ανεβαίνει ο Βάργκα να πρεσάρει. Και όλες οι γραμμές ΑΕΚ παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ο οποίος με το δεξί γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Κεφαλιά του Μουκουντή, δεύτερη μπάλα θα πάρει ο Αντίνο. Αντίνο ανάμεσα σε δύο. Την κερδίζει την μπάλα, μένει όρθιος, πέφτει ο Αντίνο, φάουλ θα κερδίσει ο Αργεντινός. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ από αριστερά εκτελείται γρήγορα, δεξιά θα πάρει ο Καλάμπρια και θα κατεβάσει. Τσέριν, ο Τετέι τώρα σηκώθηκε, κάποιο πρόβλημα έχει εκεί με κάποιες κράμπες. Πελίστρη. Πελίστρη επιταχύνει. Βάλει το πόδι το Πινέδα, άνοιξε το κοντρόλο Πελίστρη. Κερδίζει ο Πάλμερ και δίνει κάθετα στον Πελίστρη. Πελίστρη τώρα με όπλο ταχύτητά του, κεντρικά κινείται. Δίνει στον Τετέι ο οποίος είναι αριστερά. Τετέι. Μπακασέτας μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή ΣΑΕΚ. Αριστερά η μπάλα στο Κυριακόπουλο. Κοντά το Τετέι που έχει πάει αριστερά τώρα. Πελίστρη. Πάντα Πελίστρη δίνει κεντρικά στον Τσέριν. Τσέριν δεξιά στον Καλάμπρια. Όλα αυτά στο μισό γήπεδο του ΣΑΕΚ. Καλάμπρια κάνει μια προσποίηση. Του φύγε το κοντρόλ. Θέλει να βρει τον Αντίνο. Έχει πάει ο Αντίνο δεξιά τώρα. Μπορεί να είναι και από τη φάση. Τώρα θα πάει ο Αντίνο αριστερά. Για να μείνει ο Πελίστρη δεξιά. Ζωάο Μάριο. Παίζει κάθετα γιατί βλέπει ανέβασμα του Ρότα. Ο Ρότα θέλει να βγάλει στο Γιώβιτς. Γιώβιτς έξω από την περιοχή. Πιο πίσω στο Ζωάο Μάριο. Παραλίγο να κάνει λάθος. Ζωάο Μάριο παίρνει. Δίνει στον Πινέδα. Πινέδα κάθετα για τον Μαρίν. Μαρίν έξω από την περιοχή. Του κλέβει ο Μπακασέτας. Θα πάρει και φάουλο ο Μπακασέτας από τον Μαρίν. Φάουλο για τον Παναθηναϊκό. Έξω από την περιοχή του. Στο 73 είμαστε. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ένα φάουλο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Λαφών για να γεμίσει για μία ακόμη φορά. Αλλά για την ΑΕΚ τώρα. Φεύγει ο Πινέδα και μπαίνει ο Ελίασον. Αυτή είναι η αλλαγή για την ΑΕΚ. Έξω ο Πινέδα, μέσα ο Ελίασον. Άρα τώρα ο Ελίασον θα πάει να παίξει δεξιά και αριστερά ο Κοϊτά. Και θα έχει κέντρο με Ζωάο Μάριο και Μαρίνια ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο μια μπαλιά, όχι καλή. Στο πουθενά σε ένα σημείο που μαζεύει ο Λαφών έξω από την περιοχή του με τα πόδια και γεμίζει. Σημαδεύει και πάλι τον Τετέι. Τετέι για τον Πελίστρη. Πελίστρη για τον Τετέι. Τετέι θέλει να περάσει με τον Ζωάο Μάριο. Οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει μετά πολλά σε πόδια παικτών της ΑΕΚ που πιέζονται. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή. Μουκουντή θα βγάλει δεξιά στον Ρότα. Τον κυνηγάει ο Αντίνο. Ο Ρότα θέλει να εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Περνάει το κέντρο ο Ρότα. Πάει πάνω τον Μπακασέτας. Ελίασον στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Μαρίν. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο κρατάει. Μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Εκτός περιοχής ο Γιώβιτς θα τη χάσει την μπάλα. Πελίστρη τσιμπάει. Θέλει να πάρει κόντρες με τον Ζωάο Μάριο. Πελίστρη, Ρότα. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στα πόδια του Πενράης και του Ζωάο Μάριο. Και πάλι Ρότα. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Πενράης από αριστερά. Δίνει στον Κοϊτά, ο οποίος έχει τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πιο πίσω στον Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο ακόμη πιο πίσω στον Ρέλβας. Ψηλά η ΑΕΚ και πάλι ο Ζωάο Μάριο με τον Τσέριν πάνω του και πάλι ο Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής. Στο 75 Παναθηναϊκό ΑΕΚ πάντα στο 0-0. 63% η κατοχή για την ΑΕΚ, 37% για τον Παναθηναϊκό. Μια κάθετη πάσα για τον Ελίασον που πρόλαβε από δεξιά. Κοντά στη ΑΕΚ του κόρνερ έχει τον Αντίνο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό είναι. Άνοιξε την μπάλα ο Ελίασον. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Ετοιμάζει νέα αλλαγή ο Μπενίτεθ. Νομίζω Ζαρουρί, αν μπορώ να δω καλά από εδώ, είναι αυτός που ετοιμάζεται. Τετέι θα πάρει από αριστερά. Το τραβάει ο Μουκουντή. Όρθιος ο Τετέι. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το παραδεδαμένο τράβημα του Μουκουντή. Πάλι φωνές για κάρτα. Παρατηρήσει του διαιτητή. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΣΑΕΚ. Τετέι με διαφορά καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα. Πάρα πολλές μάχες. Πάρα πολλές μονομαχίες. Λοιπόν, μέσα ο Ζαρουρί, έξω Αντίνο. Αλλάζει τον αριστερό του εξτρέμου ο Μπενίτεθ. Μια προσπάθεια να φρεσκάρει την επιθετική του γραμμή. Στο 76, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ο Αντίνο αποχωρεί για να περάσει θέση του Ζαρουρί. Έτρεξε πολύ ο Αντίνο, επιθετικές πρωτοβουλίες δεν πήρε. Ίσως δεν το βοήθησε και το γεγονός ότι Από νωρίς ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 παίκτες. Βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά από την πλευρά του. Μέσα ο Ζαρουρί, ο πίσω τώρα θα είναι φρέσκος. Ο Ζαρουρί, ο οποίος έλειψε για ένα διάστημα με ενοχλή στη μέση. Ο Μπακασέτα στο φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Με σέντρα προς την περιοχή, Μουκουντή με το κεφάλι απομακρύνει. Καλάμπρια παίρνει, δίνει με δύναμη. Θέλει να βρει τον Τετέι, δεν θα προλάβει ο Τετέι. Το πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Στο ύψος της περιοχής της. Με τον Πενεράης. Κεφαλιά του Παλμέρ Μπράουν, κεφαλιά του Πενεράης, κεφαλιά του Γιώβιτς, κεφαλιά του Βάργκα, νέα του Γιώβιτς. Ο Παλμέρ πέφτει, ζητάει φάουλ, ο Γιώβιτς θα πάρει, ο Ζωάο Μάριο επίσης θα πάρει. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα τελικά. Μπακασέτας βαθιά μπαλιά θέλοντας να βρει τον Τετέι, δεν θα περάσει, γιατί έκοψε ο Ρέλβας. Παίρνει και πάλι ΑΕΚ. Με τον Μαρίν στη μεσαία γραμμή. Δίνει στο Ζωάο Μάριο. Ζωάο Μάριο κρατάει. Σκάβει αριστερά για τον Κοϊτά. Του κατεβάζει με το στήθος, έχει μπροστά τον Καλάμπρια. Κοϊτά κάνει κίνηση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σου του Κοϊτά. Μακριά από τα δοκάρια, out. Αυτή η κλασική κίνηση του Κοϊτά. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σούταρε χαμηλά, σχεδόν σιρτά έξω την περιοχή, αρκετά μακριά. Από το δεξί δοκάρι της εστίας του Λαφών. Μια τελική για την ΑΕΚ μετά από ώρα. Με το Λαφό να στείλει την μπάλα στην περιοχή του για να εκτελέσει το ελεύθερο. Λαφών εκτελεί. Κεφαλιά του Ρότα. Δεύτερη του Πάλμερ Μπράουν. Με τις κόντρες η μπάλα στον Κοϊτά, ο οποίος γυρίζει πιο πίσω στον Πενεράης. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Κρατάει. Πέρασε μια κάθετη για τον Γιώβιτς. Τον κυνηγάει ο Ίγκασον. Ο Γιώβιτς θα βρει αριστερά τον Κοϊτά. Αυτός με τον Καλάμπρια. Κοϊτά. Πάντα Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή από αριστερά. Βγάζει εκτός το Ζωάο Μάριο. Αυτός συστρώνει στο δεξί σουτάριο. Ζωάο Μάριο. Εντυπωσιακή εκτείναξη ευκαιρία για την ΑΕΚ του Λαφών. Θα πήγε μία ακόμη φορά. Όχι. Ωραίο σουτ. Η μπάλα πήγε ένα αριστερό παράθυρο. Ο Λαφών του λέει όχι. Στο 79 ευκαιρία στο παιχνίδι μετά από ώρα. Μακρινό σουτ. Ωραίο του Ζωάο Μάριο. Η μπάλα πήγε ένα αριστερό παράθυρο. Ο Λαφών με εκτείναξη σε κόρνερ. Ωραίο σουτ και ωραία εκτείναξη. Το κόρνερ για την ΑΕΚ από δεξιά. Ζωμαρίν είναι στην εκτέλεση. Πάει να κάνει το κόρνερ. Έτοιμος να κάνει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ. Στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον με το κεφάλι απομακρύνει. Ο Ελίασον με το κεφάλι, ο Τετέι θα πάρει. Και θέλει να βγάλει για τον Πελίστρη. Πελίστρη θέλει να φύγει τώρα. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Πελίστρη μόνος του με τρεις. Πάντα Πελίστρη προσπαθεί να μείνει όρθιος. Μένει όρθιος. Έχει φτάσει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Περνάει από τον Ρότα. Θα κάνει και ένα γύρισμα. Αλλά εκεί δεν υπάρχει συμπαίκτης του. Παρά μόνο ο Στρακόσια για να μπλοκάρει. Γέννησε με την μπάλα περίπου 70 μέτρα ο Πελίστρη. Υποπίεση. Περισσότερο νομίζω κόρνερ πήγε να πάρει εκεί. Στο 80 Γιώβιτς, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ελίασον κάνει ωραία ενέργεια για να περάσει, να βγάλει στο Γιώβιτς. Δεν θα περάσει αυτός από τον Ίγκασον. Ο Τσέριν θα πάρει. Ο Ίγκασον, πολλές μονομαχίες κρατάει ο Ίγκασον και θα βγάλει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τετέι, ωραία ο Τετέι, περνάει από τον Ρότα. Αλλά η κάθετη πάσα που βγάζει για τον Ζαρουρί είναι δυνατή. Έκανε ωραία ενέργεια ο Τετέι αρχικά. Μια ωραία τρίπλα, ανοιχτή. Έβγαλε μια πάσα ο Ζαρουρί δυνατή όμως, θα βάζει με τον εαυτό του. 300. Ο Ρέλβας έξω από την περιοχή της ΑΕΚ στο 81. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο. Ο Μαρίν έξω από την περιοχή. Μαρίν το τάκλιν του Μπακασέτα καθαρό στην μπάλα. Κλέβει ο Μπακασέτα για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να βγάλει μια προϋπόθεση τώρα. Ζαρουρί από αριστερά. Δεν βγαίνει κόντρα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος. Τσέριν. Πίσω η μπάλα στον Λαφών. Λαφών γεμίζει σε ένα σημείο όπου ο Πελίστη δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά από τον Ρέλβας. Η μπάλα περνάει για τους δύο και ο Πενράης αφήνει στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο κρατάει. Δίνει αριστερά στον Πενράης. Πενράης κάθετα για τον Κοϊτά. Κοϊτά με δύο πάνω του. Μπερδεύεται ο Κοϊτά. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά φωνάζει ο Κοϊτά ότι μπάλα κόντρα και είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Διέτη σου λέει να απομακρυνθεί. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο ύψος περιοχής του με τον Καλάμπρια. Τσέριν, Καλάμπρια απομακρύνει. Ο Ρέλβας θα δώσει μάχη με τον Τετέ, ο οποίος έχει κουραστεί φυσικά. Πήρε την κεφαλιά. Ο Ρέλβας και τώρα μου κουντί στο ύψος μεσαίας γραμμής. Δεξιά στον Ρότα. Με τον Ζαρουρί πάνω του. Ελίασον, τον κυνηγάει ο Κυριακόπουλος, μπάλα πιο πίσω στο Μουκουντή. Ρέλβας στο ύψος μεσαίας γραμμής, ανεβαίνει. Πάντα Ρέλβας, ανοίγει και το κοντρόλ, δίνει στον Κοϊτά από αριστερά με τον Καλάμπρια πάνω του αυτός. Και πάλι ο Ρέλβας, πάει πάνω το Τσέριν. Ο Λιάκ μπροστά από το κέντρο, ψηλά. Παναθηναϊκός πίσω από αυτό, Ζωά Μάριο. Κάθετα θα παίξει δεξιά. Για τον Ελίασον που έχει μπροστά του Κυριακόπουλο Ελίασον. Η σέντρα του Ελίασον μπλοκάρει ο Λαφών. Από δεξιά, ψηλή σέντρα, εύκολα ο Λαφών μπλοκαρέ. Δεν βιάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι γιατί βλέπει ότι οι περισσότεροι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην περιοχή. Και είναι και πιο κουρασμένοι από αυτούς γιατί από το 17 και μετά θυμίζω ο Παναθηναϊκός παίζει με 10 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Ένα πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό από αριστερά από την κεφαλιά του Μουκουντή. Πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος είναι στο ύψος μεσαίας γραμμής. Είμαστε στο 83, πάμε για το 84. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ζωάο Μάριο βγαίνει ψηλά αλλά κάνει λάθος. Ο Καλάμπρια θα πάρει για να δώσει τον Τζέριν. Τζέριν τώρα αποφεύγει τον αντίπαλό του και βγάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει το πελίστρι. Πάντα Τζέριν. Σουτ του Τσέριν, εντυπωσιακό, φοβερή επέμβαση 300 νέο. Σουτ ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και νύ εστία δεν μπορεί ο Καλάμπρια. Πολύ μεγάλη ευθεία για τον Παναθηναϊκό στο 84. Μακρινό σουτ του Τσέριν, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο, 300 εντυπωσιακά. Έγινε μετά το γύρισμα και νύ εστία ο Καλάμπρια ευνηδιάζεται και δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, εντυπωσιακό σουτ του Τσέριν. Ο Ζαρουρί στον Καλάμπρια θα ήταν και offside το Καλάμπρια νομίζω. Φοβερό σου του Τσέριν, φοβερή επέμβαση του 300, ο οποίος δείχνει να έχει και κάποιο πρόβλημα. Συνέχεια ο Καλάμπρια δεν μπόρεσε, αλλά έχω την αίσθηση ότι και να έστελνε την μπάλα στα δίχτυα θα ήταν εκτεθειμένος. Ευνηδιάστηκε από το γύρισμα του Ζαρουρί σε κενή εστία. Πολύ μακρινό σου του Τσέριν εν στάση. Με το αριστερό η εκτείναξη του 300, η μπάλα πήγαινε δεξί παράθυρο. Εντυπωσιακή επέμβαση όπως έκανε προηγουμένως ο Λαφών. Επέμβαση στο σου του Ζωάο Μάριο στο 79. Τώρα στο 84 ο Τσέριν θα σουτάρει ένα δυνατό, έκανε ένα δυνατό σουτ. Στο 300 ο οποίος είναι πεσμένος και έχει πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα στο χέρι του όπως έκανε την επέμβαση, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό σουτ του Τσέριν. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι, πονάει ο 300. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο.
0: Διονύση, πάρε μια ανάσα αφού έχουμε αυτή τη διακοπή. Πάντα στο 0-0 Παναθηναϊκός εναντίον ΑΕΚ. Φυσικά μετά το παιχνίδι σχόλια εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 και για αυτό το μάτς και για το παιχνίδι νωρίτερα. Πάω Ολυμπιακός, θυμίζω 3-1 το τελικό σκορ, νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά στο 90. Στον Βίλα τότε να 0-2, η Τότεναμ κρατάει ένα σπουδαίο διπλό και θα κάνει άλμα παραμονής αν το κλειδώσει τελικά. Ημίχρονο στη Γαλλία Λιόν Ρεν 2-1. Φράιμπουργκ-Βόλτσμπουργκ 1-1 τελικό για την ομάδα του Κουλιεράκη. Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-0 45. Ίντερ Πάρμα ημίχρονο 1-0. Και έχει ξεκινήσει και το μπασκετάκι στο NBA πολύ νωρίς. Ακόμα Pistons εναντίον Magic είναι 8-5. Ξαναλέω πολύ νωρίς. Η Ντεάκερ, να συμπληρώσω, κατέκτησε το Conference Cup στο Φάλιρο επικρατώντας 17-14 της Honved. Έγιναν και απονομές, πήρε και ο Απόλλωνος Σμύρνης το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε στο μικρό τελικό με τον Πανιόνιο. Πάμε ξανά στη λεωφόρο.
2: Ο 300 συνεχίζει, αλλά είδα τον Μπρινιόλι να ετοιμάζεται. Ίσως για καλό και για κακό. Γιατί ο 300 κανονικά συνεχίζει. Συμβαίνει αυτό όταν ένας τερματοφύλακας έχει πρόβλημα. Από το τρομερό σου του Τσέριν και την επέμβαση του 300 με το αριστερό. Εκπληκτική επέμβαση. Συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 87 Παναθηναϊκός ΑΕΚ, πάντα στο 0-0 Ελίασον από δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Πιο πίσω στον Ρότα μεταξύ κέντρου και μεγάλης παίκτης του Παναθηναϊκού. Ζωάο Μάριο με τον Μπακασέτα. Πιο πίσω στο Μουκουντή. Ζωάο Μάριο έπεσε γιατί πρέπει να τον βρει και ο Μπακασέτα σε ένα τάκλιν. Σηκώνεται Κοϊτά από αριστερά. Με τον Πελίστρι πάνω του. Κοϊτά βγάζει μια σέντρα. Ο Πάλμερ Μπράουν με το κεφάλι απομακρύνει. Κατεβάζει ο Τετέι. Τετέι μόνος του με 5. Ανοίγει το κοντρόλ. Βρίσκει τον Ζαρουρί. Ζαρουρί πατάει την μπάλα. Πέφτει από τον Ζωάο Μάριο. Παίρνει φάουλ. Και κάρτα θα βγει στον Ζωάο Μάριο. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Κοντά στο έξω μεσαίας γραμμής. Λίγο πιο μπροστά από το κέντρο όπως κάνουν επίθεση πράσινη. Την πάτησε έξυπνα Ζωάβιλου την μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Ζωάο Μάριο στο 88. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Ίγκασον γεμίζει. Δεν μπορούσε ο Πελίστρι. Κοϊτά απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που θέλει να κατεβάσει ο Γιώβιτς και ο Μπακασέτας. Ο Τσέριν. Ο Γιώβιτς θα πάρει φάουλ τον Μπακασέτα. Αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω Τετέι. Μέσα ο Πάντοβιτς. Τετέι χειροκροτείται. Πολλές μονομαχίες από τον διεθνή φορ. Θα μπει στη θέση του Πάντοβιτς. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Δεν αλλάζει κάτι φυσικά. Ο Πάντοβιτς θα παίξει την κορυφή της επίθεσης. Εκεί που ήταν ο Τετέι. Ο Μαρίν θα αφήσει στον Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας από αριστερά. Θα αφήσει στο Μουκουντή. Ο Μαρίν θα αφήσει στον Ζωάο Μάριο στο ύψος μεσαίας γραμμής. Ο Ρέλβας από αριστερά.

του παίκτε του Παναθηναϊκού στο Ρότα. Κόρνερ για την ΑΕΚ, είναι από δεξιά. Ένα κόρνερ. Πάει να το κάνει ο Μαρίν. Για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί στην καρδιά της περιοχής ο Ίγκασον, μια κεφαλιά, δεύτερη του Πελίστρη. Πελίστρη μια τρίτη, ο Ζαρουρί θέλει να πάρει και θα πάρει. Πάντα Ζαρουρί και ελευθερώνει στον Πελίστρη τώρα. Θέλει να φύγει ο Πελίστρη τώρα. Μένει όρθιος ο Πελίστρη, θέλει να βγάλει στην κόντρα τον Παναθηναϊκό. Το τάκλινγκ του Ρότα δυναμικό για να του κλέψει. Και να πάρει ο Ελίασον. Βγάζει στον Κοϊτά από αριστερά για την ΑΕΚ. Με τον Καλάμπρια, Κοϊτά. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Κοϊτά. Μπαίνει στην περιοχή ο Κοϊτά. Ο Πάλμερ απομακρύνει σε πλάγιο για την ΑΕΚ από αριστερά. Είμαστε στο 90, Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0, πλάγιο που εκτελείται, Πεν Ράις. Ρέλβας, όλος ο Παναθηναϊκός πίσω, η ΑΕΚ μπροστά από το κέντρο. Από δεξιά κατεβάζει ο Ρότα με τον Πάντοβις πάνω του. Μουκουντή, Μαρίν. Λάθος, παίρνει ο Πελίστρη, Πελίστρη παίρνει και τις κόντρες και φεύγει ο Πελίστρη από δεξιά. Θέλει να εκμεταλλευτεί ταχύτητα, το κυνηγάνε τρεις ΑΕΚ, πέφτει ο Μουκουντή πάνω του. Πάντα Πελίστρη, ο Μουκουντή θα του κλέψει. Ήτανε μόνος του με τρεις. Σκεφτόταν τι θα κάνει. Πήγε να περάσει το Μουκουντή για να βγει σε θέση τέταρτη. Τον έκοψε. 5 τα λεπτά του καθυστερήσεων. Παίρνει ο Ζωάο Μάριο. Κοϊτά από αριστερά. Κοϊτά από αριστερά με τον Τσέριν πάνω του. Πάντα Κοϊτά. Επιταχύνει ο Κοϊτά. Βγάζει αριστερά στον Πεν Ράις με τον Καλάμπρια πάνω του. Πεν Ράις μια προσποίηση. Ο Καλάμπρια θα πάρει την κόντρα και θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν να παίρνει την μπάλα για να αντιστήσει τη μικρή του περιοχή. Σηκώνει και τον Καλάμπρια, ο οποίος κουτσένει. Ο Λαφόν. Και τώρα ο Λαφόν θα στήσει την μπάλα στη μικρή του περιοχή για να εκτελέσει ένα ακόμη ελεύθερο, ενώ συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Παναθηναϊκός ΑΕΚ πάντα στο 0-0 με 10 ο Παναθηναϊκός το 17 από την αποβολή του Ερνάντεθ. Κεφαλιά του Πάντοβιτς. Ζωάο Μάριο κυνηγάει ο Ζαρουρί, μπάλα στο Ρότα. Ρότα στο Μουκουντή, Μουκουντή πιο πίσω στους 300 στην περιοχή της ΑΕΚ. Αυτός θα δώσει το Ρέλβας μπροστά στην περιοχή της ΑΕΚ. Μουκουντή μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής ΑΕΚ. Για τον Ζωάο Μάριο. Και πάλι θα πάρει ο Μουκουντή. Μουκουντή κρατάει, ανεβαίνει, περνάει το κέντρο, παίζει κάθετα, κόβει ο Ίγκασον, παίρνει ο Μπακασέτας τώρα. Κάνει κίνηση ο Πάντοβιτς και ο Ζαρουρί από αριστερά. Μπακασέτας κρατάει, δίνει στο Ζαρουρί. Ζαρουρί, ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος, εκεί πάει μπάλα. Παίρνει ο Κυριακόπουλος, βγάζει για τον Μπακασέτα με συμπεριοχή. Μπακασέτας, τέτα τέτ, πλασάρι ο Μπακασέτας, ευκαιρία out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 92. Να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα, δεν ξέρω και αν βρήκε την εξωτερική πλευρά του δεξιού δοκαριού η μπάλα. Ωραία η μπαλιά μέσα στην περιοχή, ο Μπακασέτα από αριστερά πλάσαρε. Η μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ με τον Μπακασέτα. Ο 0-0 παραμένει. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κοϊτά. Ο Πελίστρη θα του κλέψει. Πελίστρη επιταχύνει. Περνάει από τον αντίπαλό του από δεξιά, φεύγει ο Πελίστρη. Το κυνηγάει ο Μαρίν. Πελίστρη. Φάουλ του Μαρίν. Θα βγει και κάρτα. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Κάρτα στον Μαρίν. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό με τον Μπακασέτα να κάνει το 1-0 από την ωραία μπαλιά του Κυριακόπουλου μέσα στην περιοχή αριστερά. Σούδαρο Μπακασέτα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Έχει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Περισσότερες η ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο κυρίως είναι οι περισσότεροι ΑΕΚ. Στο δεύτερο η ΑΕΚ έχει το τέτα τέτ του Βάργα και το σου του Ζωάο Μάριο. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο έχει του Τετέι, του Τσέριν και τώρα την πολύ μεγάλη με τον Μπακασέτα. Στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός είχε με τον Κυλιακόπουλο. Η ΑΕΚ είχε περισσότερες με Περέιρα, με Κοϊτά, Δοκάρι, με Μουκουντή, κεφαλιά. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από το 17 με την αποβολή του Ερνάντεθ. Το φάουλ από δεξιά τώρα για τον Παναθηναϊκό το εκτελεί ο Μπακασέτας. Φέρνει την μπάλα προς την περιοχή. Μια απομάκρυνση, ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή, κόντρες, Πάντοβιτς για τον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας βγάζει αριστερά, σε ένα σημείο που κινείται ο Ζαρουρί. Φέρνει την μπάλα στο δεξιό Ζαρουρί. Σουτάρει ο Ζαρουρί, φεύγει μπάλα από το 300

0: και ο Ρέλβας απομακρύνει. Έφυγε η μπάλα από την αγκαλιά του 300. Ο Ρέλβας απομάκρυνε, τώρα θέλει να βγει στην κόντρα η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά θα πάρει μια κόντρα. Ο Καλάμπρια μια κεφαλιά. Ο Ίγκασον μια δεύτερη. Πολλές μονομαχίες. Η μπάλα στο Λαφόν. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα ο Ίγκασον πέφτει κάτω και δείχνει να έχει πρόβλημα με τις κράμπες. Διακοπή στο παιχνίδι. Διαιτής λέει θα κρατήσω χρόνο. Έχουν κάνει μια υπερπροσπάθεια επί του Παναθηναϊκού με 10 παίκτες από πολύ νωρίς. Είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Το σούτ του Ζαρουρί προηγουμένως η μπάλα έφυγε από την αγκαλιά του Στρακόσια. Ήταν εκεί Πελίστρη και Πάντοβιτς, αλλά ο Ρέλβας απομάκρυνε. Τώρα ο Ίγκασον σηκώνεται. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι με το Λαφόν να κάνει το βολέ. Σε ένα σημείο που ο Ρέλβας θα πάρει μια κεφαλιά. Τσέρι μια δεύτερη. Ο Πάντοβιτς έξω από την περιοχή της ΑΕΚ κρατάει. Του φεύγει το κοντρού. Ο Ζάο Μάριο έρχεται να πάρει ο Μπακασέτας, αλλά υπάρχει φάουλ στο Ζάο Μάριο. Θα συμπληρώσουμε σε λίγο τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ένα φάουλ για την ΑΕΚ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Ρώτα. Επανάληψη λογιστής για την μπάλα κυλούσε. Εκτελείται το φάουλ. Παίρνει ο Ρέλβας. Κοϊτά από αριστερά με τον Πελίστρη πάνω του. Ρέλβας. Γέμισμα του Ρέλβας προς την περιοχή. Ο Ίγκασον θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρώτα με το Ζαρουρί. Ο Μπακασέτας, οι κόντρες. Η μπάλα θα φτάσει στο Μουκουντή, ο οποίος βγάζει δεξιά στον Ελίασον. Σέντρα του Ελίασον είναι καλή. Δεν μπορεί ο Βάργκα, ζωντανή μπάλα στην περιοχή. Ο Πάλμερ με το κεφάλι απομακρύνει και πέφτει και παίρνει και φάουλ. Έχουμε λήξει. Λήξει αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Άρα σε επίπεδο τίτλου παραμένουν τα πάντα ανοιχτά. Από τη στιγμή που δεν παίρνει νίκη η ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλή ένταση. Είχε τον Παναθηναϊκό να μένει με 10 από το 17 λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ. Η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο μεγάλες ευκαιρίες με Περέιρα, με δοκάρι Κοϊτά, με κεφαλιά Μουγκουντή να απομακρύνει ο Λαφόν. Και ο Παναθηναϊκός είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο με τον Κυριακόπουλο που απομάκρυνε. Ο Στρακός στο δεύτερο ημίχρονο είχε λιγότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Μεγάλη ευκαιρία με τέτα τέτ από τον Βάργκα όπου στο 55 όπου απομάκρυνε ο Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία με του Τσέρι να μακρινό σουτ απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Στρακόσια. Νωρίτερα ένα σουτ έξω την περιοχή από το Ζωάο Μάριο επίσης εντυπωσιακά απομάκρυνε ο Λαφόν. Στο 92 τέτα τέτ του Μπακασέτα η μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Το 0-0 παρέμεινε λοιπόν μέχρι το τέλος. Ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ ισόπαλη 0-0 στη Λεωφόρο από τον Διονύση Δεσίλα που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Διονύση Δεσίλα, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του Αθηναϊκού Ντέρμπι, τελευταίο στο γήπεδο της Λεωφόρου. 0-0 μπλόκο του Παναθηναϊκού των 10 παικτών από πολύ νωρίς, από το 17 στην ΑΕΚ. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε και να κερδίσει. Έφτιαξε τρεις πολύ σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά οι δύο τελευταίες ήταν πολύ μεγάλες φάσεις για να πάρει την νίκη. 0-0 σε κάθε περίπτωση και η ΑΕΚ παραμένει αφεντικό για τον τίτλο. Δεν τελείωσε κάτι, αλλά η ΑΕΚ με τον βαθμό ξεφεύγει στο συν 6. Πλέον από τον ΠΑΟΚ και από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στους 51 βαθμούς. Ξεκινάμε σχόλια αμέσως. Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Εντάξει, έτσι όπως ξεκίνησε και αυτό το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι ένα καρμπόν ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι ότι εδώ δεν μπήκε γκολ. Και αν ήταν λίγο πιο μέσα του μαρκάρισμα, θα δινόταν πέμπτη και θα έμπαινε γκολ. Από τη στιγμή που έμεινε με 10 παίκτες από το λάθος που έγινε εκεί στο βιαστικό χτύπημα φάουλ του Ίγκασον στον Κοντούρη και το κλέψιμο της μπάλας και το φάουλ που έκανε ο Ερνάντεθ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο ο Παναθηναϊκός μετά το 20 λεπτό να κάνει κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε. Αυτό μπορούμε καταρχάς να πούμε σήμερα, γιατί είναι και πέρα βλέπουμε και την πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός και μαθηματικά είναι εκτός πιθανότητα να βγει τρίτος.
1: Σωστά.
2: Άρα παίζει ουσιαστικά στο Conference League. Εδώ συζητάμε μόνο όμως για το σημερινό παιχνίδι, γιατί ό,τι έχει γίνει όλη τη χρονιά τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά. Στο σημερινό παιχνίδι αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατέθεσαν ψυχή. Έδωσαν κάτι παραπάνω από αυτό που μπορούσαν για να πάρουν αποτέλεσμα. Ήταν εκπληκτική προσπάθεια που έκαναν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Να παίζουν με παίκτη λιγότερο ήταν πολύ απαιτητικό παιχνίδι και κόντρα στην καλύτερη ομάδα του Παναθηναϊκού, στην Πρωτοπόρο. Φυσικά για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει αποτέλεσμα έχει σε τρομερή μέρα το Λαφόν. Το Λαφόν το βλέπεις σήμερα και λες φέρ' τον εδώ πόσο κάνει να το δώσω να τον πάρω. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό είναι το κακό. Ότι δεν είναι σταθερός. Αν ο Λαφόν που ήταν όλη τη χρονιά ήταν σημερινός, τώρα δεν νομίζω ότι θα γινόταν κουβέντα. Θα είχε κάνει την πρότασή του ο Παναθηναϊκός και θα προσπαθούσε να τον αποκτήσει. Όμως δυστυχώς δεν έχει σταθερή απόδοση. Σήμερα ήταν σε τρομερή βραδιά. Φαινόταν ανίκητος. Ούτε ο Βάργκας τον νίκησε, ούτε ο Ζωάο Μάριο τον νίκησε, ούτε ο Μουκουτί τον νίκησε.
1: Νομίζω από ένα σημείο και μετά έχει φτιάξει τόσο πολύ η ψυχολογία του που είναι αυτό που λέμε, ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τον κερδίσεις με τίποτα.
2: Αυτό. Ήταν σε τρομερή μέρα ο Λαφόν, αλλά πρέπει να πούμε ότι έχει κάνει ένα τεράστιο παιχνίδι ο Τσέριν για μένα. Mm-hmm. Ο Τσέριν, ο οποίος με τη σημερινή του εμφάνιση δείχνει πόσο έχει αδικηθεί τη φετινή σεζόν. Ένα παιδί το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό που θέλει ο προπονητής, παίζοντας εκεί στο κεντρικό άξονα. Ακόμα και στο 6 είτε στο 8 έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πετύχει ένα σπουδαίο γκολ αν δεν ήταν στο 300, που έχει κάνει εκπληκτική απόκριση εκεί. Φυσικά πρέπει να σταθούμε στο Πάλμε Μπράουν. Η είσοδος στο παιχνίδι μετά από τόσο καιρό δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που σίγουρα όσο και αν αυτό που θα πω θα ακουστεί λίγο περίεργο. Ίσως ο Παναθηναϊκός βολεύτηκε για το γεγονός ότι έμεινε με παίκτη λιγότερο, γιατί παίξε ακόμα πιο κλειστά από ό,τι θα έπαιζε. Άρα δεν αφήνει καινούς χώρους στην ΑΕΚ για να βάλει κάποια γκολ. Βεβαίως υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, έτσι, με η κορυφαία του Βάργκα. Ιδίως όμως το δεύτερο μήχρονο διαχείριση του παιχνιδιού από τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλή, όπως και από τον Μπενίτεθ, ο οποίος έκανε τις αλλαγές που έκανε. Ίσως στην Μπακασέτα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα, γιατί ο Κοντούς δεν ήταν σε τόσο καλή βραδιά σήμερα. Mm-hmm. Έκανε κάποια λαθάκια. Εντάξει, στη φάση του λάθους εκεί, που του κλέβει την μπάλα η ΑΕΚ, πιστεύω ότι έχει ευθύνη και ο Ίγκασον, που βιάζεται να εκτελέσει το φάουλ. Και ο Πελίστη που μπήκε βοήθησε πάρα πολύ με ταχύτητά του, και όταν μπορεί να έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δεν μπορεί να σταθείς να πεις ότι κάποιος δεν πήγε καλά. Εντάξει, ο Μύριος ήταν ο Ερνάντες, με αυτό το μαρκάρισμα που κάνει εκεί, αλλά οκ, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Καλάμπρια, άλλο ένα παιχνίδι, καλό, ο Κυριακόπουλος. Γενικά, ο Παναθηναϊκός σήμερα έκανε ό,τι μπορούσε για να πάρει αποτέλεσμα. Έμεινε με παίκτη λιγότερο για 70 λεπτά. Και καταλαβαίνουμε ότι τουλάχιστον έδειξε ότι τελείωσε το παιχνίδι και δεν μπορεί να του πεις κάτι ότι δεν έκανε καλά. Σε αντίθεση με προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και από την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο και από τη συγκέντρωση που είχαν. Ξέρεις, επαναλαμβάνω τη φάση που στήξε την κόκκινη κάρτα και που ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει 70 λεπτά με παίκτη. Με παίκτη λιγότερο. Θέλω να σταθώ στην τρομερή εμφάνιση του Τετέι. Mm-hmm. Έχει κάνει άλλη μία εκπληκτική εμφάνιση.
1: Ακόμη τρέχει ο Τετέι, δάσο.
2: Ναι, έχει κάνει ακόμη μία εκπληκτική εμφάνιση. Είναι τρομερό ότι έπαιζε μόνο στο την άμυνα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Υπήρχαν στιγμές δηλαδή που έπαιζε ένας εναντίον τριών. Και παρόλα αυτά και τρίπλες έκανε και φάουλ κέρδιζε. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει φάει πολύ ξύλο. Εγώ για το διαιτή αυτό θα πω ότι ό,τι και με τον Ολυμπιακό για μένα είναι κακός διαιτής. Δεν μου άρεσε ούτε σήμερα. Με διάφορες αποφάσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα γίνει για τη φάση εκεί με τον Περέιρα και τον Τετέι. Mm-hmm. Μπορεί να σου πει ο διαιτητής ότι ο Τετέι λίγο τραβάει στην αρχή, αλλά είναι δεδομένο ότι όταν μπαίνει στην περιοχή ο Τετέι, ο Περέιρα τον ανατρέπει. Απλά ίσως υπάρχει τράβημα για την πλευρά του Τετέι, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Όμως απορώ πως έχει βγάλει το παιχνίδι χωρίς κάρτα μου κουτί. Μου κάνει τρομερή εντύπωση με τον τρόπο που έπαιξε τον Τετέι. Γενικά ο Τετέι δείχνει ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Παναθηναϊκός τα επόμενα χρόνια και με τους άλλους.
1: Τάσο, συγγνώμη, νομίζω ότι ο Μουκουντή πήρε κάρτα στο 25.
2: Στο 25 την πήρε.
1: Ναι, έχει πάρει κάρτα.
2: Όχι, ξέρεις τι.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ναι, έχει πει ο Κώστας Ψάρας στον αέρα ότι ρώτησαν στο ημίχρονο.
1: Και τι πήρε πίσω?
2: Δεν έχει πάρει κάρτα ο Μουκουντή, είναι κάρτα στον πάγκο της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.
1: Α, οκ. Εντάξει, δεν το ήξερα.
2: Γι' αυτό το λέω. Οπότε έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω για το σημερινό παιχνίδι. Δεν είναι αποτέλεσμα που ικανοποιεί τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει ικανοποιήσει μόνο αν κέρδιζε. Αλλά πρέπει να σταθούμε στην κατάσταση ψυχής που έγινε και στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο και με παίκτη λιγότερο, ήταν καλός. Mm-hmm. Και θα μπορούσε. Υπάρχει αυτή η φάση του Καλάμπρια που είναι η φάση του αγώνα. Έχω την αίσθηση όμως ότι μπορεί να είναι offside.
1: Ναι, έτσι φάνηκε.
2: Έτσι φάνηκε στην Ινδία. Ναι. Όπως και να έχει όμως, είναι η συνέχεια του σου του Τσέριν. Όπως και να έχει, είναι μια πολύ μεγάλη φάση που αν δεν ήταν ο Σάιτ θα είναι ευκαιρία του αγώνα, γιατί είναι σε κοινή αιστεία.
1: Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και από τον Τάσο Νικολογιάννη πάμε στο σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, κοίτα, είναι μια σίγουρα χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ να φτάσει στο συν 8 και να τελειώσει επί της ουσίας για μένα μετά την υπόθεση τίτλος. Αλλά από την άλλη συνιστά και μια... και να, υπάρχει και ένα, και προκύπτει και ένα όφελος μεγάλο, το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και από το συν 5 βρέθηκε στο συν 6, έχοντας το επόμενο παιχνίδι στην έδρα της. Νομίζω ότι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 10 παίχτες από το 19 δεν βοήθησε στο παιχνίδι της ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το πώς το είχε διαμορφώσει και σχεδιάσει ο coach πριν από αυτό. Θυμίζω ότι μέχρι το 2021 η ΑΕΚ είχε τις 4 ευκαιρίες για να κάνει γκολ. Μέχρι το 30 έκανε 5 τις ευκαιρίες, τις δεν κατάφερε να βρει και γκολ. Εκεί έπρεπε να είχε βρει τον γκολ η ΑΕΚ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένα τα πράγματα. Είχαν από μεγάλες στιγμές οι δύο ομάδες. Μεγαλύτερη είναι σίγουρα αυτή του Βάρκα, γιατί είναι ολομόναχος του τετατέτα από την εξαιρετική κάθετη, αλλά και το δικό του υπέροχο πάρσιμο του Μαρίνη είναι κάθετη. Δεν βάζει γκολ εκεί γιατί τελειώνει άτσαλα την μπάλα με το μύτο. Μετά δυστυχώς η ΑΕΚ δεν πήρε τίποτα από τις αλλαγές της, πλην του Ζωάο Μάρη που έδειξε λίγο στιγμό, ούτε ο Γιώβιτς που είναι εκτός ρυθμού και είναι λογικό, αλλά ούτε ο Ελίασον που επίσης φάνηκε εντελώς εκτός ρυθμού, αλλά είναι όλη τη χρονιά. Γενικότερα δεν είναι καλά ο Ελίασον φέτος. Δεν κατάφεραν να δώσουν αυτό που περίμενε ο coach, δηλαδή περισσότερο πλάτος, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο απέναντι σε μια ομάδα που σωστά αμυνόταν μαζικά με 10 παίχτες και πολύ ωραία τακτικά να το πω, μιας και κατάφεραν να βγει και συγκόντρα σωστά. Έπαιξε ρόλο νομίζω όμως στο μυαλό όλων των κοινών μαύρων και το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι το μήνυμα από τον πάγκο ήταν πάμε για την νίκη μεν, αλλά...
1: να έχουμε το νου μας πίσω.
3: Ναι, βρεθούμε και βρεγμένοι που λέω λόγος στο τέλος ημέρας σε ένα παιχνίδι το οποίο αν δεν το χάσεις είσαι στο συν 6 και παράλληλα έχεις κλείσει τον πρώτο γύρο το play-off έχοντας 7 βαθμούς συνεχίζονται σε ένα πίθανο επτάμινο πόσο είναι πλέον
1: 189 μέρες.
3: Ναι, είναι συγκλονιστικό το νούμερο.
1: Ναι, τόσο. Παιδιά
3: ήταν 26 Οκτωβρίου και είμαστε 3 Μαΐου. Και η ΑΕΚ τρέχει αυτό το σκληρή το αίτητο και παίζει το ντέρμπι πίσω από το άλλο πλέον, έτσι. Mm-hmm. Είναι πολύ πολύ σημαντικό ότι καταφέρνει και δεν χάνει ούτε αυτό το παιχνίδι. Όχι ότι, για να είμαστε και δίκαιοι, δεν νομίζω ότι αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει θα τα λέω ο Παναθηναϊκός. Θα ρω ότι είναι δίκαιο το σκορ στο τέλος της κουβέντας, μιας και ο αντίπαλος έπεσε με 10 παίκτες, αλλά αν έπρεπε κάποιος να πάρει το τρίποντο, αυτός ήταν η ΑΕΚ. Δεν εκμεταλλεύτηκε το καλό το πρώτο μισάωρο που εκεί έπρεπε να έχει βρει γκολ για μένα. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, αλλά αυξάνει τη διαφορά της από τη δεύτερη θέση και αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι που έχει να κάνει τον τίτλο, γιατί θυμίζω ότι την επόμενη αγωνιστική παίζει ΑΕΚ μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, δύο παιχνίδια τα οποία επίσης θα γίνει πολύ πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλα ντέρμπι και πολύ ανταγωνιστικά. Νομίζω ότι κλείνουν τα σώματα αυτό που έλεγα όλη την εβδομάδα, ότι εγώ αυτά που λένε και ακούω ότι θα κάνει ο ένας, θα είναι ο άλλος, δεν θα παίξει σοβαρά ο ένας, δεν θα παίξει σοβαρά ο άλλος, είναι γελία. Το έλεγα, νομίζω ότι το είδαμε και στην πράξη στο χορτάρι και στα δύο παιχνίδια, έτσι.
1: Σωστά. Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο.
3: Ναι, γιατί πρέπει αυτό κάποιο να τελειώσει.
1: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά.
3: Χρόνια, αλλά,
1: όλη τη βδομάδα.
3: Ναι, ακούσαμε πάρα πολλά. Νομίζω, εντάξει, καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ της σπέκουλας.
1: Ναι.
3: Αλλά έπρεπε εδώ και 2, 3, 4, 5 χρόνια να το έχουμε πεντώσει. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Και δεν γίνεται, όταν παίζονται τόσα πολλά μέσα στο χορτάρι, δεν γίνεται να μην παίξει κανείς είτε για το Βέτο, είτε για τη φανέλα, είτε για την έδρα του Παναθηναϊκού για παράδειγμα. Είναι για δεύτερη θέση όπως έπαιζαν ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα η ΑΕΚ και πρέπει να συνεχίσει αυτό το δρόμο. Αν συνεχίσει αυτό το δρόμο δεν έχει τίποτα να φοβάται για να καταφέρει στο τέλος να κόψει πλέον και το νήμα και να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και από τον Γιώργο Τσακίρη πάμε κατευθείαν στον Κώστα Βαϊμάκη για το δικό του σχόλιο. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
4: Χαίρετε, τι κάνουμε.
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
4: Ωραία, μια χαρά.
1: Είδαμε ένα Παναθηναϊκό με χαρακτήρα, να πω, με μια ταυτότητα και έπαιζε και με 10 παίκτες.
4: Μα αυτό ήταν το θέμα. Το έχει η μοίρα τους του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο με την ΑΕΚ φέτος να κάνει τα καλύτερα του διαστήματα όταν παίζει με 10 παίκτες. Το έχει κάνει και στο παιχνίδι της λεωφόρου στην κανονική διάρκεια όταν έμεινε με 10 παίκτες και κατάφερε να γυρίσει το ματς. Όπως το έχει η μοίρα του επίσης όταν παίζει με την ΑΕΚ στη λεωφόρο να κάνει λάθη. Και δεν τα κάνει μόνο τα παίζει με την ΑΕΚ. Είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Γετβάη να χαρίζει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Σήμερα κινδύνευσε να βάλει τον εαυτό του στα σκηνιά με όλη αυτή τη χαζομάρα που έγινε σε εκείνη την εκτέλεση φάουλ στο κέντρο, η οποία έφερε την ανάκτηση της μπάλας από την ΑΕΚ και την κόκκινη κάρτα του Ερνάντεθ. Εκεί φαντάζομαι περισσότεροι πιστέψαμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα αντέξει, ότι κάποια στιγμή θα λυγίσει από την κούραση, κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα βγάλει την ποιότητά της. Η ΑΕΚ έχει και το μεγάλο έτσι, διακύβευμα, έχοντας δει τον Πάοκ να κερδίζει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, ήξερε ότι αν μπορέσει να κερδίσει σήμερα θα ανοίξει πάρα πολύ διαφορά. Δηλαδή θα έχει αγκαλιάσει το πρωτάθλημα σήμερα, οπότε εκείνη είχε το μεγαλύτερο κίνητρο για να κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός στάθηκε με τετράδα πολύ καλά πίσω, τόσο καλά που σε κάνει να αναρωτιέσαι μήπως τελικά ας πούμε έχει επιμείνει περισσότερο από ό,τι πρέπει ο Μπενίτς στην τριάδα στην άμυνα, στην πεντάδα δηλαδή, και έχει αφαιρέσει έναν παίχτη ας πούμε από μπροστά που θα μπορούσε να του δώσει παραπάνω πράγματα στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Γιατί παρά το γεγονός ότι η τετράδα του Παναθηναϊκού είχε να αντιμετωπίσει και τον Βάρκα και τον Ζήμη και παίκτες οι οποίοι έβγαιναν και πάταγαν περιοχή, δεν είχε φοβερά προβλήματα. Έκανε κάποιες φάσεις ΑΕΚ, έκανε φάσεις όμως και ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι κατηφόρησε το γήπεδο, ούτε ότι υπέφερε η άμυνα του Παναθηναϊκού. Επιπλέον νομίζω ότι ο Νίκολιτς επένδυσε σε κάτι το οποίο δεν του βγήκε, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της επανάληψης. Ήταν με τις αλλαγές που έκανε φέρνοντας πια τον Κοϊτά αριστερά και τον Ηλίασον δεξιά και τον Ζωάο Μάριο στη θέση ας πούμε οχταροδεκαριού. Επένδυσε πάρα πολύ στις μονομαχίες του Κοϊτά με τον Καλάμπρια. Δηλαδή περίμενε ότι από εκεί θα χτυπήσει και θα έχει πλεονέκτημα η ομάδα του για να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το δοκίμασε για πολλή ώρα χωρίς επιτυχία και αυτό νομίζω ότι βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό γιατί και φάσεις τα δέχτηκε και μπάλες έκλεψε και μπόρεσε να τρέξει και να γίνει απειλητικό στην αντεπίθεση. Δηλαδή όλη αυτή η επιμονή να παίξει ΑΕΚ ένας μέναν με τον Κοϊτά απέναντι στον Καλάμπρια αντί να φέρει πράγματα για την ΑΕΚ τελικά γύρισε μπούμερα και έφερε πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και όταν πέρασε ο Πελίσης στο παιχνίδι έφερε κάποιες κούρσες, έφερε μια αναμπουμπούλα στην άμυνα της ΑΕΚ, τελικά έφερε και 2-3 φάσεις όπως αυτή με τον Μπακασέτα ή με τον Καλάμπρια που πιθανόταν ήταν offside αλλά θα το μαθαίναμε μόνο αν έμπαινε γκολ, ενώ τη φάση που μάζεψε το
1: ρεπάντο
4: από το μακρινό σου του Τσέριν και το γύρισμα μετά του Ζαρουρί. Εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός στάθηκε πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή έκανε το παιχνίδι που περιμένουμε αυτό που είναι με την μικρότερη κατοχή της μπάλας, γύρω στο 35% ή και λιγότερο, αυτό δηλαδή που θα έπαιζε και με 11 παίχτες και με 11 αντίον 11, αλλά το έκανε με συνέπεια, έψαξε κάθε προϋπόθεση αντεπίθεσης, έψαξε κάθε παλιά στο ξέφωτο. Όσο είχε δυνάμεις ο Τετέι μπορούσε να απασχολεί σχεδόν όλη την άμυνα της ΑΕΚ. Από κάποιο σημείο και μετά προφανώς δεν μπορούσε να το κάνει διότι είχε ξεμείνει από δυνάμεις τρέχοντας πάρα πολύ για πάρα πολλά λεπτά σε μια ομάδα που παίζει και με παίχτη λιγότερο και χωρίς να παραμελεί και τα αμυντικά του καθήκοντα. Οπότε νομίζω ότι η προσπάθειά του ήταν πολύ, πολύ μεγάλη. Συνεχίζει με το Παναθηναϊκό στα play-off να μην έχει νίκη, αλλά το πρόσωπο που δείχνει σήμερα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είδαμε στο προηγούμενο μάτι τηλεφόρο με τον Ολυμπιακό. Και από εκεί και πέρα, έχοντας πια σήμερα μαθηματικά κλειδώσει την τέταρτη θέση, δηλαδή έχει χάσει κάθε με μαθηματική ελπίδα για κάτι παραπάνω, πρέπει να πάει να βρει στα επόμενα παιχνίδια που απομένουν το κίνητρο, να μπορέσει να συνεχίσει να κάνει καλά παιχνίδια όπως το σημερινό και να διεκδικήσει και νίκες, διότι είναι κάτι που δεν έχει καταφέρει ακόμα να πετύχει σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια. Πρέπει όμως να το κάνει για την ιστορία του, για τη φανέλα του και για την όλη την χρονιά αυτή η οποία πρέπει να κλείσει όσο γίνεται με πιο γλυκό τρόπο.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είσαι καλά.
1: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Κώστα Βαϊμάκη. Να πω ότι απομένουν τρεις αγωνιστικές για το φινάλε των play-off και ενδέχεται την ερχόμενη Κυριακή να τελειώσει και μαθηματικά η υπόθεση τίτλος, αν η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό και το μάτς στο Καραϊσκάκι λήξει ισόπαλο. Έτσι. Το αναφέρω αυτό γιατί μπορεί την άλλη εβδομάδα, ξαναλέω, να τελειώσει το θέμα του η υπόθεση του πρωταθλήματος. Πάμε, συνεχίζουμε σχόλια. Κώστας Κετζετζόγλου, στην αλληλεία της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
5: Νίκο, μην παρασύρεσαι, καλησπέρα.
1: Από τι παρασύρομαι?
5: Η ΑΕΚ δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα πριν την προτελευταία αγωνιστική.
1: Ποτέ?
5: Ποτέ. Από το 79 ρε παιδί μου εκείνα, okay. Το 78. Εντάξει, πήρε το 18, αλλά το 18 ήταν, ξέρεις, έγινε η διακοπή στο...
1: Το θυμάμαι, ναι, βέβαια.
5: Το μείον 3. Αν ήταν κανονικά, δηλαδή είχε λήξει το μάτς 0-0 με τον ακύρωση του γκολ, θα ήταν δύο πόντι διαφορά, θα πήγαινε πάλι η τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
5: Οπότε...
1: Απλά το αναφέρω γιατί δεν είναι και πολύ απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο.
5: Καλά,
1: εντάξει.
5: Ναι, είναι... Καλά κάνεις. Βέβαια θα ήταν ακόμη πιο πιθανό αν είχε καταφέρει άξιμα να νικήσει.
1: Σίγουρα.
5: Και με μια νίκη την Κυριακή το έπαιρνε όντως και μαθηματικά. Mm-hmm. Αλλά οκ. Okay, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο σήμερα, παρότι έβγαινε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες.
6: Είχε όμως και έναν αντίπαλο που έπαιξε 70 λεπτά, 65-70 λεπτά χωρίς με παίχτη λιγότερο. Θα μπορούσα να πω χωρίς να θέλω να γίνω Βασίλης Δανιήλ ότι δεν πήγαν καλά τα πράγματα για την ΑΕΚ μετά την αποβολή. Είχε αμέσως δύο ευκαιρίες με το φάουλ που κέρδισε από την αποβολή, είχε το δοκάρι. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός μετά όταν έμεινε με 10 παίχτες, απενοχοποιήθηκε, έμεινε πίσω και καλά έκανε. Έπαιξε με πολύ ψυχή σήμερα ο Παναθηναϊκός και νομίζω δικαιούταν τον πόντο που πήρε. Είχε και αυτές τις δικές ευκαιρίες που ήταν αρκετά καλές για ομάδα που παίζει με παίχτη λιγότερο. Η ΑΕΚ βέβαια είχε τις μεγαλύτερες. Για μένα μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία του Βάρκα στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το τετ-α-τετ από ένα παίχτη πραγματικό κίλερ που πολύ σπάνια χάνει τέτοιες ευκαιρίες. Την έχασε σήμερα. Νομίζω αν η ΑΕΚ είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ δεν υπήρχε θέμα. Πάρα πολύ δύσκολα θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μετά. Mm-hmm. Θα είχε πάρει τη νίκη. Θεωρώ ότι και η αλλαγή του Ελίασον δεν βοήθησε καθόλου. Οι άλλες, εντάξει, ο Ζωάο Μάριο νομίζω ότι ήταν μια καλή αλλαγή. Είχε και το καλύτερο σου της ΑΕΚ. Να μην ξεχάσω να πω και για τον Λαφόν ότι ήταν σήμερα καταπληκτικός. Δεν έκανε τένα λάθος και τουλάχιστον τρεις φορές έσωσε την ομάδα του. Και έτσι πήγε μέχρι το τέλος το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν πήρε υπερβολικά ρίσκα. Ίσως και λόγω του αποτελέσματος της Τούμπας, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι καθόλου άσχημη μια διαφορά 6 πόντων, 3 αγωνιστικές ψηφιδιές στο πρωτάθλημα. Αυτός ο πόντος είναι πολύ σημαντικός, γιατί αν η ΑΕΚ κερδίσει την Κυριακή, όπως λες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου απίθανο να συμβεί, να έρθει και μια ισοπαλία στο Καρεσκάκι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Αλλά αν πάρουμε ότι ο νικητής, ας πούμε, του παιχνιδιού θα είναι αυτός που θα την ακολουθεί και θα μπορεί να τη φτάσει μαθηματικά, μετά θα της κάνει και μια ισοπαλία. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι και Ολυμπιακός, θα χρειάζεται μια ισοπαλία στην Τούμπα για να είναι αδιάφορο το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής, ενώ αν ήταν στους 5 πόντους η διαφορά, θα έπρεπε να νικήσει στην Τούμπα. Έχει αυτό, όσο και να είναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, διαφοροποιεί τα πράγματα. Εντάξει, υπήρχε και αυτή η διακοπή που τη φοβόμασταν ότι θα ρίξει το ρυθμό της ΑΕΚ. Λίγο έγινε αυτό. Δεν είχε τον ίδιο ρυθμό σίγουρα που είχε στο προηγούμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Ράγκη Βαγκεκάνου, τη ρεβάνς της Αθήνας. Εν τέλει, η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να μπορεί να είναι το επόμενο μάτι της στη Φιλαδέλφια με το Μαθηναϊκό τελικός πρωταθλήματος, δηλαδή με νίκη να το σηκώνει. Απ' την άλλη όμως, αποσπάστηκε άλλο ένα πόντο από τους δύο βασικούς αντιπάλους της που τους έχει νικήσει και τους δύο στα play-off και πάει τώρα στο δεύτερο γύρο το play-off με μεγάλο ζητούμενο την Κυριακή στη Φιλαδέλφεια να καταφέρει να νικήσει τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το μεγάλο και αποφασιστικό βήμα προς τον τίτλο.
1: Μάλιστα.
6: Αυτά, Νίκο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ και από τον Κώστα και την Τζόγλου δίπλα μου. Βάιος Τούτσικας. Χαίρετε.
7: Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλά, μια χαρά.
7: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, θεωρητικά σήμερα η ΑΕΚ έχασε ένα match ball. Γιατί αν, ας πούμε, κατάφερε και κέρδιζε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, 8 βαθμοί, 9 μένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος, θα ήταν η κατάσταση στα χέρια της εξ ολοκλήρου, 100%. Θα είχε αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Στην ουσία όμως, έγινε ακόμα πιο μεγάλο φαβόρι για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Διότι αυτή η γκέλα, ας πούμε, της Ένωσης, τη φέρνει πλέον σε 6 βαθμούς από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, κυρίως λόγω του τι έγινε στην Τούμπα. Και λέω γκέλα για την ΑΕΚ, διότι έχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι στρωμένο στα χέρια της, στρωμένο στα πόδια της από το πρώτο ημίχρονο, από πολύ νωρίς. Παίζει για 75 λεπτά με παίχτη παραπάνω. Έχει μπει με την καλή νοοτροπία στο γήπεδο. Αν υπήρχε ένα ερωτηματικό για την ΑΕΚ, ήταν μήπως την έχει επηρεάσει η απώλεια αριθμού κατά τη διάρκεια των διακοπών. Διότι συνήθως η ομάδα που παίζει καλύτερα επηρεάζεται από τις διακοπές των πρωταθλημάτων. Δεν είχε επηρεαστεί η ΑΕΚ από αυτό. Φάνηκε να είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον από τις ομάδες που είδαμε σήμερα στο γήπεδο. Οπότε λοιπόν έλεγες ότι με παίχτη παραπάνω και με την ομάδα να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, αργά ή γρήγορα θα την βρει την άκρη απέναντι σε έναν αντίπαλο που, όπως έκανε και σήμερα, το έχει εύκολο το λάθος. Έλα όμως που ο Παναθηναϊκός από την ώρα που παίζει με 10, σαν να γυρίζει, πατάει ένα κουμπί Έχει ξανασυμβεί αυτό στο παρελθόν. Σε διάταξη με τέσσερις στην άμυνα, μοιάζει να είναι πολύ πιο εύκολη η συνεργασία των ποδοσφαιριστών και πολύ πιο. Πώς να το πω τώρα. Πολύ πιο ταιριαστοί οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο να παίζουν με τετράδα στην άμυνα. Διότι όσο πέρναγε ο καιρός, όσο πέρναγε η ώρα, όχι ο Παναθηναϊκός μόνο πάταγε πιο γέρα στα πόδια του, συνήθιζε την κατάσταση.
1: Έφτιαχνε φάσεις.
7: Περιόριζε λίγο τις απειλές της ΑΕΚ και τελειώνει το μάτς με την ΑΕΚ. Ναι, μεν να έχει την μπάλα στα πόδια της, γιατί την είχε σε όλο το παιχνίδι, αν και το περιμέναμε αυτό. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει φτιάξει τις δύο πολύ επικίνδυνες φάσεις. Συμφωνώ και εγώ ότι η φάση του Ταμπούρδα είναι offside. Έτσι φαίνεται, ναι, τουλάχιστον. Αλλά υπάρχει και η φάση του Μπακασέτα στο φινάλε που, πώς να το πω, θα μπορούσε να φέρει σε ακόμα πιο περίεργη θέση τον Νίκολιτ σήμερα. Γι' αυτό λέω την Αγγέλα για την ΑΕΚ, διότι έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο με την εντύπωση ότι είχε επηρεαστεί είτε από το ότι νιώθαμε πολύ μεγάλη, πολύ καλή τη συγκυρία, ρε παιδί μου, και μάλλον μας έπεσε λίγο παρή.
1: Ναι.
7: Ότι με 10 αντίπαλος. Οι άλλοι έχουν φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε την ευκαιρία να το αγκαλιάσουμε το πρωτάθλημα από σήμερα. Είναι όλο στρωμένα, ξέρεις. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο καλό. It's too good to be true, που λένε και στο χωριό μου. Είτε γιατί ο Νικολίτς, που το έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας του στην ΑΕΚ, μπορεί να το έχει συζητήσει, να έχει αφήσει να νοηθεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που προηγήθηκε, της προετοιμασίας για το παιχνίδι. Ότι παιδιά, σε ενδεχόμενο ας πούμε, που μπορούμε να αυξήσουμε τη διαφορά μας, δεν πρέπει να πάρουμε πολλά ρίσκα, δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να μας στερήσει ακόμα και τον ένα βαθμό που θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Πάντως η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που περίμενες να έχει ακόμα καλύτερο ρυθμό, να είναι ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο κουρασμένος και να είναι η ΑΕΚ ακόμα πιο βελτιωμένη στις συνθήκες του παιχνιδιού λόγω και των αλλαγών που έκανε ο Νικολίτς, που στο δικό μου το μυαλό είναι σωστές. Και ο Ζωμάριο για να κρατήσει ποιοτικά την μπάλα στο ύψος της περιοχής και έξω από αυτήν. Και ο Ελίασον για να πάει ο Κοϊτά αριστερά και ο Σουηδός δεξιά και να απλώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού που έπαιζε έτσι κι αλλιώς. Με πολύ σφιχτή λογική στην άμυνα του. Να εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και να φτάσει στην νίκη. Δεν το κατάφερε. Okay. Πάντως σφιχτακαλιάζει το πρωτάθλημα διότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος εμφανίστηκε στην Τούμπα σαν Ολυμπιακός, για μένα βελτιωμένο σε σχέση με τον Ολυμπιακό της Λεωφόρου. Mm-hmm. Έτσι. Δημιούργησε αρκετές φάσεις, δημιούργησε αρκετές περιπτώσεις για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν εύστοχος καθόλου στην προσπάθεια αυτή. Και σε αντίθετη περίπτωση, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε ένα εξαιρετικό Γερεμέγεφ σήμερα. Πραγματικά απίστευτο Γερεμέγεφ και τρομερό Κωνσταντέλια. Okay.
1: Και 2,5 χρόνια ο Γερεμέγεφ να βάλει 2 γκολ σε ένα μάτς.
7: Ναι, γενικά η συνολική του παρουσία ήταν τρομερή.
1: Ναι, έτσι. Έχει κάνει φοβερό παιχνίδι.
7: Συνολική παρουσία τρομερή. Κατάφερε και έκανε τις μεγάλες ευκαιρίες γκολ. Έφτασε μια νίκη που, okay, του δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Δεν είμαι σίγουρος αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να τη διατηρήσει, το ξαναλέω. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που περνάει νευρική κρίση αυτή την περίοδο. Ο Ολυμπιακός μοιάζει να μην είναι σε αυτή τη φάση της νευρικής κρίσης, αρκεί να μην ξαναμπεί σε αυτήν τώρα. Διότι, κακά τα ψέματα, μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια σήμερα, ο Ολυμπιακός πίστευε ότι θα κερδίσει αυτό στην Τούμπα. Και ότι η ΑΕΚ μπορεί να αγκελάρει όπως έγινε στην Λεωφόρο και να είναι μέσα στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον τώρα το πώς θα τελειώσουν στο επόμενο σπριντ οι τρεις τους. Γιατί για μένα είναι μεγάλο διακύβημα της δεύτερης θέσης και είναι μεγάλο και για το δίπολο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Διότι για τον Ολυμπιακό η δεύτερη θέση είναι σχεδόν. Είναι μία. Πώς να το πω, είναι μία. Ένας βατός δρόμος προς τη League Phase. Για τον ΠΑΟΚ όχι τόσο, αλλά είναι μεγάλο αποθυμένο για τον ΠΑΟΚ το Champions League. Και έχουν τώρα το παιχνίδι το μεταξύ τους το Γιώργος Καϊσκάκης. Σωστά, τέταρτη αγωνιστική.
1: Σωστά.
7: Θέλω να εκφράσω την άποψή μου για τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Το πρώτο γκολ. Στο δικό μου το μυαλό είναι offside. Διότι ακόμα και αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο Μπάμπα δεν επηρεάζει στο πρώτο σουτ τον Τζολάκη, στη συνέχεια ο Μπάμπα, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πάει και παίζει την μπάλα.
1: Ναι.
7: Δεν την προλαβαίνει. Δεν εκτελεί, δεν κάνει, okay, αλλά παίζει την μπάλα. Είναι ενεργός μέσα στο παιχνίδι. Γι' αυτό και μόνο το λόγο για μένα ο Μπάμπα είναι offside, οπότε θα έπρεπε να μην μετρήσει τον γκολ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε ακούγοντας και τους καθηγητές διαιτησίας τι θα πούνε.
1: Έχουμε απόψε.
7: Όπως επίσης να πω και για τη Λεωφόρο, δεν είναι καλός διαιτητής.
1: Όχι.
7: Μην το ξαναφέρετε. Αν και νομίζω ότι έτσι όπως το πάει ο Λανουά, λογικά θα τον έχει και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί είναι το σετάκι της Λεωφόρου.
1: Είναι ακριβώς. Καρμπών. Ευχαριστώ. Πάει ο Στούτσικας με το δικό του σχόλιο. Συνεχίζουμε σχόλια. Κάνουμε διάλειμμα. Μου πείτε, Κωνσταντίνα. Συνεχίζουμε σχόλια. Συνεχίζουμε σχόλια. Ωραία. Λοιπόν. Generals gathered Πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο για το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε νωρίτερα στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 3-1. Να τα πούμε με τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Ηρακλή, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM. Εντάξει, προσπαθώ να καταλάβω πως ο Ολυμπιακός έχασε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα και με σκορ 3-1. Γιατί δεν ήταν, ξέρεις, η εικόνα του στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ξέρεις, για να φύγει ο Ολυμπιακός με τέτοιο σκορ, με 3-1. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, συμβαίνουν. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και τα λέω όλα αυτά γιατί η εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν καλή. Και ήταν ένας Ολυμπιακός ο οποίος από το καλημέρα του μάτς μπήκε και πάταγε καλά μέσα στο γήπεδο, το έβλεπες και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στα πρώτα 6 λεπτά είχε τρεις φάσεις για γκολ. Μία στα 30 δευτερόλεπτα, η μία άλλη στο 5 λεπτό με το σούτ του Τσικίνιο που πέρασε, την βγήκε κόρνερ μπάλα και από την εκτέλεση του κόρνερ υπάρχει μεγάλη φάση του Ελκαμπή που είναι τώρα, δηλαδή και Ελκαμπή από τη μικρή περιοχή.
1: Ναι, δεν το χάνεις αυτό.
8: Ναι, ναι. Δεν το χάνεις. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω στο σκορ στην πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή του ΠΑΟΚ ευκαιρία με ένα γκολ το οποίο το έβαλε ο Γερεμέγεφ από το ριμπάνο του Σούτου Τζολάκη και γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα όσον αφορά το γκολ γιατί είναι σχεδόν η διαφάση με το γκολ το οποίο ακυρώθηκε του Γιαζίτζη στην πρεμιέρα του play-off στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, το αν επηρεάζει δηλαδή ο Μπάμπα το οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Μοιάζουν πάρα πολύ δύο φάσεις κακά τα ψέματα και έτσι έγινε το 1-0 και ο Ολυμπιακός διαμαρτύρεται τόνος γιατί σου λέει το γκολ το οποίο για ζήτηση το οποίο δεν μέτρησε δεν έπρεπε να μετρήσει και του Γερεμέγεφ. Εγώ θα προσθέσω ότι στη φάση δεν είναι μόνο ότι είναι μπροστά από τον Τζολάκη ο παίκτης του ΠΑΟΚ, κάνει και κίνηση προς την μπάλα μετά.
1: Ναι, αυτό λέγαμε τώρα με τον Βάιο, αυτό συζητούσαμε ότι πάει να παίξει την μπάλα.
8: Πάει να παίξει την μπάλα δηλαδή. Ναι, ναι. Να πεις ότι δεν είναι επηρεάζει, αλλά μετά παίζεις και την μπάλα. Δηλαδή δεν έχω ακούσει τι λέγατε με τον Βάιο για να με...
1: Αυτό έλεγε και εκείνος τώρα, αυτό συζητούσαμε, ότι πάει να παίξει την μπάλα, χωρίς λόγο.
8: Α, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή δεν είναι ότι δεν περιμένω στη φάση. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε, δεν επηρεάστηκε τόσο από τον γκολ και έψαξε να ισοφαρίσει στο 22 πάλι με τον Ελκάμπη μια καλή στιγμή. Και φτάσαμε στο 21ο που τελικά ο Ελκαμπή βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, αλλά τώρα για να τα λέμε όλα με την τρομερή συνεργασία, ότι το γύρισμα του Τσικίνιο δεν γινόταν να το χάσει από εκεί, ήταν ανελόφλητος από τη μικρή περιοχή. Δηλαδή κάπου όπα, άμα σε ακόμα και έναν επιθετικό όπως είναι ο Ελκαμπή που είναι killer εντός εισαγωγικών, άμα δεν βρεθεί στη μέρα σου μπορεί να χάσει και τα άχαστα που λέμε. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να βάλει το δεύτερο γκολ για να πάρει την νίκη και να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου. Δεύτερο ημίχρονο, απόλυτα ικανοποιημένος με τη Λίβαρα από την ομάδα του και τον τρόπο με τον οποίο είχε σταθεί στην Τούμπα. Ευκαιρία στο 21ο λεπτό. Λάθος συνεργασία, ωραία ενέργεια του Κωνσταντέλια Άφησαρ και τον Ζήφκοβιτς ελεύθερο. Επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ 2-1. Και ουσιαστικά το μάτς κρίνεται στο 63ο λεπτό που πραγματικά ο Τσικίνιο πιάνει αμέσως το ωραίο σουτ. Μπαλά πηγαίνει βέβαια πάνω στον Παυλέκα, αλλά δεν περιμένει να σουτάρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Έτσι αμέσως ο Τσικίνιο κάνει την επέμβαση του μάτς, στέλνει την μπάλα κόρνερ και στο καπάκι γίνεται το 3-1. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με το που έχανε ευκαιρίες, δηλαδή 51ο λεπτό, η κεφαλιά του Ρέτσου που περνάει out στο καπάκι του 2-1, εκεί που πάει ο Ολυμπιακός να σοφαρίσει και να αποκτήσει και πάλι ξέρεις ψυχολογία για να μπορέσει να πάρει την νίκη, αντί να γίνει το 2-2, γίνεται το 3-1. Πλέον ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα θαύμα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ. Δηλαδή πρέπει η ΑΕΚ να χάσει ένα παιχνίδι από τα δύο, είτε με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφια, είτε με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τα άλλα δύο παιχνίδια, αλλά και πάλι θα πρέπει μετά να ψάξει και να κάνει
1: διπλό.
8: Να κάνει διπλό
1: στη Φιλαδέλφια.
8: Ναι, βέβαιος. Να κάνει διπλό στη Φιλαδέλφια. Τώρα, δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να συμβούν, δεν είναι όμως και τόσο απίθανο σενάριο. Εγώ έχω πει πολλές φορές στα σχόλια και εδώ στο Sport FM και γενικά και όσοι ακούνε και τις βραδινές εκπομπές ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του φετινού Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικός.
9: ο πέρυσι Ολυμπιακός στις ίδιες ευκαιρίες που έκανε σήμερα στην Τούμπα θα είχε βάλει τουλάχιστον 2 με 3 γκολ. Αλήθεια, και δεν το λέω δηλαδή και είμαι υπερβολικός. Ήταν τρομερή, ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικός πέρυσι. Mm-hmm. Υπήρχαν μάτς τα οποία θα δημιουργούσε 5 κλασικές ευκαιρίες και θα είχε βάλει 4 γκολ, θα είχε βάλει 3 γκολ. Έτσι ήταν, πήγαινε πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ότι έχανε ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Σήμερα έχει χάσει ευκαιρίες για ένα τέτοιο παιχνίδι και τόσο κρίσιμο. Ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη γιατί έπαιζε πολύ στην κόντρα και πέτυχε τον Ολυμπιακό εκεί που είχε δώσει χώρο και έψαχνε περισσότερο, δηλαδή για να μπορέσει να σοφαρίσει ή για να μπορέσει να ξαναπροηγηθεί όσο ήταν το 1-1. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει τους παίχτες που μπορούν στην κόντρα επίθεση να σκοτώσουν εντός εισαγωγικών τον αντίπαλο. Αυτή είναι η ιστορία του μάτς. Μια ιστορία που και ο Μεντιλίμπαρ αυτό είπε ουσιαστικά στις δηλώσεις του, ότι χαρίσαμε την νίκη και ότι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που κάναμε. Πρέπει ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού σε ένα παιχνίδι όπως αυτό στην Τούμπα που ήταν τελικός, θα έπρεπε να έχουν πιο καθαρό μυαλό.
1: Μάλιστα.
9: Είναι και χαρακτηριστικό και μόνο αυτό λέω και κλείνω, ακόμα και στο 3-1 αυτή η φάση του Ροτινέη που βγαίνει από δεξιά και κάνει τη χειρότερη δυνατή επιλογή με την πάσα την οποία αποφάσισε να κάνει. Mm-hmm. Αυτά.
1: Ωραία.
9: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Έχει. Και από καλά. Τον Ηρακλή Αντίπα συνεχίζουμε. Πάμε στον Μιχάλη Τσόχο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο μάτς που είχαμε σήμερα. Γεια σου, Μιχάλη. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα. Έχουμε κρεβάψει στο Ολυμπιακού το τελευταίο δίμηνο, αλλά μια οδυνηρή ήττα που νομίζω τον βαλιστικά εκτός μάχης προαθλήματος. Χρειάζεται είτε ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι για να στεφθεί και είτε ένα βαθμό με τον Παναθηναϊκό και ένα βαθμό στο μεταξύ του παιχνίδι, mm-hmm. είτε μια νίκη και ένα βαθμό πριν καν έξουν στο μεταξύ του παιχνίδι, είτε μια νίκη δικιά της και μια μη νίκη του Ολυμπιακού την επόμενη αγωνιστική. Τέλος πάντων, για να πάρει το πρωτάθλημα, φαίνεται ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει να κερδίσει κανένα παιχνίδι της. Ο Ολυμπιακός αναγκάζεται 2-2 στο Καραϊσκάκι και να παίξει τελικό τρίφα. Δεν είναι καθόλου εύκολο, νομίζω ότι σήμερα απλώς δεν το τέλειωσε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Mm-hmm. Και συνέβη αυτό στον Ολυμπιακό, συνέβη γιατί έβαλε τον εαυτό του σε αυτή την κατάσταση. Η ΙΤΑ στην τρεγάδα του διόρθωσε με την ΑΕΚ. Τον έβαλε σε θέση να παίρνει πολύ μεγάλα ρίσκα. Σήμερα στην Τούμπα πήρε πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα. Αυτό το μείον 5 που είχε από την ΑΕΚ. Αυτά τα με πολύ μεγάλα ρίσκα τον βοήθησαν πολύ στην αρχή του παιχνιδιού. Όχι στην αρχή. Στην ακρίβεια σε το 60 λεπτό. Το πρώτο 60 λεπτό μέχρι να το 2-1. Είχε πολύ πιο κυριαρχικό ρόλο στο μάτς, πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες, πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να τις εκμεταλλευτεί, δεν μπόρεσε ποτέ να προηγηθεί και αυτό ήταν το κρίσιμο στο μάτς. Νομίζω ότι αν είχε προηγηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού Ολυμπιακός, είτε με 0-1 είτε με 1-2, είναι πολύ πιθανό να είχε επέλθει κατάρρευση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν είχε αυτοπεποίθηση, είναι πολύ πληγωμένος. Έκανε πάρα πολύ εύκολα λάθη στην πίεση του Ολυμπιακού, ήταν υπερβολικά αγωμένος. Τέλος πάντων ήταν μια ομάδα που κουβαλάει όλα αυτά που κουβαλάει ο ΠΑΟΚ στους τελευταίους 2,5 μήνες. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να τον φέρει σε θέση να είναι πίσω στο σκορ του ΠΑΟΚ για να, να κάνει να απόφαση να καταρρεύει. Όσο ο ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός μέσα στο μάτς έπαιρνε κουράγια. Όσο ο Ολυμπιακός δεν κέρδιζε, έπαιρνε ακόμα περισσότερα ρίσκα, ανέβαζε ακόμη πιο ψηλά την ομάδα. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του Μάγκα με το 3-1, όπου ήταν και το τέλος του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα ήταν βέβαιο ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έπρεπε να επιστρέψει. Ξέρω ότι ψάχνει 3 γκολ σε 20-25 λεπτά, αδύνατον σε κάτι τέτοιο, σε ντέρμπι εκτός έδρας. Οπότε εκεί στο 3-1 είχε σχολάσει ο γάμος. Στο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ έχουμε ένα μάτς παράξενο από την έννοια ότι η ΑΕΚ μπαίνει μέσα και καταλαβαίνει ότι η ψυχολογία της από την ήττα του Ολυμπιακού αλλά και η πολύ καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Παναθηναϊκό επιβεβαιώνεται από το πρώτο δεύτερο λεπτό. Αλλά έρχεται πολύ και αλλάζει τελείως η εικόνα του μάτς. Όχι ότι η ΑΕΚ δεν είναι καλύτερη, είναι σε μια καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, αλλά πρώτον αγχώνεται υπερβολικά, δεύτερον σαν να αισθάνθηκε σε εκείνο το χρονικό σημείο ότι τώρα θα την κάνουμε τη δουλειά. Mm-hmm. Το Παναθηναϊκός με 10 παίχτες. Αυτό έκανε έξαλλο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο του 20-45 τον Νίκολης, όπως έκανε παρατηρήσεις στους ποδοσφαιριστές του, γιατί σαν να είχαν χάσει το μυαλό τους. Και αυτή η αποβολή έβγαλε όλο το αίσθημα αυτοσυγκίνησης του Παναθηναϊκού, στους παίχτες του Παναθηναϊκού, που έπαιξαν, πώς να το πω, λισαλέα που έλεγαν οι παλιότεροι, προκειμένου να μην ηττηθεί ακόμα περισσότερο να μπορέσει να πάρει το φυσιολογική αντίδραση από μια ομάδα που είσαι μονίμως στην κριτική, δέχεται μονίμως πολύ μεγάλη πίεση. Είναι αυτή με το θεωρητικά λιγότερο άγχος που συμβαίνει μαθηματικά, αλλά είναι και αυτή που έχει κουβαλάει το μεγαλύτερο βάρος της απογοήτευσης και το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής. Σήμερα ολοκληρώθηκε η αγωνιστική, έχουμε δεδομένα τέταρτο, αυτό πρέπει να περάσει, και έχουμε και έναν πάρα πολύ πιθανό πρωταθλητή. Θεωρητικός και μαθηματικός δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω ότι πρακτικός δεν μπορεί να αλλάξει, και έχουμε στα χέρια μας και μια πολύ μεγάλη μάχη για την δεύτερη θέση, γιατί ο Ολυμπιακός σήμερα έχασε δύο τελικούς, έναν διεκδίκηση του πρωταθλήματος και έναν υλικό τάπιος, διότι κακά τα θέματα ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει την Τούμπα, δεν υπήρχε θέμα δεύτερης θέσης, θα ήταν στο σύνεξ από τον ΠΑΟΚ, θα έχει τελειώσει. Βεβαίως για την δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός έχει και άλλο τελικό μπροστά του, αν κερδίσει το επόμενο και θα είναι ξανά αυτό το μεγάλο φαβορί για την δεύτερη θέση, ενώ πολύ φοβάμαι τελικό πρωταθλήματος για τον ίδιο τον Ολυμπιακό, λέω φοβάμαι, δεν θα βρει την συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση για να ετηθεί και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ στις δύο επόμενες αγωνιστικές. Εδώ θα είμαστε να τα δούμε πάντως.
1: Ωραία, ωραία. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τον Μιχάλη Τσόχο. Ζητώ συγγνώμη για τις διακοπές που είχε η σύνδεσή μας. Είχαμε ένα θεματάκι. Να πω πολύ γρήγορα: το Lyon Rennes στη Γαλλία είναι 4-2, το Ισπανιόλ Ρεάλ είναι 0-2. Το Ίντερ Πάρμα είναι 2-0, στις καθυστερήσεις είναι αυτό. Το Ρίο Άβε Ζιλ Βιθέντε είναι 0-0-49. Το Πίστονς Μάτζικ είναι Ντερμπάρα 45, όλα τελειώνει το ημίχρονο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε σχόλια. Πάμε να μιλήσουμε με τον Αντώνη Καρπετόπουλο για το Λεβαδιακός Βόλος. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα. Στο Λεβαδιακός Βόλος ξαναείδαμε την ομάδα
0: Ματσάρα.
1: Που άρεσε στον πρώτο γύρο, ναι, του Λεβαδιακού, αλλά...
0: Τώρα δεν έχει νόημα. Τώρα
1: που το είπες,
0: ναι,
1: ενδεχομένως, ξέρεις, η κατάρρευση του Λεβαδιακού,
0: mm-hmm,
1: αλλά και οι δυσκολίες όλων αυτών των ομάδων που ήταν στο 5-8 στο πρωτάθλημα. Γιατί όλες αυτές οι ομάδες που είναι στο 5-8 είναι ομάδες οι οποίες, άμα τα βάλεις κάτω, πρέπει να έχουν κάνει, ας πούμε, στο δεύτερο γύρο δύο νίκες κάθε μία. Δηλαδή δεν έχουν αγωνιστική συμπεριφορά ομάδων για 5-8.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε ο Άρης, ούτε ο Όφη. Δηλαδή ο Όφη ήταν καλύτερος σε σχέση με τον πολύ κακό του ξεκίνημα, αλλά δεν είχε κι αυτός ένα σερί, ας πούμε, από νίκες, ξέρω εγώ, από εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ήταν καλύτερο στο κύπελλο ήταν και γι' αυτό και το πήρε. Ο Βόλος πρέπει να έχει κάνει μια νίκη στο δεύτερο γύρο, αυτό με τον ΠΑΟΚ. Άλλοι δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό το πράγμα μπορεί να έχει να κάνει και πάρα πολύ με την όποια πίεση υπήρξε στην ζωή τους. Δεν είναι ομάδες οι οποίες μπορεί να διαχειριστούν, ας πούμε, τέτοιου τύπου καταστάσεις. Και για το Λεβαδιακό το πιστεύω. Δηλαδή, σήμερα που δεν είχε τίποτα, ξέρεις, τίποτα τον πίεσε, καμία σκοτώρα.
0: Έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι.
1: Ο Άρης, λοιπόν, ο οποίος σήμερα δεν είχε την πίεση του να έρθουμε Πέμπτη να πάρουμε το Ευρωπαϊκό Εισιτήριο, πάει και κερδίζει τον Όφη. Συμβαίνει.
0: Πάμε στα βραδινά.
1: Τα βραδινά τώρα, κοίταξε. Τα βραδινά είναι δύο παιχνίδια, τα οποία έχουν ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Δηλαδή, δεν είχαν καμία σχέση τα παιχνίδια αυτά με τα παιχνίδια τα αντίστοιχα που παίξαν συγκεκριμένες ομάδες στην κανονική περίοδο. Γιατί ήταν η συνθήκη διαφορετική. Δηλαδή, σαν εικόνες παιχνιδιών, αυτά τα παιχνίδια, αν τα συγκρίνεις με τα αντίστοιχα παιχνίδια που είδαμε φέτος στο πρωτάθλημα από αυτούς, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, και δεν έχουν καμία σχέση, γιατί πια είμαστε σε μια φάση, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτό μόνο πράγμα το οποίο πλέον μετράει είναι, ας πούμε, το αποτέλεσμα. Δηλαδή, για την ακρίβεια, το αποτέλεσμα που κυνηγάς. Εντάξει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα σε μια χρονιά που δεν τα έχει πάει καλά στους υπολογισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι και η ισοπαλία δεν ήταν ένα τόσο κακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, είχε με το δεδομένο, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει στον Παναθηναϊκό. Επομένως, για να μην είναι αυτή η διαφορά των 5 βαθμών, πρέπει να πάρουμε το παιχνίδι. Αν καταφέρουμε και το πάρουμε, βγάζουμε και τον ΠΑΟΚ από τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης. Εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε δύσκολο. Και τι κάνουμε? Στην απλοποίηση που κάνει ο Ρημέντι Λίμπαρ πάντα, α, παίξουμε μπροστά. Λέω πολύ απλά, για να κερδίσουμε. Και παίζει μπροστά. Και κάνει και 2-3 ευκαιρίες. Αλλά παίζοντας μπροστά αφήνει χώρους στην ομάδα που δεν πρέπει να αφήσει. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα η οποία ξέρει να εκμεταλλεύεται ενός χώρους στην Ελλάδα. Είναι ο ΠΑΟΚ που έχει τα καλύτερα εξτρέμ, που έχει παίχτες που μην πάρουν από ό,τι ξέρουν τι να κάνουν. Έχεις πάντως δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστούν. Θα σου κάνουν ζημιές. Και προκύπτει αυτό το μάτς. Δηλαδή, ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο με διαφορετικό τρόπο προσπαθούν να δείξουν αρετές, επιθετικές αρετές κατά βάση, αλλά υπάρχει μια στοιχειώδη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ έχει επιθετικές αρετές, ο Ολυμπιακός δεν έχει. Ο Ολυμπιακός ψάχνεται, να πούμε, ξέρω εδώ κάνα δύο χρόνια να βρει έναν τρόπο να γίνει επιθετικά πολύ επικίνδυνος. Του συμβαίνει κατά περιόδους. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να του συμβεί, αν το έχει πίσω στο σκορ. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός στον καιρό του με την Λίμπαρ δεν έχει κάνει ανατροπή ποτέ. Δεν θυμάμαι να έχει ανατρέψει ποτέ αποτέλεσμα. Ένας λόγος είναι ότι βρίσκεται και σπάνια πίσω στο σκορ. Αλλά βρίσκεται σπάνια πίσω στο σκορ, γιατί δεν κάνει παιχνίδια σαν το σημερινό. Δηλαδή παιχνίδια στα οποία παίρνει ρίσκα. Σήμερα τα πήρε, άντεξε όσο άντεξε ο Τσικίνιο. Και όταν ο Τσικίνιο σταμάτησε μετά από ένα σημείο στο δεύτερο μήχρονο να είναι παραγωγικός και επικίνδυνος και να γίνεται αυτός ο παίκτης που δεν είχε καταλάβει ποτέ η άμυνα του ΠΑΟΚ που είναι, ο Ολυμπιακός κατέρευσε. Κατέρευσε γιατί ο Ολυμπιακός πάντα έχει προβλήματα με τον Ζίφκοβιτς, πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Κωνσταντέλια. Πολύ συχνά έχει προβλήματα με τον Τάισον. Έχει προβλήματα γιατί οι παίχτες που πάνε στα ένας εναντίον ενός με αυτούς δεν τα καταφέρουν πολύ καλά. Και αυτό έγινε και σήμερα. Δηλαδή ξαναείδαμε ένα παιχνίδι που το έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένα μάτι στο οποίο αν ο ΠΑΟΚ τον βρει τον Ολυμπιακό ανοιχτό, θα του κάνει ζημία. Δεν είχε μεγάλη διαφορά, ας πούμε, τακτικά με το παιχνίδι του Κυπέλλου που έχασε ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη για τον ίδιο λόγο. Γιατί και τότε ήταν ένα μόνο μάτς και τότε ο Ολυμπιακός για να περάσει έπρεπε να παίξει, έπρεπε να ανοιχτεί, έπρεπε να προσπαθήσει και δεν μπορούσε να μείνει λίγο πιο πίσω, να αφήσει την μπάλα, να κάνει αυτά που κάνουν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι οποίοι του έχουν δημιουργήσει προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή οι ομάδες αυτές είναι τέσσερις, τις οποίες δεν έχει κερδίσει ο ΠΑΟΚ, ο Βόλος, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ της Φιλαδέλφεια και ο τελευταίος Όφη. Δεν τον κερδίσανε γιατί τον κλείσανε και τον βομβαρδίζανε τον ΠΑΟΚ. Τον κερδίσανε γιατί τον απορροφήσανε την επιθετικότητά του και τον, και βρήκανε φάσεις, ας πούμε, και αυτοί κυρίως σε ανοιχτό γήπεδο, σε βρήκανε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτά θέλουν στρατηγική. Όταν εσύ λες, ας πούμε, ως προπονητής, ότι εγώ θα πάω με τους ίδιους, λες και είναι ίδιο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, η στρατηγική την αφήνει στην άκρη και ποντάρει σε άλλα πράγματα, τα οποία είναι η κοινή προσπάθεια, η θέληση των παιδιών να παίξουν για τον προπονητή, ξέρω εγώ, τα καλά που μπορεί να υπάρχουν στο κήπεδο γιατί υπάρχει μια ωραία παρέα και όλα αυτά. Αλλά αυτά με τον ΠΑΟΚ σήμερα δεν είχαν νόημα. Με τον ΠΑΟΚ πρέπει να υπάρχει στρατηγική προσέγγιση. Όσο μάλλον όταν την άλλη πλευρά, ο Λουτσέσκου έχει πάντα ιδέες. Σήμερα, ας πούμε, διάλεξε τον Παυλένκα που γύρισε μετά από καιρό και είναι γιατί. Ήταν πιθανότατα ο καλύτερος του ΠΑΟΚ. Άφησε έξω τον Οσντόεφ και είδαμε γιατί. Ήταν τρεξίματα από τον Ζαφίρι. Περισσότερα από αυτά που δίνει ο Οσντόεφ. Προτίμησε τον Γερμέγεφ από τον Μύθο, ξέρω εγώ, και από, γιατί ο Γερμέγεφ είναι καλά. Στη Θεσσαλονίκη του κάνουν πλάκα οι παπτζίδες του Γερμέγεφ. Τον λένε Μπενίσκο και λένε γιατί γκρινιάζουν για τις μεταγραφές. Λένε πρέπει να το με τον Μπενίσκο τον Ιανουάριο. Αλλά όμως ο Μπενίσκος έχει βάλει 10 γκολ. Λοιπόν, τόσο κακός δεν είναι δηλαδή. Ή υποτιμητικά, ας πούμε, τον Έτζερε Μέγεφ. Λοιπόν, μια χαρά όταν τον τροφοδοτήσανε και τον περάσανε την μπάλα, έκανε τη διαφορά και πήρε το μάτς. Είναι απλό το μάτς. Η ΑΕΚ κατά συνέπεια παραδόξως αγχώθηκε. Διότι μετά η υποχρέωση να κερδίσει έγινε μεγάλη και πόσο μάλλον βρέθηκε και μετά έχει παραπάνω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Νικόλιτς, είναι ότι εμφανίστηκε αυτό το μυστήριο άγχος. Θα ήταν και μεγαλύτερο αν ο Παναθηναϊκός που έπαιζε με έχει λιγότερο από το 14, είχε βρει γκολ στο τέλος με τον Ιταλό και τον Μπακασέτα και είχε κάνει, ας πούμε, είχε πάρει μια νίκη απέναντι σε μια ομάδα η οποία νομίζω κάποιοι ήταν ευχαριστημένοι με την ισοπαλία και κάποιοι παίζανε για να κερδίσουν, αλλά αυτό είχε γίνει πολύ νωρίς. Βεβαίως μέτρησαν οι επεμβάσεις λαφών. Δεν ήταν δυνατόν να μην υπάρχουν επεμβάσεις τερματοφύλακα και φάσεις κάποια στιγμή που παίζει με πέφτει παραπάνω. Αλλά νομίζω ότι αυτή η διπλή, το διπλό πρέπει που προέκυψε πρώτον μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεύτερον μετά το γεγονός ότι παίζει με πέφτει παραπάνω, την έμπλεξε την ΑΕΚ κομμάτι και τώρα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό της εν ώψη του επόμενου παιχνιδιού, το οποίο είναι κάτι παραπάνω από το μισό πρωτάθλημα. Αν δεν το πάρει, υπάρχει κίνδυνος να μπλέξει. Δηλαδή, ακόμα και αυτές οι ομάδες που έχουν τα προβλήματά τους που λέγονται Ολυμπιακός και πάω και την κυνηγάνε, εάν μυριστούν αίμα, θα αλλάξουν. Mm-hmm. Θα είναι πολύ επικίνδυνες τις δύο τελευταίες αγωνιστικές. Το ξέρουν όμως αυτό στην ΑΕΚ και νομίζω θα πράξουν και αναλόγως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Να προσθέσω, επειδή πριν σας είπα για την Ίντερ, η οποία ανοίξε την Πάρμα, ότι η Ίντερ κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα, έτσι. Περιμέναμε. Τώρα έχουμε και το μαθηματικό της υπόθεσης. 21ο πρωτάθλημα στην ιστορία της μετά το περσινό διάλειμμα. Επέστρεψε στην κορυφή της Σέριε A.

0: Να πω, επειδή δεν πρόλαβα νωρίτερα, ότι είναι συγκλονιστική η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη στο γήπεδο του Λεωφόρου. Τίποτα πραγματικά δεν μπορεί να κρατήσει αυτόν τον άνθρωπο μακριά από το γήπεδο του Λεωφόρου και μακριά από τον Παναθηναϊκό. Τρομερή εικόνα του. Πάμε, συνεχίζουμε σχολεία. Να ανηφορήσουμε ξανά προς Θεσσαλονίκη μεριά, να συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για τη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έψαχνε αντίδραση και τη βρήκε νικώντας τον Ολυμπιακό. Και είναι εδώ, είναι εδώ ο ΠΑΟΚ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλεγα όλο αυτό το διάστημα ότι ο ΠΑΟΚ πρώτα, μετά από όλες τις κατάρες που έχει βιώσει πραγματικά, πρώτα θα έπρεπε να βρει έναν όποιο τρόπο να κερδίσει και μετά να ξαναβρει τον εαυτό του. Γιατί αυτό το απολύτως πνευματικό, ψυχολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, μόνο με νίκες ξεπερνιέται. Μόνο με νίκη ξεπερνιέται, γιατί εντάξει και μια νίκη με τον Ολυμπιακό είναι πάντα ιδιαίτερη. Είδαμε σήμερα αυτό ακριβώς το πράγμα. Δεν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξαναπαίξει το ποδόσφαιρο που βλέπαμε για να φτάσει σε νίκη. Πρώτα να καταφέρει με όποιον τρόπο να κερδίσει και σήμερα πράγματι με κάποιον τρόπο κέρδισε, γιατί σαφώς νομίζω και τις δύο φορές προηγήθηκε κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Τελείωσε ένα πρώτο ημίχρονο με 3-9 τελικές, όπως και συνολικά οι τελικές είναι σε βάρος του και υπέρ του Ολυμπιακού. Και όμως το ταμπλό γράφει 3-1, γιατί έκανε και εκείνος καθαρές φάσεις, γιατί επιτέλους οι αρχηγοί του, οι προσωπικότητες του μίλησαν και κυρίως ο Ζήφκοβιτς, και γιατί σιγά σιγά επανέρχεται αυτή η ίδια ομάδα μαζί με ένα ακόμη πρόσωπο που νομίζω ότι άργησε να ξαναβάλει Λουτσέσκου, και μιλάω για τον Παβλέγκα. Σπουδαία η συνεισφορά του σε αυτό που έγινε σήμερα. Και δείχνει φυσικά και τι παιχνίδι είδαμε μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Σπουδαία η συνεισφορά του σε αυτό που έγινε σήμερα. Και δείχνει φυσικά και τι παιχνίδι είδαμε μεταξύ ΠΑΟΚ.

0: τι συμβαίνει mm-hmm. σε μια τέτοια περίπτωση. Mm-hmm. Κατέγραψε και πάλι όλα όσα έχει βιώσει η ομάδα του για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε και να συνεχίσει ο ΠΑΟΚ τη μάχη του να ξεπεράσει αρχικά τον Ολυμπιακό και να δούμε τι θα ακολουθήσουν τις τελευταίες αγωνιστικές. Η ιστορία των φετινών μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακού είναι φοβερή για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα τον κρατάνε όρθιο και του δίνουν μεγάλη όθηση από κάθε πλευρά. Όπως και τον Οκτώβριο έτσι και τώρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Έρχεται ο Ολυμπιακός και παρά το ότι σε σημαντικό διάστημα του παιχνιδιού η εικόνα είναι σε βάρος του ΠΑΟΚ καταφέρνει και κερδίζει. Τώρα τον Οκτώβριο αξιοποίησε εκείνη την νίκη και έκανε ένα φοβερό τετράμινο. Τώρα δεν έχει διάστημα. Έχει απλά τρία ακόμη παιχνίδια. Χειροτονίζω, κέρδισε σήμερα με τον Μεϊτέ να παραπατάει. Κέρδισε σήμερα με τον Κωνσταντέλια και προκαλώ τον οποιοδήποτε. Ο Κωνσταντέλιας πρώτη επαφή με την μπάλα κάνει στο 30.
1: Το θυμάμαι που το έλεγε στη μετάδοση. Και πράγματι.
0: Και μέχρι το 55 ναι, ναι. Είναι φάντασμα μέχρι το 55. Mm-hmm. Αλλά βρίσκει δύο φάσεις, βρίσκει δύο χώρο στο γήπεδο δύο φορές και δημιουργεί τα τελευταία τέρματα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή τον Παυλένκα, και αυτό αλήθεια είναι. Βεβαίως κερδίζει ο ΠΑΟΚ με τον Γερεμέγεφ, που πάρα πολλοί αμφισβητούν. Ας μην μετρήσουμε τον Γερεμέγεφ τι έχει κάνει σε αυτή την ομάδα την προβληματική, πόσα γκολ, τι νούμερα έχει σε σχέση με άλλα φορ, που παίζουν στην Ελλάδα και κοστίζουν πολλά πολλά εκατομμύρια. Και συνεχίζει το πρωτάθλημα. Σου λέω εγώ. Mm-hmm. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι τρελό.
1: Όχι.
0: Είναι ένα από τα σενάρια, γιατί έχει και πολλά ακόμα.
1: Πάρα σενάρια. Πολλά σενάρια. Με αυτό το σενάριο...
0: Αγωνιστική. ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Mm-hmm. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-0. Mm-hmm. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0.
1: Ναι. Ροντέο.
0: Δούμε για την τελευταία αγωνιστική.
1: Και μετά γίνεται ροντέο.
0: Αυτό.
1: Ναι. Μάλιστα. Δημήτρη.
0: Χωρίς παραλογισμούς, γιατί έτσι... Έτσι είναι μέσα τρεις ομάδες. Ναι. Μπορεί να είναι και δύο ομάδες μέσα. Μέχρι τελευταία αγωνιστική. Απλά παίρνουμε το καλύτερο ή το χειρότερο, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Το καλύτερο νομίζω.
1: Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το σενάριο, βεβαίως.
0: Και να δούμε και ισοβαθμίες τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα έχει πλάκα. Με τις ισοβαθμίες.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Το μόνο για τον ΠΑΟΚ. Να είναι. Αν γίνεται κάποιο συνδυασμό αποτελεσμάτων, να είναι στο μείον 6 και την άλλη Κυριακή το βράδυ. Αυτό μόνο. Mm-hmm. Αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Συνεχίζουμε. Πάμε. Στο Βαγγέλη Νερατζιά. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικόλα.
1: Τι κάνει?
2: Καλά είμαι, φίλε.
1: Μπράβο,
2: καλά.
1: Μπράβο.
2: Εντάξει, είδαμε ένα αρκετά ενδιαφέρον. Μπορεί το 0-0 νομίζω ότι τα δική λίγο σήμερα το απόψινο Παναθηναϊκό Λεωφόρο. Γιατί αν και 0-0 το αποτέλεσμα, νομίζω ότι είχε απ' όλα και φάσεις και για τις δύο ομάδες και έτσι ένταση και πάθος και αποβολή. Γενικά ήταν ένα γεμάτο, πολύ γεμάτο παιχνίδι. Για τον Παναθηναϊκό τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και είναι ανάμεικτα διότι δεν μπορούν να γλυκαθούν φέτος με τη χρονιά που έχει κάνει στην Ελλάδα, αλλά και με το γεγονός ότι και στην τρίτη αγωνιστική των play-off δεν κατάφερε να νικήσει. Ασφαλώς όμως, επειδή είναι μια διαφορετική συνθήκη το σημερινό μάτς, υπάρχει και μια θετική εικόνα. Το γεγονός ότι σε σχέση με τον Ολυμπιακό εμφανίστηκε πολύ πιο βελτιωμένος σε μια κατάσταση όπου κλείθηκε να παίξει ένα σχεδόν ολόκληρο αγώνα με παίχτη λιγότερο. Δηλαδή από το 18 μέχρι το 90 στην καθυστερήση, ο Παναθηναϊκός κλείθηκε να παίξει με παίχτη λιγότερο και αυτό είναι πάντα μια πολύ δύσκολη συνθήκη για ντέρμπι. Πέρα από το πρώτο διάστημα του αγώνα. Όπου εκεί όπου ο Παναθηναϊκός που δέχεται την αποβολή ζορίζεται από την ΑΕΚ, δέχεται κάποιες φάσεις, πιέζεται σε εκείνο το κομμάτι του παιχνιδιού. Νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου όπου πηγαίναμε προς το κλείσιμο του ημιχρόνου και ειδικά από την ΑΕΚ στο δεύτερο ημιχρόνο βγάζει μια πολύ καλή εικόνα και είναι πολύ καλός και σοβαρός στο μισό δικό του γήπεδο. Και από εκεί και πέρα αξιοποιεί καλά και κάποιες καταστάσεις

0: transition και δημιουργεί κάποιες ευκαιρίες που θα μπορούσε κάλλιστα να φύγει και νικητής από το παιχνίδι. Νομίζω ότι από το κακό προήγηση λογική, εγώ θα πω ποδοσφαιρικά και ίσως από το αγωνιστικό κομμάτι, διότι ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι με αυτό το 4-4 είναι μια ομάδα που λειτουργεί πολύ καλύτερα. Φαίνονταν οι ποδοσφαιριστές ότι εξυπηρετούσαν πολύ καλά τους ρόλους με τον Νίκαρσον και τον Πολυμόρο Μπράουν να είναι κεντρική αμυντική, τους δύο ακραίους, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο, ειδικά που βρέθηκαν σε καλή βραδιά και αυτοί, όπως και η κεντρική αμυντική. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Παναθηναϊκού στο σημερινό σχήμα, ανεξάρτητα από την αποβολή, νομίζω ότι είναι ότι ματσάρισε αρκετά σε ενέργεια το πολύ καλό δίδυμο της ΑΕΚ του Μάριν με τον Πινέδα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και στον Τζέριν και στον Κοντούρι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ καλοί και απάντησαν στην ενέργεια αυτών των δύο ποδοσφαιριστών που κάνουν τη διαφορά φέτος για την ΑΕΚ και στο πρωτάθλημα, όπως φαίνεται συνολικά. Και είχε μια πολύ καλή συμπεριφορά ο Παναθηναϊκός ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις του. Ασφαλώς και με την κατοχή μπάλας που είχε η ΑΕΚ, δέχτηκε και κάποιες φάσεις στην άμυνά του. Αλλά συνολικά η εικόνα ήταν καλή και στο τέλος το καλό της υπόθεσης ήταν ότι έδειξε μια απίστευτη ενέργεια για ομάδα που έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Εντάξει, η κατάσταση για τον Παναθηναϊκό είναι αυτή, το ζητούμενο είναι αυτό. Έτσι, το Conference League πλέον είναι δεδομένο για τον Τριφύλλη. Το θέμα είναι να εκμεταλλευτεί τα επόμενα τρία παιχνίδια, να κάνει κάποια νίκη. Γιατί μέχρι τώρα, Νίκο μου, είναι το κακό της υπόθεσης ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ισοπαλίες λευκές με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα και με την ΑΕΚ σήμερα. Και ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο. Δεν έχει πετύχει καν γκολ ακόμα στη διαδικασία των play-off. Και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός. Άσχημο πολύ μεν, αλλά υπάρχει όμως αυτή η κατάσταση ότι δεν έχει κάποιο άγχος στο κεφάλι του να μπει να παλέψει όλα τα παιχνίδια όπως παίζει μέχρι τώρα και να πάρει κάποια αποτελέσματα που θα τον βοηθήσουν στην ψυχολογία του. Έτσι. Νομίζω ότι συνολικά από την κατάσταση, ας πούμε, το θετικό είναι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει και στα δικά μου μάτια μοιάζει δεδομένο ότι αυτό το 3-4-2-1 του Μπενίτεθ και η επιμόνη σε αυτό το σύστημα και να μην το αλλάζει και να μην δίνει ευκαιρίες, να μην δοκιμάζει πράγματα, δεν έχει κάνει καλό στον Παναθηναϊκό και στο ρόστερ του.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Βαγγέλη μου, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Και πάμε να κλείσουμε για την ώρα με τα σχόλια. Μετά τις 12 θα έχουμε και λίγα ακόμα. Με Γιώργο Μαραθιανό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Λεωφόρο κοντά στο Παναθηναϊκό. Χαίρετε, κύριε.
2: Ποιος βγαίνει στο δεύτερο πρόγραμμα μετά τις 12?
1: Κάτσε. Επί τη ευκαιρία να πω Μιαούλης, Τσανάκας, Αθανασίου.
2: Μάλιστα.
1: Έχω όλες τις απαντήσεις.
2: Σαν την Άντζελα Δημητρίου. Σαν την Άντζελα Δημητρίου θα βγει.
1: Και επίσης οι ακροατές, έτσι. Οι ακροατές.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα.
2: Τώρα δεν έχω ακούσει και τους προηγούμενους, να πω την αλήθεια, οπότε υπάρχει μια πιθανότητα να επαναληφθούν κάποια από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, γιατί είναι ένα παιχνίδι που νομίζω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να βγάλεις κάποια συμπεράσματα για αυτό που είδαμε στη Λεωφόρο. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Σίγουρα, αν το δεις στο ποτήρι μισογεμάτο, θα πεις ότι η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά της, τουλάχιστον τη διαφορά που είχε πριν από τα σημερινά παιχνίδια. Αν έλεγε δηλαδή κάποιος στην ΑΕΚ πριν τη σημερινή αγωνιστική ότι θα τελείωναν τα μάτς και όχι μόνο θα διατηρούσε αυτό το συν 5, αλλά θα το αύξανε κατά ένα πόντο, νομίζω θα το αγόραζε, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν θα έχει νικήσει ο Ολυμπιακός στην Τούμπα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως εξελίχθηκαν τα παιχνίδια και κυρίως το δικό της, μπαίνοντας δηλαδή και ξέροντας ότι έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μπροστά της να αυξήσει κι άλλο διαφορά, και με στρωμένο το πλεονέκτημα το αριθμητικό από το 20, ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα από σήμερα. Όχι ότι τώρα δεν είναι πολύ κοντά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις πολύ συχνά τέτοιες ευκαιρίες, δηλαδή να έχεις ένα 70 λεπτό χωρίς τις καθυστερήσεις μπροστά σου για να βάλεις ένα γκολ, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι όπως ήταν το μάτς, δεν νομίζω ότι αν η ΑΕΚ έβρισκε ένα γκολ με τον ανορθόδοξο τρόπο που το επιδίωξε, η αλήθεια είναι, στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, θα μπορούσε να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν το κατάφερε, και ένας από τους λόγους που δεν το κατάφερε είναι ότι ίσως απέφυγε να πάρει και πολύ μεγάλα ρίσκα, επειδή ήξερε το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα. Η ΑΕΚ δεν είχε σήμερα σε καλή μέρα τα περισσότερα από τα όπλα της, τουλάχιστον αυτά που αποδείχθηκαν πολύ μεγάλα όπλα στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, το play-off. Ο Κοϊτά, με τον οποίο επιχείρησε σε πολύ μεγάλο βαθμό στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να βρει πράγματα από τα άκρα, ήταν πολύ μπλοκαρισμένος. Οι αλλαγές του Νίκολιτς σήμερα δεν βοήθησαν, εκτός του Ζωάο Μάριο. Και η είσοδος του Γιώβιτς σε ένα σημείο που το παιχνίδι φαινόταν και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του, δηλαδή με έναν αντίπαλο ο οποίος έπαιζε με παίκτη λιγότερο και ήταν στιμωγμένο στην περιοχή του, δεν κατάφερε τελικά να μπορέσει να βοηθήσει. Ήτανε ακόμα και έτσι βέβαια, ακόμα και με αυτή την εμφάνιση που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τόσο απαιτητική όσο θα έπρεπε για την ΑΕΚ, μπόρεσε να βρει τις ευκαιρίες για να το πάρει το μάτς. Έπεσε πάνω στον, δεν θα πω πάνω στο Λαφών, έπεσε σε μια από τις σπάνιες καλές βραδιές του Λαφών φέτος, ο οποίος ήταν πολύ αποτελεσματικός. Στην περίπτωση βέβαια της μεγαλύτερης ευκαιρίας του αγώνα, αυτή που έχασε ο Βάργα, νομίζω ότι περισσότερο από την καλή επέμβαση του τερματοφύλακα πρέπει να το πιστώσουμε, να το χρεώσουμε για να είμαι πιο σωστός, στο κακό τελείωμα του Ούγκρου. Μια ευκαιρία που κάνει το δύσκολο που είναι δηλαδή να πάρει την μπάλα και να τη φέρει μπροστά του και χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο εύκολο κομμάτι, δηλαδή στο τελείωμα. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πάρει το μάτς, δεν το κατάφερε και έτσι όπως έγιναν τώρα τα πράγματα έχει βέβαια έχει καταφέρει δύο πολύ σημαντικά επιτεύγματα. Αφενός να υπάρχει ένα σενάριο την επόμενη εβδομάδα το οποίο τη στέφει πρωταθλήτρια και μαθηματικά πριν καν τελειώσουν οι δύο επόμενες αγωνιστικές, δηλαδή να νικήσει η ίδια τον Παναθηναϊκό και να έρθει ισόπαλο το ντέρμπι στο Καραϊσκάκι, και το ότι ακόμα και αν να διαφορήσει για το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι, σε περίπτωση νίκης δικής της θα της αρκεί μια ισοπαλία στην Τούμπα, ενώ πριν ήξερε ότι αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε τα δικά του παιχνίδια θα έπρεπε να νικήσει και η ίδια στην Τούμπα για να μπορέσει να έχει το πλεονέκτημα μέχρι το τέλος. Ήταν ένα βράδυ το οποίο ανάλογα, ξαναλέω, με το πώς θέλει να το προσεγγίσει κανείς, βγάζει το δικό του συμπέρασμα. Εγώ περισσότερο θα το χαρακτηρίσω χαμένη ευκαιρία παρά μια βραδιά που αφήνει την ΑΕΚ κερδισμένη.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ακούσαμε και το σχόλιο από τον Γιώργο Μαρθιανό και κλείσαμε. Ήταν η Game Zone της Κυριακής, 1η του Μαΐου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλαιότολο και Χάρη Χριστόπουλο που είναι στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που είναι στην αξιταξία. Ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο μαζί εδώ από τις 7 παρά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Έρχεται Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μετά μένει εδώ. Έρχονται Αθανασίου Τσανάκας για γραμμές έως τις 2. Να πω ότι Λιόν νίκησε 4-2 και έχει κάνει και πολύ καλό παιχνίδι ο Γιάρεμτσου και έχει βάλει και ένα γκολ μέχρι το 70 που έγινε αλλαγή και η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Εσπανιόλ με 2-0. Καλό βράδυ, τα λέμε.

0: 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την ΑΕΚ για την τρίτη αγωνιστική των πλέι-οφ στη στοίχημα Super League, με την ένωση να βρίσκεται στο σύν 6 από τη δεύτερη θέση, εκεί που ανέβηκε ο ΠΑΟΚ που επιλύθηκε 3-1 του Ολυμπιακού στην Τούμπα και τον έπιασε στους 61 βαθμούς. Για την τρίτη στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, ο Φιάρης 0-2 και Λεβαδιακός Βόλος 5-2. Έχουμε ακόμα τρεις αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι το τέλος. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς μετά το φινάλε του μάτς Λεωφόρου με το Σέρβο να προσθέτει πως ο Παναθηναϊκός είναι περήφανη ομάδα και πάλεψε ως το φινάλε. Ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών, το εμφανίστηκε μετά το φινάλε του μάτς με την ΑΕΚ ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτε. Θα ξέραμε την νύχτα, είχαμε τις ευκαιρίες, είχαν και οι αντίπαλοι τις ευκαιρίες τους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Υπογράμμισε ο Ισπανός στο τριφύλι και μαθηματικά θα τερματίσει στην τέταρτη θέση. Ως ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο στα μέτρα του Ολυμπιακού, αλλά τα δικά του λάθη του το στέρισαν, χαρακτήρισε το μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, Χωσέλους με τη Λίμπαρ. Φεύγουμε με την εντύπωση ότι κάναμε ένα παιχνίδι που ήταν φτιαγμένο όπως πρέπει για να κερδίσουμε, αλλά όταν κάνεις λάθη, τα πληρώνεις, σημείωσε ο Βάσκος τεχνικός. Στα αποδυτήρια μετά το φινάλι του νικηφόρου αγώνα του ΠΑΟΚ κοντά στον Ολυμπιακό, οι Νίκος και Γιώργος Σαββίδης που μοίρασαν συγχαρητήρια στους παίκτες. Αντιδράσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο στην αρχή δεν ήμασταν καλοί. Μέσα από αυτή την αντίδραση ήρθε το δεύτερο και το τρίτο γκολ, υπογράμμισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 91-79 το Περιστέρι Μπέτσον στο Παλατάκι στην πρεμιέρα των πλέι-οφ στη Σίγμαν Μπάσκετμπολ και έκανε το 1-0 σειρά που κρίνεται στις δύο νίκες. Οι Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων πήραν το δεύτερο εισιτήριο της ανόδου από την Elite League αφού επιβλήθηκαν 87-72 κοντά στον Παπάγο στον τελικό του Final Four που φιλοξενήθηκε στη Λευκάδα. Το απόλυτο είναι ο στόχος του Άρη στα μάτς που απομένουν στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8 σύμφωνα με τον Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχάρει τον όφη για την κατάκτηση του κυπέλου. Από την αρχή ήμασταν πιεστικοί. Προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε το ρυθμό μας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, το καταφέραμε, τον ίσιο ένας τεχνικός. Ο Απόλλωνας νίκησε 15-13 τον Πανίνο στον τελικό για την τρίτη θέση του Final Four στο Conference Cup Πόλο Ανδρών που διεξήχθηκε ο κολλημητήριο του Παλιού Φαλήρου. Το τρόπαιο κατέκτησε η Ντάκερ που νίκησε 17-14 τη Χοβέντ στον τελικό. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών ιτήθηκε 13-10 από την Αυστραλία για την τρίτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ και θα κυνηγήσει τη δεύτερη ευκαιρία και την πρόκριση στη διοργάνωση. Στην δεύτερη φάση της διοργάνωσης του τουρνουά. Η Manchester United νίκησε 3-2 του Liverpool και εξασφάλισε και μαθηματικά την είσοδο της στο Champions League της επόμενης σεζόν για την 35η αγωνιστική της Premier League που διάνοιξε για την Τότεναμ που νίκησε 2-1 εκτός έδρας στην Άστον Βίλα και ανέβηκε πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας κατέκτησε και μαθηματικά Ιντερ που νίκησε 2-0 την Πάρμα για την 35η αγωνιστική σειρά. Σασόλο Μίλαν 2-0, Γιουβέντους Βερόνα 1-1 στα άλλα σημαντικά παιχνίδια. Για την 24η αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Θέλτα Έλτσε 3-1, Χετάφε Ράγιο Βαγεκάνο 0-2 και Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 στα σημαντικότερα παιχνίδια. Ζανκ Πάολι Μάιντς 1-2, Γκλάντμπαχ Ντόρτμουντ 1-0 και Φράιμπουργκ Βολφσμπουργκ 1-1 θα χθες ένα μάτς για την 22η αγωνιστική στην Μπουντεσλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
5: Πάνω τι.
6: Let's go.
5: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
1: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
7: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
2: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
11: Αυτά φυλάκια.
10: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
12: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
13: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
13: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξα. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
10: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα στο σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα, αυτή είμαι!
15: Δηλαδή.
1: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
15: Είναι δυνατόν!
1: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
15: Δεν είναι δυνατόν!
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
18: Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of

0: Μπήκο Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 με Γιώργο Τσανάκα. Θα έχουμε και τον Νίκο Αθανασίου σε λίγο κοντά μας για να κουβεντιάσουμε για τα παιχνίδια της αγωνιστικής. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, μου τι κάνεις.
0: Τι γίνεται.
1: Θα κάναμε χάλια σήμερα όλοι. Αν και η ΑΕΚ δεν χάνεται, αλλά θα μπορούσε να το έχει τελειώσει από σήμερα, έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το για την ΑΕΚ το γαμώτο. Για τον Ολυμπιακό το γαμώτο είναι, βλέπω το κομμάτι της ΑΕΚ, ότι θα μπορούσε να είναι μέσα για μέσα τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Όλοι εκτός από τον ΠΑΟΚ λένε τη λέξη που είπες.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ίσως και ο Παναθηναϊκός ακόμα, γιατί πολλές φορές έχει χρειαστεί να φτάσει να παίζει με την πλάτη στον τοίχο και να ανταποκρίνεται καλύτερα από σε άλλα παιχνίδια που τα πράγματα, τα δεδομένα του παιχνιδιού, τέλος πάντων δεν θα πω ότι πάνε πιο ευνοϊκά, αλλά τα δεδομένα του παιχνιδιού δεν είναι τόσο εναντίον του.
1: Βέβαια, και σήμερα έτσι δεν ξέρω, θα έχει δει τον Ολυμπιακό σίγουρα. Την νίκη που πήρε στη Λεωφόρο δεν έπαιξε τόσο καλά. Για 60 λεπτά τουλάχιστον, εγώ λέω, όπως έπαιξε σήμερα. Αλλά όταν δεν βάζεις γκολ, δεν σου στεί κανείς άλλος. Και τρως σε 4 φάσεις αντιπάλου 3 γκολ.
0: Έχουμε κάτι από ρεπορτάζ, κάποιο...
1: Εντάξει, υπάρχει έντονη διαμαρτυρία και ο εκνευρισμός για, για το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Εγώ εξ αρχής το είχα δει, το είχα γράψει και στο live μέσα, ότι δεν γίνεται να μην εξετάζει τη φάση αν επηρεάζει ο Μπάμπα. Είναι μπροστά στο Τζολάκι. Δηλαδή, καλός ή κακός, είναι και άλλα σώματα, αλλά ο Μπάμπα είναι στην ευθεία του Τζολάκι. Και το κάνει ακόμη χειρότερο σε εισαγωγικά, για την απόφαση εννοώ να μην διπεριστεί, ότι πάει και προς την μπάλα μετά.
0: Πάει να κάνει συμμετοχή στη φάση, ναι. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Βάζος, γιατί το κουβεντιάσαμε και έξω, ότι κάνει κίνηση προς την μπάλα, άρα προσπαθεί να πάρει μέρος στη φάση. Δεν είναι ότι...
1: βέβαια, και χτυπάει άσχημα, ξέρεις, γιατί εγώ είχα πει ότι σωστά κυρώθηκε τον Κοντιγιαζίτης προφανώς με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Γιατί ο Πιρόλα ήταν εκτεθειμένος και εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του 300 τότε. Αλλά ξέρεις, δεν μπορεί, αυτό λένε στον Ολυμπιακό, δεν μπορεί μια φάση, να ισχύει το ένα, στην άλλη φάση το άλλο. Καταλαβαίνεις πως το λέμε. Και είναι ένα κρίσιμο γκολ, γιατί έπεσε από πουθενά. Έτσι, πρώτη φορά πατάει περιοχή ο ΠΑΟΚ στο 15, γίνεται αυτή η καραμπόλα, έρχεται το 1-0, αλλάζει λίγο η ψυχολογία. Είχε και ο Ολυμπιακός τρομερή αστοχή βέβαια. Τρομερή αστοχή. Έπεσε πάνω ξένα Παυλένκα που είχε τα 97
0: τώρα. Τώρα μόλις είδα, γιατί το μάθω πολλά από το 8-1 το λεπτό. Τώρα είδα την ευκαιρία του Ελκαμπή, δεν την είχα δει στο 5ο λεπτό. Πραγματικά
1: ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Και όταν το βλέπεις μετά το μάτι με ηρεμία και ξέρεις τι έχει γίνει, λες ότι από την πρώτη φάση φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά το μάτι. Γιατί η πρώτη φάση είχε 25 δευτερόλεπτα που χάνει ο Μητέ την μπάλα μόνο στο ξύλινο τροχή. Και ξεκίνησε η δεξιά του τον Ελκαμπή, αριστερά τον Ζέλσον, δεν παθαίνει κανένα και κάνει ένα άψυχο πλασέ τώρα πάνω στα πόδια του αντιπάλου. Λεπτομέρειες, αλλά βλέπεις πόσες λεπτομέρειες γέρνουν τη ζυγαριά από τη μια πλευρά. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά όταν δεν θα αξιοποιείς, δεν σου φταίει το προπονητή, δεν σου φταίει το ένα ή το άλλο.
0: Και νομίζω και τα τελειώματα και μετά η φάση στο τέταρτο εκεί που τη στέλνει πάνω στον Παυλένκα την μπάλα ο Ελκαμπή, δεν ήταν τελειώματα Ελκαμπή σήμερα.
1: Όχι, ούτε σήμερα. Γιατί ούτε με τον Παναθηναϊκό ήταν τελειώματα Ελκαμπή.
0: Έχεις καταλάβει για κάτι που γράφανε οι συμπατριώτες του για το... Γράφτηκε σε εφημερίδα, δεν ξέρω αν ήταν μέρος κριτικής, ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην συμπεριληφθεί.
1: Κοίτα, γράφεται αρκετά στο Μαρόκο αυτό. Επειδή αλλάξαν και προπονητή, ότι υπάρχουν σκέψεις να τους γίνει μια μικρή ανανέωση και δεν τον κρατήσουν. Δεν το κρατήσουμε, δεν συμπεριληφθεί.
0: Δεν συμπεριληφθεί στο Μουντιάλ, ναι.
1: Εντάξει, θα είναι πολύ συσταγωγικά, θα είναι και άδικο, θα είναι και άσχημα τον ίδιο, γιατί θα το μιλάμε για το τελευταίο του Μουντιάλ, έτσι. Γιατί ούτε στο προηγούμενο πήγε, που πάλι έκανε καλή σεζόν, είχε πέσει βέβαια και στην ατυχία τότε που βρισκόταν στη Χατάισκορ. Θυμάσαι με το σεισμό που είχε γίνει στην Τουρκία και όλα αυτά, αλλά προχώρησαν πολύ καλή σεζόν.
0: Ξέρεις, το βάζω στην κουβέντα, όχι για κάποιο λόγο, όλοι ξέρουμε τι είναι και τι είναι.
1: Ψυχολογικά,
0: μήπως τον έχει επηρεάσει, γιατί. Άντε ρε παιδί μου, να πω την ευκαιρία, ok, στην αρχή με την κεφαλιά, πας μπαίνεις στη φάση, δεν σου κάθεται. Μετά είναι και το άλλο, το τελείωμα ας πούμε, που κάνει, που από εκείνο το σημείο έχει πολύ καλύτερες εκτελέσεις, να το πω έτσι.
1: Κοίτα, μπορεί να έχει και άγχος και πίεση τώρα, γιατί εγώ μιλώντας και μέσα από το Μαρόκο, μου είπε ότι ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά ακούγεται έντονα ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι στην αποστολή. Και ξέρεις, τώρα το φινάλε τη σεζόν θα μετρήσει, όπως θα το κάνουμε. Θα μου πεις πόσο πιο ικανούς σεντερφόρ έχουν στο Μαρόκο, από τον Αλκάμπη, να μην είναι ούτε στην αποστολή ούτε στον πάγκο. Αλλά okay.
0: Μάλιστα, να πάμε σιγά σιγά σιγά. Εμείς περιμένουμε και τον Νίκο να έρθει. Πάμε στον πρώτο φίλο για απόψε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Επειδή νομίζω ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, έτσι, με παίκτες που πήραμε ή με κάποιους που δεν πήραμε, έτσι, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός δεν παρουσιάζει το πρόσωπο που πρέπει. Σίγουρα κάποιοι θα πάρουν και θα θέσουν θέμα με τη Λιμπάρ. Για μένα δεν υπάρχει θέμα με τη Λιμπάρ. Έτσι.
1: Συγγνώμη, φίλε μου, το όνομά σου.
0: Γιώργος, ο Γιώργος είναι. Απλά ακούγεται λίγο διαφορετικά. Σήμερα δεν ξέρω γιατί.
1: Τη γνώμη μου, εγώ, ας πούμε, έχει ασκηθεί κριτική στον προπονητή και δικαίως, έτσι, έχει κάνει και αυτός λάθη. Ας πούμε, σήμερα δεν μπορείς να πεις κάτι για το παιχνίδι. Δηλαδή, αυτός να μπει να βάλει γκολ σήμερα. Όταν, για 55 λεπτά η ομάδα ήταν πολύ καλή.
2: Όταν μια ομάδα παίζει και χάνει, έτσι όλοι χάνουμε και όλοι κερδίζουμε. Σίγουρα. Yeah. Πιστεύω όμως ότι δεν υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ. Πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνω με τη Λίμπαρ, το έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και είναι προπονητής ο οποίος έχει δείξει την αξία του. Τώρα μπορεί να μην είναι κάποιες μεταγραφές που έπρεπε ή αυτοί που αποκτήθηκαν να μην ήταν, να μην απέδωσαν αυτά που περίμενε. Έτσι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα προπονητή, θα πρέπει να παραμείνει, το έχουμε εμπιστοσύνη. Έτσι. Και επειδή στα δύσκολα έδειξε την αξία του και τώρα που η ομάδα περνάει δύσκολα, έτσι, τον στηρίζουμε και περιμένουμε τη νέα χρονιά με ενίσχυση, έτσι, για να δούμε πάλι τον Ολυμπιακό τον οποίο μπορεί να μας δείξει. Αυτός ο προπονητής. Έτσι, έχει δείξει την αξία του. Το να μην πάει καλά μια χρονιά δεν νομίζω ότι... Νομίζω το δικαιούται. Πιστεύω ότι θα παραμείνει και σίγουρα η ιδιοψηφία των οπαδών το στηρίζει. Έτσι, θα πρέπει όπως αυτός στήριξε την ομάδα στα δύσκολα. Έτσι, ήρθε σε μια δύσκολη περίοδο. Πήρε τα πάντα. Έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε τώρα να φτιάξει πάλι την ομάδα, έτσι, και να πάρει πάλι τα πάντα.
1: Και είναι το θέμα ότι η νέα σεζόν θα ξεκινήσει νωρίς, έτσι. Οπότε εκεί πρέπει να επιλέξουν και την ομάδα. Μπορεί να είναι ένα μικρό ρίσκο να αλλάξει έναν προπονητή όταν ξεκινάς πολύ και νωρίς και είναι προβληματικά. Ή θα φέρεις κάποιον που δεν ξέρει την ομάδα. Παράδειγμα σου λέω, αν αποφασίσει ότι να αποχωρήσει ο προπονητής.
2: Ο Μιτιλίμπαρ είναι ο προπονητής ο οποίος έφτιαξε τον Ολυμπιακό και πήρε ευρωπαϊκό τίτλο στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται συχνά. Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει. Οπότε είναι αυτός ο προπονητής ο οποίος πιστεύουμε, στηρίζουμε και νομίζω ότι θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό τη νέα χρονιά εκεί που το αξίζει.
1: Γιώργο, πάντως δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν.
2: Εγώ νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι χασός, έτσι. Λοιπόν, δεν θα αφήσει τον Μιτιλίμπαρ που όλοι τώρα το επιτίθονται και μετά μόλις πάει σε μια ομάδα θα τον έχουν θεό. Έτσι, λοιπόν, δεν θα αφήσει τον Μιτιλίμπαρ, θα ενισχυθεί η ομάδα και θα δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο την καινούργια χρονιά. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει όπως αυτό στήριξε την ομάδα και έδωσε διακρίσεις σε μια δύσκολη στιγμή, θα πρέπει και εμείς τώρα να το στηρίξουμε. Και είμαι σίγουρος ότι η πλειοψηφία των οπαδών το στηρίζουν. Έτσι. Νομίζω ότι υπάρχει θέμα τόσο προπονητή όσο θέμα παιχτών. Ίσως κάποιοι δεν αποδίδουν αυτό που περίμενε ή κάποιοι που ήρθαν δεν αποδώσαν αυτό που έπρεπε. Έτσι, ή θα έπρεπε να γίνει επιπλέον κάποια ενέργεια στην άμυνα σίγουρα ή στα εξτρέμ. Αυτό όμως μπορεί να γίνει στο μέλλον. Έτσι. Έχει δείξει την αξία του προπονητής.
1: Να κρυφτεί.
0: Έγινε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Φίλε, δεν ακούεις καθόλου καλά.
4: Τώρα ακούγομαι.
0: Τώρα μια χαρά, καμπάνα.
4: Καλησπέρα, παιδιά, τι γίνεται.
0: Καλά, καλά.
4: Γεια σου, Γιώργο. Επιτέλους σε πετυχαίνω.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
4: Τι κάνουμε, πώς είδες το ματάκι?
1: Εγώ είπα πριν και στον Κώστα.
4: Πήρες μερικά υπογλώσσια.
1: Γιατί?
4: Τα χρειαστήκαμε.
1: Εγώ το είπα και στον Κώστα ότι ο Ολυμπιακός σήμερα στο μάτι Ντούμπα ήταν καλύτερος από το μάτι Λεωφόρου.
4: Γιατί παίξαν αυτοί που παίζουν 3 χρόνια ίδιοι. Είναι απλά τα πράγματα. Τα έχουμε πει και με τον Κώστα, θα τα πω και με σένα. Η άποψή μου είναι ότι η διοίκηση τον κρέμασε φέτος. Με αυτά σε παρένθεση για μένα παλτά που του πέρα. Και κάποιοι που ήταν πέψη...
1: Διαφωνώ και με τα δύο. Και θα σου εξηγήσω, ολοκληρώσεις και θα σου εξηγήσω τι εννοώ.
4: Φαίνεται, δυστυχώς Γιώργο μου, οι αριθμοί μιλάνε. Και όταν τα εξέμ σου είναι 0, άντε με όλοι μαζί 5 γκολ, τα κάψου είναι 5 γκολ όλη τη χρονιά. Οι αριθμοί μιλάνε, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα. Εάν περιμένεις από το center force να τα βάλεις, δεν θα τα βάλεις. Κι άλλος άνθρωπος είναι, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι το θείο τον χάλασε, το έχουμε πει και με τον Κώστα, το μυαλό του το χάλασε ο Ταρέμι. Του χάλασε όλη τη σκέψη.
1: Ήταν παίκτης όμως που ο ίδιος τον ήθελε. Τον ήθελε και ο ίδιος.
4: Εντάξει, αυτά τα τον ήθελε και ποιους ήθελε, δεν ξέρω άμα ισχύουν. Η δικιά μου άποψη. Μπορεί να ισχύουν, έτσι.
1: Όχι, ειδικά, γιατί... ειδικά για τον Ταρέμι μπορούν να το πούμε σε δουλειά.
4: Εντάξει, και εγώ σου λέω ότι επί των πράξεων και λάθος, μόνος του εκτέθηκε και φαίνεται. Ειδικά όταν έπαιζε 4-4-2 με αυτούς δύο μαζί, δεν γίνονται η δουλειά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι φέτος βλέπω να φεύγει ο Κώστας, ο Τσολάκης, και θα κλαίνουν όλοι μαζί. Γιατί τέτοιο τέρμα το φλάκα δεν θα βρεις. Βλέπω να φεύγει και ο ΕΣΕ, γιατί το γλυκοκοιτάζει και η Ατλέτικο.
1: Για τον Τζολάκη δεν το έβλεπα. Για τον Τζολάκη δεν το έβλεπα, εκτός και αν έρθει κάτι από την Αγγλία. Εκεί
4: εντάξει,
1: είναι άλλη κουβέντα.
4: Τον βλέπουν τώρα 2-3 χρόνια. Είναι, ναι. Παίζει Champions League, παίζει UEFA, παίζει Conference, παίζει... Και παίζει, δηλαδή παίζει 40 παιχνίδια το χρόνο. Δεν είναι χτυπακτυλό, έτσι. Κοίτα, εγώ τα περισσότερα τα ρίχνω στη διοίκηση, Γιώργο. Δηλαδή και ο άνθρωπος έκανε τι μπορούσε. Εντάξει. Θεωρώ πολλοί παίχτες δεν τραβήξανε και τον κρεμάσανε. Θες να πούμε τα εξτρέμ. Θες να πούμε ότι δεν πήραμε Αντικάρμο. Τι θες να πούμε. Πάλι στο χειδί φέτος Μπεκεμπάουερ και... θα το παίξει Μπεκεμπάουερ και όλες τις πάσες πάνε στο αντιπάλου φύτρο με γκολ. Χρυσός και
1: Άγιος.
5: Καλησπέρα και από εμένα. Να πω συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εδώ ο άνθρωπος που μιλώ καθημερινά μαζί του, ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος, μου λέει πρέπει να είσαι κύριος, ευγενικός, μην μένεις σιωπηλός. Να πω ότι ήρθα κι εγώ. Καλησπέρα και από εμένα.
4: Καλώς ήταν.
5: Συγγνώμη που σας διέκοψα και πάμε. Συνεχίστε.
4: Εσύ Νίκο διαφωνείς?
5: Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ξαναπεί και έχω τοποθετηθεί και άλλες φορές ότι ανεξάρτητα από τις ευθύνες του Μιντιλίμπαρ φέτος...
4: Όχι, εγώ σου λέγα πιο πολύ για το Ρέτσο.
5: Για το Ρέτσο τι, γιατί άκουγα που έλεγες για τις μεταγραφές.
4: Εντάξει, πέρα από αυτό, το έχει δει φέτος Μπεκεμπάουερ ο τύπος. Ναι. Δηλαδή, απερνάμε τις κάθετες μπαλιές και κάθετες μπαλιές πάνε να περάσει, πάνε στον αντίπαλο και βγαίνουν φάσεις. Και βγαίνουν και γκολ. Αυτό είναι τρομερό, βγαίνουν και γκολ στο τέλος.
5: Ναι.
4: Καταλάβες.
1: Εντάξει, απλά να σκεφτούμε γιατί ο Ρέτσος είναι...
4: Δεν τον αδικό, έχουν περάσει τα χρόνια, δεν τον αδικό. Γιώργο, δεν τον αδικό, έχουν περάσει τα χρόνια, έτσι. Άλλο σου λέω, με την έννοια ότι τράβηξε όλη τη χρονιά κουπί μόνος του.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, μην το ξεχνάμε. Όλη τη χρονιά μόνος του.
4: Ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε γιατί του πήραν παίκτη. Που χτυπά ξύλο ο άνθρωπος δεν με βγάλει τραυματισμό. Μετά θα κλαίγαμε όλοι μαζί. Έγινε. Καλή συνέχεια, παιδιά.
5: Να σε καλά. Να σε καλό καλά. Βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνω ένα σχόλιο. σωστά, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και μετά να προχωρήσουμε στις επόμενες γραμμές. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους να δούμε και να διαβάσουμε το απόψινό μάτς. Ο ένας έχει να κάνει καθαρά με το παιχνίδι. Σε μια αναμέτρηση όπου ο Παναθηναϊκός έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 19 μετά την ανόητη αποβολή του Ερνάντεθ, κατάφερε να είναι ανταγωνιστικός, να ματσάρει σε ενέργεια και εντάσει στην ΑΕΚ, έχοντας το λαφόν στο καλύτερο του βράδυ με την πράσινη φανέλα να κρατήσει το 0 και να έχει και μια-δυο μεγάλες στιγμές για να κάνει ένα τέλειο ρυφηφή και να πάρει το παιχνίδι. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη μας ότι έπαιζε με παίκτη λιγότερο για πάνω από 80 λεπτά, απέναντι σε μια ομάδα που είχε το απόλυτο κίνητρο και εκείνος δεν είχε κανένα απόλυτο κίνητρο, βαθμολογικό, η εικόνα ήταν θετική. Οι ποδοσφαιριστές έβγαλαν και ψυχή και διάθεση και τρεξίματα και καθαρό μυαλό στο δεύτερο ημίχρονο που νομίζω ήταν διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο και κατάφερε ο Παναθηναϊκός να διαχειριστεί με έναν καλό τρόπο μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα και όσον αφορά την μεγάλη εικόνα, μετά από τρεις αγωνιστικές στα play-offs ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα χωρίς νίκη. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα χωρίς να έχει πετύχει γκολ. Και όσον αφορά την εικόνα του στο δημιουργικό κομμάτι, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ προβληματικός και να περιμένει πάρα πολλά πράγματα, για να μην πω όλα, από τον Ανδρέα Τετέι. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι ο Έλληνας Center Forward ήταν σε καταπληκτική κατάσταση απόψε. Πολλές φορές μέσα στο παιχνίδι ήταν σαν να παίζει μόνος του απέναντι στην άμυνα της ΑΕΚ. Δημιούργησε την πολύ μεγάλη ευκαιρία του Κυριακόπουλου στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν μέσα σε δύο φάσεις που εκτέλεσε ο ίδιος όχι τόσο καλά τελειώματα στο δεύτερο. Και γενικά τα περισσότερα από τα λίγα καλά πράγματα που έκανε δημιουργικά και παραγωγικά ο Παναθηναϊκός είχαν τη δική του υπογραφή και τη δική του σφραγίδα. Από εκεί και πέρα, κορυφαίος του Τριφυλλιδάνου Λαφών, έχει κάνει 5 σημαντικές επεμβάσεις, οι δύο πραγματικά σπουδαίες στο δεύτερο ημίχρονο. Αναφέρομαι στο τέατε του Βάργα και στη σουτάρα του Ζωάο Μάριο που πραγματικά απογειώθηκε και ο Ιβοριανός τερματοφύλακας για να το βγάλει. Και στα αρνητικά, προφανέστατα, σήμερα και μαθηματικά τελείωσε έτσι, αφού υπήρχε μαθηματικά ως συζήτηση οποιαδήποτε πιθανότητα ο Παναθηναϊκός να προλάβει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση. Βλέπεις δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει 67, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός 61, ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ μακριά, πλην 10 από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, πλην 16 από την ΑΕΚ, και θα πάει τώρα την άλλη εβδομάδα στην ΟΠΑΠ Αρίνα να παίξει με την ΑΕΚ και να κυνηγήσει και ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτά.
1: Θα κάνετε κανένα διπλό, Νικόλα.
0: Έχουμε και Νίκο Μπαγκάκη κοντά μας. Νίκο, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Να μην σας ευχαριστήσω να ξεκινήσω την εκπομπή, γιατί είμαι και εγώ για τηλεοπτικούς σκόπους εδώ να βγω. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός δεν είχε σήμερα καμία σχέση στάση του στο παιχνίδι που είδαμε το πρόσφατο με τον Ολυμπιακό, το δεύτερο ημίχρονο. Ήταν μια ομάδα που γενικά, ρε παιδί μου, σου άφησε την αίσθηση ότι πάλευσε, ότι ήθελε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα, ότι ήθελε να πάρει αυτό το παιχνίδι και για τον κόσμο του και για τη φανέλα του και για τη λεωφόρο, επειδή είναι τελευταίο μάτς. Ήταν άλλη άβρα, τέλος πάντων, η ομάδα. Στράβωσε πολύ νωρίς το πράγμα του, διαχειρίστηκε καλά, προσαρμόστηκε πάνω στην ΑΕΚ, η οποία είναι μια ομάδα και πολύ καλή, πιο σταθερή για μένα ομάδα πρωταθλήματος μέχρι τώρα αφενός. Και αφετέρου μια ομάδα που σήμερα έχει την ευκαιρία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να κλειδώσει και τον τίτλο της και κέρδισε, έτσι. Αλλά το γνωρίζω αυτό, δεν το λέω τυχαία, το γνωρίζω και από την ΑΕΚ, από το ρεπορτάζ, ότι σε περίπτωση που το παιχνίδι στην Τούμπα πήγαινε υπέρ του ΠΑΟΚ, γενικά και η ΑΕΚ θα είχε μια πιο συντηρητική προσέγγιση εδώ, δηλαδή ήθελε να μην χάσει βασικά η ΑΕΚ, αυτό είναι περισσότερο, και αν της έβγαινε το μάτς να κερδίσει θα το έπαιρνε. Οπότε στην ουσία αυτό που η ΑΕΚ έκανε ήταν να μην πάει με σαφώς, έπαιξε τακτικά έξυπνα, δεν πήγε στις εντάσεις το θέμα με το πόδι στον γκάζι, διαχειρίστηκε περισσότερο το παιχνίδι, απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που βγάλει και ενέργεια, είχε και αλληλοκαλύψη και πολλά παιδιά σε αρκετά καλή μέρα για να προσπαθήσουν. Η αίσθηση λοιπόν εμένα γενικότερα στα δικά μου μάτια τουλάχιστον είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε το μάθημα, όπως λέμε, και δεν κατέβηκε απλά για να παίξει τα παιχνίδια, να βγει υποχρέωση. Και το λέγαμε και όλες αυτές τις μέρες, επειδή ακούγαμε και διάφορες βλακίες, ότι ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει ότι θα παλεύει τα παιχνίδια του, άλλο αν δεν του βγει ένα μάτσι ή στραβώσει κάτι, άλλο όμως ότι μπορεί να κάτσει απλά και μόνο για να παίξει ένα παιχνίδι, να ακούσει το τελικό σφύριγμα της λήξης, να βγάλει τυπικά την υποχρέωση και να χάσει με κάτω τα χέρια. Αυτά δεν γίνονται. Και πραγματικά νομίζω ότι ήταν σήμερα σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Νίκος, τον άκουσα, και ο Τετέ και ο Λαφόν ήταν εξαιρετικοί. Και ο Αντίνο πάλευσε πάρα πολύ επίσης, την Αριστερτέργα. Και γενικά τα παιδιά, έτσι όπως το πήγαν το match, όντως θα μπορούσαν να το πάρουν κιόλας, έτσι. Ειδικά στην ευκαιρία του Καλάμπρια, τη μεγάλη που ευνηδιάζεται, θα μπορούσε να είναι και κάποιες φάσεις που με λίγο καλύτερη διαχείριση θα μπορούσαν να καταλήξει μπάλα στα δίχτυα. Τώρα το δύσκολο για να το κλείσουν είναι στο Παναθηναϊκό, πρέπει να είναι συνέχεια σε αυτήν την εξίσωση, να εξισορροπήσουν μυαλό τους. Αυτό το σήμερα χάσαμε μαθηματικά το τρίτο εισιτήριο, αλλά ήταν δύσκολο να εξισορροπήσουν μυαλό τους συνέχεια ότι δεν τα έχουμε καταφέρει φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει όμως πάντα να παρουσιαστούμε σε top κατάσταση, γιατί παίζουμε για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι άλλο να το λες στη θεωρία, άλλο να το λες στην πράξη, να το εφαρμόσεις αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι σήμερα τα πήγε αρκετά καλά η ομάδα τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή ότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο και ότι πρέπει να διαχειριστεί και αυτή την απογοήτευση με που έχει στο πίσω μέρος του μυαλού. Αυτά, παιδιά, και καλή εκπομπή.
5: Να είσαι καλά, Νικόλα. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Εγώ ένα πράγμα θα πω. Μόνο κάποιοι έχουν ξεχάσει που ήταν η ΑΕΚ τον περασμένο Ιουνίου και το λέω αυτό, έχω φρικάρει με αυτά που διαβάζω. Δεν θα κάνω σχόλιο τώρα κτλ. Έχω την άποψη μου για το παιχνίδι και για τις τακτικές κινήσεις. Που ήταν η ΑΕΚ τέτοια εποχή πέρυσι. Κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν ειδικά δύο συγκεκριμένοι παίκτες οι οποίοι αθρηστικά έχουν παίξει 92 μάτς, 47 σήμερα έφτασε ο Πινέδα, 45 ο Μαρίν. Και πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε και τι ζητάμε και από ποιους. Γιατί αυτά που διαβάζω πραγματικά δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και το σταματάω εδώ για να μην πω περισσότερα και χειρότερα πράγματα. Και δεν παίζουμε μόνοι μας. Όσοι ξέρετε, επειδή δεν ξέρετε πολλοί από εσάς που τα γράφετε, γιατί δεν είστε σε ηλικία να ξέρετε ποιος είναι ο Παναθηναϊκός και αν ποτέ ο Παναθηναϊκός έκαθε, μπορεί πολλά να είναι σε θέση να προσάψει κάποιος στην άλλη ομάδα ανάμεσα στις τέσσερις. Οι μεν στους δε, οι τάδες τους απέναντι κτλ. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να προσάψει τον Παναθηναϊκό είναι, ανεξάρτητα με το αν ήταν ακόμα και στη χειρότερη του κατάσταση, ειδικά από εδώ που υπάρχουν play-off, αν έχει αντιμετωπίσει έστω και ένα παιχνίδι αδιάφορα. Λοιπόν, όλα τα άλλα τώρα είναι ιστορίες για αγρίους. Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που έχω διαβάσει από Άγγιζες. Και να ξέρετε ότι επειδή πολύ το σκέφτεστε, ό,τι φοβάσαι στο τέλος θα το πάθεις. Και αυτή τη φορά δεν νομίζω ότι θα φταίνει παίχτες. Γιατί αν δημιουργείται μια ατμόσφαιρα τέτοια, νομίζω ότι είναι πολύ λάθος. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Πραγματικά γιατί θα μου πέσουν και τα σαγόνια με αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, πάμε.
5: Πάμε, επόμενος, καλημέρα.
6: Ναι.
0: Έλα, Χιλιά.
6: Α, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν δεν ξέρω τι γράφουν για τον Παναθηναϊκό. Εγώ επειδή παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό ποδόσφαιρο καμιά πενταριά χρόνια τώρα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά λέμε την αλήθεια ότι ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα η οποία δεν έχει χαριστεί ποτέ σε κανένα. Εδώ πέρα έδειξε κάποτε, νομίζω, τον Πονικής, ποιος ήταν ο Λιβαθινός.
5: Τον Εθνικό Αστέρα του Λιβαθινού. Ναι.
6: Τον Εθνικό Αστέρα, ακριβώς. Τον έριξε το κακό. Ήταν δικό, και είναι δικό της, παιδί. Παρεμπιπτόντως, ο Πέρος ο Λιβαθινός, για αυτούς που δεν τον έχουν δει, ήταν ένα μεγάλο εξάρι, έτσι. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, όχι βέβαια, δεν κάθισε να κάτσει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεν κάθισε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, βασικά, ξέρεις κάτι, ρε Κώστα, ότι επειδή το κάνεις και σε μπαίνετε στον πειρασμό να το κάνετε κάτι φορές, καλύτερα να μην το κάνετε, γιατί έχει μια σημασία, ας πούμε, να ξέρουμε τι σου λένε. Αλλά τώρα, να
0: όχι, πεις, δεν μου είπε κανένας τίποτα προσωπικά. Λέω για πράγματα.
6: Ρε φίλε, στόχο ξαναπεί και έχουμε τσακωθεί πάρα πολλές φορές γι' αυτό. Ο καθένας σε γραπτό λόγο και ειδικά με αυτή τη μόδα που υπάρχει τώρα, την οποία εγώ αγνοώ και δεν συμμετέχω, με το γραπτό λόγο και με μηνυματάκια κλπ, τα παίρνετε νομίζω όλοι σας, δεν μιλάω για σένα, όλοι σας πολύ της μετρικής.
0: Όχι καθόλου, ρε φίλε, δεν είναι κάτι που γράφει κάποιος. Είναι ένα συνολικό τέτοιο, θα πάθουμε αυτό, θα μας κάνουν αυτό, θα το χάσουμε όπως το 24, θα το χάσουμε όπως το 34 και όπως το 54. Αν σκέφτεσαι συνέχεια αυτό
6: ποιο
0: το πράγμα.
6: Τώρα, ποιο,
0: αυτό σου λέω τώρα. ότι δεν είναι δυνατόν.
6: Μιλάτε για τον Αλμέιδα προφανώς.
0: Δεν λέω ποιο αν το χάσει, ότι θα το ξαναχάσει η ομάδα επειδή έγινε αυτό. Εγώ
6: εδώ πέρα ο Αλμέιδα, πες τους κάτι απλό σε όσους το λένε αυτό. Εδώ πέρα ο Αλμέιδα πήγε να χάσει το πρωτάθλημα το προηγούμενο που πήρε.
0: Βρε, δεν βάζω εγώ τώρα ούτε για προπονητή. Ούτε, δεν θέλω, γιατί δεν θέλω να το πάω σε αντιπάραση. Είναι το πιο εύκολο να το πω, αλλά δεν θέλω να το πάω σε αντιπάραση προπονητών
6: ή το ένα ή το άλλο. Εμένα το σηκώτη μου. Το σηκώτη μου, όπως ξέρεις, και επειδή ήμουν κόντρα στο 99,9% των εκδίδων τότε, εσύ το θυμάσαι καλά, ελπίζω. Λοιπόν, που έλεγα ότι, ψάχνονται τώρα οι όλοι, που έλεγα ότι το ποδόσφαιρο του Αλμέιδα έχει δομικά προβλήματα για μια ελληνική ομάδα. Όπως εμφανίζει, το έλεγα στον Ηρακλή Καλλιτώρα, ας πούμε, καμία αντιπαλότητα, όπως εμφανίζουν δομικό πρόβλημα έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Με το ποδόσφαιρο που αντέγραψε ή το είχε, ρε παιδί μου, το Αλμέιδα. Αυτό το ποδόσφαιρο θα σε πάει καλά μια χρονιά, τις επόμενες θα πας άπατος. Άπατος. Γιατί δεν μπορείς να ανανεώνει, μια ελληνική ομάδα δεν μπορεί να ανανεώνει το ρόστερ σε παίχτες οι οποίοι είτε θα σκάσουν είτε θα φύγουν. Το ποδόσφαιρο πλέον δεν χτίζονται ομάδες. Σας ακούω πολύ, πολύ συχνά και λέτε. Χτίζονται ομάδες. Δεν χτίζονται ομάδες. Οι ομάδες τώρα είναι θείας. Τσίρκο. Αλλάζουν κάθε ένα-δύο χρόνια, αλλάζουν τα βασικά συστατικά των παικτών. Πήγε στον Ολυμπιακό, του πήρανε, έσκασε το τσικίνιο, του πήρανε το παιδάκι του που έπαιζε. Πες τον έργο.
0: Ειδικά, όχι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που
6: λέω. Που έπαιζε πίσω, πώς το λέγανε μόλι τον Έλληνα.
0: Το Κοστούλα,
6: στο μυαλό μου. Μπράβο, τον Κοστούλα. Του πήρα τον Κοστούλα, τέλειωσε ο Ολυμπιακός. Έπαθε να αντεφορμάρει ο Ποντένσε, ας πούμε, πάει, τέλος. Τρεις παίχτες είναι. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Η ΑΕΚ, ο Αραούχο του κόπηκαν τα πόδια, ο Γκαρσία το ίδιο, τέλος. Χαιρετίσματα, φυλάκια. Τελειώσαμε. Δεν είναι τώρα αυτά, αυτά είναι τσίρκο, ρε εσύ. Δεν είναι ποδόσφαιρο τώρα αυτό. Να μου πεις ότι ο Νίκολιτς του χρόνου μπορεί ο άνθρωπος να δει ορισμένα προβλήματα που έχει. Παραδείγματος χάρη σήμερα. Τι του έκανε ήτανε πάρα πολύ σωστός το κουτσάρισμα. Εγώ δεν τον αποθεώνω. Ήταν πάρα πολύ σωστός σήμερα. Έκανε τις αλλαγές που έπρεπε να δείξει. Έδειξε ότι είναι δίκαιος μου. Εγώ του βγάζω το καπέλο σήμερα. Υποτίθεται ότι επειδή κάποιες φορές ακουγόντουσα κάτι για τα ίτς και λοιπά. Γιώβιτς Πάγκο κύριε, αυτή με πήγαν. Τέλος. Δεν πάει να έχεις όνομα, δεν πάει να έχεις. Ωραίος, σωστός. Του βγάζω το καπέλο. Ας μην πήγανε καλά τα βάρκια, ας πούμε, σήμερα τόσο πολύ καλά το παιδί. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο προπονητής να είναι δίκαιος. Να κρατάει την ομάδα. Και αυτός εδώ πέρα ο Μπαγάσας κρατάει τα αποδυτήρια σωστά. Είναι ο ένας πυλώνας για μένα ενός προπονητή.
0: Να σου πω κάτι εσύ,
6: Αγγλία.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Και αυτοί που μπήκαν...
6: Κάτι που δεν έκανε ο Αλμέιδα, που δεν έκανε ο Αλμέιδα,
0: Εδώ και καιρό.
6: Εγώ τα έλεγα... Τα καλά του. Εγώ όταν πέφτει ο άλλος κάτω δεν το χτυπάω.
0: Εδώ και κάποιο καιρό οι παίχτες που περνάνε αλλαγές δεν δίνουν τίποτα στην ΑΕΚ. Ελάχιστα πράγματα. Ο Ελιάσον είναι δηλαδή...
6: Φίλε, ας τον Ελιάσον.
0: Εντάξει.
6: Επειδή εγώ μιλάω αλλού...
0: Ναι ρε φίλε, αλλά δεν μπορεί σε κανένα παιχνίδι να κάνεις μια ενέργεια ρε άχιλια. Δεν σου λέω να παίξεις.
6: Καλέ, άκου, θα σου πω το εξής. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Σου έχω πει εδώ και 6 μήνες ότι τον Ελιάσον πρέπει να τον βγάλουν εκτός ομάδας. Εγώ το λατρεύω τον Ελίασον. Αλλά είναι επιλογή του προπονητή τον Ελίασον και τον Γιόρσον να μην τους χρησιμοποιεί. Τέλος. Έπρεπε να έχει πουληθεί ο Ελίασον. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το πλάνο του προπονητή. Αυτό το σιό έχει αυτή τη στιγμή που το λένε και οι πιτσιρικάδες, οι νεοέλληνες. Με αυτό θα πας. Καλό κακό το πλάνο θα το λουστεί στο τέλος. Καλά πάει. Άστονε. Εγώ ελπίζω να βρει αυτό το οποίο θέλει και να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Δηλαδή τι του κάνει σήμερα ο Μπενίτες, σου λέει από τον άξονα πάει. Αυτός το άφησε τα άκρα ελεύθερο, τέλος τα άκρα. Το είδε, έβαλε τον Μπερνάις, έβαλε και τον Ελίασον βέβαια μετά, αλλά τον είχε χάσει.
0: Τον Μπερνάις τον έβγαλε και λόγω των νεύρων γιατί είχε δεχτεί καλά και στο προσωπικό.
6: Εντάξει, τον έβαλε, πας και κάνει ωραία το είδε, σωστά το είδε. Πας και κάνει καμιά σέντα της υποκοπής, γιατί ο Πίλιος το παιδί προσπαθεί, κάνει φτιάχνει, αλλά είπαμε. Συμπαραδεύει τα πουλιά. Τέλος.
0: Έγινε, ωραία τα είδε. Να είσαι καλά, όλα. Γιατί πρέπει να είμαστε σύντομοι σήμερα και έχουμε πολύ κόσμο. Να είσαι καλά, Χρήστο. Πάμε, χαίρετε.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
5: Μια χαρά.
7: Νικολάκη, τι έγινε? Μόλις γύρισα από το γήπεδο, να ξέρεις.
5: Καλά φίλε μου, εσύ πως?
7: Καλά είσαι?
5: Καλά, μια χαρά.
7: Λοιπόν, δύο πολύ καλοί δημοσιογράφοι απέναντί μου σήμερα και έχω να πω ότι έχω να δω την ΑΕΚ έτσι άσχημη, τόσο κακή ΑΕΚ, έχω να δω νομίζω από την Τζέλια, από το 02. Πολύ καιρό δηλαδή.
5: Τόσο κακή την είδες, ε?
7: Ήταν πολύ κακή η ΑΕΚ. Επειδή την ΑΕΚ τη βλέπω συνέχεια, γιατί έχω και άλλους προσωπικούς λόγους που τη βλέπω, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ κακή η ΑΕΚ σήμερα και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός για άλλη μια φορά δεν κέρδισε ένα μάτς λόγω Μπενίτε.
5: Θες να σου πω λίγο για την ΑΕΚ, πολύ γρήγορα, για να κάνουμε και λίγο διάλογο, γιατί είμαι πολύ σιωπηρός σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ νομίζω κάπου έχασε την πνευματική της ισορροπία στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μεγάλη θέληση και μεγάλη δίψα να τελειώσει το πρωτάθλημα από απόψε. Νομίζω είναι αυτό που είπε και ο Νίκολης, ότι δείξαμε μια βιασύνη. Οπότε μέσα στη βιασύνη της να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, έκανε πολλές λάθος αποφάσεις στα τελευταία μέτρα, κακές επιλογές, δημιούργησε μόνο το τέτατε του Βάργκα που είναι καταπληκτική η μπαλιά του Μάριν και το σου του Ζωάο Μάριο, και θα μπορούσε να χάσει και το παιχνίδι αν εκεί ο Μπακασέτας έβαζε το τέτατε.
7: Θα μπορούσε να το χάσει παραπάνω από μία φορές.
5: Okay. Ναι, λέω στο τέλος θα μπορούσε να το χάσει, σωστά. Ναι.
7: Και από το σου του Τσέριν και από την γέλα που έκανε
5: ο Στρακώσα.
7: Ήταν και μπροστά μου αυτά και τα βλέπα. Mm-hmm. Τώρα, πάμε για τα δικά μας τα κομμάτια. Ναι. Η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει πάρει το πρωτάθλημα σήμερα ούτως ή άλλως.
5: Εντάξει, αν νικήσει η ΑΕΚ την άλλη, αν νικήσει η ΑΕΚ τον
7: Παναθηναϊκό. Αν νικήσει ένα, δύο χ θέλει στα επόμενα μάτς, γιατί ο Ολυμπιακός θα σκοτώσει τον ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στα επόμενα τους μεταξύ τους.
5: Ή παιχνίδι. Μπορεί και να αλληλοσκοτωθούν, να φέρουν ένα ωραίο χ.
7: Αυτό σου λέω. Ναι.
5: Να νικήσει η ΑΕΚ και να πάει στο σύνολο 8 και να τελειώσει.
7: Ακριβώς. Ναι. Άρα αυτό έχει κλείσει το κομμάτι και θεωρώ ότι είναι και δίκαιο αυτό.
5: Κοίταξε, μόνο με αυτοκτονία το χάνει η ΑΕΚ.
7: Ακριβώς.
5: Μόνο με αυτοκτονία.
7: Δύσκολο. Απλά θεωρώ ότι σήμερα ο Μπενίτεθ μπορούσε να πάρει ένα παιχνίδι εύκολο, γιατί ήταν πολύ κακή η βραδιά για μένα της ΑΕΚ. Mm-hmm. Δηλαδή η ΑΕΚ που είδα, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που είδα με τον Παναθηναϊκό είναι σαν να ήταν η ΑΕΚ πνευματικά στο κομμάτι του Παναθηναϊκού που δεν έχει να κυνηγήσει τίποτα και ο Παναθηναϊκός είναι στη ΑΕΚ, έτσι, που με 10 παίκτες προσπαθούσε να πάρει το μάτι. Αυτό που με ενοχλεί πάρα πολύ, Νίκο, είναι ότι βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αιμονές από τον Μπενίτεθ, οι οποίες και βλέπω, ας πούμε, ότι είναι η δεύτερη φορά που η ομάδα παίζει με 10 παίκτες και είναι καλύτερη. Τελευταία φορά ξέρεις ποια ήταν, με την Πλυζέν. Έτσι. Yeah. Και αυτό με ενοχλεί, διότι δείχνει ότι εμένει σε ανθρώπους και παίκτες οι οποίοι κάνουν διαρκώς λάθη. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ερνάντεθ είναι η δεύτερη φορά που είναι κακός.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι για τον Ερνάντεθ, πολύ γρήγορα. Ο Ερνάντεθ, η δική μου ταπεινή άποψη, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής του επίπεδου του Παναθηναϊκού. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως center back. Είναι κακός, ειδικά όταν έχει να αντιμετωπίσει γρήγορους επιθετικούς. Είναι άτσαλος στα μαρκαρίσματά του. Δεν είναι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι το παιδί αυτό για τον Παναθηναϊκό.
7: Να το πούμε ποδοσφαιρικά.
5: Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, συγγνώμη πολύ γρήγορα, και μου κάνει τρομερή εντύπωση, συγγνώμη, θα σου δώσω και το χρόνο σου. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς γίνεται να υπάρχει εισήγηση να παραμείνει αυτό το παιδί στον Παναθηναϊκό.
7: Όχι μόνο αυτό.
5: Δεν γίνεται αυτό.
7: Την εισήγηση την ξεχνάμε. Μπορεί ο άλλος να πάει να βάλει ένα συμβόλαιο και να πει θα πληρώνεται με τα παιχνίδια και να τον έχει σαν backup. Δεν μπορείς μετά την γκέλα που έχει κάνει και αυτή μπροστά στα μάτια μου με το Ροντινέι, δηλαδή τους έχει αδειάσει και τους τρεις, ένα δεξί back στην πραγματικότητα με τον Ολυμπιακό, okay, ξανακάνει αντίστοιχη γκέλα σήμερα, okay, και παρόλα αυτά εξακολουθεί να ξεκινάει βασικός ενώ του Μπα που είναι αριστεροπόδαρος και είναι center back ο άνθρωπος, έτσι. Γυαλίζει τον μπάγκο δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό. Okay. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν καταλαβαίνω τις αλλαγές. Δηλαδή, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί βγήκε ο Κοντούρης και δεν μπήκε η Τσιριβέγια ποτέ. Άλλο εξάρι.
5: Κοίτα, ο Τσιριβέγια, δηλαδή, για να είμαι δίκαιος, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Είχε τραυματιστεί σε μια προπόνηση μέσα στην εβδομάδα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλά.
7: Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό.
5: Οπότε,
7: δεν
5: ναι, στο λέω. Okay. Για
7: παρ' όλα αυτά, αυτή την αιμονή σε αυτό το σύστημα, το οποίο το θεωρώ άθλιο, να παίζει με τρία center back, όχι για τα τρία center back. Θα εξηγηθώ. Mm-hmm. Το να βάζει μονίμως στη θέση του κόφτη ένα οχτάρι, το οποίο αν θυμάσαι καλά ή ήταν ο Μπακασέτας ή σήμερα ήταν ο Τσέριν, έτσι, Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς περιμένει αυτός ο προπονητής αυτό το σύστημα να δουλέψει. Ο Τετέι πάλι ήταν σήμερα για μένα καταπληκτικός. Δηλαδή το παιδί δίνει ό,τι μπορεί για να... ό,τι έχει να δώσει. Κάποια στιγμή τον είδα προς το τέλος πριν τον αλλάξει που είχε κράμπες, δηλαδή δεν άντυχε άλλο. Mm-hmm. Φαινότανε δηλαδή ότι δεν είχε άλλες δυνάμεις. Και επίσης άλλο το οποίο θεωρώ αδιανόητο είναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μπαίνει διαρκώς στα τελευταία λεπτά, σε όποιο παιχνίδι και να είναι, ο Πάντοβιτς, ο οποίος είναι κακός, κάκιστος. Και ενώ είναι ξεκούραστος, δεν μπορεί να κάνει ένα σωστό γύρισμα, μια σωστή πάσα, ένα σωστό κοντρόλ, και παρόλα αυτά μένει να κάνει συνεχώς τις ίδιες αλλαγές. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που βλέπω. Όταν ξέρω ότι υπάρχει στον πάγκο, επίσης, ο Ταμπόρδα σήμερα θα συμφωνήσω ότι ήταν το πρώτο ημίχρονο ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου, έτσι. Ο χειρότερος.
5: Κακός ήταν. Λοιπόν, και ο Κοντούρης δεν ήταν καλός.
7: Και ο Κοντούρης δεν ήταν καλός. Αλλά ο Ταμπόρδα για μένα, μάλλον, να το πάρουμε αλλιώς. Ο Ταμπόρδα σήμερα ήταν το χειρότερο του παιχνίδι που τον έχω δει.
5: Θα έπρεπε... Και ο Κοντούρης δεν ήταν καλός.
7: Αλλά ο Ταμπόρδα για μένα, μάλλον, να το πάρουμε αλλιώς. Ο Ταμπόρδα σήμερα ήταν το χειρότερο του παιχνίδι που τον έχω δει.
5: Θα έπρεπε

0: και βλέπεις ότι ο άλλος ο προπονητής που παίζει με 11 έχει ήδη κάνει στο 60-65 ήδη 3-4 αλλαγές και δεν έχεις κάνει καμία, δεν ξέρω ρε Νίκο τι να πω.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι, για μένα, για μένα το πρόβλημα δεν είναι αυτό, θα σου πω. Για μένα το πρόβλημα είναι το εξής, ότι μπορούμε να το πάρουμε συνολικά και μπορούμε να το πάρουμε και σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Εδώ και 6 μήνες. Εδώ και 6 μήνες ο Παναθηναϊκός παίζει με ένα συγκεκριμένο σχέδιο στην ανάπτυξή του. 40, 50, μπαλιές άμεσες στον Τετέι. Αν είναι καλά ο Τετέι, να περάσει 2 και 3. Να δημιουργήσει ο Παναθηναϊκός κάποια φάση. Που σήμερα ήταν καλά ο Τετέι και έτσι έκανε ο Παναθηναϊκός κάποιες φάσεις. Εγώ έχω πει, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ένα συμβατό σχέδιο για μια ομάδα η οποία θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Όπως είπα και πριν, είναι 3 παιχνίδια playoffs, 0 γκολ. Ο μόνος που δεν έχει κάνει νίκη, η εικόνα, η ποδοσφαιρική, ανεξάρτητα ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιζε με ένα παίχτη λιγότερο, είναι προβληματική. Τι να κάνουμε. Είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δεν αλλάζει.
0: Συμφωνώ
1: και δεν θα αλλάξει ούτε αν ο Παναθηναϊκός νικήσει την επόμενη Κυριακή παίζοντας με 11 παίχτες πίσω από την μπάλα και κάνει ένα γκολ στο 80.
0: Νίκο, επειδή εμείς και οι δύο είμαστε μεγάλα παιδιά πλέον και παρακολουθούμε τον Παναθηναϊκό πάρα πολλά χρόνια και επειδή σε ακούω και στο Sport FM πολλές φορές, συμφωνώ πλήρως με τις αναλύσεις που κάνεις, παρόλο που δηλαδή, δεν βλέπω ακρότητες, δηλαδή βλέπω αυτό που βλέπεις ποδοσφαιρικά που βλέπω κι εγώ, έτσι, στο μυαλό μου. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι ότι υποτίθεται ότι έχω έναν προπονητή ο οποίος πληρώνεται ίσως το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Αυτό νομίζω ισχύει. Έτσι δεν είναι.
1: Το μεγαλύτερο συμβόλαιο ever.
0: Α, μπράβο. Εγώ λέω, ας το πάρουμε και μόνο φέτος, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις το εξής. Φέτος, τους 6 μήνες, γιατί είναι εδώ από τις 24 Δεκάτου από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αύριο θα κλείσει εξάμηνο στάνταρ το Μάιο. Ναι. Σε κάποιες μέρες. Δεν έχω δει σε καμία στημένη φάση, σε κανένα κόρνερ και σε κανένα πλάγιο μια κομπίνα που έχω δει και από τον Νίκολιτς και από τον Λουτσέσκου και από τον Μεντιλίμπαρ. Κατάλαβες τι εννοώ κομπίνα, έναν αυτοματισμό, δηλαδή εντωμεταξύ αυτό που, με έχει, που το θεωρώ τελείως άθλιο στον Παναθηναϊκό είναι ότι σε όλα τα κόρνερ και σε όλα τα στημένα δεν έχει πάρει ποτέ ο Παναθηναϊκός κεφαλιά. Ενώ η ΑΕΚ, αν την παρακολουθήσεις, ξέρω εγώ, εδώ και 2 μήνες, η ΑΕΚ στα στημένα δεν υπάρχει περίπτωση στις 5 φορές ή 3 να μην βρει κεφάλι η Ρέλβας ή Μουκουντή ή ο Βάργας ή οποιοςδήποτε άλλο. Πάνω να πει δηλαδή ότι η ομάδα αυτή έχει δουλευτεί στα στημένα και ο Παναθηναϊκός φαίνεται αδούλευτος στα στημένα.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πολύ γιατί έχουμε μεγάλη αναμονή. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Εδώ ένας φίλος που στείλει ένα μήνυμα που λέει: αν ήξερα, λέει μπάλα, θα έβλεπα ότι οι σαραντάρες γίνονται επειδή τα χαφ του Παναθηναϊκού είναι άμπαλα για αυτό το επίπεδο. Φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είμαι άμπαλος. Τα χαφ του Παναθηναϊκού επίσης είναι άμπαλα. Ο Καραχάλιος και ο Ανδρούτσος που παίζουν στον Όφι έχουν μεγαλύτερη ατομική ποιότητα από τους κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε.
1: Γιατί την μπάλα, αγαπητέ μου, τη βλέπεις τετράγωνη την ρημάδα. Πάμε.
3: Γιατί ο Ανδρούτσος δεν είναι καλός παίκτης.
1: Μια χαρά παίκτης είναι.
3: Λοιπόν.
4: Και με τρομερή βελτίωση.
3: Τα μπράβο.
1: Ναι, θέλω
3: και ο Φούντας.
1: Ναι, και ο Φούντας έχει καλούς παίκτες, Όφι, αλλά δεν έχουν την ατομική ποιότητα που έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το ζητούμενο δεν είναι αν είναι καλύτερος.
3: Κυρίως αυτοί που δεν παίζουν, ναι, να συμπληρώσω εγώ.
1: Ο Καραχάλιος και ο Ανδρούτσος δεν έχουν περισσότερη ατομική ποιότητα από τον Τζιριβέγια, τον Κοντούρι, τον Τσέρι.
3: Δεν έχουν και μεγάλη διαφορά.
1: Για να μην τρελαθούμε και τελείως. Όχι, η μεγάλη τους διαφορά έχει να κάνει με τον προπονητή που τους διαχειρίζεται και το ποδόσφαιρο που καλούνται να παίξουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
3: Και την προπόνηση που κάνουν. Γιατί αν αυτοί οι δύο κάναν την προπόνηση που κάνουν, ξέρω εγώ, υπέρ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, μπορούν να είναι καλύτεροι ακόμα.
1: Έχει διαφορά. Πάμε, καλημέρα, φίλε.
3: Λοιπόν, να πω στο φίλο ότι καμιά φορά να βάλει το πίσω μέρο του μυαλού του που λέει γιατί βάζει τον Μπάντοβιτς για να τον εκθέσει. Όχι ότι το κάνει, αλλά πολλοί το κάνουν. Υπάρχει και αυτή η εκδοχή. Να εκθέσει καταστάσεις. Έτσι, και όχι συγκεκριμένα τον παίκτη, δεν είναι απαραίτητο. Γιατί μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση σε άλλες χρονιές, όχι τώρα. Να πω του φίλου του Αχιλλέα, τον χαιρετίζω κιόλας, ότι κανένας με τη Λίμπαρ δεν ξεσήκωσε το παίξιμο του Αλμέιδα. Ο με τη Λίμπαρ έτσι έπαιζε. Είναι πολύ πιο μεγάλος από τον Αλμέιδα. Και υπάρχει και μια διαφορά.
4: Έτσι έπαιζε, ρε φίλε. 20 χρόνια έτσι έπαιζε.
3: Ναι, γιατί έτσι είπε ο Αχιλλέας. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά. Το οποίο δεν ξέρω, εγώ το είδα και αφού το είδα θα το πω ότι ο Αλμέιδα είχε και αν περάσει ο παίχτης ή ο παίχτης η μπάλα. Το είδαμε σε εκείνη τη χρονιά της ΑΕΚ, η οποία ήταν πολύ καλύτερη από τη φετινή. Πολύ καλύτερη ΑΕΚ εκείνη του Αλμέιδα, έτσι. Και με

0: και καλύτερους αντιπάλους, γιατί φέτος δεν υπήρχαν αντίπαλοι.
1: Τέλος πάντων, είναι μια διαφορά επίσης μεγάλη. Ο Αλμέιδα έπαιζε man to man σε όλο το γήπεδο. Man to man σε όλο το γήπεδο. Κάθε παίκτης είχε χρεωμένο και ένα παίκτη. Πολύ μεγάλη διαφορά αυτό τώρα στον τρόπο.
0: Με σκληρά μαρκαρίσματα, όχι βία, πρόσεξε, υπάρχει διαφορά, αλλά το είχε μες στο παιχνίδι. Θυμάμαι, ας πούμε, και μου είχε κάνει εντύπωση τώρα που τον λέγανε που έφυγε από τη Λας Πάλμας και ξαναήρθε στην ΑΕΚ. Μου κάνει εντύπωση. Ποιος?
1: Τον Αραούχο.
0: Ναι, ο Αραούχο είχε κάνει πολλά σκληρά μαρκαρίσματα και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί είναι επιθετικός, είχε χτυπήσει και. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αστώσω, να συνεχίσω. Παιδιά, εγώ παρατηρώ ότι σε κάθε αγωνιστική οι ομάδες είναι χειρότερες. Οπότε για μένα πρέπει να λήξει αυτό το κοροϊδιλίκι με τα play out και τα play in. Πρέπει το πρωτάθλημα να επανέλθει στη σωστή του μορφή. Η Ελλάδα δεν είναι για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ας πούμε, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, ότι ήταν φορμαρισμένη η ΑΕΚ, οι μόνοι που ήταν φορμαρισμένοι. Και την είδαμε μετά από μια εβδομάδα, 15 μέρες, ότι και αυτή έχασε το ρυθμό της. Εντάξει, άλλη ΑΕΚ ήταν εκείνη, άλλη ΑΕΚ ήταν εδώ. Οπότε το
2: μην ξεχνάς και κάτι ακόμα πάντως.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι δεν βάζετε και μια παράμετρο πολύ σημαντική. Τα τρεις τελευταίες αγωνίες είχαν παιχτούν σε μια εβδομάδα.
0: Να έλατε. Και αυτό. Βέβαια,
2: γιατί
0: αυτό
2: κάποιοι παίχτες, ειδικά αυτούς που έχει προβάσμα, το μόνο που, το τελευταίο που χρειάζεται όλοι οι προπονητές τώρα που είναι στην τελική ευθεία, είναι για συγκεκριμένους λόγους, αν δεν είναι απόλυτα έτοιμοι, να τους ρισκάρουν. Ή κάποιοι παίχτες που πρέπει να παίξουν ίσα-ίσα για να φορτσάρουν στα τελευταία τρία μάτς. Θα είναι τρία παιχνίδια.
3: Ω Πάπα Φίλε μου, μετακινήσου λίγο, γιατί.
2: Θα είναι τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα.
3: Για κουνήσου λίγο.
2: Θα είναι τρία παιχνίδια σε μια εβδομάδα.
0: Τέλος πάντων.
3: Α, έφτιαξε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Λοιπόν,
3: Πάμε.
0: Κάτι θέλω να πω για τον Ορτέγκα. Ένα παίχτη που τον βλέπεις πρώτα, ότι το μέλημά του είναι να κοιτάξει τον επόπτη, να σηκώσει το χέρι και μετά να μαρκάρει. Έτσι. Πάει να πει ότι δεν έχει μυαλό ποδοσφαιρικό. Και
1: εμένα
0: επιτέλους,
1: δεν είναι αυτό με τον Ορτέγκα. Μου φταίει ότι δεν είναι συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι.
0: Ποτέ δεν είναι, έτσι.
1: Δηλαδή δεν γίνεται να τρώσει συνέχεια τόσες πλάτες και να θέλει το ρομπάκ. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν είναι συγκεντρωμένος μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτό δεν σου λέω. Δεν είναι, εκτός τόπου, δηλαδή δεν ξέρω, έχει κενά το παιδί. Και συμφωνώ και για το Ρέτσο, ρε παιδιά. Συμφωνώ και για το Ρέτσο. Μια μεγάλη ομάδα, να σου πω κάτι. Δηλαδή πιστεύω η Manchester United τα κακά που έχει πάθει είναι γιατί δεν έχει, όχι όλα βέβαια, αλλά ένα σημείο είναι ότι υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος της βάζει αυτό το γκολ της αυτόν. Μπορεί να της έχει δώσει βαθμούς πίσω, όπως τον λένε, ο Maguire. Αλλά δεν είναι τώρα να είναι αρχηγός αυτός στη Manchester United. Και εγώ το Ρέτσο στην αρχή που είχε κάνει τα πέναλτι τη χρονιά με τη Φενέρμπαχτσε το ένα πίσω από το άλλο και αυτά, μετά έδειξε μια τρομερή βελτίωση. Αλλά μια μεγάλη ομάδα, ένα-δύο παίχτη όσο καλός και να είναι, αφού βλέπει ότι σε παιχνίδια μπορεί να κάνει λάθος, να σου αποβεί μοιραίο, έχει και έναν αντικαταστάτη εξίσου καλό.
3: Έγινε, φίλε μου.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, παιδιά.
3: Καλό βράδυ. Να πω 2-3 πράγματα. Γιατί με ενοχλούν και δεν μπορώ πραγματικά. Δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός απόψε να τερματίζει και μαθηματικά τέταρτος. Όπως και αν λέγεται ο προπονητής, ο προπονητής του Παναθηναϊκού να δηλώνει ότι θα πρέπει ο σύλλογος να είναι περήφανος για τους παίκτες, για αυτό που κατάφεραν. Δεν μπορώ να βρω ποδοσφαιρική λογική πίσω από αυτό, καμία. Συγγνώμη κιόλας. Τον Παναθηναϊκό στο μυαλό μου και στο κεφάλι μου τον έχω κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγαίνει τέταρτος με χαοτική απόσταση από τους άλλους και να ακούμε για επιτεύγματα και επιτυχίες με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Και κάτι τελευταίο, επειδή πέρασε μια εβδομάδα, 10 μέρες και έβλεπα διάφορα και άκουγα διάφορα ότι δεν είναι έτσι, ότι λέτε ψέματα, ότι αυτά. Τι έγινε σήμερα, είπε ο προπονητής ο ίδιος, 10 με 12 μεταγραφές το καλοκαίρι, ό,τι θέλει. Αυτό ακριβώς που έχουμε μεταφέρει εδώ στο ρεπορτάζ. Ούτε ψέματα λέγαμε, ούτε προσπαθήσαμε να βάλουμε λόγια στο στόμα κάποιου που δεν τα είχε πει ποτέ. Και όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να φωτίσουν ένα ψέμα το οποίο δεν υπήρχε, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Και ο καθένας θα πρέπει να πορευτεί στη συνέχεια με αυτά τα οποία μπορεί να κάνει. Κάποιοι μπορεί κάτι να κάνουν, κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα και με το μόνο που ασχολούνται στη ζωή τους Είναι οι άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, έτσι, για τη μία και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Ριμπερί, ωραία η παλιά, Ρόμπεν Βαϊντενφέλερ εκεί παραπερνά από όλους, γκολ! Είναι ο Μάντζουκιτς, το πρώτο γκολ του 58ου τελικού, στο 51ο λεπτό, ο Κροάτης είναι αυτός που στην ενέργεια του Ρόμπεν, στο γύρισμα της μπάλας, στο κενό τέρμα, βάζει την Μπάγερν μπροστά στο σκορ 1-0. Εδώ το μαρκάρισμα είναι πέναλτι. Άκαρμπο μαρκάρισμα του Ντάντε. Φωνάζει αλλά δεν έχει δίκιο. Τον έχει βρει τον Ρόις. Αυτό δεν είναι ανόητο το πέναλτι, αλλά είναι πέναλτι. Ο Γκιουντογκάν έχει την ευκαιρία να κάνει το 1-1 και το κάνει. Η Ντόρτμουντ ισοφαρίζει στο 68. Και μάλιστα μπροστά στους οπαδούς της και η έκρηξη του κιτρινόμαυρου ηφαιστείου. Αυτή τη στιγμή το Γουέμπλε έχει την αίσθηση ότι φλέγεται. Ριμπερί πάρα πολύ ώρα κατέβασε την μπάλα. Να ο Ρόμπεν και το 2-1 για την Μπάγερν που κατά πάσα πιθανότητα της δίνει το 5ο κύπελο Ευρώπης πρωταθλητριών στην ιστορία της. Το 89 ο άνθρωπος με την ταμπέλα του loser. Ο άνθρωπος που είχε απέναντι στην Dortmund στην περσινή σεζόν την καταστροφική εμπειρία του να χάσει το πέναλτι που κόστησε έναν ολόκληρο τίτλο. Εδώ πιθανότατα αποζημιώνει με τον καλύτερο τρόπο δίνοντας το κύπελο Ευρώπη στο 89. Λοιπόν, και είναι η λήξη. Η Bayern επιστρέφει μετά από 12 χρόνια στην κορυφή. Ο Χάινκες γίνεται σε αυτό το κλειστό κλαμπ των ανθρώπων με δύο διαφορετικές ομάδες, όπως με τη Real το 98 που παίρνει το κύπελο Ευρώπης. Και απολύτως δίκαια, έχω την εντύπωση με βάση όλη τη χρονιά, η Bayern είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Λαμ σηκώνει το κύπελο και η Bayern 12 χρόνια μετά το Μιλάνο είναι και πάλι η ομάδα που είναι σημείο αναφοράς στην Ευρώπη. Και η φετινή Bayern θα είναι για πολλά χρόνια στην εντύπωση σημείο αναφοράς με τα ρεκόρ που έκανε, με τον εμφαντικό τρόπο που έφτασε μέχρι το τελικό και το πώς κέρδισε απόψε μια εισάξια αντίπαλο την Μπορούσια του Ντόρτμουντ. Η Bayern για πέμπτη φορά είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπη. Θα ράψει ένα πέμπτο αστέρι στη φανέλα. Πιάνει την Λίβερπουλ στη λίστα. Είναι μόνο πίσω από την Ρεάλ και την Μίλαν. Και η φετινή χρονιά ήταν ονειρική και ολοκληρώνεται εδώ στο Γουέμπλεϊ με το κύπελο Ευρώπη πρωταθλητριών ομάδων να καταλήγει στην προθήκη των Παπαρών για πέμπτη φορά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όπως με ενημέρωσε ο Χάρης Χριστόγλου, αυτή η εκπομπή λέγεται Experts. Το έμαθα και αυτό μετά από πόσα, 2-3 χρόνια που έρχομαι εδώ τα βράδια, κάποια βράδια. Λοιπόν, After Radio το ξέρω, είναι ο Δεσίλας με τον Αντίπα. Δεν ήξερα ότι έχουμε όνομα, μπράβο μας. Είναι δυνατόν να μην έχουμε όνομα, και ωραίο όνομα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γιώργο, εν τω μεταξύ νόμιζα ότι εσύ είσαι ο ακροατής, το ξέχασα από το τηλέφωνο. Και πήγα να πω, έλα φίλε, πες το. Έλα.
1: Έπρεπε να ξεκινήσω να κουβέντα.
0: Ναι, ναι, έπρεπε. Θα σου απάνταγα κανονικά. Πάμε, καλημέρα φίλε.
2: Έλα, καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Α, ωραία.
0: Δεν σε βλέπω πολύ χαρούμενο, δεν σε άρεσε μάλλον.
2: Όχι, εντάξει, είμαι λίγο επηρεασμένος τώρα λόγω της ήττας από τον ΠΑΟΚ. Καταρχάς να πω κάτι για τον Παναθηναϊκό άσχετο τώρα, ναι. Επειδή άκουσα προηγουμένως που μιλάγατε για εξαροχτάρια που δεν έχει άξονα. Ναι. Το καλύτερο για μένα πιο ταλαντούχο εξαροχτάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα το έχει ο Παναθηναϊκός. Κοντούρης. Δεν νομίζω να μείνει εδώ για πολύ καιρό.
0: Πού να δεις, πού να δεις όταν μεγάλο ο Παναθηναϊκός, αν και εφόσον του χρόνου βάλει την μπάλα κάτω να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο.
2: Εντάξει, ναι, τότε θα φανεί,
0: θα φανεί ακόμα
2: εκεί
0: περισσότερο.
2: Εκεί θα φανεί πολύ περισσότερο.
0: Όπως φαίνεται στην Ελλάδα.
2: Όπως θα φαινόταν και σε εμάς ο Μουζακίδης, αν είχαμε ένα προπονητή που παίζει με ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω.
0: Όπως θα φανεί και ο Αντίνο όταν ο Παναθηναϊκός.
2: Για τον Αντίνο έχω ενστάσει, φίλε, δεν ξέρω. Με την μπάλα στα πόδια.
0: Αν έβλεπε τα παιχνίδια του με τη Γοδόη.
2: Έχω δει έτσι από περιέργεια γιατί να τον πάρουμε και εμείς. Είχα τσεκάρει έτσι όταν, να το highlights. Έκανε κάτι ωραία πραγματάκια.
0: Όταν οι ομάδες του φτιάχνουν καταστάσεις ένας εναντίον ενός στο επιθετικό τρίτο, εκεί ο τύπος αυτός δεν πιάνεται. Ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που παίζει δεν δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Δεν ευνοεί.
2: Και ψυχολογία,
0: δεν ευνοεί ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που παίζει, με εξαίρεση τους κεντρικούς αμυντικούς, γιατί αμήνεται σε πολύ χαμηλά μέτρα. Χωρίς να αφήνει χώρους, και αυτό πάντα ευνοεί του στόπερ, ειδικά όταν δεν είναι γρήγοροι. Ωραία, όταν παίζει με αυτό το ποδόσφαιρο, ο μόνος που ευνοείται και αυτός ευνοείται επειδή είναι σε τρομερή κατάσταση, είναι ο Τετέι, που κάνει τον σούπερ ήρωα. Αν ο Παναθηναϊκός είχε... αν ο Παναθηναϊκός είχε ένα σχέδιο να τον αξιοποιήσει διαφορετικά, θα έκανε ακόμα καλύτερα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια κουβέντα. Πάμε να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, γιατί καταλαβαίνω.
2: Πάμε για Ολυμπιακό, Γιώργο, εκεί είσαι.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Συγγνώμη φίλε μου Γιώργο, έχεις πει κάτι για τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ? Δεν έχω ακούσει κανενός την άποψη, γιατί δούλευα.
1: Ναι, ναι, εγώ έχω πει την offside κατά την άποψη.
0: Okay. Υπάρχει κάποιος που να λέει ότι δεν είναι offside για κάποιο λόγο? Για...
1: αυτό δεν το ξέρω.
0: Αν έχεις ακούσει. Τέλος πάντων, εντάξει, αν θα βγει κάποιος φίλος που
1: είναι, είναι και εμβαθύ, κάνει και διπλή παράβαση, θεωρώ εγώ.
0: Ναι, 100-0. Στα δικά μου τα μάτια.
1: Γιατί κάνει και κίνηση και προς την μπάλα, κάνει και στη φάση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Άσχετα με το οπτικό πεδίο που είναι.
0: Και υπάρχει και μια φάση στο 49 για να κλείσω αυτή τη μήνυ ενότητα της διαιτησίας. Ένα τραύμα που κάνει ο Περέρα στον Τετέι. Στην αρχή υπάρχει αλληλοτράβηγμα, ξεκάθαρα. Νομίζω μετά τραβάει μόνο ο Περέρα. Τέλος πάντων δεν το έδωσε. Θα μπορούσε να το δώσει.
2: Αυτό για φάουλ μπορείς να το δώσει, για πέναλτι είναι λίγο τραβηγμένο. Ναι. Δηλαδή για τη σωματοδομή του Τετέι έπεσε κάπως εύκολα. Όχι ότι δεν υπήρχε επαφή.
1: Εγώ φίλε μου πάντως είμαι σάπος ότι ό,τι φάουλ είναι έξω από την περιοχή είναι και μέσα. Τώρα έξω μέσα.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Μην σταθούμε, τώρα σε αυτά.
2: Λοιπόν,
0: αλλά για τη φάση στην Τούμπα, συγγνώμη φίλε μου και θα σου δώσω τον χρόνο που σου αναλογεί.
2: Εντάξει.
0: Συμφωνώ με τον Γιώργο και ο. Πώς το λένε, κόλλησα τώρα.
1: Ο Μπάμπα.
0: Ο Μπάμπα και είναι στο οπτικό πεδίο του Τζολάκη. Ωραία. Και μετά ξεκάθαρα κάνει συμμετοχή στη φάση. Δεν κάνει την επαφή, αλλά εκεί που βρίσκεται σε αντικανονική θέση δεν επιτρέπει στο στόπερ του Ολυμπιακού, ποιος είναι εκεί, να μπει στη φάση και να κόψει το. Το Γερεμέγεφ. Λοιπόν, πάμε. Τα πάμε και αυτά.
2: Λοιπόν, ερώτηση προς τον Γιώργο. Είπες Γιώργο προηγουμένως, αν άκουσα καλά, ότι ίσως να είναι ρίσκο άμα αλλάξει προπονητή. Δεδομένου ότι υπάρχουν τα προκληματικά, σωστά?
1: Ναι, λέω ότι μια κουβέντα είναι αυτή, ότι μπορεί να θεωρηθεί και ρίσκο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν έρθει ένας καινούργιος προπονητής, για τον κλείσει τώρα, θα τον κλείσει 2 εβδομάδες. Μετά θα γίνει.
2: Θα πρέπει να μάθει την ομάδα, τους παίκτες, ναι, και τα λοιπά, και να κάνει αξιολόγηση και. Εντάξει, ναι, όχι. Ερώτηση κρίσεως, ποια θα ήταν η συνθήκη δηλαδή για να αλλάξει εκτός ασφαλούς προπονητή, να είχαμε πάρει ας πούμε το πρωτάθλημα χωρίς προκριματικά?
1: Θα μου πεις εκεί πώς να αλλάξει προπονητή, αν πάρει.
2: Ακριβώς αυτό. Οπότε πάντα θα έχεις προκριματικά, οπότε το ρίσκο πάντα το έχεις αναγκαστικά. Το θέμα είναι το εξής. Άμα μείνει δηλαδή με τη Λίμπαρ, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε, για μένα εδώ και 2 χρόνια, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη με μικρομεσαίους αντιπάλους παίζουμε καλά.
1: Εντάξει,
2: με πραγματικά καλές ομάδες δεν παίζουμε καλά.
1: Αυτή είναι η αποψή μου. Σε αυτό διαφωνούμε, αλλά και κουβέντα κάνουμε.
2: Εντάξει, παιδί μου, Μπαρσελόνα έξι φάγαμε. Οκ, είχαμε καλή εικόνα μέχρι το 2-1, αλλά σκέψε ότι έπαιζε και με τα δεύτερα σχεδόν η Μπαρσελόνα και σε χαλαρούς ρυθμούς. Δεν ήταν, έπαιζε στα κόκκινα σκοτωμένα. Και εντάξει, αντικειμενικά μετά το 2-1, εξαιτίας του Μεντελίμπαρφ έφτασε στο 6 το σκορ. Γιατί πήγε και έβαλε το Γιάλεντ. Όλες οι ομάδες στον κόσμο θα είχαν πάει μαζινό πίσω για να φάνε το πολύ άντε άλλο ένα. Αυτός πήγε, λες και δεν τον έγινε να φάει.
1: Γιάλεντ του Ταρέμι έβαλε.
2: Ναι. Τεράστιο ρίσκο αυτό. Έχεις μείνει με 10 και βάζεις δύο βαριά σεντερφό. Αυτό είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Okay.
1: Αυτό περισσότερο θεωρώ... είναι κίνηση για άλλους λόγους βέβαια.
2: Δεν ξέρω, δεν έχει λογική εξήγηση αυτό. Αυτό θα πρέπει να το εξηγήσω με τη λίπα.
1: Το έκανε ο ίδιος για να δείξει την ομάδα του ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν, έτσι θα παίζουμε.
2: Δεν πρέπει να φοβόμαστε κανέναν, οκ, εντάξει.
1: Κατέληξε να φοβόμαστε έξι, δεν λέει.
2: Λογικό δεν είναι, φίλε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι εγώ θεωρώ ότι άμα μείνω με τη λίπα, καταρχάς πρώτον θα μείνουν παίκτες τύπου Ροντινέη, Μπιανκό, Γκαρθία, Ορτέγκα, Κωστίνια. Παίκτες που είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λόγω ηλικίας κάποιοι, λόγω ταλέντου κάποιοι. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Αν μείνουμε τη λίμπα, αλλά παίξει σοβαρή περίπτωση να μείνουν αυτοί οι παίκτες που είπα.
1: Δεν είμαι βέβαιος.
2: Οι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες. Μπορεί να φύγει ο Καρδία
1: ίσως. Για την νέα σεζόν.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο με τη λίμπα στο τέλος θα κρατήσει και Ορτέγκα και Κωστίνια και Ροντινέη και Μπιανκόν, τα δικά του παιδιά. Λοιπόν, μεταγραφές σοβαρές δεν πρόκειται να γίνουν αν μείνουμε τη λίμπα. Για δύο λόγους. Κυρίως γιατί δεν έχει ιδέα από ποδοσφαιρική αγορά και έχει κακό μάτι στους παίκτες, το οποίο έχει αποδειχθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει σωστή κρίση. Ότι αυτός ο παίκτης θα κολλήσει σωστά. Είναι πολύ κακός αυτό το κομμάτι με τη Λίμπαρ. Θεωρώ ότι είναι καλός προπονητής διαχείρισης, αλλά πολύ κακός προπονητής για να σου χτίσει ομάδα.
0: Δεν κάνει τις μεταγραφές με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, φίλε μου, πάντως.
2: Όλοι οι προπονητές έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο.
0: Συγγνώμη, φίλε μου.
1: Όλοι οι προπονητές έχουν λόγο. Αλλά
2: έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όχι λόγο. Όταν εγώ, ας πούμε, είμαι προπονητής σε μια ποδοσφαιρική ομάδα, είναι στο καθηκοντολόγιο μου το ρόστερ που θα επιλέξω. Έτσι δεν είναι? Λέω κάτι περίεργο.
0: Η δουλειά του προπονητή είναι να επικοινωνεί με τον τεχνικό διευθυντή, τον αθλητικό διευθυντή, με τη διοίκηση τέλος πάντων και να λέει: θέλω 5 παίχτες, 6 παίχτες.
2: Ναι, με και αυτά όταν ο τεχνικός διευθυντής αυτά... λοιπόν ο Κουβάσεβιτς προκειμένου. Πάνω σε αυτό που λες.
0: Φίλε μου, να ολοκληρώσω γρήγορα. Και ναι, όταν πες, εγώ πες. Λοιπόν σου ζητάω παίχτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και εσύ μου φέρνεις κάτι άλλο.
2: Ναι, κάτι, μπορείς να πεις κάτι, όχι, γιατί είσαι προπονητής, ρε φίλε.
0: Ναι, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο όσο το έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, εγώ είδα το καλοκαίρι ως τρίτος από
2: εκεί. Όταν κάτι εννοείς, δηλαδή.
0: Ήρθαν παίχτες, θα σου πω, ήρθαν παίχτες που δεν είναι συμβατής αυτό που παίζω με τη Λίμπαρ. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Ταρέμι είναι εξαιρετικό σεντερφόρ.
1: Το Ταρέμι πάντως
0: δεν
1: ήταν
0: έχει
1: τα ίδια.
0: Ναι, δεν έχει τα ίδια.
2: Δεν είχε δηλαδή δικαίωμα με τη Λίμπαρ να μπει στη δίκη του Ολυμπιακού σε παιδί αυτό δεν μου κάνει.
0: Ο Στρεφέτσα, για παράδειγμα, δεν είναι παίχτης για την ομάδα με τη Λίμπαρ.
2: Εντάξει, ξαρδάται τώρα. Απλά δεν έχει τρίπλα.
0: Ο Γιαζίτζι, λέει, τον βλέπεις και λες: α, αυτός ο παίκτης είναι για το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ. Δεν είναι.
2: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό,
0: αυτό λέω. Αυτό νομίζω πρέπει να βρουν λίγο εκεί.
2: Ναι, γιατί δεν τον απομάκρυνε το Γενάρη για να πάρει έναν στη θέση του που θα ταιριάζει. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι και λίγο καλόβολος ο Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως τον έχω δει. Δηλαδή, θα τα βολέψουμε, μωρέ, δεν βαριέσαι.
1: Δεν
2: νομίζω
1: ότι είναι ιδιαίτερος τύπος πάντως. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερος τύπος.
2: Τότε γιατί έδωσε το δοκίμιο του Γιώργου.
1: Φέρετε μου δύο-τρεις και θα τα βολέψουμε. Ας πούμε για παράδειγμα είδε στο Γενάρη και ο Ολυμπιακός πήρε δύο παίκτες. Τον έναν, τον Αντρέ Λουί, τον είχε ζητήσει ο ίδιος.
2: Ήταν και δεν το χρησιμοποιεί καθόλου.
1: Και δεν το χρησιμοποιεί. Γιατί...
2: άρα έκανε κακή επιλογή λοιπόν σε αυτά που είδε, στα βίντεο που είδε. Δεν έκανε σωστά τον παίκτη. Πάρ' το και έτσι. Έκανε λάθος επιλογή. Είναι ευθύνη με τη Λίμπαρα εδώ. Αυτός δεν προπονητής, δεν είμαι εγώ.
1: Θα στο πει και ο Νίκος επειδή έβλεπε. Νομίζω αρκετά Πορτογαλία.
2: Ρε, είχα δει και εγώ λίγο αυτόν. Είχα δει τον παίκτη και μου είχε κάνει καλή εντύπωση. Δεν λέω όχι. Αλλά εκ των πραγμάτων. Με αυτά που έχω δει από τον παίχτη, ήταν κακή επιλογή. Δεν έχει αποδώσει ως τώρα ο άνθρωπος και δεν τον έχει χρησιμοποιήσει κιόλας. Και δεν του έχει δώσει και χρόνο για να φορμαλιστεί. Αυτό είναι το ωραίο.
1: Έχοντας παίξει τόσο λίγο, εγώ δεν μπορώ να πω την υποσπέξη κανένα.
2: Τέλος πάντων, Γιώργο, επί του προκειμένου, ο Μεντιλίμπαρ ήρθε πριν 2,5 χρόνια. Έχουν περάσει δύο χρόνια, δύο ολόκληρες χρονιές τώρα. Έτσι. Τέσσερις μεταγραφικές περιόδους και έχει καταφέρει ο Μεντιλίμπαρ το σύνολο των παιχών που έχει εδώ πέρα να είναι χειρότερο από αυτό από την ομάδα που παρέλαβε. Ακριβώς αυτό που σου είπα πιο πριν, δηλαδή. Καλός προπονητής διαχείρισης, πολύ κακός για να στήσει ομάδα.
1: Εγώ δεν
2: είχε Φορτούνι Γιώβετιτς όταν ήρθε, τους άφησε να φύγουνε, κυριολεκτικά, έτσι. Φορτούνι Γιώβετιτς όρτα.
1: Δεν τους άφησε, το Φορτούνι δεν άφησε να φύγουν.
2: Με συγχωρείς, εγώ αν είμαι προπονητής και πώς στη δίκη του Ολυμπιακού, αυτός ο Ποντένσε και ο Γιώβετιτς μένουν, και μου πει η διοίκηση, ξέρεις, θέλει πολλά λεφτά το χρόνο ο Ποντένσε, με συγχωρείς, θα δίνω απαραίτηση.
1: Εγώ. Ποντένσε.
2: Εγώ. Προσωπικά εγώ.
1: Πήγε με 6 εκατομμύρια στα Σαουδική Αραβία. 6.
2: Ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, μπορείς να μην πάρεις τον Ποντένσε, αλλά να σου πω κάτι.
1: Μα δεν είναι εντάξει, οκ.
2: Εδώ έχει και αυτή η διοίκηση, με συγχωρείς. Τα λέγαμε πέρυσι με τον Ηρακλή αυτό. Μπορούσες να πάρεις πέρυσι τον Άναση με 10 εκατομμύρια. Δεν τα έδωσε η διοίκηση του Ολυμπιακού. Δεν ήθελε να τα δώσει. Εδώ έχει και ευθύνη και η διοίκηση. Το Τζέρνι, το πεθαρά το Τζέρνι της Rangers. Πήγε να διαπραγματευτεί και να ρωτήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού και έβγαλε προς τα έξω ότι θα κάνει 10 εκατομμύρια και 11 το καλοκαίρι φέτος. Φέτος. Τον πήρε με 7 η Μπεσίκτας. Δηλαδή, άμα δεν θες να σκάσεις και λεφτά, πώς θα πάρεις παίκτες.
1: Η Μπεσίκτας μπορεί να τον πήρε με 7 και να του έδωσε και 3 συμβόλαιο για παράδειγμα. Δεν είναι όλα έτσι τόσο απλά.
2: Θα τα δώσει βέβαια. Άμα θες να πάρεις ένα καλό παίκτη, ποιοτικό, θα τα δώσει. Εσύ τα έδωσε στο Γουίλια αυτά τα 3,5. Τι να πούμε τώρα για Βέλτε, Γουίλια Μολιβέρα που έδωσε το κέντρο με τη Λιμπάρα.
1: Γουίλια δεν πήρε ποτέ 3,5.
2: 4 είχε ακουστεί. Όχι 3,5, παραπάνω μαζί με τα μπόνους.
1: Όταν έφυγε δεν είχε πάρει τα μισά.
2: Τέλος πάντων, δεν υπάρχει κανένα ρίσκο να φύγει.
0: Πάμε στον επόμενο φίλε.
2: Πρέπει να φύγει. Κάτσε να τελειώσει, να τελειώσει.
0: Πώς, φίλε, μιλάς 8 λεπτά. Πώς θα γίνει, και άλλη ψυχή έχουν.
2: Έχει και εσύ το χρόνο, ρε, εσύ, φίλε Αθανασίου.
0: Α, οπότε να μην κάνουμε κουβέντα. Όχι, αδερφέ, μιλάς καλά, υπάρχουν κανόνες. Συγγνώμη,
3: πάμε, πάμε, να καλά, έλα.
0: Έχω άδικο, Κώστα. Μα μου λες, μου φάγε τον χρόνο επειδή του φάγω το χρόνο και ο Γιώργος του φάγε το χρόνο. Δεν μπορεί να μιλάω καθένα 10 λεπτά. Οι άλλοι που περιμένουν 1 και 4 τη νύχτα τι είναι, χαζί. Χάρη μου
1: καθένα.
0: Ζητώ συγγνώμη από το φίλο που περιμένει και πάμε. Έλα, καλημέρα.
1: 13 λεπτά. Καλησπέρα στους τρεις παιδιά.
3: Έλα, τάσουμε τι είναι.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα Γιώργα, ρε, όλοι και στους τρεις.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Λοιπόν, χαίρετε, χαίρετε. Κωστή μου, έχω πραγματικά παλαβώσει με αυτά που διαβάζω και ακούω από τους δικούς μας σήμερα. Αυτός ο ένας βαθμός που πήραμε, εφόσον δεν μπορούσαμε να το πάρουμε το παιχνίδι, έστω και ο ένας βαθμός που πήραμε σήμερα. Εμένα μου,
0: ναι, μου τα έλεγε φίλε μου πριν ο Κώστας και δεν τα πίστευα.
1: Αν μου λέγανε ότι πριν την αγωνιστική, Νικόλα μου, θα ήταν 5 βαθμούς η διαφορά μετά από αυτή την αγωνιστική, ναι, θα έμενε στους 5 βαθμούς, ή θα πήγαινε μάλλον στους 6, θα το υπέγραφα και με χέρια και με πόδια.
0: Οι συγκεκριμένοι φίλοι της ΑΕΚ που ας πούμε σήμερα γκρινιάζουν, έχουν αντιληφθεί, καταλάβει, κατανοήσει ότι πέρασε μια αγωνιστική, μειώθηκαν οι διαθέσιμοι βαθμοί, ένα λεπτό, και η ΑΕΚ αύξησε τη διαφορά από τον δεύτερο. Είναι συνέξι από τον ΠΑΟΚ, συνέξι από τον Ολυμπιακό, ναι, και δεν έπαιζε με τους τράχονες, έπαιζε με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
1: Ακριβώς. Τους έχει μείνει φοβία και γκρίνια από τον Βόρο που πέρομαι. Λοιπόν,
3: άκουσε Τάσο μου, πέρα, άσο μην το πηγαίνεις στους προπονητές για να δεις που έχει γίνει όλη η ζημιά, γιατί εγώ αναλαμβάνω ευθύνη που δεν μου αναλογεί, αλλά θα πω κάτι. Όταν έγινε αυτό το 24, ξεχνάνε όλοι μια πολύ βασική παράμετρο. Αφού τελείωσε το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το 3-0, υπήρχε ένα μάτς παραπάνω να παίξει ο ΠΑΟΚ.
1: Ο ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό.
3: Αυτό το πράγμα, επειδή προφανώς ενθουσιαστήκαν εκείνη τη μέρα, πίστευαν ότι τελείωσε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, τα μέσα της ΑΕΚ το χοντρίνανε και το παρουσιάσανε τελειωμένο. Όλοι μας, ρε παιδί μου, εντάξει, εκείνη τη μέρα λέμε, okay, σχεδόν τελείωσε. Αυτό το πράγμα λοιπόν το έχει κάνει ακόμα χειρότερο αυτά τα χρόνια, γιατί. Εδώ δεν έχει κανέναν με εκκρεμότητα μάτς να περισσεύει, να μεσολαβεί ένας μήνας από τότε που έγινε το μάτς το δικό μας με τον Παναθηναϊκό. Τότε περάσανε ένας μήνας μετά κτλ. Εδώ μιλάμε για μια διαδικασία που ξέρουμε πως είναι οι ομάδες τώρα και με αυτές τις διακοπές, τις αυξομοιώσεις που έχει. Τώρα θα παίξουν σε μια εβδομάδα, πότε τέλος. Εδώ είναι όποιος έχει παίχτες να παίξει. Όχι, θα σου πω εγώ πολύ απλά. Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, ότι τα μάτς. Η ΑΕΚ, επειδή θα την κυνηγάνε, θα παιχτούν ακόμα και αν το πάμε στην περίπτωση που δεν τελειώσει την επόμενη εβδομάδα, είναι διαφορετικό να παίξει ο άλλος. Του αφήνει την μπάλα και παίζει.
1: Για ισοπαλία, άκουρα σου πω Κώστα μου. Πρώτα απ' όλα με αυτό το βαθμό που κέρδισε η ΑΕΚ σήμερα, αν έρθει.
3: Η ΑΕΚ με τρεις ισοπαλίες, το παίρνει το πρωτάθλημα.
1: Είναι πολύ πιο άκουρα σου πω. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ και αρχίσει το άλλο, τελειώνει καταρχήν. Και αυτό να μην γίνει. Και αυτή η εκδοχή που λέω να μην γίνει, να βρεθεί νικητή στο άλλο παιχνίδι, η ΑΕΚ με μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, άλλο να κυνηγάζει νίκη και άλλο να κυνηγάζει ισοπαλία. Έχει τεράστια διαφορά. Με μία ισοπαλία πάλι το παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό την Κυριακή και βρεθεί νικητή στον Ντέρμπι, στο άλλο, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πάλι με μία ισοπαλία το παίρνει.
4: γιατί θα έχει μείνει διαφορά στους 6 βαθμούς. Δεν μπορεί, αν πάρει μία ισοπαλία στα δύο τελευταία παιχνίδια, να καλύψει ο άλλος 7 βαθμούς. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
5: Ναι, αν δεν, υπάρχει νικητής.
4: Ναι, λέω, αν δεν υπάρξει νικητής ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το παίρνουμε από αυτήν την ομάδα, αν κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό. Αν υπάρξει νικητής ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και κερδίσουμε και εμείς τον Παναθηναϊκό, μετά θες έναν βαθμό. Δεν θες μια νίκη, θες έναν βαθμό στα δύο
5: παιχνίδια.
4: Λοιπόν, αυτό λέω, αυτό το καλό έχει κάνει ο σημερινός βαθμός. Ο Νικολίτς είναι πολύ πιο ορθολογιστής και σου λέει, αφού δεν μπορώ μέχρι το 70-75 να το πάρω, γιατί και ο Παναθηναϊκός παίζει για το γόητό του. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγάλο σωματείο. Όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, όπως είναι και η ΑΕΚ, όπως είναι και ο Ολυμπιακός. Εντάξει. Και σήμερα βρέθηκε και ο τερματοφύλακας σε πολύ καλή μέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε να παίξει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να το δωρείς δεδομένα από πριν ότι να το έχω προσθέσει πάει και το πήρα, πάει τελείωσε.
5: Αν νικήσει, όποιος και να νικήσει από το άλλο και νικήσει εσύ τον Παναθηναϊκό, θες μια ισοπαλία στα δύο ματς.
4: Ακριβώς. Ισοπαλία, αυτό λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να κυνηγάς μια νίκη.
5: Ακόμα και με τρεις ισοπαλίες το παίρνεις. Με τρεις ισοπαλίες το παίρνεις.
4: Εγώ δεν πλατιάζω να κάνω τρεις ισοπαλίες. Εγώ σου λέω να κάνω νίκη με τον Παναθηναϊκό και ένα κύμετα. Πάλι το παίρνεις. Λοιπόν, οπότε έχουμε μπει σε μια μεψημυρία. Το τι έχω διαβάσει, το τι με έχουν πάρει τηλέφωνο, αυτή η φοβία. Τους έχει παραμείνει από τότε.
5: Ναι, αυτό έχει να κάνει όμως και με τον τρόπο που παρουσιάσε και μεγάλο μέρος του τύπου την κατάσταση μετά την νίκη της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, για το λόγο όμως το ότι υπήρχε ένα μάτς εκκρεμότητα. Οι άλλοι είχαν να παίξουν ένα μάτς περισσότερο. Δεν υπάρχει αυτό τώρα.
4: Τέλος, για να κλείσω, θα σου πω μόνο ένα πραγματάκι, ότι η ΑΕΚ σήμερα, όσο ο Παναθηναϊκός που όταν μπήκε με 15-11, η ΑΕΚ μπήκε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Και μετά έχασε και αρκετές ευκαιρίες για ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, τέταρτο πόσο ήταν να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν το καθάρισε από εκεί. Πολύ σωστά ο προπονητής στο τέλος σκέφτηκε σύμφωνα με το προηγούμενο αποτέλεσμα του Πάγου με τον Ολυμπιακό ότι ακόμα και ο βαθμός που είναι χρυσοφόρος. Είναι τρεις αγώνες, στο κάτω-κάτω κόστος, να σου πω κάτι. Άμα δεν μπορούμε να κρατήσουμε 6 βαθμούς και να θέλει 3 παιχνίδια, τότε δεν αξίζουμε να το πάρουμε στο φινάλε. Αυτό πιστεύω εγώ. Λοιπόν. Καλό βράδυ, παιδιά, με υγεία σε όλους.
6: Να είσαι καλά.
4: Καλή εβδομάδα να πούμε.
6: Να είσαι καλά. Yeah. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα.
7: Εγώ είμαι.
5: Ναι.
7: Εγώ είμαι.
5: Ναι, φίλε.
7: Ναι, τι κάνω. Γεια σε Παναθηναϊκούς.
5: Γεια σου, Γιάννη. Να είσαι καλά.
7: Ερώτηση πρώτη, βασική. Πέρσι, περίπου με 3 αλλαγές στη βασική δεκάδα, δεν έκανε 0 στα 6 στα περίοδος.
5: Ναι.
7: Ναι. Του τέστην. Έχει προπονητής Νίκολης και έφτιαξε μια ομάδα χωρίς να ζητάει 10 αλλαγές ή 15. Πάμε. Είναι για όλους οι ερώτησες αυτές. Δεν είναι για κάποιον. Ναι. Ο άνθρωπος έφτιαξε μια ομάδα. Τρέχει ομάδα στα 6. Τρέχει. Είναι δίκαιη αυτή τη στιγμή πρώτη. Είναι δίκαια πρώτη. Σε όλους, και στο Τζανάκα και στο... Σε όλους το λέω. Και στον Κώστα. Κώστα, είναι δικαιοί οι πρώτοι.
5: Για μένα είναι.
7: Και για μένα είναι. Γιατί εγώ Παναϊκός και το λέω. Είναι για μένα ναι. Του τέσσερις. Ο Παναϊκός δηλαδή τώρα. Έχει αυτούς πες που έχει. Δηλαδή πρέπει να πάρει 12 καινούριους δεκαδάτους. Ή πρέπει με αυτούς που έχει να φύγει ένας προπονητής και να φτιάξει τι μπορεί να έχει. Και μπορεί να φύγει. Και να πει, παιδιά, εγώ θέλω ή χρειάζομαι. Ναι. Τρεις. Τέσσερις δεκαδά τους. Ή 15. Για λέγε, Νίκο μου, εσύ.
6: Εγώ τι να πω. Εγώ την άποψή μου την έχω καταθέσει.
7: Δεν
6: γίνεται. Ωραία, θα το ξαναπώ λοιπόν. Λέμε, okay, ευχαριστώ για την
7: παρουσία. Όχι, δεν θέλω να το πει.
6: Δεν γίνεται επιβεβαιωμένα πλέον από το στόμα του ίδιου του προπονητή. Μπράβο. Για όποιον είχε απορία και για όποιον τόλμησε να αμφισβητήσει αυτά που είχαμε μεταφέρει εδώ.
7: Ναι, εγώ ξέρω.
6: Κάτι, κάτι ανύπαρκτη. Γιατί, κοίταξε να δεις, άκουσε με λίγο, όταν ξύνεσαι καιρό στην κλίτσα, κάποια στιγμή θα γυρίσει η κλίτσα και θα σε πάρει στο κυνήγι. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα. Λοιπόν, δεν μιλάω, μην γυρίσω τώρα σε καταστάσεις. Κοντεύω τα 40. Λοιπόν, όταν πας...
7: Εγώ 52.
6: Μπράβο, να τα εκατοστήσεις, φίλε μου.
7: Να σε καλά.
6: Όταν λοιπόν είσαι σε μια ομάδα που έχει κάνει 8 με 9 μεταγραφές τον Ιανουάριο και θέλεις και θεωρείς ότι το καλοκαίρι
7: ψηδικά, ψηδικά και με ταλέντο,
6: θα πρέπει να πάρεις 11 με 12 βασικούς.
7: Είναι σαν να ξεσπεδίσεις.
6: Σημαίνει λοιπόν, δεν σου, καταρχήν εσωτερικά αυτό το πράγμα είχε περάσει πριν τα playoffs, να το ξέρεις. Λοιπόν, μέσα στην ομάδα. Σημαίνει ότι, money, όταν ζητάς 12 παίκτες βασικούς, δύο εξ αυτών center four. Άρα, δεν σου κάνει ο Τετέι.
7: Ούτε τέσσερις.
6: Που παίζει μόνος του. το παιδί επιθετικά. Κρατάει μόνο του το Παναθηναϊκό επιθετικά. Αλλά δεν κάνει ο Τετέρε, παιδί μου. Δεν σου κάνει ο Αντίνο, που είναι μια επένδυση 8-9 εκατομμυρίων ευρώ.
8: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς.
6: Δεν σου κάνει ο Γιάνκουσιτς, που είναι ακόμα μια επένδυση 5,2-5,3 εκατομμύρια ευρώ. Ένα παίκτη που ήταν στα πρόθυρα τη κλίση του στην Εθνική Κροατία για το Μουντιάλ.
8: Όχι, και ήταν πάντα Δυναμό Ζάγκρεμπ.
6: Και εξαφανίστηκε στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το διάστημα. Ωραία. Δεν σου κάνει ούτε ο Κυριακόπουλος, ούτε ο Καλάμπρια, ούτε ο Ίκασον, ούτε ο Τσιριβέγια, ούτε ο Κοντούρης, ούτε ο Παντελίδης. Δεν σου κάνει κανένας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σταθεί, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
8: Είπα το απλό και ο Κώστας καταλαβαίνει και ο Τσάντα καταλαβαίνει. Είπα το απλό. Η ΑΕΚ πέρυσι 0-6 και βγήκαμε δεύτερη τυχαία εμείς. Πόσους έχεις 11 διαφορετικούς η ΑΕΚ. Δηλαδή πέρυσι της ΑΕΚ ήταν λαλάκες και φέτος είναι καλή.
6: Αυτό
8: είναι η ουσία εμένα.
6: Είναι πάρα πολύ
8: σωστό. Εγώ θέλω να μου πεις, αν αυτοί πες που έχει παραγώσει φέτος, μπορούν του χρόνου να πάρουν πρωτάθλημα. Για μένα μπορούν.
6: Θα σου πω κάτι, φίλε μου. Εδώ στην Ελλάδα, για έναν λόγο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
8: Όσους καταστρέφουμε.
6: Θεωρούμε ότι οι προπονητές σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο δεν είναι το α και το ω όπως είναι στην πραγματικότητα. Είναι κάτι. Πώς να το πω, σαν αναγκαίο κακό ένα πράγμα. Πέρσι, όταν τελείωσε η χρονιά της ΑΕΚ και είχε κάνει ΑΕΚ 0-6, έβλεπα αυτά που βλέπω και τώρα στον Παναθηναϊκό από τους φίλους της ΑΕΚ. Ότι είναι όλοι για πέταμα.
8: Το ίδιο παγκόσμιο είχε πάρει το 10, είχε πάρει το τάθημα. Δεν έχουμε το ίδιο.
6: Ποδοσφαιρικά μιλάμε.
8: Δεν έχουμε το ίδιο για μας Παναθηναϊκό. Δεν είναι το ίδιο.
6: Ένα λεπτάκι. Ήταν όλοι οι παίκτες της
8: ΑΕΚ. Όχι, σε παρακαλώ, παρεμονή, γιατί. Όχι, θέλω να πάρω και άλλοι να πάρουν τηλέφωνο και να πω κάτι άλλο πράγμα.
6: Μπορώ να συζητήσουμε ένα λεπτό να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Πόσο έχει αυτό,
8: άσχημα το πω. Να πάρω και άλλα παιδιά τηλέφωνο.
6: Η ΑΕΚ λοιπόν η περσινή μετά το 0-6. Ήταν πάλι στην περιραίους ατμόσφαιρα, να το πω έτσι, όλο το ρόστερ της για πέταμα. Ήρθε λοιπόν ένας προπονητής με τρία προκληματικά. Τα έχω πει 100 φορές. Με τρία προκληματικά το καλοκαίρι, conference. Do or die όλα τα παιχνίδια, αν μείνεις έξω φυλάκια χωρίς Ευρώπη, σου καταστρέφεται μισή χρονιά. Λοιπόν, και η ΑΕΚ που πάει να πάρει φέτος το πρωτάθλημα είναι η περσινή συν αυτούς που θα σου πω. Τον Ρέλβας, για βασικούς μιλάω. Τον Μάριν, τον Γιώβιτς, ο Βάργκα έρθει το Γενάρη.
8: Ο Γιώβιτς είναι λοιπόν, και αυτός
6: έρθει αργά. Τους παίχτες που βρήκε, έδωσε μια άλλη αγωνιστική ταυτότητα στην ΑΕΚ, τους βελτίωσε ατομικά και είναι η ΑΕΚ αυτό που κάνει. Μόνο το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι για πέταμα.
8: Και εγώ άλλο, ο προπονητής δεν έχει καμία ευθύνη. Ένα αυτό, δεύτερο που θα το πω αυτό, δεν μπορώ να μου το πω για να κλείσω. Ποιο, ο Παναθηναϊκός, όσα χρόνια βλέπω μπάλα, εγώ τουλάχιστον, είμαι σκούπα 52 χρονών, αγώνα ή play-offs ήταν, ή οτιδήποτε ήταν άλλη κίνηση, ή με λιβαδιά έπαιζε, ή έπαιζε με όφη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε για τη φανά και κέρδιζε. Έχει ρίξει όφη, έχει ρίξει λιβαδιακό. Και συμφωνείς.
6: 100-0, τι συζητάς.
8: Ένα ανέφερε. Δεύτερο, και ο Κώστας το ξέρει πολύ καλά, γιατί το έχω πει του Κώστα. Όταν έπαιζε κάποτε πριν 20 χρόνια, Λιβαδιά, Ολυμπιακός 3 μέσα στο ημίχρονο, τηλέφωνο, έγινε. Όχι για 3-0. Με Γεωργάτο μέσα 3-2. Αλλά ναι, σώθηκε ο Λιβαδιακός. Άρα κάποιο μας το κάνει αυτό.
6: Έγινε φίλε.
8: Δεν το βάζει ποτέ ο Παναγκός.
6: Έγινε φιλαράκι μου, να είσαι καλά, καλό βράδυ.
8: Όχι, έχει σημασία, είναι ή όχι.
6: Όλα έχουν σημασία, να είσαι καλά, καλό βράδυ. Πάμε,
8: βέβαια,
6: πάμε.
8: Yeah,
6: πάμε, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
6: Γεια
9: σου ρε Μιάου.
10: Έλα, Άργαν, τι έγινε.
9: Τι κάνεις.
10: Καλά.
9: Ξέρεις τώρα που έχουν τελειώσει τα μάτς, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το μη χειροβέλτιστον, δηλαδή ΑΕΚ σήμερα, όπως κατάλαβα εγώ, στη χειρότερη της εισαγωγικά μέρα, είναι στο συνέξι. Και έχω την εντύπωση ότι τελικά ο Νίκολτς είναι πιο καλός διαχείρισης από την Αλμίδα. Θα μου πεις ότι είναι ένα χρόνο τώρα, αλλά ο Νίκολτς, αυτό που είπε ο Νικόλας, ξεκινώντας από το καλοκαίρι και φτάνοντας τώρα, αν κάνεις ταμείο πάρει δεν πάρει έκτο πρωτάθλημα, γιατί ξέρεις παιδί μου υπάρχουν και ασάθμιτοι παράγοντες, μπορεί να μπαίνει μπάλα μέσα, μπορεί να γίνουν 1-2.
6: Για μένα η άξιση σήμερα δεν ήταν τόσο κακή. Δηλαδή τι θέλω να πω, έχει χάσει 5-6 μεγάλες ευκαιρίες, πραγματικά μεγάλες ευκαιρίες, δηλαδή αυτή η διπλή ευκαιρία με τον Μάριν που κάνει την προβολή ο Ταμπόρδα και το Μουκουτί που το χάνει πάνω από τη γραμμή, η κεφαλιά του Βάργκα
10: που είναι μόνος στη μικρή περιοχή και καταφέρνει να μην τεβεί με το κεφάλι με τα χέρια. Το τέτα τέτ του Βάργα, το σου του Ζωάο Μάριο και ένα-δυο στιγμές ακόμα στο πρώτο ημίχρονο. Το ότι θα σου κάνει φάση ο Παναθηναϊκός ακόμα και με 10, δεν σημαίνει ότι, ότι έχεις παίξει άσχημα. Με τον Παναθηναϊκό παίζεις. Δεν ξέρω τι περίμεναν κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ απόψε.
11: Δεν
10: ξέρω.
11: Δεν υποτιμώ, ναι. Δεν υποτιμώ ποτέ, ποτέ καμία ομάδα. Καμία. Είμαι θειαστός αυτού του πράγματος, δεν υποτιμώ ομάδες. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ο Νίκολης, παρόλο που όταν πήγε στην ΑΕΚ μπορεί κάποιοι να παγώσανε, έχει δώσει μια άλλη ταυτότητα στην ομάδα και ξέρω, καταλαβαίνω όσοι μπάλα μπορούν να ξέρω ότι το πάει καλά το καράβι. Έχω την εντύπωση ότι όταν με το καλό τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν ο Κώστας βέβαια το έχει πει αυτό, ότι θα χρειαστεί σίγουρα μια ενίσχυση αριστερά η ΑΕΚ.
10: Πρέπει να πάρει, και εγώ που τα βλέπω απ' έξω, να πάρει αριστερό μπακ τώρα.
12: Εντάξει, κάτσε να τελειώσει αυλίου και θα...
10: Πρέπει να πάρει, αλλά εντάξει, είναι κουβέντα αυτή που δεν είναι για τώρα όμως.
11: Ένα πραγματάκι να μιλήσουμε κάτι άλλο, κάποιοι άλλοι αγροατές. Κώστα, έχεις καθόλου εικόνα από ΓΑΜΑ Εθνική, τι βλέπεις?
12: Δεν είδα σήμερα καθόλου, δεν έχω δει αποτελέσματα. Δεν είχα χρόνο γιατί έβλεπα τα μάτια.
11: Έκανε άσο ο πρίγκος με την Ζάγκηθο και έκανε ο πρίγκος με την Πετρούπολη και έχασε πάλι Εθνικός. Έχει πάει τελευταίος Εθνικός.
12: Άμα έχασε ο Εθνικός, τέλος.
11: Ναι, νομίζω τώρα ότι πάμε για πρίγκος Ζάγκηθο να ανέβουν κατηγορία, φίλε. Τέλος πάντων, καλά μας και τα δύο σήμερα. Μπράβο και στον ΠΑΟΚ που έπαιξε τα ίσια το μάτς. Και
12: γιατί
11: να
12: φεύγουν
13: στα Βενιακού επιπέδου κουβέντες. Γιατί να μην το έπαιζε τα
12: ίσια, ρε παιδί.
11: Τόσα που έχουμε ακούσει, ρε φίλε.
12: Γιατί
11: τόσα που έχουμε ακούσει.
12: Εδώ πέρα κάποιοι δεν πετυχαίνουν όλο τον καιρό ούτε το λίγοντα. Εγώ είχα πει το εξής.
11: Ναι.
12: Ότι για μένα, όχι ότι θα το αντιμετώπιζε, γιατί τα λεφτά είναι πολλά και η δεύτερη θέση είναι δεύτερη θέση ακόμα και αν είχε πάρει το κυπελό ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο πραγματικά και θα έβαζε μεγαλύτερη αντίδραση αν είχε χάσει και το κύπελλο. Όπως και έγινε. Άσχετα με το πώς θα εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Ήταν δεδομένο ότι θα βγάλει αντίδραση ο
11: ΠΑΟΚ.
10: Η δεύτερη θέση οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και με μια
12: και να έχει πάρει το κύπελλο, πάλι θα το χτυπάει. Δηλαδή.
10: Η δεύτερη θέση δεν είναι.
11: Επειδή στη χώρα που ζούμε, ξέρει η υπερβολική καθημερινότητα. Ακούγαμε ότι θα το δώσει ο Κώστας στον Νίκο, ο Γιώργος, στον Γιάννη, ο Βαγγέλης, στον Αντώνη. Τέλος πάντων, την Κυριακή κοντή γιορτή, τα μάτια και τα δύο στις 7.30, ο καλύτερος θα κερδίσει. Παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά.
12: Επειδή δεν έχω πρόβλημα να τα λέω ακόμα για τους δικούς μου, προφανώς κάποιοι από αυτούς που θα είναι τσαρτισμένοι και γράφουν στα social ήταν από εκείνους που ήταν σίγουροι ότι θα το δώσει ο Πάκος Ολυμπιακό το μάτι. Και τώρα επειδή δεν τους βγήκε εκείνο το έργο, τώρα πρέπει να βγάλουν ένα άλλο.
10: Εγώ έχω πει να κλείσουμε τα social να σωθούμε, αλλά δεν γίνεται τώρα αυτό πάει.
13: Αμήν.
10: Αμήν. Λοιπόν.
13: Αμήν.
10: Χάρη, έχουμε διάλειμμα, είπαμε. Διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Ρε φίλε, έχεις καταλάβει τι έρχεται?
16: Γιατί που ζω σε καμιά σπηλιά?
15: Έχω άγχος, δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ!
16: Λογικό, έρχονται μεγάλες στιγμές!
15: Πιστεύω θα τα δω όλα!
16: Εννοείται θα τα δεις όλα, αδερφέ μου!
15: Ρε φίλε, γι' αυτό θέλω να είσαι κουμπάρος!
16: Ποιος παντρεύεται?
15: Έλα, τι λέμε το σύνορα.
16: Για τα καυτά ματσάκια που έρχονται, όχι.
14: Όλοι θέλουν να είναι εκεί στις μεγάλες στιγμές. Στοίχημαν προσφορά γνωριμίας με ένα μήνα Κοσμοτέ TV Sports αλλά και 420 δώρα χωρίς κατάθεση για να μην χάσεις στιγμή από τους μεγάλους αγώνες. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
17: Κάνζι, περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρι. Έρχεται και κάνει το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68 η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρτερ η βασική. Ένα κουβάρι στο πάγκο η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάνζι, στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνι αξιπηρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα είναι Η Manchester City κάνει το τρέμπλ και κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς. Και τώρα η πρώτη μεταγραφή του Pep Guardiola στην Manchester City, ο Ilkay Gündoğan, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ilkay Gündoğan είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του τρέμπλ που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δέκα υλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

0: ποτάμι. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ το φίλο μου το Χάρη που μου κάνει το χατήρι. Παίξαμε διαμαντένια προβλήτα, ανδελέχεια. Μπράβο και στο φίλο που είπε ας το κομμάτι όλο. Σχεδόν όλο το αφήσαμε. Οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε, καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι παιδιά.
0: Βεβαίως.
2: Ναι. Βασίλης από Μόναχο, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Και ιδιαίτερα καλησπέρα στο Νικολή, την αδυναμία μου.
0: Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά.
2: Νίκο μου.
0: Βασίλη μου.
2: Ας είναι καλά τον μπάσκετ, αγόρινα μου.
0: Έτσι. Πώς μεγαλώσαμε, νομίζεις, και γίναμε κανονικοί άνθρωποι, ρε φίλε.
2: Έλατε.
0: Πώς, με τα ψέματα. Όχι. Το μπάσκετ. Όντως.
2: Μέχρι να έρθει η Τετάρτη για να ξελαφρώσουμε.
0: Δεν θα ξελαφρώσουμε, γιατί μετά έρχεται μεγαλύτερο άγχος. Αλλά αυτό είναι το άγχος το επικοδομητικό, το δημιουργικό που λένε και οι... Και οι γραμματιζούμενοι σπουδαγμένοι. Φίλε, υπάρχει κόσμος που δεν θα τα αντέξει αυτό. Συγγνώμη, αυτό έλεγα και τώρα με το Χάρη. Δηλαδή, αν ζήσουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε τελικό EuroLeague, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν είναι αστείο βέβαια. Έχει και δώσει σοβαρότητα σημαντική μέσα του ότι θα υπάρχει κόσμος στο γήπεδο που θα πέφτει κάτω. Σαν τα κοτόπουλα θα λιποθυμάνε άνθρωποι από το άγχος. Και φοβάμαι μην είμαι ένας από αυτούς, να ξέρεις. Αλλά φτάσουμε μέχρι εκεί και βλέπουμε.
2: Συνάδελφοι,
0: ναι.
2: Το άμα θα ήθελα να ήμουν σε αυτόν τον αγώνα και είπα είναι ο μόνος αγώνας που δεν θα ήθελα να βρίσκομαι μέσα.
0: Ναι.
2: Ναι, με τίποτα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Δεν ξέρω άμα θα την πάλευα. Και με ρώτησαν οι συνάδελφοι και έφτασαν την ερώτηση γιατί έτυχε να δούμε της Πέμπτης μαζί. Mm-hmm. Μαζευτήκαμε μια παρέα. Και... Μου είπαν φιλαράκι, λέει, δεν θα τη... Δηλαδή...
0: Ναι. Κοίταξε να δεις, αν μπορείς να είσαι μέσα, πας. Γιατί πας, θα σου πω. Στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, σε διασυλλογικό επίπεδο, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που θα έχει γίνει ποτέ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες, σε τελικό EuroLeague. Και πολύ πιθανό μην ξαναγίνει, όσο είμαστε στην ζωή. Λογικά. Δεν το χάνεις ρε παιδί μου αν μπορείς να είσαι εκεί. Τώρα αναλαμβάνεις μετά, κουμπώνεις σε μισό ζαναξάκι, ό,τι μπορείς και πας και το βλέπεις. Δεν είναι, αλλιώς δεν βγαίνει πιστεύω.
2: Δεν βγαίνει. Δηλαδή ζήλεψα και φιλαράκια από εδώ που τελευταία στιγμή βρήκε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα μεσημέρι βρήκε εισιτήριο για το μάτσο με τη Μονακό. Πήραμε τη μία αεροπορικό, έκλεισε τέλος πάντων και έφυγε. Την ίδια μέρα για να παρευρίσει την επόμενη στον αγώνα με τη Μονακό. Τον είπα γόρι μου, αυτές είναι μεγάλες εμπειρίες.
0: Έτσι.
2: Ναι μεν λίγο απότομα, αλλά είναι εμπειρίες που δεν τις ξεχνάς. Αλλά σου λέω τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, δηλαδή σε περίπτωση αγώνας με τον Ολυμπιακό, εγώ προσωπικά και δώρο να μου το δίνανε, δεν θα πήγαινα. Γιατί δεν θα την πάλευα, δεν θα τα άντεχα δηλαδή. Όχι ότι μετά άλλα θα τα απεξέλθω εύκολα. Για τον μπάσκετ δεν είναι και τέτοια η φύση του που είσαι στην τζίτα όλο τον αγώνα. Εκτός άμα καταφέρεις να πας κανένα διαφορά, αλλά έτσι πως είμαστε φέτος όλα με το στανιό τα πάμε. εντάξει, ας πάμε λίγο τώρα στα άλλα λίγο στα γρήγορα. Θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση, Νίκο, αν μπορείς εσύ. Μπορείς να μου δεις έναν λόγο, άκουγα πριν και τον Τζανάκα που έλεγε Φερρυπίν. Άγνωστο ακόμα Φερρυπίν για το Μεντιλίμπαρ. Εντάξει, το κατανοώ γιατί ο Ολυμπιακός έχει και κάτι να παίξει ακόμα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει και τίποτα στη φόρα του υπάρχει κάτι για να φύγει ή να μην φύγει. Άσχετο που συζητιέται τέλος πάντων δεξιά και αριστερά. Σε εμάς, ο λόγος που συνεχίζει να παρευρίσκεται ο Μπενίτεθ, μπορείς να μου πεις ποιος είναι?
0: Υπάρχουν ακόμα τρία παιχνίδια να τελειώσει η χρονιά και μετά θα τα βάλουμε όλα κάτω και θα τα συζητήσουμε. Για όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή υπάρχουν λόγοι. Εντάξει. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει.
2: Γιατί φαίνεται λες και πρέπει να το πιούμε το ποτήρι, ρε παιδάκι μου.
0: Το ποτήρι το ήπιαμε. Τελείωσε. Σήμερα είσαι και μαθηματικά τέταρτος. Αυτό ήταν.
2: Εγώ σήμερα σου λέω ξεκίνησα να δω τον αγώνα. Όταν ξεκίνησα πάλι και βλέπω, δηλαδή ρε άνθρωπε, λέω τέλειωσαν όλα, δεν παίζεις για κάτι. Άλλαζε λίγο το σύστημα ρε φίλε, να δούμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή με την ίδια λογική, με τους πέντε πίσω. Λες και όταν μείναμε με τέσσερις πίσω, άλλαξε κάτι ριζικά στην άμυνα. Ό,τι φάση έφαγες πριν, έφαγες και μετά. Αυτό τον γιάγουσες στον έρμο, λες και μας έχει κάνει κάτι. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σου σε ένα κομμάτι που σου είπε κάποιος για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού πριν. Άμα ο Μπενίτεθ, για παράδειγμα, οι μεταγραφές του Χριστουγέννων, δεν πήραν το δικό του το OK, ας έβγαινε να τα πει τότε. Τώρα, για μένα είναι αργά. Γιατί εγώ, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, θεωρώ ότι σου πήραν μεταγραφές που σου ταιριάζουν. Και αυτός από εκείνη την ημέρα που του έκατσε μια φορά την πεντάδα πίσω, σαν ορκισμένος δεν το άλλαξε ποτέ. Με πεντάδα πίσω, οι μεταγραφές που έκανες είναι περιττές. Και τα φτερά που πήρες, και τα χαφ που πήρες.
0: Καταρχήν δηλαδή, σύμφωνα με τα δικά του λεγόμενα, είπε ότι αυτό που είπα είναι ότι δεν επέλεξα συγκεκριμένα κάποιον ποδοσφαιριστή. Εγώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω για το ρεπορτάζ ότι ασχολήθηκε με κάποιες μεταγραφικές περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτό να έρθουν. Οι παίκτες δεν έβλεπαν το ελληνικό πρωτάθλημα με τους οποίους συζήτησε. Και είπε, συμφώνησα, λέει, όμως με αυτούς που ήρθαν. Μιλούσαμε, λέγαμε ότι υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε ένα παίκτη και εγώ έλεγα, OK. Για άρα έχει δώσει την έγκρισή του σε όλους. Απλά λίγο πάλι παρένθεση και το κλείνω. Ο Τετέ και ο Παντελίδης ήρθαν πριν ο Παναθηναϊκός υπογράψει συμβόλαιο με τον Μπενίτεθ. Δόξα τω Θεώ που ήρθε ο Τετέ, γιατί χωρίς τον Τετέ, αδελφέ, ούτε τέταρτος δεν θα ήσουν. Συγγνώμη που το λέω. Αλλά είναι πικρή πραγματικότητα.
2: Δεν το συζητάμε. Εμένα δεν είναι το πρόβλημα, Νίκο, ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές. Για μένα το θέμα είναι ότι θέλει να κάνει 10 ή 11 μεταγραφές πάνω σε πιο ακριβώς. Ναι. Τρόπο παιχνιδιού, σε τι σύστημα, τι θέλει να παίξει καταρχάς. Έχει 6 μήνες και δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς θέλει να παίξει.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι το πρόβλημά μου. Να έχεις χτίσει κάτι με το ήδη υπάρχον και να θέλεις τις 8, τις 9, τις 10 τις προσθήκες σου για να ανεβάσεις το ήδη υπάρχον που έχεις, να το καταλάβω. Εδώ εμείς έχουμε παραχώσει και αυτό που έχουμε. Λοιπόν, αγορίνες μου, για να μην σας κρατάω τον χρόνο και να βγει κανένας άλλος.
0: Είσαι κύριος, να είσαι καλά.
2: Νικολή μου, είσαι αδυναμία μεγάλη.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Next. Σκυλί! Πάμε! Καλημέρα. Είναι γλώσσα την οποία δεν καταλαβαίνω για να μπορώ να επικοινωνήσω. Οπότε, φίλε μου, είσαι εσύ. Νάτος, έλα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Γιάννης από Βόλο.
0: Ελπίζω να μην σε κυνηγάνε τα σκυλιά,
3: Όχι, όχι, είμαι κυνηγάνε τα σκυλιά. γεια σου, Νίκο, Κώστα και Γιώργο.
1: Μέλα, Γιάννη.
3: Αν σας κρατώ, έχουμε μιλήσει με τον Κώστα και προχθές. Εάν ήταν μια φορά το πυρόλα offside, αυτό σήμερα ήταν 15 φορές.
0: Και τα δύο είναι offside. Δεν είναι ένα και 15 και τα δύο είναι offside.
3: Με τη διαφορά, Νικόλα, είναι ότι σήμερα κάνει κίνηση την μπάλα. Ο πυρόλα δεν κάνει κίνηση.
0: Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, είναι το ίδιο όμως. Και η μία περίπτωση είναι offside και οι δύο. Απλά ο φίλος μας, ο Μπάμπα, σήμερα έχει κάνει και τα δύο. Ο Πυρόλα έκανε το ένα.
3: Με τι κριτήρια σφυρίζουν οι διαιτητές, πώς βλέπουν τις φάσεις.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει και χειρότερη φάση στην αγωνιστική αυτή.
3: Ναι.
0: Είναι το πέναλτι που έχει δώσει φωτιά στο Πανσεραϊκό Λάρισα. Ντροπή, πραγματικά ντροπή για την ελληνική διαιτησία. Να σφυρίζονται αυτά τα πράγματα πέναλτι. Ντροπή πραγματικά.
3: Έχει πλάτη ο ποδοσφαιριστής της Λάρισας, δεν βλέπει την μπάλα και πάει και το σφυρίζει.
0: Καταρχήν είναι επιθετικό φάουλ. Ένα. Κατά δεύτερο είναι με πλάτη στην μπάλα. Κατά τρίτον πηδά και κατά τέταρτον η μπάλα πηγαίνει από συμπαίκτη. Ναι. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Και τον φωνάζει ο Βάρ και του λέει: κοίταξε, άδεις, εδώ πας να κάνεις έγκλημα. Και το δίνει.
3: Βέβαια.
0: Τι κάνεις, ρε αγόρι μου δηλαδή.
3: Ο Γιώργος ακούει.
0: Τέλος πάντων. Ο Γιώργος έφυγε πριν από ένα λεπτό. Οπότε.
3: Παραπροηγούμενο τηλέφωνο μιλούσε ένας Κώστας Βασίλης Ολυμπιακός. Ρίσκο, Νίκο και Κώστα, είναι να συνεχίσει ο Ολυμπιακός με αυτά τα μπακ που έχει. Μιλάω με τον Διονύση και σχεδόν κάθε βράδυ παίρνω τηλέφωνο, γιατί από τη δουλειά έχω ένα δεκάλεπτο κενό και παίρνω και τον Ηρακλή. Λέει η ισοπαίδωση, δεν είναι μπακ αυτά, ρε παιδιά. Δεν υπάρχουν μπακ που σε Κωστίνια, Ορτέγκα και Μπρούνο στον Ολυμπιακό. Από το 0 σήμερα, αν προσέξει ο Ολυμπιακός, τρώει 3 γκολ. 4 φάσεις κάνει ο Πάου, τρώει 3 γκολ ο Ολυμπιακός. Έχω βαρεθεί να πέφτει ο Ορτέγκα κάτω και να τον καλύβει, δίκιο έχει ο προηγούμενος για το Μεντελίμπα. Έχει μεγάλες αιμονές, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστές Ορτέγκα. Δεν υπάρχει Κωστίνια. Και αυτά τα περί 14 εκατομμύρια Ζενίτ με Κορδελίτσα και Αντιγιά. Τι να είστε. Τι να δει. Πέφτει κάτι, πόσες φορές και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, τώρα το πρόσφατο ή το 1-1, όλοι οι ποδοσφαιριστές του φεύγουν πίσω από την πλάτη. Μα όλοι. Όλοι. Ένα σεντερμπάκι της Προκοπής δεν έχει. Πώς στήθηκε αυτό το Ρώσο Ολυμπιακό για να κλείσω μέσα στις Καρατάου, όταν μια ομάδα είναι κακή, είναι κακή. Πώς το κάνουν. Κάκης τους Ολυμπιακός. Δεν θες 5 αγωνιστικές στο play-off να ζητάς να πάρεις και τίτλο. Θα πάρεις αυτά που σου πρέπουν.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Το σημερινό ήταν το μεγαλύτερο ξεβράκωμα. Δηλαδή ήταν καλός και έφαγε 3 γκολ. Φανταστείτε να μην ήταν καλός.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο.
4: Γεια σας παιδιά.
0: Καλησπέρα.
4: Τι κάνετε, Δημήτρης, έλα Ανάσταση, μετά την Ανάσταση. Λοιπόν, δεν έχω και πολύ χρόνο. Καταρχάς Νίκο και προς όλους, επειδή εγώ είμαι 66, εσείς είστε πιο νέοι, εγώ ο Κώστα, το λέω πιο πολύ προς τον Κώστα, το περιβόητο παιχνίδι με τον Καραγκιοζόπλο, με τον Οκόνσκι, που πήραμε μετά από 10 χρόνια το πρώτο του Μπάγκεβιτς, εκεί ήμουνα στο τσάκ να πάω με χάπια, αλλά ήμουνα τότε 30 πόσο ήμουνα. Μην λέτε τώρα τέτοια. Ακούω φίλε για τον μπάσκετ, για την Ευρωλίγκα αυτή, η οποία έχει ιδιαιτερότητες αν γίνει τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πιτσιρικάδες μου λένε δεν θα αντέξω αν με την καρδιά μου. Φίλε, άλλα πράγματα. Και εγώ που σου μιλάω, πώς σας ξέρει. Μιλάμε για άρρωστος, ΑΕΚ άρρωστος. Φαντάσου τώρα Νίκος, ένα εγώ στο λέω, δεν φεύγει η αρρώστια. Όσο με το καλό να πας και 100 και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, απλά τα βλέπεις λίγο αποστασιοποιημένα, ρε παιδί μου. Εκτός αν κόψει εντελώς. Εγώ έχω φίλους που για διάφορους λόγους, και δεν να το πω ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει κόσμο να κόψει το ποδόσφαιρο. Εγώ ξέρω αρκετούς δηλαδή. Και αξίζεις και Παναθηναϊκούς. Ξέρω ανθρώπους που πούνε δεν ξανασχολούμαι ρε παιδί μου γιατί να χαλιέμαι. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο θέμα. Είχαν γίνει πολλά και τα ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, αν δεν κόψεις εντελώς, δεν... μετά αλλά απλά ρε φίλε το βλέπεις λίγο πιο... Και εγώ φέτος που θέλω να καταλήξω, που δεν ήμουνα ίσως και τέταρτο φαβορί, με δίναν και μετά τον Παναθηναϊκό και πιο αντικειμενικά άντες. Γιατί πέρσι ήμουν διαλυμένος. Mm-hmm. Λοιπόν, και φτάνω να είμαι πολύ κοντά στο να το πάρω, γιατί θεωρώ μετά τη σημερινή εξέλιξη είμαι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Έτσι, γιατί με μπάλα έχουν μιλήσει και μου εκεί. Ελπίζω το λαφό να μην το θυμόμαστε εμείς οι Αγγλίδες τραυματικά. Τι έβγαζε πάλι ο άνθρωπος. Σήμερα αύριο βέβαια. Έτσι, γιατί με μπάλα έχουν μιλήσει και μου εκεί. Ελπίζω το λαφό να μην το θυμόμαστε εμείς οι Αγγλίδες τραυματικά. Τι έβγαζε πάλι ο άνθρωπος.

0: Μια Αθήνη ως προς το...
1: Άσε μου ένα λεπτό μόνο, ένα μόνο να πω κάτι και από θέλω. Και μετά πες. Λοιπόν Κώστα, για αυτούς που με ψημιρούν, άκου πιο πολύ, σου λέω από εμπειρία, είναι, τέλος πάντων δεν θέλω τώρα να το, είναι πολλοί που χαίρονται, το έχουν όλες οι ομάδες από τους οπαδούς. Εγώ ξέρω αεξίδες, σε εισαγωγικά δεν θα το βάζω, που θα χαρούνε και γιατί θα βγουν μετά και θα πούνε, στα λέγα εγώ, είναι το μέταλλο, είναι το κόμπλεξ. Έχω πολλούς τέτοιους, άστο τώρα, τέτοιους και έχουν όλες οι ομάδες σου λέω. Λοιπόν, η ομάδα, αν μου λέγαν, αν μας λέγαν σήμερα, γιατί θεωρούσαμε ρε φίλε ότι ο Ολυμπιακός αυτό το ΠΑΟΚ, αν και δεν είναι, σήμερα φάνηκε ότι η γύμνια δεν πατάς ένα κουμπί και έγινες ομάδα. Και φάνηκε με τον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ήταν αυτός που είναι. Λοιπόν, αν μας λέγαν ότι θα τελειώσει αυτή η αγωνιστική και θα είμαστε στους ίδιους βαθμούς, βέβαια με τον ένα, στους πέντε και εμείς είμαστε στους έξι. Και με ψημιρούν και κλαίνε.
2: Παιδιά, συγγνώμη λίγο, γιατί θα καραφλιάσω τελείως. Μισό λεπτό, ένα λεπτό. Όταν τελείωσε η κανονική διάρκεια, η ΑΕΚ ήταν στο συν 2, σωστά.
1: Πίσω. Όχι,
0: συν 2 από τον Ολυμπιακό. Συν 2 από τον Ολυμπιακό. Συν 2 από τον
1: Ολυμπιακό. Μια αγωνιστική πριν. Ήσουν πίσω.
2: Ήταν συν 2. Περνάνε τρεις αγωνιστικές με ντέρμπι. Δεν παίζει με τη Λαμία και τον Άρη και τον Βόλο. Με
1: ντέρμπι
2: και είναι συν 6. Πώς μπορείς να γκρινιάζεις, ρε γαμώτο, δεν γίνεται.
1: Δηλαδή, όχι, για μένα έκανε ένα ακόμα βήμα. Έκανε ένα ακόμα βήμα.
2: Για μένα
1: έκανε ένα ακόμα
2: μπορεί
1: βήμα.
2: Μπορεί να έκανε και το πιο μεγάλο βήμα σήμερα. Αλλά
1: ναι,
2: τέλος
1: ναι,
2: πάντων.
1: Ναι,
2: okay.
1: ναι.
0: Γιατί μειώνονται και οι αγωνιστικές και,
2: ναι, ρε,
0: και η διαφορά
2: μεταξύ του. Μεταξύ του την επόμενη. Έχει τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική. 9 πόντοι μείνανε και είναι 6 πόντους μπροστά. Πώς θα γίνει να το χάσει.
1: Επειδή ο Παναθηναϊκός είναι πιο επικίνδυνος τώρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει να χάσει. Σου λέει θα πάω στην κόλαση τη Φιλαδέλφια. Η άλλη πάει για πρωτάθλημα. Έχει κίνητρο φουλ. Εγώ δεν έχω τίποτα. Είναι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν έχει να χάσει τίποτα, ρε παιδί.
2: Μαζί είναι τα μάτια της άλλης αγωνιστικής.
0: Ναι, αυτά μισό ώρα και τα δύο.
1: Μαζί. Okay. Αλλά για την ΑΕΚ είναι τελικός. Και θέλω να πιστεύω, επειδή τους έχει όλους, μάλλον θα τους έχει τιμοπόλεμους, ότι ο Νίκολης θα το διαχειριστεί έτσι. Πρέπει να πάρει μισό μηδέν, μισό μηδέν. Να πάρουμε αυτό το παιχνίδι και για μένα το ακουμπάμε. Δεν το σφιχταγκαλιάζουμε. Το πώς να σου πω, ρε παιδί μου, με χ τελειώνει και μαθηματικά. Με χ, με νίκη της ΑΕΚ και χ το άλλο.
0: Τελειώνει μαθηματικά.
1: Που είναι πολύ. Τελείως κάνεις και για τη Φιλαδέλφεια.
0: Άκου τι γίνεται τώρα.
1: Αλλά και με νικητή κάποιον πάλι θέλεις ένα χ στην Τούμπα.
0: Στο σημερινό μάτσα αν κάποιος έπρεπε να βγει πρώτα είναι ο Κοϊτά. Αυτόν έπρεπε να
1: βγει. Ο Κοϊτά είχε κουραστεί ρε φίλε. Φαινόταν.
0: Και έπρεπε να βγει τον Κουτέσα. Αν μπορεί να βρεις κάτι. Για μένα πιο πολύ λάθος είναι ότι επιμέναμε από αυτή την πλευρά ενώ έβλεπες ότι το... Από ποια πλευρά και να ήταν ο Κοϊτά, δηλαδή ότι δεν πήγαινε καθόλου.
1: Να σου πω, ερώτηση
0: και από δεξιά που ήταν στην αρχή και μετά που πήγε μεταφέρθηκε αριστερά, πάλι δεν ήταν καλά.
1: Ερώτηση και προς τους δύο, επειδή ξέρετε πολύ μπάλα. Εάν, το να πεις μετά, εάν, εντάξει, εγώ έχω τρέλα με τον Γιώβιτς, ξέρεις, σωστά δεν έπαιξε σήμερα και κερδίζει και τους παίχτες του, είναι δίκαιος, ο Γιώβιτς ο δικός του και, είδες έπρεπε να παίξει ρε παιδί μου, δεν είχε ρυθμό, ο Ζήνης.
0: Απ' την άλλη αν έρχονταν το ίδιο, περίμενε.
1: Έπρεπε να βγει ο Βάρκα, φίλε.
0: Θα σου πω κάτι άλλο, σε αυτό συμφωνώ, ότι δεν έπρεπε να βγάλει το Ζήνη, εκτός αν ο Ζήνη...
1: Ο Γιώβιτς θες του Βάρκα.
0: Επειδή όλα τα λεπτά πάει περίπου στο 60 λεπτό πάντως ο Ζήνη. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο όμως. Εάν δεν μπει καθόλου ο Γιώβιτς και θα πούνε όλοι. Τον Μπέσπο είπε βάλει 7 γκολ στον Παναθηναϊκό, τον βάζει καθόλου.
1: Όχι, δεν μπορούσε. Τους είχε κουράσει, έπρεπε να μπει άλλο και δεν πει άσχημα. Έσπαγε μπάλες. Να σου πω, εγώ ρωτάω, θα μου πεις με υπόθεση. Τι γνώμη σας και εσένα Νίκο. Εάν στη θέση του Βάρκα ήταν ο Γιώβιτς, υπήρχε περίπτωση να μπάει μπάλα μέσα. Προς αυτή τη φάση. Έχει χάσει κάτι άλλο, κάτι κεφαλιές. Εκεί αν ήταν ο Γιώβιτς.
2: Όχι. Εν τω μεταξύ κάτσε γιατί τώρα
1: εντόπισα
2: κάτι φοβερό, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Θα την έσκαβε πάνω από το λαφόν, στο λέω εγώ, θα την έσκαβε. Δεν θα πήγαινε ούτε γωνία ούτε τίποτα.
2: Λοιπόν,
1: πάνω από το λαφόν.
2: Ακούστε να δείτε ένα φοβερό που βρήκα τώρα, μου ήρθε φλασιά. Ο Παναθηναϊκός για ένα, περίμενε, λοιπόν, στη Λιβαδιά, στο 1-4, 8 Μαρτίου, σκόραρε τα τελευταία του γκολ σε ροή παιχνιδιού. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1: 7
2: παιχνίδια έχει βάλει γκολ μόνο με πέναλτι. Ένα στην Πέτης, του Ταμπόρδα. Και, ναι, και δύο στην Τρίπολη. Ένα του Ζαουρί και ένα του Τετέι.
1: Μία κουβέντα μόνο για τον Μπενίτες. Έχει καταλάβει ρε φιλοταφή, μην είμαστε τώρα αφελείς. Και πουλάει τρέλα φίλε, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Επαναλαμβανόμενα να λέει συνέχεια, είναι επιτυχία... Ρε φίλε, δεν μπορεί να μην έχει καταλάβει τώρα σε τι μέγεθος έχει έρθει. Έχει καταλάβει ο άνθρωπος, σου λέει, θα

0: Εντάξει, δεν είναι. Τώρα, δηλαδή,
1: δεν είναι, πάντω ξέρει τι γίνεται, δεν είναι ωραίο για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο.
0: Του παίρνει 12 παίχτες. Εσύ πιστεύει ότι θα φτιάξει ομάδα σε ένα χρόνο να χτυπάει πρωτάθλημα. Θα κάνει. Του παίρνει 12 παίχτες. Αν ένας τρελός ιδιοκτήτης του λέει, τι θέλεις κύριε Μπενίτες, 12 πάρτους. Εσύ πιστεύει ότι θα του κάνει ομάδα να χτυπήσει πρωτάθλημα. Αφού κάνει παλαβομάρες ο άνθρωπος. Εγώ νομίζω είναι απλά παροχημένος προπονητής. Την πατήσατε. Πατήσατε. Χάσατε ένα χρόνο, ρε φίλε.
1: Και κάνα 7-8 εκατομμύρια σε αποζημίωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλε μου,
2: να
1: σε καλά.
0: Α, και να σας πω κάτι να γελάστε. Ναι. Τι λένε οι Ολυμπιακοί φίλοι μου. Και λες και το έχουν συνεννοηθεί. Ότι αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, όπως λένε για μας. Αν σας πάρουν την Ευρωλίγκα εκεί μέσα, είναι λέει 7-7 μετά η Ευρωλίγκη.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τώρα από πότε το 4, το 3 συν 1 κάνει 7.
1: Είναι δεν θα είναι έτσι, θα είναι όμως. Εντάξει, είναι.
0: Του λέω τι λένε.
1: Είναι πλήγμα. Αλλά εντάξει, εγώ θα σου πω κάτι, το κάνουμε και χαβαλέ. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αδερφέ,
1: κοίταξε, οι φίλοι μου Ολυμπιακοί να σου πω τι μου λένε. Άκου. Το πρώτο λέει έπρεπε να ακυρωθεί, να μετρήσει το καλάθι. Ξέρω εγώ, που έχουν γίνει 17 παραβάσεις πριν.
0: Τέλος πάντων,
1: άκου. Το άλλο ήταν στη Θεσσαλονίκη, δεν μετράει. Το άλλο ήταν στην Αθήνα, δεν μετράει. Οπότε είμαστε 4-3. Αλλά μπορεί να σοφαρίσει.
0: Παιδιά λέω 7-7. Μπορεί να είσαι και 8-7 μπροστά. Δηλαδή, ρε φίλε, εγώ ξέρω να σου λέω. Λεβέντη μου, έχω 7 και έχεις 4.
1: Εντάξει. Αυτό είναι.
0: Τι θα πει δηλαδή.
1: 7-4.
2: Να σου πω.
1: Και τώρα είναι 7-3. Εμείς άμα
2: πάρουμε το φετινό είναι 13 και 10, γιατί πιάνει για 10, 23.
1: Πάλι εγώ την πληρώνω δηλαδή. Βρήκατε πάλι. Λοιπόν, φύγαμε.
0: Ίσως θα είναι το πιο μάγικο όμως το φετινό.
1: Δεν μετράει για 10. Λοιπόν, πάμε. Καλό βράδυ, φιλαράκι μου.
0: Πηλιά, καλό ξημέρωμα.
1: Τελειώσαμε, κύριε Κώστα, κύριε Χάρη.
2: Πάμε, κύριε Νικό.
1: Τελειώσαμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Και την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε.
1: Να είστε καλά. Να είστε τσάμπ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σου ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αυθεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αυθεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένο μου φίλε, αν είναι η σκέψη μας η αρκούδα που χορεύει ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό. Αυτό που ξέρω είναι ο χρόνος που στενεύει και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Μες στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω, στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Και σήμερα με καλή παρέα στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Πώς είμαστε?
6: Ξυπνή.
5: Έχουμε ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Έχω καταλάβει καλά.
6: Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάτι να κάνεις, μένεις ξύπνιος χωρίς να καταλάβεις.
5: Πώς περνάει και η ώρα καμιά φορά.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, πρώην κιθαρίστας στον Ενδελέχεια, από τα ιδρυτικά μέλη.
6: Ναι, ναι.
5: Να τα θυμηθούμε αυτό. Εποχές,
6: 94.
5: Μάλιστα. Μια πορεία που τελείωσε το 2009. Θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια με καινούργια δουλειά στα χέρια του, Πεζόδρομος, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, την οποία έτσι θα ακούσουμε μαζί σας και θα την συζητήσουμε με τον Αντώνη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ στις δύσκολες αυτές βάρβαρες ώρες. Στίχη και μουσική, έτσι, όλα.
6: Ναι, δικά και σου. Τη παραγωγή και σχεδόν τα περισσότερα όργανα. Με τα χρόνια έρχονται αυτά όταν παίζεις μουσική. Δεν είναι κάποιο θαύμα. Οι περισσότεροι από τους μουσικούς παίζουν πολλά πράγματα. Επίσης έχει βγει πια γενιά μεγάλης ηλικίας που έχουν φοιτήσει στα μουσικά λύκεια, όπου εκεί μαθαίνουν 3-4 όργανα και είναι πολύ, πολύ μουσική και εξαιρετική μουσική.
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς μουσικούς στη χώρα.
6: Έτσι. Πια έχουμε πάρα πολύ καλούς. Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο των συγκροτημάτων. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω συγκρότημα. Και η μουσική.
5: Δεν μιλάμε για τότε χρόνια, μιλάμε για τώρα.
6: Ναι, μιλάω για τώρα. Και η μουσική είναι μουσική, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πιστόλια που λέμε. Δηλαδή τους δίνεις μια παρτιτούρα και αύριο παίζεις στην αυλία. Αλλά απαιτούν να πληρωθούν κάποια. Αυτά που αξίζουν, δεν λέω ότι δεν αξίζουν. Τώρα.
5: Πόσο δε με τα δεδομένα τα σημερινά, ας πούμε, που είναι λίγα τα έσοδα, φαντάζομαι.
6: Το βλέπεις ότι είναι λίγα τα έσοδα. Μπαίνοντας μέσα σε μαγαζί, αν μετρήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται και δεις να πιούν ένα-δύο ποτά, τα νούμερα είναι σε οδηγούν. Τώρα, άμα είσαι τρελαίος και αρχίζεις και ζητάς, δεν ξέρω, αστρονομικά ποσά, δεν νομίζω,
5: ναι,
6: να δουλέψεις.
5: Να δουλέψεις. Μάλιστα. Πεζόδρομος, λοιπόν, με φιλοξενούμενους στο άλμπουμ εκτελεστές, ερμηνευτές μάλλον.
6: Μα γίνεται Πεζόδρομος.
5: Σωστά. Ο τίτλος, λοιπόν, προκύπτει από αυτό, στην ουσία.
6: Βασικά είναι ένας τίτλος ο οποίος βγήκε να διορθώσει τον προηγούμενο τίτλο, ο οποίος τον θεώρησα λίγο πρόχειρο, και λόγω του ότι αποτελείται από ένα μοσαϊκό τραγουδιών, δηλαδή πολλά από τα τραγούδια δεν μοιάζουν κανένα με το άλλο. Αυτό τώρα εγώ ρωτούσα συναδέρφους και μουσικούς και μουσικούς παραγωγούς και λοιπά, τη γνώμη τους, και μου πήραν διάφορες γνώμες και κατέληξα στο ότι δεν είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η ποικιλία. Και αυτή την ποικιλία τη συναντάς σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης μας, όπου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, όπου έχει πεζοδρομηθεί δρόμος ο οποίος ήταν ακόμα και μη σημαντικό, δεν μιλάμε για την Ερμού.
5: Ναι, εντάξει. Okay.
6: Στο Κουκάκι, στο.
5: Στον Γκάζι.
6: Ναι. Mm-hmm. Όπου έχει πεζοδρομηθεί, γίνεται χαμός. Mm-hmm. Είναι ένα μοσαϊκό από ηλικίες, ανθρώπους, mm-hmm. μουσικές, mm-hmm. ήχους. Και αυτό. Αυτό βέβαια το εξώφυλλο όταν. Με το καλό στο τέλος του μήνα περίπου βγει το άλμπουμ. Uh-huh. Το εξώφυλλο είναι λίγο. Έτσι, βγαίνει λίγο έξω από τη σφαίρα της πραγματικότητας. Είναι ένας ιδανικός πεζοδρόμος στον αέρα.
5: Σουρεαλιστικά πράγματα, ας πούμε.
6: Θα το δεις αν πατήσεις στο Facebook, όποιος θέλει, mm-hmm. στη σελίδα Αντώνης Δημητρίου and the Sugar. Είναι το βασικό μπάνερ της σελίδας.
5: Mm-hmm. Okay.
6: Είναι λίγο στον αέρα τα πράγματα με αυτό το πεζόδρομο που έχω φανταστεί.
5: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εμένα μου θυμίζει λίγο από βουτιά, από ψηλά, τη γέφυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι πιτόδα. Όχι, λες.
6: Αυτά είναι μέσα μου όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
5: Ψάχνοντας έτσι και παίζοντας συνήθως κομμάτια από τους Ενδελέχη, έβλεπα ότι στη σύνθεση πολλές φορές υπήρχε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί σημαίνει ότι βάζατε όλοι από λίγο κάτι μέσα στα κομμάτια,
6: ναι,
5: ή απλά δεν ήθελε κάποιος να βάλει το όνομά του μπροστά.
6: Κοίταξε, τα περισσότερα κομμάτια φτιάχτηκαν έτσι. Mm-hmm. Και έτσι φτιαχνόντουσαν. Απλά από κάποια στιγμή και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Και ξεκινήσαμε από το χειρότερο πράγμα.
5: Δηλαδή.
6: Το να χρεωθεί, να πιστωθεί μάλλον ένας το κομμάτι μουσικά, ενώ είχαν βάλει την ιδέα του. Βέβαια, είναι. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να καταφέρεις να επιβιώσεις ένα συγκρότημα που πέφτουν 5 και 6 ιδέες. Mm-hmm. Ποια θα επικρατήσει, πώς, δηλαδή τι ισορροπίες φτιάχνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ κάνοντας τα πράγματα μόνος σου παίρνεις και μια ευθύνη
5: του όλου πράγματος.
6: Και σου λύνει και τα χέρια. Mm-hmm. Τώρα, πάει καλά, δεν πάει καλά. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος.
5: Δηλαδή, και πορεία η ιστορία.
6: Και τα τραγούδια. Mm-hmm. Το βασικό είναι να έχεις τραγούδι. Αν δεν έχεις τραγούδι, δεν έχεις τίποτα. Όποιος και αν είσαι.
5: Σωστά. Και η ιδέα έτσι του πεζόδρομου πότε ξεκινάει?
6: Η ιδέα του πεζόδρομου ξεκίνησε το 2017, που το καλοκαίρι που γράφτηκε από μια άσχετη έτσι αιτία, γράφτηκε το πρώτο τραγούδι, mm-hmm. Ηχογραφήθηκε, είχε προηγηθεί η επαφή με τη Μικαέλα Δαρμάνη, όπου κάνοντας παρέα και πρόνοντας καλά μαζί με κοινούς φίλους κλπ. Mm-hmm. Μου είχε πει γιατί σταμάτησες, γιατί θες να μου γράψεις κάτι. Η Μικαέλα είχε δίσκο με διασκευές, ένα εξαιρετικό άλμπουμ.
5: Του Δημήτρη Μάγκαρη,
6: ναι.
5: Τους κιθαρισμούς και τα λοιπά, σε παλιά κομμάτια.
6: Το αγαπώ να θυμάμαι.
5: Ναι, ναι, σωστά. Ναι.
6: Αλλά δεν είχε δικό της, δικά της τραγουδιά.
5: Την δισκογραφία.
6: Και ξεκίνησε έτσι η ιδέα και κατέληξε στις ώρες. Mm-hmm. Τότε το τραγούδι ώρες το αγάπησε η Μικαέλα, είναι ευχάριστο και εύπεπτο το τραγούδι. Εγώ το θεωρώ λαϊκό τραγούδι. Uh-huh. Απλά δεν το γράψαμε 2/4, το γράψαμε swing. Uh-huh. Μιας και ο κόσμος
5: εξακολουθεί να θέλει, ας πούμε, αυτό, ναι.
6: Θέλει swing. Και το έβαλαμε στο πρόγραμμά της, της άρεσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Έτσι πήγαν και συνέχεια και άλλα 3-4 που έχουμε κάνει στο δίσκο μαζί.
5: Μάλιστα. Μέσα στο πεζόδρομο θα δούμε τις ερμηνείες της Μικαέλας, λοιπόν, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δικές σου και της Δέσποινας Αμοργιανίδου. Τα λέω σωστά?
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Τους έχω Αμοργιανού. Αμοργιανίδου το γράφω.
6: Ναι,
5: Αμοργιανού.
6: Έχω κάνει εγώ το λάθος.
5: Okay. Πώς προκύπτουν όλες αυτές τις συνεργασίες? Εντάξει, της Μικαέλας μου είπες πώς. Με τον Λαβρέντη, με τον Λάκη, με τη Δέσποινα.
6: Με τον Λαβρέντη του είχα ξαναγράψει ένα τραγούδι, μικρό που είσαι Ρουανέ, λεγόταν, στο τελευταίο άλμπουμ των Ενδελέχεια.
5: Που και εκεί είχε συμμετοχές για πρώτη φορά στα Ενδελέχεια, μπήκαν άλλοι
6: ναι.
5: συγκρότημα, έτσι.
6: Ναι, ναι. Και είχε παίξει τα βιολιά ο Φώτης ο Σιώτας. Mm-hmm. Οπότε είχα αυτό το προηγούμενο, αυτό το παρελθόν. Και πήγα, τον βρήκα. Ήταν σε δύσκολη φάση γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Uh-huh. Του άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι ένα. Εντάξει, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, αλλά είναι ένα βαλσάκι έτσι πολύ νοσταλγικό. Mm-hmm. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
5: Μάλιστα.
6: Που είχα μπροστά μου. Προφανώς έχουν προτάσεις από πάρα πολύ κόσμο.
5: Φαντάζομαι.
6: Έρχονται και αυτοί στη δύσκολη θέση πολλές φορές να σου πούνε δεν μπορώ ή δεν μ' αρέσει. Ή να μην στο πούνε καν έτσι, να το καταλάβεις από τα.
5: Συμφραζόμενα τέλος
6: πάντων. Ναι, εξωελεκτικά. Ναι, να μου έχει τύχει. Έχω φάει 2 χιλιόμετρες για 2 τραγούδια. Αλλά. Στα άλλα γκολ.
5: Ωραία. Όσο το κάνω, έχει να κάνει με το Λαβρίδι Μαχηρίτσα. Ο Λάκης και η Δέσποινα.
6: Ο Λάκης, ο Λάκης. Με το Λάκη είχαμε συνεργαστεί ξανά. Είχαμε παίξει σε συναυλίες μαζί. Είχα παίξει ένα βίντεο κλιπ του. Και είχαμε μια άνεση. Δούλευε και στην ΕΡΤ. Ήταν μουσικός παραγωγός και έπαιζε, είχε μια εκπομπή τα 45 ράκια. Και είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική διάνοια και διάβια και χιούμορ, όπου μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το Λάκη. Είναι ανατρεπτικός. Μερικές φορές στο στούντιο τον κρατούσα, του έλεγα τι είναι αυτό που μου λες. Η εισαγωγή μου λέει ότι μία μέρα πρέπει να φύγει. Τι λες, του λέω, η εισαγωγή θα φύγει από το κομμάτι, γιατί? Και μου έλεγε εκεί προσπαθούσε να τεκμηριωθεί. Το βράδυ με έπαιρνε τηλέφωνο.
5: Άστε την εισαγωγή.
6: Μη σου πω ότι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο εσύ. Θα κάνεις αυτό. Εξαιρετικός. Και θα παρευρεθεί και στην παρουσίαση.
5: Πότε θα γίνει?
6: Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στη Σφίγγα. Το θεωρώ ένα αξιόλογο χώρο.
5: Ιστορικό και... χώρο, η Σφίγγα.
6: Βέβαια, ναι. Δεν θα είναι μια συναυλία με εισιτήρια κτλ. Θα είναι με προσκλήσεις. Θα προσκληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι και άλλα και όποιος θέλει. Αυτό είναι το νόημα. Θα παίξουμε και live τα τραγούδια του δίσκου. Κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Ένα μικρό πρόγραμμα. Δεν είναι ο σκοπός να είναι ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο και κουραστικό κτλ. Είναι ένα event αποκλειστικά για το άλμπουμ. Θα έρθουν οι φίλοι μου από του Ξενδελέχεια, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Λεοντόπουλος και διάφοροι άλλοι.
5: Ωραία, πολύ ωραία. Η κυκλοφορία μου πες θα γίνει στο τέλος του μήνα επίσημα κανονικά στα δισκοπολία όσα έχουν μείνει.
6: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το βασικό θα είναι το χέρι με χέρι στα live. Δεν ξέρω ποια φόρμα ακριβώς θα βρεθεί, αλλά είναι η πιο ουσιαστική οδός πώλησης. Δηλαδή ο άλλος
5: έρχεται να σε ακούσει και αν φεύγοντας
6: ναι, το αγοράζει. Ναι, το άρεσε. Σου λέει θέλω να το έχω αυτό. Γιατί είναι μαζεμένο το υλικό, ενώ με τις αναρτήσεις στο ίντερνετ είναι λίγο τα πράγματα στον σκόρπια. Αέρα, σκόρπια. Εγώ είμαι υποστέγη, έχω εταιρεία, δηλαδή το μετρονόμο με τον οποίο ο οποίος θα εκδώσει το CD και έτσι δεν είμαι εντελώς στον αέρα.
5: Αλλά, οπότε θα υπάρχει διανομή κανονικά στα καταστήματα κτλ.
6: Το ίντερνετ έχει κοινοτικούς όρους δικούς του, οι οποίοι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί και να χαθείς. Να κάνεις ένα CD και να είναι σαν να το πετάς στα σκουπίδια.
5: Οπότε μετά τις 19 Μάρτη έχουμε κανονισμένα live κάπου, θα ξεκινήσετε κάπου.
6: Κοίταξε, βασικά όσον αφορά. Το λέω αυτό τώρα γιατί είναι αθηνοκεντρικό το πράγμα στην αρχή του τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω σκοπό αυτή τη στιγμή εύκολα να σκεφτώ ένα πρόγραμμα για να πάω να κλείσω μόνος με ένα μαγαζί στην επαρχία και να δουλέψει κατανάλωση. Ναι. Να πουληθούν ποτά, να παίχνουν διασκευές πολύ γνωστές. Οι διασκευές που παίζω στο πρόγραμμά μου είναι, έχω επιλέξει να είναι διασκευές διδακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει οι άνθρωποι να σταματήσουν να διασκεδάζουν με τα σουξέ του 90 ή του 95 και να προχωρήσουμε και να ακουστούν και πράγματα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως είναι το συγκρότημα των Mumford & Sons, τραγούδια του Bruce Springsteen για παράδειγμα, τα οποία είναι μυθικά και ειδικά και εμείς δεν τα ξέρουμε καν εδώ. Όπως ένα που έχει δανειστεί τη θεματολογία του από τα σταφύλια της οργής. Είναι κομμάτια που γίνεται χαμός. Του Μάικλ Κιουανούκα, τέτοιες διασκευές περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει να χιτάρω δηλαδή. Οπότε ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, να παρουσιαστεί σε 9-10 μέρη το βασικό υλικό στην Αθήνα. Και από εκεί πέρα η επαρχία θα πάμε. Θα πάμε.
5: Θα πάμε. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
6: Θέλει μια άλλη δουλειά.
5: Ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να, αν θες να αρχίσουμε να, έτσι, να ακούμε την καινούργια δουλειά. Θα τα πάρουμε τη σειρά τα κομμάτια. Αν θες να τα ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε όλα, να δώσουμε όλη την εικόνα στον κόσμο για τον πεζόδρομο. Ο Αντώνης Δημητρίου, λοιπόν, πρώτα με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και τη δική του στην ημέρα και αμέσως μετά η Δέσποινα Αμουριανού στο Ξέρω ένα μέρος. Τα ακούμε, ένα τζικλάκι και επιστρέφουμε για περισσότερη κουβέντα πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε και ακόμα περισσότερα. Μείνετε εδώ.

0: Κύριος Αγώστας λέει: πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρεψου, με το που έκατσες Γιαννίση σου δίνω διαμάντι, ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβο, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρα. Λοιπόν, με νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Ντίξ.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Τι είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην κλαπλώστρα. Όχι, όχι, σωστά το παιδί.
1: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα, κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, η φαρική γιαγιά μου. Για σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει και όχι διατυπώνει. Ο φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπής στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των Γαλιστίων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεστάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν μπορώ να το τελειώσω και έπιασε το σαντιό, ρε με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, μου σου είπε, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχεις, ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερες.
1: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
0: Δεν εννοείται να σου πω κάτω.
1: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν λέω να σου πω κάτω.
1: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
0: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Άφηξη του Χρήστο μου.
3: Ο νους την αύξηση, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του αθμού.
3: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
1: Γράφεσαι.
0: Περνάς από την πόρτα.
1: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφο... Ανάγκη τη... Τη δική σας... Τη... Ανάγκη τη... Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη...
1: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον, λέει, βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
1: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιστώσεις, έτσι. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
1: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinsport FM.
5: bwinsport FM 94,6.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ξεκινήσαμε την ακρόαση του άλμπουμ του Αντώνη Δημητρίου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εδώ. Τίτλος του άλμπουμ Πεζόδρομος. Ακούσαμε τη Μικαέλα Δαρμάνη στη μέρα και την Δέσποινα Αμοριανού στο ξέρω ένα μέρος. Στίχη μουσική γραμμένη από τον Αντώνη Δημητρίου. Πότε έχεις αρχίσεις και καταλαβαίνεις ότι, ξέρω εγώ, μου βγαίνει σύνθεση, μου βγαίνει στίχος?
9: Κοίταξε, στιχουργός δεν μπορώ να πω, να ονομάσω τον εαυτό μου στιχουργό. Τραγουδοποιώ, ναι. Η εμπειρία δούλεψε πάρα πολύ στο να γραφτούν οι κατάλληλες, να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις ώστε να αντιθούν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη λέξη που θα εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις. Ό,τι και αν είναι αυτό, αστείο ή σοβαρό ή λυπηρό, υπάρχουν εύκολες θεματολογίες, δυσκολότερες κτλ. Αλλά έχω σκίσει πολλές α4. Δηλαδή στην προσπάθεια αυτή, σαν το πέτα τη μαμά από το τρένο, θυμάσαι που αρχίζει έτσι. The night was κτλ. Πολύ. Στην έκθεση δεν ήμουν καλός στο σχολείο. Αλλά δεν ήμουν καλός περισσότερο γιατί προφανώς υποτιμούσα τις ερωτήσεις που δινόντουσαν για τα θέματα. Όταν άνοιξαν οι ορίζοντες μου και πήρα απόφαση να βγω ανοιχτά έξω με τα συναισθήματα, με τις αφηγήσεις, με το φανταστικό, γιατί υπάρχει και πολύ φανταστικό μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Και όταν λέω φανταστικό, εννοώ ακόμα και το γεγονός ότι απευθύνεσαι στο, όπως και εσύ, στο φανταστικό ακροάτη, σε ποιον φαντάζεσαι ότι σε ακούει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και με γνώμονα αυτό, όπως και στη μουσική. Είμαι λιτός, θέλω να είμαι ουσιαστικός, θέλω να σέβομαι αυτόν που θα τα ακούσει καν. Και έχω δώσει πολύ σημασία και στην παραγωγή.
8: Ωραία. Είναι δικιά σου παραγωγή, έτσι?
9: Ναι, ναι.
8: Γράφεις πρώτα μουσική και μετά στίχους συνήθως? Με ποιο τρόπο δουλεύεις? Τουλάχιστον με ποιο τρόπο δούλεψες έστω εδώ?
9: Νομίζω βγαίνει πρώτα η βασική μελωδία της φωνής, το σφύριγμα της φωνής. Αυτό τώρα γράφεται πρόχειρα σε ένα κινητό που βρίσκομαι.
8: Όταν έρθει η ιδέα, φαντάζομαι.
9: Ναι, πάμε σπίτι να το δούμε στην κιθάρα λίγο πώς γίνεται. Τι σχήμα μπορεί να πάρει, αν υπάρχει. Ή αν ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Και μετά, με βάση αυτή τη μελωδία και την υπόσταση αυτή που έχει, γράφονται και οι στίχοι.
8: Οπότε πρώτα μουσική και μετά στίχοι.
9: Οπότε μου έχουν προταθεί διάφοροι στίχοι για να τους μελοποιήσω. Δεν το έχω κάτι μέχρι στιγμής.
8: Σκέφτεσαι σαν πιθανότητα?
9: Δεν ξέρω, αν μάθω μπορεί, γιατί αυτά είναι και θέμα γνώσεως και εμπειρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θεωρώ δεσμευτικό λιγάκι, με την κακή έννοια της δέσμευσης, ότι θα πρέπει να...
8: Μου έδωσε τους στίχους, πρέπει να το φτιάξω, ας πούμε.
9: Ναι, και ότι θα πρέπει οι νότες μου να είναι να φυλακιστούν μέσα σε αυτούς τους στίχους.
8: Κατάλαβα.
9: Έτσι.
8: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα από τη Μάλτα έχουμε. Από το φίλο το Γεράσιμο. Βάλε μας μια μολυβίνια θάλασσα να γουστάρουμε, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μας, τον Δύο Μέτρα Περπάτοφ. Χαιρετισμού στην όμορφη παρέα σου. Πολλά φιλιά στον εκλεκτό καλεσμένο. Είχαμε κάτσει παραδίπλα σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκι πριν χρόνια, αν θυμάται, λέει ο Νίκος. Πας γήπεδο?
9: Έχω πάει.
8: Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
9: Όχι.
8: Τι.
9: Θα σου πω ότι είμαι η ομάδα. Είμαι. Αγαπώ την ομάδα χρόνια από πιτσιρίκι. Την οποία έχει έναν από τους χειρότερους ύμνους. Sorry που το λέω.
8: Ναι, για πάμε.
9: Άκη,
8: εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, είμαστε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη. Καλημέρα στον Νικόλα στο Κέπινγκ της Σουηδίας. Εύχες για όμορφη Κυριακή. Καλημέρα στον Τζόνι Μπι. Τι είναι αυτό που σε αφήνει στο σταθμό? Γεια σου Πάνο, χαιρετώ και τον Αντώνη. Δεν τον ξέρω, αλλά τους ενδελέχεια φουλ. Πολύ καλό συγκρότημα, λέει ο Γιάννης. Άνω στα λίγο υπέροχος Κώστας Ουράνης, ενδελέχεια. Τώρα που σας βρήκαμε θα μας το παίξετε, λέει ο Δύο Μέτρα Περπάτοφ. Δεν έχει φέρει εδώ κάτι ο Αντώνης να παίξουμε ζωντανά. Έχουμε έρθει περισσότερο έτσι να ακούσουμε την καινούργια του δουλειά. Μια άλλη φορά, αν το επιθυμεί. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για τους Sugar. Ποιοι είναι οι Sugar και πώς έτσι τους δημιούργησες?
9: Λοιπόν, οι Sugar είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον Χρήστο Σαρδεύλα, που είναι υποδιευθυντής ορχήστρας, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και αυτός είναι πάρα πολύ οργανωτικός, παίζει μπάσο.
8: Ωραία.
9: Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Έχει δικό του συγκρότημα που παίζουν διασκευές και είναι έτσι ένα διασκεδαστικό συγκρότημα. Και έτσι λοιπόν, όταν χρειάζεται να δείξουν κάτι σε κάποιον νέο μουσικό που θα έρθει ή θα έρθει για μια συνεργασία, το αναλαμβάνει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Γιώργος Παλετσάκης παίζει τύμπανα, Ο Νίκος Κόγιας ηλεκτρικές κιθάρες μαζί με μένα. Mm-hmm. Έχω τις κιθάρες, τη φωνή, τους στίχους, τη μουσική και το spiritual catering. Το λέω, το έχω ονομάσει εγώ.
8: Ωραία.
9: Στα πλήκτρα συνεργαζόμαστε με τον Χριστό Κουμούση. Mm-hmm. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, παίζει και αυτός σε διάφορα πράγματα και σχήματα. Mm-hmm. Και στο τρομπόνι έρχεται μαζί μας ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ένας τρομπονίστας, είναι top of the line, πρέπει να είναι από τους 2-3 καλύτερους στην Ελλάδα. Φυσάει, νομίζεις ότι ακούς τρομπέτα, ενώ είναι τρομπόνι, είναι εξαιρετικός μουσικός και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάντα βέβαια, εγώ είμαι της λογικής ότι τους συνεργάτες σου, όσο τους προσέχεις, θα τους έχεις. Mm-hmm. Άμα αρχίσεις στα...
8: Βεντετηλίκια τύπου...
9: Όχι βεντετηλίκια, να γλιτώσω την αμοιβή συγκεκριμένα. Δεν θα μπορούν και αυτοί, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο για να έρθουν. Mm-hmm. Εάν τέτοιο μουσικό, ας πούμε, σαν τον Γιάννη τον Αρβανιτάκη και τον Χρήστο τον Κουμούση, δεν μπορείς να μην τους πληρώσεις. Mm-hmm. Δεν θα δεχόμουν να μου πούνε, γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι, ότι για αυτή τη φάση, ξέρω εγώ, μην υπολογίζω. Δεν το κάνω εδώ, δεν το κάνω εδώ. Mm-hmm. Δεν μου περισσεύουνε.
8: Ναι, φαντάζομαι. Αλλά έχοντας περάσει, φαντάζομαι, και από τη διαδικασία, ας πούμε, με το συγκρότημα χρόνια και τα λοιπά, καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, την ανάγκη του μουσικού.
9: Είναι και αρχή. Εγώ ξεκινάω στην ουσία από την αρχή, από το μηδέν, γιατί άλλο το ενδελέχεια συνδέθηκε μαζί μου.
8: Είναι βαριά κληρονομιά, όπως και
9: να πεις, βέβαια. Είναι, βέβαια. Αλλά... Ξεκινάω από την αρχή, οπότε ξέρω ότι στην αρχή θα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με τον α ή β τρόπο αυτό που κάνεις. Και το έχω δεχτεί. Δεν γκρινιάζω.
8: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι και οι συντελεστές του άλμπουμ, έτσι, αυτοί ναι. που αναφέραμε. Υπάρχουν κάποιοι έξτρα μουσικοί οι οποίοι έχουν παίξει μέσα στο άλμπουμ.
9: Στο άλμπουμ έχει παίξει, είπαμε, ο Γιάννης Αρβανιτάκης και έχει παίξει και ο Μάριος Παπούλιας βιολί στη Μέρα. Ναι. Ένας εξαιρετικός μουσικός και αυτός. Πάρα πολύ ωραίο βιολί.
8: Πολύ ωραία. Στο διάστημα αυτό, από το 9 μέχρι τα 2-3 χρόνια πριν, που υπάρχει μια παύση για τον Αντώνη, πώς το, ξέρω, βράζει κάτι μέσα σου ή το έχεις αφήσει στην άκρη, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ να χαλαρώσουμε λίγο από τα μουσικά και τα λοιπά και βλέποντας πώς διαχειρίζεται σε την επόμενη μέρα από τους ενδελέχεια στην ουσία.
9: Και υπήρξαν, το επόμενο διάστημα. Με τους ενδελέχεια υπήρξαν τρεις φάσεις. Υπήρξε η φάση η οποία οδεύε προς Guinness, προς βραβείο Guinness, γιατί κάναμε live με 14 εισιτήρια. Mm-hmm. Δηλαδή, σαν το συγκρότημα με τα λιγότερα εισιτήρια ever.
8: Καλά, και μην το λες, υπάρχουν συγκροτήματα που κάνουν για δύο, για έναν, έως και κανέναν, ας πούμε.
9: Το πρώτο μας άλμπουμ, όπου και αυτό πρέπει να είναι υποψήφιο, για να έχει πουλήσει τα λιγότερα. Mm. Πολλοί θεωρούν τη βουτιά. Το πρώτο μας άλμπουμ.
8: Είναι το τρίτο, νομίζω.
9: Είναι το τρίτο, η βουτιά. Προηγήθηκαν δύο με την Eros Music. Mm-hmm. Λοιπόν, βέβαια το καλύτερο μας εξώφυλλο βρισκόταν στο πρώτο άλμπουμ. Γίνονται αυτά τα έτσι οξύμορα.
8: Παράδοξα.
9: Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρώτη φάση. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. Mm-hmm. Ήμασταν και καλοί, αλλά ήμασταν και πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Ήρθε το γεμάτο Ρόδο, 1-2-3 φορές ξέρω εγώ. Η παρουσία στο Λυκαβητό.
8: Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα κτλ.
9: Ναι, πολύ πετυχημένα live στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι γίνεται κάτι σήμερα στην Αθήνα. Σε 2-3 χρόνια σκάει το γκέλ στην περιφέρεια και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αθήνα. Έφυγε, πάει, εξαφανίστηκε. Λοιπόν. Και υπάρχει και η τρίτη φάση, όπου ενώ κάναμε δίσκο ο οποίος είχε το μεγαλύτερο airplay από όλα μας τα κομμάτια, γιατί ξέρεις, κομμάτια σαν το Διαμαντένια Προβλήτητα, το Βουτιά από ψηλά που ήταν γκάζια και τέτοια, οι σταθμοί δυσκολεύονταν να τα παίξουν για λόγους εγκύτητας με το κοινό, με το μέσο ακροατή. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η τρίτη φάση που ενώ υπήρξε αυτή η επιτυχία με το τεράστιο replay, αυτό δεν είχε αντίκρισμα στην προσέλευση στις συναυλίες. Οπότε μας έπιασε μια ανασφάλεια και ορθώς κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση σε αυτά τα πράγματα, ότι από το να υπάρχουμε και να μην μας φωνάξουν κάποια στιγμή, να φτάσει αυτή τη στιγμή που δεν μας φωνάξουν, κάτι να το διαλύσουμε και να το αποδεχτούμε ότι και μετά
8: έπεσε και η κρίση,
9: έβλεπες συνεργασίες κουφές, συγκροτήματα δηλαδή που μπορεί και να βρίζαν ένα στον άλλον πιο πριν, δηλαδή μη συγκεκρινώθηκε το πράγμα, το CD πια εξευτελίστηκε κρέμοντας το στα περίπτερα.
8: Στα περίπτερα με εφημερίδες και τα λοιπά.
9: Ναι, σαν μέσον ας πούμε. Ήρθε το ίντερνετ, άλλαξε η γενιά, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ φεύγοντας από αυτή τη φάση, θεωρούσα ότι είχα υπερεκτεθεί, δηλαδή με γνώριζαν στον δρόμο. Ήμουν και πιο λίγο αδύνατος.
8: Θέμα κιλών, φαντάζομαι.
9: Εύχομαι. Λοιπόν, ναι, και με αυτό το, γι' αυτό το λόγο το να διαλυθούμε, ας πούμε, σαν ενδελέχεια ήταν λίγο και ανακουφιστικό. Δηλαδή, το ανακουφιστικό μέρος του ερχόταν να απαλύνει τον ενδεχόμενο πόνο του αποχωρισμού από τη ράμπα και τα φώτα της και όλες αυτές τις ιστορίες που έχουν ακουστεί γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά η φωτιά φαίνεται υπήρχε, γιατί ενώ δουλεύοντας στο ραδιόφωνο σε δουλειά παρεμφέρει με τη δικιά σου.
8: Να πούμε ότι είσαι στον κόσμο,
9: στον κόσμο, ναι, μουσικός παραγωγός. Πιστεύω ότι η δουλειά αυτή θα καλύψει την καλλιτεχνική μου, την ανάγκη μου για καλλιτεχνία κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι άλλο πράγμα, άλλο κομμάτι εντελώς. Όμως το διάστημα αυτό ξεκουράστηκα και άκουσα πάρα πολύ μουσική. Είχα το χρόνο να ακούσω πάρα πολύ μουσική, να αναθεωρήσω, να αλλάξω. Και έτσι ο πεζόδρομος, μπορεί να βρεθούν στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή προσωμοιάζουν με τους ενδελέχεια στο ηχητικό σκέλος και στις κιθάρες και αυτά, αλλά έχει μεγάλες επιρροές σαν ατμόσφαιρα από όλα αυτά που έχω ακούσει και εγώ αγαπήσει
8: διάστημα,
9: όλα αυτά τα χρόνια.
8: Να φανταστώ ότι στη διάρκεια των ενδελέχεια τα ακούσματα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί είμαστε πάνω στο συγκρότημα και ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό.
9: Κοιτάξτε,
8: έτρωγε περισσότερο χρόνο.
9: Εγώ ήμουν και τότε μουσικός παραγωγός, δούλευα στο Rock FM. Και είχε αρχίσει η φάση του CD single.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, και στο Rock FM πήγαιναν πάρα πολλά είδη μουσικής. Τα περισσότερα από όλους τους σταθμούς. Και υπήρχε τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, σε επίπεδο κουραστικό. Παίρναμε και από εκεί πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εύρος λόγω του ότι το ίντερνετ, δεν ξέρω αν λεγόταν ακόμα τότε έτσι. Άρπρανετ, πώς λεγόταν παλιότερα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Απλά υπήρχε μια εξέλιξη στο ελληνικό ροκ. Το ελληνικό ροκ ήταν ανύπαρκτο όσο το Ρόδον είχε ένα κύκλο, μια παρέα συγκροτημάτων ξενόφωνων, οι οποίοι ανοίγανε μονίμως τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων που ερχόντουσαν, ας πούμε, οι Tindersticks. Το άνοιγαν συγκεκριμένοι τάδε αγγλόφωνοι κτλ. Πράγματα τα οποία ο κόσμος εδώ πέρα, επειδή ήταν αγγλικά, δεν τα άκουγε. Δεν μπορούσε να κατανοήσει.
8: Δεν τα έκανε δικά του περισσότερο.
9: Ναι. Όσο
8: το ελληνικό.
9: Και αυτό μπορούσε να τον εντυπωσιάσουν, αλλά δεν γινόντουσαν δικά του, γιατί δεν μίλαγαν όπως μιλάει το ελληνικό.
8: Η γλώσσα του.
9: Και εγώ, αν κάτσω να γράψω αγγλικά, δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν γίνεται να μεταφράσεις τα ελληνικά στα αγγλικά. Πρέπει να είσαι Άγγλος για να γράψεις αγγλικά.
8: Για να το νιώσεις έτσι περισσότερο.
9: Δηλαδή, το Σούντα Σέι, ο Σούντα Γκο, τον Κλάς, στα ελληνικά θα έπεφτε γιαούρτι.
8: Ναι, εύκολα.
9: Σε ένα live.
8: Και είναι και γραμμένο και δισκογραφική για την ακριβή, έτσι δεν είναι καν για...
9: Το Ρόδον συνέχιζε λοιπόν, το λέω τώρα, έχει κλείσει, είναι μια αρχαία ιστορία, έχει γίνει γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Αν δεν έγινε ένα μουσείο, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
9: Το Ρόδον, ενώ υπήρχαν τα πρώτα airplays με ελληνικό ροκ, με ξύλινα σπαθιά, με τρύπες, νέα από sold out, από συναυλίες, σεισμός στο πεδίο του Άρεως, στο Λυκαβητό με τους Τρύπες και τους Γκρόβερ κτλ. Το Ρόδον κόφευε. Μέχρι που κάποια στιγμή, από όσο έχει καταγραφεί, έγιναν κάποια τριπλά sold out από τους Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά και άρχισε πια να γίνει ανοιχτό και στα ελληνικά, ας πούμε.
8: Και εκεί είναι από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορούμε να το πούμε, μέχρι τις αρχές, λίγο μέσα το 2000, που έχει έτσι την έξαρση το ελληνόφωνο ροκ.
9: Το 2000 άρχισε και έπεφτε.
8: Κατηφόριζε σιγά σιγά.
9: Κατηφόριζε. Mm-hmm. Είχε πέσει πολύ CD όμως. Mm-hmm. Γενικά, και είχε αρχίσει να πήγαινε με τα περιοδικά στα περίπτερα. Uh-huh. Βασικά όλα αυτά ακολούθησαν την αλλαγή της αστικής τάξης και της εργατικής τάξης. Δηλαδή εμείς γράφαμε και μιλούσαμε για φοιτητές, mm-hmm, που ήταν παιδιά εργατών, αγροτών που είχαν έρθει από την περιφέρεια για να σπουδάσουν εδώ, ή αστών. Uh-huh. Αυτό άλλαξε όταν ήρθαν οι μετανάστες για δουλειά. Uh-huh. Και το κοινό που θα άκουγε τη μουσική μας, εξαφανίστηκε. Uh-huh. Έτσι μείναμε χωρίς κοινό και άρχισε να ακούει Βανδί, πώς το λένε.
8: Νεολαϊκά, να το πούμε.
9: Και Ρουβά και τα άρεστα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω για να το αναθεματίσω. Είναι μια εξέλιξη.
8: Μια λογική συνέχεια των πραγμάτων.
9: Ναι, μια λογική συνέχεια των πραγμάτων. Ακριβώς όπως πολύ ωραία το λες. Και έτσι άρχισε και έπεφτε το πράγμα. Αλλά δεν θέλω να είμαι αχάριστος. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ξέρω τη θέση μας. Ξέρω ποιους αγάπησα κι εγώ από τα άλλα συγκροτήματα. Ξέρω ότι όταν διαλύθηκε το πρώτο συγκρότημα από τα μεγάλα, mm-hmm, αρχίσαμε να ανησυχούμε. Ενώ μπορεί πριν να ήσουν να υπήρχαν αντιζηλίες, ανταγωνισμοί και τα λοιπά, με το που έφυγε ο πρώτος άρχισες και ανησυχούσες, γιατί αν ήσουν έξυπνος,
8: βλέπεις τι έρχεται.
9: Έβλεπες τι γίνεται. Είναι καλό να τη μοιραστούμε αυτή την πίτα λιγότερο. Μήπως δεν είναι καλό.
8: Και λογικά.
9: Και έτσι.
8: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δουλεύοντας με το ελληνόφωνο ροκ και με τα κομμάτια σας, ας πούμε, παίζοντας τα ή εδώ στο ραδιόφωνο ή σε κάποια σετ τα οποία γίνονται κατά εκεί σε μαγαζιά έξω, ακόμα και τώρα γενιές, ας πούμε, μικρότερες από αυτές τη δικιά μου, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εποχή που περιέγραψες, ακόμα τα ζητάνε και ακόμα διασκεδάζουν με τα κομμάτια.
9: Ναι. Παίξανε μαζί ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης. Mm-hmm. Ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Χατσιμάνης, μαζί βέβαια σε ένα έτσι ανάμεικτο σχήμα μαζί με τους Magic the Spell, τα
8: υπόγεια και mm-hmm,
9: στο κύτταρο. Και ήταν κάποιες βραδιές οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες. Mm-hmm. Δηλαδή το κύτταρο πρέπει να χάρηκε, οι άνθρωποι που έχουν το κύτταρο πρέπει να χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ καιρό να έχουν ένα τέτοιο sold out, mm-hmm, με οποιοδήποτε. Mm-hmm.
8: Νομίζω ότι είναι 3-4 χρόνια που το κάνει το κύτταρο εκεί στα τελειώματα. Συνήθως το κάνει στα τελειώματα του Μαΐου, λίγο πριν κλείσει για καλοκαίρι.

0: ένα συγκρότημα που ξεκινάει, ας πούμε, την καριέρα του ή τις προσπάθειές του σε live. Εδώ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, ξεκίνησαν κάπως έτσι, βλέπεις Σιδηρόπουλος κτλ. Είναι ακόμα περισσότερο να τρώνε γιαούρτια στις πλατείες, προσπαθώντας να παίξουν τη μουσική τους σε όποιο κοινό, ας πούμε, μπορούσε να τους ακολουθήσει. Καθυλωμένος και απολαμβάνω, λέει, το μέγιστο Αντώνη και φυσικά τη λατρεμένη Μικαέλα. Καλό ταξίδι είναι ένα δουλειά, Αντώνη. Καλή κομπάρα. Φαλακροδέμον, ο οποίος φεύγει από τη Ρόδο και έρχεται στα μέρη μας. Καλημέρα, Αντώνη, πάνω, λέει ο Μιχάλης. Πολλούς χαιρετισμούς από Κοπενχάγη, Δανία, ο Αλέξανδρος. Εντάξει, τώρα αυτά τα ποτά, τα drugs, είναι κακό οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν με θαυμάστρες και τα λοιπά.
1: Αυτές είναι οι πιο ωραίες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω αν θες να τοποθετήσεις πάνω σε κάτι ή να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από το άλμπουμ.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, βασικά. Γι' αυτό, όχι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι εξαιρετική η ακρότηση που τη στείλανε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, στα μέρη του Βύρωνα. Καλημέρα στον Νικόλα, στα μέρη της Αργυρούπολης. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη δίπλα σου. Μου γράφει ο Παναγιώτης, που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Ειλικρινά σας τόσο άνθρωπος, συγχαρητήρια πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ο Παναγιώτης παλεύει τα δικά του στα μέρη της Μόσχας, παίζοντας μουσική εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια από το
1: παιζό. Να σου πω μόνο ένα πραγματάκι, αυτό που για αυτήν την ερώτηση, το μουσικό, αν το βοηθάει πιο πολύ το ποτό ή τα drugs. Τις περισσότερες φορές που έχουμε παίξει, παίζουμε με ένα μπουκάλι νερό δίπλα, γιατί πρέπει να έχεις μια διάβια, κυρίως στα αυτιά, όχι τόσο στο μυαλό, σε παρασένει το συναίσθημα, για να μπορείς να ακούς συχνότητες, τέτοια εντάσεις, τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Τελειώνοντας όμως το live, είσαι μεθυσμένος. λόγω της αδρεναλίνης, ας πούμε, και λόγω του ότι... Ναι, αυτό.
0: Ερώτηση. Πριν το live υπάρχει άγχος?
1: Πάντα, πάρα πολύ.
0: Πάντα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι υπήρξε προς το τέλος, μια τελευταία τριετία, μια περίοδος που ήμασταν τόσο ασφαλείς με το τι θα παίξουμε και είχαμε πολύ ωραία σχέση και απολαμβάναμε το ότι και το παίξουμε και το ότι βρισκόμασταν και πριν στο σουβλατζίδικο, σε ένα σουβλατζίδικο συγκεκριμένο που πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε, κάναμε sound check, ατελείωτες ώρες. Δεν καταλαβαίναμε που κούρασε και από αυτό. Δηλαδή ήταν μια διασκέδαση όλο το πράγμα.
0: Τι ωραίο. Πόσο ωραίο. Και ακούγεται και φαντάζομαι και θα ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Πρώτη προσωπική, πεζόδρομος, η στίχη μουσική είναι δική του. Εδώ θα ακούσουμε τον Αντώνη και το Σούγκαρ σε δύο κομμάτια. Το Δε Σ' Αγαπώ και την Ανταμοιβή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.